0: ήταν. Όλη μέρα τις τελειώνες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
0: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
1: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
1: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Σούλα από τον Ταύρο, καλώς την.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Σούλα.
2: Τι κάνεις μάνα μου?
1: Είμαι καλά, εσύ?
2: Α, και κρυωμένη είμαι, είμαι άρρωστη.
1: Τι και κρυωμένη, σιγά τώρα. Σιγά το κρύωμα τώρα, τι.
2: Μα έχω να πω, μια εβδομάδα παιδεύουμε μάνα μου.
1: Αλήθεια, ε?
2: Ναι.
1: Πω, πω. Σε βρήκε τώρα που τελειώνει και η άνοιξη.
2: Ο Μητσοτάκης μας ψεγάζει κάθε μέρα.
1: Όλοι άνθρωποι. Σούλα. Έλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ στο θέμα μας.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν με αφορά τι κάνει ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, αγάπη μου, ναι. Πήρα να δω τι κάνει, να σου πω την καλημέρα μου.
1: Να είσαι καλά.
2: Τα ακούω κάθε μέρα. Την Παρασκευή στεναχωριέμαι που δεν είσαι. Ναι. Γιατί ξενυχτάω μαζί σου.
1: Ναι, Σούλα.
2: Μ' αρέσεις πάρα πολύ, είσαι κυρίως, είσαι όλα.
1: Εσύ με τι...
2: Έχω να πω. Μου...
1: Γιατί δεν κοιμάσαι το βράδυ δηλαδή?
2: Δεν έχω ύπνο. Δηλαδή.
1: Δεν έχεις ύπνο, μάλιστα. Όχι.
2: Από μικρό παιδί ήμουν έτσι, από ό,τι μου λέει η μανούλα μου. Έτσι, εντάξει, ήμουν τότε και που ξενήθηκα, που δούλευα. Δεν κοιμάμαι. Ταλαιπωρούμε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Και πίνω και... μισό καπάκι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μήπως πρέπει να το κάνεις ολόκληρο αφού σου πει ο γιατρός πρώτα, βέβαια. Έχεις σκεφτεί μου, ποτέ να το ρωτήσεις?
2: Όταν μου πούνε να πέσω στο κρεβάτι με πιάνει η καρδιά μου.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω καθόλου.
1: Ωραία, να κοιμάσαι την πολυθρόνα τότε. Στον καναπέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ύπνος στον καναπέ. Δηλαδή, μερικές φορές.
2: Έχω μια γειτόνισσα που πάω κάμια φορά.
1: Ναι.
2: Όποτε θα πάω μάνο μου, όσες ώρες και θα κάτσω, κοιμάται ορθία. Την καρέκλα.
1: Ναι.
2: Την καρέκλα μάνο μου.
1: Εντάξει.
2: Και μιλάει κιόλας.
1: Μπορεί να έχει πρόβλημα η γυναίκα εσύ.
2: Αυτό λέω, πώς κοιμώνται κι εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ?
1: Καλά, δεν είναι, πρέπει να αποκτήσουμε πρόβλημα για να κοιμόμαστε. Έτσι, κι εγώ άμα βρω μαξιλάρι κοιμάμαι. Αλλά δεν μου έχει έρθει ποτέ νύστα την ώρα της εκπομπής ή κάτι τέτοιο, ποτέ. Αλλά όταν πάω σπίτι μου, ας πούμε, ένα τέταρτο 20 λεπτά μετά που θα πέσω στο κρεβάτι, κοιμάμαι.
2: Τι λένε, μπράβο.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Είναι πολύ έτσι.
1: Ναι, όχι, μαμά.
2: Εγώ έχω πει. Παιδάκι... Αν θες να καταραστείς άνθρωπο, να μην κοιμάται.
1: Καλά τώρα κι εσύ.
2: Ναι, αλήθεια σου μιλάω, μάνα μου.
1: Ναι, και άμα το, το καταραστείς, θα σε ακούσει.
2: Ναι. Καμιά φορά που λένε κατάρες, δεν πρέπει να καταργήσει. Λέω, δεν είναι όλο πράγμα.
1: Οι κατάρες κάνουν βόλτα στον αέρα και πέφτουν στο κεφάλι αυτού που τις στέλνει.
2: Αυτό που λέει, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορώ. Κατ' όρθιο είναι, 3:30.
1: Εντάξει, να είσαι καλά. Χάρηκα, Ρεσούλα.
2: Να είσαι καλά, αγοράκι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει.
1: Να είσαι καλά.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου Μαρία από τη Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου γείτονα.
1: Γεια σου και σένα.
2: Γεια σου. Λοιπόν, δύο θέματα έχω απόψε, θα είμαι σύντομη. Το πρώτο είναι το απόψινό. Λέμε, προσέχουμε για να έχουμε. Όταν θέλουμε να έχουμε, πάντοτε και στο μέλλον, πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει, και συνήθως αυτό σημαίνει να κάνουμε μια προσπάθεια προς μία ή προς άλλη κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, όταν το 49 οι γονείς μου παντρεύτηκαν το Γενάρη, τα ενίκια ήταν πολύ ακριβά. Δεν είναι ότι δεν τους έφταναν τα λεφτά να πληρώσουν ενίκιο, αλλά κάνανε μία προσπάθεια για να έχουν στο μέλλον να φτιάξουν κάτι δικό τους, να φτιάξουν
1: ένα σπίτι.
2: Αγοράσανε λοιπόν τότε το οικόπεδο στη Νέα Σμύρνη. Γιατί ξεκινήσανε από το Παγκράτη, ήταν Παγκρατιώτες και οι δύο. Εκεί γεννήθηκαν, στο Παγκράτη γεννήθηκαν.
1: Λοιπόν,
2: αυτό τι σήμαινε μάλλον, ότι είχαν για τα βγάλουν πέρα να κάνουν την οικοδομή της μονοκατοικίας, έπρεπε να πάρουν ένα δάνειο, πήρανε ένα δάνειο που έδινε η τράπεζα εκείνη την εποχή. Και μου έλεγε η μητέρα μου ότι ο πατέρας μου φορούσε 14 χρόνια την ίδια καπαρντίνα. Γιατί δεν έδιναν χρήματα να αγοράσουν καινούρια, και επειδή η μητέρα μου ήταν μοδίστρα, στα 14 χρόνια πάνω, αντί να αγοράσουν καινούρια καπαρντίνα,
1: μεταποιούσα την παλιά.
2: Τη γύρισα από το μέσα,
1: ναι,
2: έξω.
1: Ναι, αυτό.
2: Και τη φόραγε ο πατέρας μου ανάποδα. Ναι. Κούμπωνε ανάποδα. Και ήταν γυρισμένη ανάποδα. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν σε μία λέξη, αφορούν μία λέξη, νοικοκυριό. Φοβάμαι, Μάνο, ότι είναι λίγο δύσκολο πράγμα το σωστό νοικοκυριό, και στην εποχή μας είμαστε λιγάκι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Δεν μας νοιάζει και πολύ το να κάνουμε κάποια θυσία, να βάλουμε κάτι στην άκρη για να έχουμε μελλοντικά. Αδελφή έννοια του νοικοκυριού είναι και η οικονομία. Ακούω στις διαφημίσεις στο ραδιόφωνο πολλές φορές, «Αχ, αγαπημένη μου γκαρδαρόμπα, πρέπει τώρα να σε αποχωριστώ, γιατί αλλάζει η εποχή και πρέπει να πετάξω τα παλιά τα ρούχα και να αγοράσω καινούργια». Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω ζήσει, όχι μόνο δεν το έχω ζήσει, αλλά επειδή τυχαίνει να έχω σπουδάσει και μοντελίστ, έχω κάποια δυναμία στα ρούχα. Πίστεψέ μου ειλικρινά ότι τα καλά μου τα φορέματα, τα δυο μου καλά φορέματα που έχω, είναι 30 ετών μάλλον. Τα έχω φορέσει πολύ λίγες φορές, είναι ολοκέντρουργα εντάξει, αλλά 30 ετών φέρεται στον άλλο να σου πει παρανοϊκό. Κι όμως κανείς δεν μου είπε ποτέ, μα παλιό φουστάνι φοράς, ποτέ. Δηλαδή ορισμένα πράγματα ή όταν ας πούμε μας βγαίνει κάποια ανάγκη καινούρια στο σπίτι, τώρα αυτό τον καιρό. Ναι. Λέω α όχι, δεν θα αγοράσω αυτό το καινούριο φόρεμα που είχα ονειρευτεί ας πούμε, όχι, γιατί θα κάνουμε το έξοδο αυτό, το ένα, το άλλο, το άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω...
1: Πάμε προς το φινάλε τώρα.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Ότι χρειάζεται νοικοκυριό η ζωή. Η ζωή χρειάζεται νοικοκυριό.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα ήθελα να πω μία κουβέντα στο φίλο τον Γιάννη από την Ιρλανδία.
1: Ναι.
2: Και επίσης...
1: Δεν μίλησε σήμερα ο Γιάννης.
2: Δεν ξέρω αν μίλησε σήμερα.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές τον έχω ακούσει.
1: Ότι.
2: Όπως και κάποιους άλλους...
1: Ναι, δώσε μου να καταλάβω τι εννοείς.
2: Ναι,
1: κάντο όμως.
2: Θα σπόδες.
1: Ναι.
2: Που έχουν πει ότι βασανίζονται με ψυχοφάρμακα και τα λοιπά.
1: Μαρία, Ηλία. Μαρία, είναι προσωπικά δεδομένα, δικαιούται να αναφέρεται σε αυτά μόνο όποιος υποφέρει. Και συμβουλές ιατρικού περιεχομένου μέσα από την εκπομπή μου απαγορεύονται.

0: Καλημέρα Πέτρο από την Αρτέμιδα. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά Πέτρο μου, μια χαρά.
1: Όλα καλά, όλα σειρά.
0: Όλα.
1: Όλα, αυτό είναι πάντα τέτοια.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχει ένα κόλπο με αυτά. Δηλαδή...
1: Ποιο είναι το κόλπο?
0: Να σου πω, να μην αφήνεις τον εαυτό σου να πέφτει. Δηλαδή, όχι, εγώ το καταφέρνω.
1: Εγώ τον αφήνω και πέφτει μόνο προς τα πάνω.
0: Δηλαδή. Αυτό ναι, εντάξει.
1: Έχω νικήσει τη βαρύτητα.
0: Πολύ σωστά σε βρίσκω.
1: Έχω πετάξει τα βαρύτια εδώ και πολλά χρόνια.
0: Πολύ σωστά.
1: Η βάρκα πάντως εντάξει.
0: Η βάρκα είναι μια χαρά. Η βάρκα έχει, είναι γερό σκάρι, κρατάει 29 χρόνια πλέει. Τη νύχτα μιλάμε, τη νύχτα έτσι, γιατί στο ραδιόφωνο έχω και άλλα χρόνια από τα 29.
1: Βέβαια.
0: Αλλά την αγαπάω τη βάρκα, τη φροντίζω.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις.
1: Βάρκα μου μπογιατισμένη.
0: Βάρκα μου μπογιατισμένη, έχεις δίκιο, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Βάρκα μάγκες φορτωμένες.
0: Ο σκύλος, θύμισε μου το όνομά του.
1: Ο Πρέντ.
0: Ο?
1: Ο Πρέντ. Πρέντ.
0: Πρέντ. Α, Πρέντ.
1: Πρέντ.
0: Ψωμί δηλαδή, Πρέντ.
1: Όχι, my friend.
0: Α, Φρέντ. Α, οκ. Okay.
1: Ο φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Έξω είναι.
0: Του μαγειρεύεις με αυτό ή του δίνεις μόνο ξηρά τροφή?
1: Όχι, ξηρά τροφή του δείχνω και του δίνω, αλλά τον έχω μάθει να είμαι και δεν την τρώει. Έτσι θέλει και λίγο φιλετάκι από πάνω.
0: ναι, μωρέ.
1: Για να ξεκινάει, να καταλάβω. Έχω ρωτήσει το κτηνίατρο, έχει...
0: Καλά έχεις κάνει.
1: Οι τροφές αυτές είναι πολύ καλές.
0: Η σκύλα που είχα εγώ κάποτε...
1: Έχουν πολλές βιταμίνες από
0: ναι, όλα. Έχουν, πράγματι. Η σκύλα που είχα κάποτε της άρεσε πάρα πολύ ο μπακαλιάρος. Όχι με σκορδαλιά, ο βραστός με ρύζι.
1: Τι να κάνει.
0: Ναι, τρελά. Η σκύλα που είχα κάποτε της άρεσε πάρα πολύ ο μπακαλιάρος. Όχι με σκορδαλιά, ο βραστός με ρύζι.
1: Τι να κάνει.
0: Ναι, τρελά.

0: Μία βουτιά την έχω ρίξει δύο.
1: Α, οκ, okay, μπράβο. Και είναι ζεστή η θάλασσα ή έκανε κρύο πολύ?
0: Ζεστή δεν τη λες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και...
0: Αλλά ούτε και παγωμένη.
1: Παγωμένη, ας πούμε, ναι.
0: Δεν είναι παγωμένη, όχι.
1: Μάλιστα, αγαπητέ.
0: Αυτά που λες, Μάνο, πήρα να σου πω μια καλή μέρα.
1: Έκανες πολύ καλά, χαίρομαι να το σ' ακούω.
0: Παρακολουθώ,
1: κοιμάσαι στις 5, ας πούμε.
0: Και μαθαίνω. Όχι. Ανάλογα. Εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω, τον έχω εύκολο τον ύπνο.
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή, στη τσέπη μου τον έχω, ό,τι ώρα θέλω. Κοιμάμαι.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Δεν έχω δηλαδή. Έχω καθαρή συνείδηση, δεν έχω πειράξει κανένα. Ή και να με πειράξει κανείς, δεν δίνω σημασία. Κοινά.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πέτρο μου, χάρηκα πολύ.
0: Να προβληματίζομαι να μην τι γίνεται. Κάτι άκουγα στο ράδιο. Έρχονται εξωγήινοι.
1: Οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Ο Τραμπ είναι ένας από αυτούς, δεν είναι.
0: Σοβαρά.
1: Δεν το βλέπεις πως είναι, ρε.
0: Είδες που τα ξέρετε.
1: Πορτοκαλιά μαλλιά έχει. Έχεις δει.
0: Μόνο ο Τραμπ και οι φίλοι του εκεί που είναι.
1: Καλά, εγώ... Κατά τον ηγέτη και το πίμνιο. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Λοιπόν,
1: σε χαιρετώ.
0: Χάρηκα που σας.
1: Και εγώ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά.
0: Καλό ημέρωμα να έχουμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

Να κεράσω την κυρία Ευτέρη που μας ακούει τώρα και από ό,τι μου γράφει εδώ τελικά δεν πήγε για ύπνο, φτιάνει ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια. Μη βυθίζεις το μαχαίρι. Ντολμαδάκια. Α, όχι, εντάξει, ήθελα να την κεράσω που Χόρχε Μπουκάη, αλλά μου

0: Κάνε νόημα η Σταυρούλα ότι είναι ο Σωτήρης από το Κοκόνι Κορινθίας. Γεια σου Σωτήρη.
1: Έλα αδερφούλη, αδερφούλη μάνο μου.
0: Τι κάνεις Σωτήρη, καλά?
1: Μια χαρά εδώ, ξάπλα είμαι με τα 100 σκυλα αγκαλιά.
0: Γιατί πόσα είναι συνολικά?
1: Ο Λέμι και ο Ψήτη, δεν στα έχω ξαναδεί.
0: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι, γιατί μου λες γάτες, σκύλοι, λέω κάτσε τώρα, μπορεί να πλήθυνε η ομάδα.
1: Α, να, γαμπίζω άλλος έξω.
0: Έξω είναι ή μέσα στο σπίτι?
1: Το έχω έξω, γιατί τώρα λόγω που κάνει πολύ ζέστη δεν μπορώ να κάτσουν μέσα, μωρέ.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις, για τα ζωάκια είναι, δεν μπορούν.
0: Έχουν καλή σχέση ο σκύλος με τη γάτα, ναι.
1: Ού, όλο παίζουνε.
0: Εντάξει λοιπόν, τέλεια.
1: Αλλά αυτός ο κομπρίτης όμως όταν τον ταΐζει ο πάει και το τρώει του γάτιου το φαΐ.
0: Ναι. Και γιατί δεν τον ταΐζεις σε άλλο χώρο το γάτο?
1: Εντάξει, τα παίρνω αναγκαστικά και για του γατιού τα βάζω μέσα.
0: Ναι ρε εσύ, μην είναι νηστικό το γατί.
1: Ναι, θα είναι νηστικό μόνο το όρμα.
0: Βέβαια. Και γιατί είναι, ξέρεις, αμαρτία να πεινάει ένα ζώο και να μην... Πολύ
1: ναι, εντάξει, ναι, μα αλλά η φύση δουλεύει εδώ πέρα.
0: Μα η φύση δεν... αν δούλευε η φύση, θα ήταν αμολυμένα στα χωράφια και θα βρίσκαν το φαγητό μόνα τους.
1: Ναι, ξέρεις, ναι,
0: δεν δουλεύει η φύση, εσύ δουλεύεις.
1: Ναι. Παίρνεις ο δυνατότερος τρώει του αδυνατού του φαΐ.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι ο δυνατότερος όλων μες στην παρέα, το αφεντικό είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Οπότε βάζεις και τα όρια.
1: Οπότε εγώ βάζω ό,τι παίρνω από την ταβρούλα κάτω που πάω και αράζω, τα γαβράκια και αυτά και τα χταποδάκια, τα βάζω μέσα και να τρώει το γατάκι και ο Μούργος να κάτσει στην ξένα τροφή.
0: Ναι, γιατί αν φάει και του κάτσει στο λαιμό κανένα κόκαλο, θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα το ζώο. Ο σκύλος.
1: Δεν του κάνει στο λαιμό τίποτα, καλά, τα κλαπακιάζει, δεν παίρνει χαμπάρι ο Μούργος.
0: Εντάξει, εντάξει. Για πες άλλα.
1: Τι να πω, όλα ωραία, χτες είχα πάει στις Μετάλλικα.
0: Α, πήγες, ε.
1: Όχι, δεν καθόμουν, αφού μεταλλάζ, μάλλον.
0: Ναι.
1: Παλιολοκάς και μεταλλάζ.
0: Ήταν ωραία, ήταν ωραία δηλαδή.
1: Φοβερά ήταν, φοβερή συναυλία, εντάξει, λίγο του εκτελούν το εισιτήριο, αλλά εντάξει.
0: Πόσο έκανε το εισιτήριο, 80 ευρώ?
1: Εγώ το πλήρωσα 250.
0: Α, γιατί πήγες μπροστά, κατάλαβα.
1: Το πήρα λίγο, μαύρη αγορά μου, ωραία.
0: Α, ναι, α, κατάλαβα.
1: Τι να κάνω, το έδινα. Και από ό,τι έμαθα κάποιος χτες μου είπε ότι θα έρθει η Pink Floyd στην Ελλάδα.
0: Πού να ξέρω, όχι, αποκλείεται.
1: Έτσι με ρώτησε ένα παιδί.
0: Άλλος σε ρώτησε, άλλος σου είπε.
1: Με ρώτησε ένα παιδί εκεί που πάει για ένα σταβερνάκι, στην παραλία, στο χωριό. Μου λέει θα έρθει η Pink Floyd
0: 23,
1: στην Ελλάδα.
0: 23 Μαΐου, η Iron Maiden.
1: Έχω το σιτεράκι, θα πάω γιατί.
0: Εντάξει, πάντως όχι η Pink Floyd. Η Pink Floyd είναι διαλυμένη χρόνια τώρα. Δεν είναι σαν τους Pink Slacks που λένε κάθε τρεις και λίγο τελευταία συναυλία και την επόμενη σεζόν κάνουν άλλες πέντε.
1: Εντάξει, η Floyd θα κάνει μια συναυλία η οποία θα είναι.
0: Καλά, οι Floyd δεν θα κάνουν τίποτα παρεπιπτόντως, που το λέω εγώ. Δεν πρόκειται γιατί είναι διαλυμένη πολλά χρόνια. Αυτό.
1: Εντάξει,
0: μακάρι,
1: μακάρι. Με τα πι θα έρθουνε.
0: Με τα καπί, ναι, και με τα πι και με τα καπί, ναι.
1: Γεροντάκια γιατί.
0: Μα ο... πώς λέγεται τον Rolling Stones, ο...
2: Ο
0: Mick Jagger είναι 84 ετών.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν του φαίνεται. Αλωνίζει στη σκηνή επάνω, χορεύει, βγάλανε δίσκο πριν λίγο καιρό, δηλαδή εντάξει.
1: Εντάξει,
0: πολύ καλά
1: εξηγείται. Εντάξει, έχουν αστήρευτη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Μακάρι να είχαμε κι εμείς την ενεργειά τους, ρε Μάνο.
0: Άμα ήμασταν μέλη συγκροτήματος θα την είχαμε.
1: Εμείς, ξέρεις, να πάμε εγώ και εσύ παρεούλα με τα πί μας, με τα έτσι μας.
0: Με τα πί σου να πας εσύ, εγώ θα έρθω κανονικά.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Τότε το πί κάντο δώρο στην ξαδέρφη σου, τη Σούλα.
1: Για πλάκα τώρα, ρε Μάνο.
0: Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι δεν σηκώνονται τις πλάκες.
1: Έλα μωρέ, έτσι, να γελάσουμε.
0: Έλα μωρέ, πλάκα σου κάνω κι εγώ.
1: Έλα μωρέ, κι εγώ το ίδιο.
0: Άντε. Φιλιά πολλά.
1: Είναι μάνο.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Είναι μάνο μου και θέλω και κανένα Βασίλη να μου βάλεις έτσι για πάρτι μου.
3: Μιο φρατέλο ρα φόρτε ριμπέλε πιο μπέλο τι με.
2: Avevamo una donna in comune e una macchina in tre.

Θα αλλάξει τώρα τη μελωδία ο κύριος Ελιμάς και θα αφιερώσω στην κυρία Ευτέρπη ένα κείμενο του Χόρχε Μπουκάη που έχει τίτλο «Μόνο αυτός που αισθάνεται ότι αξίζει μπορεί να δώσει στους απογόνους του να καταλάβουν τι σημαίνει να νιώθεις ότι αξίζεις». Για να μάθω να εκτιμώ τον εαυτό μου δεν φτάνει μόνο να αισθανθώ ότι κάποιος τρίτος με εκτιμά. Πρέπει επιπλέον αυτός ο τρίτος να αισθάνεται ότι αξίζει ο ίδιος και να τον θεωρώ κι εγώ αξιόλογο. Τι να την κάνω την εκτίμηση κάποιου που δεν αξίζει ή δεν αισθάνεται ο ίδιος ότι αξίζει. Όποτε μιλάω για αυτό το θέμα μου έρχεται στο μυαλό μια ιστορία που αποφεύγω συνήθως να τη λέω δημοσίως γιατί το περιεχόμενό της είναι πολύ σκληρό. Σήμερα όμως που συζητάμε την ξαναθυμήθηκα και αποφάσισα να τη μοιραστώ μαζί σας γιατί συμβολίζει κάτι που δεν μπορεί να συμβεί αν δεν πληρώσει κάποιος ένα πολύ ακριβό τίμημα αλλά και γιατί δείχνει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ιστορία πόσο μεγάλη επίδραση έχει στη ζωή μας η σχέση με τους γονείς μας. Πάει καιρός που ζούσε σε ένα μικρό χωριό της Ανατολής ένας άντρας με 4 γιους. Τη στιγμή που εκτιλήσεται αυτή η ιστορία, ο μικρότερος γιος ήταν γύρω στα 30, ενώ τα αδέρφια του 35, 37 και 40 ετών. Ο πατέρας είχε μόλις περάσει τα 60, επειδή όμως την εποχή εκείνη το προσδόκιμο ζωής ήταν γύρω στα 40, στην ουσία ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος με όλα τα προβλήματα της γεροντικής ηλικίας. Το μυαλό του, το σώμα, η ικανότητά του να τα καταφέρνει μόνος του, τίποτα δεν λειτουργούσε καλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Μια μέρα ο μικρότερος γιος παντρεύεται και φεύγει από το σπίτι. Οπότε δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο πατέρας μένει μόνος. Η μητέρα έχει πεθάνει στην τελευταία γένα και τα μεγαλύτερα αδέρφια είναι ήδη παντρεμένα. Κατά συνέπεια τώρα δεν υπάρχει κανείς για να αναλάβει τον ηλικιωμένο άνθρωπο και το χειρότερο είναι ότι την εποχή που μιλάμε δεν υπάρχουν οίκοι ευγυρίας ούτε λεφτά για να πληρώσουν κάποιον να το φροντίζει. Τα παιδιά αρχίζουν να νιώθουν ότι παρόλη την αγάπη που του έχουν ο πατέρας τους αποτελεί πρόβλημα. Δεν μπορεί κανένα από τα παιδιά να τον πάρει στο σπίτι να ζήσει μαζί του. Άρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Η ουσία της ιστορίας αρχίζει όταν τα παιδιά μαζεύονται για να συζητήσουν ποιο θα είναι το μέλλον του πατέρα τους. Κάποια στιγμή σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να τον παίρνουν στο σπίτι τους με τη σειρά. Αμέσως όμως καταλαβαίνουν ότι αυτή δεν είναι επαρκής λύση και εκτός των άλλων θα είχε σοβαρές συνέπειες στη ζωή όλων. Και τότε, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν, αρχίζουν να σκέφτονται ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν ο πατέρας τους να πεθάνει. Παρά τον ψυχικό πόνο που τους δημιουργεί η συνειδητοποίηση αυτή, σημειώνουν αμέσως ότι δεν μπορούν να περιμένουν άπραγοι να συμβεί το μοιραίο, καθώς ο πατέρας τους θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη σε αυτή την κατάσταση. Σκέφτονται επίσης ότι κανένας τους δεν μπορεί να αντέξει αυτή την καθυστέρηση. Και τότε, μυστηριωδώς, ένας τους έχει μια ιδέα. Ίσως το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να περιμένουν να έρθει ο χειμώνας και να αποτελειώσει ο χειμώνας τον πατέρα τους. Να γίνει δηλαδή όπως το φαντάζονται, να μπουν στο δάσος μαζί του, αυτός να χαθεί και το κρύο με τους λύκους να αναλάβουν τα υπόλοιπα. Τους θλίβει βέβαια αυτή η προοπτική, ωστόσο αναγνωρίζουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν για το μέλλον και τη ζωή τους. Αποφασίζουν λοιπόν να φροντίζουν τον πατέρα τους ένα λάξ, αλλά μόνο μέχρι να έρθει ο χειμώνας. Μετά την πρώτη έντονη χιονόπτωση, τα 4 αδέρφια συγκεντρώνονται ξανά στο σπίτι και λένε στον πατέρα «Έλα πατέρα, πάμε, ντύσου γιατί θα βγούμε». «Θα βγούμε με τέτοιο χιόνι», ρωτάει εκείνος απορριμμένος. Οι γη του όμως απαντάνε «Ναι, με τέτοιο χιόνι, έλα πάμε». Ο καημένος ο πατέρας ξέρει ότι το μυαλό του δεν δουλεύει καλά τελευταία και έτσι αναγκάζεται να επακούσει αυτό που του λένε τα παιδιά του. Τον ντύνουν, του φοράνε, τι ηρωνία, ένα ζεστό παλτό και παίρνουν και οι 5 το δρόμο για το δάσος. Μόλις φτάνουν εκεί, αρχίζουν να ψάχνουν ένα μέρος για να τον αφήσουν και να εξαφανιστούν γρήγορα. Προχωρούν στο δάσος όλο και πιο βαθιά, ώσπου κάποια στιγμή φτάνουν σε ένα ξέφωτο
Και εκεί αναπάντεχα ακούνε τον πατέρα τους να λέει «Εδώ είναι το σωστό μέρος». «Τι, ποιο», ρωτάνε έκπληκτη η γη του. «Εδώ είναι», σας λέω, παιδιά μου. Ο πατέρας ασφαλώς δεν είχε αρκετή πνευματική διάβγεια για να καταλαβαίνει τι συνέβαινε και εκείνοι είχαν προσέξει πολύ μην τους ξεφύγει το παραμικρό. «Σε τι αναφερόταν λοιπόν ο γέρος?» «Εδώ, εδώ, αυτό εδώ είναι το μέρος», επιμένει εκείνος, με τα μάτια του να έχουν πεταχτεί έξω από τις κόγχες. Τότε οι γη του το ρωτάνε «Ποιο μέρος, ρε πατέρα, για τι πράγμα μιλάς?» Και ο γέρος απαντά «Εδώ είναι το μέρος όπου πριν από 25 χρόνια εγκατέλειψα τον πατέρα μου». Τρέχουν τα μάτια μου, πολύ σκληρό. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν τη διηγήσε δημοσίως αυτή την ιστορία, είπα στο χοντρό. Καλός ή κακός, αυτή την επίδραση έχει διαπαιδαγώγηση. Αποκτούμε την τάση να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας όπως εκείνοι μας έμαθαν με τη συμπεριφορά τους απέναντι στους δικούς τους γονείς και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα παιδιά μας θα κάνουν σε εμάς τα ίδια που είδαν να κάνουμε και εμείς στους γονείς μας. Μεταδίδοντας στα παιδιά τη συναισθηματική ικανότητα της αγάπης, της φροντίδας και της στήριξης των δικών μας γονιών, τους έχουμε διδάξει αυτή την ίδια ικανότητα. Τους την έχουμε μάθει. Χόρχε Μπουκάιν.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και πάμε στο Σικάγο. Κύριε Στάθη από το Σικάγο, καλώς τον.
3: Γεια σας κύριε Μάνο.
2: Καλώς τον.
3: Το θέμα σήμερα είναι γιατί οι Έλληνες δεν είναι προνοητικοί.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, προνοητικότητα. Η ίδια η ζωή από μόνη της είναι απρόβλεπτη. Παίζει με το χαρτί που δεν χάνει. Είναι δύσκολο να την προβλέψουμε και να προνοήσουμε. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι συγκρίνεται τους Έλληνες με κάποιους άλλους προφανώς. Για να λέτε γιατί οι Έλληνες ας πούμε.
2: Όχι, δεν συγκρίνουμε κανέναν. Δεν έκανα κάτι τέτοιο.
3: Πάντως λέτε γιατί οι Έλληνες, δεν λέτε γιατί ο κόσμος.
2: Όχι, μα δεν είμαι ειδικός για το τι κάνει ο κόσμος. Είμαι πιο ειδικός για το τι κάνουν οι Έλληνες.
3: Ναι, εντάξει, εμείς έχουμε τώρα, βλέπουμε δύο Ελλάδες. Η μία του εξωτερικού και η άλλη του εσωτερικού.
2: Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ δεν έχω εμπειρία του εξωτερικού.
3: Εντάξει, εγώ έχω. Εντάξει, τα ίδια γονίδια έχουμε όλοι.
2: Okay.
3: Και τον περισσότερο από εμάς η καρδιά τους είναι αφημένη στην Ελλάδα. Και είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να αισθανθούμε τον εαυτό μας παιδί. Αλλά έχουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να προνοήσουν. Όταν λέμε να προνοήσουν, τι να κάνουν, να κάνουν οικονομία. Διάβασα πρόσφατα και μπορώ να σας στείλω και το γράφημα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη φτώχεια. Πώς θα μπορούσε κάποιος να κάνει οικονομία? Δηλαδή είναι ένα μέρος που θέλει μισό μεροκάματο για να πάρει ένα κιλό κρέας.
2: Ξέρετε κάτι, πηγαίνω μισό λεπτό, επειδή λέτε για την οικονομία. Πηγαίνω σε ένα καφέ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης να πιω καφέ.
3: Μάλιστα.
2: Στα διπλανά τραπέζια είναι παιδιά τα οποία αποκλείεται να παίρνουν πάνω από 600 ευρώ το μήνα. Τα κινητά που έχουν πάνω στο τραπέζι είναι όλα iPhone, τα οποία κοστίζουν 1800 ευρώ. Να η οικονομία.
3: Εντάξει. Ποιος το έχει πληρώσει, ποια γιαγιά.
2: Μα δεν με νοιάζει. Όχι, ακούστε με. Ένα λεπτό. Δεν βγάζουμε άκρη έτσι. Δεν με νοιάζει ποιος το πληρώσει το τέτοιο. Κάποιος που έχει κακομάθει το παιδί το έχει πληρώσει. Ενδεχομένως. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι, φυσικά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
3: Ότι και εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Εντάξει.
3: Δηλαδή κάποιες φορές κάποιοι βγάζουν τα μάτια μόνοι τους. Δηλαδή,
2: δικά τους είναι ό,τι θέλουν να κάνουν.
3: Κάτι προσπαθώντας να ζήσουν μέσω των παιδιών τους, γιατί εντάξει, πολλοί πέσαμε σε αυτό το παράπτωμα. Επειδή στερηθήκαμε εμείς, λέμε ας περάσουν αυτά καλύτερα. Αλλά με αυτό μόνο κακό τους κάνουμε.
2: Ναι.
3: Δεν τα βοηθάμε ουσιαστικά.
2: Πράγματι.
3: Αλλά ήθελα να πω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή με όσους ζητάω, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να... Αυτό που είπατε συμβαίνει. Αλλά σε τι ποσοστό συμβαίνει? Και εντάξει, μπορεί αυτά τα παιδιά ή αυτές οι οικογένειες να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά δεν έχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν που το μηνιάτικο τους φτάνει να περάσουν 20 μέρες. Όχι 30. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Και... Εντάξει, συγκρίνω και εδώ πέρα και δεν μπορώ να πω ότι εμείς εδώ είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όλοι προνοούσαν μέχρι το 2008. Όλοι είχαν αγοράσει οικόπεδα, διαμερίσματα, εξοχικά και μέσα σε μια βραδιά απαξιώθηκαν οι περιουσίες τους. Δεν μας δίδαξε κάτι αυτό?
2: Όχι, τίποτα δεν μας δίδαξε. Δεν διδασκόμαστε από τα λάθη μας, αγαπητέ. Δεν μας διδάσκουν τίποτα τα λάθη μας. Τα επαναλαμβάνουμε Με μανία.
3: Εξαρτάται. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι μέτροι που διδάσκονται από τα λάθη τους, είναι οι κατώτεροι που δεν διδάσκεται ούτε από τα λάθη και είναι και οι ανώτεροι που διδάσκεται από τα λάθη των αλωνών. Η πείρα είναι μια χρυσή τσατσάρα στα χέρια ενός παλακρού. Όταν έρχεται δεν μας χρειάζεται πια. Δεν μπορούμε να τη... Έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία που δεν διδάσκεται. Αλλά εδώ δεν κάναμε κάποιο... Ο κόσμος δεν είχε κάνει κάποιο λάθος όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα.
2: Πώς είναι και
3: το λάθος το κάνει...
2: Πήγε και έπαιξε όλα τα λεφτά του στο χρηματιστήριο. Δεν είχε κάνει λάθος.
3: Ναι, οθήθηκε όμως.
2: Οθήθηκε. Άμα σου πούνε να πάνε να πνιγείς, θα πας. Άμα σου πούνε να πάνε να πνιγείς, θα πας.
3: Όχι, αλλά ήταν τέτοια τα μηνύματα που εντάξει, ενέδωσαν. Πολλοί την έχουν πατήσει έτσι.
2: Ωραία, δεν βγήκαν όμως μετά να απαιτήσουν να πάει ο Σιμίτης φυλακή, ας πούμε, για παράδειγμα.
3: Όχι, αυτό λέω και εγώ δηλαδή. Αλλά και με τη χρεοκοπία το ίδιο συνέβη. Ποιοι φταίξανε, οι τρεις εξουσίες. Και οι τρεις εξουσίες όμως δεν μειώθηκαν οι μισθοί τους. Οι μισθοί μειώθηκαν τους πολίτες που δεν φταίγανε. Και ο κόσμος το δέχτηκε όμως αυτό. Αυτό είναι το παράδοξο.
2: Γιατί είναι άξιος της μοίρας του ο κόσμος.
3: Προφανώς κάποιες φορές είναι, κάποιες φορές εξαπατάται. Δεν έχω σίγουρη απάντηση να δώσω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας ορισμός για αυτό που να τους καλύπτει όλους. Έτσι είναι ο κόσμος, δηλαδή δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πάντως η ουσία είναι ότι είναι εύκολο να δεν θέλει και πολύ για να εξαπαντηθεί ο άλλος. Υπάρχει μια ωραία ιστορία με το πάρι του Χόρχε Μπουκάη από το βιβλίο του «Να σου πω μια ιστορία» που αποδεικνύει πως ένας πανέξυπνος άνθρωπος εξαπατήθηκε. Γιατί όλοι είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε κάτι το οποίο θα θέλαμε πολύ να είναι αληθινό. Θα σας στείλω κάποια στιγμή. Θα το φωτογραφίσω τη σελίδα από το βιβλίο και θα το στείλω.
2: Αν και γίνεται το έχω το βιβλίο σπίτι μου, θα το βρω. Δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Ναι, με έναν.
2: Καλά, όχι, μην επιμείνετε σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Θα το ψάξω εγώ.
3: Δεν χρειάζεται και πολύ για να εξαπατηθεί. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πιο εύκολο να προνοήσεις όταν υπάρχει η δυνατότητα. Άποψη, έτσι, όχι γνώμη, γιατί λάθος το είπα. Η άποψή μου είναι αυτή, ότι όταν έχει δυνατότητα, είναι εύκολο να δίνουμε παραδείγματα και να λέμε ένα κοίτα, οι Ελβετοί ψηφίσανε να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Αλλά αυτή είναι μισή ιστορία. Η άλλη μισή είναι ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελβετία ήταν 4,5 χιλιάρικα. Οπότε καλώς κάνανε οι άνθρωποι και δε. Και εμείς εδώ, άμα ήταν τόσο, το ίδιο θα ψηφίζαμε, να μην αυξηθεί.
2: Μην τρέφετε αυταπάτες. Μην τρέφετε αυταπάτες ότι θα ψηφίζαμε το ίδιο. Κάθε άλλο. Θα λέγαμε βάλε κάτι παραπάνω, μεγάλε. Έτσι θα λέγαμε. Βέβαια.
3: Δεν ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι δεδομένου τώρα ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 800 ευρώ πόσο είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Ή λέμε ότι στην Ολλανδία και εκεί τόσο πληρώνεται είναι η βενζίνα το λίτρο. Ναι, αλλά εκεί ο μισθός είναι πενταπλάσιος. Δεν είναι, ας πούμε, δίκαιες οι συγκρίσεις που κάνουμε. Okay. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που έρχονται από την Ελλάδα εδώ και έχουν ίδιες ευκαιρίες και τους βλέπω να προοδεύουν. Βλέπω ανθρώπους με πτυχία από την Ελλάδα που τα λέμε εμείς που τα λένε κάτω υποβαθμισμένα και όμως εδώ διαπρέπουν εδώ πέρα. Πώς γίνεται να είναι τόσο υποβαθμισμένα και εδώ να είναι. Το θέμα είναι τι ευκαιρίες έχει ο καθένας. Δεν είναι απαραίτητα, δεν νομίζω ότι μας αξίζει αυτό που συμβαίνει, αλλά κάπου ίσως και εμείς να έχουμε αδικήσει σε αυτούς μας. Θεωρώ δηλαδή εκ προημίου ότι δεν τα αξίζουμε ό,τι πάθαμε.
2: Μάλιστα.
3: Απλώς, απλώς κάποιοι να απενεχοποιήσουν τους αυτούς μας δείχνουν εμάς, ας πούμε, δείχνουν τους πολίτες. Άποψη. Yeah. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Στάθη μου. Χάρηκα που σε ξανάκουσα.
3: Και εγώ.
2: Στο καλό.
3: Και χαρά σας.
2: Γεια. Yeah.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Είναι η πέμπτη ώρα της εκπομπής, μετράει στα ρολόγια. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
0: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Καλώς στο φίλο μου το τριαντάφυλλο από τη Βέρεια.
5: Γεια σου Μάνα και σε όλους. Καλά είσαι?
4: Καλά είμαι φίλε, καλά.
5: Φοβερή κουβέντα και απόψε. Παίρνω έμπνευση. Δηλαδή πιστεύω και πολλοί ακροατές παίρνουν έμπνευση, θέλουν να μιλήσουν. Για την ιστορία που είπε, που σε ανέφερε προηγουμένως ένας Σωκρατής, να σου προτείνω κι εγώ μια ιστορία. Μάξιμ Γκόργκι πρέπει να είναι, αν δεν την έχει διαβάσει. Η φλογερή καρδιά του Τάνκου.
4: Ναι, όχι, δεν το έχω διαβάσει.
5: Διάβασε την. Είναι λίγο μεγαλούτσικη.
4: Ναι, δεν πειράζει, δεν με ενοχλεί αυτό εμένα.
5: Δηλαδή, όχι, τρεις σελίδες είναι, δεν κάνει να τη διαβάσει. Δεν θα χωράει, θα χρειαστεί χρόνο, αλλά το τέλος είναι φοβερό.
4: Πόσες σελίδες είναι?
5: 2-3 σελιδούλες πρέπει να είναι.
4: Τι μου λες μεγάλη τότε?
5: Για να διαβαστείς το ράδιο, ξέρω εγώ, μου να πάρει κανένα.
4: Α, όχι, εγώ δεν έχω θέματα με το χρόνο.
5: Αλλά είναι...
4: Αν είναι κάτι ωραίο, δεν με νοιάζει.
5: Λέει πολλά αυτήν την ιστορία, από το τέλος ειδικά, που προέρχονται οι σπίθες στη στέπα που βλέπουμε, λέει. Και από ποια καρδιά προέρχονται και γιατί έγινε αυτό. Ή έχει τις τέλεια χρησιμοποιημένες λέξεις, δεν ξέρω, μου έχει μείνει αυτή η ιστορία. Η φλογερή καρδιά των Τάνκο. Μάξιμ Γκόργκι πρέπει να. Λοιπόν. Όσον αφορά τώρα το θέμα για τον Γάλλο αυτόν που έκανε την, αυτές τις παρατηρήσεις, το είχα διαβάσει και εγώ παλιά, ναι, ισχύουν αυτά. Αλλά να απαντήσω κι εγώ και να δεις πώς θα το δέσω με τρία βήματα με την προνοητικότητα στο τέλος.
4: Παρακαλώ.
5: Πιστεύω ότι έχει σημασία. Να πω κι εγώ τι έλεγε ο Νίτσε για τους Ευρωπαίους εκείνον τον καιρό.
4: Ναι.
5: Έλεγε ο Νίτσε, λέει, ο Ευρωπαίος, λέει, επειδή δεν είχαν ιστορία αυτή πιο παλιά, καμιά φορά λέει ο Αντωνόπουλος, η Ελλάδα πληρώνει την ιστορία της. Αυτά που παθαίνουμε τώρα, κατά κάποιον τρόπο. Αλωνίζει, λέει, ο Ευρωπαίος, λέει, δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν ηθοποιό, λέει, που φοράει όποιο, ακριβώς έτσι, που φοράει όποιο κουρέλι βρει πρόχειρο, είτε είναι η αναγέννηση, είτε είναι κάτι νέο, και όταν ανακαλύψει, λέει, πόσο καλός ηθοποιός είναι, ή μάλλον πιο καλά, λέει, πόσο πιστικό είναι το αφήγημά του, δεν είναι τίποτα άλλο, το γυρνάει στην υποκρισία, λέει, αναγκαστικά, αφού δει ότι το αφήγημα είναι καλό. Δηλαδή, όπως μας κάνουν σήμερα από τη μία. Γίνεται αυτό στην Ουκρανία, από την άλλη ξέρεις κάτι θα κάνει η Ρωσία εισβολή. Όπα ρε παιδιά, σιγά. Και μετά την άλλη μέρα, η Ρωσία αιμορραγεί. Δηλαδή εντάξει, δεν είμαστε κι εμείς εντελώς. Η Ρωσία αιμορραγεί οικονομικά. Η Ρωσία θα κάνει εισβολή, κατασκευάζονται 10 τάξεις τη μέρα. Αυτά θέλουμε και λίγη σοβαρότητα. Και κάνει τώρα η Ευθυμίου, λέγεται και είναι ιστορικός που έχει κάτι ωραία βιντεάκια που λέγουμε για τον Προτεσταντισμό. Η Ευθυμίου πρέπει να λέγεται. Αναφερθήκαμε σε δύο βιντεάκια στον Προτεσταντισμό. Ο τρόπος σκέψης που έχουν αυτοί, οι Προτεστάντες που λέμε δηλαδή. Κάνει μία η Ευθυμίου, λέει, ο Έλληνας, λέει, μ' άρεσε η παρατηρήση, πάσχει όπως εγώ είδες τι ωραία τα είπα πριν με τον Νίτσε. Τους είπα κανονικά. Ταυτόχρονα, λέει, ο Έλληνας, εμείς σαν να πάσχουμε από μια σύγχυση ιδεών, λέει, από τη μία δηλαδή θα βγω εγώ και θα πω, αυτοί είστε, σας τα είπε και ο Νίτσε. Μου θέλετε, λέει, ο Νίτσε, λέει, σε φέρ, λέει. Ελευθερία και αναρχία. Ποιοι λέει ότι αυτοί που είναι χαλήνητο και στο πνεύμα και στην ηθική. Άντε πήραν ένα κουρέλι, το φόρεσαν. Άντε λε, σε φέρω. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε κάνω. Από την άλλη, ο Έλληνας, κρατίζεται όταν ακούει τέτοια πράγματα όπως εγώ. Από την άλλη, λέει, ο ίδιος Έλληνας. Εγώ ο ίδιος, αν πάω σε ένα καφενείο και ακούσω κάποιον και πει, ξέρεις, η κυβέρνηση έβγαλε ένα καλό πράγμα. Τα άτομα με αμαία που έλεγε ένας κάπου σε μια εκπομπή να παίρνουν ένα πιο φτηνό κινητό, να έχουν κάτι πιο καλό. Αυτομάτως εγώ θα νευριάσω και θα πω καλά είσαι καλά ρε. Τα πιστεύεις αυτά που σου λένε ρε. Εδώ ρε που δεν... Που δεν ξετυχάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και κάθεται και τρώσε αυτά. Εδώ θέλει 15 πιστοποιητικά. Πρέπει να γίνει κάθετο αυτό. Πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό είναι αδικία. Σας χωρίζω. Κατάλαβες τι να σου πω.
4: Yeah.
5: Πάσχουμε λέει από αυτή τη σύγχυση ιδεών. Ο Προτεστάντης τώρα από την άλλη μεριά, όπως είπαμε την άλλη φορά, διεκδικεί το χώρο του, έτσι. Δηλαδή στη γεριά θα τον πει τον όνομα, σταμάξει από εδώ. Στην Ελβετία, αυτοί οι σκληροί Προτεστάντες, επειδή ακούω και ο κόσμο μόνο εδώ και, και εγώ εκεί θα καταλήξω σιγά σιγά σε 20-25 χρόνια. Στην Ελβετία, ενώ υπάρχει κοινωνικό κράτος, ασχολούνται αυτοί, έχουν και τράπεζα χρόνου. Δηλαδή, εγώ σαν νέος, πιο νέος, αν μπορώ, μπορώ να δηλώσω από τις 5 μέχρι τις 7, έχω ελεύθερη ώρα. Και θα μπορούσα να βοηθήσω κάποιον ηλικιωμένο να του πάω τα ψώνια ή την αγορά τα φάρμακα. Είναι μια βοήθεια τέλος πάντων. Και αυτό μπαίνει μέσα σε τράπεζα χρόνου, παρότι έχουν κοινωνικό κράτος, έτσι. Δεν το έχουν ανάγκη αυτό. Και αργότερα, όταν περάσουν τα χρόνια, θα έχω 100-200 ώρες στην τράπεζα χρόνου, θα μπορώ να ζητήσω και εγώ από την ίδια υπηρεσία. Μπορεί ένας νέος να με βοηθήσει κάτι εκείνη τη μέρα να πάρει κάτι για μένα ή να κάνει μια δουλειά για μένα σε ένα γραφείο. Δεν τα έχουμε εμείς αυτά. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, δεν είναι.
5: Και δεν τα σκεφτόμαστε καν αυτό. Ναι. Δηλαδή, το πασένο μου λέει: υπάρχει τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Τράπεζα χρόνου. Συμβολικά είναι αυτά. Δεν είναι ότι σωθήκαμε τώρα να πας και βοηθήσει τον κάποιον. Μετά λέει: Ευθυμίου, λέει, είχα λέει, ο γιος μου σπούδαζε Αγγλία, λέει, και του δώσαν μια εργασία από Τρίτη μέχρι Δευτέρα. Και δεν είχε την προνοητικότητα να κάνει την εργασία. Ήρθε και κάτι γνωστή το από Ελλάδα, λέει. Βγαίνει έξω, δεν την τελειώνει την εργασία. Παίρνει τη μάνα του και λέει: τι να κάνω? Λένε από ψέματα στον καθηγητή, είναι και Προτεστάντη στην Αγγλία ήταν. Ότι δεν δούλεψε ο υπολογιστή, δεν είχε το έγγραφο. Του λέει μάλλον τη στιγμή: όχι, του λέει, θα πει την αλήθεια τι έγινε. Δευτέρα θα πα. Θα του πει: βγήκα έξω με του γνωστού, καλό ή κακό, θα την προλάβουν την εργασία. Δώσε μου χρόνο μέχρι την Τρίτη το πρωί. Αλλιώ μηδένει την κόλα τώρα. Αν του πει ψέματα και θα το καταλάβει και θα το μηδενίσει, μου λέει. Πάω, λέει, το λέω έτσι. Τέλο πάντων, υποτίθεται ότι του δώσε το χρόνο ο καθηγητή του, έτσι. Εκτίμησε που του είπε την αλήθεια. Απορώ τώρα με τα οικονομικά, μάνα, έτσι, δηλαδή ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σύμφωνα με αυτά που είπα πριν, τα λέω και έτσι, τα λέω και αλλιώς. Όταν ήρθε η κρίση εδώ, γίνονται συζητήσεις ακόμα και αρχίζουν. Μα ο Τσίπρας ήταν το ψήφισμα ψεύτικο. Μα δεν το έθεσε καλά. Μα ο άλλος έλεγε θα πάμε με τα ούλια και θα χορεύουμε. Εμείς λέγαμε θα αποχωρήσουμε. Και λέει και αυτός ο Σρέντερ, θέλετε να αποχωρήσετε, πάρτε και 50 εκατομμύρια ευρώ, 50 δις, αλλά άλλη φορά όχι σε εμάς. Και όλοι συζητάμε αυτό, αναλύουμε ακόμα αυτή την κατάσταση, όπως έλεγε και ο προηγούμενος ακροατής, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη. Και μόνο έναν οικονομολόγο άκουσα να λέει ότι αυτό που έπρεπε να γίνει τότε, λέει, έπρεπε μόνοι μας να πάρουμε τα μέτρα τα πρώτα, ότι είμαστε γνώσεις την κατάσταση βρισκόμαστε, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βέβαια.
5: Να πάμε στους
4: να δείξουμε κιόλας.
5: Ε?
4: Να δείξουμε μια συμπεριφορά.
5: Δηλαδή από 100 οικονομολόγους μόνο αυτόν άκουσα.
4: Αυτή ναι.
5: Η περιφορά. Να πάμε να τους πούμε, όντως αποτύχαμε οικονομικά, ήταν και κακοδιαχείριση, ήταν πολλά, παίρνουμε εμείς τα πρώτα μέτρα, χωρίς να μας πιέσετε εσείς, και τώρα από εσάς ζητάμε μια βοήθεια. Αν μπορείτε να κάνετε κάποια βιομηχανία εδώ, ή κάπως να μας βοηθήσετε, ήθελα να μπορούσαν, έτσι.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Και πάμε με το... Αυτό λέει πρέπει να γίνει. Για αυτά που λέτε εσείς τώρα. Πώς το είπε ο Τσίπρας και τι έκανε μετά ο Τσίπρας και μπήκαν οι άλλοι και βάλαν τον Παπαδήμα. Ακόμα δηλαδή, όχι δεν μάθαμε από τα λάθη μας. Συνεχίζουμε αυτή την κακοδιαχείριση. Ύστερα μας πειράζει άμα θα σου πει, θα βγει ο Γάλλος και θα σου πει. Μετά από 100 χρόνια ένας Γάλλος και θα πει, ξέρεις αυτοί τότε με το μνημόνιο. Πάλι τα ίδια θα πει. Αντί να πάρουν την ευθύνη πάνω τους και να πούν καλός ή κακός. Τα λάθη ήταν αυτά και να μας βοηθήσετε. Πάλι τα ίδια θα γράφει. Ερχόταν εδώ, μας λέει, αυτό δεν θα γράφει.
4: Προφανώς.
5: Τι προφανώς πω. Σιγά σιγά αυτό δεν γράφω. Και κάνουμε ένα λάθος εμείς μάνο, και θα κλείσουμε αυτό το σχόλιο, περιμένουμε τον ηγέτη, τον έναν τον σούπερ τον ηγέτη, να φτιάξει τους καιρούς. Και να μας τα κάνει όλα καλά. Πού γίνεται και αυτό. Αλλά συνήθως η ιστορία έχει δείξει ότι οι καιροί φτιάχνουν τον ηγέτη. Και όχι ο ηγέτης τους καιρούς. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν. Τι γινόταν τότε, ακόμα και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματα γράφει, λέει, για να λέει, μιλήσουμε, ήταν αρμοτελίκια τότε, διάφορα πράγματα. Και δεν έπαιρνα χρήματα μαζί μου, χρυσό. Γιατί λέει, ήταν κάποιοι από αυτούς, λέει, αν καταλάβαιναν ότι έχεις χρήμα μαζί σου, δεν το είχαν για τίποτα να σε σκοτώσουν, να πάρουν το χρήμα και να φύγουν. Ή μια φορά πήγα, ζήτησα καταφύγιο στη Στάνια από έναν.
4: Τι ζήτησες?
5: Ζήτησε καταφύγιο στη Στάνια από κάποιον Βασιλάκη, λέει.
4: Ναι.
5: Θα γράφει το απομνημονεύοντα. Και του λέω ο Βασιλάκης, λέει, περίμενε να πάω στο χωριό να σου φέρω φαγητό. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά, λέει, φεύγω. Έμαθα, λέει, ότι πήγε και με κατέδωσε ο Βασιλάκης.
4: Μάλιστα.
5: Παρ' όλα αυτά, λέει, αυτό το κυνήγι που έφαγα τότε και αυτές οι δυσκολίες ήταν αυτές που με άνδρωσαν και μπόρεσα να ανταπεξέλθω στον αγώνα. Έστω αυτές τις κακουχίες τις γύριζα και τις χρησιμοποίησα ως όφελος. Δηλαδή οι καιροί φτιάξαν τον ηγέτη. Το είχε και μέσα το βέβαια. Εμείς περιμένουμε το έτοιμο. Δυστυχώς πρέπει και εμείς να διαθέσουμε και το κατάλληλο άτομο να βγει και να καταλάβουμε τι θα τη λύση να μας πει. Αυτό είναι η προνοητικότητα για μένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
4: Και εγώ, Τριανταφύλλε, καλό δρόμο. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Beau the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Beau the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4 και 4 πήγε κιόλας. 2-11-10-80-880 και η Μάγδα από την Αθήνα. Γεια σου Μάγδα.
2: Αθήνα, διαμαντόπετρα της γης στο δαχτυλίδι. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι, Μάνο?
1: Το θυμάμαι.
2: Μπράβο. Επειδή κάποτε λέγαμε, ας πούμε, γιατί...
1: Κάνε μου μια χάρη, Μάγδα.
2: Ναι, ακούω.
1: Μη χτυπάει η αναπνοή σου απάνω στο...
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Αλλά όχι να φύγεις τόσο μακριά να μη σ' ακούω.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Έτσι, ναι.
2: Ωραία.
1: Για πέ.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι εχθές είχες έναν πολύ...
1: Χτυπάει πάλι, Μάγδα.
2: Είχες έναν πολύ υπέροχο καλεσμένο.
1: Ναι.
2: Και είπε και το τραγουδάκι που μου αρέσει, θα κόψω δρόμο.
1: Ναι.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Τον Αντρέα Λάφη.
2: Ναι.
1: Δεν το λέω για σένα, καρδιά μου. Το λέω για τον κόσμο που ακούει.
2: Σε αυτό που λες συμφωνώ. Και πάντα όταν ας πούμε λες κάτι και σου λένε ναι το ξέρω, λέω ναι αλλά εμείς δεν το ξέρουμε, ας
1: ναι,
2: να το πεις.
1: Ακριβώς, μα ναι. Αυτό, γι' αυτό
2: ναι,
1: εγώ.
2: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, που λες εγώ πάντα στη ζωή μου, επειδή μιλάμε για αυτό το ζήτημα σήμερα, είχα πάντα πρόγραμμα, αν αυτό θεωρείται προνοητικότητα. Απλώς είχα πρόγραμμα, δεν είχα κάποια προνοητικότητα, δηλαδή να αλλάξω κάτι. Ακολουθούσα το πρόγραμμά μου. Αλλά όπως είπε και ένας προηγούμενος ακροατής, να πω την καλημέρα μου βασικά σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους, τους δικούς και όλων μας. Και είπε ότι η ζωή, και αυτό ήθελα να πω και εγώ, λες και με διάβασα τη σκέψη μου, έχει τόσα απρόοπτα. Και τρώμε καμιά φορά τέτοιες κατραπακές εκεί που δεν το περιμένουμε, που λέμε, μα εγώ είχα το πρόγραμμά μου, τα είχα όλα τακτοποιημένα, πώς έγινε τώρα αυτό και με αναστατώνει. Λοιπόν, οπότε εγώ έχω αποφασίσει, ακολουθώ το πρόγραμμά μου και δεν σκέπτομαι τίποτε άλλο. Δηλαδή, γιατί τα έχω πάθει όλα. Αλλά θέλω να σου πω μια ιστορία που είχε να κάνει και με το θέμα μας. Εγώ τα βράδια όταν ήμουν πολύ νέα έβγαινα τα βράδια έξω, είχα παρέες και τα λοιπά. Κανόνισα λοιπόν με την παρέα μου, βγήκαμε κάποια στιγμή, χωρίσαμε και πώς εκεί που πήγαινα ήταν μια μεγάλη παρέα, 100 άτομα βγαίναν από ένα μαγαζί και ξαφνικά μια κοπέλα άρχισε να με βρίζει, να με δείχνει και να λέει αυτή είναι και είναι έτσι και εγώ τα έχασα. Βασικά να ξεκινώντας, πριν συνεχίσω να σου πω ότι είχα, πήγαινα σε μία σχολή τότε και είχα δύο συμφοιτητές με τους οποίους αυτοί μεταξύ τους δεν μιλιόντουσαν, δεν είχαν δηλαδή, όχι ότι είχαν έφτρα, αυτούς δεν είχαν φιλία κολλητή.
1: Ναι, αλλά...
2: Όχι, έχει σχέση με το θέμα μου, αυτό είναι το θέμα μου.
1: Ναι, αλλά για να καταλάβω τι λέμε.
2: Ναι, λοιπόν,
1: μην πηδάς από το ένα θέμα στο άλλο.
2: Ναι,
1: ολοκλήρωνε ένα-ένα.
2: Αυτό, ναι, αυτό έπρεπε να πω πρώτα. Έπρεπε, είχα λοιπόν δύο φίλους, τον οποίο με τον έναν είχαμε τέτοια βαθιά χημεία μεταξύ μας που με τα μάτια μπορούσαμε να συνανοηθούμε. Δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε. Λοιπόν,
1: εσύ ξεκίνησες λέγοντας ότι σε βρίζανε κάποια κορίτσια.
2: Μπράβο, ναι, αλλά έπρεπε να ξεκινήσω με τους φίλους μου πρώτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω μπερδευτεί τελείως. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα.
2: Λοιπόν, πήγαινα σε μια σχολή, είχα δύο φίλους έτσι και έτσι. Αυτοί μεταξύ τους δεν είχαν κολλητή σχέση. Εγώ με τον έναν είχα πολύ κολλητή σχέση. Περνώντας λοιπόν, εγώ από αυτό το μαγαζί βλέπω βγαίνουν 100 άτομα περίπου και μια γυναίκα αρχίζει ξαφνικά να βρίζει εμένα που εγώ ήμουν περαστική από εκεί.
1: Σύμφωνη, λοιπόν.
2: Εκεί εγώ.
1: Πιο συνοπτικά πες το μου, ναι.
2: Ναι, κοκάλωσα, τάχασα, δεν ήξερα τι να πω.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Κάνω. Και όπως κοιτάω, έρχονται δίπλα μου αυτοί οι δύο συμφοιτητέ μου και μου λένε, έλα Μάγδα, πάνε. Και με βάζουν ανάμεσά τους και λέω, συγγνώμη, εγώ συνοδεύομαι, δεν έχω σχέση με αυτά που λέτε. Και με βάλαν ανάμεσά τους και φύγαμε. Και εκεί σταμάτησε.
1: Ποιο είναι το νόημα όλων αυτών που λέμε?
2: Το νόημα είναι,
1: ναι.
2: Θα στο εξηγήσω, αν δεν με...
1: Ποιο είναι, έλα Μάγδα. Τι έγινε? Ρίξε ένα άσμα.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, η ώρα είναι και 24 πρώτα λεπτά μετά τις 4 και επειδή λαμβάνουμε και παραγγελίες όχι μόνο για άσματα, τα οποία αγαπητή κυρία Άννα δεν μπορούμε να βάλουμε την ώρα που τα ζητάτε, αλλά πρέπει να πάρω την παραγγελιά μαζί μου σπίτι μου, να επεξεργαστώ το YouTube αν το βρω εκεί ή στη δική μου δισκοθήκη το κομμάτι, αλλά παράλληλα παίρνουμε και παραγγελίες για τα ποίηματα. Τάσος Λιβαδίτης, Βροχή. Μια νύχτα θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη, αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει και η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή, ενώ εμείς δεν είχαμε. Θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο, μιας και είμαστε θνητοί και αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αθωότητά μας. Τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Αλλά κανείς δεν θα μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο. Σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν. Ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής.

Μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής, που γυρίζεις μονάχος, ούτε πόρτα να μπεις, πέτρα να σταθείς, και όπου πας χλωμό παιδί, ο καημός σου στη γωνιά σε καρτερεί. Παλικάρι χλωμό μες στο καπηλιό, απομείναμε οι δυο μας. Ο καημός σου βραχνάς, πάψε να πονάς, η ζωή γοργά περνά, δυο κρασιά, δυο στεναγμοί και έχει γεια. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι τόσες πολλές μέρες κάνουν μια τόσο λίγη ζωή. Η ησυχία ήταν απόλυτη, εννοώ για τους άλλους, γιατί εγώ είχα πάντα διαθέσιμους τους τελευταίους πυροβολισμούς από μια εξέγερση που χάθηκε εδώ και χρόνια. Εξάλλου άνθρωπος είμαι κι εγώ, χρειαλισμός. Από μια εξέγερση που χάθηκε εδώ και χρόνια. Εξάλλου άνθρωπος είμαι.

δεν είναι για να τα φορέσουν. Απλώς σκεπάζουν το βράδυ τη λάμπα για να μπορούν να συγχωρούν. Η ζωή δεν έχει έλεος. Δεν έχει. Σαν τα παιδιά. Ούτε φιλίες. Σαν την πίεση. Και ο κόσμος μοιάζει της μητέρας μου. Αγαπημένος και χαμένος για πάντα.

Στην μελωδία της Αβανθίας Ρεμπούτσικα γίνεται η ανάγνωση. Φύλλα ημερολογίου. Ποιος ξέρει τι θα συμβεί αύριο? Ή ποιος έμαθε ποτέ τι συνέβη χθες? Τα χρόνια μου χάθηκαν εδώ και εκεί, σε δωμάτια, σε τρένα, σε όνειρα. Αλλά καμιά φορά η φωνή μιας γυναίκας καθώς βραδιάζει μοιάζει με το αντίο μιας ηλικίας που τελείωσε, και οι μέρες που σου λείπουν, ο Φεβρουάριε, ίσως μας αποδοθούν στον παράδεισο. Συλλογέμαι τα μικρά ξενοδοχεία όπου σκόρπισα τους στεναγμούς της νιώτης μου, ώσπου στο τέλος δεν ξεφεύγει κανείς. Αλλά και να πάει πού? Και ο έρωτας είναι η τρέλα μας μπροστά στο ανέφικτο. Στο ανέφικτο να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Κύριε, αδίκησες τους ποιητές δίνοντάς τους μόνο ένα κόσμο. Και όταν πεθάνω θα ήθελα να με θάψουν σε ένα σωρό από φύλλα ημερολογίου για να πάρω και το χρόνο μαζί μου. Κι ίσως ό,τι μείνει από εμάς να είναι στην άκρη του δρόμου μας ένα μικρό μη μελισμόνι. Έβρεχε εκείνο το βράδυ, έβρεχε πολύ. Ανέβηκα τα σκαλιά, κανείς στην κάμαρα. Έτρεμε στο ανοιχτό παράθυρο η κουρτίνα, έβρεχε. Φεύγω, μη ζητήσεις να με βρεις, αγαπώ άλλον, έγραφε το σημείωμα. Αγαπώ άλλον. Πού είσαι? Πού να πάω? Φυσάει και κρυώνω. Οι δρόμοι λασπωμένοι, κίτρινα φώτα, έβρεχε. Ζευγάρια αγκαλιασμένα κάτω από τις ομπρέλες τους, σε λίγο θα ανάβουνε το φως, θα κοιτάζονται στα μάτια και θα πετάνε από πάνω τους όλη τη μοναξιά. Οι φωτεινές ρεκλάμες ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους. Όλα στην εποχή μας διαφημίζονται. Γιατί όχι και αυτό? Αγαπώ άλλον. Με κόκκινα πελώρια γράμματα θα ήταν υπέροχη διαφήμιση. Γιατί όχι και αυτό? Αγαπώ άλλον. Θα αγαπώ άλλον. Πού είσαι? Πού να πάω? Φυσάει. Φυσάει, κρυώνω. Πού είσαι? Τάσος Λιβαδίτης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
4: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λίγο, σε κανένα τεταρτάκι, θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Έτσι γίνεται πάντα. 12 τα μεσάνυχτα με 5 το πρωί. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων. Καλό σας ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Με αυτή την πολύ πολύ ωραία ζεμπεκιά σας καλημερίζουμε και σήμερα, καλή και όμορφη γλυκιά τριτούλα, 12 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήρθατε παιδιά, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να κάνουμε όμορφη παρέα και να ξημερώσουμε μαζί, να φτάσουμε μέχρι τις 7.

0: Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρεούλα απέναντί μου στον ήχο κύριο Ηλία Ελιμάς. Καλημέρα σας κύριε Ηλία μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. 2-11-10-80-8-80. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες.

radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, έτσι να ξημερώσουμε μαζί. Και φυσικά να σας πω ότι ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Και σήμερα ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή.

ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 8 και 27 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία.

0: σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα, Ηλία μου, η Διεθνή Σήμερα Νοσηλευτών. Των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα στις επάλξεις είναι η λεγόμενη, θα μπορούσε να πεις, κανείς ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά όταν βρεθείς, που δεν πρέπει να βρεθείς, που μακάρι να μην βρεθεί κανένας, έτσι στα νοσοκομεία κτλ. Μόνο για χαρές να βρισκόμαστε στα νοσοκομεία, είναι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται πάντα εκεί στις επάλξεις, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τις περισσότερες φορές είναι οι άνθρωποι που μας δίνουν κουράγιο, έτσι. Πάντα όλοι έχουμε να θυμηθούμε ένα νοσηλευτή, μια νοσηλεύτρια που βρέθηκε σε μια στιγμή και μας έδωσε κουράγιο. Είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά και το κομμάτι της ψυχολογίας του ασθενή. Και βεβαίως είναι μια μέρα που καθιερώθηκε 12 Μαΐου να γιορτάζεται η ημέρα των νοσηλευτών. Συνήθως υποεπιβόμενοι, συνήθως δουλεύοντας μακριά από το σπίτι τους, γιορτές, αργίες, οτιδήποτε, νυχτερινές βάρδιες, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει το νυχτερινό, οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες, και δεν είναι τυχαίο ότι καθιερώθηκε μια μέρα για αυτούς τους ανθρώπους που τους παρέχουν και φροντίδα αλλά και συναισθηματική υποστήριξη. Έχεις κάποια ιστορία με κάποιον νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια που σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Εγώ έχω, εντάξει, ως ρεπόρτερ είχα βρεθεί πολλές φορές σε νοσοκομεία και τα λοιπά για να διάφορα περιστατικά, ξέρεις. Και έβλεπα τους νοσηλευτές πώς λειτουργούσαν με μια ακρίβεια. Τώρα να μιλάμε να είναι, ας πούμε, εφημερία, γενική εφημερία στο νοσοκομείο, να γίνεται πόλεμος. Σε κάθε γενική εφημερία γίνεται πόλεμος, έτσι. Και τους βλέπεις πώς λειτουργούν. Λες και είναι στρατιώτες που αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, δηλαδή οτιδήποτε. Να σκάει τώρα, να σκάνε τροχέα, να σκάνε οτιδήποτε. Και να είναι στρατιώτες. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της υγείας. Δηλαδή, κάποιος που επιλέγει είναι αυτοί που κάνουν κάποια άλλα επαγγέλματα, όλοι εμείς που κάνουμε άλλα επαγγέλματα, και είναι και αυτοί που ασχολούνται με την υγεία και παλεύουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Πολύ δύσκολο επάγγελμα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πάμε να πούμε μερικές όμορφες καλημέρες. Καταρχάς, ο φίλος ο Νικόλας ο Χαλκίδης, που μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες από εκεί που παραδίδει τις εφημερίδες στη διανομή. Σήμερα έχει στείλει μια φωτογραφία με ένα ψαροκάικο. Ένα ψαροκάικο που λέει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία έτσι νύχτα κτλ. Άγιος Γεώργιος λέει. Πού έχει κάνει παράδοση εφημερίδας, αγαπημένε Νικόλα, για πες μας. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα και στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ακόμα περιμένω το μήνυμα για την πίσνα που είχαμε πει, για τις γίδες, Ηλία.
1: Οι γίδες τελειώσανε, πεινάσαμε και...
0: τις φάγαμε.
1: Θα έπεσε έξω η επιχείρηση.
0: Πώς λέει, θα βγείτε από το σπίτι λόγω ιδιοκατοίκησης? Λόγω προσωπικής κατανάλωσης. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στον Παύλο, τον άλλο, τον έτερο αρτοποιό, τον Παύλο, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, Έρη, καλημέρα, καλή τριτούλα σε όλη την παρέα, δυνατά φρέσκα χαμόγελα και όμορφη διάθεση σε όλους. Σήμερα έχουμε τυροκούλουρα με κρέμα τυρί και γαλοπούλα. Κοίτα, πάρε μια γεύση. Το κοιτάει με την άκρη του ματιού, Ηλίας. 3-4 τα κατάπινε το.
1: Μόνο 3-4. 3-4 τα αυσιά.
0: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι και πάλι αίθριος. Βέβαια, έχουμε αυτή την αφρικανική σκόνη που δεν μας αφήνει και πολύ καλά να χαρούμε τη λιακάδα και το κοντομάνικο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αναμένονται μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, κυρίως στο Ιόνιο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Δυτική Μακεδονία 21 βαθμούς, Θεσσαλίος 27, Ήπειρος 23 έως 23, Στερεά Πελοπόννησος έως 23 επίσης, και στην Κρήτη έως 24. Εδώ τώρα στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πλένουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης όμως στην ατμόσφαιρα θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως κάποιες καταιγίδες. Με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πανέμορφης Θεσσαλονίκης να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας και στον Status FM 107,7, το αγαπημένο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που αναμεταδίδει το πρόγραμμα μας.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, έχουμε μια απίστευτη κλοπή στο Βόλο.
1: Αχ, να ήμασταν εκεί.
0: Στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Στα τσιπουράδικα.
1: Ε.
0: Στα τσιπουράδικα.
1: Αυτό που πέστανε τα λεφτά, δεν λες.
0: Όχι. Είσαι πάρα πολύ δυνατός, αλλά σου πω κάτι πιο.
1: Χάθηκε να περνάμε από αυτό το στενό.
0: Σου λες για την κάτω τη Θωρέα.
1: Ναι, αυτό.
0: Πριν σας πω για την κάτω τη Θωρέα.
1: Ναι.
0: Που το έχετε ακούσει.
1: Τι ωραία που λες.
0: Η κάτω τη Θωρέα. Να περνάγαμε παρέα.
1: Να
0: τα τρώγαμε παρέα.
1: Είπα όχι παρέα. Μόνοι μας θα τα τρώγαμε.
0: Να τα είδες, κατάλαβες. Κατάλαβες τώρα. Μοναχοβάκι.
1: Ένα τουβλάκι. Ένα τουβλάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε και για την κάτω τη Θωρέα. Γιατί τελικά.
1: Με 100 μπάλα τα θέλω.
0: Γιατί τελικά.
1: Ναι.
0: Ήταν, φάνηκε να είναι μια ψιλοοργανωμένη επιχείρηση εκεί στην κάτω τη Θωρέα με τη ληστεία, αλλά δεν ήταν.
1: Ερασιτέχνες, παιδί.
0: Ερασιτέχνες. Τους πιάσαν όλους.
1: Ναι, αλλά.
0: Αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν.
1: Που τρέχανε και λέγανε κλέφτες!
0: Να είσαι ένας από τους περαστικούς.
1: Έτσι, αυτό εννοώ. Τι.
0: Λοιπόν, πριν σας πούμε για την κάτω τη Θωρέα, θέλω να σας πω, γιατί αποκλείεται να το έχετε πάρει γραμμή αυτό. Είχαμε μια ληστεία.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα περίπτερο.
1: Μάλιστα.
0: Στο Βόλο.
1: Τι έγινε εκεί πέρα.
0: Τι πιστεύεις ότι ένας 25χρονος πήρε, έκλεψε από ένα περίπτερο?
1: Αυτά τα σακουλάκια τα περίεργα που κυκλοφορούν τώρα.
0: Ποια σακουλάκια?
1: Δεν ξέρεις τι πουλάνε στα περίπτερα πια?
0: Τι πουλάνε στα περίπτερα, τσίχλες. Ξέρω εγώ. Τι?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Αμέ.
0: Ποιος?
1: Αμέ.
0: Τι πέρασε?
1: Αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι, παιδί μου, προφυλακτικά?
1: Όχι ρε. Αμέσως το στόμα. Αντί του λείπει του καθένας. Peace man.
0: Τα παιδιά των λουλουδιών.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό που το τρίβεις στη Ριανίτσα.
0: Τι τα ξέρω αυτά.
1: Α, δεν τα ξέρεις.
0: Καινούργια συστήματα.
1: Βε, το εδώ και καιρό.
0: Όχι. Λοιπόν, άλλο. Έλα, σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Σας δίνω άλλη μια ευκαιρία.
1: Τι κλέψανε πιτσιρικάδες?
0: Ένας 25χρονος.
1: Ναι.
0: Τι έκλεψε από ένα περίπτερο στο Βόλο. Και μάλιστα η συνολική αξία έκανε 400 ευρώ.
1: Πήρε ένα πράγμα και έκανε 400
0: ευρώ. Δεν πήρε ένα πράγμα. Πήρε ένα είδος.
1: Ένα είδος.
0: Ένα είδος, αλλά έκανε 400 ευρώ.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ. Τι.
0: Τι μπορεί να πήρε 400 ευρώ.
1: Πουρα, τι.
0: Έκλεψε όλα τα παγωτά από το ψυγείο.
1: Πώς το έκανε εσύ? Γιατί το ψυγείο δεν είναι το ψυγείο του σπιτιού σου.
0: Ναι, το άδειασε.
1: Και ο περιπτέρας τι έκανε?
0: Το είχε κλειστό εκείνη την ώρα το περιπτέρο, ρε φίλε.
1: Α, έτσι, ναι. Πες, έτσι. Έκανε στόκ.
0: Παραβίασε το ψυγείο του κλειστού περιπτέρου.
1: Ναι, γιατί είναι το εύκολο αυτό.
0: Ναι. Αφαίρεσε όλα τα παγωτά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πήγε ο νεαρός. Το πήγανε στο μονομελές πρωτοδικείο. Τι έγινε, του λέει ο πρόεδρος
1: του ΔΕΠΑ.
0: Δεν ξέρω, λέει, τι τα έκανα, λέει, αλλά δεν τα έφαγα.
1: Τι τα έκανα?
0: Και του λέει ο εισαγγελέας. Εντάξει, προφανώς, του λέει, δεν μπορούσες να τα καταναλώσεις μέσα σε μια μέρα 400 ευρώ παγωτά, αλλά τι τα έκανες? Δεν μπορώ, λέει, να σας πω. Πάντως δεν τα έφαγα. Ναι.
1: Τελικά είπε?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να πει.
0: Αυτός τώρα, η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είναι η τρίτη φορά, λέει, που είχε κλέψει.
1: Παγωτά.
0: Την άλλη φορά, την προηγούμενη φορά, είχε αφαιρέσει, λέει, μπισκότα και κρουασάν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πολύ και μίες είχε.
1: Πώς θα δίνει πουθενά, αρέσει.
0: Και τι αρέσει, να παίρνει τα παγωτά τώρα να τα δώσει. Εσύ εννοείς για φιλανθρωπία.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ή τι για μεταπόληση.
1: Μεταπόληση πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Δεν είναι παγωτό. Παγωτό δεν είναι. Τα αφήνω στην άκρη. Θα το δίνω μαζί με καλαμάκι να το πίνουν.
0: Εντάξει, εμένα πιο πολύ για μεταπόληση μου κάνει.
1: Άσε που μετά θα σε πάει λέιζερ. Δεν είναι να μένει έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι θα κάνεις.
0: Λύσαξες πρωί. Λύσαξες. Τρίτη 12 Μαΐου. Ναι. 400 ευρώ. Το άλλο, βέβαια, διαβάζοντας την είδηση, και η πρώτη σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου είναι, κάνουν 400 ευρώ τα παγωτά?
1: Πώς δεν κάνουν?
0: Κι όμως.
1: Για γέμισε το.
0: Ναι. Και λίγα μπορώ να σου πω ότι είναι. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι ένα παγωτό στο περίπτερο κάνει 2-2,5 ευρώ.
1: Καλά είναι. Στο λέω γιατί έχω περάσει.
0: Έχεις φάει.
1: Όχι, έχω περάσει από το επάγγελμα.
0: Α, έχεις περάσει. Είναι τυγκά με 400 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήρε όλο το εμπόρευμα, το έβαλε σε ένα άλλο ψυγείο και κάπου το διοχέτευσε. Δεν μπορεί να μου πάει στο μυαλό κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα να είναι. Τι, να είναι φιλάνθρωπος και να κλέψει τα παγωτά, να πάει να τα μοιράσει. Δύσκολο. Πάντως αρνήθηκε, λέει, να πει. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, για στείλτε μας τα μηνύματά σας. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880 radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ να πούμε όλα τα νέα της επικαιρότητας και φυσικά τι συνέβη εκεί με τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλες και σε όλους. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, 12 Μαΐου σήμερα. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από τα Γιαννιτσά. Καταρχάς, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στα όμορφα Γιαννιτσά. Έχω και ένα φίλο εκεί. Τα φιλιά μου. Στα όμορφα Γιαννιτσά. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Μάκης. Και εμένα, λέει, ένας φίλος μου έκλεψε κάποτε 40 Mickey Mouse. Που ήταν όλα, λέει, το ίδιο τεύχος. Αλήθεια τώρα. Έχεις περίπτερο, Μάκη. Τι τα έκανε τα Mickey Mouse. Έρε, τι θα ακούσουμε σήμερα. Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος έχει βγει για περπάτημα. Φίλε Δημήτρη, έχεις δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση με αυτά που κάνεις, που βγαίνεις και περπατάς 2 ώρες. Χθες το απόγευμα βρήκα μια φίλη μου στο δρόμο.
1: Περπατούσε για αυτή.
0: Και μου λέει, να σου πω. Τέλος πάντων, κάνουμε ένα σύντομο διάλογο. Είχε να κάνει με το περπάτημα. Μου λέει, πάω για ένα περπάτημα, ξέρω καθά. Έλα, ρε, εσύ, τη λέω, περπατάς. Ναι, μου λέει, εντάξει, εδώ λέει, μέχρι την Καλλιθέα λέει, πάω. Δεν πάω μακριά. Λέει, τι είμαι εγώ, σαν αυτόν λέει, που πάει μέχρι την Πάτρα. Λέω, ρε, εσύ δεν πάει μέχρι την Πάτρα. Πάει από την Πάτρα μέχρι τα Βραχνέικα. Ναι, μου λέει, έχω τρελαθεί, μου λέει. Από όταν τον άκουσα, λέει ότι πάει και περπατάει 2 ώρες. Λέει, έχω τρελαθεί. Πρέπει να αρχίσω να περπατάω κι εγώ. Έχει δημιουργήσει κύμα αντιδράσεων, Δημήτρη. Θα βγουν όλοι, θα περπατάνε στον δρόμο. 5 ώρα το πρωί. Φαντάζεσαι.
2: Και θα μονολόγουν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε τώρα εκεί στη ληστεία, εκεί στην κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία αυτή. Λίγο μετά τις 10 χθες το πρωί. Εισέβαλαν 3 άτομα μέσα στο κατάστημα της τράπεζας. Είχαν μάσκες, είχαν κουκούλες κτλ. Μάλιστα ήταν και ψιλοκαλοντημένοι, δεν ήταν και τίποτα χρέπια.
2: Έτσι.
0: Μπήκαν μέσα, κύριοι. Μάλιστα ο ένας είχε και γαλάζνικοφ, ο άλλος είχε περίστροφο. Και είχαν το χρόνο να το πεις. Την πεποίθηση ότι δεν θα φτάσει γρήγορα η αστυνομία, διότι έκατσαν στο υποκατάστημα μισή ώρα. Μισή ώρα, έτσι. Γιατί υπήρχε χρονοδιακόπτη στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο απέσπασαν τελικά 200.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν τους απέτρεψε στο να καθίσουν μέσα μισή ώρα. Βγαίνοντας λοιπόν, αυτό που είπε ο Ηλίας, βγαίνοντας λοιπόν, αυτοί όλοι, τους έπεσαν κάποιες δεσμίδες με λεφτά. Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, δηλαδή έχει διαρρεύσει σε site και τα λοιπά η σκηνή που τους έχουν πέσει τα χρήματα και τα λοιπά.
2: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: πόσο ανταμίσεις.
2: Έτσι κι ήσουν εκεί.
0: Ναι.
2: Εσύ θα κοίταγες να βγάλεις φωτογραφία αυτούς που παίρνουν τα λεφτά ή να πάει να πάρεις κάτι.
0: Και, μπορεί να έχει γίνει και... Όχι, μπορεί να γινόταν και ταυτόχρονα. Άμα είσαι multitasking, όλα τα κάνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και φωτογραφία κάνει την κίνηση.
2: Αλλά πώς είναι και καλή κίνηση για ξεκάρφωμα αυτό. Σου λες, εσύ, εγώ δεν πήρα τίποτα, δεν έβγαζα φωτογραφία αυτούς. Να, να, αυτή είναι.
0: Ναι. Αυτή. Τώρα αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι 8 που συνελήφθησαν, ανάμεσα...
2: Για τίποτα δεν έβγαζα φωτογραφία αυτούς. Να, να, αυτή είναι.
0: Ναι. Αυτή. Τώρα αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι 8 που συνελήφθησαν,

την τελευταία δεκαετία και καταγγελία των εκπαιδευτικών κίνδυνος εξαθλίωσης για 80.000 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καμπανάκι για την καλοκαιρινή επιδότηση των 175 ενσήμων. Και φοβική αντίδραση σε αφασία η κυβέρνηση για το τουρκικό νόμο που θα θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα, αντί να προσφύγουν άμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ. Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε γιατρός που εξαπατούσε καρκινοπαθείς στη φυλακή με κάθερξη 12 ετών η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου πουλούσε ψεύτικες ελπίδες σε ανθρώπους που βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Ο Δήμος Θέρμης επέβαλε βαρύ πρόστιμο σε δημότη, καμπάνα 500 ευρώ σε πολίτη που πέταξε ρούχα δίπλα σε κάδο.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε και στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιυπεριαλιστικής δράσης, 16 και 17 Μαΐου. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απεργούν αύριο για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Και οι εργαζόμενοι της Ryanair στη Θεσσαλονίκη πληρώνουν τα σπασμένα, ανακοίνωση της κεντρικής ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

0: Επιστημόν, το ρολόι δείχνει 6 και 31 πρώτα λεπτά. Έχει ξημερώσει για τα καλά και η κίνηση έχει έρθει σιγά σιγά στους δρόμους της Αθήνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως. Απλά υπάρχει πυκνή ροή οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Το κέντρο είναι ακόμα χαλαρά. Είναι ακόμα χαλαρά η κατάσταση εκεί. Έτσι, στο ποτάμι κλασικά υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, χθες το απόγευμα είχαμε την είδηση ότι τελικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 θα παραταθεί. Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να λειτουργήσει μέχρι και τον Αύγουστο. Τις προηγούμενες ημέρες είχε δοθεί η είδηση ότι αναστέλλεται το πρόγραμμα και θα φτάσει μέχρι και τις αρχές του Ιούνιου. Τελικά, χθες αποφασίστηκε ότι θα παραταθεί το πρόγραμμα αυτό. Αφορά αρκετό κόσμο. Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι έμειναν μετέωροι από αυτή την κατάσταση και πραγματικά πρόκειται για μια παράταση ανάσα. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη. Είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών και Αττικής. Καλό ξημέρωμα, κύριε Θεοδωρίδη. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θέλω να μας δώσετε λίγο μια εικόνα για τους ανθρώπους αυτούς, τους δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2. Καταρχάς, για πόσο αριθμό, για πόσο κόσμο μιλάμε, πόσοι βρέθηκαν, ας πούμε, μετέωροι μετά την απόφαση της κυβέρνησης και πόσους πλέον δηλαδή ευνοεί αυτό το πισωγύρισμα, γιατί πραγματικά μιλάμε για πισωγύρισμα.
1: Ναι, μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, έτσι, γιατί οι άνθρωποι, αυτοί οι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που είναι σε φάση τώρα να συμβασιοποιηθεί να συμβασιοποιηθούν η διαδικασία τους, ήξεραν ότι αυτό θα

0: θα πήγαινε μέχρι τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά ήρθε, και σωστά βέβαια από την άποψη της κυβέρνησης, γιατί αυτές ήταν οι ημερομηνίες του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Και έπαιξε πάρα πολύ το θέμα. Πιέσαμε κι εμείς, γιατί ήταν πραγματικά, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει δώσει χρήματα, να έχει μπει στη διαδικασία, να έχει δώσει προκαταβολές και ξαφνικά να λες ότι ξέρεις, το σταματάμε το πρόγραμμα νωρίτερα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ απογοητευτικό για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να ολοκληρώσουν. Και βρέθηκαν τα χρήματα και σωστά. Οπότε θα υπάρξει παράταση. Βέβαια, δεν ξέρω, η ζημιά εντός εισαγωγικών για την εικόνα του προγράμματος και της κυβέρνησης είχε ήδη προχωρήσει αρκετά. Νομίζω όμως ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει ένα μάζεμα στην κατάσταση, γιατί το έπαιξε πολύ και η αντιπολίτευση και είναι και λογικό να το παίξει, γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα, έτσι, αντικειμενικά.
1: Ναι. Τώρα τα κριτήρια για να μπει κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. Καταρχάς, μπορεί κάποιος στον χρόνο αυτό που απομένει να μπει στο πρόγραμμα, έτσι ώστε μέχρι τον Αύγουστο που θα είναι σε ισχύ να μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη φάση? Γιατί ξέρουμε ότι και μια αγοραπολισία δεν είναι εδώ και κάτι πολύ εύκολο που τελειώνει από τη μία μέρα στην άλλη. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού μπορεί η αγορά ενός ακινήτου, μου έλεγαν παραδείγματος χάρη ότι στην Τουρκία ολοκληρώνεται η αγορά ακινήτου μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Σε 2 εργάσιμες.
0: Ναι.
1: Αρκούν 2 βασικά χαρτιά και προχωράει η αγορά. Εδώ είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Θα μπορέσει κάποιος.
0: Είναι πολύ διαφορετική, ναι, κατάσταση εδώ, ναι.
1: Θα μπορέσει λοιπόν κάποιος ο οποίος μπει σήμερα στο πρόγραμμα αυτό να υποφεληθεί, ή είναι κλειδωμένο για όσους είχαν ήδη κάνει τα χαρτιά τους?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει η θεωρία και υπάρχει και η πράξη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά βέβαια θα μπορούσε, αν το ακίνητο ήταν... Καταρχάς πρέπει να βρεις ακίνητο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι τόσο απλό να βρεις ακίνητο που να εμπίπτει μέσα στα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό το έχει αποδείξει η πράξη, δυστυχώς με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Πάρα πολλοί κόσμος ξεκίνησε να ψάχνει για τέτοια ακίνητα και τελικά στη διαδικασία, στην πορεία της διαδικασίας ανακάλυψε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ακίνητα που να καλύπτουν τις ανάγκες του και ταυτόχρονα να καλύπτουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Εγώ θα έλεγα ότι ποτέ δεν πρέπει να απογοητεύεται κανείς.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχουμε και το, πώς να σας πω, την πληροφόρηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει και ένα καινούριο πρόγραμμα. Το οποίο όμως θα έχει δει λίγο διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, αλλά θα είναι στα ίδια πλαίσια. Να ξέρετε, αυτά τα προγράμματα γενικά ανήκουν mm-hmm. στην κατηγορία των προγραμμάτων προσιτής στέγης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα προγράμματα έχουμε και στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία και σε διάφορες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου. Έχουμε προγράμματα, έχουμε 4 κομμάτια στην αγορά. Το ένα είναι τα προγράμματα για την αστεγία, που είναι το πιο βασικό,
1: ναι,
0: έτσι, το πιο δύσκολο, ας πούμε, κομμάτι. Μετά έχουμε την κοινωνική στέγη, που στην Ελλάδα δεν είναι δυστυχώς καθόλου ανεπτυγμένη. Τώρα πάμε κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
1: Ενώ παλιά ήταν, κύριε Θοδωρίδη.
0: Παλιά βέβαια είχαμε τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Είχε στεγάσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά αυτός καταργήθηκε, είχε ούτως ή άλλως υποπέσει σε αχρησία ή σε δυσκολία για πολλά χρόνια και με τα μνημόνια καταργήθηκε πλήρως. Από το 2011 ή το 2012 νομίζω έχουμε ένα κενό τεράστιο εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, και έχουμε και τα προγράμματα προσιτής στέγης. Αυτή είναι μια τρίτη κατηγορία. Όταν λοιπόν βοηθάς τον κόσμο να αγοράσει σπίτι χωρίς να του παρέχεις κατοικία, αυτό λέγεται, είναι προγράμματα προσιτής στέγης. Το σπίτι μου 1-2 και αυτό τώρα που ψιθυρίζεται, ή τέλος πάντων πληροφορούμαστε για το σπίτι μου 3, είναι στην κατηγορία αυτή, η προσιτή στέγη. Και βέβαια έχουμε και μετά και τη γενική αγορά, έτσι, που αυτή στις περισσότερες χώρες, όχι σε όλες τις χώρες, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Δεν μπορείς να στηρίξεις όλο τον κόσμο για να αγοράσει σπίτι.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Κυρία Θεοδωρίδη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα κτλ. Έχω την αίσθηση ότι και τα κριτήρια είναι λίγο δύσκολα, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να
0: είναι
1: μπει.
0: Λίγο περιοριστικά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι περιοριστικά. Σωστά το τοποθετείτε. Την ίδια ώρα όμως, πάρα πολλοί κόσμος στέλνει μηνύματα και λέει, ας πούμε, κατά καιρούς ότι ψάχνει να βρει ένα σπίτι, αλλά οι τιμές είναι απίστευτες, ας πούμε. Ακούμε διάφορες τιμές και τα λοιπά, όχι τόσο για νεόδμητα. Καλά, στα νεόδμητα εκεί έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα, αλλά μιλάμε για παλιές κατοικίες, όπου οι τιμές πραγματικά παραμένουν υψηλά, έτσι, και κάποιος είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι αν, ας πούμε, δεν δικαιούται το σπίτι μου, διότι τέλος πάντων το ποσό αυτό το οποίο το διαθέτει το πρόγραμμα δεν φτάνει για να καλύψει, την ίδια ώρα οι τράπεζες έχουν ανοίξει την κάνουλα με τα δάνεια ή είμαστε πάλι έτσι όπως το τελευταία δεκαετία?
0: Ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επισήμανση. Κοιτάξτε, η Ελλάδα σίγουρα βρίσκεται και αυτή, όπως οι περισσότερες χώρες στο δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη σίγουρα, στη δίνη της στεγαστικής κρίσης. Mm-hmm. Αλλά αν δούμε τα πράγματα έτσι λίγο, με ένα μεγεθυντικό φακό, θα δείτε ότι δεν είναι όλη η χώρα που έχει πρόβλημα τέτοιο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι όλη η χώρα που έχει πολύ υψηλές τιμές. Είναι τα αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές. Η περιφέρεια έχει το αντίθετο πρόβλημα. Εγκαταλείπεται η περιφέρεια και οι τιμές εκεί είναι πολύ φθηνότερες από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και, δηλαδή, παίρνει σπίτι με λιγότερα λεφτά από ό,τι θα παίρνει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ακόμα. Άρα έχουμε το ένα κομμάτι το οποίο είναι αυτό. Έχουμε δηλαδή στεγαστικό πρόβλημα το οποίο είναι εντοπισμένο στις μεγάλες πόλεις και τις τουριστικές περιοχές, γιατί εκεί είναι δουλειές. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, αν αποφασίσεις ότι θέλεις εσύ να, γιατί εκεί είναι δουλειές, θες να ζήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, πώς θα χρηματοδοτήσεις αυτή τη θέλησή σου, τη βούλησή σου να αγοράσεις κάποιο ακίνητο. Εκεί λοιπόν είχαμε μέχρι πρότινος μια πάρα πολύ στενή πολιτική από την πλευρά των τραπεζών, η οποία έχει αρχίσει λίγο-λίγο να χαλαρώνει. Βοηθήσαν και αυτά τα προγράμματα πάρα πολύ, βέβαια, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτά τα προγράμματα,
1: ναι,
0: κατά τη δική μου ανάλυση και άποψη,
1: ναι,
0: βασικό στόχο έχουν να βοηθήσουν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να δώσουν δάνεια.
1: Να λειτουργήσουν λίγο συμπληρωματικά, δηλαδή.
0: Συμπληρωματικά,
1: δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, να πάρει το σπίτι μου δύο και να πάρει και ένα δάνειο, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό που το οποίο κάνουν είναι ουσιαστικά εγγυώνται στις τράπεζες ότι το ρίσκο τους θα είναι σχετικά σχεδόν ανύπαρκτο.
1: Ναι.
0: Γιατί εγγυώνται ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ, πολύ ευνοϊκό αυτό για τις τράπεζες. Εκτός από αυτό όμως, mm-hmm, πέρυσι είχαμε για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου, μιλάω για το 2025, εκταμιεύτηκαν ελαφρώς περισσότερα δάνεια από όσα αποπληρώθηκαν.
1: Ναι.
0: Ενώ τα προηγούμενα χρόνια αποπληρώνονταν περισσότερα δάνεια από όσα εκταμιεύονταν. Δηλαδή στην πράξη μειώνονταν ο δανεισμός.
1: Έχω την αίσθηση ότι στο παρελθόν, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πολύ μεγάλης κρίσης, δεν εκταμιεύονταν και δάνεια. Δηλαδή...
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν εκταμιεύονταν. Έχουμε περάσει διάφορες φάσεις. Περάσαμε, αφού από τη στιγμή που άρχισαν λοιπόν οι τιμές και ανεβαίνουν πάλι, από το 17-18 δηλαδή, να φανταστείτε, μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή έχουμε μια 7-8 ετία τώρα που συμβαίνει αυτό, σιγά-σιγά άρχισαν, επειδή οι άνθρωποι που είχαν πολύ χρωμένα ακίνητα πουλούσαν, έτσι,
1: ναι,
0: ρευστοποιούσαν, με αποτέλεσμα να πληρώνονται δάνεια, να αποπληρώνονται δάνεια. Και επειδή δεν δίνονται και πολύ εύκολα καινούργια δάνεια, τα δάνεια που αποπληρώνονταν ήταν περισσότερα από τα δάνεια που εκταμιεύονταν. Αυτό σταμάτησε περίπου πέρυσι, δηλαδή πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία είχαμε περισσότερο, ελαφρώς περισσότερο δανεισμό από αυτόν που αποπληρώθηκε.
1: Ναι.
0: Και φέτος, το 26, περιμένουμε ότι θα είναι σημαντικά υψηλότερος ο δανεισμός από τα δάνεια που αποπληρώνονται, δηλαδή θα έχουμε, πώς να σας πω, θετικό αποτέλεσμα στο νέο δανεισμό. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Κύριε Θοδωρίδη, εσείς, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την αγορά, έχετε και εικόνα από το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, και η αγορά, συνήθως στην αγορά, αυτό που ανεβαίνει, συνήθως μετά κατεβαίνει. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να γίνει η στέγη πιο προσιτή, δηλαδή οι τιμές να υποχωρήσουν σε ένα τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να πάρει ένα δάνειο και να τον φτάσει αυτό το δάνειο, έτσι ώστε να αγοράσει ένα σπίτι? Αν και βέβαια έχω την αίσθηση ότι η χρηματοδότηση δεν είναι στο 100% ακόμα, είναι
0: σωστά,
1: γύρω στο 75 με 80 ίσως σε κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
0: Σωστά.
1: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουν κάποια στιγμή οι τιμές, εσείς που γνωρίζετε καλύτερα την αγορά?
0: Κοιτάξτε, για να υποχωρήσουν οι τιμές πρέπει να συμβούν δραματικά γεγονότα στην οικονομία. Δηλαδή οι τιμές των ακινήτων υποχωρούν, πέφτουν, mm-hmm, όταν έχεις μεγάλη ύφεση και αυξημένη ανεργία. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία πέφτουν οι τιμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να σας πω Όπως το έχουμε ζήσει στην προηγούμενη δεκαετία και μάλιστα σε πολύ ακραίο βαθμό, γιατί συνήθως δεν συμβαίνει αυτό που συνέβη στην Ελλάδα τη δεκαετία του 10, έτσι. Συνήθως δηλαδή οι θέσεις είναι πιο ήπιες και τέλος πάντων δεν κρατάνε τόσο πολύ. Ναι. Τώρα εμείς είχαμε μια ιστορική ανομαλία και την οποία νομίζω ότι είναι και τραυματική, θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει όταν έχεις πτώση τιμών στα ακίνητα είναι ότι δεν σε δανείζει κανένας για να αγοράσεις. Άρα δεν είναι αν έχεις μετρητά, να σας το πω αλλιώς, έχεις ας πούμε 300.000 μετρητά. Προφανώς θα μπορούσες να αποφασίσεις ότι ξέρεις, εγώ δεν θα αγοράσω φέτος, γιατί προσδοκώ ότι του χρόνου θα έχουμε μια πτώση της τάξης του 5%. Ναι. Δανείζομαι ένα υποθετικό σενάριο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί το 300.000 να το έχει κάποιος είναι και λίγο, ναι, είναι και λίγο δύσκολο. Με τις οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Να ξέρετε, επειδή λέει πολύ, ακούω πολύ συχνά, μα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που διαθέτουν 300.000 και 400.000. Καθημερινότητα είναι αυτό στην αγορά. Κάποιος κληρονομεί χρήματα. Κάποιος έχει πουλήσει κάτι άλλο. Συμβαίνει αυτό.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτά
1: αλλάζουν
0: τα
1: 300.000
0: δεν έχει μαζέψει με τον ιδρώτα του προσώπου σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλάζουν χέρια τα κίνητα. Σωστά, γίνονται αγοραπολισίες.
0: Ναι, είναι αυτά. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε αυτό είναι μία κατηγορία. Αλλά αν είσαι ο μέσος άνθρωπος ο οποίος πρέπει να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός ακινήτου με ένα σοβαρό ποσοστό στο δάνειο, η κατάσταση σε ένα γύρισμα της αγοράς θα δυσκολεύσει πολύ ουσιαστικά. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να πεις, να βγάλεις ένα γενικό κανόνα και να πεις ότι εγώ επειδή περιμένω ότι του χρόνου θα έχουμε κάποιο ζήτημα και ξέρετε ότι εγώ έχω ορθογραφήσει, εγώ περιμένω ότι θα έχουμε ένα ζήτημα στη διεθνή οικονομία, όχι μόνο στην ελληνική το 27, λόγω του 18ου κύκλου των ακινήτων. Αλλά δεν μπορώ να πω στους ανθρώπους, μην αγοράζετε φέτος και προσπαθήστε να αγοράσετε το 27 ή το 28.
1: Ναι.
0: Γιατί αν μπούμε πραγματικά σε μια μεγάλη ύφεση, αν έχουμε πολύ μεγάλες ακραίες διακυμάνσεις των επιτοκίων, δεν θα μπορείς να πάρεις δάνειο. Είναι το αντίστοιχο, ναι, που βλέπουμε ας πούμε, στις αγγλοσαξονικές αγορές, οι οποίες είναι πολύ πιο γρήγορες. Άμα δείτε τώρα τι γίνεται, οι αγοραπολισίες ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πέσει δραματικά. Ακριβώς γιατί ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα σε μια περίοδο στην οποία υπάρχει στενότητα γενικότερη, έχουν αυξημένα επιτόκια έτσι, λόγω πληθωρισμού και τέτοια, και δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα στο μυαλό του, αλλά και στην πράξη, ο καθένας να τα συνυπολογίσει, να δει ποια είναι η δική του άποψη και να προχωρήσει σε απόφαση. Η δική μου άποψη όμως είναι και ήταν όλα αυτά τα χρόνια ότι η πρώτη κατοικία είναι νούμερο ένα επένδυση που θα πρέπει να σκεφτείς πολύ σοβαρά να κάνεις. Γιατί βλέπετε και από την πράξη, αναφερθήκατε προηγουμένως στην αγορά των ενοικίων. Βλέπετε και από την πράξη.
1: Επίσης
0: ότι αν
1: είναι,
0: δεν
1: και
0: του... πρώτη κατοικία,
1: είναι και το όνειρο του Έλληνα, έτσι, που δεν το εγκαταλείπει εύκολα.
0: Είναι το όνειρο, θα πρέπει να σας πω, του Έλληνα. Ευτυχώς έχουμε αυτή την κουλτούρα ακόμα, αλλά και στο εξωτερικό ακόμα. Οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, ξέρετε, και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Δεν είναι μόνο δηλαδή σε 25 χρόνια έχεις συσσωρεύσει ένα κεφάλαιο.
1: Είναι και πρακτικό.
0: Είναι και πρακτικό. Δηλαδή έχεις ψυχολογική άνεση, δεν χρειάζεται.
1: Να μετακομίζεις,
0: δείτε,
1: ναι.
0: Με όλα τα καινούργια μέτρα για τις ταχείες, τις εξώσεις εξπρές που λένε, θα δείτε ότι θα πιεστεί πολλής κόσμος, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Είναι γιατί έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την αγορά. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να τα συνυπολογίσει κανείς και να πάρει την απόφασή του για το αν θέλει να κάνει αυτό το βήμα ή όχι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, για αυτή
0: ευχαριστώ.
1: Την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών και Αττικής.

Θα έχουμε και το μεσημέρι στο κεντρικό δελτίο. Φυσικά πολύ και αναλυτικό ρεπορτάζ γύρω από το θέμα αυτό, για αυτή την ιστορία με το σπίτι μου 2, που πλέον υπήρξε μια αναστάτωση για τους δικαιούχους, αλλά όπως ακούσατε η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Όσοι λοιπόν είχαν κάνει τα χαρτιά τους, είχαν έτοιμους τους φακέλους, μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στην υπογραφή των συμβολέων. Μέχρι και τον Αύγουστο θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Να, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να, χωρίς καυσίματα. Σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ακούμε φυσικά Αντώνη Ρέμο που μας προσκαλεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 30 του χρόνια. Για να γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι, στην πόλη που μεγάλωσε, που αγάπησε, που αγαπάει. Μαζί τους σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με την είσοδο να είναι ελεύθερη, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παραγωγή που έχει γίνει στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη παραγωγή, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και την αρρωγή της ΔΕΗ. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ένα βράδυ μοναδικό με τον Αντώνη Ρέμο για μια μοναδική φορά που γίνεται 30. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να το ζήσει. Ετοιμάσου να το ζήσεις κι εσύ. Είσοδος ελεύθερη, μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ, χορηγός επικοινωνίας η Next Step Media και το ifmerida.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στις 10, λίγο μετά τις 10, θα εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision 2026 ο Ακύλας, στον πρώτο ημιτελικό, εκεί στην υπέροχη Βιέννη. Έκανε μια εντυπωσιακή πρόβα, λέει, χθες. Εντυπωσίασε τους κριτές, πάρα πολλές εκπλήξεις είχε η εμφάνιση του Ακύλα. Θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, δηλαδή γύρω στις 10:20, 10:30. Λοιπόν, τώρα εδώ εμφανίζεται ο Ακύλας με μια δυναμική κίνηση, πατάει το play σε ένα εικονικό interface, αρχίζει ο ρυθμός του φέρτο να κατακλίζει όλη την αρένα, πάρα πολλά γραφικά πλαισιάζουν το πρώτο ρεφρέν, το οποίο είναι εντυπωσιακό, και βεβαίως έρχεται η εισαγωγή του ρεφρέν. Εκεί εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης με μια σαφή αναφορά στην ιστορική νίκη της Ελλάδας το 2005, αφού είναι ντυμένος ακριβώς όπως οι χορευτές της Έλενας Παπαρίζου. Την ίδια στιγμή ο Ακύλας καθυλώνει το κοινό, παίζει λίρα με τρία σκοινιά, παντρεύει την παράδοση δηλαδή με ένα παραδοσιακό στοιχείο, αλλά και βεβαίως με κάτι πιο σύγχρονο. Είναι εντυπωσιακό από πού βγαίνουν αυτά τα τρία σκοινιά, έτσι. Νομίζω οι πληροφορίες μου λένε ότι θα βγει από το παπούτσι του τα τρία σκοινιά της λίρας. Μετά ο Ακύλας ανεβαίνει σε πατίνι, κάνει μια διαδρομή στο διάδρομο εκεί, μαζεύει κάποια ψηφιακά φρουτάκια και έρχεται ένα δωμάτιο που εμφανίζεται η Παρθένα Χοροζίδου, ηθοποιός, σε ένα ρόλο έκπληξη, υποδύεται μια κυρία που πλέκει σκουφάκια. Με αυτά και Ακύλα. Έρχεται ένας πολύ εντυπωσιακός χορός, είναι αυτό το απόλυτο highlight. Πάμε σε ένα δεύτερο δωμάτιο με τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, ντυμένος ως κλασικό άγαλμα, σπάει την ακινησία και ακολουθεί μια χορογραφία με φοβερή ακρίβεια. Και υπάρχει και ένα τρίτο δωμάτιο με τον Χρήστο Νικολάου, ο οποίος είναι ο θεός του χρήματος. Κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών που δείχνουν έτσι πλούτο, δείχνουν μια αστεία κατάσταση στο τραγούδι. Και φυσικά έχει ένα φοβερό, ένα εκρηκτικό φινάλε με τον Ακύλα και φυσικά με ένα pole dancing. Λοιπόν, περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Ο Φωκάς Αυγελινός έχει βάλει όπως πάντα τη σφραγίδα του σε αυτή την εμφάνιση και τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν ότι η Ελλάδα θα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Μην σας πω και στην πρώτη, έτσι. Φιλανδία-Ελλάδα. Αυτές εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στα στοιχήματα ότι είναι οι χώρες που επικρατούν. Έχει πέσει μάλιστα και η απόδοση της Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει για όσους γνωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες ότι θεωρείται ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα φαβορί. Στην τέταρτη θέση λοιπόν της βραδιάς σήμερα η Ελλάδα. Στις 10 το βράδυ ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός, θα ακολουθήσει ο δεύτερος φυσικά και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Για εσάς που σας αρέσει η Eurovision, υπάρχουν Eurovision fans φυσικά, αλλά υπάρχουν και αυτοί που απλά θέλουν να δουν την εμφάνιση της Ελλάδας και όλο αυτό το φαντασμαγορικό show που σε κάθε περίπτωση αρέσει ή δεν αρέσει. Πρόκειται για μια παρουσίαση 3 λεπτών που αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακή και έχουν δουλέψει και τόσοι πολλοί άνθρωποι. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο αγαπημένος μου Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι σήμερα τις πολύ ωραίες μουσικές του, τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, και φυσικά τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που βοήθησαν για να τελεστεί δημοσιογραφικά η εκπομπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Θα τα πούμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 κλασικά εδώ θα ξυπνήσουμε παρέα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωση του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, με τη διεθνή κινητοποίηση να εντείνεται, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών κρουαζιερόπλου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε διέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ χαρακτήρισε την εκεχηρία ως απίστευτα δύναμη. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ. Προβάδισμα 10,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη ΣΑΛΚΟ για τον Α στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ με 7, Πλεύση Ελευθερίας με 5,7 και ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Το 72% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και το 78% ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σε τροχιά συνεδρίου κινείται η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Ένταση στις σχέσεις Αθήνας-Κιέβου προκαλεί το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποίησε με διαβήματα. Ενώ το θέμα θα αναδείξει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στόχος μας στις εκλογές να κερδίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη. Σημείωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση, για την οποία, όπως ανέφερε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, ασκώντας μια ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Περιθώριο στα τέλη Αυγούστου έχουν όσοι έλαβαν έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων στις 2 Ιουνίου αντί της 31 Αυγούστου. 8 συλλήψεις για τη ληστεία σε τράπεζα με λία 200.000 ευρώ στην κάτωτη θωρέα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες που οδηγήθηκαν στη Γαδά. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός. Οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτήν πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 νεκροί σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, κατεδαφή σε δεκάδες βιομηχανικές και εμπορικές κατασκευές σε πόλεις νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ. Στα αθλητικά, ο Ντράγκαν Τάρλατς ενημέρωσε τη διοίκηση της Μπάγερ Μονάχου πως θα αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι από τη θέση του αθλητικού διευθυντή των Βαβαρών ύστερα από 2 χρόνια. Με 3 απουσίες θα αγωνιστεί ο Ατρόμητος στο μάτς με την Κηφισιά για την 8η αγωνιστική των play-out της Τίχημαν Super League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίες Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: γεια σου.
1: Plot twist, ήρθα γεια σου, γεια σου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12, είναι Μάιος, το έτος 2026. Ο ήλιος έχει ανατύλει για ακόμα μια φορά. Έξω ο ουρανός είναι γαλανός, τα πουλάκια τυβίζουν. Είναι άνοιξη, με θερμοκρασίες καλοκαιριού λίγο, δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει αρκετά το θερμόμετρο. Τώρα έχει 17, αλλά εντός της ημέρας θα το δούμε να φτάνει και στους 33 βαθμούς Κελσίου σε διάφορα ηπειρωτικά μέρη της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουμε αρχίσει και συζητάμε λίγο. Νωρίς δεν είναι για να κάνει το συζέστη. Ελπίζουμε ότι απλά είναι μια ζεστούλα που θα έρθει και θα φύγει. Μη μας πλακώσει η ζέστη από τώρα, δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Κατά τα λοιπά, η Ελλάδα σήμερα... Υπερβολή, το λέω από τώρα για να μην μου λέτε μετά τίποτα. Η Ελλάδα σήμερα στο ρυθμό του φέρτο, διότι ο Ακύλας το βράδυ θα διαγωνιστεί στον πρώτο τελικό. Το ευχόμεθα να πάει καλά, να περάσει στον τελικό. Είναι φαβορή, λέει ο Ακύλας, είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή, όχι για τον ημιτελικό, γενικά για τον διαγωνισμό της Eurovision, όπου θα εμφανιστεί και η ευχή όλων είναι να πάει καλά, η ευχή όλων. Τέλος πάντων, γιατί να πάει καλά, να πάει καλά. Εγώ που δεν είμαι της Eurovision, εντάξει, εντυπωσιακό το ότι τη φετινή Eurovision θα την ανοίξει η Βίκη Λεάνδρος, αλλά τέλος πάντων, εγώ που δεν είμαι της Eurovision, αυτό που θυμάμαι είναι ότι πάντα στα προγνωστικά η Ελλάδα σαρώνει, δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι όλων και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά όταν έρχεται η ώρα του τελικού, το Σάββατο, η Ελλάδα δεν πάει καλά. Δεν το λέω για τον Ακύλα, μπορεί και να πάει πάρα πολύ καλά, είναι τραγούδι που για Eurovision, ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι πολύ δυνατό. Η άλλη είδηση που κάνει αίσθηση σήμερα είναι αυτή η ληστεία των μερικών ωρών, διότι τόσο κράτησε η ληστεία των 200.000 στην κάτω τη Θωρέα, που άφησαν το αυτοκίνητό τους εκεί άθικτο, ένα αυτοκίνητο που είχαν ληστέψει, είχαν κλέψει από τον Πειραιά, το άφησαν άθικτο, επιβιβάστηκαν σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Οι τέσσερις ληστές πιάστηκαν, 8, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, βρέθηκαν τα κλοπημαία πάνω τους και βαρύς οπλισμός και χειροβομβίδες και όπλα και διάφορα τέτοια, πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν προλάβαν ούτε τσιγάρα του περίπτερο να πάρουν από τα κλοπημαία. Δύσκολες εποχές για ληστεία σε τράπεζα, δηλαδή πρέπει να είσαι πραγματικά εξαιρετικά οργανωμένος για να μην σε πιάσουν από τις κάμερες, από τα στοιχεία, από τα παγιδευμένα λεφτά, από τις παγίδες που έχουν πάνω τα λεφτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κλέψεις την τράπεζα. Αντίθετα, είναι πολύ εύκολο να σε κλέψει τράπεζα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Επίσης από τις εντυπωσιακές ειδήσεις των ημερών, η Αμφίπολη εκ των έσω, έτσι όπως την βλέπουμε για πρώτη φορά, ο τύμβος Καστά και το πόσο εντυπωσιακή είναι η εικόνα από τον τύμβο, το πόσο εντυπωσιακό είναι όλο αυτός ο χώρος που είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχου είδους μνημείο που έχει αποκαλυφθεί έως τώρα. Όταν θα αποδοθεί στο κοινό το 2028, θα είναι μια εντυπωσιακή, ένα μνημείο εντυπωσιακό για επίσκεψη. Το ταφικό μνημείο είναι, όπως το βλέπουμε από τις φωτογραφίες τουλάχιστον, πρωτοφανές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ταφικό μνημείο, το ταφικό τύμβο που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Μακεδονία, με διάμετρο άνω των 140 μέτρων. Το ακριβώς επόμενο μεγαλύτερο ταφικό μνημείο ήταν 110 μέτρα ο τύμβος των Αιγών. Τα διαθέσιμα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη χρονολόγηση του στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα, ενώ καταδεικνύουν την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και πολυτέλεια της κατασκευής του, που το συνδέουν άμεσα με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ένα άλλο μνημείο, ένα πλωτό μνημείο, το Κριστιναό, το ηθαλαμιγός του Ωνάση, η οποία έχει βγει προς πώληση, μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει, έκανε 90 στην αρχή, αλλά δεν είναι στα ζήτητα το συγκεκριμένο σκαρί. Στις καμπίνες του έχει φιλοξενηθεί ένα κομμάτι της ιστορίας, Μαρία Κάλλας, ο Τσόρτσιλ, προφανώς ο Νάσης, έχει βγει προς πώληση. Το είχα δει από κοντά στην Ιθάκη ένα καλοκαίρι, είναι εντυπωσιακό σκαρί, θυμίζει τις πολύ, μάλλον όχι, το βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παλιό σκαρί, το οποίο βέβαια έχει φτιαχτεί από την αρχή σχεδόν, όταν μπήκε προς ναυπήγηση, αλλά δεν το θέλει κανείς και έχει μείνει στα αζήτητα. Ξέρω να μαζευτούμε κάτι 2, 3, 5, 10, 20, 30, 500, 1000, 2000, 10.000 φίλοι να το πάρουμε, να βρούμε τα 52 εκατομμύρια. Πλούσια η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, πλούσια η επικαιρότητα, διότι δεν είναι και λίγα αυτά που μας απασχολούν και δεν είναι και λίγα αυτά που τρέχουν αυτήν την εποχή, και κόντρα Ιράν, ΗΠΑ έχουμε, και έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό έχουμε, και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουμε, και χωροταξικό για τον τουρισμό έχουμε, και αλλαγές στο σπίτι μου 2 που πήραν παράταση μέχρι τον Αύγουστο έχουμε, και ένταση στα ελληνοτουρκικά, όπου η Τουρκία μοιάζει να θέλει να δείξει ότι είναι εκτός ελέγχου και ότι να θέλει να δείξει ότι θα αναλάβει τον έλεγχο στο Αιγαίο, και Χανταϊό έχουμε, όπου ήδη είναι σε καραντίνα ο Έλληνας που ήταν στο συγκεκριμένο ταξίδι, και πολλά και θετικές ειδήσεις ή τέλος πάντων εξελίξεις από την νοσηλεία του κυρίου Μιλιονάκη έχουμε, ο οποίος βγήκε από τη ΜΕΘ, θα πάει σε κέντρο αποκατάσταση στην Γερμανία. Να το ευχηθούμε περαστικά γρήγορα, γρήγορη αποκατάσταση, ας φανεί επίσης δυνατός και να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που το έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα μετά από το βαρύ εγκεφαλικό. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τα καλά, τα κακά, τα θετικά, τη βλέπετε εκεί έξω, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με την κίνηση, που τη βλέπω και σήμερα να είναι αρκετά φορτωμένη, όχι όσο ήταν χθες αυτή την ώρα, αλλά έχει αρχίσει και φορτώνει η άνοδος του Κηφισού, έχει αρχίσει και φορτώνει η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών, έχει αρχίσει και είναι δύσκολη η Αρδιτού από την Καλλιρόης και μετά μέχρι και το στάδιο. Φορτώνει σιγά σιγά ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα από την Ηλιούπολη και μετά, και μοιάζει να φορτώνει σιγά σιγά το λιμάνι του Πειραιά, όπου αν συνεχίσει έτσι σε λίγο θα έχει και εκεί πρόβλημα. Κατά τα λοιπά δεν έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα, 7 και 17 στους δρόμους της Αττικής. 2.11 λοιπόν, 18.80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, αλλιώς radio papaki παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης απέναντι στους ήχους με χαιρετά, ενώ φροντίζει να έρχονται καθάροι ήχοι στα αυτιά σας, όπου και όπως και αν μας ακούτε. Τα χρόνια της διπλωματίας τύπου Τραμπ έχουμε να τρέχουν ταυτόχρονα η απέσια συμφωνία, έτσι όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση από την πλευρά του Ιράν, τις σκέψεις για νέα επιχείρηση στα στενά του Ορμούζ από την πλευρά των ΗΠΑ της Αμερικής για να δώσει διέξοδο στα πλοία. Τις σκέψεις και τα σχέδια, έγινε μια σύσκεψη σήμερα με πληροφορίες χθες στο Λευκό Οίκο για επανέναρξη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν όσο το Ιράν δεν απαντά, έτσι όπως θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, και όπως όλα δείχνουν αυτό που περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ για να πει ότι είμαι ευχαριστημένος είναι να παραδοθεί, να πετάξει, να σηκώσει λευκή σημαία και να πει «Ντόναλντ, έλα εδώ, όλα δικά σου, πάρτα το στενό, τα πετρέλαια, εμάς». Ξέρεις, σε αυτή την κατάσταση, τουλάχιστον επικοινωνιακά, αυτό θα ήθελε ο Τραμπ, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί σε αυτόν τον πόλεμο, δεν ξέρει πώς να φύγει, δεν ξέρει πώς να το παρουσιάσει. Δεδομένο είναι ότι το πράγμα δεν το έχει πάει πάρα πολύ καλό. Ας ελπίσουμε ότι πίσω από αυτή την αλλοπρόσαλη πρακτική του Ντόναλντ Τραμπ υπάρχουν διαπραγματεύσεις όπου εξελίσσονται με δυσκολία, αλλά εξελίσσονται, έτσι κι αλλιώς δεν είναι μια υπόθεση που θα λήξει μέσα σε μερικές ημέρες. Πολύ σημαντικό ρόλο θεωρούν όλοι οι αναλυτές ότι θα παίξει η συνάντηση ΗΠΑ της Αμερικής με την Κίνα στην Κίνα, του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Σι, όπου πολλοί λένε ότι η Κίνα θα επιχειρήσει να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν για να λήξει η ένταση στον Περσικό κόλπο, που προκαλεί πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην ίδια την Κίνα, γιατί προμηθευόταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών προϊόντων της από τον Περσικό κόλπο. Προφανώς και θα έχει μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ ένα πολύ μεγάλο κομβόι, μια πολύ μεγάλη κουστοδία επιχειρηματική, για να συζητήσουν business με την Κίνα, διότι έτσι κι αλλιώς τι διαφέρει περισσότερο από όλα τον Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει business. Business με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι, είτε κανονικές είτε όχι κανονικές. Σας θυμίζω την έρευνα που έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ για διάφορες, για περιόδους έντονης κινητικότητας στις αγορές, όπου φαίνεται κάποιοι να είχαν εσωτερική ενημέρωση για τις αποφάσεις, τις κινήσεις, τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτοί οι κάποιοι κέρδισαν δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά τα λοιπά, εδώ εμείς σοβαρέψαμε λίγο το πράγμα με το drone, διότι η αρχική προσέγγιση ήταν μάλλον μια προσπάθεια να δείξουμε χαλαρότητα, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών για το περιστατικό με το drone. Σοβαρές περιπλοκές σχέσεις Αθηνών Κιέβου φέρνει το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα σε ελληνικά ύδατα, διότι και ο κ. Μαρινάκης εχθές ερωτήθηκε στο briefing για την δήλωση του Νίκου Δένδια ότι εντοπίστηκε σε διεθνή ύδατα. Είπε ότι δεν εντοπίστηκε σε διεθνή ύδατα ο κ. Μαρινάκης, ότι αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι ότι ερχόταν από διεθνή ύδατα και μπήκε μέσα. Τέλος πάντων, ατυχής η δήλωση. Είναι μάλλον, καταλήγουν στο σενάριο ότι κάποιο εμπορικό το άφησε στην περιοχή, προφανώς με επιχειρησιακή ετοιμότητα για να πετύχει κάποιον από τους στόχους. Συνήθως στόχοι είναι εμπορικά πλοία από την Ρωσία ή πλοία που φέρουν πάνω τους, μάλλον που μεταφέρουν πετρέλαιο. Το ζήτημα είναι εάν εμείς το ξέρουμε και δεν κάνουμε τίποτα, ή αν δεν το ξέρουμε και απλά δεν το εντοπίσαμε. Σκεφτείτε ότι τώρα εκεί είναι και μια περιοχή που έχει και πολύ έντονη ναυσιπλοεία, δηλαδή πολλά ιδιωτικά σκάφη, πολλά νοικιασμένα σκάφη που κάνουν κρουαζιέρες, που κάνουν ημερήσιες εκδρομές. Σκεφτείτε τώρα εάν πραγματικά κυκλοφορούν τέτοια ντρόουν εκεί στο Ιόνιο, πόσος μεγάλος είναι ο κίνδυνος και να κυκλοφορεί αυτή η είδηση στο εξωτερικό για τους τουρίστες που θέλουν να έρθουν εδώ να κάνουν κρουαζιέρες και να νοικιάσουν σκάφη. Τι θα σημάνει όλο αυτό? Γι' αυτό πρέπει να το βρούμε, να το αντιμετωπίσουμε και ίσως να το περιορίσουμε κιόλας. Ήταν και μέρα που δεν έσχεσε χθες για τους πολιτικούς, όχι μόνο τους πολιτικούς αρχηγούς, όλους τους πολιτικούς, νυν και πρώην και όλους αυτούς που έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν έσχες, διότι πόθεν δεν υποβάλλουν, δηλαδή δεν ξέρουμε από πού έρχονται τα χρήματα, μόνο έσχες, δηλαδή πόσα έχουν μπορούμε να ξέρουμε και να κάνουμε μια σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς να την κάνουμε τη σύγκριση, γιατί έλεγχος δεν γίνεται. Αποδείχθηκε και από το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης βγήκε μέσα στην ημέρα και είπε ότι εκ παραδρομής ο λογιστής του δεν έβαλε τους λογαριασμούς του εξωτερικού στο πόθεν έσχες του. Οι λογαριασμοί του εξωτερικού, οι οποίοι περιέχουν 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεχάσαμε και κανένα κατοστάρικο στην τσέπη μας. Ξέχασε ο λογιστής να βάλει λογαριασμούς 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες, διότι τα δήλωνε αυτά τα χρήματα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά λέω ότι έρχονται χωρίς έλεγχο τα πόθεν έσχες. Δηλαδή, ό,τι δηλώσεις έχεις και ό,τι δηλώσεις είσαι. Είναι λίγο τραγέλαφος τώρα όλο αυτό, να βλέπουμε κόσμο να εμφανίζει περισσότερα χρήματα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και να μην ξέρουμε. Μόνο από τον κύριο Σαράκη ξέρουμε πώς έγινε τόσο πλούσιος. Ξέρετε, ο κύριος Σαράκης είναι ο δικηγόρος, ο γνωστός δικηγόρος, ο βουλευτής με την Ελληνική Λύση, όπου είχε πάει την υπόθεση της Νοβάρτης στα αμερικανικά δικαστήρια, έβγαλε πολλά λεφτά, 12-13 εκατομμύρια έβγαλε από αυτά. Αυτά δηλώθηκαν και επενδύθηκαν, μόνο από αυτόν ξέρουμε. Από τους υπόλοιπους, λίγος πολύ δεν ξέρουμε πώς ξαφνικά έχουν βρεθεί, ξέρω εγώ, με 25-26 σπίτια ο καθένας. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κανονικές περιουσίες, κανονικές καταθέσεις. Κάνα δύο σπίτια και ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι και οι 300 της Βουλής ή όσοι έχουν περάσει από τη Βουλή με πάρα πολλά λεφτά. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με την πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, που θεωρητικά είναι ακριβώς σπορ, το σπορ της πολιτικής, πώς ενώ δεν έχουν επάγγελμα, δηλαδή δεν ασχολούνται με κάτι άλλο για να βγάλουν λεφτά, τους βλέπουμε να αυγατεύουν οι καταθέσεις τους, να αυγατεύουν τα σπίτια τους, τα κινητά τους, να αυγατεύουν οι επενδύσεις τους, πολλή επένδυση σε real estate και ομόλογα και τέτοια πράγματα. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Και εντυπωσιακότερο όλων, πώς δεν αποφασίζουμε να ελέγχουμε και το πόθεν στην πολιτική σκηνή τόπου και όχι μόνο το έσχες. Κατά τα λοιπά, χθες στην πρώτη πολιτική συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, δεν την οργάνωσε ο ίδιος, αλλά θεωρητικά την οργάνωσαν, αυτοοργανώθηκε από διάφορους φίλους του Αλέξη Τσίπρα και στο Χαλάνδρη. Αρκετός ο κόσμος που μαζεύτηκε, αρκετός και ο κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ που μαζεύτηκε, είναι αλήθεια. Ο ίδιος είπε ότι, μάλλον έδειξε, το μήνα του θερισμού, τον Ιούνιο, ως τον πιο πιθανό μήνα όπου θα ανακοινωθεί το νέο κόσμο, το νέο κόμμα. Η σπορά έγινε, λέει, και ήρθε η ώρα του θερισμού και ο τρόπος που το είπε έδειξε ότι το πιο πιθανό είναι ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει τον Ιούνιο το καινούριο κόμμα. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα, πρέπει η χώρα να αποκτήσει μια δυνατή παράταξη που θα νικήσει αυτή την κυβέρνηση, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και από κάτω ήταν η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Μαϊκόπουλος, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Κάτω. ήταν η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος

Το κυβερνητικό στρατόπεδο που δεν αγχώνονται με την επιστροφή Τσίπρα, μην σας πω ότι τους αρέσει κιόλας, γιατί αυτό το δίπολο βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη, ή τουλάχιστον αυτό θεωρεί ότι βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Ξορκίζουν τις εκλογές. Το μήνυμα είναι όχι σε προώρες εκλογές, αν και χθες υπήρχε η ημερομηνία για 27 Σεπτεμβρίου, μετά ακούστηκε κάτι για τον Οκτώβριο, υπάρχει πάντα το σενάριο του Μαρτίου. Γενικά θα μπούμε τώρα στη διαδικασία που θα λένε διάφοροι εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ερωτήθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εγώ δεν το είδα έτσι να είναι απόλυτος ότι θα γίνει την άνοιξη του 27, αλλά ούτε ότι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Τέλος πάντων, επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι λίγο έτσι σε ένταση μετά την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Το Μεγάλο Μαξίμου στέλνει ότι το μήνυμα ελήφθη. Υπάρχει ένα ζήτημα, έχει ενδιαφέρον. Ο μικροπολιτικός σήμερα στα νέα γράφει ότι είναι σε ένταση και ο γιος Μητσοτάκη, ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, διότι λέγεται από κάποιους ότι την συνέντευξη επιμελήθηκε ο στενός συνεργάτης του πεθερού του, του κυρίου Σάκαρη, οι οποίοι μπλέκονται με την Real News τώρα εκεί, και είναι έτσι λέει σε ένταση σύμφωνα με τον μικροπολιτικό. Αυτά εισαγωγικώς, λέω, να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, και όταν θα γυρίσουμε θα δούμε τι έγινε με το σπίτι μου 2, η παράταση που δόθηκε μέχρι τον Αύγουστο, με λεφτά από πού θα χρηματοδοτηθούν όσοι έχουν προλάβει μέχρι και τις αρχές Ιουνίου να υπογράψουν τα χαρτιά. Αναλυτικά σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
9: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό

0: σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύ είσαι.
0: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι.
2: Όχι.
1: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
0: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Το στίχο τον έχει γράψει ένας ποιητής, ο Νίκος Γκάτσος, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1990. Μάλλον όχι, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1992. Γεννήθηκε 8 Δεκεμβρίου του 1911 ο μεγάλος Νίκος Γκάτσος. Τη μουσική την έχει βάλει ο Δήμος Μούτσης, ερμηνεία Μανώλης Μητσιάς, οι Ρήτορες.

Καλημέρα στη Βούλα. Εγώ είμαι ο Μίστερ Σαρδάμ. Δηλαδή το έχω το Σαρδάμ πάρα πολύ εύκολο. Οπότε το δικό μου Σαρδάμ που γράφει μέσα σε τσάκωσα, είπε ο κόσμο αντί κόμμα, είναι μικρή σημασία. Πρώτα απ' όλα το κατάλαβα ότι το είπα και το διόρθωσα μετά. Αντίθετα που λες ότι κάπως έτσι το έκανε το Σαρδάμ και ο Υπουργός Άμυνας μπέρδεψε τα διεθνή ύδατα, δεν το διόρθωσε μετά. Δεν ήταν Σαρδάμ, δεν είπε διεθνή ύδατα και μετά είπε ούψ, συγγνώμη, στα ελληνικά ύδατα. Είπε διεθνή ύδατα και το άφησε να πλέει.

0: Καλημερίζω τον Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσοτικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι συζητάμε. Συζητάμε για το σπίτι μου 2. Πήρα τον Θέμη, θα μιλήσουμε μετά στο πληθυντικό, αλλά ξεκινήσουμε από τον Ενικό. Λοιπόν, πήρα τον Θέμη χθες, του λέω θέλω να βγούμε να μιλήσουμε τι γίνεται με το σπίτι μου 2, με τις αλλαγές που έχουν γίνει, ποιοι θα μείνουν απ' έξω, ποιοι θα μπουν μέσα, τι γίνεται στην αγορά, αν βοηθάει, αν θα υπάρχουν άλλα προγράμματα, γιατί ρωτάει πάρα πολλοί κόσμοι αν θα υπάρξει σπίτι μου 3, διότι ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά αποδίδει το σπίτι μου 3. Αφού το συζητάμε όλο αυτό, μετά προκύπτει και η εξέλιξη. Η εξέλιξη που έλεγε ότι παίρνει παράταση μέχρι το τέλος Αυγούστου, όχι με τα λεφτά που ξέραμε, με άλλα λεφτά η παράταση. Αλλά θα αφήσω τον Θέμη Μπάκα να τα πει αναλυτικότερα που τα ξέρει και καλύτερα. Καλημέρα λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Να ξεκινήσω το εξής. Είναι Ιανουάριος 2025.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα προγράμμα το σπίτι μου 2. Στόχος να έχουμε 20.000 δικαιούχους. Το πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα στο πρώτο 20ήμερο είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή 102.000 συμπολίτες μας έκαναν αίτηση για να δουν αν είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ μεγάλη κινητικότητα και πολύ μεγάλη ανάγκη του κόσμου να μπορέσει να αποκτήσει ένα σπίτι. Ένα σπίτι που θα παίρνει με ένα δάνειο, το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Εκείνη τη χρονική στιγμή, έχοντας την εμπειρία του προγράμματος σπίτι μου 1, όλη η αγορά αναφέρει ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πιέσει ανωδικά τις ζητούμενες τιμές πώλησης, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχουν ακίνητα που πληρούν τις περιγραφές του προγράμματος. Έτσι ακριβώς και έγινε. Δηλαδή, μέσα σε 6-7 μήνες καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Παράλληλα, αναφέραμε όλοι τότε ότι τα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι κατά κύριο λόγο ακίνητα παλιά. 70, 80, 85. Επομένως, μιλάμε για ακίνητα τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό είχαν προβλήματα. Είτε νομικά προβλήματα, είτε πολυδομικά προβλήματα. Ερχόμαστε Ιανουάριο του 2025, αναφέρει η κυβέρνηση τότε, μετά είχε την Κομισιόν να κάνει την έκθεσή της κιόλας, ότι είμαστε στο 65% απορροφητικότητα. Δηλαδή ότι το πρόγραμμα, ενώ θα έλεγε το Δεκέμβριο του 2025, δεν είχαμε καταφέρει να φτάσουμε τους 20.000 δικαιούχους. Εδώ γεννιάται ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν, με 102.000 αιτήσεις. Μεγάλη έντονη κινητικότητα που φτάσαμε περίπου τις 120-125.000 αιτήσεις. Να ερχόμαστε τον Νοέμβριο του 2025 και να λέμε ότι δεν φτάσαμε τις 20.000, είμαστε 11.500. Τότε η κυβέρνηση έρχεται και λέει το εξής. Θα δώσουν μια παράταση μέχρι 31 Αυγούστου του 2026 να έχουν κάνει άρνηση ταμείευσης των δανείων τους και έως και 31 Μαΐου του 2026 να μπορούν να κάνουν την αίτηση επιλεξιμότητας. Και παράλληλα, επειδή δεν βλέπω να προχωράει το πρόγραμμα, θα διευρύνουν και τα κριτήρια τα εισοδηματικά. Δηλαδή, αυτό που ήταν ο άγαμος με 20.000, θα το κάνω εγώ 25. Καλό ήταν αυτό. 28.000 ευρώ ο έγαμος, θα το κάνουμε 35.000 ευρώ. Να διευρυνθούν φυσικά οι δικαιούχοι το πρόγραμμα να προχωρήσει.
0: Σωστά.
1: Μια μικρή τελεία σε αυτό. Όταν φτάνει Νοέμβριο του 25, ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα και έχει απορροφητικότητα 65%, πάνε αυτό και έχει λάθος σχεδιασμό. Αυτό δείχνει. Δεν δείχνει ότι ένα πρόγραμμα το οποίο πήγαινε τέλεια, έχει πρόβλημα. Παράλληλα όμως, εκείνη τη στιγμή η Κομισιόν είχε πει, εγώ λέει παρατάσεις δεν δίνω. Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ ανελαστικά. Ερχόμαστε τώρα Απρίλιο-Μάιο του 2026 και μαθαίνουμε λίγες μέρες πριν τέλη Μαΐου ότι το πρόγραμμα λήγει 2 Ιουνίου. Του λέει, εκεί που λέγαμε όλοι, φτάνουμε 31 Αυγούστου, λέει 2 Ιουνίου. Και λένε όλοι. Τότε, παιδιά, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα? Και τι λέει η κυβέρνηση? Ξέρετε, το πρόγραμμα λέει, θα έλεγε έτσι κι αλλιώς. Ναι, λέμε εμείς, θα έλεγε το πρόγραμμα, αλλά μέχρι 31 του Μάη μπορούσα να κάνω αίτηση επιλεξιμότητα. Και μέχρι 31 Αυγούστου να μπορώ να ταμείευσω. Το 2 Ιουνίου πού προέκυψε στο χάρτη? Δεν υπήρχε πουθενά αυτή η ημερομηνία. Θα λέγαμε ότι το πρόγραμμα θα λήξει. Επομένως, τότε δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο κύμα αντιδράσεων και είναι εντελώς λογικό. Γιατί λένε οι άνθρωποι, παιδιά, εμείς έχουμε δώσει προκαταβολές σε ακίνητα. Έχουμε δώσει 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Και εγώ είμαι αυτός που εμπιστεύτηκε ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου για να μπορούσα να πάρω ένα σπίτι με ένα φτηνό δάνειο. Αν το σπίτι τελικά ήταν ακριβό ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχανα φυσικά αυτό το όφελος του φτηνού δανεισμού.
0: Ναι, αν η γραφειοκρατία δεν με επιτρέπει να τρέξω τις διαδικασίες για να είμαι
1: εμπρόθεσμος. Ακριβώς. Ναι. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα στεγαστικής. Να αντιμετώπιση στεγαστικής κρίσης να λες τον άνθρωπο τον ευάλωτο εισαγωγικά που θέλει να εντάξει το πρόγραμμα, ώστε θα χάσει και 10.000 ευρώ και μετά δεν με πειράζει.
0: Σωστό.
1: Ό,τι όλη η αγορά αντέδρασε. Όμως έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει: θα δώσουμε, λέει, μια παράταση, αλλά από άλλα χρήματα από την αναπτυξή τράπεζα.
0: Ναι.
1: Εδώ θα αναφέρουμε το σημαντικό. Εδώ έχουμε παραδοχές πια. Ξεκάθαρες παραδοχές. Ότι το πρόγραμμα είχε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην συμβασιοποίηση που έπρεπε να υπάρχει. Ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να χαθούν εγκεκριμένοι δικαιούχοι, αυτό που λέγαμε δηλαδή όλοι, και το κράτος αναγκάζεται πλέον να βρει μια γέφυρα χρηματοδότησης εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να μην χάσουμε κι άλλα κονδύλια ευρωπαϊκά και τιμωρηθούμε με ένα ποσό 680 εκατομμυρίων ευρώ, και αυτό το ποσό της ποινής, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, πάμε και λέμε ότι όσοι δεν περάσατε, όσοι δεν προλαβαίνετε, για να μην δώσουμε παράταση από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι έχουμε προβλήματα, θα το κάνουμε αυτό μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Δηλαδή, παραδεχόμαστε σήμερα ότι εμείς, η χώρα που έχει βαθιά στεγαστική κρίση, η χώρα που αυτή τη στιγμή το 70% των νέων της μένει σε ένα εσωτερικό του δωμάτιο, 400.000 νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από την κύρια κατοικία, η χώρα που ένα στους δύο Έλληνες ζει σε ένα νοικοκυριό, που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε το ενίκιο, είτε το Erasmus 10, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα που καταγράφει 10,1% αύξηση του τμήματος του μόνου ενοικίας μόνο το 2025, αφήνει αυτή τη στιγμή, εισαγωγικά, να χαθούν περίπου 300 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ξέρετε τι σημαίνει 300 εκατομμύρια ευρώ? Σημαίνει ότι το μέσο δάνειο ήταν 120.000, που το 60-50% το έδινε το ελληνικό δημόσιο του Ταμείου Ανάκαμψης άτοχο και το άλλο 50% το έδινε φυσικά η τράπεζα. Σημαίνει περίπου, σύμφωνα με το μέσο δάνειο, 5.000 δάνεια.
0: Ναι.
1: Εμείς σήμερα συζητάμε ότι έχουμε προσφυτικότητα 87% ώστε να φάμε το κονδύλι, ότι έχουμε φτάσει στο 1,7 δις ευρώ, ενώ το προσφυτικό πρόγραμμα είχε ως δημοσιονομικό όριο τα 2 δις ευρώ, και έχουμε 14.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Μας διαφέρει το ποσό που δαπανήσαμε ως προσφυτικότητα ή τελικά πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουν σπίτι?
0: Ναι.
1: Σήμερα νομίζω ότι 14.000 κόσμο.
0: Ναι, είναι λάθος να μετράμε το ποσό που δαπανήσαμε και όχι το πώς πήραν σπίτι. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Γιατί αν ήταν να πούμε ένα δάνειο 301 εκατομμύρια ευρώ, κάποιος θα έρθει να το πάρει, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, ναι. Μόνο, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι λάθος το εξής, να λέμε 87% προσφυτικότητα. Η προσφυτικότητα είναι 70%.
0: Ναι.
1: Πάει με τους δικαιούχους.
0: Ναι.
1: Μπορεί και λιγότερα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το 87% που μας λέει σήμερα, χάνοντας, λέω και πάλι, 300 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, για το στεγαστικό, είναι σημαντικό αυτό.
0: Σωστό. Για τη
1: στεγαστική κρίση θα χάνουν τα λεφτά αυτά. Πήγαμε και αυξήσαμε τα ισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, παραδεχόμαστε ότι έχουμε κάνει ένα βασικό λάθος όσον αφορά τα κριτήρια. Και η αγορά φώναζε γι' αυτό και έλεγε: μην βάζετε αυστηρά κριτήρια στο πρόγραμμα αυτό. Δημιουργήστε αντίστροφες κλίμακες. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει 20.000 ευρώ εισόδημα να πάρει 95%, αυτός που έχει 30.000 ευρώ εισόδημα να πάρει 85%, αυτός που έχει 40.000 ευρώ εισόδημα να πάρει 70%. Αντίστοιχη κλίμακα, δηλαδή να μπορείς να απαντάς στο σύνολο της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο τώρα, λοιπόν, διαφορετικά, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση δίνει αυτή τη μεταβατική περίοδο μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι μία δαπάνη της ελληνικής οικονομίας. Μία δαπάνη όμως που έρχεται να την πληρώσει πάλι ο φορολογούμενος, εγώ, εσύ, όπως μας ακούει, διότι δεν κάναμε καλό σχεδιασμό.
0: Ναι, λεφτά που είχαμε σημαντικό. Τα χάσαμε και λεφτά που θα έπρεπε να πάνε αλλού πηγαίνουν στο
1: σημαντικό,
0: σπίτι μου
1: όμως,
0: δύο.
1: Σημαντικό όμως, Αλέξανδρε, να τονίσουμε, που για μένα είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, ότι δεν θα χάσει λεφτά ένας άνθρωπος ο οποίος το εμπιστεύτηκε αυτό το πρόγραμμα.
0: Σωστό.
1: Και
0: δεν θα
1: και
0: το βάλει και σε μπελάδε.
1: Έδωσε τι οικονομίε του ως προκαταβολή. Αυτό δεν είναι σοβαρό.
0: Γιατί αλλά μπορεί να ερχόντουσαν δεν τώρα δικαστικοί μπελάδε για κόσμο, φέρουμε την προκαταβολή
1: εννοείται
0: πίσω. Όχι, δεν στη δίνω γιατί εσύ έσπασε τη συμφωνία.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ξέρει όλο αυτό.
1: Ρε,
0: ναι.
1: Η προκαταβολή το ένα κομμάτι. Υπάρχει και μια κακέ περιπτώσει του προγράμματο Σπίτι μου 1,
0: ναι,
1: όπου η τράπεζα είχε δώσει την προέγκριση του δανείου. Πήγε ο άλλος, έκανε συμβόλαια και έλεγε το 45-50 ημερών θα κάνουμε τα οριστικά συμβόλαια,
0: ναι,
1: κάτι υποκαταβολή. Και χτίστηκε η τράπεζα μετά και ξέρει τι είπε. Δυστυχώς δεν θα σου δώσουμε το δάνειο, γιατί βγήκε κάποιο λόγο να μην το δώσει.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπο που ήταν ο δικαιούχο είχε δεσμευτεί απέναντι στον αγοραστή ότι θα κάνει συμβόλαιο. Και υπάρχουν περιπτώσει αγοραστών που θα έφεραν εναντίον του δικαιούχου του προγράμματο, λέγοντά του πλήρωσέ μου τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνω τι μου λε. Αν δείξει το πρόγραμμα, δείξει το πρόγραμμα. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Με το σπίτι το οποίο κάναμε συμβόλαιο και, και δεν είχαμε μεταγράψει.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι ένα θέμα ακόμα σημαντικό όμω. Που για μένα είναι το πιο σοβαρό από όλα. Δεν καταλαβαίνω και δεν κατανοώ για ποιο λόγο το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όταν κάνουμε αυτή τη διεύρυνση των δικαιούχων, δώσαμε αυτή την παράταση μέχρι 31 Αυγούστου 2026, πιέζαμε επιπλέον μια πιεσμένη αγορά για την αγορά παλιών κατοικιών. Και εμείς προτείναμε στο δημόσιο διάλογο τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, με τα χρήματα αυτά του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο δικαιούχος να μπορούσε να ανεγείρει το δικό του ακίνητο, στο διόκτητο οικοδομικό.
0: Σωστό, να χτίσει.
1: Για καινούριο σπίτι, όχι πάλι. Δεύτερο, να χτίσει το δικό του σπίτι στο δικαίωμα υψού που μπορεί να έχει μια κατοικία οικογενειακή.
0: Ναι.
1: Στην περιφέρεια και στα αθλητικά προάστια υπάρχουν πάρα πολλέ κατοικίε τέτοιε. Τρίτον, να αποπερατώσει ένα ημιτελέ ακίνητο αυτό ο άνθρωπο που μπορεί οι γονεί του να ξεκίνησαν για το παιδί.
0: Σωστό, να μπουν και καινούργια ακίνητα στην αγορά.
1: Ακριβώς. Ναι. Για ποιο λόγο πρέπει να δημιουργούμε 20.000 δανειολήπτες, κάτι 20.000 δανειολήπτες παλαιών σπιτιών και να μην συζητάγαμε για 20.000 αυτή τη στιγμή
0: καινούργια σπίτια.
1: Νέων σπιτιών.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και η μαγική ερώτηση για μένα είναι, εκτός από την ανέγερση κατοικία, από το δικαίωμα υψούν, από την αποπεράτωση μητρού κατοικία. Για ποιο λόγο δεν πήραμε τα λεφτά αυτά να πάμε στα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου που ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στιγμή κατασκευαστή να μας κάνει την κοινωνική αντιπαροχή εδώ και 5 χρόνια και να του πούμε πάρε 2 δις ευρώ
0: και φτιάξε καινούργιες κατοικίες.
1: Αυτές τις κατοικίες που είναι για 20.000 ανθρώπους. Εμείς είχαμε μετρήσει συγκεκριμένα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε είτε 18.000 κατοικίες των 75 τετραγωνικών μέτρων, είτε περίπου 16.000 κατοικίες. Των 85 τετραγωνικών.
0: Ωραία ερωτήματα είναι αυτά.
1: Σήμερα,
0: θα τα θέσουμε στους αρμόδιους.
1: Και κλείνω με αυτό. Ναι. Σήμερα, εμείς μιλάμε για επιτυχία με 14.100 δικαιούχους που αυτούς κάποιοι είναι να χάσουν τώρα
0: ναι.
1: Το δάνειο και δείσουμε τις παρατάσεις. Ενώ θα μιλάγαμε για 16.000 νέα
0: καινούργια
1: σπίτια.
0: Θέμη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομαστικού δικτύου Real Estate. Νομίζω ότι έθεσε όλο το πλαίσιο όπως ακριβώς έχει. Αυτός είναι ο Τζίμι Χέντριξ στο Fox Lady. Κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του 1967, μια μέρα σαν σήμερα. Στα τραγούδια του άλμπουμ, μεταξύ άλλων, το Hey Joe, το Purple Haze, το Fox Lady, ο Χέντριξ είχε πει ότι αυτό ήταν το μόνο χαρούμενο τραγούδι που είχε γράψει ποτέ, το Fox Lady. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προβλέπει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Οι νέοι κανόνες για νησιά, παράκτια ζώνη και ξενοδοχεία. Πλαφόν σε κλίνες. Προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις. Πόθεν έσχες, οι πατρίκοι και οι πληβοί της Βουλής. Τι δήλωσαν σε μετρητά, ακίνητα, αυτοκίνητα, οι πολιτικοί αρχηγοί. Νέα κίνητρα για ενίσχυση του προσωπικού στο ΕΣΥ ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό. Τι θα περιλαμβάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα τιμούμε τον Νίκο Γκάτσο, τον μεγάλο ποιητή της ελληνικής μουσικής. Αυτός είναι ο Νίκος Δημητράτος. Στη σπίκερ στα ξερονίσχυε, γιατί σαν σήμερα.
1: Στα ξερόνισα, το δάκρυ μου κοινό.
0: Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Η Μακρόνησος είναι η ιστορία του τόπου. Εκεί που η απανθρωπιά συνάντησε το μεγαλείο του ανθρώπου, τόπος εξορίας, βασανιστήριων, θανάτου, εκεί που το καθεστώς προσπάθησε να σβήσει από το σώμα και την ψυχή των εξοριστέντων την ανθρώπινη τους υπόσταση. Σε εκείνο το ξερονίσι με τις πέτρες που τις έκανε ποίηση ο Ρίτσος, ο Γκάτσος και όλοι οι άλλοι μεγάλοι.

Με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, με την φωνή του Νίκου Δημητράτου, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά σε Κηφισίες, Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένος από τις θέσεις της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση σημειώνουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Κεχηρία βρίσκεται σε τεράστια μηχανική υποστήριξη μετά την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση. Προβάδισμα 10,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει 22,8% έναντι 12,2% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ με 7, Πλεύση Ελευθερίας με 5,7 και ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Το 72% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και το 78% ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Ένταση στις σχέσεις Αθήνας-Κιέβου προκαλεί το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποίησε με διαβήματα, ενώ το θέμα θα αναδείξει στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον Ιούνιο, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο θέατρο της Ρεματιά στο Χαλάνδρη, είπε πως έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκι όταν γίνουν εκλογές. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, βραχυχρόνιας μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογουμένους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών μόνο βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν. 8 συλλήψεις για τη ληστεία σε τράπεζα μελίου 200.000 ευρώ στην Κάτω τη Θωρέα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες που οδηγήθηκαν στη Γαδά. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός. Οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτήν πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αεροπορικά πλήγματα του Ρωσικού στρατού στο Κίεβο μετά την εκπνοή της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ. Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Μόναχο. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

Πάρα πολύ και 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12, είναι Μάης, το έτος 2026. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Θυμόμαστε τον Νίκο Γκάτσο, τον μεγάλο στιχουργό και ποιητή του ελληνικού τραγουδιού. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1992. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε: πολλοί συγκαταλέγουν τον Γκάτσο ανάμεσα σε όλους εκείνους που γράφουν στίχους, όμως αυτός δεν έχει σχέση με τους άλλους. Ο ένας ξεκινάει από την ποιήση, οι άλλοι ξεκινάνε από τους στίχους και προσπαθούν να πλησιάσουν την ποιήση, αλλά παραμένουν στιχουργοί. Ενώ ο Γκάτσος, παρόλο που στιχουργεί για να κάνει ένα τραγούδι, παραμένει πάντα ποιητής. Και στις μεγαλύτερες του στιγμές, το τραγούδι φτιάχνει αριστουργήματα.

Αυτή ήταν η Περιμπανού με την φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου. Πώς είστε, πώς σας έχει βρει αυτή η Τρίτη? Αν σας έχει βρει στο δρόμο, είναι σχετικά καλά στα περισσότερα μέρη, εκτός αν είσαστε στην άνοδο του Κηφισού, που το ξέρατε ότι θα έχει κίνηση, έχει πάντα κίνηση η άνοδος του Κηφισού. Αν είσαστε στην κάθοδο του Κηφισού, επίσης έχει κίνηση και βλέπω ότι έχει και σε πολύ έτσι μεγάλο μήκος του Κηφισού κίνηση. Δηλαδή ξεκινάει η κίνηση της καθόδου από την Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη η κάθοδος και έξοδος της Λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, και ισχυστού δύσκολη είναι. Βλέπω ότι είναι δύσκολη και η περιφερειακή στο Εγάλαιο στην έξοδό της προς τον Σκαραμαγκά. Δύσκολη ως συνήθως η Καλλιρόης, που μετά γίνεται Αρδιτού και μετά γίνεται Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί έχει ήδη μαζευτεί αρκετή κίνηση. Έχει αρχίσει να μαζεύεται κίνηση και στην Λεωφόρο Συγκρού σιγά σιγά, όχι μέχρι τη Νέα Σμύρνη, αλλά σιγά σιγά μαζεύεται και εκεί. And as the time draws near, dreams lift my heart. Και στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος του Καρέα, μαζεμένος αρκετός κόσμος που έρχεται προς το κέντρο της Αθήνας. Οπότε υπάρχει κίνηση αρκετή αυτήν την ώρα και στην άνοδο της Κηφισίας, εκεί χαμηλά όμως, δηλαδή περίπου στην πλατεία Μαβίλη και στην κάθοδο. Αντίστοιχα εκεί υπάρχει κίνηση. Αυτά χοντρά χοντρά για την κίνηση. Δεν είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα, αλλά να μου πεις αν είσαι εμπλεγμένος στην κίνηση, έχει δεν έχει αλλού κίνηση, εδώ δεν κινείται τίποτα.

Αυτός είναι ο Περικό μου, έφυγε πριν από 25 χρόνια, μια μέρα σαν σήμερα, ένας από τους δημοφιλέστερους Αμερικανούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 50. Και αυτή είναι η Audrey Hepburn, τραγουδάει το Moon River, γεννήθηκε το 1907, 12 Μαΐου του 1907. Τιμήθηκε 4 φορές με το βραβείο Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας. Το πρώτο της ήταν το 1934, ως πρωταγωνίστρια στο Morning Glory. Ακολούθησαν το Guess Who's Coming to Dinner το 1968, το Λιοντάρι του Χειμώνα το 1969 και η Χρυσή Λίμνη το 1982. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες, η Hepburn ήταν υποψήφια ακόμα 8 φορές και ήταν η μοναδική υποψήφια και νικήτρια που δεν εμφανίστηκε ποτέ, μα ποτέ, στην τελετή απονομής.

Αυτό είναι το Moon River, το μουσικό θέμα των Breakfast at Tiffany's. Η Hepburn τραγουδάει το τραγούδι στην ταινία, αλλά η εκδοχή που χρησιμοποιήθηκε στο soundtrack ήταν μια ορχιστρική εκτέλεση του Henry Mancini. Ήταν η ερμηνεία της Hepburn που κυκλοφόρησε ως single αρκετό καιρό μετά την ταινία. Το τραγούδι παραλίγο να μην μπει στην ταινία. Το στούντιο αποφάσισε ότι το σενάριο ήταν πολύ μεγάλο και ήθελε να κόψει την εμβληματική σκηνή μαζί με το τραγούδι. Ευτυχώς δεν άλλαξαν, μάλλον ευτυχώς άλλαξαν γνώμη και το Moon River έγινε πραγματικότητα. Έχουμε και το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 18 κορεσμένες περιοχές που έχει εντοπίσει το χωροταξικό. 5 κατηγορίες σε αυτές τις κορεσμένες περιοχές, που αυτές οι κατηγορίες θα κρίνουν την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας, άρα και το πώς θα μπορεί να οικοδομηθεί η κάθε περιοχή. Θεωρητικά θα υπάρξουν και κόφτες στο Airbnb, τους οποίους ακόμα δεν γνωρίζουμε στην πορεία. Υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά του τουριστικού κόσμου και γι' αυτό θα συνεχιστεί η διαβούλευση μέχρι το τέλος Μαΐου, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος στην όλη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει χωροταξικό στον τουρισμό, ώστε να μην χτίζει ο καθένας όπου θέλει, όπως θέλει, ό,τι θέλει, χωρίς κανένα όριο. Δεν θα σας κουράσω τώρα με το ποιες είναι οι ανεπτυγμένες, ποιες είναι οι αναπτυσσόμενες, ποιες περιοχές είναι σε πρώιμη ανάπτυξη κτλ. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι ανάλογα με την περιοχή θα μπορείς να χτίζεις και σε αντίστοιχο σε αντίστοιχη έκταση και έως ένα ορισμένο αριθμό κρεβατιών για να μην υπάρξει πρόβλημα στην περιοχή. Και ορίστηκε και η απόσταση από το κύμα που μπορεί κάποιος να βάλει κατασκευές. Έχει ενδιαφέρον, ξαναλέω, υπάρχουν αντιδράσεις για τον τρόπο που έρχεται όλο αυτό, αλλά θεωρώ ότι αν κάτσουν σε ένα τραπέζι οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να βρουν για να έχουμε ένα χωροταξικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε τι χτίζουμε, πού το χτίζουμε και πώς το χτίζουμε. Προφανώς και τα προνόμια για τους μεγαλύτερους είναι περισσότερα, διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μεγαλύτερα οικόπεδα, να χτίσουν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις και όλα αυτά. Δηλαδή ο περιορισμός που το σχέδιο περιλαμβάνει είναι η αύξηση ελάχιστης αρτιότητας στα 16 στρέμματα στις πολύ αναπτυγμένες περιοχές και στα 8-12 στρέμματα στις υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις, για πολύ μεγάλες επενδύσεις.

Από ποτάμι σε ποτάμι. Από το Moon River στον Μολδάβα, ο ποταμός που διασχίζει την Πράγα, εκτός από τις ομορφιές του, συχνά γίνεται πρόξενος πλημμυρών και μεγάλων καταστροφών στην πόλη. Ο γενάρχης της τσεχικής εθνικής μουσικής σχολής, ο Μπέντριχ Σμέτανα, τον ύμνησε στο ομώνυμο συμφωνικό του ποίημα, αποδίδοντας με νότες την πορεία του Μολδάβα από τις πηγές μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Ξεκίνησε να γράφεται στις 20 Νοεμβρίου του 1874, ολοκληρώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1874. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 4 Απριλίου του 1975. Ο Μολδάβας είναι η πιο δημοφιλής σύνθεση του Σμέτανα και ένα από τα πιο πολυπεγμένα έργα της κλασικής μουσικής. Ο Σμέτανα έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1884.

Θυμάμαι τον πατέρα μου να ακούει το Μολδάβα, τους Μέτανα και να λέει άκου, άκου, σαν να βλέπεις το νερό να πηγαίνει και να έρχεται.

0: Τώρα είμαστε στην φάση των ταραγμένων νερών, δεν ξέρω για τον Μολδάβα, αλλά για τα πολιτικά νερά, τα κοινωνικά νερά, τα θεσμικά νερά είναι εξαιρετικά ταραγμένα. Χθες είχαμε την απόφαση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλο αυτό το story που το προηγούμενο διάστημα έγινε έτσι ακόμα και πολιτική κόντρα για το αν θα ανανεωθούν ή όχι οι θητείες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όπως είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανανεώθηκαν λοιπόν οι θητείες της κυρίας Πόπη Παπανδρέου, της Χαρίκλια Στάνου και του Διονύση Μουζάκη, αλλά όχι για την διάρκεια που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και ζήτησα από την Βάσο Παλαιού, την καλή συνάδελφο των παραπολιτικών και του Μέγκα, να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα, Βάσο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, χθες είχαμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ομόφωνα το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της θητείας τους, όχι όμως για 5 χρόνια όπως ζητούσε η κυρία Κοβέση, αλλά για 2 έτη, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις που ισχυρίζονται. Να πούμε, Αλέξανδρε, ότι χθες οι τρεις εισαγγελείς βρέθηκαν στον Άριο Πάγο και ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς είχαν κληθεί για να ακροαστούν από το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφοι που είχαν κάνει αιτήσεις για τις θέσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν αυτής της διαδικασίας, το Δικαστικό Συμβούλιο ομόφωνα κατέληξε στην διετή ανανέωση της θητείας, με την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αυτό που βάρινε είναι το γεγονός ότι, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, δεν υπάρχει στον νόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας συγκεκριμένο χρονικό όριο. Δηλαδή, όπως επισημαίνουν, υπάρχει τοποθέτηση για 5 έτη, αλλά στη συνέχεια, όταν τίθεται το θέμα της ανανέωσης της θητείας, δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του Κολεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων τον περασμένο Νοέμβριο ήταν οι συγκεκριμένοι τρεις εισαγγελείς να ανανεωθεί η θητεία τους για 1 5ετία. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι η κυρία Κοφέση, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχε ζητήσει από τις ελληνικές δικαστικές αρχές να τηρηθεί αυτή η απόφαση του Κολεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, δηλαδή της ανανέωσης της θητείας τους για 5 χρόνια.
0: Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση είχε πει ότι άμα δεν αρέσει, το λέω τώρα με ελεύθερη μετάφραση, αν δεν αρέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πρόσωπα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Άριος Πάγος εγκρίνει τα πρόσωπα, όπως λες όμως δεν δίνει τα χρόνια που είχε ζητήσει η κυρία Κοβέση και φαντάζομαι ότι αυτό δεν αρέσει και πάρα πολύ, δεν θα αρέσει και πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει εξήγηση γιατί 2 και όχι 5 χρόνια?
1: 2 χρόνια γιατί ουσιαστικά για να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που έχουν στα χέρια τους και γιατί θεωρούν από τον Άριο Πάγο ότι δεν ήταν υποχρεωτική η ανανέωση για 5 χρόνια, γιατί δεν ορίζεται σαφώς στο νόμο ότι όταν ανανεώνεις την θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι για 5 χρόνια, ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο.
0: Εδώ έχουμε μπει πάλι τώρα σε μια διχογνωμία νομικών, το αν τη διάρκεια την ορίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή το ελληνικό κράτος, επειδή δεν αναφέρεται πουθενά τα χρόνια, λένε ότι τα ορίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα διαβαστεί στο Λουξεμβούργο Ευρωπαϊκή Αγγελία, καθώς πρέπει να εγκριθεί και από εκείνη, να επικυρωθεί. Mm. Και θα δούμε τότε, Αλέξανδρε, αν θα υπάρξει κάποια κίνηση όπως είχε προαναγγείλει η κυρία Κοβέστη.
0: Μου λέγες χθες, όταν σε ρωτούσα για το τι βλέπεις να γίνεται, ότι μάλλον θα ενοχληθούν στην Ευρωπαϊκή Αγγελία από την απόφαση.
1: Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που είχαν ζητήσει 5 χρόνια και από τη στιγμή που, όπως έχει πει και η κυρία Κοβέστη, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι αποφάσεις του κολεγίου ουσιαστικά υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι, επειδή είναι και ένα κομβικό ζήτημα, είναι ένας νέος θεσμός η Ευρωπαϊκή Αγγελία και θα πρέπει να λυθούν κάποια τέτοια θέματα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Παράλληλα θα τρέξει και η διαδικασία για την πλήρωση των 3 επιπλέον θέσεων για Ευρωπαίους Αγγελείς.
1: Ναι, το επόμενο διάστημα θα έχουμε και αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει αύξηση του αριθμού και των εισαγγελέων και του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Mm-hmm. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υιοθετήθηκε αυτό. Σταδιακά, μέσα στα χρόνια, από τους 7 πήγαμε στους 10 και πλέον έχουμε πάει στους 13. Υπάρχουν λοιπόν 3 θέσεις που πρέπει να πληρωθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναμένουμε και αυτή η διαδικασία να γίνει το επόμενο διάστημα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Εδώ θα είναι 5 χρόνια η θητεία.
1: Θα είναι 5 χρόνια, ναι, γιατί είναι ουσιαστικά, αυτό ορίζεται σαφώς, πρέπει να πούμε, ότι όταν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ορίζει κάποιον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πρώτη φορά, η θητεία του είναι 5 ετή.
0: Και η διαδικασία επιλογής, έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους?
1: Η διαδικασία επιλογής, ναι, είναι η ίδια ακριβώς. Προκυρήσονται οι θέσεις από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, υποβάλλονται αιτήσεις και γίνεται η διαδικασία της ακρόασης από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια επιλέγονται αυτοί που σύμφωνα με το ΑΔΟΣΟΥ είναι κατάλληλοι για να καλύψουν αυτές τις θέσεις.
0: Λίγο μεσοβέζικη, μου φαίνεται, η λύση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δηλαδή, από τη μία δεν κάνει μια ακραία κίνηση που έλεγαν κάποιοι ότι θα μπορούσε να μην δεχθεί τους 3 εισαγγελείς να συνεχίσουν. Από την άλλη, δεν δίνει τα 5 χρόνια, οπότε σου λέει ικανοποιημένοι θα είναι όλοι. Και οι μεν και οι δε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έκαναν ουσιαστικά την ενδιάμεση επιλογή, δηλαδή ούτε πήγαν στην ακραία σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση μια ανανέωση της θητείας, και από την άλλη προσπάθησαν να ικανοποιήσουν και και τις φωνές που ακούγονταν μέσα στον Αριοπάγο, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια δυσαρέσκεια όταν το κολέγιο τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε την ανανέωση της θητείας των 3 εισαγγελέων. Και κυρίως από το γεγονός, πρέπει να σου πω, Αλέξανδρε, ότι ουσιαστικά αυτή η απόφαση δεν κοινοποιήθηκε στον Αριοπάγο από τους 3 εισαγγελείς. Αυτό ήταν πιο πολύ ενόχληση, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Περιμένουμε λοιπόν την αντίδραση, αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην όλη υπόθεση.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα έχουμε. Είναι ένα ζήτημα που δεν κλείνει εδώ. Νομίζω ότι θα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα.
0: Θέματα ανοιχτά να έχουμε να συζητάμε με αυτή τη δικαιοσύνη, που συζητάμε περισσότερο το γύρω-γύρω και τι γίνεται στο παρασκήνιο παρά την ουσία των πραγμάτων. Να σε ρωτήσω, υπάρχει καμιά μέρημνα, τώρα μπορεί να σε πιάνω και εξαπίνεις που λένε, υπάρχει καμιά μέρημνα σήμερα να μην φτάσει η ουρά στην ηλιοφόρο Αλεξάνδρας που χθες έφτασε στο Ειρηνοδικείο, γιατί είμαστε της υπερβολής? Ή δεν θα έχουμε έλεγχο, ή θα έχουμε έλεγχο και η ουρά θα φτάνει στη ηλιοφόρο Αλεξάνδρας στους ελέγχους?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι είναι και εντελώς καινούργια τα μέτρα. Ναι. Έπρεπε να συμβεί αυτό τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα σε ένα δικαστικό κτίριο χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Ναι. Δηλαδή η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ ελεύθερη στο κτίριο του πρωινή Ειρηνοδικείου. Νομίζω ότι όλοι θα προσαρμοστούμε και θα συνηθίσουμε σε αυτά τα νέα μέτρα. Και πρέπει να πούμε, Αλέξανδρο, ότι πρέπει και όλοι να σκεφτόμαστε ότι όταν είναι μια νέα μέρα, νέα μέτρα, φυλάκι, αυξημένη έλεγχη, ίσως πρέπει να πηγαίνουμε και λίγο πιο νωρίς για να, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Ναι. Σίγουρα όμως ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, δηλαδή η ύπαρξη εκεί και φυλακίου και με μηχανήματα X-ray και επανδρομένο προσωπικό, είναι κάτι που έπρεπε να συμβεί για την ασφάλεια όλων.
0: Ναι. Γιατί... Όχι, εγώ είμαι από αυτούς που είπα ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί δίπλα στο εφετείο δεν υπάρχει τέτοια ουρά και υπήρξε ξαφνικά στο ειρηνοδικείο τέτοια ουρά που γίνονται έλεγχοι στο εφετείο για να μπει.
1: Ναι, γίνονται. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς μπορεί να δεις μια ουρά και στα άλλα δικαστικά μέγαρα. Είναι ίσως η πρώτη μέρα, είναι ίσως το γεγονός ότι όλοι, έτσι και οι έλεγχοι ήταν πιο, φαντάζομαι,
0: πιο έντονοι.
1: Ήταν ότι και δεν πήγανε και πολύ πιο νωρίς, δηλαδή ας πήγαιναν και μισή ώρα νωρίτερα,
0: ναι,
1: με παιδί μου.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι όσοι εμπλέκονται ξέραν ότι θα ξεκινήσει ο έλεγχος. Εντάξει, τώρα ο απλός κόσμος μπορεί και να μην το ήξερε και να την πάτησε,
1: ναι,
0: να πήγε τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό
1: νομίζω κυρίως από δικηγόρους, ναι, ότι ήταν κάποιο, δημιουργήθηκαν έτσι κάποια ζητήματα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλοι θα προσαρμοστούν.
0: Σωστό. Ευχαριστώ, Βάσο, ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Η καλή συνάδελφος Βάσο Παλαιού, δικαστικό ρεπορτάζ στα Παραπολιτικά και στο Μέγκα.

και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 11:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στην διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας, το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Φεύγουμε με τον David Sanborn, τον μεγάλο σαξοφωνίστα που έφυγε πριν από 2 χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε το πολιτικό κλίμα των ημερών.

0: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
10: Μεχάρα μου!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι ο Αντώνης Καλογιάννης, τραγουδάει για τις γειτονιές της Μεσογείου. Στίχη μουσική Πάνος Γεωργιάδης. Ο δίσκος του 1991, σε ανίπτωτο χρόνο και μετά από τόσα χρόνια, αν το σκεφτείς, η στίχη είναι εξαιρετικά επίκαιρη.

0: ένας γοριός ναυτικό.
1: Μου το στείλε ο Βασίλης Κρυμπάς, μου λέει άκου τη χάρες που έχει αυτό το τραγούδι και πες μου πότε θα το παίξουμε. Το άκουσα και η απάντηση ήταν τώρα.

0: γεμάτομα ασταχή.
1: Ο Αντώνης Καλογιάννης λοιπόν τραγουδάει για τις γειτονιές της Μεσογείου. Μια από αυτές τις γειτονιές είναι και η Ελλάδα, όπου είμαστε σε αναταραχή πολιτική, κοινωνική, οικονομική, γεωπολιτική, γενικά αναταραχές να δουν τα μάτια σου. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα, όπου μυρίζει προεκλογικό, δεν είναι επίσημα προεκλογικό, αλλά αρχίζουν τα χαρτιά λίγο και ανοίγουν. Καλημέρα κύριε Τράπαλη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα και εμένα.
1: Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να κάνετε μαντεψιά πότε θα πάμε σε εκλογές, αλλά νομίζω ότι το σύστημα λειτουργεί λίγο σαν να είμαστε σε επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
2: Απαντούσα μετά τη ΔΕΕΘ, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει ήδη απαντηθεί από τον Πρωθυπουργό. Είναι μια αλήθεια ότι ζούμε ξεκάθαρα μια προεκλογική περίοδο. Και ποιος είναι ο λόγος? Είναι ότι είμαστε σε μια φάση δημιουργίας εν δυνάμει κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα σκηνικό το οποίο δεν έχει συμπληρωθεί, έχουμε ήδη δύο κόμματα τα οποία λέμε, τα ψάχνουμε, φαίνεται ότι θα έχουν πάρα πολύ καθοριστική παρουσία και ακόμα επίσημα δεν έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, είδαμε χθες την παρουσία του κ. Τσίπρα, έχουμε δει αντίστοιχα το περίφημο post στις αρχές Απριλίου της κ. Καριστιανού, αλλά δεν έχει γίνει ακριβώς de facto το επίσημο, η επίσημη αρχή αυτών των δύο κομμάτων, τα οποία θα είναι, όπως είπαμε και πριν, καθοριστικά. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Φαίνεται ότι ακόμα και στον υπερσυντηρητικό ακροδεξιό χώρο μπορεί να συμβεί κάτι. Νομίζω ότι η ιστορία Κασιδιάρη δεν είναι να την αφήνουμε χωρίς σχολιασμό, δηλαδή μέσα σε όλο το παιχνίδι, επειδή σχολιάζουμε και δικαίως τα κόμματα από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο.
1: Επανεμφανίστηκε, είπε ότι μόλις βγω από τη φυλακή θα φτιάξω κόμμα, θα γίνει ένας νέος φορέας. Είναι λογικό, ακόμα και αν υπάρχουν νομικές εμπλοκές στην όλη υπόθεση, είναι λογικό ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο αναφέρεται και ο Καστιδιάρης. Ακροδεξιός, αντιδημοκρατικός, όπως και τον...
2: Νομίζω το αντιδημοκρατικός είναι πιο σημαντικό. Ναι. Το ακροδεξιός, ο καθένας μπορεί να ορίσει τον εαυτό του όπως θέλει και να είναι εντός δημοκρατικού πλαισίου.
1: Ναι.
2: Το Κασιδιάρη δεν είναι. Mm-hmm. Και το θέμα ότι ο Κασιδιάρης να κινείται και ότι μπορεί να κουνήσει ψηφοφόρους σαν να είναι ένα ποτήρι στο τραπέζι και να λέει να μπορεί να παίρνει ένα ποσοστό. Δεν θέλω καν να πω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τον μετράμε, καταλαβαίνουμε που είναι.
1: Mm-hmm.
2: Πια μετά από 15 χρόνια που έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα σε μια χώρα η οποία έχει υποφέρει από το θέμα του ναζισμού, νομίζω ότι από μόνο θα ήταν μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά νομίζω δεν με κάλεσατε γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά καλό να τονίζετε αυτό.
1: Προφανώς, για να μην πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα όταν θα έρθει η στιγμή, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Είδαμε ότι οι διαδικασίες που έγιναν προεκλογικά, όταν πάλι εμφανίστηκε ο Κασιδιάρης με διάφορα μορφώματα, δεν βοήθησαν και πάρα πολύ, και νομίζω ότι δεν είναι απλά να περιμένουμε να εμφανιστεί και με μια νομική διαδικασία να αποκλείσουμε το μόρφωμα.
2: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Όλη η διαδικασία η οποία ήταν την απαγόρευση της Χρυσής Αυγής, mm-hmm. Είναι πολύ διαφορετική η νομική απαγόρευση και τελικά το τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί αν μπορεί να εμφανίζεται είτε με τη μορφή σπαρτιατών, αλλά και δαιμονίων, οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλει.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, δεν μπορείς να κλείνεις όλα τα ονόματα. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτό πολιτικά και δεν τελειώνει.
1: Ναι. Ωραία. Πάμε και στους υπόλοιπους. Στο δημοκρατικό τόξο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μια και ξεκινήσατε με τους καινούργιους σχηματισμούς. Μάλλον 21 Μαΐου θα έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού. Μάλλον αρχές Ιουνίου θα έχουμε την ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε κινήσεις από την πλευρά Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για τα δύο κόμματα βλέπουμε στις μετρήσεις ένα 20% που λένε ότι δυνητικά θα μπορούσα να ψηφίσω τα συγκεκριμένα κόμματα. Φαντάζομαι ότι αυτό το 20% δεν είναι ποσοστό ψήφου.
2: Θα λέγαμε ότι το πιο σημαντικό το οποίο βλέπουμε εξ αρχής είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου το οποίο στις παλαιές έρευνες, όταν λέω παλαιές ενώ αυτές οι οποίες αφορούν τα υπάρχοντα κόμματα, είχαν ήδη τοποθετηθεί στο άλλο κόμμα. Είναι διαφορετικό να βάζουμε τους όρους άλλο κόμμα και διαφορετικό αδιευκρίνηστη ψήφος. Πολλές φορές μπερδεύεται αυτό και μπερδεύει και τον κόσμο. Καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι αυτή η οποία κανείς δεν ξέρει τι θα ψηφίσει ο πολίτης. Όταν κάποιος λέει άλλο κόμμα, έχει ήδη τοποθετηθεί. Όταν λοιπόν βλέπουμε τόσο ψηλά το άλλο κόμμα σε έρευνες που έχουμε τα υπάρχοντα, και το ψηλά μπορεί να είναι εξαρτάται από κάθε εταιρεία, γιατί δραματικά εκεί πέρα κάθε εταιρεία το μετράει διαφορετικά. Όμως σίγουρα είναι υπερπολαπλάσιο ποσοστών που ήταν παλαιότερα στο 1,5-2,5%. Το βλέπουμε σε εταιρείες να είναι κοντά στο 10, το βλέπουμε σε εταιρείες να ξεπερνάνε το 10, το βλέπουμε να φτάνει και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Ναι. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη τοποθετηθεί και έχουν πιστέψει ότι θα δημιουργηθούν τα νέα κόμματα και θα πάνε ήδη σε αυτά. Βάζω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι σίγουρο ότι ο κύριο Τσίπρας θα πάρει κόσμο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Το βλέπουμε από όλες τις έρευνες ότι προφανές. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τον παλαιό, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών, η δυναμική του Τσίπρα φαίνεται να είναι, να τον βλέπουν θετικά, θα λέγαμε, περίπου τα 3/4. Ανεξάρτητα τελικά να τον ψηφίσουν. Αυτό σημαίνει ότι από τον υπάρχον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας θα πάρει κόσμο προφανώς. Δεν λέμε δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
1: Ναι.
2: Απαντάνε όμως ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις έρευνες κάποιοι άνθρωποι και δεν απαντάνε άλλο κόμμα. Που θέλω να καταλήξω ότι φαίνεται να υπάρχει μια δυναμική των νέων κομμάτων ήδη μεγάλη σε σχέση με για την εποχή μεγάλη πάντα, η οποία έχει ήδη τοποθετηθεί. Άρα σημαίνει ότι θα είμαστε έτοιμοι να δούμε κάποια ποσοστά τα οποία θα καθορίσουν, θα φτιάξουν άντερντ. Γιατί μην κρυβόμαστε. Η θέση 2-4 φαίνεται να είναι απόλυτα ρευστές. Γιατί αυτή είναι η ρευστοποίηση. Εκεί είναι το πεδίο που θα είναι ρευστό. Τώρα για το κομμάτι του κύριου Σαμαρά, το οποίο δεν το είπαμε, αλλά είναι το μικρότερο το οποίο, το τελευταίο κομμάτι βασικά το οποίο δεν είπαμε, εκεί πρέπει να δούμε τελικά αν θα πάει σε κόμμα, πότε θα πάει.
1: Μπορεί να είναι όμως και το κομμάτι.
2: Εκεί δεν φαίνεται αυτή η δυναμική τόσο μεγάλη.
1: Ναι, μπορεί όμως αυτό το κομμάτι που πραγματικά η δυναμική του φαίνεται μικρότερη σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα που ετοιμάζονται τέλος πάντων να ανακοινωθούν. Μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να φύγει.
2: Τα υπόλοιπα προφανώς.
1: Ναι, να φύγει κόσμος κατευθείαν από τη Νέα Δημοκρατία για να πάει στον κύριο Σαμαρά.
2: Το θέμα είναι πόσος θα είναι αυτός ο κόσμος. Δεν φαίνεται ότι είναι σαφώς σε μικρότερη δυναμική. Για πολλούς λόγους.
1: Σύμφωνοι, αλλά είμαστε σε ένα επίπεδο που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του 43% που και να χάσει 2-3 ποσοστιαίες μονάδες δεν τρέχει κάτι. Τώρα εδώ μετράμε και το τάλιρο που λέμε για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
2: Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία σε κάθε πρόθεση ψήφου φαίνεται να είναι κάτι μεταξύ 21-24%. Μιλάμε για την πρόθεση, προφανώς έτσι. Άρα σημαίνει ότι από την καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι, γιατί στις καλύτερες περιπτώσεις η Νέα Δημοκρατία θα είναι λίγο πάνω από 30%. Τις χειρότερες θα είναι κάτω από 30. Άρα σημαίνει ότι αυτές οι πιθανές, λέμε τώρα, δύο μονάδες, είναι μια πολύ λογική πρόβλεψη. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική απώλεια για την κυβέρνηση. Σίγουρα της κόβει πολύ μεγάλη δυναμική στον δρόμο μιας πιθανής αυτοδυναμίας σε δεύτερες εκλογικές διαδικασίες, υπό τη συνθήκη ότι θα έχουμε πολύ λίγα κόμματα στην Βουλή. Δηλαδή, ήδη βάλαμε πολλές παραμέτρους.
1: Σωστό. Επειδή το κλίμα είναι ήδη πολλωμένο, επειδή έχουμε, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον αν δεν υπάρξει έκπληξη, έχουμε κάποιο καιρό μπροστά μας μέχρι να πάμε σε κάλπες, άρα το κλίμα θα πολλωθεί ακόμα περισσότερο. Και οι ενδείξεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι αυτοδυναμία δεν θα έχουμε πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει.
2: Τουλάχιστον
1: στην πρώτη κάλπη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο δεδομένο, κάποια βάση συνεργασίας.
2: πρώτα απ' όλα και μόνο ότι μιλάμε για πρώτη κάλπη, mm-hmm. είναι σαν να έχουμε όλοι αποδεχτεί χωρίς να το έχουμε.
1: Σωστό.
2: Χωρίς να είναι επίσημο, ότι δεν μιλάμε για, ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Φαίνεται σχεδόν απίθανο να μπορεί η Νέα Δημοκρατία, βασικά δεν υπάρχει άλλος πόλος ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, mm-hmm. εκτός, θα συζητήσουμε μια περίπτωση ακόμα μετά, με άλλο κόμμα το οποίο θα αποδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Τώρα, η πιθανότητα να είναι η Νέα Δημοκρατία τόσο χαμηλά και να τεθεί θέμα σχηματισμού κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, δεν θα το πω απιθανό, θα το πω όμως εξαιρετικά δύσκολο να γίνει.
1: Η άλλη περίπτωση ποια είναι?
2: Η άλλη περίπτωση είναι η πιθανότητα από την πρώτη Κυριακή να γίνει κάτι extreme και mm-hmm. να παρουσιαστεί κάποιο πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ενώσει πιθανά κόμματα. Αλλά
1: ναι.
2: θα να λέμε ότι αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολες τουλάχιστον σε πρώτη κάλπη.
1: Ναι.
2: Πόσο δε μάλλον όταν φαίνεται ότι πάντα σε δεύτερη κάλπη, και αυτό το έχουμε δει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, το πρώτο κόμμα κερδίζει από όλα τα υπόλοιπα μικρά.
1: Σωστό.
2: Όπως για παράδειγμα βλέπουμε ότι Τσίπρας και Καρεστιανού έρχονται και παίρνουν τεράστιο κομμάτι, τουλάχιστον σε όλες τις έρευνες που έχουμε, από όλα τα μικρά κόμματα. Και υπάρχει πιθανότητα ακόμα και από την πρώτη κάλπη να έχουμε μικρή βουλή, mm-hmm. τριενός στον όγκο των κομμάτων. Είναι απόλυτα λογικό σε μια δεύτερη διαδικασία εκεί πραγματικά να ανοίξουν τα χαρτιά και να δούμε ακόμα μεγαλύτερη πόλωση.
1: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών θα βάλει και το πλαίσιο των δεύτερων εκλογών, και τη στρατηγική και το πλαίσιο και την δυναμική που μπορεί να υπάρξει για τις δεύτερες εκλογές.
2: Αυτό αφορά σε κάθε περίπτωση μια Νέα Δημοκρατία που θα καθοριστεί αυτό το ποσοστό τελικά που θα πάρει στις πρώτες εκλογές
1: mm-hmm.
2: και πόσο θα είναι κοντά, πόσο θα είναι παραπάνω από το ποσό των ευρωεκλογών. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο πύχης,
1: mm-hmm.
2: δηλαδή να τον ξεπεράσει τελικά η Νέα Δημοκρατία για να έχει τελικά μια δικιά της επιτυχία στις εκλογές. Και από την άλλη μεριά, οι θέσεις 2-4 που φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή απόλυτα ανοιχτές, χωρίς να αναιρούμε φυσικά και ήδη υπάρχοντα κόμματα, δηλαδή τη δυναμική του κ. Βελόπουλου και την σταθερότητα, πρέπει να την τονίζουμε συνέχεια. Το mm-hmm. βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο εδώ και 2 χρόνια κινείται σταθερά περίπου σε διψήφια ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπουμε ότι στις θέσεις 2-5 μπορούμε να πούμε, 2 κόμματα υπάρχοντα και άλλα 2 που πάνε να δημιουργηθούν, τα οποία είναι σχετικά κοντά, δηλαδή αν τελικά οι αποστάσεις είναι σε μια κλίμακα περίπου των 4 και 5 μονάδων όλα αυτά τα κόμματα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ.
1: Σωστό.
2: Δεν έχουμε δει ποτέ.
1: Σωστό.
2: Όλα αυτά.
1: Κύριε Τράπαλη, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει που λένε αυτή η προεκλογική περίοδος με τον ένα με τον άλλον τρόπο, επίσημα ή ανεπίσημα, άρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες μπροστά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Είστε καλά, καλημέρα.
1: Γιώργος Τράπαλης, επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Έχω να σας πω εκδήλωση που πρέπει να βάλετε από τώρα στο ημερολογιό σας. Έχετε μια μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης στις 9. Ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι Που Αλλού, στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει. Μαζί του σε αυτό το υπερθέμα ήχου και φωτός φίλοι του καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη παραγωγή, σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρρωγή της ΔΕΗ, σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης, ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για μια και μοναδική φορά που γίνεται 30, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και i Εφημερίδα. Βάλετε το από τώρα στο ημερολόγιο. Σας αφήνω για διαφημίσεις με Lenny Kravitz. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
10: Όχι.
9: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
10: Δεν ξέρεις γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι.
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς.
12: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Κλείνουμε με ακόμα έναν ξαρχάκο και έναν γκάτσο. 34 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Νίκου Γκάτσου. Σας αφήνω στα χέρια της Σωτηρίας Λεωνάρδου. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 7. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων. Με τον Βασίλη Ντέτσικα, το ενδεχόμενο επιστροφής σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής δράσης στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένος από τη στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση σημειώνουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Κεχηρία βρίσκεται σε τεράστια μηχανική υποστήριξη με την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τον χρόνο που θα στεθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Ένταση στις σχέσεις Αθήνας-Κιέβου προκαλεί το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποίησε με διαβήματα, ενώ το θέμα θα αναδείξει στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον Ιούνιο, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, είπε πως έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογούμενους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μισθώσεις, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, για την ένοπλη ληστή αμελία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στη Διθωρέα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Οι συλληφθέντες ηλικίας 24 έως 33 ετών εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογγίου του 25, όπου κράτησαν ομήρους, υπαλλήλους και πελάτες. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου στη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Στα αθλητικά, η Λίβερπουλ δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Μονακό, Μαγνέ Σακλιούς. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα μένει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και η Γιουβέντους έχει καταθέσει δελεαστική πρόταση. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αλήθεια, σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
1: Αυτό ο Γιάννης δεν το λέει στην ταινία, ρε εσύ. Ποια του το κλέψε. Μίτσα Μαρούλα ήταν. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και Βασίλειος Κουρής. Και Παναγιώτιος Χάλαρης. Τώρα στο μπλουζάκι, το ωραίο. Λοιπόν, εδώ πρώτη ώρα της εκπομπής, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά σύμφωνα με το Canaveral. Κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880. Κατερίνα Πλατή εδώ μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε, ακούσατε και θα ακούσετε. Και ο Παναγιώτης Κάτσος τις ηχητικάρες. Λίγο θα ακούσετε τις πρώτες γιατί είναι και φρέσκες. Σαν κουλουράκια.
2: Ο τεράστιος Νίκος Γκάτσος.
1: Τι έχεις σαν σήμερα.
2: Και. Με τραγουδάρες δεν το συζητάμε.
1: Τι έχει ρε σαν σήμερα, γέννηση, θάνατο, βοήθα λίγο το φίλο
2: μέσα,
1: σου. Σαν σήμερα έχει θάνατο, Νίκου Γκάτσου, το 1992. 34 χρόνια πριν.
2: Χατζηδάκης, κύριος Χατζηδάκης, έτσι, Μίκης. Είχα ξεχάσει και Μούτσης, λέει ο Κρυμπάς έξω που ήμασταν.
1: Τα ξέρει όλα.
2: Ξαρχάκος.
1: Μάλιστα.
2: Λουκιανός και Λαϊδόνης, Χριστόδουλος Χάραρης κλπ. Τραγουδάρες, Σωτήρι μου.
1: Θα παίξουμε καμιά δύο τώρα στην πορεία. Θα παίξουμε. Το Γιάννη το φωνιά.
2: Φοβερό τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
2: Φοβερό τραγούδι.
1: Βέβαια, το ξέρω. Το συζητούσαμε έξω. Όχι, κάναμε μια κουβέντα έξω και είπαμε να βάλουμε ένα ερωτικό, το Γιάννη το φωνιά.
2: Και η Αθανασία και ο Τσάμικος και όχι μόνο και πολλά.
1: Τσάμικος, ρε.
2: Και μάτια βουρκωμένα. Και χάρτινο το φεγγαράκι, όσο θυμάμαι έτσι γρήγορα.
1: Εγώ θυμάμαι τον Τσάμικο με τον οποίο ξεκινούσε την εκπομπή του Καλαμίτσι στον Αντένα κάθε πρωί με τον Τσάμικο. Το ξεκινούσε κάθε πρωί. Ήταν εθνικό ύμνο και Τσάμικος μετά από. Ξέχαστο Γιάννη Καλαμίτσι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν πριν από λίγη ώρα, χθες η αστυνομία με μια επιχείρηση προφανώς. Τους είχαν στα μπάρι τους τύπους, δεν μπορεί να μην τους ξέρανε. Το λέει και ο κ. Σοχοίδης, μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο. Τσίμπησε αυτούς που κάναν τη ληστεία στην Τηθωρέα. Με λία 200.000 ευρώ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα μαζεύει 200.000 ευρώ. Ρώτησα, γιατί τόσα λεφτά δεν έχει ρε παιδί μου σαν καταστήμα. Αν πάρει τώρα 10.000, 15, 20, 25.000, σου λένε, ελάτε αύριο να τα πάρετε μεθαύριο. Εδώ στο Φάλιρο, όχι στο. Λοιπόν,
2: είχαστε φτωχήσει στο και... φαγητό.
1: Δεν έχουμε λεφτά. 200.000 δεν επιτρέπεται να έχουμε καταστήματα. Μείνε. Επειδή τα ξέρει όλα, είσαι ξερόλα. Αυτό δεν το ξέρει λοιπόν. Τόσα χρήματα δεν έχουν. Μαζεύονται απλώ στα επαρχιακά όπω αυτά.
2: Τι είπα. Κάτω κάτω χαλάρε νοήματα.
1: Σε λίγο δεν θα γελάσουμε με το επόμενο σχόλιο. Στο κόψω το γέλιο. Λοιπόν. Ότι μια φορά
2: που
1: περνάει πιο.
2: Να με τον κόσμο, να κόψω το δικό μου.
1: Περνάει πιο αργά. Περνάει πιο. Ναι. Γιατί γελά σε βάρο μου. Γιατί άλλο να γελά και άλλο να γελά σε βάρο μου.
2: Δεν
1: θα γελάσουν σε δικό σου βάρο. Περίμενε λοιπόν. Σλιά.
2: Ναι.
1: Μια φορά στι τόσε, επειδή μαζεύονται χρήματα, δεν μπορεί να πηγαίνει το θωρακισμένο αυτό των εταιριών που μαζεύει τόσο τακτικά όσο εδώ. Και γι' αυτό υπάρχει μέρα. Άρα αυτοί σίγουρα κάπω το ξέραν αυτό, ότι ποια μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Να τον ακούσουμε και ο Ξοχοίδη.
3: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
4: Αυτή η συγκεκριμένη μπορεί να συνδέονται δηλαδή μόνο με άλλες ληστείες ή και με κάτι άλλο.
3: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Το κάτι άλλο για το οποίο ρώτησε η Κατερίνα Δούκα με τον Κώστα Παπαχλημίτζο στην εκπομπή του είναι μάλλον τρομοκρατία, υποθέτω.
2: Θα έχουμε μετά την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας λογικά και θα δούμε να το κουβεντιάσουμε.
1: Εντάξει, σωστά. Επειδή θα μας ακούνε δύο ώρες άνθρωποι, καλό είναι να πούμε και δύο κουβέντες στην αρχή που είναι φρέσκες και ειδησιογραφικές.
2: Ναι, σωστό.
1: Σωστό.
2: Σωστό.
1: Γιατί και τον κύριο, ποιον θα έχουμε μετά, τον κύριο Κερίδη θα έχουμε μετά.
2: Να
1: κουβεντιάσουμε ότι έχει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία που αρχίζει την Παρασκευή.
2: Ζητήσουμε όλα αυτά, ζητήσουμε για τα εξωτερικά. Είδαμε τον Γεραπετρίτη χθες βγήκε, ήταν μια πιο ενδιαφέρουσα θέση από αυτά που ακούσαμε ότι στη Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων. Έτσι, εσύ τα έλεγες, δηλαδή με φέρεις μέχρι εδώ. Λοιπόν,
1: δεν σε έφερα, και... δίκιο δεν είχα, που τα έλεγα.
2: Δίκιο έχεις, παιδόν, φεύγεις σε κανέναν άνθρωπο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ποιος τον έβαλε και το όμορφο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, νόμιζα πως ήταν διαρροή. Και το είχε κάνει το στόμα του. Ναι.
2: Στο προσυνέδριο, λοιπόν. Θα κουβεντιάσουμε πολλά, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Και τι θα κάνει τώρα σε μένα, είπε, τι θα μου κάνει.
1: Τίποτα, σε λίγο. Σιγά-σιγά με αφήσω έτσι. Ναι, ναι. Έχει ημιτελικό Eurovision σήμερα. Ο Ακύλας. Ναι. Ναι. Καλή επιτυχία στον Ακύλα μας. Ναι.
2: Καλά. Και... ένα τραγουδάκι, ένα
1: έχω
2: πανηγυράκι.
1: Εδώ 10 χρόνια έχω εδώ.
2: Ένα τραγουδάκι, ένα πανηγυράκι. Έχει γίνει εθνικό.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Στόχος, εθνικός σκοπός και τρεις μην πω τι κλαίγανε.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Γιατί από ένα σημείο και μετά δηλαδή παραπάει το πράγμα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Ναι, ναι.
1: Έχω να δω Eurovision 10 χρόνια.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Σέβομαι τον κόσμο που το βλέπει, αρέσει. Αλλά μην το κάνουμε δηλαδή ξαφνικά εθνικό θέμα.
1: Επειδή σέβεσαι τον κόσμο που σου αρέσει και είναι πολλοί κόσμοι αυτό.
2: Ναι.
1: Α, το πούμε ότι
2: συνοείται. Και να μεταδώσουμε και να δώσουμε και οτιδήποτε. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο.
1: Του έκανε και πρόταση ο Λευτέρης Πανταζής να συνεργαστεί. Του είπε από τώρα λέω θα βγει πρόταση και του κάνω πρόταση να συνεργαστούμε το χειμώνα. Λοιπόν, πότε νέσχε να πάμε στα σοβαρά.
2: Το πιο θεϊκό που έχω ακούσει ήταν το Μακαρίτη το Σιούφα στη Βουλή που είχε βγει ο Σιμίτη και έλεγε εμεί βάλαμε τη χώρα στο ευρώ, φέραμε στην ΟΝΕ και βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σηκώνεται μετά, θυμάσαι, πρόεδρος της Βουλής και λέει: εμείς πήραμε την Eurovision με την Παπαρίζου που ήταν και από την Καρδίτσα, από την περιφέρεια. Το θυμάσαι, τι είναι.
1: Το χοντρέλει λίγο, δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά υπόθηκε μέσα στα άλλα και αυτό.
2: Αυτό
1: είπε για στεϊσμό, δεν το είπε στο τέλος. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είπε ότι πήραμε και την Eurovision.
2: Και λέω: και ήταν και πολύ ωραίος τύπος έτσι.
1: Σκιούβα, ναι, και έντιμος άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Σε αντίθεση με άλλους. Για να σου πω, λοιπόν. Κάτσε λίγο να τη σημειώσω, αλλά δεν φοράω τα γυαλιά μου. Πόθεν έσχες δεν γίναμε, πώς το λένε, πλουσιότεροι σε ένα ακόμα πόθεν έσχες που είδαμε να δημοσιοποιείται χθες. Πώς έχουμε δει, καμιά 35, 40.
2: Τώρα είμαστε νύχοι και γεράσαμε, έτσι, δεν μας το πούμε το θέμα. Κόψτε την κοροϊδία, καλή γνώμη μου, έτσι. Για να μην απαξιώνεται ακόμα περισσότερο η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Ή δώστε πραγματικά πόθεν έσχες ή κόψτε τα, σταματήστε τα να τελειώσει η δουλειά. Γελάει ο κόσμος.
1: Έχει γίνει μια πρόοδο σε σχέση πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν είναι ακριβώς πόθεν έσχες αυτά. Να τα πούμε κι εμείς έτσι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς πόθεν έσχες αυτά. Γιατί...
2: Και μ' αρέσει πώς δανείζουν οι τράπεζες στους πολιτικούς, πολύ μ' αρέσει.
1: Εσύ πώς το λένε, αξιοκρατικά φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι. Εμάς γιατί δεν μας δανείζουν, τα παιδιά μας.
1: Εντάξει, εγώ δεν ζήτησα εσχάτους. Ναι, ναι. Παλιότερα που ζήτησα. Εγώ ήμουν στην εποχή που δίνανε δάνεια, για να μην ειλικρινείς. Τώρα δεν.
2: Τα δίνανε υποχρεωτικά.
1: Τα δίνανε και στα χαρίζοντα. Στέλνανε πέρα σε σπίτι με τη βαλίτσα.
2: Πέρα και έξω, πάρε και δύο κάρτες.
1: Πάρε 10 εκατομμύρια. Ναι, εμείς ήμασταν αυτή η εποχή, οπότε δεν
2: δίνανε δάνεια. Και μετά. Όταν έπεσε έξω η χώρα, ναι. Αυτοί περάσανε, πώς λένε, εμείς περάσαμε κακά και αυτοί καλύτερα. Γιατί δεν πλήρωσε κανένας για όλα αυτά που τα έκανε. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Δίκιο έχεις. Ναι. Και για δίκιο έχεις.
2: Και εσύ, πάμε τότε.
1: Οι δύο έχουμε δίκιο, έτσι. Ποιο το είχε πει αυτό, ρε, ο Διονυσίου δίκιο έχει, αστυνόμος ο κλέφτης δίκιο έχει, Και ο Κοσμάκης που αντέχει. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι. Α, να, μια είδηση ενδιαφέρουσα, ναι. Και είχα πάει να πάρω καφέ το πρωί και ήταν τα κορίτσια εκεί που δουλεύουν στο μαγαζί, τα ευγενέστατα. Και έλεγε η μία στην άλλη, ευτυχώς πήρε παράταση αυτή η ιστορία. Και λέω, ποια παρτιά, είναι το σπίτι 2. Διότι υπήρχαν άνθρωποι που έχουν εγκριθεί τα. Εγκριθείτε το δάνειο, αλλά δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιηθούν. Και έλεγε η προθεσμία. Και μου λέει, και λέει στη φίλη της, εγώ το πήρα. Λέει, εντάξει, συμβασιοποιήθηκε, αλλά. Και λέει η άλλη, ναι, εμένα δεν είχε συμβασιοποιηθεί. Και είναι... Άρα ενδιαφέρει κόσμο. Μέχρι 31 Αυγούστου πήρε παράταση. Αυτοί βέβαια που το έχουν, που είναι στη διάθεση αυτή, το έχουν μάθει μάλλον ήδη, φαντάζομαι. Το λέω έτσι απλώς για την ίδια τη ειδήση ημέρα, όπως και η είδηση τη ημέρα, νομίζω. Είδηση, δεν είναι είδηση, αναμενόμενη ήταν, αλλά νομίζω ότι έδωσε ειδήσει και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά. Αποκάλυψε το χρόνο μέσα στον οποίο θα ανακοινώσει το κόμμα, όπως το είχε πει ο κύριος Βασίλης εδώ. Αν δεν είναι τέλος Μαΐου, είπε θα είναι αρχές Ιουνίου. Εκεί θα είναι.
2: Να πω τώρα πιο κοντά. 20 Ιουνίου.
1: 20 Ιουνίου.
2: Κάπου εκεί. Ναι.
1: Για βάλε λίγο τον κύριο Τσίπρα χθες από τη ρεματιά του Χαλανδρίου, όπου και θα τα πούμε μετά 2-3-5 πράγματα.
5: Είναι σαν να ρίξαμε ένα σπόρο τον Νοέμβρη με την Ιθάκη και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που όπως λέω. Μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
1: Λοιπόν, ο θεριστής είναι ο Ιούνιος, δεν είναι?
2: Ιούνιος.
1: Κάτι θυμήθηκα
2: ή,
1: λοιπόν.
2: Ή Αλωνάρη.
1: Ή Αλωνάρη. Εγώ άκουσα λοιπόν το Θεριστή και το μυαλό μου πήγε σε κάτι και το ψάξα λίγο στο AI και βρήκα ότι όντως. Ναι. Ο Χάρος Θεριστής είναι μία από τις πιο γνωστές προσωποποιήσεις του θανάτου στην ελληνική παράδοση και λαογραφία. Απεικονίζεται ως ο Θεριστής που κρατά δρεπάνη, θερίζοντας τις ανθρώπινες ζωές, μία εικόνα που συναντάται συχνά σε μυρολόγια. Ποιος του έδωσε αυτή την ιδέα για το Θεριστή, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν την βρήκα καλή.
2: Πολύ ωραία ήταν. Ο κόσμος θα τα
1: βγάλει.
2: Ναι, πολύ ωραία ήταν γιατί ο κόσμος τρώει ψωμία όταν θερίζει.
1: Το χάρο μου
2: έτσι θυμίζει, γίνεται. Έτσι. Ναι. Εντάξει,
1: ναι. Στον καθένα ό,τι θυμίζει.
2: Το πολιτικό κριτήριο μπορεί να είναι ό,τι είναι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πολιτικό κριτήριο του καθενός και άποψη του καθενός εξάλλου και οι κρίνοντες κρίνονται ως γνωστόν.
1: Σωστό, σωστό, λέω ρε παιδί μου.
2: Έτσι. Ναι, παιδί μου, δεν το βρήκα κατάλαβα.
1: Τζίμινα, είδες που τα ακούσαμε όλα. Τα ακούσαμε όλα εκτός από τον Τζίπρα, λέει από το Χαλάνδρη. Εσύ γιατί σε νοιάζει, στην Ολλανδία μένεις, ωραία, ωραία. Το, εσύ,
2: τώρα,
1: σε νοιάζει
2: το
1: τον
2: βάλε
1: Τζίπρα.
2: Τώρα για να πει ότι είναι ο Χάρος.
1: Ποιο?
2: το Τζίπρα τον έβαλε το ξανά έχεις για να πει ότι είναι ο Χάρος.
1: Τζίπρα έτσι κι αλλιώ. Αλλά θα λέγαμε ότι μου θύμισε το Χάρο Θεριστή, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, λέω τώρα στο ψωμί όμως από το Θεριστή.
1: Ποιο τι τρώω.
2: Έτσι γίνεται το ψωμί, το στάι έτσι μαζί
1: το
2: Θεριστή.
1: Από αυτόν το Θεριστή. Εγώ θυμήθηκα τον άλλο Θεριστή.
2: Είναι σύμβουλη, παιδί μου, αλλά αυτό είναι το θέρος, ο θερισμός, αυτό είναι.
1: Εντάξει, παιδί μου, το κατάλαβα ότι ο Τσίπρας από εκεί το πήρε. Εγώ το πήγα αλλού. Όπως βλέπει ο καθένας τον Τσίπρα.
2: Ναι, με αυτό είπα, δεν είπα τίποτα άλλο ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Ακριβώς αυτό είπα.
1: Επίσης έλαβα και τρία ωραία βιβλία. Τα οποία έχουν τα δύο από αυτά έχουν πολλούς τίτλους. Έτσι δεν είναι. Αλλά τον ένα πώς θα τον πω, μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πω και διευθυντά. Απαγορεύεται.
2: Τι.
1: Μισό λεπτάκι. Ο ένας είναι. Από την K-Books «Ποιος αξίζει το άγχος μου» που είναι, δείχνει ωραίο βιβλίο 45 τρόποι να σταματήσει να ζεις για τους άλλους και ο άλλος είναι «Πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά» το οποίο έχει γράψει μια Ισπανίδα η οποία έχει 1 εκατομμύριο followers στον παγκοσμίο συγγραφέας που γράφει τέτοιου είδους βιβλία αυτά που είναι πολύ της μόδας, μοδάτα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, να κάτσουμε να τα διαβάσουμε, νομίζω, Βασιλάκη. Και εσύ και εγώ και όλοι μας.
2: Μέχρι χθες μου λέγει ότι δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο. Τώρα που είδε. Τώρα που βρήκε τον μπιπ, τώρα που άκουσε τον μπιπ, θα το διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα βιβλίο λέγω δεν έχω διαβάσει βιβλίο, δεν έχω δει ταινία. Τι είπες να έχει πάει
1: συναυλία. Ταινίες έχω δει, συναυλίες δεν έχω πάει.
2: Ναι, συναυλία δεν έχει πάει.
1: Συναυλία δεν πάει ποτέ, όχι. Μπουζούκια πολλά. Συναυλία ποτέ. Συναυλία ποτέ. Βιβλία έχω διαβάσει πολλά. Αυτή την περίοδο διαβάζω.
2: Αύριο έχει φοιτητικέ εκλογέ. Ναι, τώρα αφού πού η ΔΑΠ θα βγει πρώτη.
1: Πού και θα κερδίσει παιδιά, ναι, τα ΚΝΑΤ, μπράβο, ωραία.
2: Όχι, η ΔΑΠ θα βγει πρώτη. Όμως τα τελευταία χρόνια πάντα πρώτη βγήκε.
1: Βγαίνει πρώτη από το 1985 και μετά συνεχώς.
2: Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια όχι όμως.
1: Ποιος βγαίνει πρώτος.
2: Πασπαδαστική.
1: Ποια είναι η πασπαδαστική του ποιου κόμματος.
2: Του ΚΚΕ.
1: Για παρκένες.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε εκπομπή, παιδιά. Σήμερα ήρθε το κάτι συνέχεια να χαλάσει την εκπομπή. Ναι, να χαλάσει και να αποπροσανατολίσει.
1: Δεν έχει χιούμορ.
2: Δεν έχω χιούμορ, βέβαια. Δεν έχω χιούμορ, αλλά έχω ειδήσεις.
1: Πες ειδήσεις, πες τις.
2: Για παράδειγμα, είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση.
1: Ήταν
2: χαμηλότερο από την ΑΛΚΟ και από την επόμενη μέρα των Τεμπών.
1: Σωστό.
2: Το επόμενο διάστημα, όχι ημέρα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Επίσης, αυτό δείχνεται μια κρίση που έχει το πολιτικό σύστημα συνολικά.
1: Να το δούμε αυτό.
2: Γιατί να το κρατήσουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι τις δημοσκόπησεις τις κρατήσουμε ναι, προσεκτικά αυτές όλες για όταν θα έρθει η ώρα που θα έρθει γρήγορα η ώρα από ό,τι φαίνεται.
2: Οι άλλες θα μετράνε σωτήρα από τον Ιούνιο και μετά.
1: Ναι.
2: 21 Μαΐου
1: ναι.
2: Οριστικοποιείται. Έμαθα ότι έκλεισε το Ολύμπιον η Καριστιανό στη Θεσσαλονίκη να κάνει την παρουσίαση. Κωνσταντίνο και Ελένη. Τσίπρας εκεί. Σαμαράς λογικά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οπότε θα πάμε σε μια λογική, θα ξέρουμε τι θα δείχνουν και τι θα υπάρχει σε αυτή την ιστορία.
1: Να πάρτε τη Βίβια, να διαβάσετε το διαβάζω δημοσίως. Λοιπόν, να πάμε σε. Πώς το λένε, να πάμε σε.
2: Βίβια, σε συμφωνεί μαζί σου. Λέει αυτός ο άνθρωπος μια ζωή ανοησίες, ο Τσίπρας. Ναι,
1: λοιπόν. Εντάξει, είπα. Ο καθένας το ακούει, ρε παιδί μου, αυτό που το ακούει διαφορετικά γι' αυτά.
2: Εντάξει.
1: Για να γελάσουμε, το είπα. Δεν το είπα.
2: Προς Θεού.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια έχετε μια μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη. Στις 9 ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Πού αλλού στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει. Και εμείς την αγαπάμε. Μαζί του σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι του καλλιτέχνε από Ελλάδα και εξωτερικό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ, σκηνοθέας Γιώργος Νανούρης. Ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για τη μία και μοναδική φορά που γίνεται 30. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να το ζήσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και η εφημερίδα, εμείς δηλαδή, παραγωγή Γαλαξίας Live Production. Να πάτε όλοι έτσι και αν μπορέσουμε πάμε και εμείς.
2: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να δώσω μια είδηση, ένα από το δελτίο τύπου της ΑΔΔ, γιατί και αυτό παραβρώμησε η ιστορία. Στις 13 Μαΐου, λέει, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και λέει πάρα πολύ σωστά για δημοσιογράφους που δεν γνωρίζουν το Α και το Β, που λένε δηλαδή ότι θα γίνει αύριο μέσα μαζικής μεταφοράς απεργία. Αυτά ανήκουν στη ΓΕΣΕ, όχι στην ΑΔΔ που γίνεται η απεργία.
1: Σωστά.
2: Και θέλω λοιπόν, σημειώνει. Διευκρινίζουμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει την κανονική του λειτουργία. Σωστά. Δηλαδή κανονικά θα
1: αυτό.
2: Λειτουργήσουν κατά κόρον.
1: Εντάξει, είναι γνωστό ρε παιδί ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανήκουν στην, στην ΓΕΣΕ και όχι στην ΑΔΔ. Ναι, ισχύει αυτό.
2: Άρα δηλαδή θα έχουμε αύριο και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, πάρτε το υπόψη σας, όχι όμως μέσα μεταφοράς.
1: Ωραία. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα. Ό,τι διατάξετε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Go.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.

0: Νοιάζεσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερο. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μια καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία που έχει διαβάσει και αυτό το βιβλίο και θα το διαβάζουμε και εμείς. Ευχαριστούμε, Ευγενία. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον κύριο Οικονομάτη. Καλημέρα σας, κύριε Ιώνα. Καλημέρα στο φίλο το Θύμιο που λέει διάφορα περί άλλων ιστών στην παράταξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζιμ που λέει: θυμάσαι το Χάρη Κλίν που έλεγε αυτοί οι Έλληνες στο εξωτερικό ακούνε Ελλάδα και κλαίνε. Αντί να κλαίμε εμείς, κλαίνε αυτοί που δεν είναι εδώ. Γεια σας, Τζιμ. Λοιπόν. Τι λέει εδώ, ο Αβραάμ λέει για τις κρατημένες ξαπλώστρες είναι ευθύνη το ξενοδοχείο για το beach bar. Είπαμε τίποτα εμείς για το θέμα αυτό?
1: Όχι, όχι, αλλά έγινε ένα μεγάλο θέμα με μία μήνυση.
0: Ναι.
1: Να το κουβεντιάσουμε μετά.
0: Δεν το έχω δει αυτό.
1: Να πούμε μόνο εδώ τώρα ότι υπάρχει μία ένταση πια εκ των πραγμάτων. Έτσι, φάνηκε από τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για
0: και
1: τον τρόπο.
0: Και λογικό είναι. Ναι. Υπάρχει.
1: Σκέψτε οι επιπτώσεις θα υπήρχαν στον τουρισμό. Για παράδειγμα, να υπήρχε ένα ναυάγιο με μια έκρηξη ενός πολύ μεγάλου πλοίου στο Ιόνιο.
0: Πολύ σωστά τα λες.
1: Λέω ένα έτσι τυχαίο πράγμα. Όπως υπάρχουν και άλλα θέματα, κατά τη γνώμη μου, με το αν είμαστε έτοιμοι δηλαδή, αν υπάρχουν κι άλλα και δεν τα έχουμε βρει, πώς έγινε αυτό, φαντάζομαι θα τα βρουν. Ναι.
0: Αυτό το είπα και χθες, γιατί και εγώ έκανα και λίγο ρεπορτάζ. Από το ψάχνουν να βρουν.
1: Δεν είναι ψυχιστά.
0: Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα. Ξανά έτσι. Ναι. Ότι το λιμενικό, από ό,τι ξέρω εγώ, είπε στου ψαράδε αρχικά, φέρτε το εσεί στο λιμάνι. Ναι. Και, και κουβαλούσαν οι ψαράδες, αν ισχύει αυτό, 50 κιλά, 50 κιλά ήταν, 50 κιλά εκρηκτικά.
1: 300.
0: 50 ήταν, δεν ήταν 300. Ναι. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, 50, λοιπόν, δεν πάμε.
0: Επισήμως έτσι λένε τουλάχιστον. Ναι. Τώρα, αν επισήμως δεν ξέρω, ήταν 300. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Η χαρά είναι όλη δικιά μου.
1: Για πάμε λίγο σε αυτό.
2: Έχετε λείψει από την τηλεόραση, αλλά έστω και στο ραδιόφωνο.
1: Ο κύριος Ξενάκης,
0: εννοεί σε πάνελ, δεν βλεπόμαστε.
2: Σε πάνελ, και ο κύριος Κουρίς.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα με το... Έτσι μπαίνουν μέσα ό,τι να είναι.
2: Υπάρχουν μέτρα. Θα σας πω δύο-τρία ευρύτερα. Πρώτον, υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία με την Ουκρανία από την πίεση που έχει ασκήσει ο Ζελένσκι προς τους Ευρωπαίους για ταχύτατη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι στο Κίεβο δεν αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία από ένα σημείο και μετά είναι τεχνική. Χρειάζεται να ικανοποιηθούν μια σειρά από θέματα.
1: Μας δίκιο εσείς έχετε, αλλά τους έχουν πει ότι θα μπείτε. Τι θα πούνε οι άνθρωποι? Και στη Βόρεια Μακεδονία είπαν θα μπείτε και τους μην πω πώς τους βάζουν.
2: Μια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
2: Προφανώς η θέση της Ουκρανίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει μέχρι το 2028. Mm-hmm. Και εδώ ο Ζελένσκι έρχεται και τους λέει ότι με έχετε περισσότερο ανάγκη από ό,τι σας έχω εγώ. Θα πρέπει να κάνετε αυτό, εκείνο και τα λιώτικο. Τον είδαμε και στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπάρχει τώρα μια ολόκληρη συζήτηση πώς θα την κρατήσουμε από τη μια ζεστή, από την άλλη δεν μπορεί να παρακάμψουμε τους όρους και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, στην Ελλάδα η δυσφορία είναι επιπρόσθετη, διότι είχαμε επιθέσεις εναντίον ελληνικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, αν θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Που μεταφέρανε πετρέλαιο καζακικό από ρωσικά λιμάνια στη βάση, ή αν θέλετε το καζακικό το βάζετε μέσα εισαγωγικά. Γιατί εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω, και υπήρξαν συγκεκριμένες επιθέσεις και τώρα έχουμε αυτό, όπως είχαμε και στο παρελθόν κάτι παρόμοιο, και υπάρχει μια δυσφορία ότι ενώ η Ελλάδα έχει κάνει τα δύνατα δυνατά για να βοηθήσει την Ουκρανία, αυτό δεν είναι κάτι που

0: αναγνωρίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε από την άλλη πλευρά. Απ' την άλλη είναι αλήθεια ότι η Ουκρανία έχει δώσει έναν ηρωικό αγώνα, αξιοθαύμαστο θα σας έλεγα, και σήμερα βρίσκεται με το πάνω χέρι στο πολεμικό μέτωπο, στα ανατολικά, εκεί που μέχρι τα Χριστούγεννα πιέζονταν πάρα πολύ. Επαναλαμβάνει εδάφη, έστω και λίγα, και δείχνει μια τρομακτική προσαρμοστικότητα και τεχνολογική έτσι, καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει.
1: Αφήστε εντάξει, αλλά μπορεί να το κάνει εκτός των δικών μας συνόρων αυτό, να συμφωνήσουμε, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή... σίγουρα. Ναι. Μα σας είπα εγώ πρώτος ναι, που είμαι, έχω υπάρξει εξαιρετικά υποστηρικτικός ναι, στον ναι, αγώνα, τον ναι, ηρωικό αγώνα ναι, και συγκινητικό αγώνα του Ουκρανικού λαού για αυτοδιάθεση, για κυριαρχία, για ανεξαρτησία απέναντι στον πολύ κακό γείτονα που είναι η Ρωσία. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να εξηγηθούν μερικά πράγματα στο Κίεβο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
2: Διάβημα πρέπει να γίνει διπλωματικό κατά τη γνώμη σας.
1: Και να ζητηθεί και μια συγγνώμη, εγώ νομίζω, εκτός από το διάβημα. Δηλαδή, κάπως να υπάρχει μια δημόσια
0: τοποθέτηση. Καλά, εντάξει, το διάβημα δεν είναι και κάτι να προστάνατο.
1: Όχι, εννοώ ότι πρέπει να γίνει, δεν είναι κακό, αυτό λέω. Το είπε ο υπουργός άλλωστε.
0: Δεν είναι κάτι. Συνηθίζεται στις διπλωματικές σχέσεις των κρατών. Έχουμε ένα πολύ καλό πρέσβη στο Κίεβο. Εγώ έχω πάει στο Κίεβο βεβαίως αρκετές φορές και έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει μια, τι να πούμε, δεν θα έλεγα υπεροψία, αλλά... ξέρετε, ναι, υπάρχει.
2: Ερώτημα τώρα επίσης.
0: Να προστατεύσουμε τις σχέσεις εδώ πέρα, να εξηγήσουμε.
2: Δεν είναι ένα πρόβλημα επίσης πως δεν πήραμε τίποτα χαμπάρι σε αυτή την ιστορία? Και ακόμα δεν γνωρίζουμε πραγματικά, σε μια εποχή που ξέρετε από τους δορυφόρους τα βλέπουν όλα, έτσι δεν υπάρχει?
0: Καλά, όλα είναι προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο διερευνάται και θα περιμένουμε να δούμε τι έχει να μας πει το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι, εντάξει.
2: Το αρμόδιο Υπουργείο, εσείς που γνωρίζετε, ποιο είναι?
0: Το
2: άμυνα, το λιμενικό, ποιο είναι?
0: Και το λιμενικό έχει, αλλά και το άμυνα. Κοιτάξτε, έχουν συμβεί πολλά τέτοια. Δεν είναι, όχι μόνο με την Ελλάδα, θέλω να πω, και με άλλες χώρες. Και είναι γνωστές οι επιθέσεις των Ουκρανών προς τους Ρώσους, όπου γης.
1: Χτύπησαν και ένα ζήτημα. Πρόσφατα δεν ξέρω πού έφυγε αυτό που χτύπησε. Δεν έχουμε ιδέα. Μπορεί να είναι. Κοντά και Κρήτη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Εντάξει, είναι δικαίωμά του να μείνονται και όλοι καλά κάνουν. Οι Ρώσοι πρόσφατα κάνουν αυτή την παρέλαση, τη φοβερή και τρομερή, και τα όπλα του, τα φοβερά και τρομερά, τα δείξαν σε βίντεο. Δεν υπήρχαν. Πρώτη φορά δεν βγάλανε μεγάλα του όπλα σε παρέλαση. Που σημαίνει ότι φοβήθηκαν να το κάνουν. Ναι. Άρα προφανώ το πράγμα δεν είναι όπω ήταν πριν από ένα χρόνο. Με βίντεο δείξαν τα όπλα του, δηλαδή ξεφτύλαγε.
0: Είναι καλό να το λέμε, διότι πήξαμε στους πουτινόφιλους.
1: Εντάξει, από αυτό ισχύει επίσης. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ακούσατε είδατε τον αρχηγό της υποτιθέμενης ελληνικής λύσης, που όπως έχω πει κατ' επανάληψη δεν είναι ούτε ελληνική ούτε λύση. Τι είπε για τον Πατριάρχη? Κατ' εντολή, έτσι.
2: Κατ' εντολή της Μόσχας.
0: Κατάπτυστο.
2: Συγγνώμη, λέτε ότι κατεντολή.
0: Να
2: μην το ρωτήσω εγώ. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Αν πάρετε το πτυχίο
0: είναι
2: μετά.
0: Είναι πείτε...
2: αν πάρετε την ταυτότητα, θα μου πάρετε την ταυτότητα τη ΕΣΥΑ μετά. Να ρωτήσω.
0: Λοιπόν, εννοείται
2: ότι ο κύριο Βελόπουλο κατεντολή τη Μόσχα επιτέθηκε στον Πατριάρχη, αυτό λέτε? Αυτό.
0: Δεν μπορώ. Κατεντολή. Δεν ξέρω αν δόθηκε αμέσα. Αλλά είναι γνωστό ο ανταγωνισμό Μόσχα-Πατριαρχείο. Θανάσιμο ανταγωνισμό.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό. Ναι,
0: άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το Πατριαρχείο ήταν αυτό που αναγνώρισε πρώτο το αυτοκέφαλο το 2018. Πολύ πριν την εισβολή, το πρώτο βήμα, να πούμε.
1: Τη Ουκρανία, λέτε. Έτσι, τη Ουκρανία.
0: Ναι. Τη Ουκρανία. Λοιπόν, και βγήκε να μα πει ότι ο Βαρθολομαίος είναι προδότη. Αυτό μας είπε. Στο ελληνικό κρατικό κανάλι, θυμάμαι ότι ήταν η ΕΡΤ. Λοιπόν, και αντί να ξεσηκωθούν οι πέτρες εδώ, το προσπεράσαμε. Γιατί ακούμε τόσα πολλά τον τελευταίο καιρό, που έχουμε πάθει και μια ανοσία. Λοιπόν, κατάπτυστο. Η ελληνική, που επαναλαμβάνω, ούτε ελληνική ούτε λύση. Πρόβλημα είναι και δεν έχει τίποτα το ελληνικό που παρουσιάζει.
2: Κάποιοι λένε ότι μετά τις εκλογές μπορεί να χρειαστεί τον κύριο Βελόπουλο να συγκυβερνήσετε.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι τα ζητήματα που θέτουν αυτές οι ανοησίες του ΠΑΣΟΚ. προφανώς. Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι αξιακό το χάσμα.
2: Με το Πασόκ μπορεί.
0: Το έχει κάνει.
2: Όχι, το ξέρω ότι το έχει κάνει, αλλά για με το Κουκουέ το έχει κάνει, για το Κουκουέ εσωτερικού τότε.
0: Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής. Ναι. Η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία. Αν όμως δεν υπάρξει, διότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις.
2: Στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, λέτε.
0: Λοιπόν. Όλα αυτά, κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Πάνω σε αυτό που ξέρω είναι ότι αξιακά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώμης, βγαίνουν πολύ κοντά στα ζητήματα Ρωσίας, Ευρώπης, μια σειρά από θέματα, κοιτούν τον κόσμο με την ίδια ματιά. Και νομίζω ότι το παρελθόν της κυβέρνησης, το προηγούμενο του 12-15, είναι επιτυχημένο. Από εκεί πέρα βεβαίως είναι κάτι το οποίο πρέπει να θέλουν και οι δύο, έτσι δεν μπορείς με το στανιό τους να επιβάλλεις. Και εκεί η λύση, αν υπάρξει διέξοδο, ξέρετε πώς το έλεγε ο παλιός Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν στη δημοκρατία διέξοδο, τη λύση πάντοτε τη δίνει ο λαός εν τέλει.
2: Μάλιστα. Ένα ερώτημα θα ήθελα ακόμα να σας κάνω σε αυτό, με διέκοψε ο Τρίτης και κόντεψα να το ξεχάσω. Είχατε
0: έτσι, για την φράση, Κίνα, την Αμερική, πιστεύετε,
2: πιστεύετε ότι είναι σωστή η απόφαση, όχι σε προανακριτική, όχι σε εξεταστική, ή θα δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση, ενώ για τον ΕΠΚΕΠΕ και τις επεκλοπές?
0: Κοιτάξτε, για την προανακριτική τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Διότι όποιος διαβάσει το φάκελο, στοιχειωδώς αν είναι αναγκασμένος να μπει στην ουσία της υπόθεσης, όπως είναι η Βουλή με βάση το άρθρο 86, δεν μπορεί να διαπιστώσει ενδείξεις ενοχής. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, νομίζω την άλλη εβδομάδα έρχεται, θα αποφασιστεί σε αυτή τη διάσκεψη προέδρων που έχουμε την Πέμπτη με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της εξεταστικής είναι πιο λεπτό, πιο δύσκολο, διότι εμείς ήμασταν αυτοί που φέραμε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να μπορεί να συστήνει με 120. Καταλαβαίνω ωστόσο ότι όλα αυτά δεν γίνονται σε μικρό πολιτικό χρόνο, γίνονται στον δρόμο προς τις εκλογές και γίνονται σε μια προσπάθεια απέλπιδα κάποιων.
2: Η προσωπική σας άποψη?
0: Η προσωπική μου άποψη για ποιο θέμα? Καταρχάς να δούμε όλη τη συζήτηση πώς θα διεξαχθεί και τι επιχειρήματα θα προβάλλουν. Αλλά κατανοώ ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κρατήσει το θέμα ανοιχτό στον δρόμο προς τις εκλογές, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα οι δημοσιογράφοι το κρατούν, οι δικαστές, είδατε και οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας, πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει με την ανανέωση των θητιών. Λειτουργεί το δικαστικό, το ανεξάρτητο δικαστικό μας σύστημα όπως πρέπει.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλά.
1: Λέει Ελίνα, καλημέρα. Αν η θέση Ουκρανίας είναι στην Ευρώπη που ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τους Ναζί, τότε η Ρωσία που θυσίασε 20 εκατομμύρια και εν μέρει η Ευρώπη χρωστάει την ελευθερία της. Τι είναι, τέλος πάντων, λέει η Ρωσία, όντως θυσίασε όντως 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν μην τα μπερδεύουμε όμως, και η Ιταλία ήταν με τους Ναζί τότε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει καμία σχέση το τότε με το τώρα.
2: Ναι. Ο κύριος Βελόπουλος μας είπε ότι η βέλτιστη είναι η αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, η καλύτερη λύση είναι
1: ΠΑΣΟΚ.
2: Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Το κάναμε, συγκυβερνήσαμε, ήταν επιτυχημένοι. Οι αξιακά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν μας είπε. Κατήγγειλε τον κύριο Βελόπουλο ότι λειτουργεί ως πνευματιμόσχα. Δεν ξέρω αν απευθείας του δόθηκε εντολή για τον Πατριάρχη. Αν ήταν εμέσως, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία νομίζω. Έτσι δεν είναι, και αυτά που είπε ήταν κατάπτυστα.
1: Είπε, ευλόγησε τα όπλα, λέει, των Τούρκων για να μπουν στη Συρία. Αυτό είπε, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό, έτσι.
2: Λοιπόν, νομίζω...
1: γι' αυτό και δεν παρέσει την ομιλία του.
2: Λοιπόν, λοιπόν εδώ τώρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη ξεκινάει μια συζήτηση για αν θα ανοίξει διάλογο με τη Ρωσία, έτσι.
1: Ωραία είναι, νομίζω.
2: Καλώ τα αποτινάκια που λέγανε παλιά. Λοιπόν, ποιος θα είναι επικεφαλής?
1: Να για να πεις ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να ανοίξεις.
2: Ναι, εγώ ξέρω τι λέω. Λέω μια άποψη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που παίζουν? Διαβάζω, Σωτηρή, διαβάζω εδώ στα νέα ποιος θα μιλήσει με τον Πούτιν. Έτσι, και έχει ορισμένα, ουσιαστικά είναι σε όλο τον ξένο τύπο. Ποιοι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ο Αλεξάνδερ Στουπ, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, η Άγγελα Μέρκελ, καλώς τη, ο Μάριο Ντράγκη, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ένας παλιός φίλος, ξέρεις ποιος?
1: Όχι.
2: Ο Γκέραλτ Σρέντερ, ο οποίος ήταν στη Ρωσία, δεν ήταν στην που είχε...
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ο Γερμανός καγκελάριος που είχε τα τίδια, ρε.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Που είχε πάει στην Γκάζπρομ.
1: Δεν θυμάμαι, σου λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά με τις ιστορήματα, ποιήσεις, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
3: Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
4: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
3: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προβλέπει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Οι νέοι κανόνες για νησιά, παράκτια ζώνη και ξενοδοχεία. Πλαφόν σε κλίνες. Προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις. Πόθε νέσχες, οι πατρίκοι και οι πληβίοι της Βουλής. Τι δήλωσαν σε μετρητά, ακίνητα, αυτοκίνητα, οι πολιτικοί αρχηγοί. Νέα κίνητρα για ενίσχυση του προσωπικού στο ΕΣΥ ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό. Τι θα περιλαμβάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τα Πάντα Ρι, η διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου, αφιερωμένο στο συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο. Μια πρόκληση προς τον ακροατή να συντονιστεί με τον ήχο και παράλληλα να κατακτήσει έναν κοινό χώρο με πνευματική απήχηση. Τα Πάντα Ρι, στις 19 Μαΐου, εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Θάνο και την κυρία Κατερίνα που πίνουν καφεδάκι στα λουτρά της ωραίας Ελένης και περιμένουν το καϊκάκι για να αγοράσουν γαύρο. Και μας ακούνε, χαρά στο κουράγιο σας.
6: Πολύ ωραίο είναι, ρε.
5: Έχω κάνει διακοπές στα λουτρά της ωραίας Ελένης ένα καλοκαίρι του 80, είναι πολύ ωραία.
6: Πολύ ωραίο γενικώς να περιμένεις τα ψαροκάϊκα.
5: Ωραία.
6: Δεν βλέπεις από μακριά τους γλάρους, μαζεύονται από πάνω. Προσπαθούν να βρουν κάποια ψάρια.
5: Έχει τόσα ωραία σημεία η Ελλάδα, τόσα όμορφα σημεία. Καλημέρα στον Τίνο, δεν θυμάμαι, λέει το Σρέντερ. Στο Σταύλο είμαι και όλα τα ονόματα που είπες τα ξέρω. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν τον θυμόμουν, Τίνο μου. Αν κατάλαβες αυτό, εντάξει. Τώρα τον θυμήθηκα.
6: Και στο φίλο μας τον Νίκο που στέλνει μήνυμα, σύμβουλος διοίκησης της Γκασπρόμ ήταν ο Σρέντερ.
5: Ναι, μωρέ,
6: πήγαινε πανικός
5: πάλι στον Ρώσο.
6: Αλλά
5: τώρα μπορεί να.
6: Γερμανός καγκελάριος.
5: Τώρα μπορεί να συμμετέχει στο.
6: Ναι,
5: στο κομπρεμί.
6: Τι να κάνει.
5: Στο κομπρεμί. Αλλάζουν τα πράγματα ακριβώς όπως το λες. Πώς γίνονται οι επιχειρηματίες οι οποίοι τα είχαν σπάσει, γίνονται ξανά φίλοι. Πώς. Φίλοι που είναι αυτό, φίλοι κλπ. Πώς αλλάζουν ομάδες, ποδοσφαιριστές. Έτσι και εκεί που είχαν γεννηθεί, ΑΕΚ έχουν γίνει, ξέρω εγώ κάτι άλλο. Λοιπόν, λέει ο Ιάσονας, όχι δεν μπορεί να διαπούμε τον κακό τον καιρό σε κανέναν άνθρωπο. Μπορεί να διαφωνήσουμε την άποψή του απλώς. Εντάξει, λέει, αν ακούτε, λέει, τους ηλίθιους που έχουν μπλέξει τη χώρα με αυτό τον καραγκιόζη της Ουκρανίας. Άννα μου, καλημέρα. Ρέμπελο, λέει η χώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Θήμιο που λέει έχει ενετικό χάρτη ο Δένδιας. Ο άνθρωπος γι' αυτό μπερδεύτηκε. Να ρυθμίσει τον αστρολάβο στο έτος 1911 μετά το Γούναρη. Έλα μωρέ και εσύ τώρα, του πάρει κάτι άνθρωπο λάθος τώρα.
6: Επειδή εγώ είμαι ακτές στο Λακαρνανίας έτσι Ιούνιο, πέραν από τον Ιδρύο, όποιος είναι να πάει και δεν είναι διαβατήριο, το φιλοξενώ εγώ.
5: Λέει ο Μαρίνος.
6: Των γονιών μου.
5: Ο άδικος Μαρίνος λέει. Καλημέρα σας. Χθες έγινε δημοσκόπηση της Αλκό. Όλες οι σημερινές πρωινές εκπομπές στα κανάλια την έθαψαν γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου λόγω του ότι ήταν μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων. Άρα δεν είχε τα μαγειρέματα της εκτίμησης για να βγάλουν τη δεξιά με 31%. Εσείς θα πείτε κάτι, είναι Τρίτη πρωί. Αν μας ακούγατε από νωρίς, θα ακούγατε τον Βασίλη Σκουρή. που είπε ότι είναι η χειρότερη δημοσκόπηση της εταιρείας και γενικότερα όμως το τελευταίο διάστημα που έχει βγει για την κυβέρνηση, η Άλκο για να είμαστε δίκαιοι δεν βγάζει
6: εκτίμηση
5: ψήφου ποτέ. Εντάξει,
6: ναι,
5: επίσης να το πούμε και
6: ναι,
5: αυτό. Ναι. Ο Κώστας Παναγόπουλος στην εταιρεία του δεν βγάζει. Δεν έβγαζε και όταν η Νέα Δημοκρατία είχε στο 25, ας πούμε, και όταν έπεσε στο 20, και όταν αυτό και στο 20 τώρα. Δεν έβγαζε εκτίμηση ψήφου ποτέ.
6: Και θα τον έτσι. Έχει μετά η Νίκη Λιμπεράκη,
5: κύριε
6: εδώ,
5: Μαρίνο.
6: Επίσης θα τον έχει εδώ η κυρία Λιμπεράκη και θα ακούσετε.
5: Οπότε θα ακούσετε.
6: Η ιστορία αμέσως.
5: Δεν είπατε γι' αυτό. Είπε ο άνθρωπος, μην το που ξεκινήσαμε το είπε.
6: Μπορεί και να μην προλαβαίναμε το λόγο. Να
5: συμφωνήσω και εγώ με την πραγματικότητα, αφού αυτό έδειξε η δημοσκόπηση. Δείχνει για πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία πάλι διψήφια να προηγείται, αλλά με πολύ μικρό. Το διψήφιο είναι οριακό, 10,6. Εκεί που ήταν 15, 16, 17, double score είναι περίπου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαμηλά το ποσοστό.
6: Και το ΠΑΣΟΚ τι νομίζω ότι έχει αύξηση, 0,1 νομίζω, δεν ήταν εκεί, κάτι έτσι.
5: Τίποτε,
6: ήταν, ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάνει μια μονάδα και κάτι. Είναι
5: υπάρχει ένα 19% αναποφάσιστων, οι οποίοι προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι, τεράστιο, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Και θα νομίζω ότι αυτό, η εταιρεία προφανώς έχει τα στοιχεία από πού είναι οι αναποφάσιστες, δεν είναι σωτήρι. Τι λένε ότι είναι πιθανόν να ψηφίζουν ή να μην ψηφίζουν, και πιθανόν κλπ.
5: Αυτό το κομμάτι είμαι σε θέση να πω, μιλώντας και όσο μιλάω και εγώ με τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Στοχεύουν οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ γιατί πιστεύουν ότι επειδή ακριβώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία είναι πιο κοντά σε αυτούς από ότι σε ένα κόμμα Τσίπρα. Έτσι πιστεύουν τουλάχιστον.
6: Ναι.
5: Και προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό το χώρο. Αλλά είναι δύσκολη ισορροπία αυτή όταν από τη μία λένε για κυβερνήσεις με.
6: Κοίτα, όταν λένε συμμορία. Όταν λες είναι συμμορία το Μαξίμου, δεν το πει σαν τον κόσμο. Εδώ υπάρχει
5: είναι
6: ένα πρόβλημα.
5: Είναι λίγο δύσκολο,
6: δηλαδή,
5: αυτό σου λέω.
6: Στο Πασόκ που έκανε τεράστια ζημιά.
5: Ναι.
6: Το ότι κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Αν δεν έκανε, θα ήταν μια χαρά, δεν θα είχε τίποτα. Θα ήταν άλλο πόλο. Τώρα λοιπόν βλέπει.
5: Είναι πολύ εύκολο να κάνει το βήμα ένα από το ένα στο άλλο.
6: Επειδή ο Τσίπρας έχει. Πρέπει να το πω. Υπάρχει περίπτωση να είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Η κυρία Καριστιανού δείχνουν να απομακρύνεται από αυτό. Καλά τα λέω μέχρι εδώ.
5: Έτσι δείχνουν.
6: Ναι, έτσι δείχνουν. Δεν ξέρουμε και θα φανεί αυτά όταν φτιαχτούν τα κόμματα. Γιατί υπάρχουν καινούρια κόμματα, η πλειοψηφία τους έχει αποτύχει. Δεν είναι πόσα κόμματα έχουν ιδρυθεί. Δεν είναι σωτήρι.
5: Πολλά.
6: Άλλα που γίνανε και κόμματα εξουσίας όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία, έτσι δεν ξέρουμε. Θα
5: εγώ πιστεύω στην πράξη πραγματικά όμως, ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις.
6: Επειδή θέλει να πάρει το ΠΑΣΟΚ να συσπυρώσει τον κόσμο, το έτσι για κάνει έναν αγώνα. Οι φράσεις όμως και η φρασιολογία του κ. Ανδρουλάκη που κατά τη γνώμη μου του είναι και ξένες, αλλιώς τον είχαμε συνηθίσει.
5: Είδες τι έγινε στο Survivor.
6: Ναι.
5: Εγώ δεν το βλέπω, δεν το παρακολουθώ, ποτέ δεν το παρακολουθούσα να είμαι ειλικρινής, αλλά ένα παιδάκι και ένα παιδί από αυτά που συμμετέχουν. Έχει χτυπήσει πολύ άσχημα, λέει, στην εντατική. Ο σταθμός σου κάνει ένα στέλνει την προβολή του παιχνιδιού και το βλέπω σε μια φωτογραφία το παιδάκι αυτό. Πραγματικά είναι ένα ωραίο παιδί, ένα ωραίο αγόρι, ένα νέο άνθρωπο που κινδυνεύει. Κινδυνεύει σοβαρά. Μακάρι το παιδί να τα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει και να πάει καλά στην υγεία του.
6: Ευχόμαστε πραγματικά, παιδιά.
5: Γιατί είναι συγκλονιστικό. Στο πα για ένα παιχνίδι, α πούμε, και ξαφνικά να βρεθεί στην εντατική. Λοιπόν, η παρουσία κομμάτων υποψηφίων σε εκλογές είναι κανόνα στη δημοκρατία. Οι υποψηφιότητες στην αρχή προκειμένου να προχωρήσουν εκλογές. Το να συζητάμε ακόμα ότι ο Κασιδιάρης, ένας καταδικασμένος φασίστας, ένας δολοφόνος, ότι μπορεί να παραστεί ξανά στην πολιτική, εμένα με ξεπερνάει. Λέει, αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα πάσχει και το δικανικό έχει τεράστιο πρόβλημα. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να κρύβονται. Είναι ντροπή. Καλημέρα από τη Βιέννη. Καλημέρα σας και σε εσάς. Έχουμε εδώ κανένα δύο που μας είχαν στείλει φαν του Κασιδιάρη, έτσι.
6: Να πω μια κουβέντα για το θέμα των εκλογών, Σωτήρη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα κρίνουν αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή δεν θα γίνουν. Μεταξύ αυτών, θα το ξαναπώ. Είναι οι φωτιές. Πώς θα πάει το καλοκαίρι. Είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Όλοι συμφωνούν. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε σοβαρά πράγματα.
5: Το μόνο θετικό στην ιστορία αυτή ως τώρα, πέραν των εξοπλισμών και όλων των υπολείπων, είναι ότι ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βροχερός και ίσως δεν έχει αυτή την ξεραίλα που είχε τα περσινά καλοκαίρια.
6: Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι επειδή είναι βροχερός και έχουν βλαστήσει, αν δεν υπάρχουν καθαρισμένα πράγματα, θα είναι ακριβώς αυτό ήταν το καλοκαίρι. Ό,τι δηλαδή ήταν πράσινο τώρα, με τον ήλιο θα γίνει. Αυτό που θα γίνει.
5: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα λένε. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν το λέω εγώ. Μου το μεταφέρανε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην πολιτική προστασία ότι δεν θα είναι τα δάση, τουλάχιστον κάποια δάση, έτσι. Όπως ήταν τα προηγούμενα μετά.
6: Και η πληροφορία είναι ότι από την κυβέρνηση φοβούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσα στο καλοκαίρι.
5: Φοβούνται όταν έχει ξηρασία. Φοβούνται όταν βρέχει. Εντάξει, πότε δεν φοβούνται ακριβώς να μας πούνε έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή.
6: Καλά
5: έτσι.
6: Κάνουν και φοβούνται και ανησυχούν και καλό είναι και να προγραμματίζουν.
5: Φοβούνται είναι άλλο.
6: Φοβούνται, ναι, χρησιμοποιούν την έκφραση φοβούνται.
5: Άλλο είναι το ρήμα ανησυχώ, αλλά το φοβάμαι. Ανησυχώ γενικώ γι' τα πάντα.
6: Βασίλη Ντέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και εμεί επιστρέφουμε.
5: Ναι, μην φύγετε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα με λία 200.000 ευρώ στην Τηθωρέα, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε ότι η ομάδα είχε διαπράξει και άλλες ληστείες, ενώ ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε: μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ηλικίες 24 έως και 33 ετών, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στην Ελλάδα υπάρχει δυσφορία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η χώρα μας έχει κάνει πράγματα για την Ουκρανία και το Κίεβο φαίνεται να μην το αναγνωρίζει, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση Φελόπουλου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ήταν κατ' εντολή της Μόσχας. Απέκλεισε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, λέγοντας πως το θέμα είναι αξιακό. Σημείωσε πως είναι μια λύση συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Σφόδρα εκνευρισμένος με τις τάσεις της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Σενάρια για εκλογές εντός του 26 ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου. Η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογούμενους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΔ για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, ενώ κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Κλαφθμόνος, κινητοποίηση σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και η Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Super League, η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό στο Μόναχο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σαν σήμερα είπαμε το 1992 έφυγε ο Νίκος Γκάτσος και αυτό είναι ένα από τα διαμαντάκια, το διαμάντια του διαμαντάκια, διαμάντια, διαμαντάρες του νέου, το οποίο έχει μελοποιήσει γιατί ψάχνουμε να βρούμε ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί ψάχνοντας να βρούμε ποιος θα έχει μελοποιήσει, θυμηθήκαμε ότι εγώ δηλαδή, ότι έχει μελοποιήσει και το έχω ένα μυστικό που δεν το λέω σε κανένα ο Χατζηδάκης. Σοβαρά, σοβαρά. Με στίχους Αλέκου Σακελάριου τότε τη Βουγιουκλάκη. Ήταν μια υποχρέωση που είχε αναλάβει απέναντι στη δισκογραφική εταιρεία που ήταν να γράψει 12 τραγούδια και τα έγραψε βρίζοντας, λέει αυτά. Και έχουν γίνει όλα τεράστιες επιτυχίες και κινηματογραφικές. Λοιπόν, αυτά κάνει το Φουσκίδη. Το Φουσκίδη το κάνει κάθε μεσημέρι στην εκπομπή. Όταν ξεκινάει τραγούδι, λέει όλη την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Ναι, και με εντυπωσιάζει αυτό το παιδί που τα ξέρει όλα αυτά ή τα διαβάζει, γιατί είναι διαβασμένο ένα από τα δύο. Λοιπόν, καλημέρα σα.
1: Μην αφήσει κανέναν τον καρφώσει με την πρώτη.
0: Και εγώ διαβασμένο τα διάβαζα. Τα διάβαζα.
1: Είναι διαβασμένο.
0: Τα διάβαζα.
1: Του μακριά από το παιδί δεν
0: διαβασμένοι πρέπει να ερχόμαστε, ρε. Να μην είμαστε αδιάβαστοι. Ο άλλος πριν νόμιζε ότι δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Σρέντερ. Προφανώς ξέρω ποιος είναι ο Σρέντερ, παιδιά, αλλά εκείνη την ώρα δεν ήμουν σε νευρική κατάσταση να απαντήσω. Γιατί μετά κρατιόμουν, έλεγα κρατήσω. Τι, γιατί θα γίνει πάλι πόλεμος εδώ.
1: Γιατί κρατιόσουν, λοιπόν.
0: Άστο τώρα. Πάμε. Λέει ο Τάκης, καλαμάρια και γαρίδες είναι εγκληματική οργάνωση στο Μαξίμου. Αυτό τώρα, τα καλαμάρια με τις γαρίδες τι σχέση έχουν όμως με το αν είναι εγκληματική οργάνωση στο Μαξίμου, παιδιά. Έρχονται εκλογές, έχετε ευκαιρία όλοι σας να πάτε στις κάλπες, να μαυρίσετε όποιον θέλετε, να ασπρίσετε όποιον θέλετε και μετά να μην μας λέτε εμάς. Οι μισοί δεν πήγατε στις κάλπες και έχετε άποψη. Όσοι δεν πάνε στις κάλπες να μην έχουν άποψη. Μόνο αυτοί που πάνε στις κάλπες.
1: Ο Αντώνης ο Παπαργύρης μου έλεγε πρόσφατα και έχει δίκιο ότι είναι άλλο το εκλογικό σώμα που απαντάει στις δημοσκοπήσεις.
0: Και άλλο,
1: το εκλογικό σώμα που πάει στις κάλπες.
0: Γι' αυτό είπα ότι να πάνε στις κάλπες όσοι θέλουν. Γιατί άμα δεν πάνε στις κάλπες, μετά να μην. Πώς το λένε, μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν είναι λάθος να γνωρίζετε. Να πάτε στις κάλπες να ψηφίσετε, παιδιά. Να μην έχουμε αποχή 50% και 60%. Τα κάνουμε μετά και το 60% να βρίζει μετά για αυτό που κυβερνάει. Όποιο κυβερνάει, όποιο κυβερνάει. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που ψηφίζουν, ναι. Έτσι. Αυτό είναι. Το λέω χρόνια τώρα. Άντως. Από πού προκύπτει, λέει, ότι είναι ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να έχει ένα περίπου 17% στο πολύ και το αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Οι τελευταίες που βλέπουμε. Αυτό νομίζω, Θεέ, είπε ο Βασίλης πριν. Αυτό δεν είπε ο Βασίλης. Δεν μετριέται σαν κόμμα, γιατί δεν υπάρχει και σαν κόμμα, ούτε κυρία Καριστιανή δεν υπάρχει σαν κόμμα.
1: Μετριέται στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, ναι, και που δεν δημοσιεύονται και σωστά δεν δημοσιεύονται.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αυτό
1: δεν μπορεί, ναι, ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί να το μετράς πώς θα πάει.
0: Αυτό,
1: έτσι,
0: αυτό, αυτό.
1: Δεν
0: αυτό
1: το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα σε πολλές εφημερίδες, είναι από σοβαρά ξένα μέσα. Πήγε ότι δεν υπάρχουν μόνο χαμένοι από τον πόλεμο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτοί τις τροφές κλπ.
0: Καταρχάς, ναι, τα όπλα που θα φτιάχνει.
1: Πέρα από αυτά, τι? Εδώ μιλάμε για τον αποκλεισμό και τα πετρελαϊκά.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει βγάλει κάθε εταιρεία, Bloomberg για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κέρδωσε έως και 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια αναταραχή.
0: Τι εταιρεία? Ποια εταιρεία, τι είδους εννοείς?
1: Πετρελαϊκές.
0: Πετρελαϊκές.
1: Shell BP.
0: Ρεσί,
1: Shell BP, διάβαζα Total Energy.
0: Χθες ότι οι εκτιμήσεις που έκανε το οικονομικό επιτελείο για τον, την ανάπτυξη κλπ. Γίνονταν με τιμή δολαρίου βαρέλι 62 δολάρια. Και τώρα γίνεται με εκτίμηση 89.
1: Σωστό. Αυτό αφορά άλλο μέγεθος όμως. Εδώ, ναι, μιλάμε ότι δεν υπάρχουν απλώς μόνο χαμένοι. Δεν χάνουν όλοι από τον πόλεμο δηλαδή. Υπάρχουν, και αυτοί, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και κερδίζουν τα ντερά τους. Αυτό λέω.
0: Βεβαίως και τους συμφέρει. Βεβαίως. Αυτοί οι οποίοι είναι οι εναλλακτικές λύσεις, για παράδειγμα. Αυτοί οι οποίοι, αν και η Αμερική που έχει πετρέλαιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκεί τα καύσιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Τραμπ. Αλλά προς το παρόν το αντιμετωπίζει, ότι θεωρεί πως ο Νοέμβριος είναι μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά ο Νοέμβριος, νομίζω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είσαι 80 ετών, ίσως τα βλέπεις έτσι.
1: Τώρα πέρα, ναι, από αυτούς τον κόσμο. Να σου πω, κυρίως των χαμένων αλλά και των κερδισμένων. Λέγε κάποτε ο Μπρέχτ ότι σε έναν πόλεμο ο λαός των ιτημένων είναι, πώς να σου πω, πολύ δυστυχής την επόμενη μέρα. Mm. Αλλά και ο λαός πολλών νικητών, έλεγε, είναι επίσης δυστυχής. Δηλαδή βλέπετε ότι
0: μετά
1: και να κερδίσουν, βλέπεις οι Αμερικάνοι και να κερδίσουν, και να, ναι, κερδίσουν, έτσι. Ο κόσμος πρόβλημα θα έχει.
0: Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Παραπάνω.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί.
0: Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω πάντως είναι μια εικόνα ότι δεν ξέρω τώρα. Είναι μια τρέλα αυτό. Σε 10 μέρες τελειώνει ο πόλεμος, σε 15 μέρες τελειώνει ο πόλεμος, σε 2 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει. Δεν είναι. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο μαζί μας να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχουμε καιρό να κουβεντιάσουμε, αλλά αφορά 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, συν τους 200.000 που θα βγουν φέτος στη σύνταξη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός ο φετινός. Ναι, νομίζω τον έχουμε. τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ο καθηγητής, νομίζω το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται συστάσεις, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ για την τιμή, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Μας έκανε εντύπωση και εμένα προσωπικά. Η μέση κύρια σύνταξη σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Απρίλιο, μόλις που ξεπερνά το 865 ευρώ μεικτά.
2: Αφαιρουμένη τη εισφορά υπέρ υγείας 6%, κύριε Σκουρή, πηγαίνουμε σε αυτό το οποίο είναι κυρίως τα 800 ευρώ. Είναι πολύ κάτω από τον κατώτατο μισθό. Άρα 6 στους 10 και πλέον 6,5 στους 10 συνταξίχους παίρνουν σύνταξη κάτω από τον κατώτατο μισθό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι κυρίως... αφορά τους νεότερους συνταξιούχους, τα αφορά τον κύριο Ξενάκη, την πλειοψηφία των σημερινών ασφαλισμένων. Με νόμο του τρίτου μνημονίου η σύνταξη δεν βγαίνει όπως έβγαινε των πατεράδων μας και των παλιών ασφαλισμένων με βάση τους καλύτερους τελευταίους μισθούς, τους πιο όριμους και πιο αναπτυγμένους, αλλά βγαίνει με αυτό το οποίο πια στη διεθνή βιβλιογραφία προσπαθώ σιγά σιγά να το περάσω ως μια σκληρή ρήτρα Τσίπρα. Είναι η ρήτρα του τρίτου μνημονίου που λέει ότι η σύνταξη θα βγαίνει με τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
0: Ναι. Και, μάλιστα, λοιπόν... και μάλιστα, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι δεν είναι όλου καν του εργασιακού βίου. Είναι το χρόνο μετά το 2002 ή κάνω λάθος.
2: Έτσι είναι, ναι. Το ευρικό είναι το σύστημα του μισθού ευρώ. Σε ευρώ. Διότι αν, κύριε Ξενάκη, αυτή η σκληρότερη ασφαλιστική διάταξη που έχει περάσει ποτέ στον πλανήτη, επιχείρησε η Θάτσερ ένα χρόνο πριν φύγει να περάσει τη σύνταξη με βάση όλο τον εργασιακό βίο, και δεν την πέρασε, δεν μπόρεσε να το περάσει. Κατάφερε όμως εδώ η αριστερά να το περάσει. Είναι η χειρότερη αρχή του ασφαλιστικού βίου. Γιατί μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, όλων των παλιών ασφαλισμένων, γι' αυτό οι νέες συντάξεις από το 2016 και μετά. Γι' αυτό απαντάτε σε αυτή την παρατήρηση του κυρίου Σκούρη. Γιατί βγαίνουν οι νέες συντάξεις κατά 20 με 30% μικρότερες σε σχέση με τις παλιές συντάξεις του ίδιου κλάδου, της ίδιας ασφάλισης και ούτω καθεξής. Γιατί υπολογίζονται, αν βγείτε εσείς το 2030, κύριε Ξενάκη, θα υπολογιστούν όλοι οι μισθοί το 2002, από τότε που πήγαμε στο ευρώ, έως το 30.
0: Με τα σκαμπανεβάσματα.
2: Αυτό κατάφερε μόνο η κυβέρνηση αριστεράς να βάλει τη σκληρότερη. Γι' αυτό το λέμε στα βιβλία, τα δύο τελευταία, τα λέω ρήτρα Τσίπρα, να καταλάβει ο κόσμος, είναι του τρίτου μνημονίου.
1: Άρα, λοιπόν, συγγνώμη λίγο, ένα τεράστιο αριθμό, είναι 500-700.000, δεν ξέρω, έχουν σύνταξη 400 ευρώ. Φαντάζομαι αυτή δεν πήραν σύνταξη μετά το 19.
0: Αυτή η σύνταξη είναι που δεν έχουν δουλέψει παρά ελάχιστα.
1: Περίμενε για να καταλάβουν.
2: Σήμερα 500.000 συνταξιούχοι, παλιοί και νέοι, έχουν σύνταξη έως 500 ευρώ. Είναι παλιοί και νέοι. Αλλά επαναλαμβάνω, σε ένα στοιχείο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ΕΝΙΠΕΚ τώρα, είναι του Απριλίου, ότι οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων, κύριε Σκουρή, των νέων συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, επειδή βγαίνουν με αυτό που λέμε, με αυτή την αρχή, είναι κατά 42% μικρότερες από τις αντίστοιχες συντάξεις του δημοσίου μετά το 2016.
1: Αυτό, κύριε Μητρόπουλε, δεν αλλάζει.
2: Αυτό είναι, δεν δηλαδή... αλλάζει. Αλλάζει με νόμο, κύριε Σκουρή.
1: Άρα αλλάζει με νόμο.
2: Αλλάζει, ναι, κύριε Σκουρή. Ναι. Γι' αυτό λέμε.
1: Θέλω να πω, ότι... δεν είναι κάποια δέσμευση που είναι 100 χρόνια στον ταμείο, όπως το λέμε.
2: Πέρασε όμως με το τρίτο μνημόνιο και με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θεωρώ ότι ήταν λάθος τότε. Ίσως δεν το κατάλαβε τότε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ή το σύστημα που νομοθέτησε το τρίτο μνημόνιο και τον νόμο Κατρούγκαλου. Την αρχή είναι δύο ισχυρές αρχές αυτού του συστήματος. Είναι η ρήτρα προσδοκίμου, δηλαδή. Το να αυξάνονται τα όρια ηλικίας από τα 27 και μέχρι το 2060 ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, του ίδιου νόμου, το τρίτο μνημόνιο, και η ρήτρα της σύνταξης με βάση ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο. Για μας τους ερευνητές, πέρα από πολιτικές προσεγγίσεις λοιπά, τα δύο αυτά ζητήματα που προκαλούν οι δύο αυτές αρχές είναι σημαντικά. Και βεβαίως είναι δύσκολα για τους νέους συνταξιούχους.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε καθηγητά.
2: Ορίστε.
0: Επειδή είπατε για τις συντάξεις αυτές που είναι 400 και 500 ευρώ, αυτοί που παίρνουν σύνταξη 400 και 500 ευρώ, στο περίπου πόσα χρόνια πραγματικής εργασίας έχουν για να παίρνουν 400 και 500 ευρώ.
2: Είναι όλοι με μειωμένες στις 4.500
0: ευρώ. Το οποίο σημαίνει πόσο, 15 χρόνια εργασίας καθαρίζεις, δεν είναι.
2: 15, αλλά, κύριε Ξανάκη, αυτή μέχρι το 19, ναι, η τρίτη παρέμβαση κακή της κυβέρνησης και είπε, και πρέπει να πει κάτι γι' αυτό, ναι, και ο κύριος πρόεδρος του ΔΟΣ, ναι, η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αυτοί τώρα που έχουν ορδοδάει ο κύριος Κουρής, αυτοί που είχαν μέχρι 500 ευρώ, παίρνανε 230 η πρώτη σκάλα του ΕΚΑΣ, 170 η δεύτερη σκάλα, 130 η τρίτη σκάλα, 70 η τέταρτη σκάλα. Δηλαδή αυτός που παίρνε 500 έπαιρνε τη μικρή σκάλα. Αλλά η αγρότησε, κύριε Ξενάγη, κύριε Σκουρή, που έχει σήμερα αναπηρική ή αγροτική 300 ευρώ, έπαιρνε και 230 το μεγάλο του ΕΚΑΣ, τη μεγάλη σκάλα του ΕΚΑΣ, και είχε 530 ή 600.
1: Εμείς εδώ έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως υπέρ της επανόδου του ΕΚΑΣ, και όχι μόνο σήμερα, νομίζω και από άλλες εκπομπές, αλλά και όσοι είμαστε μαζί εδώ με το Σωτήρι, λέμε ότι πρέπει αυτό να επανέλθει.
0: Είναι σωστό και δίκαιο, νομίζω.
1: Ναι, ναι, και δίκαιο.
2: Γι' αυτό διαβάζω ένα κίνημα των συνταξιούχων που με έχει καλέσει να μελετήσω. Δεν μετέχω, αλλά κάνουν έναρξη πολιτικής κίνησης στις 25 του Μαΐου. Κυρίως θα προτάξω το ΕΚΑΣ. Με κάλεσαν να μιλήσω στην κίνησή τους στις 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Αμαγγεία. Το ΕΚΑΣ κυρίως, αλλά κυρίως η ρήτρα, αυτό που εξηγήσαμε. Να καταργηθεί η ρήτρα της σύνταξης, κυρίως πλήττον την νέα συνταξιούχη. Ναι. Κύριε Ξενάκη, και δεν λέμε
0: τότε, μα όλος ο νόμος Κατρούγκαλο γι' αυτό έγινε, για να μην πειραχτούν τόσο πολύ οι προηγούμενοι και να είναι υπόμενοι.
1: Αυτό,
2: και δεν λέω όποιος ξεκινάει με μεγάλο μισθό και καταλήγει επίσης με μεγάλο μισθό. Τον τελευταίο καιρό έχω βγάλει πολλών σημαντικών συναδέλφων σαν τις συντάξεις, που είναι καλές συντάξεις. Αλλά δεν ξεκίνησαν από 400 που ξεκινούν τα παιδιά με τη μερική απασχόληση.
0: Έτσι, ναι, έτσι, έχει τα δίκιο. Άρα λοιπόν, για τους σημερινούς
1: τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να προλάβουμε τουλάχιστον από μένα. Οι συνταξιούχοι ανήλθαν στα 2,5 εκατομμύρια και κάτι, και 32,000.
2: Μάλιστα.
1: Το φετινό Απρίλιο θα αντέξει το σύστημα, κύριε Μητρόπουλε? Με την έννοια και του δημογραφικού προβλήματος θα υπάρχει, θα αρχίσουμε ξαφνικά το προσδόκιμο έτος.
0: Φέτος πρώτη να χρονιά, 5 κύριε καθηγητά, θα το διαβάσετε φαντάζομαι, είναι άσχετο το αντικείμενό σας, θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 70.000 παιδιά, είναι ο χαμηλότερος αριθμός μεταπολιτευτικά που θα πάει στην πρώτη δημοτικού.
2: Επειδή αναδείξαμε πριν και σε εσάς, ότι το 2025 ήταν το έτος με τις λιγότερες γεννήσεις από το 1932, τότε μετράμε με επιστημονικά κριτήρια γεννήσεις θανάτους. Ήτανε το με τις λιγότερες γεννήσεις. Το τρίμηνο του 26 δεν θέλουμε να διανοηθούμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στα ληξιαρχεία. Ότι δηλαδή έχουμε χωριά που έχουμε μόνο θανάτους. Έχουμε ένα χωριό τρίγωνο στη Δράμα που το μοναδικό παιδί στην παιδική χαρά, το παιδικό σταθμό, επειδή κλείνει ο παιδικός σταθμός λόγω του ενός παιδιού, πάει στο διπλανό χωριό της Βουλγαρίας. Εδώ χρειάζεται λοιπόν ανάταξη αυτή τη πληθυσμιακή κατάρρευση, ξέρω και των δυο σα ευαισθητέ, πρέπει κάτι ουσιαστικό να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά είναι αληθιτελή για να ανατάξουν αυτή την κατάρρευση.
0: Μόλις 69.895 κατανομές νηπίων για την πρώτη τάξη των δημόσιων εκπαιδευτικών σχολείων και το σχολικό έτος 26-27. Γιατί τελειώνει αυτή η διαδικασία τώρα. Δεν υπάρχει πιο χαμηλό νούμερο τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Τα τρία χρόνια του πολέμου, 40-41-42, αν δείτε, και του εμφυλίου τα δύο, είχαμε υπερδιπλάσιες γεννήσεις των θανάτων. Σκοτωνόντους
0: και τώρα είναι το ανάποδο ακριβώς.
2: Τώρα το 25 έχουμε 66.500 γεννήσεις και υπερδιπλάσεις θανάτων.
0: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
1: Εγώ να πω το εξής και νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι τρεις, ότι καλό είναι να καταγγέλλουμε ό,τι έχει γίνει. Όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί με τον νόμο Κατρούγκαλο, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, να τον καταργήσει τώρα και να τελειώσει η δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι απλώς.
0: Και κύριε καθηγητά, πρέπει να πω ότι δεν βλέπω στο πρόγραμμα κανένας κόμματος πλην τη επιστροφή του ΕΚΑΣ, έτσι το οποίο το λένε κόμματα, το Πασόκ. Το έχει πει καιρό τώρα το Πασόκ, όλα τα υπόλοιπα, αυτή την πλήρη επιστροφή στο σύστημα, ότι από την αρχή δεν το βλέπω πουθενά.
1: Αντιθέτως, περιμένουμε αύξηση των ορίων, έτσι.
2: Σε επίρρωση αυτών που λέτε, το 19 κυβέρνηση είχε προτάξει κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και τη προσωπική διαφορά. Την προσωπική διαφορά την καταλήγει με 7 χρόνια.
0: Όχι, αυτή
2: η σημερινή. Λέει, είχε υποσχεθεί, κύριε Σκουρή, το θυμόσαστε, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Δεν το θυμόμουν.
2: Όχι μόνο δεν κατήργησε, αλλά θωράκισε τον νόμο Κατρούγκαλου μέσω του νόμου Μπρούτσι.
0: Αλήθεια, που αυτό, είναι απλά στο 23 δεν το ξαναείπε. Και σου λέει και κέρδισα τις εκλογές του 23 και δεν το ξαναείπε. Πώς έλεγε ο Τσίπρας, εγώ έκανα ξανά εκλογές όμως και τις κέρδισα. Και έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Μια κουβέντα μόνο στο τύρι, ναι. Οι εκλογές δεν είναι για κανέναν να κερδίσει χάνει η κολυμβήθρα του Σιλουάμ.
0: Το λέω γιατί το επικαλούνται όλοι.
1: Και εγώ λοιπόν το λέω για όλους, ναι. Και για εμάς που κάνουμε την κριτική, ότι οι εκλογές δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Εκλογές είναι.
0: Η φρέσκια εκλογική. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, το εκλογικό πράσινο φως είναι κατά κάποιο τρόπο το ότι πράσινο φως για να προχωρήσεις. Δεν είναι πράσινο φως για να κάνεις ό,τι θες. Είναι για να προχωρήσεις και να κάνεις αυτό που υπόσχεσαι ότι θα κάνεις. Άμα δεν το κάνεις. Έχεις ένα θεματάκι. Λοιπόν, πάμε σε, που λες και εσύ, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως τώρα δικτύου κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν εκείνη και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγευτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε κύριε Κύρκο. Ο κύριος Κύρκος μαζί μας, το είπαμε, δεν το είπαμε στην αρχή. Κάναμε αλλαγή βάρδιας. Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας, την κονσόλα του ήχου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως και εσάς για τα μηνύματά σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό, θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω,

0: με τίποτα. Πώς βρέθηκες από τα κανένα βούρλα στο λουτράκι.
1: Το νερό.
0: Ποιο νερό.
1: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
0: Ποιο νερό βρε βλάκα. Ποιο νερό βρε που θα βάζεις με το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
1: Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
2: Τι θα τα κάνεις βρε τα άλατα. Βάσατε έμποσης.
1: Εγώ αρχικώς ήθελα στα καμένα βούρλα, αλλά μετά μου λέει
0: σκάλος μου. Σκάλος. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα καμένα βούρλα.
1: Μα θέλω νερό.
0: Για να πιες από το ψυγείο, ρε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Χουρίς. Τι λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Γιώργος λέει: έχει καταδικαστεί και από τον Κυριάκο, έχει τιμωρήσει μητέρες με ανήλικα. Λέει: αυτά βλέπουν οι νέες γενιές και δεν τεκνοποιούν. Είδαν πώς συμπεριφέρθηκαν το κράτος στις μητέρες τους. Ευχαριστώ. Είναι πολλά που σκέφτονται και δεν τεκνοποιούν. Δεν είναι μόνο η σύνταξη στην μητέρα. Είναι πολύ περισσότερα που ξεκινά τη ζωή σου και φτάνει μέχρι τη σύνταξη, τη μητέρα κάπως. Δεν νομίζω ότι η σύνταξη το πρώτο. Δεν λέω πως είναι κακό και αυτό. Μακάρι να μπορούσαν να παίρνουν σύνταξη οι μητέρες. Αλλά
1: κάνα το ξεκίνημα, παιδί, παιδιά, στα 20 και στα 30 δεν σκέφτεται τη σύνταξη. Ξεχάστε τα αυτά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι. Σύνταξη είναι ένα θέμα, όχι για
1: είναι και αντικειμενική η λόγη. Είναι γιατί μια γυναίκα έχει αλλάξει πια. Πώς να σου πω, βγαίνει στο επάγγελμα, είναι δύσκολο να κάνει παιδιά.
0: Οι μαμάδες μας δεν ήταν εργαζόμενες στις δικές μας γενιές.
1: Τεκνοποιούν σε μεγαλύτερη πια ηλικία με αποτέλεσμα να μην γίνεται, να μην υπάρχει χρόνος για δεύτερο παιδί, έτσι, για να θέλουν να βγουν κάπου. Ναι. Είναι σύνθετα και πραγματικά τα προβλήματα, γιατί εγώ ήμουν ένας από αυτούς.
0: Αντιπεριστικά
1: είχα δεχθεί και πολλές επιθέσεις, ναι, όταν είπαν θα δώσουμε ένα χιλιάρικο και μετά λέγαν, εγώ έλεγα ο κακομοίρης, όταν δώσω το χιλιάρικο, μου το πάρουν, θα πάνε κατευθείαν στο κρεβάτι να κάνουν παιδί. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αν δώσουμε 2.000, θα δύο παιδιά. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν. Θέλω να πω, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Επειδή απευθυνόμαστε σε κόσμο που νομίζω το ξέρει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή του λέμε αυτό που ξέρει τώρα κι εμεί. Ναι, δεν του λέμε αυτό που δεν ξέρει. Σε κόσμο που είτε είναι νέο, εντάξει, δεν ξέρω πώς είναι, μας ακούνε, είτε έχουν παιδιά τα οποία έχουν φτάσει στα 25 και τα 30 και είναι ακόμα στο σπίτι τους. Εμάς η δικιά μας γενιά δεν ήταν στα 25 και στα 30 στο σπίτι της. Πια είχε φύγει από το σπίτι της. Είχε εξαλαφρώσει τους γονείς της από το βάρος. Ποτέ ένα παιδί δεν είναι βάρος.
1: Σε παρακαλούσαν να μην φοβόταν να βγεις από το σπίτι. Και όμως θα έφευγες. Τι να κάνουμε. Έτσι και τα νέα παιδιά.
0: Δεν είχαν αυτό το βάρος, ας πούμε. Κακώς το λέω βάρος, παιδί μου. Την υποχρέωση.

0: παιδί, ναι. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν είναι μόνο η σύνταξη. Η σύνταξη
1: τώρα,
0: είναι ένα θέμα.
1: Μεταξύ μας τώρα, επειδή και δύο γονείς είμαστε,
0: ναι.
1: Το παιδί μακάρι να μπορούσε να μείνει για πάντα στο σπίτι, ο γονείς θα το θέλει τώρα.
0: Μην το λες, Εγώ δηλαδή είμαι από αυτούς που λέω ότι μακάρι να ανοίξει το φτερά του και να πετάξει μόνο του.
1: Και αυτό το λες, είναι
0: αλήθεια. Ναι.
1: Αλλά δεν μου λες όταν αργεί να γυρίσει ο Νικόλας τώρα, δεν τον περιμένεις. Δεν κάθεσαι εξάγρυπνος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος. Εμένα μου αρέσει ο Τραμπ έτσι για τη σταθερότητα των απόψεων του. Και η κυρία λέει να πνέει με μηχανική υποστήριξη και, και έχει μόλις 1% πιθανότητα να επιβιώσει.
0: Από κάτι τώρα.
1: Είπε, η απάντηση των 14 σημείων του Ιράν τη χαρακτήρισε απαράδεκτη, ηλίθια και σκουπίδι.
0: Να πω κάτι. Είναι μερικές φορές πραγματικά που. Εντάξει, θα τους κάνεις λίγο ας πούμε τους Ιρανούς συμπαθείς. Κατάλαβες και Πριτάνης της διπλωματίας. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα.
1: Και είναι πραγματικά η είδηση μεγάλη στον κόσμο. Πάει στην Κίνα. Θέλει να χωρεί για το Πεκίνο αργά σήμερα.
0: Πάει στην Κίνα με ατζέντα που δεν θέλει να είναι το μεσανατολικό. Πάει μια ομάδα επιχειρηματιών μεγάλη,
1: ναι.
0: Πάει να μιλήσει για τεχνολογία, για εμπορικές σχέσεις, δασμούς κλπ. Πάει για business. Και αυτό το ξέρει να το κάνει καλά ο Τραμπ. Πολέμους δεν ξέρει να κάνει καλά από ό,τι κατάλαβα. Το άλλο όμως το ξέρει πάρα πολύ καλά για τη χώρα του, πιστεύω εγώ. Και πάει γι' αυτό. Πάει λέγοντας πολύ γλυκά και θερμά λόγια για τους Κινέζους. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις που έκανε χθες για τη φιλία του με το ΣΥ, με το τι καταπληκτικός ηγέτης που είναι, με όλα αυτά. Και από ό,τι μαθαίνω και στην Κίνα του ετοιμάζουν μια πολύ έτσι θερμή υποδοχή. Τώρα όλα αυτά παιχνίδια γεωπολιτικά είναι, δεν λέω έτσι.
1: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι σήμερα?
0: Η Αμερική και η Κίνα.
1: Αυτοί παλεύουν για την ηγεμονία.
0: Ο Τραμπ είναι εφής άνθρωπος. Το ξέρει αυτό λοιπόν, φαντάζομαι. Και πάει έτσι όπως κατά την άποψή μου πρέπει να πάει, αν θέλει να μην διαρρήξει τη σχέση του παραπάνω με την Κίνα.
1: Αυτό. Προσπαθούν κατά τη γνώμη μου να μην έχουν μεταξύ τους, να μην φτάνουν στα άκρα μεταξύ τους. Προετοιμαζόμενες όμως και οι δύο.
0: Αν χρειαστεί να φτάσουν.
1: Όταν χρειαστεί να φτάσουν.
0: Έτσι ακριβώς
1: είναι. Αυτό είναι.
0: Αυτές είναι δύο δυνάμεις. Οι μεγάλες, η Ρωσία ποια είναι έξω από αυτό. Είναι δύο μεγάλες δυνάμεις. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι, αλλά η Κίνα είναι ο ανερχόμενος και πλέον έχει ανέρθει. Δεν είναι ο ανερχόμενος. Έχει ανέρθει. Είναι γίγαντας κανονικός. Είδατε, όποιος είδε την πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση, πρέπει να έπαθε ένα σοκ. Η οποία κρατούσε και τρεις ώρες και τη δείξανε. Απίθανα πράγματα δείξανε. Αλλά πέρα
1: γιατί
0: από αυτά και στα οικονομικά.
1: Βλέπω από το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης ότι αυξάνει πολύ τις στρατιωτικές της δυνάμεις η Κίνα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία όμως δεν επιχειρεί να επικρατήσει με τα όπλα. Έχει μια διαφορετική στρατηγική.
0: Όχι.
1: Βλέπω όμως πια ότι και αυτή αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές της δαπάνες.
0: Επίσης και αυτή τα πουλάει. Να πω. Θέλω να πω ότι κάνει και αυτή πουλάει όπλα σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι, μην κοιτάς που εμείς στην Ευρώπη δεν παίρνουμε κινέζικα όπλα.
1: Τώρα κοιτάζει δεκα ρούχα.
0: Αρχίζει που κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Ναι, αμέ. Κινέζικα αυτοκίνητα. Λοιπόν.
1: Πού θα είναι ο Καραμαλή στην.
0: Στην Κίνα.
1: Ημέρα το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έλα, πες μου γιατί.
1: Μην γελάς, είναι
0: όλα. Δεν γελάω,
1: μπορώ να τη σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Πού θα είναι.
1: Λοιπόν, με τον Κινέζο πρέσβη στη Θράκη.
0: Τέλεια. Α, για τα καπνά, ε.
1: Φαντάζομαι.
0: Άμα καπνίζουν.
1: Καπνίζουν
0: οι Κινέζοι. Άμα κάθε Κινέζο καπνίζει. Καπνίζουν, λέει. Καπνίζουν. Ναι, όπω αντί. Ναι. Όπω λέγαμε παλιά. Λοιπόν, καπνίζουν ατελείωτα, εν πάση περιπτώσει. Είναι κράτο καπνιστών. Ναι. Παλιά καπνιστών.
1: Όντω.
0: Αν πούμε, να πούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε. Αν κάθε Κινέζο πάρει ένα κουτί τσιγάρα από την Ελλάδα. Θα γίνουμε μεγαλοεξαγωγή σιγάρων.
1: Όχι, για το λάδι το λέγαμε. Αν
0: αυτό
1: κουτάλι,
0: λέω, ρε.
1: Μια
0: κουταλιά λάδι να τρώνε κάθε μέρα, έφυγε το λάδι μας όλο. Ναι,
1: ξεπουλήσαμε.
0: Με φαίνεται δεν τρώνε.
1: Και πήγαινε ο Σαμαράς, πήγαινε ο Καραμαλής, πήγαινε ο Τσίπρας, πήγαινε ο Παπαντρέου, πήγαινε ο Σιμίτης. Και πάντα ήταν το ίδιο, το θυμάσαι.
0: Τους κατεβάζανε στην Κρήτη, τους κάνανε τα τεινάζανε τις ελιές εκεί στο μάζεμα των ελιών. Κοιτούσε ο Κινέζος από κάτω.
1: Ερώτημα τώρα. Εγώ πραγματικά το έχω.
0: Τι μου θύμισες, ναι.
1: Πάνε τώρα. Ο Γερμανός πάει. Ο Γάλλος πάει. Ο Αμερικάνος πάει στο Πεκίνο. Έτσι. Ναι. Και αντιστοίχως ο Κινέζος πάει στις άλλες χώρες. Ερώτημα. Εμείς γιατί να έχουμε διακόψει ουσιαστικά τις διπλωματικές μας σχέσεις
0: με την Κίνα?
1: Τι κάνουμε? Έχουμε γίνει μια επίσκεψη. Έχει δει κάποιον. Ουσιαστικά είπα, ότι καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Δεν έχουμε κακές σχέσεις με την Κίνα.
1: Δεν έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα. Το ακριβώς αντίθετο έχουμε αυτό το τελικό. Και φαίνεται και από τα λιμάνια και από αλλού. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Αυτό κατά τη γνώμη μου αφορεί εν μέρει και τη Μόσχα. Τώρα θα πάνε οι άλλοι Ευρωπαίοι. Εμείς έτσι θα καθόμαστε.
0: Όχι, ήδη
1: κάναμε. Μόνοι μας δηλαδή, μόνοι μας θα είμαστε απομονωμένοι.
0: Ήδη κάναμε κάποια βήματα. Απομονωμένοι δεν είμαστε καθόλου. Τώρα αυτό το παραμύθι από μόνο. απομόνωση δεν υπάρχει απομόνωση. Απομόνωση καμία δεν υπάρχει. Είμαστε μια καθόλου απομονωμένοι δεν είμαστε. Περνάμε την καλύτερη περίοδο σχέσεων με τις ΗΠΑ. Ο Μακρόν ήταν εδώ πέρα πριν από λίγο διάστημα. Με τη Μελόνι μια χαρά είναι οι σχέσεις του Πρωθυπουργού. Με τη Μεγάλη Βρετανία καλές είναι οι σχέσεις μας. Με τη Γερμανία δεν ξέρω πώς είναι αυτή την περίοδο. Καμιά απομόνωση δεν υπάρχει. Αυτές τις σαγλαμάρες τις λέγαμε για τον Ερντογάν, ας πούμε. Ναι. Τις λένε τώρα. Η Ελλάδα δεν έχει περάσει ποτέ εποχή που να μην ήταν τόσο πολύ εξωστρεφής και καθόλου απομονωμένη. Αυτές που τα λένε λέει σαγλαμάρες με όλο το σεβασμό.
1: Εγώ δεν λέω σαγλαμάρες, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ ξανά είμαστε και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Γιατί
0: δεν είμαστε καθόλου απομονωμένοι.
1: Τα ξανάκουσα και τα ξανακούω. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Απομονωμένοι ήμασταν όταν η Ευρώπη μας έδειχνε ότι μας έλεγε ένα κλόουν. Τότε ήμασταν απομονωμένοι. Τώρα δεν είμαστε απομονωμένοι.
1: Όταν λοιπόν, μας έδειχνε κλόουν, όταν μας έβαζε σε μνημόνια, κύριε Ξενάκη. Ναι. Η ιστορία των μνημονίων.
0: Τα οποία τα υπογράφαν και αυτοί που τα σκίζανε. Μην αρχίσουμε τα ίδια.
1: Η ιστορία των μνημονίων. Η ιστορία των μνημονίων.
0: Το χθεσινό.
1: Η ιστορία των μνημονίων, ναι. Δεν ξεκίνησε το 2015.
0: Όχι βέβαια.
1: Ξεκίνησε το 2010.
0: Συνεχίστηκε όμως το 2015.
1: Συνεχίστηκε. Μπράβο. Αλλά πάμε
0: από
1: ξανά.
0: Τους μνημονιοσκίστες. Ναι.
1: Άντε πάλι.
0: Του Σαμαρά και λοιπόν, τον Τσίπρα.
1: Πάμε λίγο. Ναι. Πάμε λίγο. Ναι. Πάμε λίγο. Δεν τον Σαμαρά και ο Τσίπρα. Ο Σαμαρά ήταν η Νέα Δημοκρατία ολόκληρη. Ναι. Και δεν ήταν κανένα να διαφώνησε τότε σε αυτά τα κομμάτια. Και οι μεγαλύτερε. Θα το πούμε και για το Τσίπρα, να πούμε μια κουβέντα. Λέω ότι δεν ξεκίνησε το 2015. Δεν θες να ακούσει ένα διάλογο, είδες από το πρωί.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε αυτό, δεν θέλω να κάνω αυτό το διάλογο. Προσπαθώ να δώσω ένα πράγμα, αλλά δεν μπορώ να καταπίνω και πώς να σου πω, σαν το,
0: έλα,
1: σαν το
0: έλα,
1: ψάρι.
0: Έλα, πουτινάκια.
1: Σαν το γλάρο.
0: Σ' άκουσα. Αμάσιτο
1: το.
0: Το πιο. Ναι. Το πιο.
1: Σαν αμάσιτο το ψάρι. Τη
0: Μαρίδα.
1: Είμαστε
0: ποτέ πιο απομονωμένοι από το 2015. Είμαστε ποτέ πιο απομονωμένοι.
1: Πάμε ξανά, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ήμασταν απομονωμένοι το 2015. Η χώρα έδινε μία μάχη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Για να...
0: Με το Βαρουφάκι.
1: Με το Βαρουφάκι, με το Σαμαρά, με τον Παπανδρέου, με όλους.
0: Ναι.
1: Ας σταματήσει λίγο το καλαμπούρι το 2015.
0: Άσε τώρα, δεν μας μάθει την ιστορία από την αρχή.
1: Συμφωνήσουμε. Δεν γίνεται.
0: Θα πας να μας μάθει την ιστορία από την αρχή. Η οποία είναι πρόσφατη. Ο καθένας την ξέρει την ιστορία, δεν τη λύσουμε.
1: Όχι, όχι, θα
0: κάνουμε ένα συνέδριο.
1: Θα την λύσουμε εδώ.
0: Άκουγα χθες τον κύριο Τσίπρα στα ρέμα, στο ρέμα του Χαλίδη να μιλάει μπροστά στο μισό ΣΥΡΙΖΑ πάλι μπροστά του. Ναι, και με την ίδια σχεδόν φρασιολογία που χρησιμοποιούσε και τότε. Τι να κάνω τώρα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω για μία ακόμα φορά να προσπαθώ να λέω τα γεγονότα όπως τα γνωρίζω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Και να προσπαθώ να μην προπαγανδίζω.
0: Ούτε
1: αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα το κάνω μέχρι το τέλος.
0: Και εγώ το ίδιο. Και κρινόμαστε και δύο ποιος προπαγανδίζει και ποιος όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό όμως. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μεταδίδουμε κάποιες ειδήσεις, να κάνουμε κάποια πράγματα και να κάνουμε μικροπολιτικές.
0: Αυτό κάνουμε. Αυτό. Να μην κάνουμε μικροπολιτικές, αυτό λέω. Όταν ακούμε τη λέξη εντάξει. Για κάποιο πρόσωπο να παθαίνουμε ανάφλεξη και να φεύγουμε. Ναι. Και εγώ όταν ακούω Καραμαλής μπορεί να παθαίνω κάτι, αλλά δεν το παθαίνω.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή που να έχει κάποια πράγματα και να μην έχει όλα αυτά τα
0: να
1: πράγματα.
0: Να ρωτήσει τον εαυτό σου.
1: Εγώ φταίω, γιατί εγώ κάνω συνάχρονη.
0: Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Ερεμήσουμε, βάλε ένα τραγούδι.
1: Εγώ δεν
0: είμαι. Βάλε ένα τραγούδι, ερεμήσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη. Παραπολιτικά 90,1.
13: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
14: Κολλάζει και δεσπότη.
15: Επιστρέψαμε. Ηρέμος και χαλαρός. Πάμε σε πιο πριν πάμε στην προστιγκλημένη μας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές. Θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα σας, καλημέρα.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
15: Για την υπόθεση αυτή στην Κάτω τη Θωρέα, που πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή έτσι, ληστεία, να πω εγώ, για τα πλαίσια ενός μικρού χωριού κλπ. Και το ότι υπήρξε άμεση σύλληψη των δραστών, θα θέλω να μας πείτε δύο λόγια.
17: Ακόμα πιο εντυπωσιακή θα λέγαμε η σύλληψη, η άμεση σύλληψη των πέντε αρχικά κατηγορούμενων. Θεωρούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Ναι. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο άμεσα σύλληψη ληστών οι οποίοι κινούνται με τέτοιο τρόπο και με τόσο βαρύ οπλισμό. Πραγματικά συνεχίζουν και μας εκπλήσουν οι αστυνομικοί αυτής της υπηρεσίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αυτό ήταν το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση και οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. Έδωσαν άμεσα την πληροφορία. Ουσιαστικά οι περιπολίες βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της Φιώτιδας και της Βιωτίας και βοήθησαν πολύ στον άμεσο εντοπισμό του οχήματος, με το οποίο έφτασαν οι δράστες στο υποκατάστημα της τράπεζας και αποχώρησαν από αυτό. Εκεί ουσιαστικά βλέπουμε ότι γίνεται μία αλλαγή. Φτάνει μία γυναίκα και παραλαμβάνει τους τέσσερις ληστές για να αποχωρήσουν από το σημείο. Εκεί ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο, καθώς οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τους καταδίωξαν και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο, σε κάποια επαρχιακή οδό, κινούμενοι προς το Αλεποχώρι, οι ληστές μπαίνοντας στην Αττική, και ουσιαστικά να τους αφοπλίσουν και να τους οδηγήσουν στην έδρα τους.
16: Όντως εκεί με γεμάτα περίστροφα επιχείρησαν να πυροβολήσουν.
17: Μας αναφέρθηκε από τους αστυνομικούς, πέραν του οπλισμού που κατήχαν και τις χειροβομβίδες που είχαν στην κατοχή τους, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί πριν τους προσεγγίσουν, ότι και οι τέσσερις ληστές ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με σφαίρα στη θαλάμη, έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση του οπλισμού. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο ήταν γι' αυτό.
15: Δεν κάναν χρήση, γιατί περικυκλώθηκαν γι' αυτό.
17: Προφανώς. Μιλάμε για περισσότερα από 15 άτομα τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, οπλισμένοι όλοι τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δύσκολο.
15: Αυτούς τους παρακολουθούσε η αστυνομία από καιρό.
17: Υπήρχε κάποια πληροφορία ουσιαστικά πέρσι με την ληστεία που είχε πραγματοποιηθεί στην κατοχή. Εκεί ουσιαστικά προσπάθησαν
16: να.
17: Πολύ σωστά. Να τακτοποιήσουν και πάλι σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας. Επίσης δεν ήταν τυχαία επιλογή του σημείου, καθώς καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν υποκαταστήματα όπως και καταστήματα λιτά σε κάποιες περιπτώσεις που είναι απομακρυσμένα από αστυνομικά τμήματα. Χρειάζεται κάποιος χρόνος ανταπόκρισης των αστυνομικών
15: δυνάμεων. Ναι, ήθελε μισή ώρα, λέει, έφτασε μετά από μισή ώρα περίπου αστυνομία.
17: Ήθελε τουλάχιστον 20 λεπτά αυτήν η διαδρομή, οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαν το χρόνο να αποχωρήσουν. Ουσιαστικά κινούνταν σε δύο κατηγορούμενους οι αστυνομικοί, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι ταυτοποιούνται για την υπόθεση. Mm-hmm. Όμως όταν ενημερώθηκαν από τους αστυνομικούς της Φτιώτιδας ότι πραγματοποιείται μια ληστεία σε ένα υποκατάστημα και είδαν τις εικόνες που είδαμε όλοι στη συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν σίγουρο ότι μιλάμε για τα ίδια άτομα και έτσι κινήθηκαν πολύ γρήγορα προς την περιοχή.
16: Mm-hmm. Αυτή τώρα εκτιμάται ότι έχει σχέση και με τρομοκρατία.
17: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Πάντα ενημερώνονται και άλλες κεντρικές υπηρεσίες, όπως είναι η κρατική, όπως είναι η τρομοκρατική υπηρεσία, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ή κάποια πληροφορία πρέπει να ελέγξουν.
15: Επειδή υπάρχει βαρύς οπλισμός, που μας είπατε.
17: Και
15: γι' αυτό
17: το κατανοούμε απόλυτα. Δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους, από τους 8 συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει με κάποια αδικήματα. Έχουν απασχολήσει κατά κάποιο τρόπο με κάποια περιστατικά και την κρατική, όχι όμως την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
15: Μάλιστα. Και τους έχετε τώρα, ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, ή αυτοί όλοι οι δράστες έχουν είναι στα χέρια της αστυνομίας.
17: Εκκρεμούν να πραγματοποιηθούν κάποιες κατοίκων έρευνες αυτή τη στιγμή για κάποια ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Θα δούμε βέβαια αν θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Σίγουρα όμως οι 8 συλληφθέντες το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και ελέγχεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, σε ακόμη 7 ληστείες.
15: Σε ακόμα 7 ληστείες.
16: Όχι μόνο τραπεζών.
17: Όχι μόνο τραπεζών. Έχουμε κάποια στοιχεία που μας οδηγούν ότι έχουν αφαιρέσει χρήματα και από ATM με τη μέθοδο της ανατείναξης, καθώς βρέθηκαν κάποια ευρήματα σε κάποια οικεία. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται και άλλα στοιχεία για να δεθεί μια τέτοια υπόθεση και φυσικά σε κλοπές οχημάτων που πραγματοποιούσαν πριν πραγματοποιήσουν τις ληστείες.
15: Ωραία. Εντάξει, ήταν μια επιτυχία αυτή και πρέπει να το πούμε. Και μπράβο σας, κύριε Δημοκλήδου, και στους συναδέλφους σας, ενώ όλους εκεί στην ελληνική αστυνομία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
17: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
15: Το θέμα τρομοκρατία, μάλλον το κλείνουν. Το κλείσε τελώς. Επίσης, να πω ότι ζητώ συγγνώμη γιατί ανέβασα τους τόνους νωρίτερα. Ναι. Άνθρωποι είμαστε, και σου άλλο να τα κάνουμε. Σε ένα εξάμηνο πάλι. Είναι ο καυγάς του εξαμήνου αυτός. Μετά από ένα εξάμηνο το ξανακάνουμε. Λέει εδώ ένας φίλος, μόνο το μίσος σας για το Πασόκ σας ενώνει. Βρε Νίκο, ποιο μίσος μωρέ. Σιγά που δεν έχουμε κανένα μίσος. Δεν έχουμε κανένα μίσος. Ούτε για το Πασόκ, ούτε για κανέναν άνθρωπο, ούτε για κανένα κόμμα. Διαφωνίες έχουμε. Μίσος δεν έχουμε όμως. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μίσος δεν έχουμε και για κανένα μίσος δηλαδή εδώ που τα λέμε. Ούτε ποδοσφαιρικό, ούτε αθλητικό, ούτε άλλου είδους μίσος. Λοιπόν. Αυτά. Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, ανεβάσαμε λίγο τους τόνους. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο στο Δημήτρη που μου την πέφτει, δεν πειράζει, εντάξει. Σου είπα, ανεβάσαμε τις τόνους. Ο Ρούμπιο θα πάει στην Κίνα. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Ρούμπιο στην Κίνα, τι να σου πω. Θα πάει, φαντάζομαι, με τον Τραμπ. Δεν θα είναι, δεν θα πάει.
16: Άλλο ένα ζωγραφικό θέλω να πούμε. Αφού ναι. Να ανανεώσει των 2 χρόνων τη θητεία των 3 Ελλήνων δικαστικών που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι.
15: Ναι.
16: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το δεχθεί η κυρία Κοβέση. Που ζητούσε πενταετή θητεία και το θέμα μπορεί να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.
15: Δεν το ξέρω.
16: Ας το κρατήσετε με αυτό.
15: Γεια σου, Θανάση, αποτυχία που δεν έχετε δρομολόγια για να πάτε με εκτίμηση. Θα έχει τελειώσει σχολική χρονιά και ακόμα θα παραπονιάστε. Και λοιπόν, και πριν στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, πρέπει να ξέρεις. Και εμείς μαζί με εσάς, που δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις δεν έχει γίνει τίποτα. Τι λέει, 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αν αυτό δεν είναι έβριμα, τότε τι είναι.
16: Είναι έβριμα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων εδώ και 1-2 χρόνια κλπ.
15: Όπως και εμάς.
16: Όπως υπάρχει και η δημοσιογραφία. Τελευταία είμαστε εμείς και δικαστικοί.
15: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι ακόμα ψηλά σχετικά. Οι πυροσβέστες είναι πολύ ψηλά.
16: Άντε να περνάμε τους συνδικαλιστές.
15: Α, μπορεί. Οι πυροσβέστες, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία δημοσκόπηση ήταν πιο ψηλά στην εκτίμηση του κόσμου και τώρα και ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να μην ανέβει ακόμη πιο ψηλά η εκτίμηση του κόσμου στους πυροσβέστες, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν, να τους έχει βγει η ψυχή όπως
16: σήμερα Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή. Διαβάζω από πολλές εφημερίδες μπροστά μου τη χάνει να είναι τα νέα. Πάντα αναφέρω τις πηγές. Το ξέρετε. Στη χώρα μας αναλογούν μόλις 0,5 νοσηλευτές στην νοσοκομιακή κλίνη, όταν διεθνώς θεωρείται ασφαλής ο κανόνας 2-0,3. Νοσηλευτές ένα κρεβάτι.
15: Που στη συντριπτική του πλειοψηφία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, θέλω να πω. Δεν λέω στην ολότητα. Στη συντριπτική του πλειοψηφία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν.
16: Τους θυμάμαστε καμιά φορά με τις άσπρες μπλούζες, πώς τους λέμε, και τις μπλε.
15: Έτσι,
16: τι έχουν.
15: Έτσι.
16: Εγώ θυμόμαστε όταν τους έχουμε ανάγκη.
15: Κάποιους από αυτούς οφείλω και τη ζωή μου κάποια στιγμή, οπότε πρέπει να το πω. Ναι, σε γιατρούς και νοσηλευτές, έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Να ξαναπώ άλλη μια φορά συγγνώμη για την Άννα των Τόνων. Ναι.
16: Σουπάρε.
15: Εντάξει, εσύ.
16: Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, πάμε.
15: Συμβαίνουν καμιά φορά αυτά. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Ναι, πάμε.
16: Υπάρχει μια περίπτωση λόγω επαγγελματικής απασχόλησης. Εγώ να μην είμαι αύριο στην εκπομπή.
15: Θα το αντέξω και με ποιον θα τσακωθώ ρε αύριο εγώ.
16: Θα με πάρει τηλέφωνο.
15: Θα τσακώνω με τον εαυτό μου, δεν μπορώ. Δεν το έχω πετύχει αυτό ακόμα.
16: Στον καθρέφτη μήπω είναι για λύση.
15: Στείλε μου κάποιον να τσακωθώ, δεν ξέρω ποιον.
16: Λοιπόν, στα 4 περίπου χρόνια που κάνουμε εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά με το Σωτήρι, βρήκα ένα φίλο πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Οπότε όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε.
15: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν κλείσουμε. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 11888.gr. Παντά στι επίγουσες εργασίες, βάζει τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσει και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπε και εσύ στο 11888.gr και δε όλε τι εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Καλημέρα σα. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη. Βεβαίω θα προηγηθεί ένα άρτιο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα που είναι ήδη στο στούντιο.
16: Για εσά που μα λέγατε όσο μας λέγατε ότι δεν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, θα είναι εκεί στην Νίκη Λιμπεράκη ο κύριος Παναγόπουλος.
15: Η Χασινή Άλκο που λέγατε.
16: Η Χασινή που λέγατε για να δείτε πόσο άδικοι είστε πολλές φορές.
15: Προπέτες. Άντε, γεια σας.
18: Αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η ομάδα των ληστών που χτύπησε την τράπεζα στη Δυθωρέα με λία 200.000 ευρώ είχε διαπράξει και άλλες ληστείες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες 24 έως και 33 ετών, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Δυσφορία στην Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ουκρανία φαίνεται να έχει μια υπεροψία απέναντι στη χώρα μας που έχει κάνει τόσα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση Βελόπουλου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ήταν κατ' εντολή της Μόσχας. Απέκλεισε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, λέγοντας πως το θέμα είναι αξιακό, ενώ είπε πως λύση θα μπορούσε να αποτελέσει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ενοχλημένος με τη στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες, εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα καταβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor, ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλοιο την ώρα που έκανε ψαροντούφικο και ακροτηριάστηκε στο ένα πόδι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Αντένο ότι λόγω της κατάστασης του δεν μπορεί να διακομιστεί στη χώρα μας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη όταν φορτηγό έπεσε σε περίπτερο και τον γκρέμισε. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΔΗ για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, ενώ κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας ανέφερε ότι η χώρα του θα συνεισφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία στην Ουκρανία κέντρων εκπαίδευσης του στρατού. Στα αθλητικά, η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Μόναχο. Η Τσέλσι εξετάει σοβαρά την περίπτωση του Ισπανού προπονητή Τσάμπι Αλόνσο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,97% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, άνοδο κατά 50% παρουσίασαν οι προπληρωμένες κάρτες, φτάνοντας τα 3,6 εκατομμύρια στο τέλος του 2025, αριθμός που ξεπερνά και τις πιστωτικές κάρτες που διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκατομμύρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 5 πρώτα λεπτά έχει έξω. Μια μέρα κούκλα. Κούκλα από κάθε άποψη. Ο ουρανός ανέφελος και γαλανός. Σκόνη δεν έχουμε. Πάρα πολύ ζέστη δεν έχουμε. Θα έχουμε βέβαια όπου να είναι. Δηλαδή ήδη τα μεσημέρια έχει αρχίσει και ζορίζει το πράγμα. Αλλά βγείτε να τη χαρείτε. Ακούτε παραπολιτικά. Βάλτε και τα ακουστικά και πάτε βόλτα. Ή αν είστε στο γραφείο, ξέρετε. Ένα ακουστικό στο ένα αυτή. Το μαλλί μπροστά, να μην βλέπει το αφεντικό. Και παρέα θα πάμε ως τις 12. Τι είναι και αυτό, τρεις μέρες έλειψα, μας πήραν τη Λευκάδα. Την πήραν τη Λευκάδα. Ήταν το όνειρο του πατέρα μου, Θεός χωρέστον. Σου λέει γιατί η Μάλτα καλύτερη είναι, εμείς γιατί είμαστε ενωμένοι με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να γίνουμε όχι αυτόνομα, ανεξάρτητο κράτος, βεβαίως. Να έχουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα, τη δική μας ΑΟΣ, τα δικά μας κοιτάσματα, τα δικά μας ντρόουν με εκρηκτικά. Ναι, λέω για αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια ότι αλλιεύθηκε το ντρόουν που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και με ανοιχτή τη μηχανή από ό,τι ακούμε από το ρεπορτάζ εκτός των χωρικών υδάτων μας. Μακάρι, Υπουργέ μου, αλλά πού τέτοια τύχη. Μπορεί όμως να ξημερώσει αυτή η μέρα που θα γίνουμε. Δεν ξέρεις τώρα, γιατί μπορεί και κανένας να πάει σε κανένα σούρου και να κάνει καμιά καταγγελία. Για αποσχιστικές τάσεις, βρε Δημήτρη, πώς με κοιτάς έτσι. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Δεν έχει συνέλθει ακόμα από τους Μετάλλικα. Ο Δημήτρης ήταν ωραία, Δημήτρη μου, Ο Ζορμπάς άρεσε. Σ' άρεσε και ο Ζορμπάς. Τρύπες. Τρύπες ή ξύλινα σπαθιά προτιμούσες.
1: Τρύπες,
0: ωραίος. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη βλέπω πολύ κινητική. Τρέχει πέρα δόθε, κάτι γίνεται ή ήρθε κάνα δέμα. Ποιος ξέρει. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και σήμερα. Καλημέρα Ελένη μου, 2-11-10-80-8-80. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, παίρνετε και το μοιράζετε ακολούθως μαζί μας. Αν είστε και από τη Λευκάδα, δώστε μας και ένα κλίμα από το νησί. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Κρυμπάς έχει φτιάξει ένα playlist που είναι... Να πάρουμε ένα κρουαζιερόπλιο ή έστω ένα ντρόουν. Ακόμα να καβαλήσουμε αυτό το πλωτό ντρόουν. Και όπου μας βγάλει το ηλιοβασίλεμα. Τίποτα. Και πού να σφίξουν οι ζέστες δηλαδή. Love, exciting and new. Αυτό τώρα αν είστε κάτω από 40 δεν σας λέει και πολλά, αλλά εμείς που είμαστε μιας κάποιες ηλικίας, the love boat, με την ελπίδα ότι δεν έχουμε κάποιο χορηγό κρουαζιερόπλια. Βέβαια μόλις το πω δεν θα αποκτήσουμε και ποτέ χορηγό κρουαζιερόπλια. Αλλά εμένα με αγχώνει λίγο αυτό το διακοπές στο κρουαζιερόπλιο. Με αγχώνει λίγο. Ναι, και το χανταϊό και πριν το χανταϊό τον κορονοϊό, δεν θυμάστε τι γινόταν. Αλλά και πέραν, ας πούμε, της ιατρικής πτυχής του πράγματος. Είμαστε τώρα 2000 άνθρωποι, πέρα δόθε, ίδιες φάτσες όλη μέρα, ας πούμε.

Έχω δει και αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφορούν. Τι αφήνουν πίσω τους τα κρουαζιερόπλια, ρε, και λίγο αυτό. Δεν θα πω άλλα όμως, και αν θέλετε να διαφημιστείτε, μην διστάσετε. Μπορείτε να μας κάνετε δώρο μια κρουαζιέρα metal, νορβηγικού death metal, στα Fjord, να πάμε εδώ όλο το επιτελείο της εκπομπής και μετά να γυρίσουμε να πούμε τις εντυπώσεις μας.

0: ναι, το 1977 κυκλοφόρησε αυτή η ρομαντική κομεντή. Ήταν και λίγο δράμα. Το κρουαζιερόπλοιο λεγόταν Pacific Princess. Και έκανε δρομολόγια από Πουέρτο Βαγιάρτα, Ακαπούλκο και Μαζατλάν. Για σένα, φίλε ακροατή, που μας ακούς τώρα από το λεωφορείο. Manifestation, δεν λένε, σκέψου, Πουέρτο Βαγιάρτα. Ναι, από το 77 στο 1986 και είχε κάνει θράψη τότε. Παρότι το IMDb του δίνει 6,3 στα 10. Γιατί ο κόσμος είναι κακός και μας ζηλεύει. Λοιπόν, τι άλλο έγινε από την Παρασκευή που έχουμε να ακουστούμε? Το βασικό είναι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι δεν έχουμε ακριβώς καταλήξει αν η Λευκάδα είναι εντός ή εκτός των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι, άτοπο είναι, αλλά το λέω σχηματικά. Διότι όσοι ξέρουν από το νησί, αλλά και να μην ξέρεις αν καταλαβαίνεις ότι τον ντρόν εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά του νησιού, καταλαβαίνεις ότι πιο μέσα στα χωρικά ύδατα πολύ δύσκολα να βρεθεί. Κοντά στο Δουκάτος, έχετε πάει, είναι εκείνο το τρομερό νοτιότερο άκρο της Λευκάδας που έχει ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα και που κατά τη μυθολογία ήταν ο τόπος από τον οποίο αυτοκτόνησε απεγνωσμένη Σαφώ. Ο Λευκάτας που λέμε. Δεν εξυπηρετεί βεβαίως, γιατί όλο αυτό, αν το πούμε όπως ακριβώς έγινε, που το είπε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, από ό,τι καταλαβαίνω το είπε αρκετά εμφατικά στους εταίρους μας στην Ευρώπη, δεν είναι πολύ ανησυχητικό όταν έχεις ένα μη επανδρομένο σκάφος το οποίο πλέει γεμάτο εκρηκτικά και στοχεύει πιθανότατα, αυτό είναι το σενάριο που καταλαβαίνουμε ότι περισχύει, στοχεύει ρωσικά συμφέροντα, αλλά αυτό δεν γίνεται στο Κίεβο, αλλά γίνεται στη Μεσόγειο, γίνεται σε ένα ελληνικό νησί, το οποίο σε ένα μήνα από τώρα θα σφίζει από κόσμο και στο σημείο δεν θα βρίσκονται μόνο έμπειροι ψαράδες, αλλά θα βρίσκονται και άπειροι τουρίστες με τα σκάφη τους. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, για να μην το κακομελετάμε κιόλας. Αλλά η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρή, εξαιρετικά ανησυχητική. Και εν πάση περιπτώσει, σε πράγματα που είναι προφανή, δεν μπορούμε να κάνουμε βαφτίσια. Πιο μέσα στα χωρικά μας ύδατα δεν θα μπορούσε να έχει αλλιευθεί, για να δανειστώ τη διατύπωση του Υπουργού, του κυρίου Δένδια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι το νέο κόμμα, έρχεται, Ιούνιο θα το ανακοινώσει, Κυριακή κοντή γιορτή, 21 Μαΐου θα ανακοινώσει και η κυρία Καριστιανού το δικό της. Περιμένουμε και από τον κύριο Σαμαρά που έχει επανέλθει δυναμικά το σενάριο που θέλει και εκείνος να προχωρά στην ίδρυση ενός νέου φορέα. Έχουμε και δημοσκόπηση, θα τα πούμε στο πρώτο μέρος, θα είναι μαζί μας ο Κώστας Παναγόπουλος. Και βέβαια στα πολύ πολύ πολύ σημαντικά αυτής της ιστορίας, δεν είναι μόνο η κομματική αποτύπωση ας πούμε των δυνάμεων, είναι για μένα από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, γιατί σε αυτή θα σταθούμε και θα είναι, είπαμε, ο κύριος Παναγόπουλος μαζί μας σε λίγα λεπτά, είναι το πώς αισθάνονται οι Έλληνες και τι πιστεύουν για το πολύ σοβαρό θέμα του λεγόμενου κράτους δικαίου. Έχουμε, δεν έχουμε, σε ποιο βαθμό έχουμε? 7 στους 10 και κάτι παραπάνω λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση βέβαια πολύ βολικά επιμένει να λέει ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Ποιος νοιάζεται για τις υποκλοπές? Είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να ξεχαστεί αυτό το θέμα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν ξεχνιέται, αλλά ένας λόγος παραπάνω είναι και η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης, που κατά το ρεπορτάζ έχει ενοχλήσει σε μεγάλο βαθμό όχι το Μαξίμου γενικός και ορίστος μόνο, αλλά και τον επικεφαλής της κυβέρνησης. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Α, να μοιραστώ μαζί σας και μια ωραία εικόνα που είδα. Είδα λοιπόν το πρωί στην Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, εκεί ψυχικό Αμπελόκηπους, έναν τροχονόμο, ο οποίος σταμάτησε την κυκλοφορία και βοήθησε μια κυρία που προσπαθούσε με το πι να περάσει απέναντι, την πήρε αλαμπρατσέτα, την πέρασε απέναντι, Και πραγματικά νομίζω ότι ήταν η πιο ωραία εικόνα που έχω δει τις τελευταίες μέρες. Θα πεις αυτονόητο? Δεν είναι αυτονόητο. Εδώ δεν είναι αυτονόητο ότι θα κουρδίζουμε τα φανάρια μας με έναν τρόπο που θα επιτρέπουν σε κάποιον που δεν είναι ο Usain Bolt να περνάει απέναντι. Δηλαδή να ξεκινά να πατάς στο οδόστρωμα με πράσινο για τους πεζούς και μέχρι να φτάσεις απέναντι να είναι ακόμα πράσινο για τους πεζούς. Οπότε τίποτα δεν είναι αυτονόητο και γι' αυτό τι να πω, συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο και στα αντανακλαστικά του και μακάρι να βρεθούν μιμητές. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και για τα κόμματα, εκείνα που έχουμε και εκείνα που θα έρθουν, και για την ευρύτερη αίσθηση που έχουν οι πολίτες για το αν στην Ελλάδα λειτουργεί αυτό που αποκαλούμε κράτος δικαίου. Σε πολύ λίγο εδώ.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί. Χρήστα. Βουλθά ενέργεια.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Πάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.

δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο Κρυμπάς ήταν σε γάμο, σε κάποια από αυτά τα κτήματα που μπαίνει το ζευγάρι και παίζει λίγο Αργυρό, λίγο Οικονομόπουλο και μετά τέτοια. Το τζιγκλάω, μπας και κάνει καμιά βόλτα από το ραδιοθάλαμο. Αν ακούς Βασίλη, όρμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε με Barry White.

0: Τι επιτελείο, τι αντανακλαστικά, δεν πρόλαβα να το πω και όρμηξε στο στούντιο.
1: Μια καλημέρα να πω.
0: Οι μουσικές του σταθμού μας.
1: Μια
0: είναι
1: κοσμοπολίτικη καλημέρα.
0: Ο Βασίλης Κρυμπάς, θέλω να μου πεις από πού εμπνεύστης. Ήσουν σε κάποιο γάμο?
1: Όχι.
0: Σε κάποιο κρασγερόπλιο?
1: Η έμπνευσή μου είσαι εσύ, να ξέρεις.
0: Αμάν. Αμάν. Αμάν.
1: Και παραλίγο σήμερα γλίτωσε το Αγκίστρι με Γιώργο Χατζινάσιο και την Αναζήτηση με Γιάννη Σπανό.
0: Γιατί από πού, συγγνώμη,
1: είναι από τις πλέον κοσμοπολίτικες ταινίες.
0: Α, εγώ το συνδύασα αυτά και τα δύο με τον Drone στη Λευκάδα. Λέω κατά εκεί το πάει.
1: Θα πήγαινε όμως. Μπορούμε να το πάμε και έτσι.
0: Αυτό
1: και
0: είναι το μεγαλείο της τέχνης. Άλλα καταλαβαίνει ο καθένας. Άλλους συνειρμούς γεννά το κάθε μυαλό.
1: Τελικά όμως κάπου συναντιούνται αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι τελείως άσχετα.
0: Και να σε ρωτήσω τώρα, Βασίλη, μιλάμε πάντα με τον Βασίλη τον Κρυμπά. Τον ξέρετε βέβαια, η φωνή του είναι πολύ χαρακτηριστική. Και τρέιντ Μαρκ εδώ των παραπολιτικών. Βασίλη, πως, επειδή είναι πόσο έχει 12 ο Μάης, πώς το βλέπεις, δηλαδή άμα ξεκινάμε από τώρα έτσι, κατά τον Ιούλιο τι λες να ακούμε?
1: Κατά τον Ιούλιο νομίζω ότι θα ακούμε μόνο ήχο θάλασσας, τίποτα άλλο.
0: Κύματα.
1: Κύματα. Αυτό που έλεγε κάποτε, το είχα πει και στην εκπομπή μου, επειδή τώρα μου έδωσες το πάτημα, αυτό που λέμε φλίσβ.
0: Τι είπε?
1: Από πού προκύπτει αυτό? Αυτό προκύπτει από μια παιδική έκθεση στο δημοτικό,
0: ναι,
1: όπου το θέμα ήταν πώς περάσαμε στην εκδρομή στη θάλασσα. Και ο μαθητής λοιπόν πιάνει και γράφει: στην εκδρομή χτες περάσαμε υπέροχα. Καθίσαμε στην παραλία και ακούγαμε τη θάλασσα που έκανε τρεις σελίδες.
0: Ωραία. Παρ' όλα αυτά εσείς να μένετε συντονισμένοι και τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα έχουμε διαγωνισμούς, πολλά και πλούσια δώρα. Θα περνάει και ο Βασίλης, να τα λέμε.
1: Έλενα Ναθαναήλ, θα
0: Έλα,
1: σου
0: μας σώζουν
1: θα
0: οι μουσικές σου.
1: Πράγματα.
0: Κάθε μέρα οι μουσικές σου μας σώζουν και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αχ, όποτε θες, παίρνω εδώ. Οι πόρτες
1: είναι
0: ανοιχτές. Σε περιβάλλον διαφημιστικό εντάχει, πριν προσγειωθούμε απότομα, έχετε καταλάβει ότι προσπαθώ να αποφύγω τα της επικαιρότητας. Βεβαίως, η επικαιρότητα φυγεί είναι αδύνατο. Αλλά. Όπα. Να σας πω σε περιβάλλον διαφημιστικό, να σας μιλήσω για μια πρωτοβουλία με βαθιά κοινωνική αξία που την υλοποιεί η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Είναι το πρόγραμμα συντροφιάς χρόνος μαζί και έρχεται να δώσει ουσιαστική απάντηση σε μια από τις πιο συχνές αλλά και συχνά αόρατες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας, τη μοναξιά στη λεγόμενη τρίτη ηλικία. Είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει όχι μόνο την ψυχική αλλά και τη σωματική υγεία χιλιάδων ανθρώπων και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης του πληθυσμού, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα. Το χρόνος μαζί λοιπόν απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας που γυπνιάζουν με το Δι Ελληνικών και έχει στόχο να κάνει την καθημερινότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας πιο ζεστή, πιο ανθρώπινη και πιο δημιουργική, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, τη συμμετοχή και τη συναισθηματική ευεξία μέσα από θεατρικά εργαστήρια, περιπάτους, μουσική, επιτραπέζια, κυπουρική, μαγειρική. Δημιουργούνται μικρές και πολύτιμες στιγμές σύνδεσης, παρέας και χαράς. Γιατί πολλές φορές αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να υπάρχει κάποιος δίπλα σου. Και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πω. Είπα για Barry White, είπα για το drone στην Ευκάδα, είπα για το κρουαζιερόπλοιο το The Love Boat, που είμαι σίγουρη ότι το θυμάται ο πρώτος μας καλεσμένος. Θα επανέλθω στην επικαιρότητα, θα προσγειωθώ με όχημα την τελευταία μεγάλη δημοσκόπηση της Alco και θα καλωσορίσω τον Κώστα Παναγόπουλο. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Νίκη. Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι το Love Boat. Από το 77 ως το 86, 9 χρόνια έπαιζε. Μεγάλο hit και εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, όντως. Και ήταν και η εποχή της αθωότητας τότε, ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Άλλα χρόνια, εντελώς. Κώστα, ποια εποχή είναι τώρα πολιτικά, αν εκκινήσει κανείς από τα ευρήματά σας, πού είμαστε?
2: Ίσως ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά σε ό,τι αφορά το γενικότερο κλίμα, θα έλεγα ότι μάλλον είμαστε στην εποχή της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης?
2: Ναι.
0: Επειδή είμαστε γκρινιάριδες ιδιοσυγκρασιακά, όπως λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, ή γιατί πραγματικά βλέπεις κάτι διαφορετικό αυτή την περίοδο από τις άλλες μετρήσεις?
2: Αυτό που βλέπουμε και στο κοινωνικό μας περιβάλλον είναι μόνο γκρίνια, η οποία γκρίνια, για να είμαστε δίκοι, στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.
0: Εγώ το ξέρω, ο κύριος Γεωργιάδης δεν το ξέρει.
2: Αλλά είναι και μία γενικευμένη απαισιοδοξία σε ένα λαό που είναι αισιόδοξο. Είμαστε γενικά αισιόδοξοι οι Έλληνες, ή είμαστε αυτόν τέλος πάντων. Και επίσης αυτό που θα έλεγα ότι κάνει το περιβάλλον πιο βαρύ, γι' αυτό μίλησα πριν για κατάσταση, είναι ότι εκτιμούμε ότι πλέον ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν έχει την ποιότητα της ζωής που θα έπρεπε να έχει, όχι μόνο σε επίπεδο καθημερινότητας, γιατί στην καθημερινότητα, ακόμα και όταν δεν καταναλώνεις αυτό που θέλεις, αλλά καταναλώνεις αυτό που μπορείς να καταναλώσεις για οικονομικούς λόγους.
0: Κώστα, μήπως μετακινείσαι, γιατί μας κάνει διακοπές η σύνδεση.
2: Όχι. Μένω σταθερός. Λοιπόν, εκτός από αυτό όμως, έχουμε και πλέον μια πολύ δυσάρεστη αντίληψη, γενικευμένη. Όταν, για παράδειγμα, σχεδόν 8 στους 10 θεωρούν ότι οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά και όχι το ίδιο για όλους, σύμφωνα με την τελευταία μας έρευνα, αυτή που παρουσιάσαμε χθες στον Άλφα. Όταν πάνω από σχεδόν 3 στους 4, σχεδόν 75% θεωρεί ότι δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία μάλλον είναι καταστήτη.
0: Πώς μεταφράζεται τώρα αυτό πολιτικά? Γιατί είμαστε και σε αυτήν την περίοδο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασυμμετρίας, για να δανειστώ τη διατύπωση του Ευάγγελου Μενιζέλου, που νομίζω ότι είναι ακριβής. Δηλαδή έχουμε έναν πόλο εξουσίας στην πραγματικότητα.
2: Είναι ακριβέστατη η διατύπωση και αυτό προκαλεί και μια πολύ μεγάλη ανισότητα. Προφανώς επηρεάζει και τις τάσεις εκλογικής επιρροής. Βεβαίως να πω ότι τώρα η αποτύπωση προθέσεων ψήφου αυτή την περίοδο είναι λίγο μαγική εικόνα.
0: Διότι γιατί, αφού τώρα αρχίζουμε και το συζητάμε για φθινόπωρο, αρχίζει και ο κόσμος να μπαίνει σε τέτοιο.
2: Είναι μαγική εικόνα, υπό την έννοια ότι ξέρουμε όλοι ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες, εβδομάδες, θα έχουμε καινούργια κόμματα.
0: Σωστά.
2: Και συνεπώς, αυτό που σήμερα αποτυπώνεται στη γεωγραφία, στον εκλογικό χάρτη, θα διαφοροποιήσει. Άρα, αν μου επιτρέψεις να θυμίσω λίγο τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Είμαστε στη φάση εκείνη που ο Κώστας Χατζηχρήστος ως μπακαλόγατος προς την ταινία της Κακομοίρας μιλά στο τηλέφωνο, τον ρωτούν κάτι και απαντά «για να μείνατε ο λίγο τι».
0: Μάλιστα. Ναι, λογικό. Λογικό και εύστοχο.
2: Τι είναι λοιπόν αυτό που μπορούμε να δούμε? Μπορούμε να δούμε ότι όλα αυτά που συζητήσαμε πριν δημιουργούν ένα συνεχές ζήτημα της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το βλέπουμε. Στην χθεσινή μας δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι το χαμηλότερο σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Πόσο είναι?
2: 22,8.
0: 22,8. Αυτό είναι βεβαίως χωρίς την αναγωγή, έτσι?
2: Δεν, στην ΑΛΚΟ, όπως ξέρεις,
0: ναι.
2: Εκεί δεν κάνουμε.
0: Το λέω για τους ακροατές μας, γιατί κάποιος μπορεί να απορεί. Η ΑΛΚΟ δίνει πάντα αυτό το στοιχείο, χωρίς την αναγωγή, και είναι, όπως μας λες, το χαμηλότερο που έχετε βρει.
2: Μα να πω ότι όλες οι εταιρείες και οι συνάδελφοι που κάνουν αναγωγές δίνουν το αποτέλεσμα της δημοσκόπησής τους. Γιατί η αναγωγή είναι μαθηματική διεργασία.
0: Σωστά.
2: Πάνω σε μια έρευνα.
0: Σωστά.
2: Η έρευνα

0: που λένε θα ψηφίσω κάποιο άλλο κόμμα, μας λένε ποιο κόμμα. Εμείς δεν μπορούμε να το, το αθροίζουμε στο άλλο, διότι δεν υπάρχουν τα κόμματα.
1: Ναι, ναι. Να σταθούμε λίγο σε αυτά που δεν υπάρχουν, αλλά είναι υποδημιουργία. Θα μπορούσαν να είναι τρία. Είναι σίγουρο ότι θα είναι δύο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που έρχεται μάλλον 21 Μαΐου όπως όλα δείχνουν, και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που μέσα στον Ιούνιο επίσης αναμένουμε να ανακοινωθεί. Αυτά τώρα, εσείς πώς θα προσεγγίζετε δημοσκοπικά και πώς πρέπει να μεταφράζουμε το έβριμα που δίνεται, να λέει η Άλκο για παράδειγμα, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα τάδε και βρίσκεται ένα ποσοστό. Αυτό πώς πρέπει να το διαβάζει ο πολίτης, Κώστα?
0: Ναι, καταρχήν με επιφύλαξη, mm-hmm. με την έννοια ότι η πραγματική καταγραφή γίνεται όταν ένα κόμμα είναι επισήμως στο χάρτη, όταν έχει ανακοινώσει θέσεις, πρόσωπα, και επίσης θα έλεγα ότι δεν είναι και οι πρώτες καταγραφές πιο σταθερές, δηλαδή πρέπει κανείς να περιμένει και ένα διάστημα μετά την επίσημη παρουσία του κόμματος στην πολιτική σκηνή, ενός καινούργιου κόμματος, για να δει πού θα αποτυπωθεί. Παρ' όλα αυτά, η προδιάθεση είναι σαφή. Περισσότερο θα έλεγα νίκη για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένα γνωστό πολιτικό πρόσωπο και οι θέσεις του είναι επίσης γνωστές, άλλωστε και προσφάτως τις επιστροφήσαμε με την έκφραση, εξηγώντας λίγο ποιο είναι το περίγραμμα, το οποίο φαντάζομαι θα είναι συναφές και με αυτό που θα ανακοινωθεί και από το ίδιο το κόμμα όταν δημιουργηθεί. Για την κυρία Καριστιανού δεν είναι τόσο σαφή τα πράγματα, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Περιμένουμε να δούμε.
1: Επίσης έχει σταματήσει και να μιλάει η κυρία Καριστιανού εδώ και πολύ καιρό, άρα και αυτό που κάπως δόθηκε ως πρόγευση τις πρώτες εβδομάδες μετά την γνωστοποίηση της πρόθεσής της να πολιτευτεί, κάπως τώρα έχει μαζευτεί και περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό, πώς θα αυτοπροσδιορίζεται αυτός ο φορέας. Να σταθούμε όμως στα ευρήματα.
0: Δηλαδή, Τσίπρας, να δούμε λοιπόν ναι. τι. Να δούμε ότι η αφετηρία της θεωρητικής πρόθεση στήριξης και για τα δύο υποδημιουργία κόμματα είναι ικανοποιητική. Περισσότερο για τον κύριο Τσίπρα, αλλά επίσης και για την κυρία Καριστιανού. Mm-hmm. Το περισσότερο πηγαίνει και πιο πολύ σε αυτό που είπα πριν, ότι μπορεί κανείς να είναι κάπως πιο σίγουρος για τη σταθερότητα αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, επίσης είναι ξεκάθαρη ποια είναι η πηγή από την οποία θα αντιλήσουν στήριξη και το ένα κόμμα και το άλλο. Και πρέπει να πω ότι οι πηγές είναι διαφορετικές κατά βάση, με ένα μικρό κοινό σημείο. Τι εννοώ? Ότι όπως προκύπτει και από τη δημοσκόπηση, πρόθεση στήριξης για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προέρχεται σε τεράστιο βαθμό από όσους είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ πολίτες το 2023. Αυτή είναι η μεγάλη δεξαμενή. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και ποσοστά και από την πλεύση ελευθερίας και από το ΜέΡΑ25 και βέβαια και ένα ενδιαφέρον ποσοστό από πολίτες που λένε ότι δεν είχαν πάει να ψηφίσουν εκλογές του 23 από την αποχή. Αντισέτως, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η δηλούμενη θεωρητική πρόθεση στήριξης έχει να κάνει κυρίως με κόμματα που κινούνται σε αυτό που λέμε στο σχηματικό χάρτη στα δεξιά. Mm. Είναι δηλαδή η Νίκη, είναι η Ελληνική Λύση. Το κοινό σημείο και για τους δύο είναι η πλεύση ελευθερία. Είναι επίσης η αποχή. Ενδιαφέρον είναι ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δηλώνεται και μία θεωρητική πρόθεση στήριξης από περίπου έναν στους 10 από όσους πολίτες είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 2023.
1: Α, μπορεί να πάρει και από εκεί δηλαδή.
0: Αυτό είναι, ναι, υπάρχουν και μικρότερα ποσοστά και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το σημειώνω αυτό διότι είναι προφανές ότι η δεξαμενή, η Νέα Δημοκρατία είχε υπερβεί το 40%. Άρα είναι μεγάλη δεξαμενή αν μπορεί κανείς να αντιλήσει από τη στήριξη. Και να προσθέσω και να κλείσω με αυτό ότι αυτό το στοιχείο είναι και μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το τι βλέπαμε, όπως θα θυμάσαι, όταν αρχικώς είχε διατυπωθεί η πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Τότε η άντληση στήριξης ήταν από άλλους χώρους.
1: Βέβαια, μεσολάβησαν δηλώσεις με τις οποίες αυτό τοποθετήθηκε αρκετά συντηρητικά η κυρία Καριστιανού. Θυμίζω τη συζήτηση που άνοιξε για τις αμβλώσεις. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το ότι η ίδια πήρε την προσωπικότητά της, την πολιτική, και την ενέταξε εκεί. Και φαντάζομαι παίρνει από την πλεύση με φόντο την τραγωδία των Τεμπών, Κώστα.
0: Ναι.

0: Η πλεύση είναι το μόνο κόμμα που φαίνεται ότι κάποιοι πολίτες το στήριξαν το 2023, δείχνουν μια προδιάθεση και να ψηφίσουν το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και το κόμμα της κυρίας Τσίπρα, ας πούμε ότι έχει μια διπλή θεωρητική πάντα απώλεια.
1: Ναι, ναι. Επίσης, δεν μιλήσαμε ως τώρα, μας είπες ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας τα μετράτε στην πρόθεση ψήφου στο 22,8 και ότι από τις μετρήσεις σας είναι στο χαμηλότερο σημείο. Δεν μιλήσαμε για το ΠΑΣΟΚ, γιατί εδώ δεν ξέρω, είναι άραγε παράδοξο το να πέφτει το κυβερνών κόμμα και το δεύτερο κόμμα να παραμένει καθυλωμένο. Δηλαδή, ποιος καρπώνεται τελικά αυτή τη φθορά?
0: Παράδοξο μέχρι πριν αρκετά χρόνια, διότι είχαμε αυτό το διπολικό σχήμα, όπου στην πραγματικότητα υπήρχε στην Ελλάδα πάντοτε ένα κόμμα που κυβερνούσε και ένα κόμμα που ανέμενε να κυβερνήσει. Δεν είναι παράδοξο εδώ και αρκετά χρόνια, πρέπει να πω. Και αυτό είναι που δημιουργεί και την ανισορροπία στο πολιτικό μας σύστημα. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια σταθερότητα, αφότου είχε μία άνοδο πριν από, δηλαδή τους τελευταίους μήνες γενικά η πορεία του ήταν ανωδική. Ναι. Τώρα εμφανίζει μία σταθερότητα, αλλά πράγματι η μετακίνηση, γιατί αυτό είναι που προκαλεί την μεγάλη αλλαγή, το να μετακινούνται ψηφοφόροι δυσαρεστημένοι, ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν συμβαίνει αυτό.
1: Δεν συμβαίνει.
0: Υπάρχει μία μικρή μετακίνηση.
1: 12,2 για την ιστορία, γιατί δεν το αναφέραμε. 12,2
0: παίρνει το. Η μετακίνηση ψηφοφόρων που έχουν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία το 23 προς το ΠΑΣΟΚ είναι περιορισμένη και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι δεν μπορεί να δούμε κάποια μεγάλη μεταβολή εάν αυτό δεν αλλάξει.
1: Για μένα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και άλλη μια ερώτηση και επιστρέφω στα όσα αφορούν το κράτος δικαίου, για το οποίο μας είπες ότι ένα συντριπτικό ποσοστό πάνω από 7 στους 10 λένε ότι είναι πολύ προβληματικό στην Ελλάδα. Το κριτήριο ψήφου. Γιατί εδώ έχει επικρατήσει και ένα αφήγημα που λέει δεν ενδιαφέρονται οι πολίτες ούτε για τη δικαιοσύνη, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενδιαφέρονται για το σούπερ μάρκετ. Εσείς έχετε βάλει το εξής ερώτημα, θα ήθελα να μας δώσετε ευρήματα. Η επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές θα γίνει περισσότερο με βάση τα ζητήματα της οικονομίας ή τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας?
0: Και εδώ είχαμε μια έκπληξη. Και θα έλεγα και σημαντική έκπληξη. Ναι. Βεβαίως είναι διπολικό το ερώτημα, αλλά είναι η πρώτη φορά, όσο θυμάμαι εγώ, που εμφανίζεται, πέρα της οικονομίας που πάντα είναι εδώ, εμφανίζεται μια ακόμα παράμετρο σε τόσο υψηλά ποσοστά, υψηλότερα μάλιστα, 40 μας είπε της 100 οικονομία, 48 το θέμα των θεσμών και διαφάνειας. Εμφανίζεται λοιπόν τόσο ψηλά μια ακόμα παράμετρο ως σοβαρό κριτήριο για την επιλογή, για την τελική επιλογή, για την ψήφο. Βεβαίως είναι μια φάση που πρέπει να την παρακολουθήσουμε, γιατί είναι πιθανό να θεωρήσει κανείς ότι είναι συναρτώμενη άμεσα με γεγονότα.
1: Ναι, αλλά αυτά τα γεγονότα είναι ένα παγιωμένο κλίμα που εδώ και 2-3 χρόνια μονοπολεί το ενδιαφέρον.
0: Αλλά στο βαθμό που αυτή η τάση παραμείνει ισχυρή, τότε πρέπει να πω ότι αυτό δυσκολεύει πολύ την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να επανακτήσει εκλογική επιρροή, διότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο είναι δύσκολο να, με βάση τα ποσοστά που είδαμε στην έρευνα περί κράτους δικαίου ή αυτά που έχουμε δει και σε άλλες δημοσκοπήσεις συναδέλφων εταιρείων, είναι δύσκολο το αφήγημα. Ας πούμε, στην οικονομία το κυβερνών κόμμα μπορεί να αντιτάξει κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την πανεργία, την ανάπτυξη, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ, στο βαθμό λοιπόν που η τάση φτάσουμε και στην ώρα των εκλογών,
1: ναι,
0: μπορεί επίσης να είναι και μια τάση που θα αδυνατήσει λίγο την ισχύ διημάτων που έτσι κι αλλιώς αναμένουν, ναι, τα θέση.
1: Ναι. Ναι. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ.
1: Ο Κώστας Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, για αυτή τη μέτρηση. Και επειδή, να την παραλείψα να πω, επειδή είπαμε ότι 7 στους 10 πολίτες και λίγο παραπάνω, όσο είναι 72%. 72% των πολιτών απαντούν στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ότι πιστεύουν πως στη χώρα μας δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Υπάρχει και μια συμπληρωματική ερώτηση για το ίδιο θέμα. Πείτε μου, λέει, αν κάθε ένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τίθενται τα θέματα της διαφθοράς, των κυβερνητικών παρεμβάσεων και της αδυναμίας εφαρμογής των νόμων. Ακούστε τώρα. Η διαφθορά ευθύνεται σε ποσοστό 82%. Οι κυβερνητικές αποφάσεις, κυβερνητικές παρεμβάσεις ευθύνονται κατά τους πολίτες σε ποσοστό 70%. και η αδυναμία εφαρμογής των νόμων σε ποσοστό 68%. Αλλά πάντως φαίνεται ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου, όταν ψάχνει να βρει γιατί πάσχει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, βάζει δίπλα στη διαφθορά, δίπλα στην αδυναμία εφαρμογής του νόμου και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Αυτό νομίζω ότι δίνει μια σαφή εικόνα του κλίματος. Και επίσης αυτά είναι ποσοστά που σίγουρα βάζουν στην πλευρά εκείνων που δυσαρεστούνται και ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος. Δεν βγαίνουν διαφορετικά δηλαδή αλλιώς αυτά τα ποσοστά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έχετε ζητήσει εδώ και πολλές μέρες να ασχοληθούμε με τον Χάντα ιό. Χωρίς πανικό, να προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτή η ιστορία, αν πρέπει να μας ανησυχεί. Ακούμε για καραντίνες, ακούμε για κρουαζιερόπλια και τρόμο, αυτό, τρόπους μετάδοσης, άλλες προσεγγίσεις από επιστήμονες. Άλλος λέει ότι μεταδίδεται πιο εύκολα, άλλος λέει ότι δεν μεταδίδεται καθόλου, άλλος λέει ότι χρειάζεται πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων για να μεταδοθεί. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα στη σωστή τους βάση με τη βοήθεια του καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Καποδιστριακό, του κυρίου Δημήτρη Παρασκευή, που θα είναι μαζί μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τίποτα! Πεθάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
14: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προβλέπει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Οι νέοι κανόνες για νησιά, παράκτια ζώνη και ξενοδοχεία. Πλαφών σε κλίνες. Προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις. Πόθεν έσχες, οι πατρίκοι και οι πληβοί της Βουλής. Τι δήλωσαν σε μετρητά, ακίνητα, αυτοκίνητα οι πολιτικοί αρχηγοί. Νέα κίνητρα για ενίσχυση του προσωπικού στο ΕΣΥ ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό. Τι θα περιλαμβάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και αυτό χρόνια πίσω μας πάει. Αυτός, αυτή και τα μυστήρια ήταν ο τίτλος ο ελληνικός. Moonlighting ήταν στα αγγλικά. Bruce Willis, Civil Shepherd. '85 μέχρι και το 89, στην Ελλάδα πρέπει να έπαιζε καμιά δεκαριά χρόνια μετά. Άντε τώρα να δω πώς θα το δέσω με το Χανταϊό. Α, ως εξής θα το δέσω. Και αυτό θα μπορούσε να παίζει βράδυ σε κρουαζιερόπλοιο. Πού είχαμε το μεγάλο πρόβλημα? Στα Κανάρια. Πού ακριβώς? Σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Να βάλουμε τα πράγματα λίγο στις διαστάσεις που τους πρέπουν. Ο καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Καποδιστριακό, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, είχε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη σύνδεση για να ακούσουμε έτσι δύο-τρία πράγματα που καλό είναι να τα έχουμε κατά νου, γιατί υπάρχει ανησυχία, κύριε καθηγητά. Είναι πολύ νοπή η περιπέτεια με τον κορονοϊό και αρκετοί, καταλαβαίνετε, δυστυχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιους συνειρμούς. Θα μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται? Τι είναι ο Χανταϊός?
1: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα σας καταρχάς. Είναι κατανοητή και σεβαστή η ανησυχία των συνανθρώπων μας, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εγώ θα ξεκινήσω με το σχόλιο μου ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεδομένου το ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά με τον κορονοϊό που προκάλεσε την πανδημία. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ο χανταϊός δεν μπορεί να μεταδοθεί εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Χρειάζεται μακροχρόνια και παρατεταμένη έκθεση σε κάποιο άτομο που έχει μολυνθεί ήδη για να μπορέσει να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Αυτό βέβαια τώρα έτσι δεν είναι, γιατί και με τον κορονοϊό θυμόμαστε ότι όσο περνούσε ο καιρός υπήρχαν μεταλλάξεις που γεννούσαν, ας πούμε, ένα στέλεχος, αν το λέω σωστά, που ήταν πιο μεταδοτικό ή κάποιο άλλο που ήταν λιγότερο μεταδοτικό. Εδώ υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Ναι, και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, γιατί με τον κορονοϊό εξ αρχής ο κορονοϊός μπορούσε να μεταδοθεί εύκολα, μπορεί στην πορεία ελαφρώς αυτό να βελτιώθηκε, αλλά εξ αρχής τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, της μεταδοτικότητας του ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή εξ αρχής ο κορονοϊός μπορούσε εύκολα να προκαλέσει μια εκτεταμένη διασπορά στους ανθρώπους. Εδώ τα χαρακτηριστικά αυτού είναι εντελώς διαφορετικά. Και στο ερώτημα, πραγματικά στο κρίσιμο ερώτημα, αν αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να αλλάξει, αν δηλαδή η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει, η απάντηση είναι ότι αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, δεν γίνεται εύκολα. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται μεγάλος αριθμός μεταδόσεων σε ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί. Κάτι τέτοιο επίσης δεν έχει συμβεί στο παρελθόν από τα μεμονωμένα περιστατικά που έχουν συμβεί είτε στη χώρα μας είτε παγκοσμίως, που να αλλάξει δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα ιός και να γίνει πιο μονισματικός μεταξύ των ανθρώπων.
0: Αυτός τι ιός είναι, κύριε καθηγητά?
1: Αυτός είναι ένας ιός ο οποίος προσβάλλει τα τροκτικά, υπάρχει σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Και να κάνουμε μία σημείωση ότι στην περιοχή της Ελλάδας και γενικότερα της Ευρώπης τα στελέχη που κυκλοφορούν στα αντίστοιχα ζώα, ενώ μπορούν να μεταδοθούν και αυτά από τα τροκτικά στον άνθρωπο, δεν μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μόνο το στέλεχος που έχει προκαλέσει τη συρροή στο συγκεκριμένο κουραζιερόπλιο έχει να κάνει το στέλεχος των άνδρων, νομίζω ότι έχει και αυτό συζητηθεί, και που έχει αυτή την ιδιότητα της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά σχετικά η ευκολία της μετάδοσης είναι μικρή.
0: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε, ας πούμε, κατά καιρούς κρούσματα αυτού του τύπου που μας εξηγήσατε, ότι μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο, αλλά ακολούθως όχι από τον άνθρωπο σε άλλον άνθρωπο. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε και είναι οι άσημες, προκαλούν σοβαρές βλάβες, προκαλούν περιορισμένες βλάβες?
1: Ναι, έχουμε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά είναι πολύ μικρός ο αριθμός τους, κυρίως στους ανθρώπους που εκτίθενται, έχουν κάποιο κίνδυνο να μολυνθούν λόγω του επαγγέλματός τους ή λόγω του που δραστηριοποιούν, του που κατοικούν, αν δραστηριοποιούνται στη φύση ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος έκθεση σε τροκτικά. Είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση είναι σχετικά υψηλός, αλλά δεν είναι τόσο υψηλός όσο στο συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο στέλεχος. Του δεν υπάρχει και για αυτά τα στέλεχη, δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία, όπως νομίζω ότι και αυτό έχει συζητηθεί, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο αυτό τον ιό, δηλαδή είναι πολλοί για τους οποίους δεν έχουμε κάποια ειδική θεραπεία.
0: Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, επειδή όλο αυτό έχει πάρει διαστάσεις, βέβαια είχε και όλα τα συστατικά ως είδηση για να πάρει διαστάσεις, δηλαδή και τη συγκυρία με ενοποίητη μνήμη και την εμπειρία του κορονοϊού και ένα κρουαζιερόπλοιο, άρα αρκετό κόσμο συγκεντρωμένο σε περιορισμένο χώρο. Τελειώνει εδώ κατά την κρίση σας, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι συμπτωματικοί, που έχουν βρεθεί θετικοί, νοσηλεύονται, είναι σε καραντίνα κλπ. Αυτό θεωρείτε ότι είναι ένα περιστατικό για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι βαίνει προς τη λήξη του?
1: Ναι, δεδομένης της παγκόσμιας κινητοποίησης και μάλιστα των διεθνών φορέων δημόσιας υγείας, έχει άριστη διαχείριση από εδώ και στο εξής. Είναι κάτω από την πλήρη επιτήρηση των υγειονομικών αρχών και των αντίστοιχων οργανισμών, και δεδομένου το ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο κουραζιερόπλιο είναι σε συνθήκες απομόνωσης και μάλιστα επιτηρούμενες συνθήκες απομόνωσης, ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλα περιστατικά είναι μηδενικός. Άρα λοιπόν, ναι, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συγκυρία του κουραζιερόπλου, ναι, θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι θα λήξει εδώ. Ενδεχομένως να έχουμε, όπως έχει συμβεί, κάποια κρούσματα τα οποία εμφανίζουν τώρα συμπτώματα, αλλά αφορούν περιστατικά που έχουν μολυνθεί ήδη εδώ και καιρό, όσο ήταν ακόμα στο κουραζιερόπλιο και υπήρχε κίνδυνος έκθεσης στα περιστατικά που διαγνώστηκαν από πριν.
0: Λοιπόν, είστε καθησυχαστικός και το στοιχειοθετείτε αυτό, οπότε σας ευχαριστώ διπλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Καποδιστριακό, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καμία σχέση με τον κορονοϊό. Τι έχω πάθει σήμερα. Κορονοποιός. Αυτές είναι δουλειές. Τίποτα, εδώ με τον κρυμπά δεν μπορείς. Όλο κοκτέιλ σκεφτόμαστε. Καμία σχέση με τον κορονοϊό. Το στέλεχος που έχουμε στην Ελλάδα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και όλο αυτό που σήμανε δικαίως συναγερμό στα Κανάρια, στην Τενερίφη, βαίνει προς εκτόνωση με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Αυτό τώρα παραπέμπει στις καλοκαιρινές μας διακοπές, αυτά τα βράδια τα καλοκαιρινά. Εγώ θα σας πάω λίγο πιο μετά, θα σας πάω στο φθινόπωρο. 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης, 9 το βράδυ, μια μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο που θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του. Στην παραλία Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις πιο σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και με την αρρωγή της ΔΕΗ. Σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη και χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και η Εφημερίδα. Κλείνουμε δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Δέτσικας επιστρέφεται με τη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φωσκίδη.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες ότι στην Πολυτεχνική Σχολή από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 6 φοιτητές, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αν χρειαστεί ασθενοφόρα θα τους μεταφέρουν για περαιτέρω ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο. Στο σημείο και δυνάμεις των ΜΑΤ. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες της ενόπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τυθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 έως και 33. Η ομάδα των δραστών έχει διαπράξει και άλλες ληστείες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε: μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Δυσφορία στην Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ουκρανία φαίνεται να έχει μια υπεροψία απέναντι στη χώρα μας που έχει κάνει τόσα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Απέκλεισε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, λέγοντας πως το θέμα είναι αξιακό, ενώ είπε πως λύση θα μπορούσε να αποτελέσει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ενοχλημένος με τη στάση της Τεχεράνης, στις ειρηνευτικές συνομιλίες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εκθέσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απογοήτευση του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor, ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλο την ώρα που έκανε ψαροντούφικο και ακροτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Εντός της ημέρας θα απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΔ για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο φορολογούμε να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3% ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Στη διεθνή ενημέρωση, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις είναι ένοχες για συστηματική σεξουαλική βία κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και στη διάρκεια της κράτησης των ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση Ισραηλινής Επιτροπής. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Super League, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Αμερικανό γκάρτ Τζεφ Τάουτιν.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 1,32% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Περιθώριο στα τέλη Αυγούστου έχουν όσοι έλαβαν έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, προκειμένου υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

ήταν μια σημαντική συνεισφορά που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο μπόλιασμα, το καλύτερο λίπασμα για αυτούς τους καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 12, για να μην τα πούμε και λάθος.
1: Πόσο
0: τα,
1: μένει,
0: τα βασικά τουλάχιστον.
1: Πόσο μένει για το θέρος?
0: Το θέρος είναι εδώ.
1: Όχι, το θέρος έρχεται. Για το θερισμό, λέω, που είπε ότι έρχεται ο θεριστής, λέει ο Αλέξης.
0: Θανάσης Φουσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ. Της Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα. Και αυτό που φοβόμαστε όλοι, μην έρθει και μας θερίσει και πάλι. Γιατί μία φορά μας θέρισε. Για κάνω ένα λογοπαίγνιο, ρε παιδί μου. Και εγώ, άσε με να κάνω ένα λογοπαίγνιο.
0: Καθείς με τις ανησυχίες του σε αυτή τη ζωή και όπως τα βλέπει τα πράγματα, εμείς δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα.
1: Δηλαδή, τώρα συγγνώμη, αυτό δεν είναι επιτυχημένο λογοπαίγνιο, αμέσως να με πιάσει από τα μούτρα.
0: Είναι πολύ, όχι, είναι πολύ επιτυχημένο. Διότι αφενός ο πρόεδρος Τσίπρας το είπε υπό την έννοια ότι τα πράγματα οριμάζουν και έρχεται, ας πούμε, η ώρα του θερισμού. Υπάρχει βέβαια και άλλη έννοια, όπως ξέρετε.
1: Έρχεται ο θεριστής.
0: Υπάρχει και άλλη έννοια που ενσαρκώνεται και συνδέεται με το χάρο μακριά από εμάς. Ως θεριστής των ψυχών, υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτή η συμβολική εικόνα του δρεπανιού. Όχι, το λέω γιατί. Όχι, γιατί κάποιοι έσπευσαν αμέσως να κάνουν πλάκα.
1: Εγώ δεν το πήγα έτσι. Εγώ είπα ότι μας θέρισε οικονομικός.
0: Το είπαν κάποιοι άλλοι.
1: Α, ναι, το είπαν. Οι άλλοι ήταν black humor αυτό.
0: Του Θανάση είναι
1: γουάι. Του εμένα, ναι, ήταν καλό, ρε παιδί.
0: Δυνατό, πολύ δυνατό, παιδιά. Ναι. Έτσι έχουμε ξεκινήσει ζωηρά για να μην βαριόμαστε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, θεσό ψυχά σας, ό,τι σας κάνει κέφι. Ευχαρίστως, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Μπορεί να θέλετε να σχολιάσετε αν είχατε ποτέ κι εσείς καμιά εμπειρία σαν το περίπτερο που έπεσε πάνω από ένα φορτηγό στη Θεσσαλονίκη και το ισοπαίδωσε. Δηλαδή είναι μη σου τύχει αυτό κατά. Όχι, είναι όντως μη σου τύχει και είναι κακιά στιγμή. Δεν ξέρουμε βέβαια τι συνέβη με τον οδηγό του φορτηγού, αν ο άνθρωπος έπαθε κάτι στην υγεία του ή αν ήταν ανέτρεχε ή κάτι απλώς. Δεν είμαστε τηλεόραση, αλλά η εικόνα είναι όντως αποκαλυπτική. Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Βασίλης Κρυμπάς, τις ωραίες αυτές μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος, στα ηχητικά που μας έχει βοηθήσει ο Παναγιώτης να τα επεξεργαστούμε και να τα έχει επιμεληθεί, μάλλον, και τα έχει επεξεργαστεί για να μπορούμε να τα μοιραστούμε μαζί σας.
1: Κογιώτα Άγγλι. Έτσι,
0: βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι μέσα στο κέφι του Θανάση, μία από τις τελευταίες ειδήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ
0: κεφάτος,
1: γιατί είμαστε η χώρα της της απόλυτης ηρεμίας. Δηλαδή είναι τέτοια ηρεμία που μπορεί να ξεχάσει, ας πούμε, να δηλώσει κανένα εκατομμύριο από δεν έσχεις.
0: Αυτό εντάξει. Τώρα με είσαι.
1: Κατά λάθος έγινε, προφανέστατα έγινε κατά λάθος, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί δεν μπορείς και να τα κρύψεις και όλα αυτά, έτσι. Και ποια ήταν η δικαιολογία που πράγματι έχει βάσει.
0: Σαν έχεις offshore,
1: ότι αυτά δεν έρχονται αυτοποιημένα όπως τα εντός συνόρων, ας πούμε, έσοδα και περιουσιακά στοιχεία. Οπότε επειδή είναι, τα έχει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης σε τράπεζες του εξωτερικού, λόγω και της θητείας του ως ευρωβουλευτή για πολλά χρόνια, εκεί έγινε το λομπέρδεμα. Αλλά έρχομαι να ρωτήσω. Επειδή σου έχει συμβεί σίγουρα στην Καστοριά, ένα κτήμα ξέχναγε να δηλώσει ένας μπάρμπας τύπου στα κατσάβραχα πάνω 200 στρέμματα και τον κυνήγαγε γριά. Ξέχασε να δηλώσει ο κτηματολόγιο το κτήμα. Δηλαδή τώρα, όταν ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ξεχνάει ο λογιστής του να δηλώσει ένα εκατομμύριο, δεν είναι ένα ζήτημα.
0: Να σου πω, επικοινώνησαν μαζί του οι αρμόδιες αρχές.
1: Ξέρετε, έγινε ένα άλλο. Κάποια στιγμή, παιδιά, νομίζω δημοσιογραφικό ήταν ότι κάποια στιγμή διαπιστώσαν όλοι ότι λείπει ένα εκατομμύριο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του Ανδρουλάκη.
0: Οπότε, τι δημοσιογραφικό, παιδί μου, το πόθεν έσχες το κάνουμε, γιατί πηγαίνει κάπου σε μια συγκεκριμένη αρχή.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή όταν βλέπαμε τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, λένε οι συνάδελφοι που ξέρουν να τα ξεψαχνίζουν καλά αυτά, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λείπει ένα εκατομμύριο που δεν δικαιολογείται προς από έφυγε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Okay. Θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Αυτός ο ίδιος θα κάνει το πόθεν έσχεις και του χρόνου, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ρε παιδί μου, αυτά τα πόθεν έσχεις έχουν υποβληθεί. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δήλωση δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης, για να το πούμε με το όνομά του το πράγμα. Η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων, πώς λέγεται,
1: ναι,
0: είναι η αρχή που κάνει τον έλεγχο για το ποια εισοδήματα δηλώνεις, τι δεν δηλώνεις και τα σχετικά. Μήπως οι άνθρωποι είχαν επικοινωνήσει μαζί του νωρίτερα. Το λέω γιατί μου έχει τύχει.
1: Μπορεί,
0: όχι
1: εγώ
0: για
1: δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Ποσό, αλλά έχει τύχει να ελεγχθώ, όντως.
1: Η γιαγιά σου, τον παππού σου, ξέρω ότι αν δεν δήλωνε κανένα κτήμα στα κατσάβραχα επάνω, στο κτηματολόγιο θα τον κυνήγαγε.
0: Σου λέω επειδή έχω προσωπική εμπειρία κατά το πρόσφατο παρελθόν, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει,
0: λύθηκε. Δεν ήταν και τίποτα κανένα τεράστιο ποσό.
1: Μια χαρά η πολιτική αρχηγή. Μητσοτάκης παραμένει ο πιο ευκατάστατος, ο Κουτσούμπας ο πιο φτωχός και ούτω καθεξής. Ο Τσίπρας, μιας και τον αναφέραμε, τσίμπησε και την κληρονομιά στο Διόμνησο, χωνική παροχή από τη μητέρα του. Είναι γνωστό ότι η οικογένεια Τσίπρα κατήχε περιουσία σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής. Πήρε δύο ακινητάκια και άλλο ένα οικοπεδάκι, στην, ένα κομμάτι ενός οικοπέδου στην, τέτοια, στην Συνάρτα, από εκεί που κατάγεται. Η κυρία Φροδίτη Λατινοπούλου, που θυμάσαι, είχε γίνει και πέρυσι το μπέρδεμα με το πώς ζει με 3.000 ευρώ, το θυμάσαι όλο αυτό. Πήρε και ένα διαμερισματάκι κληρονομιά στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Νίκη Κεραμέως πήρε δύο ακίνητα Σαντορίνη. Τι ωραία. Αυτό είναι τύχη στη ζωή. Να κληρονομείς. Δηλαδή, να κληρονομείς ο Παγκράτη, και φορά να κληρονομείς Σαντορίνη.
0: Αρκεί για αυτά που θα κληρονομείς, θα μπορείς και να τα συντηρήσεις. Γιατί άμα κληρονομήσεις μία βιλάρα, για παράδειγμα, δεν λέω για την Κεραμέως και για τους υπουργούς. Λέω για έναν απλό πολίτη. Τώρα, άμα έχεις ένα θείο, μια θεία, τι να πω, και αποδημήσεις κύριον και κληρονομείς μια έπαυλη.
1: Την πουλάς την έπαυλη, αγαπητέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Βρίσκεις την άκρη σου, να σε σίγουρο. Α, μα την αφήσει και βλέπουμε τι θα την κάνουμε.
0: Εγώ δεν λέω γι' αυτό. Απλώς λέω ότι η αποδοχή της κληρονομιάς έχει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλω να πω έτσι. Δεν σου λέω και μπορεί να την πουλήσεις και οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα.
1: Πήγες να πεις μια είδηση και σε διέκοψε για να πούμε
0: δεν
1: αυτό
0: πειράζει.
1: Με τον Ανδρουλάκη. Για πες την είδηση, τη σημαντική.
0: Προηγούνται τα ποθενέσχη.
1: Για πες.
0: Αστειεύομαι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί υπήρξε μια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη 8 προσαγωγές, έχουμε 6 τραυματίες. Το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό ευτυχώς αυτά τα τύπου επεισόδια τα είχαμε έτσι ξεχάσει.
1: Γιατί στο Αριστοτέλειο είχε μπει επανελειμμένος η αστυνομία και είχε καθαρίσει κιόλας εκεί πέρα τους χώρους από τα πολεμοφόδια.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η αφορμή για να γίνει αυτή η επίθεση.
1: Θα είχαν καμιά βεντέτα. Γιατί τα ΕΑΚ είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, εκπροσωπούν
0: την αριστερή της αριστερής.
1: Δυνάμεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πιο με την καλή ή την κακή έννοια.
0: Μπράβο,
1: πολύ αριστερά-αριστερά, για να παρεξηγηθούμε. Η αναρχική είναι η γνωστή αναρχική και προφανώς υπήρχε κάποια βεντέτα εκεί πέρα.
0: Να πούμε επίσης ότι ο λόγος που το αναφέρουμε.
1: Πέραν
0: το καταδικάζουμε. Απλώς να πούμε ότι όλα αυτά τα επεισόδια γίνονται μια μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Γιατί έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές.
1: Άρα συνδέονται όλα.
0: Οπότε
1: αυτά.
0: Φανταζόμαστε ότι συνδέονται.
1: Άρα συνδέονται όλα αυτά.
0: Τώρα, στα της πολιτικής επικαιρότητας, να πούμε έτσι μια κουβέντα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη αυτό το Brand Affair ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Διότι και χθες εδώ ο κύριος Τσουκαλάς είπε στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες ότι αν φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας χθες από το Χαλάνδρι έστειλε πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά μετά τις διαφημίσεις. Η Νέα Δημοκρατία, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τρίβει τα χέρια της γιατί λέει ότι αυτοί οι δύο διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε Μητσοτάκη. Δεδομένο. Και έχουμε και τις μετρήσεις. Είχαμε νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι, τα είπε και ο κύριος Παναγόπουλος προηγουμένως, ότι 7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Το λέω αυτό γιατί οι εντυπώσεις που προκύπτουν από το πώς κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν είναι αυτό που αποτυπώνεται στη συνείδηση των πολιτών. Εγώ δεν λέω αν είναι σωστά, λάθος, αλλά αυτή είναι η αποτύπωση σε αυτά που απαντάει ο κόσμος.
1: Βέβαια, σήμερα να πούμε ότι βγήκε ο αρμόδιος επίτροπος που συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου και μίλησε για τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πλευρά της χώρας.
0: Εγώ λέω τώρα τι
1: θέλω
0: πιστεύει
1: να
0: ο
1: πω,
0: κόσμος.
1: Το κρίνει ο καθένας όπως.
0: Εγώ λέω τι πιστεύει ο κόσμος. Και δυστυχώς και σε πολλά άλλα θέματα, θέλω να πω, έτσι. Δεν είναι καλό καταρχάς για μια χώρα να λέει ότι οι δικαστικές αρχές δεν κάνουν αυτό που πρέπει, ότι δεν το κάνουν γρήγορα. Δεν είναι καλό σημάδι γενικότερα, δηλαδή να νιώθει ο άλλος αδικία. Δεν είναι καλό, γιατί μετά προκύπτουν άλλα θέματα, άλλα ζητήματα.
1: Είναι και διαχρονικό όμως. Δεν ξύπνησε τώρα ο κόσμος και είπε.
0: Όχι,
1: να το λέμε, γιατί υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές.
0: Δεν βάζω την πτυχή αυτή. Εγώ μιλάω τώρα να σου πω γιατί έχω στο μυαλό μου. Έχω στο μυαλό μου εγκλήματα που μπορεί να γίνονται επειδή κάποιος πολίτης θεωρούσε ότι δεν έχει κάνει δικαιοσύνη.
1: Και την πολιτική να τα βάλεις, διότι υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις που αγγίζουν την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω ότι αφενός
0: αυτό
1: είναι διαχρονικό και αφετέρου έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζονται δικαιοσύνη όλες οι κυβερνήσεις.
0: Ναι. Κανονικά, καμία κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να διαχειρίζεται τη δικαιοσύνη. Αυτό που μόλις είπες τώρα.
1: Και έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα γεννητούρια Καριστιανού, περιμένουμε τα γεννητούρια Τσίπρα, περιμένουμε
1: τα γεννητούρια Σαμαρά.
0: Λογικά τα περιμένουμε και αυτά. Είμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο, φαίνεται αυτό. Δηλαδή, όποιο διάλογο πολιτικό και να ακούσεις, πια όλα στρέφονται γύρω από αυτό.
1: Και μιας και ανέφερες μετρήσεις, και πριν πάμε σε διακοπές, πήγα να πω. Ο περασμένος Καρβέλη ονειρεύεται. Να πούμε ότι στη δημοσκόπηση της Interview η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, που με φόντο τα όσα συμβαίνουν θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει μια αντοχή όταν έχεις 3 μπροστά στην εκτίμηση. Ωστόσο, γιατί το λέω αυτό το στοιχείο? Διότι ποια παράταξη ακολουθεί στην εκτίμηση ψήφου, Στέλλα?
0: Πες την.
1: Μετά την κληρονομιά, και άλλο καλό για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τη γονική παροχή, έτσι, γιατί είναι, μπερδευόμαστε, 15,1% είναι δεύτερος ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, παιδιά, συμμέτρηση της Interview. Τρίτο πλασάρι το Πασόκ με 14,9% είναι το ντέρμπι το οποίο προδιαγράφεται και για το οποίο μιλούν όλοι. Τέταρτο το κόμμα της κυρίας Καρισιανού με 8,7%. 5,8 κουκουέ, ας πούμε, αφού τα είπαμε, θα πούμε όλα. 5,7 Ελληνική Λύση. 5,5 Πλεύση Ελευθερίας δείχνει πεσμένη. Φωνή Λογικής 3,5. Μέρα 25, 3,1. Καλά, πόσα κόμματα, 10-κομματική βουλή είναι αυτή?
0: Παιδιά, λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ναι, λέει πάμε. Ο Αλτάμπουρας, όχι πριν φύγουμε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Καλησπέρα, παιδί, καλή εκπομπή. Άπου να δαγκώσει τη γλώσσα του για το θερισμό, λέει. Λέει η Ελένη, καλό μεσημέρι. Στοιχείο, οι φοιτητές ακόμα περιμένουν δρομολόγιο λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε, Ελένη. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Σε αυτό το νησί, τι μπορεί να συμβαίνει. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Βάλτε το τραγούδι με τη Μελίνα Κανά, ο τριγητής αφιερωμένος στον κύριο Φουσκίδη, αφού οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Λοιπόν, Ελένη, το είπαμε το μήνυμα για τυχείο.
1: Όχι, παιδιά, δεν το θεωρώ.
0: Για τον Ανδρουλάκη το διάβασε το μήνυμα αυτό. Πιο σημαντικό θεωρείτε εσείς ότι ξέχασε ο Ανδρουλάκης να δηλώσει κάτι που ήδη είχε δηλώσει την προηγούμενη φορά, παρά το πώς χρωστάει ένας από αυτούς μισό δις ή κάποιος άλλος δύο ακίνητα? Μα τοποθετηθήκαμε, ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος το έκανε επίτηδες.
1: Δεν το έκανε επίτηδες, παιδιά, και για τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός, το πώς αποκτώνται, το βλέπουν οι αρμόδιες αρχές, αν αποκτώνται νομίμως ή όχι. Είτε είχαν από την οικογένειά τους οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε απέκτησαν συνέχεια,
0: λοιπόν,
1: από την πορεία τους.
0: Πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχάσουμε και εμείς να δηλώσουμε κάτι αντίστοιχο.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
13: Πάμε γρήγορα.
18: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο να βρεις είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
19: Όχι.
18: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
18: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
18: Ναι.
20: Για το Final Four.
18: Ναι.
20: Στην Αθήνα.
18: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
19: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
18: Κέρδισα.
19: Τι?
18: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
19: Πώς?
21: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
21: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Δίνετε συγχαρητήρια στον υπεύθυνο που είναι ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς για αυτή την κομματάρα, όπως πολύ σωστά λέει ο Δημήτρης. Έβγε στο Βασίλη μας.
1: Μια τραγουδάρα που έγραψε στα 80's ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για την Χαρούλα Αλεξίου. Είναι μια τρομερή ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού αυτού στο Ηρώδιο να τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου. Και να την αποθεώνει από κάτω ο Γιώργος Νταλάρας.
0: Έτυχε ποτέ να δει τη Χαρούλα Αλεξίου στο Ηρώδιο?
1: Στο Ηρώδιο έχει live, την έχω δει.
0: Εγώ, παιδιά, σε μία από τις τελευταίες συναυλίες, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, ήταν συγκλονιστική η παρουσία της.
1: Βέβαια.
0: Πριν από περίπου μια δεκαετία ήταν. Λοιπόν, περνάμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ήταν και ωραία παρεάκια, παιδιά, τότε. Δηλαδή, εάν δει κανείς στο YouTube παλιά που βγαίνουν και είναι ωραία αυτά, με Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Πάριο, με Χάρης Αλεξίου, με Δήμητρα Γαλάνη.
0: Συμφωνώ.
1: Όλοι μαζί, έτσι, ισχύς εν τη ενώση, φοβερά πράγματα.
0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πασοκάρα και τα μυαλά σα κάγκελα τότε. Γιατί έχουμε την κυρία Λιακούλη ως ο...
0: Για τρίτη φορά περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 14 Μαΐου 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις με την εξοικονόμηση νερού. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final for Athens σε περιμένει. Πριν πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Λιακούλη, πάμε ευθύς αμέσως όλοι μαζί να μοιραστούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρι για τα όσα έτσι έρχονται. Και αμέσως μετά ξεκινάμε την πολιτική συζήτηση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
2: Ήταν μια σημαντική συνεισφορά που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο μπόλιασμα, το καλύτερο λίπασμα για αυτούς τους καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
3: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Είπαμε για Πασοκάρα και τα μυαλά σε κάγκελα πριν, ενθυμούμενοι τις μεγάλες συναυλίες δεκαετίες του 80. Βεβαίως εδώ έχουμε το περίεργο ότι έρχεται η κυρία Λιακούλη, βουλευτήνα βεβαίως του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Έρχεται ο θεριστής, όπως αυτό αποκαλείται.
0: Γεια σας, κυρία Λιακούλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Και το θέμα είναι... Καλό μεσημέρι. Ποιος φωνάζει Πασοκάρα και τα μυαλά?
0: Εδώ ο κ. Φουσκίδης δεν μπορεί να συγκρατηθεί.
4: Εγώ. Κύριε Φουσκίδη μου, δεν σας ήξερα. Δηλαδή,
1: ξέρετε γιατί. Γιατί θυμηθήκαμε, βάλαμε ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου και θυμηθήκαμε εκείνες τις πολύ μεγάλες συναυλίες τότε με τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που ένωναν τις δυνάμεις τους τότε στα 80's. Και κάνανε μοναδικές μουσικές στιγμές, δημιουργούσανε και μας χαρίζανε.
4: Καλά, τώρα με απογοητεύετε και εγώ πίστευα ότι θα μου λέγατε πως έχετε εμπνευστεί απολύτως και ότι το εννοείτε με όλη του τη σημασία.
1: Όχι, το εννοούμε, το εννοούμε, μα το εννοώ. Τα άλλα δεν μπορούμε να τα... Τώρα το θέμα είναι να εμπνέετε εσείς. Γιατί έρχεται ο θεριστής εδώ πέρα και βλέπουμε σε κάποιες μετρήσεις ότι είναι και δεύτερο κόμμα το κόμμα του που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Φανταστείτε να ανακοινωθεί. Τι γίνεται τώρα και εδώ πέρα?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά τα σενάρια περί της δύναμης, της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα και του τι θα φέρει ο θεριστής και ούτω καθεξής, νομίζω ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα βλέπω και λίγο ξεπερασμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε. Είδα τον κύριο Τσίπρα, το παρακολουθώ, όπως παρακολούθησα και το μανιφέστο του, το οποίο το σύγκρινα και με τα παλιά που έλεγε και βλέπω πραγματικά ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο συζητικά, ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί

0: συζητιέται από άκρης άκρης όλο τον πλανήτη και φυσικά στην Ελλάδα που έχουμε ενεργειακή φτώχεια και δεν έχουμε ενεργειακή δημοκρατία και να μην βρίσκεις μία κουβεντούλα να πεις για το θέμα των εξορίξεων, για παράδειγμα, που ανοίγει το 2027.
1: Απλώς η αλήθεια είναι ότι το μανιφέστο είναι ένα σχέδιο, δεν είναι προγραμματικές θέσεις τις οποίες θα δούμε συν το χρόνο, κυρία Λιακούλη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: το λένε
0: ναι,
1: και ήδη από,
0: το, μόνο...
1: από την πλευρά Τσίπρα.
0: Ξέρετε τι, τι λέω, κυρία Καντώνα.
1: Καταλαβαίνω, εγώ λέτε για τον πυρήνα, ας πούμε, και την...
0: Το σπέρμα, λέω, έτσι, το κύτταρο, το πρωτόλιο κύτταρο ενός μανιφέστου θα πρέπει να δίνει μια κατεύθυνση, έτσι. Όπως δίνει η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, που μιλάει για την ισονομία, την αξιοκρατία, αλλά και τους τρόπους που θα γίνει αυτό. Δηλαδή, μιλάει για το ΕΣΥ, μιλάει για την πρόσβαση στην υγεία, μιλάει για την αναπηρία, μιλάει, δηλαδή το αυτό δεν βρήκα ακόμα.
2: Ναι,
0: άρα εγώ καταλήγω. Ακούστε να πω πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω σε μία φράση. Ότι βλέπω πως ο κύριος Τσίπρας έρχεται πραγματικά με στοιχεία μεσιανισμού. Δηλαδή όλη η αναφορά και όλα τα βέλη δείχνουν στον ίδιο. Κοιτάξτε με.
2: Έρχεται με χαρακτηριστικά μεσιανισμού, αλλά έρχεται εκμεταλλευόμενος ότι δεν υπάρχει αντίπαλον δέος στο Μητσοτάκι αυτή τη στιγμή για την πρώτη θέση. Και δεν είναι σενάρια, επειδή λέγαμε τα σενάρια για τη δυναμική του. Πράγματι, το κόμμα και το τι ακριβώς θα πρεσβεύει μπορεί να πει κανείς ότι είναι σενάριο. Η δυναμική, ωστόσο, αποτυπώνει τις μετρήσεις.
0: Δοκιμάστηκε πολύ. Εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Το Πασόκ.
2: Στις μετρήσεις φαίνεται αυτό.
0: Το Πασόκ δοκιμάστηκε πάρα πολύ στον προηγούμενο χρόνο και ξέρετε ότι δοκιμάστηκε πάρα πολύ και από φίλιες δυνάμεις, οι οποίες φυσικά και του δημιούργησαν ένα σοβαρότατο θέμα, σήκωσε βάρη τα οποία δεν του αναλογούσαν, αλλά τουλάχιστον έπραξε το εθνικό του καθήκον. Για να μην πούμε αυτά τα παλιά και να πούμε
1: λίγο τα καινούργια.
0: Να πούμε τα καινούργια. Να πω λοιπόν ότι το Πασόκ δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη του και οριστική του μάχη. Εγώ αυτό νιώθω.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη σας, εμπνέει?
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γνωρίζει την ατζέντα απόλυτα της εσωτερικής και εξωτερικής επικαιρότητας αλλά και κατάστασης.
1: Διότι πολλοί λένε, κυρία Λιακούλη, για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, ότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο χώρος που υπάρχει ανάμεσα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, αυτές οι μονάδες που λείπουν, ότι δεν θα υπήρχε χώρος για να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα εξαιρετικά απλουστευμένο για μένα επιχείρημα. Δεν μπορώ να το ακούσω με σεβασμό το επιχείρημα αυτό.
1: Γιατί είναι καταρχήν μια υπόθεση. Έχετε καλύψει, κατά τη γνώμη σας, αυτό το κενό που υπάρχει?
0: Όχι, όχι.
1: Αυτόν τον κόσμο τον έχετε πείσει, θέλω να πω.
0: Ξεκίνησα να λέω, κυρία Καντώνο, ότι έχουμε μια ιστορία που κουβαλάμε πάνω μας και μια δύσκολη ιστορία τα τελευταία χρόνια. Το Πασόκ δεν ήταν στα καλύτερά του. Η ανασυγκρότηση λοιπόν του Πασόκ δεν ήταν μια απλή ευκαιρία, μια απλή ιστορία, ούτε έγινε με μια ευκαιρία όπως δόθηκε. Έγινε σιγά σιγά, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα προφίλ μια σοβαρής και υπεύθυνης δύναμης, η οποία έχει πρόγραμμα, έχει κοστολογήσει τα πάντα και έχει στελεχειακό δυναμικό παντού. Συνεπώς, στο χέρι μας είναι και να εμπνεύσουμε και να κατακτήσουμε το πολιτικό στερέωμα και να κάνουμε το άλμα το μεγαλύτερο από τη φθορά. Τι με κάνει αισιόδοξη? Με κάνει αισιόδοξη το Πασόκ. Πρώτον, όχι μόνο είναι σταθερό, αλλά κάθε φορά κατατροπώνονται οι δυνάμεις, αυξάνει τη δύναμή του, ήταν μία μονάδα, ήταν μία μισή μονάδα. Αν με ρωτήσετε αν θα ήθελα αυτό να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς, ναι, θα ήθελα να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Αν με ρωτήσετε τι φταίει γι' αυτό, με έχει απασχολήσει νύχτες μέρες αυτό το ερώτημα, απάντησα στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη καχυποψία του κόσμου. 8 στους 10, χθες είπαν στην Άλκο, πέρα από το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας το 22%.
1: Το είπαμε πριν από λίγο για το κράτος
0: δικαίου. Και καταβαραθρώθηκε, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της στιγμής. 7 στους 10 λοιπόν λένε δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Αφήστε το, πάμε για άλλα. Δεν γίνεται σε αυτό το κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει ισοτιμία, δεν υπάρχει τίποτα. Και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει άμεσα αλλαγή.
1: Αυτοί 8 στους 10 έρχονται σε εσάς όμως όλοι.
0: Αυτό λοιπόν τώρα ακριβώς ετοιμάζομαι να πω. Τώρα το Πασόκ, τώρα όμως το Πασόκ, αφού έχει κάνει όλο τον κύκλο της αξιοπρέπειας, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει σταθερότητα, δυναμική και ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένα, μπορεί να κάνει το άλμα το μεγαλύτερο από τη φορά.
2: Σε επίπεδο μετρήσεων όμως, που φαντάζομαι δεν τις αμφισβητείτε εσείς, γιατί μιλάμε πάρα πολύ καιρό εδώ, γιατί κάποιοι τις αμφισβητούν και μέσα από το κόμμα σας. Σε επίπεδο μετρήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία προϊόντος του

0: χρόνου ξανακερδίζει αυτά που χάνει σε μια κακή συγκυρία, σε μια καλύτερη για την ίδια ξανακερδίζει. Και, αλλά εκτός από το ότι έχετε να αντιμετωπίσετε αυτή την παράμετρο, επαναλαμβάνω το δύο μονάδες πάνω, δύο-τρεις μονάδες κάτω της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, έχετε να αντιμετωπίσετε και την παράμετρο Τσίπρα τώρα. Και το θέμα είναι από πού θα βρείτε δεξαμενές. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Εμείς οι δεξαμενές μας, κύριε Φουσκίδη, δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Με απασχολεί άλλο. Οι δεξαμενές είναι εκεί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει και αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει, αυτοί που κρίνουν, που συγκρίνουν και που αξιολογούν. Αυτή είναι η δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο που έχει συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και στους πολίτες. Που θέλει την πολιτική αλλαγή για να αλλάξει η ζωή του. Που θέλει αξιοπρέπεια έτσι ώστε η κατανομή του πλούτου να γίνεται ανάλογα και στους πολλούς. Όχι μόνο στους λίγους. Που θέλει μια κυβέρνηση που δεν θα είναι τροχονόμος ιδιωτικών συμφερόντων. Mm-hmm. Και που επιτέλους δίνει τη δυνατότητα να μας δοκιμάσει.
0: Αν τελικώς έρθετε πρώτοι, ποιο θα συγκυβερνήσετε. Αυτό είναι το ένα επίσης ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε.
1: Εάν μου πείτε εσείς τώρα, κύριε Φουσκίδη, ότι ξέρετε.
0: Μα σπεύσατε όμως, με συγχωρείτε, σπεύσατε το κόμμα.
1: Είναι η κατάταξη των δυνάμεων.
0: Όχι. Εδώ λοιπόν τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Σπεύσατε στο συνέδριό σας το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε τη μισή μεταπολίτευση και βάλε, χωρίς να έχουμε εικόνα λαϊκής ετοιμιγορίας, να πείτε ότι δεν θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και αν δυνητικά έδειχνε η λαϊκή ετοιμιγορία προς τα εκεί. Όποτε είναι έχουμε εκλογές. Τώρα όμως, γιατί δεν απαντάτε και στο ερώτημα, δεν συγκυβερνάω με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα συγκυβερνήσω με τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη, την Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο, δεν ξέρω και εγώ ποιον.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, πορευόμαστε προς τις εκλογές, είτε γίνουν σε λίγο, είτε γίνουν, η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν σε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είτε γίνουν όποτε πλέει ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει τη διακριτική ευχέρεια. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν κυκαιώνα πραγμάτων που συμβαίνουν στη χώρα και πραγματικά έχουν επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα. Να μιλήσουμε για τα σκάνδαλα, τώρα τις υποκλοπές, το ότι μπαίνουν στο αρχείο υποθέσεις, το ότι κλείνουν όπως
0: όπως. Κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το έχει συνυπογράψει
1: στο συνέδριό σας αυτό. Την κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι σαν να λέμε ψυχιατρικά πράγματα, με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα με ποιον είναι σόφρον ψυχικά. Να συγκυβερνήσει ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρέπει να απαντήσετε και σε αυτό.
1: Όταν έχει μια κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία έχει επιφέρει όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Τα σκάνδαλα, τις υποκλοπές, το λόγο και πέτα, την διασπάθηση του κοινοτικού χρήματος, το μη σεβασμό στις αρχές κλπ. Και εσύ σήμερα αφήσεις ανοιχτό ενδεχόμενο ότι μπορεί αυτή η κυβέρνηση να επανέλθει στα πράγματα. Τότε πραγματικά σας λέω, ή εγώ το βλέπω διαφορετικά.
0: Συμφωνούμε.
2: Να πω κάτι πάντως, γιατί ακούω τόση ώρα και δεν διακόπτω κανέναν. Χθες ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι εκπρόσωπος του κόμματός σας, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά και παραδέχτηκε ότι υπάρχει το σενάριο στην πρώτη κάλπη να κερδίσει με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία και να πάτε σε δεύτερη κάλπη. Και εκεί πέρα το ΠΑΣΟΚ να είναι αυτό που θα συντρίψει το Μητσοτάκη. Εσείς ενστερνίζεστε αυτό που είπε χθες ο εκπρόσωπος εδώ στα παραπολιτικά.
1: Εκφράζονται πάρα πολλές απόψεις. Κοιτάξτε, κυρία Καντώνα.
2: Δηλαδή, πρώτη φορά ακούσαμε ευθέως τον εκπρόσωπο να μιλάει για δεύτερη κάλπη. Πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό.
1: Ακούστε λίγο. Δεν το ακούμε ευρέως, δεν το βλέπουμε ευρέως, δεν το γράφουμε ευρέως, δεν το συζητάμε ευρέως. Άλλο είναι για μένα το θέμα το κεντρικό. Η διαδρομή μας προς την κάλπη είναι μια ειδική διαδρομή. Mm-hmm. Είναι μια διαδρομή ειδικού σκοπού. Είναι ένας χώρος και χρόνος πολύ ιδιαίτερος και πολύ ειδικός. Όπου ξεδιπλώνεις τη δύναμή σου,
0: παραθέτεις
1: τα όπλα σου, εμπνέεις τον κόσμο σου.
0: Ωραία.
1: Και κατατάσσονται οι δυνάμεις
0: με βάση τα κόμματα εξουσίας, ωστόσο, δεν απαντούν με ποιον δεν θα συγκυβερνήσουν. Απαντούν με ποιον θα συγκυβερνήσουν, εφόσον αποδεχθούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στην κάλπη, όπως ευελπιστείτε και στοχεύετε κι εσείς.
1: Εμείς, όπως ακριβώς και το συνέδριό μας αποφάσισε, αλλά και ο Πρόεδρος έχει εξαγγείλει επανειλημμένα και με όλους τους τρόπους, εμείς έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους. Να δημιουργήσουμε το μεγάλο κοινωνικό προοδευτικό μέτωπο που θα δώσει τη δυνατότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με δικαιώματα και σεβασμό στους θεσμούς. Οι ανεξάρτητες αρχές, το κράτος δικαίου, οι πολίτες, οι ευάλωτοι και οι φτωχοποιημένοι πάνω από το 1/3 των πολιτών της Ελλάδας έχουν το λόγο, τους καλούμε να ανέβουν στο βήμα. Να έρθουν στο προσκήνιο, να συνομιλήσουν μαζί μας να πιστούν για τις θέσεις και τις απόψεις.
2: Να φανταστώ πάντως ότι αν χρειαστεί να φτάσει η χώρα σε δεύτερη κάλπη, λέμε τώρα, δεν θα αφήσετε τη χώρα κυβέρνητη.
1: Δεν. Ακούστε λίγο. Εμείς έχουμε σεβαστεί καταρχήν τη χώρα πάντως.
2: Αν είναι τέτοιοι συσχετισμοί, εννοώ, έτσι.
1: Και σε όλες τις στιγμές. Κυρία Καντώνα, θα μου επιτρέψετε και ευχαριστώ. Να δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα. Όταν λοιπόν κανένας δεν αναλάμβανε το βάρος για να σώσει, όπως είπατε, τη χώρα, το Πασόκ ήταν εκείνο που κάθισε κάτω από την μπάρα και κράτησε στη κούφτα του την χειροβομβίδα που κάποιοι άλλοι της είχαν βγάλει την Περόνη, για να μην, να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, το Πασόκ είναι θεσμικό, υπεύθυνο και πατριωτικό κόμμα. Θα οδηγήσει το λαό μας στην κάλπη, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την προοδευτική λύση το Πασόκ θα τη βρει.
2: Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι αν χρειαστεί θα το ξαναπάρετε το, αυτή την ευθύνη. Δεν το θεωρώ κακό προσωπικά, έτσι όπως σας ακούω.
1: Λέω ότι το Πασόκ είναι υπεύθυνη, πατριωτική,
2: σαφής
1: δύναμη.
2: Σαφής.
1: Και βεβαίως είναι προοδευτική η κατεύθυνση. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία του τόπου που
2: σας
1: πλέον.
2: Σας ευχαριστούμε, πλέον, κυρία Λιακούλη.
1: Είναι σε αποδρομή. Ευχαριστώ για την
2: παρουσία. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Φουσκίδη, αυτό που είπατε πριν.
0: Ποιο, το Πασοκάρα και τα μυαλά σα κάγκελα, αυτό που σας άρεσε.
1: Τα μυαλά σα κάγκελα.
2: Γεια σας. Γεια σας, κυρία Λιακούλη. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχετε μία μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του από το τραγούδι Πού αλλού στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει. Μαζί του σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι του καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρρωγή της ΔΕΗ. Σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης, ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για τη μία και μοναδική φορά που γίνεται 30. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να το ζήσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή επικοινωνίας, Next Top Media και AI Εφημερίδα, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Θα έχουμε πολύ καιρό να πούμε για αυτό το, νομίζω δεν θα έχει ξαναυπάρξει αντίστοιχο μουσικό γεγονός στη χώρα. Εδώ και όχι δεκαετίες, ever.
0: Τώρα, μετά τα μουσικά γεγονότα, περνάμε στα παρατράγουδα, αστειεύομαι, της πολιτικής. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ εδώ πέρα, αλλά όπως είπε η κυρία Λιακούλη προηγουμένως, έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Άρη Ραβανό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που τον διαβάζετε βεβαίως στο Βήμα, τον βλέπετε και στην τηλεόραση. Είπε η κυρία Λιακούλη, Άρη, καλό μεσημέρι, ότι είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο. Το είπε η γυναίκα.
2: Εντάξει, νομίζω δεν έχει και αδικό. Χαίρετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Γεια σου, Άρη μου, γεια σου.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις, καταρχάς πώς βλέπεις τώρα την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό? Βλέπουμε και πολλές δημοσκοπήσεις, τα επικείμενα γεννητούρια, Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαράς. Πόσο μπορούν να επηρεάσουν όλα αυτά τη σημερινή εικόνα?
2: Θα σας πω τώρα τι βλέπω, έτσι. Εντάξει, Καριστιανού την περιμένουμε 21 του μήνα.
0: 21 Μαΐου.
2: 21 Μαΐου ακριβώς. Να πω και κάτι άλλο που βλέπω εγώ με στη γυάλινη σφαίρα. Mm-hmm. Ότι μέχρι τέλος του μήνα, όχι, δεν θα έρθει ο Ιούνιος του θεριστή. Νομίζω.
0: Μην έρθει ο Μάιος.
2: Μέχρι το Μάιο, μέχρι τις 30 Μαΐου, όταν εκκρινθεί και το κόμμα του Τσίπρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς?
2: Και αυτός, εντάξει, έτοιμο το έχει. Πως είπε σε 4 μέρες, λένε οι δικοί του, σε 4 μέρες εμείς το έχουμε έτοιμο το κόμμα.
1: Μόλις
2: τώρα που θα ανακοινωθεί, θα φανεί. Πάντως αυτά τα δύο τα έχουμε άμεσα.
0: Για τα ήδη υπάρχοντα, Άρη, να λέγαμε για το Πασόκ, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε και τα τρία, έτσι όπως πάει το πράγμα.
2: Και τα τρία, ναι, ακριβώς. Απλώς, εντάξει, Καριστιανού έρχεται, το ξέρουμε, στο Ολύμπιο 21 Μαΐου. Το Τσίπρα, από ό,τι έμαθα από το πρωί και χθες το βράδυ που συζήτησα, νομίζω ότι δεν θα πάει ακόμα. Λένε, είπαν για Ιούνιο, θεριστής και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα για να υπάρχει λίγο η έκπληξη. Νομίζω πάμε μέχρι τέλους του Μαΐου.
0: Ωραία. Το ερώτημα, τώρα είναι το εξής. Όλοι αυτοί μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που λέμε, Άρη, το πέταγμα και να προπορευτεί του Μητσοτάκη?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα, όχι. Βέβαια υπάρχει μια κατηκτώση της Νέας Δημοκρατίας, που είδαμε και χθες. Είπαμε τα ποιοτικά στοιχεία δεν είναι θετικά, το ξέρει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και επιτελείς στο μέγαρο Μάξιμου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τις συζητήσεις που κάνω, ξέρετε και οι δύο πολύ καλά, και δεν έχει και άδικο ο Θεοδωρικάκος, ότι φαίνεται ότι Τσίπρας έρχεται με το νέο κόμμα και πάει για τη δεύτερη θέση. Και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Και τόσο για τον Ανδρουλάκη. Αλλά
1: αλλάζει όλα τα δεδομένα για το Πασόκ, πιθανή τρίτη θέση, έτσι?
2: Βέβαια, θα αλλάζουν πάρα πολλά και θα δημιουργούνται και νέα δεδομένα και δεν ξέρει τι εξελίξει μπορεί να υπάρξουν. Βέβαια, όταν έχει μπροστά σου εκλογές στο φθινόπωρο, το ξέρει και εσύ πολύ καλύτερα με τις εισηγήσεις που υπάρχουν και τις συζητήσεις που γίνονται. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να τεθεί θέμα για τον Ανδρουλάκη, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα όμως, ότι όταν έχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Τσίπρας, αν μου επιτρέπει τη λέξη, γολόβερνε δεξιά και αριστερά. Θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Πότε θα το κάνει? Θα το πάει τον Ιούνιο, θα το πάει τον Σεπτέμβριο, θα το πάει τον Οκτώβριο. Πότε θα το πάει? Είχε όλο το χρόνο να προετοιμαστεί και να καπαρώσει τη δεύτερη θέση.
1: Δεν το κατάφερε. Υποτίμησε και τη δυναμική του Τσίπρα και δεν κατάφερε να αναδείξει ένα φηματισμό συγκεκριμένο.
2: Αυτό θα ανάσει πολλές φορές όταν έχεις την υπεροχή. Πολλές φορές έχει και λίγο από υψηλού κοιτά τον αντίπαλο και πολλές φορές την περνάει.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πήγαινες για πρώτος, δεν πήγαινες για να περάσεις ένα μη κόμμα.
2: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση δεν είναι να κερδίσουμε Μητσοτάκη, είναι να έχουμε αξιόμαχη και δυναμική αντιπολίτευση.
0: Ποιο θα είναι δεύτερο δηλαδή?
2: Άρα θα είμαι δεύτερο. Και ο άλλος χθες το βράδυ, τη ρεματιά, σου λέει: όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω κόμμα διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης, θέλω να κυβερνήσω. Εντάξει, αυτό θα το πει ο λαός όταν θα είναι εκλογές. Αλλά αλλάζει και αυτό η ρητορική. Ναι. Και εδώ βλέπεις τώρα το πρόβλημα του Ανδρουλάκη.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε.
2: Δεν είναι το Ανδρουλάκη μόνο. Mm-hmm. Μόνο είναι θέμα και ευρύτερα τη ηγετική του ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, βγάζουν ώρα του απ' έξω διάφορα. Γιατί όλο αυτό είναι συλλογικό, δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκης.
0: Πάντως, Άρη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα και σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Εντάξει, πέρα από κάποιο κόσμο που θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα, ναι, και το καταλαβαίνουμε αυτό. Αντιλαμβάνομαστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα. Δηλαδή, να, χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Νίκο Παπά, είπε ότι είναι ανιστόρητα αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλε κατά του κυρίου Βασιλιάδη ευθέως.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα δούμε στις κάλπες δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Εγώ δεν το θεωρώ για πιθανό έτσι όπως εξελίσσει την κατάσταση.
2: Κοίταξε τώρα. Πάμε να το πάρουμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, πριν από μια πολιτική απόφαση, πρέπει να βλέπουμε λίγο και το οικονομικό. Mm. Το οικονομικό είναι μεγάλο. Όπως όταν μια ομάδα που είχε χάνει το πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ μπαίνει στο μήλο Champions League, ή κοιτάς πάντα το, και το οικονομικό. Εσύ πώς ωφέλει, τι ωφέλει έχεις, τι χάνεις, τι κερδίζεις κτλ. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Δεν είναι μόνο έρχομαι να σε εκπροσωπήσω εσένα, Καντώνα, Ραβανέ, Φουσκίδη κτλ. Και θέλω να κάνω την πίστη του Μητσοτάκη. Υπάρχει μια κρατική επιχορήγηση. Κρατική επιχορήγηση, αν οι εκλογές θεωρητικά γίνουν τον Ιούνιο του 2027, που δεν θα γίνουν, είναι 5-6 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Είναι κρατική
1: επιχορήγηση. Καθόλου λίγα δεν τα λες.
2: Καθόλου λίγα δεν τα λες, ακριβώς. Συν την εκλογική επιχορήγηση. Άρα εδώ πέρα, πώς θα πας να κλείσεις το μαγαζί. Βέβαια, εδώ υπάρχουν συζητήσεις που λένε, παιδιά, να πάρουμε μια απόφαση τι ακριβώς θα κάνουμε. Ο παπάς αυτό βάζει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και σωστά το βάζει. Αλλά υπάρχουν και φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ και πολλών που πήγαν χθες εκεί στη Ρεματιά,
0: ναι,
2: οι οποίοι λένε, δεν παίρνουμε μια απόφαση τώρα να ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος και να μην κατέβουμε. Αυτό θα διευκολύνει πολλούς, γιατί έτσι θα πάνε άνετος στο νέο κόμμα του Τσίπρα.
0: Αν τους θέλει βέβαια ο Τσίπρας, Άρη. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν μπορεί, το καταλαβαίνετε και ίδιο. Ναι. Δεν μπορεί να πει σε όλους, δεν σας θέλω.
0: Όχι, σε κάποιους όμως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πια μεγάλη απόσταση με τους οποίους κάποτε είχε στενή φιλία.
2: Σε κάποιους ναι, υπάρχει.
0: Και πολιτική εννοώ όμως τη σχέση.
2: Υπάρχει και δεν υπάρχει διάθεση, και δεν υπάρχει διάθεση να τα βρουν και να.
1: Την απόφαση, Άρη, μιας και συζητάμε για αυτό, την απόφαση του Τσίπρα να στρίψει τη ρητορική του σε πιο αριστερά μονοπάτια, πού την αποδίδεις? Την αποδίδεις ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση δεξαμενή που μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι στο κέντρο και πάει προς τα εκεί? Θεωρεί ότι πρέπει να συσπυρώσει πρώτα το χώρο στον οποίο ανήκει και μετά να απλωθεί? Ή θεωρείς ότι ακόμα και κάθε λίγο και λιγάκι, για παράδειγμα τώρα το τελευταίο ντοκιμαντέρ που βγαίνει και στον Sky σχετικά με την περίοδο της διακυβέρνησής του και τα όσα βίωσαν οι πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών, θεωρεί ότι του κάνουν κακό στο συγκεκριμένο ακροατήριο, άρα πρέπει να παίξει τα ρέστα του στην αριστερά?
2: Το τελευταίο, εγώ θα μιλήσω με όρους όπως το είπες, παίζω τα ρέστα μου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Τι κάνω, προσπαθώ να μπιτονάρω τουλάχιστον τον κόσμο που με στήριξε τότε. Mm-hmm. Και να ορίστε ο Σκάι, ο οποίος θυμάται και την περίοδο, είδε τις επιθέσεις που γίνανε, η άρνησή του να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ, το γεγονός ότι η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων στελεχών βάζει το θέμα του 15 πάλι.
0: Mm-hmm.
2: Άρα σου λέει τι γίνεται, πρέπει να μπιτονάρω τον κόσμο. Και όσοι ήταν και δυσαρεστημένοι και χολωμένοι και αποστασιοποιημένοι να μπορέσουν να τους τραβήξουν εδώ, να έχω μια μαγιά για να ξεκινήσω, να πω ξεκινάω, με ποιους ξεκινάω. Και από εκεί πέρα μετά σιγά σιγά όπως είπε ο Στανάση θα πλουθώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα να πλουθεί, πρέπει να μπετονάρει έναν κόσμο και να τον ξαναέχει δίπλα του.
1: Το είπε ο Τσίπρας, ο Δημοτικό Θέατρο σε ανύποπτο χρόνο. Τα υπόλοιπα και τα περί εξέβρεσης αντίπαλου δέους από την αριστερά σε ορίζονται πενταετία.
0: Το
1: είχε πει από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Αυτή την έχει μάθει απ' έξω, Φουσκίδη.
1: Ναι, τι, αυτό το είχε πει.
0: Όχι, το είχε πει, ναι, το είχε πει.
1: Γιατί στον Τσίπρα πολλά μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί να μην αποδώσει πολιτικό αισθητήριο. Να αποδώσει αρνητικέ συγκυρίε. Αλλά και αρνητικές καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να μην αποδεχθείς ότι και πολιτικό εισιτήριο έχει και πολιτικό ταλέντο.
0: Αφού το λες εσύ, Βρεθανά.
1: Έτσι δεν είναι, Άρη μου. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι να πει και ο Άρης, τον έχουμε τον άνθρωπο και στη γραμμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Άρη, πάρα πολύ.
2: Όχι, δεν το λέω για να σας χαρέψω τα αυτιά, αλλά πολλά έτσι είναι απλή λογική. Κάποια πράγματα λέγονται σε ανύποπτη φάση, σε συνοδεύουν. Δεν θα αλλάξει ξαφνικά, εντάξει. Προφανώς μπορεί να αλλάξει απόψεις σε διάφορα ζητήματα, αλλά ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος, δεν αλλάζει.
0: Πάντως αυτό έτσι ήταν και έτσι έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε.
2: Κρατήστε το τέλος του μήνα.
0: Ναι, το κρατάμε αυτό. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
2: Θα πούμε. Γεια σας.
0: Πριν κλείσουμε, να πούμε το εξής. Πριν από λίγη ώρα έχει κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την προσέλευσή του στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε ότι ευθέως ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα και πως η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί εκεί, με αυτόν τον δρόμο που ήταν γεμάτο εκρηκτική ύλη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Δέτσικας.
1: Αύριο πάλι εμείς.
0: Έρχεται η Ελληνοφρένεια, Έρη Πανάγου, αναλυτικά στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 2. Και εμείς, όπως είπε και ο Θανάσης μου, αύριο. Ένα γύρο κράτο,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί. Χρήστος, Ουλφάς, ενέκειες.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Δήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο 17χρονες βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξάρροφης πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενζέλου στην Ηλιούπολη, στο σημείο στενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Τουλάχιστον 6 φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τραυματίστηκαν σε επίθεση αντιεξουσιαστών σε 3 σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές, όλοι μέλη της ΕΑΚ, φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αν χρειαστεί ασθενοφόρα θα τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Έχουν γίνει 8 προσαγωγές, ενώ οι δράστες έριξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές στις σχολές. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ηλικίες 24 ως και 33 ετών. Οι αλλαγές στο πλαίσιο της αγματικής αναθεώρησης δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσουν κομβικό πολιτικό διακύβευμα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε πως η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Τα σενάρια περί δυναμικής του Αλέξη Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Λιακούλη, σημειώνοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός έρχεται με στοιχείο μεσαιωνισμού. Σημείωσε πως το Πασόκ είναι υπεύθυνη πατριωτική δύναμη και θα δώσει όλες τις δυνάμεις του για να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία του τόπου. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor, ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλο την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο και ακροτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέχρινε νομοσχέδιο για τη σύσταση στρατοδικείου, στο οποίο θα δικαστούν εκατοντάδες Παλαιστίνοι μαχητές που συμμετείχαν στην πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Στα αθλητικά, η Τσέλσι εξετάει σοβαρά την περίπτωση του Ισπανού προπονητή Τσάμπι Αλόνσο. Η Λίβερπουλ δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Μονακό, Μαγνές Ακλιούς.
12: Τα νέα των αγορών.
13: Απόλυες 1,46% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
12: Ο καιρός.
13: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
12: Παραπολιτικά 90,1.
14: Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
15: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Εμείς όλοι ευχαριστούμε τον Αλέξη Τσίπρα που χτες από το Χαλάνδρι σήμανε την καμπάνα, την ώρα, το σάλπισμα. Όχι, δεν σήμανε το σάλπισμα, έδωσε το σάλπισμα και ένα λάκτισμα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινάει νέος ανένδοτος αγώνας για να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς εδώ στηρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιος δεν θα ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό της χώρας? Είχαμε περάσει πολύ καλά την προηγούμενη θητεία, οπότε και τώρα περνάμε και με αυτούς καλά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια άλλη έγκλη, έχει ένα άλλο ταπεραμέντο. Του ταιριάζει το πρωθυπουργιλίκι. Είναι φτιαγμένος για να κάθεται εκεί στη Λευκή Πολυθρόνα να τρώει τα φιστίκια που είχε χυθεί στην Περζέρα εκείνη του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός. Χθες μίλησε για το θεριστή, μίλησε για το θερισμό, που είναι ο Ιούνιος, ο μήνας του θερισμού, και μίλησε για τη σπορά και για τη σοδιά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
3: Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.

πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.

0: Το Μάρτιο, ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Όπω την μπακαλιάρο που λέμε.
2: Πω. Λείπει ένα πω. Από το τέλος, εκεί που λέει για τον μπακαλιάρο, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, που μίλησε για τη σοδιά, ότι ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά. Τώρα τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί το κόμμα, είναι ο θεριστής, έτσι αυτοπροσδιορίστηκε. Βάλαμε και τα αγροτικά του Μπακαλάκου, το χώμα έχει βαφτεί κόκκινο ή θα βαφτεί σε λίγο κόκκινο έτσι κι αλλιώς. Οπότε ένας νέος Μαρίνος Αντίπας ξεπροβάλλει για να σώσει τον ελληνικό λαό, έτοιμος να ξεχυθεί στους κάμπους, στα βουνά, τα λαγκάδια, τα πουρνάρια που έλεγε και η υφυπουργός κυρία Ραμπατζή που σκίζουν τα αυτάκια των προβάτων. Όλα αυτά λοιπόν αγροτικά. Είμαστε σε mood αγροτικό γιατί έχουμε καλή σοδιά. Την έσπηρε ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα τη θερίζει ο ίδιος και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Κάποιοι δεν θα περάσουν καλά σε αυτόν τον τόπο με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτοί είναι οι κερδοφόροι όμιλοι.
0: Οι 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα.
3: Μπράβο!
0: Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει τη φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία.

0: Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο.
1: Από την μπακαλιάρο που λέμε,
2: αυτό το 1% θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Θα γίνει μια προσπάθεια να διανομήσει εισοδήματος. Το 1% το περιέγραψε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο στεριστής. Είναι αυτοί που έχουν το 20% νομίζω των κερδών, πώς το κάπως τα διαβάθμισε με το δικό του τρόπο. Μπορεί και να είναι πραγματικά τα δεδομένα. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι όλοι αυτοί θα μαρτυρήσουν. Όπως μαρτύρησαν και την προηγούμενη φορά που κόπηκε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους. Τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπήρχαν και τότε αυτό το 1%, αλλά δεν έγινε τίποτα και επειδή μες στο 1% είναι και οι εφοπλιστές, τους κάναμε δώρο και την εθελοντική σφορά διαπαντός. Όποτε θέλουν, όταν θέλουν, όσο θέλουν. Τώρα λέγεται πατριωτική σφορά όλο αυτό, χωρίς να διευκρινίζεται πώς ακριβώς θα γίνει. Αλλά όμως ακούσατε εδώ ότι δεν πρέπει να ανήκει κανείς σε αυτό το 1%. Είμαστε όλοι τυχεροί που ανήκουμε στο 99%, τουλάχιστον εγώ και ο Κύρικος εδώ, οι υπόλοιποι δικοί Αποστόλης. Για σας δεν ξέρω που ακούτε, αλλά είμαστε τυχεροί που είμαστε εκεί, δεν θα μας πειράξει καθόλου και θα πειράξει αυτό το 1%, δεν θα μείνει τίποτα. Από αυτό το 1% κάποιοι σίγουρα θα μένουν στη Λευκάδα, η οποία δεν ξέρω αν είναι ελληνική επικράτεια, την πήραν οι Ιταλοί. Μέχρι χτες δεν άνοικε και τόσο στην Ελλάδα.
3: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ωραίες καντάδες έχουν εκεί οι δυτικότροπες στη Λευκάδα. Εδώ ένα τραγούδι για την όμορφη Λευκάδα. Αυτά τα έλεγε χθες ο Δέδια. Σήμερα είπε ότι τελικά ήταν στη Λευκάδα. Και ήταν και ουκρανικό. Ουκρανικό ήταν τελικά αυτό το ξένης χώρας των ντρόν. Τώρα όπως βρέθηκε από την Ουκρανία στη Λευκάδα σε μια σπηλιά που ήταν εντός χωρικών υδάτων. Δεν ξέρω γιατί τις πρώτες μέρες έλεγε άλλο ο κύριος Δένδιας. Τι ήθελε να καλύψει, λάθος ήταν. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή του κυρίου Μαρινάκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι έβγαλε εκτός ορίων την Λευκάδα μας.
2: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον ντρόουν που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε.
3: Προερχόταν, ήρθε.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

0: εγώ.
1: Θέλω λοιπόν να πω.
2: Το όνομα πες.
1: Μη βιάζεστε ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
3: Διότι είναι από κάτω η οπαδή του Αλέξη Τσίπρα. Είναι εκεί ό,τι και να πει, όπως και να το ονομάσει το κόμμα, θα είναι εκεί. Δεν έχουν πάει για ιδεολογικούς λόγους. Έχουν πάει για 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Οπότε πήγαν εκεί, εμπιστοσύνη τρελή στον ηγέτη. Πες το όνομα του κόμματος. Λέει, θα το πούμε σε 1 μήνα το κόμμα του θερισμού. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Αλλά είναι εκεί όμως οι άνθρωποι και περιμένουν, επειδή ακριβώς είναι μια ανάγκη, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη όλο αυτό. Οπότε περιμένουν και αυτοί και εμείς όλοι το όνομα, τα βαφτίσια, τα οποία θα μας τα πει. Ο κύριος Μαρινάκης στο press room όταν ρωτήθηκε για το ΔΕΝ, ακούσατε πώς το είπε, ότι δημιουργήθηκε, απομονώθηκε ένα απόσπασμα και για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Γενικώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ή παραποιούνται τα λεγόμενα κάποιου, λες και δεν ξέρουμε ελληνικά, ή δεν ξέρει ο Δένδια σε ελληνικά, ή γίνονται όλα για τις εντυπώσεις. Και έτσι χαντακώνονται άνθρωποι, συνειδήσεις και υπολήψεις. Κάτι πολύ λάθος. Θα πάμε στο σοσιαλισμό, όχι του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και δεύτερος σοσιαλιστής, όπως τον βλέπει, τον φαντάζεται, τον φαντασιώνεται η Λατινοπούλου.
4: Φωνή λογική συναφή έχει αυτόνομη πορεία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
5: Ποιο δηλαδή, ναι, είναι αυτό που είναι. Είναι η είδηση τη ημέρα.
4: Και όχι, το λένε οι αριθμοί. Όχι απλά είναι σοσιαλιστή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.

0: όχι απλά είναι σοσιαλιστής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.
1: Δεν είμαι ούτε σοσιαλιστής ούτε κομμουνιστής. Είμαι ένας κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, προοδευτικός πολιτικός.
2: Καμίσου!
3: Τι είναι, όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις υποκλοπές, με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, με τον GG, την άλλη με τις Ferrari και με όλο αυτό το πολύ ωραίο παρεάκι και τα προβατάκια που τα ενότια φεύγουν γιατί μπλέκουν τα φτάκια τους μέσα στα πουρνάρια της όμορφης πατρίδας μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τον ίδιο. Σύμφωνα με τη Λατινοπούλου είναι σοσιαλιστής και πρέπει να σκοτώσει το σοσιαλιστή μέσα του γιατί δεν μπορεί η Λατινοπούλου να βλέπει σοσιαλιστές μέσα και έξω. Μπορεί να τους διακρίνει εντός και εκτός. Εσωτερικού και εξωτερικού, όπως λέγαμε και παλιά. Και αφού είμαστε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να ξαναγυρίσουμε στον ντρόν το ουκρανικό τελικά, γιατί ρωτήσαν τον κύριο Χρυσοχοίδη πώς γίνεται, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Χρυσοχοίδη, πώς γίνεται να μπαινοβγαίνουν ντρόν στη χώρα πολύ μακριά από τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και ο Χρυσοχοίδης έδωσε μια απάντηση στον κλασικό τρόπο που κινείται τώρα τελευταίο Χρυσοχοίδης, με ένα κινησμό και με ένα υπεράνω ύφος, περιγράφει τα πάντα.
0: Τόσα όπλα πώς μπαίνουν στη χώρα?
4: Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα, όπως μπαίνει η χώρα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του Σέγκεν, γίνονται έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα, το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείται δηλαδή? Μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή ήπειρος. Έχουμε διακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και μεταφέρονται και παράνομες μετακινήσεις, διακινήσεις. Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα.

0: Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα ήθελα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Κάνει ό,τι μπορεί η Ρωσία για να έρθει κοντά στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Επεκτείνεται δηλαδή προς τα κάτω, προς τα πέρα. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, λίγο πριν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι πώς μπήκε το ντρόν και πώς μπαίνουν τα όπλα και λέει πώς μπαίνουν όλα τα προϊόντα μέσα στη χώρα. Σε λίγο και στους πάγκους της λαϊκής, αγρότες θα πουλάνε όπλα, διότι τι να κάνει όταν γίνει κυβέρνηση και ο Χρυσοχοΐδης θα προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, γιατί όπως παραδέχτηκε και όπλα. Έχουμε στη χώρα, προϊόντα είναι και αυτά. Γενικώς υπάρχει μια διακίνηση, γιατί είμαστε στα ελεύθερα σύνορα και είμαστε μια ελεύθερη Ήπειρος. Τι ήταν να πει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλο αυτό με τη Ρωσία, ότι φαντάζεται μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα. Το ακούει ο Βελόπουλος και αρχίζει τους τσακωμούς και είχαμε το σκηνικό ακροδεξιός να του φεκάει ακροδεξιό.
2: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό και να μην πω καμιά κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης,
3: καμίσου,
2: που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα, είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο.
3: Καμίσου!
2: Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος και ο Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει. Πουτινάκι και ο Άδωνης. Ο Ανουνάκη, ο Σπύρος. Ο Ανουνάκη.
1: Τι είναι το Ανουνάκι, το Αδωνάκι, ο Σπύρος, όλα αυτά κατανοητά. Το Ανουνάκι τι μπορεί να είναι, Χανουμάκι, έγινε Σαρδάμ, δεν έχει σχέση με το Χανουμάκι, είναι σκέτη λέξη, από πού βγει ο Ανούν, ο Ανού, ο Ανούνας, δεν ξέρω, είναι κάτι πρέπει εδώ να γίνει. Αντάλλαξαν λόγια βαριά, όπως ακούσατε, φεδρό πρόσωπο, τον έλεγε, ντρέπεται για τους ψηφοφόρους του, επειδή και ο Άδωνης είπε κάτι που το λέει ο Βελόπουλος, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει και τη Ρωσία μέσα. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι εδώ έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας το έφερε ακόμη πιο κοντά και όπως φαίνεται το χώμα βάφεται κόκκινο.
4: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
5: Στην Καλαμπάκα οι κολίγες στόματα πως θα αρχώσουν και μαλλιάστηκαν στο σταθμό να σε υποδεχτούν. Είπαμε να μην γίνει καμιά φασαρία. Στα χρόνια που λείψες φτύσαμε αίμα να κάνουμε τον κόσμο να ησυχάσει.
6: Και δεν ησύχασε.
5: Όχι όσο φαίνεται.
4: Και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
5: Από κάτω το καζάνι βράζει και η φωτιά καίει.
6: Και τι θες τώρα να τη σβήσω εγώ?
5: Το μόνο που θέλω είναι να κάτσεις φρόνημα αυτή τη φορά. Είσαι γιος άρχοντα, τσιφλικάς. Έχεις γιος μεγάλο. Το συμφέρον σου είναι ρε με τον νόμο. Και όχι με τους ξεβράκωτους που ξεσηκώνονται κάθε τόσο να σου πάρουν τη γη.
7: Στη μέση του ποταμού.
4: Πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς.

0: πω την μπακαλιάρο που λέμε.
1: Ο Σάλος Κούρκουλος στο χώμα βάφτηκε κόκκινο, πάει να βρει τους κολύγους, να τους ξεσηκώσει. Τα λέει εδώ ο κύριος ονοματάρχης, κάτσε στα αυγά σου, είσαι πλούσιος, μην πηγαίνεις εκεί με τους φτωχό μπινέδες. Ξέρω εγώ πώς να τους χαρακτηρίσουμε, πώς τους λέει εκεί, κολύγες τους λέει, νομίζω τους λέει κολύγες. Οπότε έχουμε εδώ τον Αϊτό και το Παλικάρι, και το τραγούδι εδώ που έσερνε ο Κούρκουλος στο ένα κάρο εκεί, δεν έσπροχνε τον τροχό του κάρου και Χρονοπούλο από πίσω. Ωραίες στιγμές. Αυτά τα ξαναζούμε λοιπόν. Είμαστε τυχεροί εδώ όλοι να τα ξαναζήσουμε. Είναι μια διαδρομή με τη σοδιά που έρχεται προς την εξουσία. Αυτό είναι. Κάντε το εικόνα γιατί τώρα θα το ακούσετε και σε ήχο.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Του Χοβάνι του Χοφορτώσει το 43 μπαγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία, και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια.
2: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε.
3: Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαζία και έχω πληρώσει τα διοδιά μου κύριος. Του Χοβάνι τη 2, μαλακώσα πολύ, γιατί τα μάξι ήταν βαρύ τώρα. Του Χοβάνι ήταν 60 ριτόνι φορτίο απάνω.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακοσάτα μέχρι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350, γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ.
2: Και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού.
3: Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια, κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπογιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά εκατοστή χιλιόμετρα, έχω πάνε για το λευτέρα σου στο ντουβάρι που χυγίδε και μου περνάνε μαλλιά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα.
1: Είναι η περιγραφή του πώς ο Αλέξης Τσίπρας ως θεριστής έρχεται στην εξουσία. Παρένθεση, Ανουνάκη είναι λέει εξωγήινοι που φτιάξανε τον πολιτισμό. Άρα αυτό ή Ανουνάκη, μικρογιώτα. Άρα αυτό πρέπει να είναι που τον λέει και Ανουνάκη, αλλά αυτό είναι καλό νομίζω. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτό γιατί είμαστε στην πορεία προς την νίκη. Είναι ο θεριστής που έρχεται, είμαστε στην Τρίπολη που έχει ανέβει η Εθνική, Κόρινθο, Κακιά Σκάλα, κάπου εκεί βρίσκεται.
2: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και του έχω καρφώσει τη 10, σαν είδα τον Γκάζι όρθιο, σου λέω τώρα, και το 43 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα, να δίνει. Τούφα το ντουμάνι.
4: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Τούφα το ντουμάνι. Τούφα το ντουμάνι.
1: Αυτό να κρατήσουμε. Τούφα τον ντουμάνι, ότι το στείλατε κι άλλοι. Ανουνάκη είναι αυτοί οι εξωγήινοι που έχουν φτιάξει τον πολιτισμό και τα λοιπά. Και τα ξέρετε όλα, βλέπω. Από Λιακόπουλο και τέτοια μου δίνετε και πηγές να διαβάσουμε, να τα μάθουμε. Εδώ όμως έχουμε τους Ανουνάκη πρώτον και δεύτερον την πορεία του Τσίπρα προς την εξουσία ως θεριστής που έρχεται και ό,τι βρει στο δρόμο του, να, για παράδειγμα τα μεγάλα συμφέροντα, τα πατάει όλα με την ταλίκα.
4: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
3: Εζυγώνω τον πρώτονε, τον εμπερνάω και μου είσαι έχω φτάσει στο δεύτερο και θεαπάνου τους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό. Τον εζυγώνω, τον εμπερνάω και μόλις βγάνω φλάς να μπω δεξά, όλη την αριστερή τετράδα τα πιστόνια και το στρόφανο τα πήρα στη μασχάλη.
4: Να συγκρουστείς με τα συμφέροντα.
3: Μα σου λέω για ολική καταστροφή.
1: Τα πήρε στη μασχάλη όλο, όπως ερχόταν εκεί με την ταλίκα, κάπου στους Αγίους Θεοδόρους έγινε το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε το κακό με την ταλίκα του Αλέξη Τσίπρα, είναι και η σοδιά που έχει μαζέψει, να μάθουμε και να πληροφορηθούμε τι ακριβώς έγινε με τη σοδιά.
2: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που όπως λέω μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
3: Ήμουνα κανένα διάρρη μέρες εκεί απάνω, πήρε να χαλάσει το φασόλι, πήρε να μαραζώσει το λεμόνι, η πιπεριά γαμήθηκε, σου λέω για αμάξι και φορτίο τα έχω πληρώσει 20 ευρώ.

0: τούφα του ντουμάνι.
1: Είναι πηγή έμπνευσης τρελή ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε εδώ ακούσαμε την πορεία προς την νίκη. Μια διήγηση είναι και η πιπεριά, είδατε τι έπαθε. Το λεμόνι μαράζωσε, πάει και το φασόλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 2.11.10.80.880. Οδηγός Νταλίκας και ο Αποστόλης. Περιμένει να, τα νέα σας και τις εντυπώσεις σας, τις ελπίδες σας για το θεριστή και το θερισμό. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
3: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
2: Ναι,
3: θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης. Το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Να δούμε όλα. Ότι είναι δήμαρχος είμαι εγώ.
2: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία.
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσίτσο, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα.
5: Ένα ντρόουν ξένη χώρα, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Κάθε μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
6: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
7: Έλα. Έχει δίκιο Κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
8: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
7: Είμαι 45 λεπτά ακίνητος στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
7: Είδες, γι' αυτό βγάζω να βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο? Δεν είναι παράλογο.
7: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε. Είχε πάει, ποιος ξέρει.
7: Και εκτός αυτού, για να δει, επιδέχονται και. Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.

0: και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
1: Είναι αυτό που λέει βγάλε το μαντήλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
2: Βγάλε το μαντήλι.
0: Από τα μαλλιά.
2: Από τα μαλλιά.
3: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη μια ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
1: Και καλά κάναμε.
3: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
1: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος. Καθήκαμε.
3: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε και το.
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
3: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
3: Από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που

0: Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αγιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα του θερισμού.
1: Κλαίω την ώρα του σπαραγμού.
0: Ο θεριστής.
1: Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
0: Ο θεριστής έρχεται.
1: Κλαίω την
0: ώρα του θερισμού.

0: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
1: Όλοι μας. Όχι μόνο η κυρία, η φανατική. Έτσι λοιπόν η ώρα του χωρισμού γίνεται ώρα του θερισμού. Με το θεριστή Αλέξη Τσίπρα. Να μείνουμε λίγο στα της αριστεράς και κυρίως να θυμηθούμε την επάρκεια της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως οι ίδιοι σύντροφοι την περιγράφουν στο γνωστό ντοκιμαντέρ. Χτες λοιπόν είχε Λαφαζάνη και Τσακαλώτο. Θα ακούσουμε πρώτα τον Λαφαζάνη.
2: Επέκταση της δανειακής σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου κατά ένα τετράμινο συν τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου συν και πρόσθετους όρους.
3: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
3: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
1: Εδώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τον Γιάννη Βαρουφάκη που είχε πάει τότε τη συμφωνία Γέφυρα, θυμόσαστε, 20 Φλεβάρι του 2015 και είχε υπογράψει όλα αυτά, όπως λέει ο ίδιος ο Λαφαζάνης, και δεν εξασφάλισε χρήματα και έτσι ξύναμε τον πάτο του δημοσίου. Τον πάτο του βαρελιού, του δημοσίου ταμείου είναι το σωστό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λίγο ακόμα και θα ξύνανε και τον άλλον πάτο. Και Ευκλήδης Τσακαλώτος εδώ ακριβώς περιγράφει την επάρκεια του κόμματος.
3: Είχε υποτιμήσει το πώς δουλεύει το Eurogroup.
4: Δεν είμαι σίγουρος καν ότι ήξερε πώς δουλεύει το Eurogroup και αυτό νομίζω ότι το συμμεριζόμασταν όλοι. Δηλαδή όλοι ακριβώς δεν είχαμε καταλάβει πού είναι το κέντρο της εξουσίας και πού πρέπει να διαπραγματευτεί. Είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση και άρα πρέπει να αλλάξει και τουλάχιστον 6-7 υπουργοί γελάσανε. Αυτό, εκτός από τη χυδαιότητα της αντίδρασης, μου δημιούργησε ότι έχουμε πολύ δύσκολο έργο.
1: Ότι τι περίμεναν, ότι θα είχαν εύκολο έργο, προφανώς θα γελάσανε. Τα δημοσιεύματα τότε όλα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά του λαού. Έπρεπε να περάσουν συγκεκριμένα μέτρα για να κρατηθεί η Ευρωζώνη και έπρεπε να θυσιαστεί ένας λαός, οι ελπίδες του, τα όνειρά του. Δεν το ξέραν αυτό. Περίμενε να ακούσει τα γέλια των άλλων υπουργών, Τσακαλώτος μες στην αίθουσα, για να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που διαβάζαμε εφημερίδες και site το ξέραμε. Όφιλε να το γνωρίζει και ο ίδιος και να πάει αλλιώς λοιπόν εκεί στο λάκκο των λιονταριών ή να μην πάει καθόλου ή αν πάει να πάει με τελείως διαφορετικούς όρους. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πήγαν με τους δικούς τους των αλωνών όρους και όπως λέει ο ίδιος δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Φάνηκε αυτό από το αποτέλεσμα. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.
5: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
6: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
5: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοή και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
7: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
5: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
6: Να είστε καλά.
5: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
8: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
5: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
6: Με την καλή έννοια.
5: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
6: Α, εντάξει.
5: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
9: Ελένη Λουκά.
6: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η πρωτομαγιά.
1: Η εργατική πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: θα
0: ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από αυτήν.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντιράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί θα ήμουν φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Κλασικός ακροατής. Και επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τους εξωγήινους, για τα ούφο και τα λοιπά, πρέπει να ακούσουμε και να ακούμε πάντα τους ειδικούς.
7: Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, αμέσως τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ψεκάζει πάλι. Κοίταξε να δεις. Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όλα τα σοβαρά site παγκόσμια και τα νεοδημοκρατικά των ψεκασμένων της Νέας Δημοκρατίας ασχολούνται με τα απόλυτα αρχεία της CIA σε σχέση με τους εξωγήινους. Γιατί βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και γίνεται χαμός. Τι έλεγαν πριν μερικούς μήνες, ψεκασμένες θεωρίες, ούφο είναι αυτοί που τα λένε για τον κορονοϊό, για τα ρωσικά πετρέλαια, για αυτά. Ψεκασμένους. Και τώρα τα ψέκια έχουν γίνει πιο ψέκια από τους ψεκασμένους. Όλη η μέρα οι νεοδημοκράτες, τα site τους, 24, πώς λέγεται, μέρες, 24 δευτερόλεπτα, ασχολούνται με το τα ούφο. Επειδή μου αρέσει να ψάχνω πίσω από τις εικόνες και πίσω από τα ρεπορτάζ, κρατήστε μικρό καλάθι για όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η ιστορία. Αλλά τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο οι ψεκασμένοι. Μάλλον οι αψέκαστοι εναντίον των ψεκασμένων. Αψέκαστοι εναντίον ψεκασμένων, όχι. 0-2. Αφού οι αψέκαστοι της Νέας Δημοκρατίας που κορόιδευαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους. Άρα η αψέκαση με τους ψεκασμένους κερδίζει την ψεκασμένη.
6: Θέλαμε όλοι, το είχαμε ανάγκη, μια μετρημένη άποψη και ακούσαμε κάποιου που έχει μιλήσει στο παρελθόν, όπως είπε για εξωγήινους πολιτισμούς, εισβολές, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε όλος αυτός ο κουρνιαχτός που γίνεται τώρα, μην πολύ δίνεται σημασία, θα περιμένουμε και θα ακούσουμε το σωστό από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος.

0: Αυτός είναι ο εκπληκτικός και μοναδικός ευαίσθητος ληστής του Γκάτσου, Χατζηδάκης Μουσική, Δημήτρα Γαλάνη εδώ στην εκτέλεση. Φτάνουμε στον τρίτο λαό, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
2: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό από τι?
2: Από το γέλιο.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
2: Λογικά και να το πάρεις.
1: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
1: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
2: Θα πάω εκεί, στην Άραπια, που με...

0: Αυτά, αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα τον ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια Τσίπρας συγκεκριμένα αυτό... πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνη, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτοί και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτοί. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δουν μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάνω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, yeah. Ναι, εδώ.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
17: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Έμεινε ένας.
19: Εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
22: Πάμε!
23: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
24: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
24: Μπράβο, πατέρα σου!
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
24: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
28: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
29: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
30: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
31: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
32: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τραγωδία στην Ηλίουπολη, βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας για 2 17χρονα κορίτσια. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του το ένα παιδί, διασωληνωμένο βρίσκεται το άλλο. Φυγή προς τα εμπρός επιχειρεί η κυβέρνηση, με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου. Εύσημα στον Πρωθυπουργό από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο, τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, βάζοντας θετικό πρόσημο στις μεταρρυθμίσεις. Κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Σαρωτικές αλλαγές προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα 21 άρθρα που μπαίνουν στο τραπέζι. Χρειάζεται ενότητα για την απομάκρυνση της επικίνδυνης κυβέρνησης, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος από το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου βρέθηκε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτή. Έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου. Με εχμές κατά της κυβέρνησης, αναφορές στην ανάγκη ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, η ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρη, με τον ίδιο να τοποθετεί την ανακοίνωση του νέου κόμματος τον Ιούνιο. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο θεριστής, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση. Τουλάχιστον 6 τραυματίες και 16 προσαγωγές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μετά από άγρια επεισόδια. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές που έτρεχαν πανικόβλητοι να κρυφτούν στους χώρους του Ιδρύματος Ζωντανή Σύνδεση. Όλο το χρονικό της σύλληψης των δραστών της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα. Ελέγχεται η εμπλοκή τους και σε 7 ακόμη περιστατικά. Πρόκειται για επιτυχία της αστυνομίας, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η Κωνσταντία Δημογλίδου. Κράχ στη Βρετανία. Δεν παραιτείται ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, όπως διεμήνυσε ο ίδιος, παρά την έντονη αμφισβήτηση που δέχεται. Εντείνονται οι πιέσεις, πάνω από 80 εργατικοί βουλευτές του δείχνουν την έξοδο. Παγκόσμιο ενδιαφέρον αλλά και χαμηλές προσδοκίες στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιν Πινγκ στο Πεκίνο. Εμπόριο, πόλεμος και ύφεση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Στα αθλητικά, αύριο μας περιμένει μια Τετάρτη που θα θυμίζει περισσότερο Κυριακή. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τα play-off του πρωταθλήματος, ενώ στο μπάσκετ οι πράσινοι έχουν μια τελευταία ευκαιρία απέναντι στη Βαλένθια. Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας δυστυχώς με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την Ηλιούπολη. Τραγωδία πριν από λίγη ώρα συνέβη και στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονα κορίτσια βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη ακριβώς και οδήγησε τα δύο κορίτσια να πιάσουν χέρι-χέρι και να κλειδώσουν την πόρτα του δωματίου και να πηδήξουν στο κενό τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας Ελευθερίου Βενιζέλου 200 στην Ηλιούπολη. Μία από τις δύο μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο της Βούλας Ασκληπίο. Η δεύτερη είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και διενεργείται ήδη εδώ και ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καθώς οι γιατροί έχουν βρει κάποια σημεία ζωτικά και που ελπίζουν να της δώσουν τη δυνατότητα να κάμψει, αλλά η κατάσταση είναι πολύ βαρύ.
1: Είναι ένα...
2: Η αστυνομία ερευνά
1: τι ακριβώς συνέβη, τι προηγήθηκε.
2: Γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι challenge, μπορεί να είναι μια παιδική βλακία, ας πούμε, αλλά πρέπει να τα ψάξει όλα.
1: Αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι ότι τα κορίτσια αυτά κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας πριν βουτήξουν στο κενό και πιάστηκαν χέρι-χέρι και βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Είναι τραγικό το περιστατικό. Είναι τραγικό.
2: Οι ηλικίες είναι πολύ χαμηλές.
1: Είναι 17 χρονών. Τα κορίτσια αυτά πιθανότατα είναι και στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί είναι και αυτή η ηλικία που πιθανότατα είναι στην τρίτη ηλικίου. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
2: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, που λέει ότι η αυτοκτονία είναι η κύρια αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-24 ετών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και εμείς να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο, να πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση επιχειρεί φυγή προς τα εμπρός, με αιχμή και τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και το κράτος δικαίου. Ο αρμόδιος επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος για το κράτος δικαίου, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό και του έδωσε εύσημα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, μία ανέλπιστη, θα λέγαμε, προσθήκη στο προστάσιο, εντός εισαγωγικών προστάσιο της Νέας Δημοκρατίας, στη ζήτηση που γίνεται τελευταίο διάστημα για το κράτος δικαίου, είχε σήμερα η κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Το λέμε ανέλπιστη, γιατί δεν περίμενε κανείς να μιλήσει τόσο θετικά πραγματικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Είναι ο Μάικλ Μακράς, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν στην παρέμβασή του ότι μίλησε για εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στο κράτος δικαίου, το έχουμε δηλαδή η Κομισιόν με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά μίλησε και η σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει απευθυνόμενος προς τον κ. Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Είπε και ο Μαγκράς, ο επίτροπος δηλαδή για τη δικαιοσύνη, όπως είπαμε, ότι χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σε έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία. Και είπε ότι πιστεύω ότι αναγνωρίζετε όλο και περισσότερο η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, ότι ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μίλησε λοιπόν πολύ θετικά σε αυτό το πλαίσιο για τη συνεργασία με την Ελλάδα και για την πρόοδο που σημειώσε η Ελλάδα στο κράτος δικαίου, κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ήδη θα το αξιοποιήσει το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, όπως είπαμε, το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τη στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και είπε ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς, η χώρα μας δηλαδή. Μίλησε για την αναθεώρηση του συντάγματος και το πώς γίνεται αυτό, πώς θα ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα, ήδη το έχει προανακύψει, θυμίζουμε, από την προηγούμενη εβδομάδα και τη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο πλαίσιο αυτό για την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, αλλά και στην αλλαγή στο άρθρο 86. Είπε ότι επιθυμούμε να εξαιρέσουμε το κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων. Μίλησε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εκεί έδωσε το στίγμα του Πρωθυπουργός, γιατί είχε συζητηθεί μια αποστροφή του λόγου του στην κλειστή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας προς ένα βουλευτή που τον είχε ρωτήσει κάτι για τη ΔΕΘ και του είχε πει ότι σε κάθε περίπτωση οι εκλογές θα γίνουν μετά την ΔΕΘ. Επομένως, αυτό έδωσε και δώσει τροφή για συζήτηση για πιθανές εκλογές στο φθινόπωρο. Το ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης στον brief των πολιτικών συντακτών. Δεν εννοούσε αυτό ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνονται 27. Δημόσια και σήμερα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης. Είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Και μάλιστα είπε ότι η προεκλογική στρατεία, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, θα βασιστεί και στις προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, καθώς θεωρούμε ότι απαιτείται, είπε, λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές τις 30 προτάσεις πιθανώς που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και ο Ευρυπίδης Λιανίδης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, και οι οποίες πιθανώς να εμπλουτιστούν το προσεχές διάστημα, θα είναι και κάτι το οποίο θα αξιοποιήσει στο προεκλογικό της αφήγημα η Νέα Δημοκρατία, υπό την άποψη ότι θα πει στους πολίτες ότι αν θέλετε να μας ψηφίσετε και να είναι κυβέρνηση αυτή και η επόμενη, αυτές είναι οι αλλαγές που προτείνουμε και θα φέρουμε στο Σύνταγμα σε πολύ μεγάλα θεσμικά ζητήματα από το 86 μέχρι, για παράδειγμα, την δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη αναφορικά με μια πιθανή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Για να πάρουμε μια γεύση.
4: Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι αξιακό το χάσμα.
5: Με το ΠΑΣΟΚ μπορεί.
4: Όχι, κάνει. Αν όμως δεν υπάρξει, διότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις.
1: Πάρα να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου στο επίκεντρο της σημερινής κοινής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η συνταγματική αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πλαίσιο των προτάσεων του κόμματος, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην οικονομία αλλά και στη θωράκιση των θεσμών και της διαφάνειας. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Ερήμο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και του Πολιτικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήδη έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλε ένα πλαίσιο. Με βάση τα όσα έχει πει ως τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι απολύτως σαφές αίριο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τουλάχιστον στην πρώτη Βουλή απολύτως απέναντι στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα λέει ότι την φέρνει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης τώρα αυτή τη διαδικασία ως μια μέθοδος τρίμηδια του Συντάγματος για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα. Να σου πω ότι όλες οι πληροφορίες συγκρίνουν ότι δεν θα δώσει ψήφο θετικό το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι έχει υπάρξει και πριν λίγες ημέρες και η παρέμβαση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου που σε αυτά τα θέματα παίζει καταλυτικό ρόλο. Πάντως αυτό που λένε από το ΠΑΣΟΚ και το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι θέμα συντάγματος. Είναι η κουλτούρα εξουσίας που έχει καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Μια βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ αίρια αξιακό και θεσμικό τέλμα. Και τώρα πρέπει να υπάρξει μια σαφής πολιτική αλλαγή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και την τοποθέτηση της κυρίας Ευαγγελίας Λιάκουλη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας.
5: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυγή προς τα μπρος, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την εκκίνηση της διαδικασίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπάρχει όμως εδώ ένα κέριο ερώτημα. Γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση? Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι στρίβει διαμέσων του Συντάγματος για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά και πολιτικά τους αδιέξοδα. Οι πολίτες όμως καταλαβαίνουν, ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς δεν έχει καμία μα καμία αξιοπιστία. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
7: Το ΠΑΣΟΚ δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη του και οριστική του μάχη. Εγώ αυτό νιώθω.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη σας, εμπνέει?
7: Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γνωρίζει την ατζέντα απόλυτα της εσωτερικής και εξωτερικής επικαιρότητας. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, τώρα όμως το ΠΑΣΟΚ, αφού έχει κάνει όλο τον κύκλο της αξιοπρέπειας, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει σταθερότητα, δυναμική και ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένο. Το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό, υπεύθυνο και πατριωτικό κόμμα. Θα οδηγήσει το λαό μας στην κάλπη, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την προοδευτική λύση το ΠΑΣΟΚ θα τη βρει. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία του τόπου.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι με αιχμές κατά της κυβέρνησης έκανε επίσης και αναφορά στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Εκεί τοποθετήθηκε λοιπόν ο Αλέξη Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρι. Τοποθέτησε μάλιστα και την ανακοίνωση του κόμματός του τον ερχόμενο Ιούνι. Και φυσικά πλήθος τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην εκδήλωση. Όλο το ρεπορτάζ έχει όπως πάντα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε το στίγμα του, και το σημαντικότερο που είπε είναι ότι το πολύ κοντά, το επόμενο δηλαδή χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα.
1: Ναι.
9: Όπως είπε στην σύντομη ομιλία του, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σφορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας με αυτό που είπε άφησε να εννοηθεί ότι η ανακοίνωση του ονόματος του νέου φορέα και η δημιουργία του νέου φορέα θα ανακοινωθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Μπορεί και στο τέλος αυτού του μήνα, οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο μήνα. Πρέπει να πούμε ότι το θέατρο της Δραματιάς ήταν γεμάτο, υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ήταν πάρα πολύ, ήταν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τους βουλευτές, αν και δεν είχαν έρθει πάρα πολύ, καθώς όπως έλεγαν τη συγκεκριμένη στιγμή είναι λίγο περίπλοκο το σκηνικό, καθώς αυτοί ανήκουν σε άλλο κόμμα και θα δημιουργούσε μεγάλη συζήτηση το γεγονός ότι πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι παρούσα ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ήταν η Ζαχαρούλα Συρηγότη, βρίσκεται, είναι πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
9: Η Αθηνά Λινού, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αυτή ήταν η δική του, είναι τα στελέχη τα οποία είναι κοντά του. Από εκεί και ύστερα από τους βουλευτές είναι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπλος, ήταν
1: ο κύριος Ζαχαριάδης,
9: ο Γιώργος ο Ζαχαριάδης, ο πρόσωπος τύπου, ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, ο οποίος είναι, έχει φύγει δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, η Ελένη Αυλονίτου, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, οι βουλευτές δηλαδή, ο Γιώργος Καραμέρος, επίσης βουλευτής,
1: ο κύριος
9: Τεμπονέρας,
1: ναι. Άρα ο μισός ΣΥΡΙΖΑ,
9: ο Ελένη. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπλος, ήταν ο Ανδρέας Νεφελούδης, ο Νίκος Μπίστης, είναι μία σειρά από στελέχη τα οποία η κυρία Ξενογιανακοπούλου έχουν δηλώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
9: Πρέπει να σου πω ότι όταν ο πρώην πρωθυπουργός σηκώθηκε και μίλησε και είπε ότι είναι η ώρα της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, καταχειροκροτήθηκε, σηκώθηκαν όρθιοι παρευρισκόμενοι και πραγματικά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, κάτι που δείχνει ότι οι ψηφοφόροι της αριστεράς, θα το έλεγα εν γέννη, και προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κάποιος του φώναξε από το πλήθος το όνομα, ζήτησε το όνομα του κόμματος, αλλά,
9: ναι, αλλά είπε ότι
1: χαριτολογώντας ότι ναι, δεν θα σας,
9: ναι,
1: πω.
9: Ναι, όλα στην ώρα τους, προφανώς αυτό είναι και το χαρτί του κυρίου Τσίπρα, ενώ έχουν ακουστεί πολλές ημερομηνίες για το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Για το όνομα δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Θέλει να το κρατήσει και οι συνεργάτες του μου λένε ότι είναι κάτι το οποίο μελετά ο ίδιος και προφανώς το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε, επιτέθηκε εναντίον της κυβέρνησης, είπε ότι ο τόπος χρειάζεται αλλαγή. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στα οικονομικά του μέσου Έλληνα πολίτη, λέγοντας και έκανε λόγο για μια κοινωνία των τριών τετάρτων, όπου υπάρχει το ένα τέταρτο που τα βγάζει πέρα, ίσως και να αποταμιεύει, όμως τα τρία τέταρτα δεν τα βγάζουν πέρα και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κομματιού δεν έχει, δεν μπορεί καν να βγάζει σε πέρα στο μήνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καρογεροπούρου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ από το θέατρο της Ρεματιάς εκεί στο Χαλάνδρη.
10: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Έτσι κι εγώ να θυμηθώ κάποια ωραία φράση που έλεγε «Το Μάρτιο», θα πω εγώ, παραφράζω, «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα». Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επανάληψη ρητορικής του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο. από τον κύριο Τσίπρα σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Ο Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
1: Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν που λένε του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε ο κύριος Δουδονής. Για να τον ακούσουμε.
12: Εμένα μου προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε του Μητσοτάκη. Και λυπάμαι γι' αυτό, για αυτή την εικόνα. Λυπάμαι γιατί θα έπρεπε να σέβεται και τον εαυτό του.
1: Από την πλευρά της η κυρία Αλιακούλη, η βουλευτής του Πασόκ που μίλησε στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι τα σενάρια περί δυναμικής του Αλέξη Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Όλα αυτά τα σενάρια περί της δύναμης, της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα και του τι θα φέρει ο θεριστής και ούτω καθεξής, νομίζω ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα βλέπω και λίγο ξεπερασμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε. Είδα τον κύριο Τσίπρα, το παρακολουθώ, όπως παρακολούθησα και το μανιφέστο του, το οποίο το σύγκρινα και με τα παλιά που έλεγε και βλέπω πραγματικά ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο συζήτησης στην πολιτική. Προσωπικά δεν το ένιωσα. Βλέπω πως ο κύριος Τσίπρας έρχεται πραγματικά με στοιχεία μεσιανισμού, δηλαδή όλη η αναφορά και όλα τα βέλη δείχνουν στον ίδιο. Κοιτάξτε με.
1: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Ο Σωκράτης Φάμελος φυσικά που βλέπει το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, να φιλορροεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα στελέχη βρισκόταν χθες στο πλάι του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος έκανε δήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά σήμερα πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε και στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα του νοσηλευτή, και έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου, τους νοσηλευτές που είναι υποαμοιβόμενοι και εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Αναφέρθηκε όμως χθες και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι κι εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο την Έφη Παφίτου, διότι είχαμε νωρίτερα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επεισόδια, σοβαρά επεισόδια, με τραυματίες φοιτητές, με επέμβαση των ΜΑΤ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, πολύ γεμάτο το αστυνομικό δελτίο και γενικότερα τα θέματα που βγάζουμε από Θεσσαλονίκη, ναι, αυτές τις μέρες. Σε τουλάχιστον 46 προσαγωγές ατόμων έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία μετά την πραγματικά άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΚ εντός του Απιθύτα νωρίτερα. Να πούμε ότι η ΕΑΚ είναι η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση. Είναι μια συνεργασία αντικαπιταλιστικών φοιτητικών σχημάτων, την οποία συντελούν αυτόνομες παρατάξεις και σχήματα που τοποθετούνται στο ευρύτερο φάσμα της αριστεράς, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών, φορώντας κράνη,
1: ναι,
14: και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς, μπούκαρε, για να το πω έτσι, στην νομική, στην οικονομική και στην πολυτεχνική σχολή. Επιτέθηκαν πολύ άγρια φοιτητές, έχουν τραυματιστεί 7 άτομα. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νωρίτερα, λένε ότι πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 έως 27 ετών. Έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Ο ένας εξ αυτών μάλιστα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος φέρει κακώσεις κεφαλής και θώρακος και έχει υποστεί και κάταγμα κεφαλής κερκίδας, όπως λέγεται. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν
1: πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια.
14: Πολύ σοβαρά
1: και μάλιστα,
14: τα επεισόδια.
1: Και μάλιστα, Έφη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παιδιά έτρεχαν, λέει, στους διαδρόμους για να προφυλαχθούν. Και ήταν πολύ άγρια η κατάσταση.
14: Mm-hmm. Ακούγαμε τσιρίδες, γιατί πολλοί και εμείς κάναμε ρεπορτάζ και πολλοί συνάδελφοι έχουμε βίντεο μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή, όπου μπήκαν και τα ΜΑΤ βεβαίως. Όπου ακούμε παιδιά να τρέχουν, να τσιρίζουν, σε μια εμπόλυμη κατάσταση, μπορώ να πω.
1: Τώρα υπάρχει και έτσι και ένας προβληματισμός, Έφη, διότι αύριο είναι και φοιτητικές εκλογές, σωστά.
14: Σωστά. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Εμείς, βέβαια, στην εκπομπή με τον Άρη του Παπηδάκη φιλοξενήσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιώνου, που είναι και πρώην πρίτανη στο ΑΠΙΦΙΤΑ. Μας είπε ότι έχουν φροντίσει να διεξαχθούν ομαλά οι φοιτητικές εκλογές. Πιστεύει ότι ήταν μια μεμονωμένη ιστορία που έγινε μόνο σήμερα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, έχουν τις κεραίες ανοιχτές και οι πατμών βρίσκονται όλοι, γιατί πραγματικά αν είχαμε σήμερα όλα αυτά, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει αύριο.
1: Απλά Έφη, έρχεται στο μυαλό πάντα η ίδια σκηνή με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρθουν για τα πανεπιστήμια, με τα τουρνικέ που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν μπει, και τα μέτρα ασφαλείας κτλ. Και να μην έχουμε αυτές τις εικόνες, έτσι, με βανδαλισμούς, με επιθέσεις, με τον άνθρωπο, με τον 20χρονο, όπως μας είπες νωρίτερα, να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
14: Πολύ είναι σοβαρή κατάσταση. Εντάξει, και
1: τώρα αυτό δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει.
14: Ο Υφυπουργός είπε ότι πρόκειται για μια κίνηση, μια καταδρομική επιχείρηση μεταξύ αντιεξουσιαστών και ακραίας αριστερής ομάδας, όπου κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έχουν δηλαδή μεταξύ κόντρα. Τους αντιπαλότητα και κόντρα. Επίσης, πριν κλείσουμε, να σου πω ότι είχαμε την ανακοίνωση του ΚΚΕ, της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, όπου έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση, όπως λέει, με τους φοιτητές. Αναφερόμενοι βέβαια σε αυτή την άγρια επίθεση, γιατί όπως καταλαβαίνεις θεωρούν πολλοί ότι πρόκειται για μέλη του ΚΚΕ, οπότε
1: διαχώρισαν τη θέση
14: τους. Διαχώρισαν τη θέση τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη Παφίτου, από τον Status FM 107,7 για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, είναι κοσμήτωρος του τμήματος οικοεπιστημόνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την επίθεση και τα επεισόδια που συνέβησαν νωρίτερα.
15: Με μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον δύο φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους σε παρεμβάσεις τους εν ώψη των αυριανών φοιτητικών εκλογών. Στο πλαίσιο των αρχικώς λογικών αρμοδιοτήτων της, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για κίνδυνο επί ατόμων, ήρθε η αστυνομική δύναμη. Όμως προχώρησε σε προσαγωγές όλων των παρευρισκομένων φοιτητών και φοιτητριών στον χώρο.
1: Τώρα, σας μιλούσαμε χθες για την ληστεία στην Κάθοτη Θωρέα, εκεί αυτή την κινηματογραφική ληστεία, που οι ληστές έμειναν ακόμη και 25 λεπτά μέσα στη ληστεία αυτή, μέσα στο τραπεζικό κατάστημα εκεί στην Κάθοτη Θωρέα. Λίγη ώρα μετά όμως, και ενώ κάποια χαρτονομίσματα, κάποιες δεσμίδες έπεσαν στον δρόμο και κατάφεραν αυτοί να διαφύγουν, οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν, στη συνέχεια ήρθε η σύλληψη. Ήρθε λοιπόν η σύλληψη και, όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει στο φως πάρα πολλά στοιχεία, διότι πιθανότατα οι άνθρωποι αυτοί, όπως φαίνεται, όπως εξετάζεται, όπως λένε οι αρχές, εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, έχει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και μια απόπειρα διάρρηξης σε ATM, κλοπές σε μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, φέρονται να εμπλέκονται οι 8 οι οποίοι συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο και εμπλέκονται στην υπόθεση της ληστείας της τράπεζας κάτω τη Θωρέα. Κατά τη σύλληψή τους, να θυμίσουμε πως οι 4 άντρες και μια γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ράχοβας, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, όλα έτοιμα προς χρήση. Επίσης, βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό το οποίο είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, περίπου 200.000 ευρώ. Ακολούθησε μια δεύτερη επιχείρηση στο Λουτράκι και στην Αθήνα, στην περιοχή των Εξαρχείων. Εντοπίστηκαν δύο άντρες και μία γυναίκα ακόμα, οι οποίοι συνελήφθησαν. Συνολικά να πούμε πως έχουν κατασχεθεί τόσο ο οπλισμός όσο και τα μετρητά, αλλά βρέθηκαν επίσης και πυρομαχικά στα σπίτια τους, στα σπίτια κάποιων εκ των εμπλεκομένων. Να θυμίζουμε ότι από νωρίς το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοήδης είχε αναφερθεί στον Κώστα Παπαχλημίτζο για το γεγονός ότι η δίωξη διαδικτών παρακολουθούσε εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ενδεικτικό λοιπόν, ναι, πως είχαν γνώση οι φύλακες για τη δράση των συγκεκριμένων, απλώς περίμεναν την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να τους συλλάβουν όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός στον κύριο Μιχάλη Χρυσογοήδη, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση. Αναφέρθηκε στους ληστές της Κάτω τη Θωρέας ότι τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και της Κατερίνας Δούκα.
17: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα. Εδώ και μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και

0: Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στην εκπομπή του Βασίλη Σκορή και του Σωτήρη Ξενάκη. Μίλησε για μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Θεωρούμε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Ναι. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο άμεσα σύλληψη ληστών οι οποίοι κινούνται με τέτοιο τρόπο και με τόσο βαρύ οπλισμό. Πραγματικά συνεχίζουν και μας εκπλήσουν οι αστυνομικοί αυτής της υπηρεσίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αυτό ήταν το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση και οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. Έδωσαν άμεσα την πληροφορία. Ουσιαστικά οι περιπολίες βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της Φιώτιδας και της Βιωτίας και βοήθησαν πολύ τον άμεσο εντοπισμό του οχήματος, με το οποίο έφτασαν οι δράστες στο υποκατάστημα της τράπεζας και αποχώρησαν από αυτό. Εκεί ουσιαστικά βλέπουμε ότι γίνεται μία αλλαγή. Φτάνει μία γυναίκα και παραλαμβάνει τους 4 ληστές για να αποχωρήσουν από το σημείο. Μας αναφέρθηκε από τους αστυνομικούς, πέραν του οπλισμού που κατήχαν και τις χειροβομβίδες που είχαν στην κατοχή τους, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί πριν τους προσεγγίσουν, ότι και οι 4 ληστές ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με σφαίρα στη θαλάμη, έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση του οπλισμού.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, διότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει αυτό το λεγόμενο ασταθές πολιτικό σκηνικό, κραχ. Πάρα πολύ επιχαίοι τίτλοι σε όλα τα διεθνή μέσα για τον κ. Στάρμερ, τον οποίο πιέζουν οι εργατικοί να παραιτηθεί. 80 βουλευτές πιέζουν τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί, αλλά αυτός δηλώνει αμετακίνητος. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπάτ μόνο ο κ. Στάρμερ, περνά το πρώτο κρίσιμο crash test και πονοκέφαλος διαρκείας. Αυτό γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Στάρμερ, λοιπόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πετά το μπαλάκι στο κόμμα των εργατικών, δηλώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κυβερνητικά του καθήκοντα παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για την παραίτησή του. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός της κυβέρνησής του παραιτήθηκε, καλώντας παράλληλα τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία. Η Βρετανία βρίσκεται τώρα μπροστά σε 3 σενάρια. Να παραιτηθεί ο Στάρμερ, να πέσει μέσω εσωκομματικών διαδικασιών και τρίτον, να προτάξει την πολιτική σταθερότητα στη Βρετανία και να προκηρύξει εκλογές μετά το καλοκαίρι. Πλέον λοιπόν 78 βουλευτές των εργατικών καλούν τον Στάρμερ να παραιτηθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από το 20% των 403 βουλευτών του κόμματος και 6 μέλη της κυβέρνησης του Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να αποχωρήσει, αναφέρει από την πλευρά της η εφημερίδα Telegraph.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Έτσι, αλλά είναι και οι χαμηλές όμως οι προσδοκίες και φυσικά όλα τα θέματα ανοιχτά.
2: Έτσι, Νέρι, λοιπόν, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, και όλα αυτά εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και με τους αναλυτές να εστιάζουν στο ρόλο που θα διαδραματίσει το Πεκίνο στις επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ επαναφέρει στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό λοιπόν λίγος πολύ γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνεται, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνο να παραμένουν εύθραυστες, το ιρανικό ζήτημα αναδεικνύεται σε πιθανό πεδίο συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού. Το ερώτημα είναι αν η Σύνοδος μπορεί να ανοίξει το δρόμο για διπλωματική πρόοδο ή αν θα επιβεβαιώσει το αδιέξοδο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ είναι προγραμματισμένη για 14 με 15 Μαΐου στο Πεκίνο. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Κίνα στις 13 Μαΐου και οι κύριες συνομιλίες θα γίνουν Πέμπτη και Παρασκευή και η ατζέντα είναι τριπλή. Οι εξελίξεις στο Ιράν, το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και το μοίρασμα του κόσμου, Ελισάβετ.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και το μοίρασμα του κόσμου.
2: Ακριβώς αυτό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα αποτελέσουν βασικά πεδία της συνάντησης των δύο ηγετών και η χρονική στιγμή έχει επίσης μεγάλη σημασία. Συμπίπτει με την επισφαλεία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τον διπλό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς που, όπως γνωρίζουμε, οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενέργειας και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικά.gr για το εξαιρετικό, όπως πάντα, ρεπορτάζ σου. Και πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου τώρα να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στις αγορές. Στις αγορές, οι οποίες έχουμε και πάλι άνοδο στις τιμές στο πετρέλαιο.
3: Έτσι ακριβώς, Συνέρη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Με αρνητικό πρόσημο. Ναι, με αρνητικό πρόσημο κινούνται σήμερα τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές

0: ακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται αέρια αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το Γενικό Δίκτυο να υποχωρεί στις 2.260 μονάδες και να καταγράφει απώλειες κοντά στο 1,5%. Στο επίκεντρο των ευαισθητοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με το τραπεζικό δίκτυο να χάνει πάνω από 1,5%, καθώς το αρνητικό διεθνές κλίμα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνουν την νευρικότητα των επενδυτών. Τώρα, στην αγορά ενέργεια, το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να κινείται νοδικά και να διαπραγματεύεται έρη αυτή την ώρα κοντά στα $107 το βαρέλι, εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει επίσης και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να κινείται κοντά στα €47, αυξημένη κατά περίπου 2% σε σχέση με χθες. Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις ανησυχίες για την επάρκεια ενεργειακών προμηθειών στην Ευρώπη.
1: Μάρια, να περιμένουμε να δούμε τώρα με την επικείμενη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump, εκεί να δούμε μεγάλες δεκιμάνσεις. Ή τέλος πάντων, με το τι θα γίνει, με το τι θα συμβεί, ειδικά μετά το τέλος της συνάντησης αυτής, εκεί θα δούμε πραγματικά πολύ μεγάλες δεκιμάνσεις. Μείνε μαζί μας, Μάριε, διότι συνεχίζουμε με οικονομικές ειδήσεις. Στο στούντιο έχει έρθει ο Προκόπης Χατζηνικολάου με όλο το σχέδιο της μεταβίβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασαν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στόχος είναι να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα οι ενισχύσεις προς τους πραγματικά δικαιούχους, αλλά πλέον με αυστηρότερους ελέγχους και μετά τις πληρωμές. Συνολικά, το 2026 υπολογίζεται ότι θα γίνουν πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ενισχύσεις. Πάμε όμως και στο ενδιαφέρον κομμάτι, που είναι το μεγάλο κύμα πληρωμών που έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι πληρωμές Μαΐου και Ιουνίου φτάνουν τα 807 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο προβλέπεται ακόμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμών. Ο κύριος Πιτσιλής όμως ξεκαθάρισε ότι η λογική πλέον είναι ελέγχουμε και πληρώνουμε, εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως στα οικολογικά σχήματα, οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή, αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις του 2024. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, περίπου 3.000 θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα. Ακριβώς. Και όσοι παραγωγοί λαμβάνουν ειδοποίηση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώ αν αυτή απορριφθεί, τα ποσά θα συμψηφίζονται με επόμενες ενισχύσεις.
1: Προκόπη, τώρα για τις επιδοτήσεις αυτές. Για τις επιδοτήσεις αυτές, τώρα που περιμένουμε, που έρχονται, αυτοί οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί ή θα γίνονται σε όλους έλεγχοι και μετά πληρωμή?
2: Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, αλλά ουσιαστικά με τα νέα συστήματα που θα σας εξηγήσει σε λίγο ο Μάριος, δεν θα μπορεί να ξεφύγει κανείς. Γιατί μέχρι τώρα τι βλέπαμε, πολλοί δηλώνανε ένα ε9. Και εκεί λέγαμε ότι αυτό το χωράφι είναι δικό μου.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ήταν ποτέ δικό του. Ή παίρναν το χωράφι του διπλανού, κάνανε ανταλλαγές. Οι οποίες ήταν νόμιμες. Δηλαδή δεν του έλεγε κανένας ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Του έλεγε: δώσ' μου το χωράφι το δικό σου για να κάνω μεγαλύτερη παραγωγή και πάρε το δικό μου που είναι 5 χιλιόμετρα παρακάτω.
1: Σωστά.
2: Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα που αναδειχθήκαν τώρα και όπως θα μας εξηγήσει ο Μάριος, με το ε9 και με το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα λυθούν εν τη γενέση του. Αυτόματα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Προκόπη, για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στο Μάριο Χριστοδούλου, αφού ακούσουμε πρώτα τι δήλωσαν ο κύριος Πιτσιλής και ο κύριος Χινάς σχετικά με το θέμα που μας ανέφερε νωρίτερα ο Προκόπης.
3: Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή, οι νοικοκυρέοι, οι άνθρωποι της προκοπής, αυτοί που κάνουν τα πράγματα σωστά και τηρούν τους κανόνες. Με αυτούς λοιπόν είμαστε. Για αυτούς δουλεύουμε, αυτούς θα στηρίξουμε. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα που λιμένονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού σαθρού συστήματος που ζημίωνε τον έντιμο νοικοκύρη παραγωγό. Για αυτούς τους επιτέκτηρους το πάρτι τελείωσε.
4: Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
1: Πάμε λοιπόν και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα για αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που λέγαμε νωρίτερα με τον Προκόπη. Έλα Μάρια, δώσ' μας τα φώτα σου.
0: Παίρνω και την πάσα από τον Προκόπη Χατζηνικολάου και συνεχίσω ότι το κόσκινο του νέου Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, θα περνούν πλέον όλα τα στεγαστικά επιδόματα αλλά και οι απαλλαγές στον έμφυα. Το νέο ψηφιακό σύστημα που προωθούν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ και αναμένεται να λειτουργήσει ως το τέλος Ιουνίου, θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα της χώρας. Μέσω διασταυρώσεων από το Ε9, το κτηματολόγιο, τα μισθωτήρια συμβόλαια και άλλες ηλεκτρονικές δηλώσεις, οι αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις πολιτών έρη που λαμβάνουν επιδόματα και ενισχύσεις χωρίς να πληρώνουν τα απαιτούμενα κριτήρια. Στο επίκεντρο του ελέγχου θα βρεθούν το στεγαστικό και το φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης, αλλά και άλλες παροχές όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί πλήρης ψηφιακός φάκελος με πληροφορίες για το είδος, την επιφάνεια, τη χρήση, τη μίσθωση ή την παραχώρησή του, ενώ θα καταγράφονται και στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου και ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου.
1: Τώρα, Μαρία, να σε ρωτήσω, αυτό θα πρέπει να κάνουν κάτι οι ιδιοκτήτες ή αυτό θα γίνει αυτόματα, έτσι?
0: Δυστυχώς θα υπάρχει μια επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες, διότι θα κλειστούν να δηλώσουν.
1: Ναι, αυτά είναι, Μάρια, κατάλαβες. Δεν υπάρχει κάτι χωρίς επιβάρυνση, κατάλαβες. Περίμενα ότι θα μου έλεγες ότι θα γίνει αυτόματα, αλλά.
0: Θα υπάρχει υποχρέωση, θα υπάρχει υποχρέωση, στην οποία θα κλειστούν πολύ σύντομα όλοι οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν αναλυτικά τη χρήση κάθε ακινήτου, αν είναι ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο, κενό ή αξιοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Μάλιστα. Αυτό θυμίζει λίγο τον έμφυα. Θυμίζει λίγο το άλλο που είχε υπάρξει πριν από αρκετά χρόνια με τους χώρους που δεν είναι δηλωμένοι, που έπρεπε να τους δηλώσει κάποιος, πώς τους λέγανε, τους αυθαίρετους χώρους, αυτούς μέσα στα σπίτια.
0: Τους αυθαίρετους, ναι. Πολύ σωστά. Έτσι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο θυμίζει και αυτό. Έτσι.
0: Ήταν τότε με τους Δήμους που χρειάζεται να δηλώσουν πάλι όσοι είναι οι υπεύθυνοι.
1: Και ψάχνανε να κλείσουν τα μπαλκόνια.
0: Στη βάση των δεδομένων. Μπράβο, ναι.
1: Και ψάχνανε να κλείσουν τα μπαλκόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Κάτι ανάλογο θα κλείσουν να κάνουν και τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε την ανανέωση θητείας για το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι χθες αποφασίστηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να ανανεωθεί η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, του κυρίου Διονύση Μουζάκη και της Χαρικλίας Θάνου για 2 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες έγινε η κρίσιμη συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Παρουσιάστηκαν εκεί και οι τρεις εισαγγελείς για ακρόαση, όπως και οι συνάδελφοί τους οι οποίοι είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες θέσεις. Και τελικά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη για 2 χρόνια ακόμα να παραμείνουν στις θέσεις τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Πρέπει να θυμίσουμε ωστόσο, Έρη, ότι η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέστη, είχε ζητήσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 χρόνια και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια προσφυγή, όπως η ίδια είχε προαναγγείλει, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα σταλεί στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, θα μελετηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Έχουμε μια εξέλιξη για το πρώτο θέμα της ημέρας, το πρώτο θέμα που σας αναφέραμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας για τα 2 κορίτσια που βούτυξαν στο κενό εκεί στην Ηλιούπολη και το ένα κορίτσι δυστυχώς κατέληξε με το άλλο να δίνει μάχη. Λίγο νωρίτερα βρέθηκε σημείωμα που άφησαν οι γονείς, που άφησαν τα 2 κορίτσια στους γονείς τους. Ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους. Μια τραγική είδηση, με τραγωδία, πραγματική τραγωδία εκεί στην Ηλιούπολη. Έχουν αφήσει εκεί τα κορίτσια ένα σημείωμα από εκεί στον έκτο όροφο, όπου βρέθηκαν και οι δύο και πιάστηκαν χέρι-χέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που μας έρχονται, με κάθε επιφύλαξη ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους, λέγοντάς τους πως τους απογοήτευσαν. Μάλιστα. Και με αυτή την τραγική είδηση πάμε στον Παντελή Γιάιτση να δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τον 30χρονο, τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος παρέσυρε τη μητέρα των παιδιών του με το αυτοκίνητο. Μάλιστα έπεσε σε αντιφάσεις, αλλά το παιδί, το ένα από τα παιδιά που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, τον πρόδωσε. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου, ο κ. Διονύσης Βέρας, εξερχόμενος των δικαστηρίων, να υπενθυμίσω ότι ο 30χρονος, όπως προανέφερες, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη συζύγου του, η οποία βρέθηκε εκτός οχήματος ενώ αυτό ήταν εν κινήση. Ο κύριος Βέρας λοιπόν ήταν χαρακτηριστική μια δήλωση που έκανε, ότι πρόκειται για μια δικογραφία της πλάκας και ότι υπάρχουν πολλά σενάρια, όπως και να άνοιξε η ίδια, λέει, την πόρτα και να βγει και έξω, ή να την έσπρωξε ο σύζυγός της και ζητάει εξάρτητη της πενθήμερης προθεσμίας από την πλευρά της ανακρίτριας. Ωστόσο άφησε πολλές φορές εχμές ότι υπάρχει κόντρα, λέει, μεταξύ των οικογενειών της 28χρονης, η οποία πρέπει να πω ότι νοσηλεύεται με περιτραυματική αμνησία, και του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι την έσπωξε. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι στα επίγοντα που νοσηλεύτηκε αρχικά η 28χρονη, είπε ότι την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
6: Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει, σύμφωνα και με τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, το διοικητή του Παγνή, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της 28χρονης μητέρας. Η ασθενής, να πούμε ότι έχει επίπεδο συνείδησης και πλήρη διάβια με το περιβάλλον, στοιχείο που δεν προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς, και συνεχώς είναι βελτιούμενη η κατάστασή της. Επιβεβαιώνεται ότι παρουσιάζει, όπως είπα, περιτραυματική αμνησία, γιατί δεν θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους γιατρούς, κατά την εισαγωγή της στα επίγοντα, ανέφερε ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιαδάκη, η μνήμη της ενδέχεται να επανέλθει, αλλά σταδιακά, αλλά δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρονικός ορίζοντας, για να εξεταστεί, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ,
1: ναι,
6: από τον ανακριτή.
1: Τώρα πάμε στην υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου, αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατό του.
6: Η δίκη του τρίχρονου Άγγελου, με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία ανέφερε ότι αγαπούσε, λέει, και φρόντιζε το παιδί της, και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι η ίδια η κόρη της θεωρεί ότι ο Άγγελος είναι ακόμα εν ζωή.
1: Ναι.
6: Όσα λοιπόν γνώριζε για τη συμπεριφορά του παιδιού της, κατέθεσε στο μικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, μητέρα της 27χρονης, η οποία προσήλθε σήμερα για την ακροαματική διαδικασία μαζί με τον σύντροφό της. Το δικαστήριο είχε διακόψει 17 Μαρτίου, δρακόντια και σήμερα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε, και μάλιστα υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Έχουν αναρτηθεί πανό έξω από το δικαστήριο,
1: ναι,
6: ζητώντας η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της από άλλους γονείς. Η μητέρα της 27χρονης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν, στις μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τον βιολογικό πατέρα του τρίχρονου, αλλά και την ανακοίνωση της 27χρονης ότι θα ερχόταν στην Κρήτη για να ζήσει με έναν άνδρα τον οποίο γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στη ζωή της, καθώς ήταν πλέον ενήλικη, ωστόσο η ίδια διέβλεπε τα προβλήματα που υπήρχαν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με εξέταση μαρτύρων, και όπως είπα, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, λόγω αρκετού κόσμου συγκεντρώθηκε και σήμερα έξω από τα δικαστήρια στο Ηράκλειο.
1: Για να τους αποδοκιμάσεις. Και Παντελή, τώρα πάμε λίγο στις μεταναστευτικές ροές. Ο καιρός έχει βελτιωθεί. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχετε εκεί σήμερα στα Χανιά. Εδώ πάντως το θερμόμετρο έχει αγγίξει τους 27 βαθμούς και συνήθως.
6: Εχθές πιάσαμε τους 34
1: στα Χανιά.
6: 34, ναι. Και πάμε καλά. Πάμε καλά και σήμερα, πρέπει να σου πω, για να μην ζηλεύετε.
1: Από αφρικανική.
6: Μάλλον για να ζηλεύετε στην Αθήνα.
1: Από αφρικανική σκόνη, πώς πάτε?
6: Όχι, καλά είναι τα επίπεδα. Δεν έχουν επαληθευτεί προγνώσεις, ευτυχώς.
1: Ναι.
6: Αλλά δυστυχώς επαληθεύονται οι προγνώσεις του καλού καιρού που έχουμε πει κατά καιρούς,
1: ναι,
6: για τα κύματα μεταναστών.
1: Ναι, διότι και πάλι είχαμε αρκετές αφίξεις. Σωστά.
6: Ο καλός καιρός έχει αρχίσει, όπως έχω γράψει και σε ένα χαρακτηριστικό άρθρο, να φορτώνει το εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.
1: Ναι.
6: Μέχρι και το βράδυ θα βρίσκονται μέσα 237 άτομα, και να σημειώσω αέριο ότι επισήμως,
1: ναι,
6: δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ακόμα.
1: Σωστά.
6: Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση. 237 άτομα σε περίπου 450 κρεβάτια, και είμαστε ακόμη στα μέσα Μαΐου. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και εσύ και ακροατές μας τι έχει να γίνει το καλοκαίρι όταν θα αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές και ουδείς πλέον μπορεί να προβλέψει πώς θα λειτουργήσει ως προσωρινή δομή ο συγκεκριμένος χώρος με 450 κρεβάτια. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Εγώ ξέρω ότι από απόψε 237 άτομα θα είναι μέσα στο χώρο της Αγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτσης, από το Αντένα Δυτικής Κρήτης στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Σόμογλου για να μας πει ότι η αυριανή μέρα πιθανότατα δεν θα είναι Τετάρτη, αλλά θα μοιάζει με Κυριακή.
7: Θα είναι σαν Κυριακή. Ναι.
1: Και θα είναι από το απόγευμα και μετά απολύτως καθυλωτική. Δηλαδή αύριο είναι για popcorn, για πίτσα.
7: Εντελώς.
1: Και για πολύ μεγάλη αγωνία όμως.
7: Εντελώς.
1: Ειδικά
7: εντελώς.
1: Για τους πράσινους νομίζω. Σωστά.
7: Για όλους. Για όλους. Μόνο οι κυτρινόμαυροι δεν έχουν αγωνία αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια.
7: Έχουν πάρει το πρωτάθλημα, ετοιμάζονται για τη φιέστα της Κυριακής.
1: Ράβονται.
7: Η μόνη τους αγωνία είναι μην τύχει έρθει καμιά τιμωρία από τη ΔΕΑΒ. Για ένα-δυο αντικείμενα που πέσανε και. Αλλά δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως και να μην γίνει την Κυριακή, είμαι στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Θα γίνει Δευτέρα, θα οργανωθεί. Η χαρά για το πρωτάθλημα δεν μετριάζεται.
1: Λοιπόν, αύριο πάμε έχουμε ντέρμπι.
7: Έχουμε αύριο ντέρμπι Super League.
1: Ναι.
7: Πρώτη-τελευταία αγωνιστική με πολύ κομβικά παιχνίδια. 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αύριο 7.30 ώρα.
1: Καυτές
7: έδρες. Αυτό αφορά κυρίως. Δεν αφορά καθόλου τα παιχνίδια ενός κρισιμότητα αποτελεσμάτων, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Γιατί θυμίζω ότι ο δεύτερος της βαθμολογίας εξασφαλίζει θέση στα προκριματικά του Champions League. Και ειδικά αν είναι Ολυμπιακός και με πολύ ευνοϊκές συνθήκες. Ξεκινάνε σήμερα τα παιχνίδια της Super League. Έχουμε play out σήμερα στις 7 η ώρα με πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Τρίπολη. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Πανετολικός ΑΕΛ, επίσης πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Αγρίνιο, όλα τα μάτια 7 και Κηφισιά Ατρόμητος 7. Βέβαια, το γεγονός του διημέρου δεν είναι άλλο από...
1: Από το, τη Βαλένθια.
7: Έτσι.
1: Που ο Παναθηναϊκός εκεί πώς τα κατάφερε εκεί από 2-0, έκανε το 2-2 και τώρα πάμε για το. Τι πάμε για το.
7: Λοιπόν,
1: τώρα,
7: αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φοβερό τρολάρισμα, έτσι, μια διαδικασία ωραία στα social media.
1: Ναι.
7: Με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Βγήκε η Μάρκα. Το πριν από λίγο, η Ισπανική εφημερίδα. Και είπε ότι. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τιμωρία να εκτίσει. Δεν μπορεί να μπει αύριο,
1: δεν μπορεί να μπει αύριο.
7: Στη Ρόιν Καρίνα. Είπε λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση επίσημη της Βαλένθια, της διοίκησης Βαλένθια στη Μάρκα, ότι αν έρθει ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, δεν θα του επιτρέψουμε την είσοδο στο γήπεδο.
1: Ναι.
7: Δεν θα τον αφήσουμε να μπει μέσα λόγω της τιμωρίας. Και έχει φυσικά αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Έχει βάλει ένα πολύ ωραίο ΟΕ. Βαλένθια, ερχόμαστε στα social media. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πάει, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
7: Η αποστολή του Παναθηναϊκού πετάει αυτή τη στιγμή. Τώρα φεύγει για την Ισπανία. Εντάξει. Που πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Νομίζω ότι έχουν αγωνία για αυτό το παιχνίδι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, όλοι.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι.
7: Άλλο Final Four, ναι. Το καταλαβαίνει κανείς και για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν προκριθεί. Ναι. Άλλη δυσκολία του Final Four με οικοδεσπότη τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο γήπεδό του. Άλλος βαθμός, τελείως διαφορετικές συνθήκες, χωρίς τον Παναθηναϊκό Άκτορ και με την άπειρη Βαλένθια στη θέση του.
1: Κοίταξε τώρα ο Ολυμπιακός. Ξεπετά τη Μονακό με συνοπτικές διαδικασίες.
7: Ναι.
1: Και απ' την άλλη έχει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάποια στιγμή στο δεύτερο αγώνα ήταν που ήταν ένας πόντος διαφορά.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί άρχισε λίγο να.
7: Ναι, μα προσέξτε
1: αλλά υπήρχαν δύο νίκες. Υπήρχαν δύο νίκες, πάλευε για την Τρίτη κτλ. Κανείς δεν περίμενε τώρα αυτή την εξέλιξη.
7: Καταρχάς είναι και οργανωτικά τελείως διαφορετικό Final Four αν έχει δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι,
7: τελείως διαφορετικό αν έχει μία. Πολύ λιγότερος πονοκέφαλος για την αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα η EuroLeague δεν έχει δώσει, ενώ έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, δεν έχει ενημερώσει τους φιλάθλους. Δέχονται όλοι ένα mail σε ποια θέση θα κάθονται. Ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε τόσο κοντά, γιατί καταλαβαίνει κανείς τελείως διαφορετική κατανομή θα γίνει. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Υπολογίζεται γύρω στα 8.000 εισιτήρια minimum υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε χέρια φίλων του Παναθηναϊκού, που θεωρούσαν δεδομένη την παρουσία τους στο Final Four. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν βρεθεί το τριφύλι, αλλά θα αλλάξει όλο, θα αλλάξουν τα πάντα. Τι θα γίνει, ας περιμένουμε. Καλό για το ελληνικό μπάσκετ, εγώ θα ξαναπώ, να είναι και οι δύο.
1: Σωστά.
7: Προβληματικό για την ελληνική αστυνομία που θα χάσει τον ύπνο της για 10 μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σε όλους εσάς που κινείστε αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου αλλά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Κηφισιά. Επίσης στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο έως το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού παρόμοια εικόνα, στην Λιούπολη στην λεωφόρο Καρέα, ενώ η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά ανεβασμένη σε αρκετές περιοχές. Ήδη το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, με τη Στερεά Ελλάδα να φαίνεται αυτή την ώρα ως πρωταθλήτρια στην θερμοκρασία. Σε Λάρισα αυτή τη στιγμή, σε Λάρισα, Λιβανάτες, Καμένα, Βούρλα, το θερμόμετρο δείχνει 32-33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου, και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, επίσης η θερμοκρασία είναι υψηλή. Στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι λοιπόν το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλους τους δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα Κακά Κορίτσια.
8: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
10: αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γίνανε τα βράδια, ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
9: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: καλέτατα. Λοιπόν, είμαι μόνη μου προς το παρόν. Η Μαρία φαντάζομαι ότι έρχεται. Να τι μόλις ήρθε. Λοιπόν, η Μπαντόζα. Βγήκε η μαμά βρε του Τσιτσιπά και είπε για την Μπαντόζα. Τα χειρότερα.
1: Πάρη, και είναι πιο καλά. Χρόνια.
0: Και είναι πιο καλά, λέει τώρα με την καινούργια του αγάπη. Και η Μπαντόζα τώρα θα απαντήσω εγώ. Και έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε με το ποπούδι της έξω. Και είπε, να, σας έχω, σας έχω από εκείνο και από το άλλο.
1: Η μαμά Τσιτσιπά δεν κοιτάει να ασχοληθεί με τους κάλους της στα νύχια της μανικιούρ, πεντικιούρ,
0: μισαπλή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
1: Τι θέλει πια κι αυτή και τρώγεται με τον κανακάρι της, παιδιά. Κάνετε παιδιά για να τα αφήσουν να ζήσουνε. Θα ζήσει ελεύθερο.
0: Κυκλοφορεί ένα βίντεο, κυκλοφορεί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, που είναι ο Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και η μαμά του και η μάνα του, και κάνει αυτός προπόνηση και είναι δίπλα τον μπαμπάς του. Και κάποια στιγμή είναι η μάνα του λίγο πιο προς το πλάι. Φοράει ένα καπελάκι, αυτά του σαφάρει τα καπελάκια που είναι λίγο. Η μάνα του. Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και του λέει ο πατέρας του.
1: Οπα,
0: όχι,
1: στο πατέρα. Παιδιά, είναι δυνατόν.
0: Το να μάζει αυτό έχει.
1: Έχει, αυτή είναι τέλειος πουτίνα. Αυτή είναι.
0: Κάνε μια ψυχούλα, μια ψυχούλα.
1: Αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
0: Είναι από αυτές που λένε εκτός τόσες θυσίες έχω κάνει εγώ για
1: σένα. Σήμερα άνοιξε air condition στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν άντεχα. Απαπά,
0: με έχει βρει. Εγώ δεν αντέχω οικονομικά και αντέχω το πετσί. Αντέχω το πετσί για να μην αντέξει η τσέπη.
1: Καλά, το πρωί πήγα στη λογίστρια για την εφορία της χρονιάς.
0: Α, πρόσεχε, μην κάνει λάθος η λογιστή.
1: Ξυλωθείτε, ξυλωθείτε.
0: Πρόσεχε, γιατί μπορεί να φροντίσει να την ελέγξει καλά τη λογίστρια. Μην τα πάβεις όπως ο του Πασόκ που έκανε λάθος ο λογιστής και ξέχασε να δηλώσει τα του εξωτερικού.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν έκανε λάθος. Οπότε πρόσεχε και μην κάνει κανένα λάθος.
1: Αυτό είναι στο πόθεν έσχος του.
0: Ναι.
1: Το
0: έκανε λάθος, λέει ρε παιδί μου.
1: Έλα, παιδιά, τα λάθη ανθρώπινα. Λάθη είμαστε και ανθρώπου κάνουμε.
0: Είπα τουλάχιστον. Εντάξει, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Λέει ο λογιστής. Λέει ξέχασε.
1: Κάτι μηδενικό.
0: Πρέπει να κάνει Αλτσχάιμερ, έτσι. Ξέχασα να
1: πούμε.
0: Μα
1: δουλεύουν, παιδιά.
0: Ψηλό χαζί, παιδιά. Ψηλό χαζί γι' αυτό, παιδιά, και εσείς και εμείς. Ό,τι γι' αυτό και γι' αυτό και ό,τι αρπάξει ο αυτός μας.
1: Λοιπόν, η προστασία του πολίτη στέλνει αντιπυρική προστασία. Παιδιά, προσέχετε για να έχετε. Βγάλτε τα χορταράκια. Πάρτε κρουνού. Βάλτε κρουνούς. Κάντε αυτό. Βάλτε το άλλο. Θα αρχίσουν τώρα
0: σε λίγο. Αυτά.
1: Ο καθένας του εαυτού του.
0: Δεν θα μπορέσω, θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Καλά, εσύ εντάξει, έχει πολυκατοικία σου και φαντάζομαι ότι και στο ψυχικό ένα πυροσβεστήρα τον έχεις.
0: Έχουμε, έχουμε.
1: Δεν έχεις πράσινο γύρω-γύρω στο ψυχικό, έχεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει, καλά το πάμε.
0: Μια κλιματαριά είναι, άμα πάρει τώρα φωτιά κλιματαριά, εντάξει, τι να πω κι εγώ.
1: Τι άλλα νέα, πώς είναι η μέρα μας σήμερα.
0: Είναι, η μέρα είναι, λίγο γκαστρωμένες ημέρες. Έχει,
1: τι
0: μπει,
1: είναι.
0: Έχει μπει ο Μάης και έχει μπει η Ανομαλιάρης, να το πω έτσι.
1: Δηλαδή τι έχει γίνει.
0: Τα έχει ανακατώσει όλα. Δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και να το πηγαίνουν όλα στραβά. Διάβασε τι έγινε στο Survivor.
1: Τραγικό, παιδιά. Τι ήταν αυτό, ατύχημα, έτσι.
0: Όχι, ατύχημα. Ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο, το ένα το παιδί, το άλλο έπαθε που ήταν δίπλα του.
1: Ότι ακροτηριάστηκε τελικά.
0: Ακροτηριάστηκε το ένα παιδί γιατί με μια προπέλα.
1: Συγγνώμη, βγαίνουν για ψάρεμα. Και τον πήρε ένα σκάφος από κάτω.
0: Ναι.
1: Άμα.
0: Ο άλλος που ήταν δίπλα του, το άλλο το παλικάρι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Δεν νομίζω ότι θα συνέχισε το παιχνίδι.
1: Όχι,
0: είναι τραγικά
1: ότι
0: τα πράγματα.
1: Stop the press.
0: Ήταν
1: ότι
0: θαύμα, δηλαδή, και ο πατέρας του παλικαριού και είπε ότι είναι θαύμα που ο γιος μου έζησε. Δηλαδή, και ότι ζει είναι θαύμα. Είναι, σου λέω, είναι οι μέρες του ζαβού.
1: Ναι.
0: Εκεί που κάθεσαι, μπορεί να κάθεσαι εσύ μια χαρά και να σου πει να το πρωτο κεφάλι.
1: Έλα, μην μου.
0: Δεν έχει από
1: μόνο. Αν σου πω ότι περπατάω στο Κολωνάκι και κοιτάω κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι ξεχαρβαλωμένα, παιδιά, αυτά αν πέσει κανένα κολοκοτρονίτη στο κεφάλι μα, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Θα πληρώσω εγώ τη άλλη στο μπαλκόνι που είναι ξεχαρβαλωμένο γιατί θέλει να μείνει σε αντίκα σπίτι. Δεν πρέπει αυτά κάπως να φτιάχνονται, να υπάρχει, να βλέπω. Έχει ειδικά στο Κολωνάκι, παιδιά, ένα μπαλκόνι που έχουν βγει τα σίδερα και βλέπεις ότι έχει φύγει όλο το κομμάτι το τσιμέντο. Δηλαδή αυτό άμα το φας το κεφάλι, τελείωσε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Θα σου έρθει μια ζαλάδα.
0: Άμα είσαι με τη ζαλάδα, καλά θα είναι, μη σου έρθει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έβγαλαν λέει οι επιστήμονες και θα βγήκε στην αγορά ένα τεστ για την άνοια που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι.
1: Έλα.
0: Αν το θυμόμαστε, βέβαια.
1: Λέει, αύριο να κάνω το τεστ για την άνοια.
0: Ναι.
1: Μουμπλε.
0: Τι είπα να κάνω αύριο. Και τσιμπιέσαι και έχει κάτι. Τσιμπιέσαι λίγο. Πώς είναι, παιδί μου, αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο που ελέγχουν το.
1: Και συγγνώμη, από το τσίπι μας βλέπει να έχει.
0: Και από αυτό και με διάφορα άλλα πράγματα που θα σου δίνουν ένα kit. για να κάνεις εξετάσεις μόνος σου και να ξέρεις πού βρίσκεσαι. Μα. Άμα είναι να τα γράψεις γρήγορα, γρήγορα, άμα μπεις και έρχεται. Στο καταλαβές. Ή να ξέρεις να προφυλακτείς, να το καθυστερείς, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, αλλά μπορείς απλά να το καθυστερήσεις.
1: Ναι. Αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια. Έτσι. Δεν
0: καλά
1: θυμάσαι
0: έχει.
1: Τι έχει πειράξει ο άλλος, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ένα σύζυγο που μπορεί να σε έχει κερατώσει. Γενικά δεν θυμάσαι τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τα καλά ούτε τα κακά.
0: Ναι.
1: Είσαι λίγο στη καρακοσμάρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Αχ, παιδιά, έχει βράσει το κεφάλι μου, έτσι.
0: Από
1: έχει
0: τώρα.
1: 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Δροσούλα είναι αυτό, παρακαλώ. Θα ετοιμάσουμε καλά τα πεντάρια, σαραντάρια έχει να γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Και έχει μια κουραδίτσα από Περιστέρι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω. Τα άλλα τα βγάζω με νεράκι. Το άλλο εκεί πέρα.
0: Μα που πας και μαρκάρεις κιόλας σε αυτόν τα Περιστέρια.
1: Εκεί στο Μαρούσι είναι γεμάτο.
0: Μην πηγαίνεις κάτω από δέντρα, σου λέω.
1: Δεν είναι από δέντρα, είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. Τι πάνε και κάνουν αυτά, δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν παθαίνουν.
1: Μπα και είναι σαν δονητή, δονούνται
0: όχι,
1: και ευχαριστούνται.
0: Όχι, δεν παθαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι στα ηλεκτροφόρα καλώδια που ήταν απέναντι από το σπίτι.
1: Καλό
0: μου.
1: Είναι πάντως να αυξήσει λίγο η ιδεούλα το τέτοιο μία φορά να λοιπόν, πα και γλιτώσουμε.
0: Λοιπόν, είδα. Είμαι με μια φίλη μου και καθόμαστε στο μπαλκόνι και βλέπουμε στα ηλεκτροφόρα καλώδια δύο Περιστέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν την κυνηγάει αυτή. Αυτή κάνει τη δύσκολη, δεν θέλει. Την κυνηγάει, την
1: συγγνώμη,
0: κυνηγάει.
1: Συγγνώμη, καθώ να και έβλεπε τώρα.
0: Εννοείται. Άκου να σε εξηγήσω, παιδί μου, άντρε, περίμενε. Την κυνηγάει λοιπόν, την έχει αυτό, την έχει, την ψήνει τέλο πάντων. Οπότε αυτή λέει εντάξει, δεν βαριέσαι και κάθεται. Και γίνεται τέτοιο, γίνεται η πράξη. Και μετά κάνει αυτό ό,τι κάνουν οι άντρε. Γκόστινγκ. Δηλαδή. Σηκώνει, πετά και φεύγει. Και έχει μείνει η άλλη. Και έχει μείνει η άλλη και τη βλέπω ότι είναι λίγο έκπληκτη. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και λέει. Τι έγινε, ρε παιδιά! Και λέμε, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο η Κίκνη είναι ελπίδα. Και
1: τα Δελφίνια.
0: Έχουν ένα σύντροφο και. Κίκνη, Δελφίνια, δεν ξέρω και ποια άλλα. Και άμα πεθάνει ο σύντροφο, πεθαίνουν και αυτά. Καλά, δεν είμαι να φτάσουμε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Και επίσης και άλλο διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπάμε τα βιβλία, αγαπάμε τα public. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Ιστορήματα, ποίηματα, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Τι άλλα?
0: Τι άλλο, η Super Geek είπε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον πρώτον και δεύτερον και να προλάβει ένα τύχημα.
1: Ότι ξοδεύει, λέει,
0: 30 χιλιάρικα με 20 με 30 το μήνα.
1: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
0: Τώρα όμως, ναι, γιατί έκανε μετακόμιση. Τους άλλους μήνες είναι λίγο λιγότερα. Είναι, ας πούμε, 29 χιλιάρικα.
1: Η Super Geek, τι ακριβώς ευαγγέλλεται?
0: Είναι YouTuber, παύλα, influencer.
1: Και βγάζει τόσα λεφτά.
0: Και βγάζει τόσα λεφτά.
1: Εισδώ, παρακαλώ να πάει στη Σούπερ Κική να μας πει.
0: Δεν νομίζω ότι θα
1: έχει. Αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να το λέει. Καλά, δημόσια είναι και.
1: Η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε άμα τα δηλώνει μια χαρά.
1: Να.
0: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Πόσα μπορεί να ξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
0: Όχι την ημέρα, το μήνα.
1: Α, το μήνα.
0: Το μήνα. 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
1: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πάρα πολλά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωστοστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή, ξέρετε πού? Ξέρετε. Στα κακά κορίτσια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τίποτα! Τίποτα!
11: Με το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove!
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί!
20: Και εκεί!
18: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής.
22: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
21: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
22: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
21: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
21: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
22: Για τον εαυτό μου δεν λέω.
21: Άρα και για την επέκταση του εαυτού σου δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ομογενής στάρ του αμερικάνικου φούτμπολ, Γιώργος Καρλάφτης.
22: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, ούτε καραμοντέλο.
21: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάγια, η οποία είναι αθλητρία κι αυτή.
22: Μπράβο στην Κάγια!
21: Αθλητρία παύλα δικηγόρο. Λοιπόν, γάμο με guest, το είπαμε και χθες, την Taylor Swift.
22: Συγγνώμη, πήγε Taylor Swift. Α, μου είπες ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου είπες.
21: Όχι τον αδερφό του. Παίζουν μαζί με τον άντρα της. Με τον αγαπημένο της. Με τον Travis.
22: Ο Travis Scott, αυτός δεν ήταν.
21: Ναι, ναι.
22: Αυτός δεν ήταν.
21: Travis, όχι Scott. Κάπως αλλιώς λέγεται.
22: Κάτσε να το
21: πω. Ο Scott είναι μουσικός.
22: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πες, αυτός δεν ήταν.
21: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ναι. Λίγο φουσκωμένοι βέβαια.
22: Λίγο ούγκου φαίνεται αυτό, αλλά μπορεί για να μην είναι.
21: Ποιος,
22: όχι ο Καρλάφτης.
21: Το άλλο παιδάκι.
22: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
21: Πόσο είναι, μωρέ, 25?
22: Ό,τι Swift, παραπάνω είναι.
21: Παραπάνω.
22: Παραπάνω φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
21: Ναι, γιατί είναι αυτοί σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
22: Travis Kelce. Travis Kelce, κάτι τέτοιο, ε.
21: Πόσο χρόνο είναι?
22: Θες να
21: 27?
22: Περίμενε, Travis.
21: 28?
22: Σιγά καλέ.
21: Σιγά καλέ μου, σιγά.
22: Δεν ξέρουμε.
21: Α, δεν ξέρουμε.
22: Όχι, ξέρετε, σαμπουτζάκι, το έχει κρύψει.
21: Έλα τώρα, νέο παιδί.
22: Έλα, το βρήκα. 36.
21: Τόσο μεγάλο.
22: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον έκανε 25 με 26.
21: Ο Καρλάφτης πάντως είναι 25.
22: Αυτός είναι και παλιά καραμάνα
21: είναι
22: ο άλλος.
21: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
22: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
21: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι.
22: Έτσι. Είναι γλυκούλης.
21: Έβγαλε πάλι και έκανε τις Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα, Ευαγγελινέ. Έλα, Φωκά, το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
22: Τι έκανε?
21: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοιες, κάνει τη λίρα.
22: Εντάξει, τι
21: δηλαδή
22: να τώρα.
21: Νίκη Λιράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός παιδιά με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, πάρτε.
22: Το τι βρεσί με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
21: Γιατί?
22: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η Κλαβδία ήταν η τραγουδά. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
21: Αχ, με την Κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
22: Και εγώ δεν μπορώ με την Κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
21: Να.
22: Με την Κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Α, δούμε κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τη μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί, και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο ή κάτι. Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Αϊλουλού,
21: ναι.
22: Τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρια τραβάτε πια.
21: Έλαντε.
22: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει, μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
21: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
22: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
21: Τι να στέλνουμε, την Μουσαρά Καμπαγιά.
22: Κλαβδίες.
21: Με την Κλαβδία τι θες πήραμε.
22: Πρώτη δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
21: Α.
22: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
21: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
22: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
21: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
22: Ναι, είναι καλό μου, ωραία, το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες λέει τραγουδούσα λέει στους, για να βγάζω χρήματα στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω λέει και εγώ ότι βρισκόμαι στην Eurovision. Μπράβο.
21: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
22: Και, είναι ένα τραγούδι που μα, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για την Eurovision. Γιατί έχουν βγει και τα τραγούδια. Ναι. Και έχει και αυτό φέρτο, το οποίο το ακούει, το ακούν οι νέοι και τους μέλη. Ναι, θα βγούμε τέταρτη, εννοώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά για να παρουσιάσουμε το...
21: Τι ώρα ξεκινάει παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
22: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
21: 10.
22: Μάλλον, δεν ξέρω.
21: 9-10.
22: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας λέει, ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
21: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή.
22: Φαίνεται από τα, πες το, από τα στοιχήματα. Τώρα είμαστε πρώτοι.
21: Α.
22: Στα στοιχήματα.
21: Η άλλη με το όργανο.
22: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
21: Από είναι, σένα είναι, ναι. Δηλαδή.
22: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολί. Τύπησα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
21: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου νομίζω.
22: Εντάξει, μπορεί
21: τα τραβάει εκεί πάνω. Εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει υπερ σόου. Μπράβο, 10 άριστα, μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
1: Θέλω να το δω τον ημιτελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή, πώς είναι στημένη
21: όπως
1: όλη η φάση.
21: Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στη, από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
21: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
1: Έτσι.
21: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε το νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Επίσης να σας πούμε ότι ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια της καριέρας του, παιδιά. Μαζί σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι του καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι μαζί του. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Καλλιθέας. Λοιπόν, ένα μοναδικό βράδυ για τον Αντώνη, για μία και μοναδική φορά που γίνεται 30. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να το ζήσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη. Χορηγή Next Step Media, η εφημερίδα και επίσης μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που πας στην ΔΕΗ και σου λέει τι τιμολόγιο θέλεις, πες χρωματάκι.
1: Αυτό πάλι με το χρωματολόγιο που βγάζουν τα παντό να διαλέξουμε.
21: Ναι, εγώ.
1: Δεν ξέρω, από το ένα στο άλλο. Όπου και να πάω, ακριβά μου φαίνονται όλα.
21: Εγώ επιλέγω σταθερό.
1: Και εγώ σταθερό έχω επιλέξει.
21: Ναι.
1: Και οπότε αυτό, σημαίνει ότι,
21: κυρία, παιδιά,
1: αυτό νομίζω ότι σημαίνει ότι ακριβένει σταθερά το ρεύμα.
21: Να.
1: Αυτό έχω καταλάβει ότι σημαίνει το σταθερό που παίρνουμε, που έχουμε επιλέξει.
21: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
1: Δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα, 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μορομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεφύγει από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
21: Καφέ έτοιμο ή...
1: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
21: Και?
1: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί.
21: Έδωσες...
1: Το σούπερ μάρκετ ο καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
21: Έδωσες τι?
1: Πού να δώσω τύπ?
21: Στο παιδί που στάφερε.
1: Τόσο τα φυλάκια.
21: Α! Του δώσες φυλάκια. Τι το κάνει το φυλάκι? Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Δεν το έχει ακούσει.
1: Όταν έχω μετρητά δίνω τύπ. Δεν έχω πάντα μετρητά.
21: Μα. Φίλεψε το κάτι.
1: Τι να το φιλέψω?
21: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
1: Πού να το βρω το τυροπιτάκι να μην θέλω να το φιλέψω?
21: Καλά,
1: κάτι.
21: Καλά, στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή κάποιο θα έρθει.
1: Θα του κάνω ένα τόστ.
21: Α.
1: Και του δώσω μια φράουλα.
21: Έχει.
1: Έχω φραουλίτσε.
21: Τι λέει, ρε παιδί μου, δεν τι κλειδώνει το.
1: Και τι τρώμε για ουρτάκι, πω ότι ωραίε που είναι.
21: Το χρηματοχυβότιο.
1: Ή τι κόβει κομμάτι, βάζει λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
21: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
1: Γιατί
21: και...
1: τι θα κάνω πασαρέλα.
21: Βέβαια, θα κάνεις πασαρέλα.
1: Θα κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και σε όποιον αρέσει. Και θα φάω και τις φράουλες. Κόβεις φράουλες πολύ. Κύβους μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ. Και τα αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κονιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
21: Αυτό ή προφιτερόλ? Αυτό ή σοκολατίνα?
1: Προφιτερόλ.
21: Αυτό ή σοκοφρέτα?
1: Προφιτερόλ σου λέω.
21: Εγώ σου λέω αυτό ή...
1: Α, αυτό.
21: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό?
1: Σοκολάτα παγωτό.
21: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
21: Αυτό ή νουτέλα?
1: Νουτέλα...
21: Ε?
1: Νουτέλα, εννοείται.
21: Νουτέλα την τρως μόνη τη.
1: Χωρίς
21: συνοδευτικό.
1: Παλιά.
21: Τι έβαζε
1: το κουτάλι? Το κουτάλι.
21: Τι?
1: Έτρωγα μία νουτέλα σε δύο μέρες μόνη.
21: Τι λες τώρα?
1: Εύκολα.
21: Δηλαδή πώς κουτάλια την ημέρα?
1: Είχα το μυαλό μου εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία. Ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα και έβαζε στο πιάτο μία κουταλιά τη σούπα μπαμπάτ και νουτέλα και μούταγα την κομμένη μπανάνα μέσα στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλεφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.

0: τραγούδι να
1: έχεις
0: το
1: έχεις τα κέρδια σήμερα, έτσι.
0: Ναι, έχω.
1: Πες τι καλό σου εξημίζω, ερωτεύτηκες, τι είναι
0: θέλω
1: αυτό.
0: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών.
1: Α,
0: που είναι
1: έχεις
0: αυτό.
1: Τα κέρδια σήμερα, έτσι.
0: Ναι, έχω.
1: Πες τι καλό σου εξημίζω, ερωτεύτηκες, τι είναι
0: θέλω
1: αυτό.
0: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών.

0: απλώνει το σούτενιρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλιστράς.
1: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέα συνήθως, γιατί βρίσκει, γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο πεδίο συζήτησης κλπ.
0: Α, ξέρεις τι κάνουνε. Ανταλλάσσουν, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Βάζει μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τα άλλα.
1: Τι κουτσοπόλες, μόνο και εσύ.
0: Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριοι εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
1: Αυτό
0: να
1: δεν
0: τα
1: είναι
0: δούμε.
1: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
1: Σιγά μου αρέσει να τους παίρνω τα κινητά.
0: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
1: Πρέπει να το αποδείξουν, όχι να τους παίρνουν τα κινητά, να το αποδείξουν ότι τραβάνε ή δεν τραβάνε όλες.
0: Εγώ ξέρω μία κυρία που έβαζε την κυρία, τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή, να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό, πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα, δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήτανε λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
1: Ωραίο αυτό,
0: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
1: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως παράνομο.
0: Αυτό είναι παράνομο και
1: βέβαια.
0: Να την πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα
1: αλλά
0: παιδιά
1: συγγνώμη.
0: Και στα παιδιά της έστειλε την ίδια Φιλιππινέζα. Τους είχε,
1: αυτοί
0: όλοι, είχε την κάγκεμπε.
1: Αυτοί όλοι σπίτια τους δεν έχουν κάμερες. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί
0: δεν
1: να ακολουθεί.
0: Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
1: Ας ασχολούνται. Ας ανοίγουν τις κάμερες να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενώ είχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους για τα καλά στην εποχή της Μελίνα στα Νάγρια, όπου εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια παθαίνουμε απανοτάφια γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίω στις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε σας αγαπητοί λέμονε ένα καλό σεξουλιάρικο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης είναι, έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν. Παρεμπιπτόντως, ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφό σας, τον συνάδελφό σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε, Παναγιώτη.
0: Ναι. Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις? Δεν πρέπει να πούμε.
1: Δεν θα πω, όχι.
0: Δεν θα πεις.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Μένεις incognito.
1: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένα απλό δρόμο είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα. Είναι γυναικείο, παιδικείο, ανδρικείο.
1: Όχι,
0: είναι...
1: έχει να κάνει με.
0: Με λουλούδι.
1: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
0: Α. Μάλιστα.
1: Όχι εκεί. Μυθολογία όμως.
0: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
1: Α, με φυτό.
0: Ναι. Με πολλά φυτά
1: και,
0: μαζί.
1: Και στο πατρικό μου καλά τι θα ήταν που ήταν Κυψέλη, με νησί εννοείται.
0: Εκεί πολλά νησιά. Ναι. Νησί. Πρέπει να, ήταν, να έρθανε
1: αυτό που λέγαμε χθες. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ, πολύ νησί.
0: Θέλω να μετακομίσω σε έναν δρόμο που να έχει κάτι γκρανδιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
1: τι
0: πω.
1: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
0: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία πινελιά ντανιά μέσα.
1: Έλα τώρα, υπάρχει πιο χαϊκλασάτο από το να είναι όνομα, ας πούμε. Πώς το λένε, αρχές Ελλάδας ή να είναι ιστορικό όνομα.
0: Όχι, θέλω κάτι άσε πιο μας. Θέλω ένα.
1: Τι θες εσύ
0: να
1: τώρα.
0: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία. Να λένε Μαρί Σαντάλ. Κατάλαβες.
1: Στις Μαρί Σαντάλους. Στις Μαρί Σαντάλους. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ. Από την Γκρέτσια.
0: Μ' αρέσει, Δεγρέ.
1: Ο Δεγρέ.
0: Ναι, γιατί.
1: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσαν να βάλουν τον Ντεγκρέτσια.
0: Έλα μωρέ τι οι άνθρωποι, δεν έχουν δεν έχουν επώνυμα.
1: Μα το έβαλε Ντεγκρέτσια. Άστο το Ντεγκρέα. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι τιτλούχοι. Ντεγκρέτσι
1: δεν
0: είναι
1: σε λίγο τίτλο. Ντεγκρέτσι είναι τη Ελλάδο.
0: Άκου. Ο τίτλο μπορεί να μην είναι σε ισχύ, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένα τίτλο δεν φεύγει ποτέ.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
0: Ένα πρώην βασιλιά
1: ναι.
0: Προσφωνούν μεγαλειότατε. Και α μην είναι εν ενεργεία βασιλιά, δεν φεύγει αυτό.
1: Ωραία.
0: Όπω όλοι γιατί είμαστε κυρίοι και κυρίε. Αν η άλλη είναι χειρά.
1: Δεν τη φωνάζει. Δέχει. Τι λε, χειρά, έλα εδώ.
0: Όχι, τι λε, κυρία. Κυρία Τάδε.
1: Τι κυρία τη λες, παιδί, μα είναι χείρα. Ναι, και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι, κυρία τη λες.
0: Ναι.
1: Είτε είναι χείρα, είτε είναι παντρεμένη τον το χείρα, κυρία τη λες.
0: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν το λες.
1: Γιατί δεν με το πω και τον άλλον, κύριο, να τελειώνουμε.
0: Γιατί δεν είναι απλά κύριος, έχει ένα τίτλο.
1: Ωραία, γιατί τον κάνει επίθετο.

0: Φλόγω, παιδί μου.
1: Γιατί του απαγορεύσαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, αν λέγανε, ας πούμε, πρίγκιπας Παύλος, σιγά, είναι πρίγκιπας εν ενεργεία, τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι, λέει, η ελληνική νομοθεσία.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζαν ένα άλλο επίθετο, αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Θα βάλουν ένα άλλο επίθετο. Ας το ονομάζονται. Πώς το λένε, Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
1: Πώς το λένε, Τσιμπούκι.
0: Έτσι το λένε τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε
1: και τη γυναίκα του, πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τσιμπούκη.
1: Α,
0: το βάζανε και
1: αυτό.
0: Από
1: πού μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο. Ας έβαλε
0: ένα επίθετο, Κολοβελώνης. Κάτι να βρει ένα επίθετο να βάλουν.
1: Δεν βάζουν επώνυμα.
0: Καλά.
1: Δεν έχουν οι βασίλισσες επώνυμα.
0: Καλά. Λοιπόν, σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας.
1: Αυτό είναι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104-54. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευθές.
8: Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου.
8: Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη.
9: Ξέρεις τι.
8: Όχι.
9: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
10: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα.
7: Τι.
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, τι καιρό έχει τη βγαίνει, γιατί οφέρτα, φέρτα, φέρτα, φέρτα, αφορά ή τριχωτά μποτάκια.
6: Έτσι, αυτό είναι το στυλ, είτε και κάψω να κάνει. Α. Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Γλυφάδα Αύγουστο μήνα με αυτά τα αγ, με γούνα,
5: ναι.
6: Το σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει, είναι εκτός καιρού, είναι παντός καιρού μάλλον.
5: Λοιπόν, όλο το παρεσκήνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
6: πρόβλημα.
5: Το καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
6: Στο Ζάπιο δεν το είχα κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
5: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απρόβλεπες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει. Και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκι.
6: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
5: Θα βρουν.
6: Λοιπόν, θριαβευτική ήταν, βρε, η επιστροφή της καινούριου. Κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πώς είναι με το μωρό, πώς τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
5: Τι εννοείς.
6: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
5: Παιδιά, πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
6: αυτό.
5: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο?
6: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά, αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει, πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
5: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα. Ήξερα να του πει τρελά.
6: Άλλα νούμερα, παιδιά, κιόλα τότε.
5: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
6: Και δεν είναι μόνο αυτό.
5: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
6: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και.
5: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλος.
6: Και έχει και άλλα νούμερα η τηλεόραση.
5: Τα
6: τότε.
5: Μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
6: Τώρα κάνουν 20 αυτό και χοροπηδάνε. Που 20 κοβότησαν εκπομπές παλιά.
5: Ναι. 20. Πω.
6: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπεις τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
5: Ναι.
6: Ή μπορεί να ας πούμε τώρα, πες ότι παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά.
5: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
6: Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί, και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά. Mm. Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
5: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει. Αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα.
6: Τι είχε, κάτι με το έντερο. Τι είχε στρίψει το έντερο, ε.
5: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψε στριμμένο άντερο.
6: Μπορεί.
5: Ε.
6: Πάντως τι
5: έχει νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχει νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
6: Ναι.
5: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Πόπα, έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε. Πολύ αγαπημένη οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του, που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
6: Ωραία.
5: Ε, αγαπημένη οικογένεια. Με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
6: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
5: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω ρε παιδιά, πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ?
6: Πόσο?
5: 11.000 καράτια.
6: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
5: Λοιπόν,
6: η Μαρή Σαντάλ, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλες.
5: Ναι, απλό, καθημερινό και απέριτο.
6: Μίας πελούσιας, διεκδικεί πολυτέλειες στόσιμο τραπεζιού. Πράσινες σουπλά και λουλούδια.
5: Ωραία,
6: στην εντυπωσιακή της κατοικίας, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
5: Ναι.
6: Για Μαρή Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά λουλούδια κυριάρχησαν στο κέντρο του τραπεζιού, πράσινες λεπτομέρειες και μπλε πινελιές. Μια ανοιξιάτικη εικόνα με βρετανική φινέτσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Στο τσιρίγο μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό, δεν είναι κάτι.
5: Να σου πω.
6: Είναι λίγο τσιριγότικο, να το πω έτσι.
5: Μπορεί να ήταν στην αγγλική εξοχή.
6: Ναι, όχι, στο σπίτι της, λέει, στη Βρετανική πρωτεύουσα.
5: Α.
6: Όχι, ωραίο.
5: Δεν τον είχε σε αυτό το σπίτι.
6: Εμένα, ρωτάσεις τώρα.
5: Το έχει κάνει η Μαρή Σαντάλ, Airbnb.
6: Άσε με τα Airbnb, προβλήματα.
5: Τι.
6: Περιορισμοί
5: στην Αθήνα.
6: Αλλάζουν τα πράγματα.
5: Νομίζω στην Αθήνα δεν είναι.
6: Φτιάχνουν και τα νησιά τώρα, έχουν πιάσει. Θα δούμε.
5: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
6: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, σε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτά είναι τα κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύουμε πια τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
5: Ναι.
6: Τι κουλό κι αυτό.
5: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένας τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, αυτού ντροπή. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένας περιορισμός όμως.
6: Καλή νομοθεσία,
5: στο τι μπορεί να γράφει ο καθένας και τι φωτογραφίες μπορεί να προβάλλει. Διότι, να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλος να πάθει την υγεία του έτσι. Πες ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
6: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτως ή άλλως. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, ή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλοι σκοποί, οπότε σιγά μη γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι, θα μπορούσε να τους κυνηγήσουν.
5: Να, όντως. Μα νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν.
6: Πρέπει τώρα.
5: Είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά. I've heard people say that too much of anything is not enough.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός κοριτσιού, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κορίτσια φέρεται να έχουν αφήσει σημείωμα, στο οποίο ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους, λέγοντας πως τους απογοήτευσαν. Η δεύτερη 17χρονη, που δίνει μάχη για τη ζωή της, θα υποβληθεί σε χειρουργείο για σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και αιμορραγικό είδημα. 7 φοιτητές του Απιθύτα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση αντιεξουσιαστών σε 3 σχολές του Πανεπιστημίου. Τα επεισόδια σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στην Οικονομικών Επιστημών. Οι αρχές έχουν προχωρήσει έως τώρα στην προσαγωγή 8 ατόμων. Ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε πως η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Στη σύνοδο μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός ομολογός του, ο οποίος μετά την ενημέρωση από τον κύριο Δένδια επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσει όλα τα στοιχεία. Η ομάδα των 8 δραστών της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα έχει διαπράξει και άλλες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς εάν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές έχουν διαπράξει 11 ληστείες και μία απόπειρα ανατίναξης. Αγωνία για τον 22χρονο παίκτη του Survivor, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει ακροτηριαστεί το αριστερό του πόδι, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το δεξί. Μιλώντας στον Αντένα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε πως οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερωθεί, ωστόσο ο νεαρός δεν μπορεί να επαναπατριστεί άμεσα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα κρούσματα χανταϊού στο κουρασγερόπλοιο, με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να μην αποκλείει να έχουμε και ακόμη νέα κρούσματα. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία χανταϊού, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβενόντων. Στα αθλητικά, την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του ανακοίνωσε ο Γιάν Βέσελη. Ο 36χρονος σέντερ της Μπαρτσελόνα θα αποσυρθεί από τη δράση στο φινάλε της σεζόν, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Πτώση 1,38% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
0: Ο καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμίχαλου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
9: Να γιάσει το χέρι οπιανού εφήβρε τη μούντζα. Γιατί
10: κοίτα, δίνεις μια μούτζα και εκτονένεσαι έτσι και δεν ξεσπάς να δίνεις τον άλλον.
9: Ισχύει.
10: Έτσι, είναι αγενέστατη πράξη βέβαια, δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά έτσι που έχουμε φτάσει κάτι πρέπει να κάνουμε, ναι, δεν ναι, γίνεται. Ναι.
9: Και η μούτσα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
10: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
9: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
10: Α,
9: αν το σκεφτείς.
10: Είναι δύο σε ένα.
9: Έτσι.
10: Θα πω, εύκολη.
9: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, λέει, μετά τη συνεδρία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί τις πένες από την κιθάρα, που έπαιζαν στην κιθάρα, μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν, γιατί λέει αυτές οι πένες είναι, αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη, και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
10: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
9: Γράφει Μετάλλικα Άθενης κλπ.
10: Και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να τη χαράξω.
9: Εσύ τώρα, ο άλλος που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλάς και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πένα των Μετάλλικα.
10: Σιγά ο γεροντόλικος.
9: Γιατί
10: που
9: μωρέ,
10: θέλει και
9: μου.
10: Τα αυτά.
9: Και που πολλούτε λέει μπορούν να φτάσουν και τις 200 ευρώ ή 200 λίρες.
10: Όλα
9: αυτά
10: να πέσω και κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα για 200 ευρώ.
9: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι. Πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλία, αν πήγες. Πήγε κόσμος. Έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλία, λέει τον Μετάλλικα, και είναι μια με πατερίτσες. Γιατί πήγαν μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Και φύγανε ο ένας με πονοκέφαλο, άλλος έκανε πήρε αναρωτική.
10: Αναρωτική?
9: Ναι.
10: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
9: Έπαθα Μετάλλικα. Έπαθα Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
10: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
9: 55-60
10: άριδες. 60
9: ναι.
10: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
9: Παιδιά, αφού.
10: Σιγά τα.
9: Μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
10: Ναι.
9: Να τα λέμε κι αυτά.
10: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή, με το που μπαίνει η μουσική, αρχίζει. Παίρνω ένα παυσίπονο.
9: Εντάξει.
10: Κάτι μου κάνει.
9: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν, μπορώ.
10: Σωστό.
9: Κι εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλοι. Λοιπόν, είναι λέει μία τύπησα, η Μπέλ Μπουρντέν, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Βάντερμπιλτ, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επώδυνο διαζύγιό της.
10: Τι είπε?
9: Το οποίο θα γίνει και η ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωνάρα σε αυτό, η Γκουίνεθ Μπάλτρου,
10: ναι.
9: Η οποία θα υποβείται την Μπέλ Μπουρντέν, η οποία είναι τίγκα στη Μπούρντα.
10: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέν.
9: More than banana. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σίγασε. Λοιπόν, άκου τι έπαθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλ Μπουρντέν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωή. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν.
10: Μπούρντα.
9: Έναν Μπούρντα. Έκαναν και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτό πήγε και τη είπε: ότι κοίταξε να μπει η Μπούρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπω με ακούσε όμω. Είχε βρει άλλη δηλαδή και τη είπε: θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπούρντα με την μπουκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και τη είπε: και τώρα λέει που στα είπα, λέει φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
10: Τι!
9: Αμέ!
10: Λεφτά έδωσε αυτό.
9: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια τη, τι να τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι, τι να πει στα παιδιά τη ότι ο μπαμπάς έφυγε και του φτιάξε και ένα σάντουιτς. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η ψηλή κοινωνία σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμμένο το κεφάλι και δεν ήξερε πώς να το ξεπεράσει.
10: Παίρνεις μια Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
9: Ναι,
10: να σου το πω πώς.
9: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχείριστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε: Τι να κάνω, μουμπλε. Να γράψω ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει. Για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
10: Μάλιστα.
9: Εντάξει, τώρα. Στις γυναίκες. Θα πάει τώρα τον Κερμίτσο να του πει. Μου φάγες όλες τις συντάξεις.
10: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και με έχεις
9: και
10: τώρα
9: θα γίνει, λέει,
10: να κοιμάμαι στα σανίδια.
9: Ναι. Σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
10: Θα είναι μια μπούρδα.
9: Ναι.
10: Μια μπούρδα.
9: Θα είναι μια μπούρδα και θα την υποδηθεί η Γκουίνεθ Πάλτρο.
10: Α, άλλη ξενέρωτη αυτή. Αυτή αν τον παίξει καταλαβαίνουμε γιατί την κεράτησε ο άντρας. Ναι. Λοιπόν, Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Τόσο ωραία που τα λέω.
9: Λοιπόν, χαμός γίνεται με την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πίτ. Αυτό το ηνοποιείο πια έχει ξυνήσει το κρασί, ρε παιδί μου. Ακούμε
10: με το Μιραβάν.
9: Τρία χρόνια παλεύουν, τέσσερα. Βέβαια το οποίο κάνει, κοστίζει όλο αυτό 184 εκατομμύρια δολάρια.
10: Εντάξει, τώρα είναι λίγο υπερεκτιμημένο η αλήθεια είναι.
9: Τόσο πάντως. Γιατί είναι του. Άμα ήταν. Του
10: Κυρμίτσουλα.
9: Κυρμίτσουλα, ας πούμε, βέβαια δεν την κόστιζε. Τώρα είναι ο Πίτ και η Αντζελίνα. Έχει άλλο.
10: Αφού υποτίθεται ότι θα το πουλούσαν, τι έγινε.
9: Δεν ξέρω.
10: Τι συνέβη.
9: Δεν ξέρω τι συνέβη. Πάντως γίνονται πάρα πολλά δικαστήρια στο ένα και είναι, αυτή τη στιγμή είναι ένα-ένα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω πότε θα πάρει στους τελικούς. Μία κερδίζει ο Μπραντ Πιτ, μία τον ισοφαρίζει η Τζολί. Μετά μία στο άλλο δικαστήριο κερδίζει η Τζολί, μία ισοφαρίζει ο Μπραντ Πιτ. Τώρα είμαστε στο 1-1. Μην με ρωτήσει τι γίνεται ακριβώς. Έχω μπερδευτεί, δεν έχω καταλάβει τίποτα.
10: Μάλιστα.
9: Το θέμα είναι ότι δεν τους φτάνουν που τσακώνονται για τα παιδιά τους, έχουν και το εινοποιείο.
10: Τα πες και εσύ, ξεθυμάνε.
9: Νιώθω καλύτερα, ναι.
10: Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone?
9: Θα σας πω κάτι για τη Vodafone.
10: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να ακούσουμε την Έλληνα τι έχει να πει.
9: Θα σας πω το τόζι τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρεται ενημέρωση και στήριξη στην εκέμπνευση. Όσα δηλαδή χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο τα παιδιά με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παραπολιτικά 90,1.
17: Λοιπόν, βλέπουμε στα social media μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με ένα παγκάκι που είναι καθισμένος ο Καβάφης, το οποίο τοποθετήθηκε στην Διονυσίου Αεροπαγίτου.
18: Μπροστά από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη.
17: Το γλυπτό τοποθετήθηκε στο πεζόδρομο αυτό μπροστά από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη και την Ωνάσης Μάντρα, απέναντι από την πύλη του Ανδριανού, και αποτελεί το νέο τοπόσημο της πόλης που σηματοδοτεί μια ακόμη επιστροφή του Καβάφη στην Αθήνα μετά τα εγγένεια του αρχείου Καβάφη το Νοέμβριο του 23 από το Ίδρυμα Ωνάση. Να πούμε ότι ο γλύπτης είναι ο κύριος Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ο οποίος έκανε πολύ παρέα, όπως λέει ο ίδιος, με τον Καβάφη για να φτιάξει αυτό το γλυπτό. Καλησπέρα!
18: Καλησπέρα!
19: Καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα στους ακροατές σας.
17: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί φτιάξατε ένα κόσμημα για την Αθήνα.
19: Ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλος έπαινος αυτό που ακούω από εσάς και από όλο τον κόσμο, βέβαια το έχω προσλάβει. Είναι μεγάλος έπαινος για μένα γιατί χρόνια δουλεύω αυτή την τέχνη. Είμαι από την Τίνο και...
17: Α, τι ωραία! Έχετε παράδοση εσείς στην γλυπτική εκεί.
19: Έτσι, έτσι ακριβώς, και αν μπορώ να είμαι λίγο έτσι, πώς να το πούμε, να έχω αυτή την τύχη να υπηρετήσω κι εγώ αυτή την παράδοση, είναι για μένα μεγάλο θέμα, μεγάλο καθήκον.
18: Αυτό το έργο πάντως έχει και μια διαφορετικότητα από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τώρα. Τα αγάλματα, τις πρωτομές, όλα αυτά τα γλυπτά, τα βλέπαμε, μας έβλεπαν μάλλον αυτά αφιψηλού τώρα. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να κάτσουμε δίπλα τους.
19: Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως αυτό είναι ένα που γίνεται πρώτη φορά στη χώρα μας, θεωρώ.
18: Έχει γίνει στο εξωτερικό, δεν είναι έτσι?
19: Ναι, στο εξωτερικό έχει γίνει πολλές φορές από ό,τι ερεύνησα και έμαθα. Και βέβαια είδα και εγώ ταξιδεύοντας κάποια τέτοια έργα. Εδώ δεν το είχαμε, δεν είχε γίνει ακόμα. Τώρα πιστεύω από εδώ και πέρα θα γίνουν πολλά τέτοια έργα, γιατί φάνηκε ότι επί του βάθρου βεβαίως είναι, υπήρχε μια παράδοση να είναι τα αγάλματα στο βάθρο τους, όπως το λέγαμε. Τώρα όμως με αυτό το έργο έρχεται το έργο ανάμεσά μας. Έρχεται ο άνθρωπος ανάμεσά μας, έρχεται η γλυπτική ανάμεσά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καθόρισε βεβαίως το Ίδρυμα Ωνάση, όταν απευθύνθηκε και μου έκανε αυτή την ανάθεση, ήταν ένας λόγος που έπρεπε να το σεβαστώ, ο οποίος ήρθε από εκείνους.
17: Άρα ήταν δική τους ιδέα το, ναι. Γιατί ο Καβάφης με αυτά που γράφει, με τα συναισθήματα που δημιουργεί, είναι ένας από εμάς.
19: Έτσι όπως το λέτε. Και αυτό ήταν που με έκανε και εμένα να το δω θετικά όλο αυτό, όλη αυτή την πρόταση τόσο θετικά, και να προσπαθήσω να δουλέψω και να εργαστώ έχοντας κατά νου αυτή την εικόνα. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα άρεσε στον κόσμο, έχει έρθει κοντά στον κόσμο ακόμα και με τα μάτια αλλά και με την αφή. Αυτό το έργο έχει μια σχέση με τον άνθρωπο, ας πούμε, με τον άνθρωπο, και όπως είναι και η ποίηση του Καβάφη.
17: Μπορείτε να μας πείτε γιατί είπατε ότι κάνατε πολύ παρέα με τον Καβάφη για 3 χρόνια, τον γνωρίσατε ως άνθρωπο μέχρι να ολοκληρώσετε το γλυπτό του, μελετήσατε τη ζωή του?
19: Κοιτάξτε, ναι, τέτοια έργα που είναι τελικά ένα πορτρέτο αυτό, με τη γλώσσα της γλυπτικής και όχι της ζωγραφικής, τρισδιάστατο πορτρέτο, δηλαδή πορτρέτο ότι πάμε να συναντήσουμε τον άνθρωπο και να τον αποδώσουμε στον κόσμο. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να εκφράσει κανείς, να μην κάνει απλώς ένα ομοίωμα, πρέπει να εκφράσει, να μπορέσει να εκφράσει αυτόν τον κόσμο που περιέχει ο άνθρωπος αυτός. αυτή την εσωτερικότητα, αυτή την, και ο Καβάφης, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα με την ποιησή του, με αυτά που έγραψε, γιατί έχει ένα τεράστιο εσωτερικό βάθος. Κάποτε κρύβεται, κάποτε φανερώνεται και μέσα από αυτό ήθελα αυτό να το δώσω. Δεν ήθελα να κάνω ένα άψυχο ομοίωμα, καταλάβατε.
17: Κύριε Πραξιτέλη, πείτε μας λίγο για τα παιδικά χρόνια στην Τίνο. Εκεί παραδοσιακά έχετε παράδοση στη γλυπτική.
19: Ναι, πράγματι.
17: Είσαστε από ποιο μέρος της Τίνου?
19: Δεν είμαι από τα χωριά των καλλιτεχνών. Ξέρετε, η Τίνος έχει διάφορα μέρη. Τα έξω μέρη που λέμε είναι τα χωριά των καλλιτεχνών. Είναι δηλαδή η Καρδιανή, τα Ιστέρνια και ο Πύργος, ο Πάνορμος. Και εκεί υπάρχει και η Σχολή Καλών Τεχνών. Εγώ είμαι από το Φαλατάδο, είμαι από τα πάνω μέρη, είναι αγροτικά χωριά, τα οποία δεν είχαν και μεγάλη, ας πούμε, έτσι, σχέση με το μάρμαρο ή με την τέχνη, αλλά επειδή το νησί μας δεν είναι πολύ μεγάλο, όλοι ξέραμε και όλοι βλέπαμε ανθρώπους που δούλευαν το μάρμαρο, που δούλευαν την τέχνη αυτή, ας πούμε, και αυτό με έκανε να πάω στη σχολή της Τίνου, στον Πάνορμο της Τίνου, 3 χρόνια, και να φοιτήσω εκεί πέρα, εκείνα τα χρόνια, και μετά να πάρω υποτροφία και από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας που στηρίζει τους αριστούχους, και να έρθω στην Ανωτά τη Σχολή Καλών Τεχνών.
17: Οι γονείς σας, από αγρότες καταλαβαίνω, ναι, σας είπανε «Πού πας βρε Πραξιτέλη μου τώρα, εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι, πού πας να γίνεις καλλιτέχνης, θέλει και πώς θα βγάζεις τα προστοζήν».
19: Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, ο παππούς μου είχε το όνομα Πραξιτέλης και τον είχαν βαπτίσει Γερμανοί αρχαιολόγοι οι οποίοι πήγαιναν στη Δήλο και είχαν σταθμεύσει στο Τίνο. Και βρέθηκαν στη Μεγαλόχαρη που ο παππούς μου το 1888 ήταν μωρό εκεί πέρα, στην Κολυμπήθρα, και επειδή ο προπάπος μου είχε αρκετά παιδιά, ήταν το τελευταίο, δέχτηκε να τον βαπτίσουν αυτοί οι Γερμανοί, ας πούμε, οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είχαν σκάψει την αρχαία Ολυμπία. Και έδωσαν το όνομα αυτό. Έχοντας το όνομα αυτό ο παππούς μου, λοιπόν, από μικρός άκουγα ότι με λένε Πραξιτέλη, και ο Πραξιτέλης ήταν ένας κλήπτης, και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά. Χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα σε ένα δρόμο, σε ένα μονοπάτι που, και χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να περπατώ. Δεν είχα, δηλαδή, σαν να μην επέλεξα εγώ αυτό το δρόμο, αλλά τον βρήκα μπροστά μου. Κάπως έτσι έτυχε.
18: Φτιάχνατε μόνοι σας, δηλαδή, πώς καταλάβατε την κλίση σας? Φτιάχνατε μόνοι σας από πυλό ή από κάτι?
19: Ναι, κοιτάξτε. Ναι, βλέποντας τους ανθρώπους, γιατί βλέπαμε τους ανθρώπους αυτούς που ερχόταν στην εκκλησία του χωριού, ερχόταν να κάνουν ένα ιερόν εκεί και τα λοιπά. Εγώ είχα την μανία να παρακολουθώ και σιγά σιγά όλο αυτό έβρισκα πυλό. Στη γη, ξέρετε, εκεί που είναι γεμάτη πυλό. Εξάλλου και ο Χαλεπάς έβρισκε όσο πυλό ήθελε και έκανε αυτά τα έργα που έκανε στον πύργο. Μάζευε αυτό το εύπλαστο χώμα του πυλού και προσπαθούσα να φτιάξω φιγούρες, να φτιάξω, ξέρετε, μικρά ανθρωπάκια κλπ. Τα έβλεπε ο δάσκαλός μου στο σχολείο το δημοτικό από τότε και μου έλεγε: «Εσύ πρέπει να πας στον πύργο, πρέπει να πας στον πύργο στη σχολή». Χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή τη τέχνη, και έκτοτε βαδίζω αυτό το δρόμο που τον βρήκα μπροστά μου.
17: Κύριε Τρανουλή, ναι, το Ίδρυμα Ωνάση σας έκανε απευθείας ανάθεση ή έκανε διαγωνισμό?
19: Κοιτάξτε, από ό,τι μου είχαν πει οι άνθρωποι που ήρθαν και με βρήκανε, μου λένε, θα θέλαμε να μας φιλοτεχνήσετε μία μακέτα σε μία κλίμακα μικρότερη του φυσικού μεγέθους, για να δούμε πώς φαντάζεστε τη μορφή του ποιητή, πώς θα μπορούσατε να το φτιάξετε.
17: Άρα είχαν παρακολουθήσει τη δουλειά σας.
19: Ναι, δέχεστε να το κάνετε, θα πάμε, θα απευθυνθούμε και σε άλλους συναδέλφους. Αυτό μου είπανε, δεν γνωρίζω από εκεί πέρα τι έγινε. Κάποια στιγμή, μετά από κάποιο καιρό, αφού είδανε αυτό το μικρό έργο το οποίο είχα κάνει, που είναι ένα, φυλάσσεται τώρα στο αρχείο Καβάφη μέσα, είναι από εύπλαστο υλικό, είναι μια πλαστελίνη με πλαστελίνη καμωμένο και φυλάσσεται εκεί, το είδανε μετά από λίγο καιρό, απεφάσισαν και με τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι σας αναθέτουμε εσάς να κάνετε το μεγάλο στο φυσικό μέγεθος. Και κατά κάποιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο έγινε η ανάθεση. Δηλαδή αφού είδαν τη σκέψη μου, αφού είδαν το σχέδιό μου, αφού είδαν τη μακέτα αυτή τη μικρή που έκανα.
17: Και πόσο καιρό σας πήρε να το φτιάξετε? Και επίσης είναι από Μπρούντζο.
19: Ναι, ναι, είναι από Ρίχαλκο.
17: Πόσα κιλά, μιλάμε για τόνους,
19: Όχι τόνους, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ βαρύ. Είναι περίπου έναν τόνο, περίπου έναν τόνο. Και είναι καμωμένο από ένα πολύ καλό κράμα που είναι αναλύωτο στο χρόνο. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, αυτά τα έργα δεν κινδυνεύουν ούτε από θράψη, ούτε από άλλα ζητήματα. Πιστεύω ότι θα μείνει στη θέση του και θα μείνει για πολλά πολλά χρόνια.
18: Είναι σημαντικό ότι είναι μέρος της πόλης, φωτογραφίζεται ήδη κόσμος εκεί, ανεβάζουν φωτογραφίες δίπλα από το έργο σας αυτό. Είναι μοναδικό εδώ στην πόλη μας.
19: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
17: Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε στα social media, δεν ξέρω αν μπαίνετε ή σας ειδοποιούν κάποιοι δικοί σας άνθρωποι ότι έχει γεμίσει, ας πούμε, το ίντερνετ με φωτογραφίες?
19: Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω Facebook και λοιπά, αλλά με πληροφορούν οι φίλοι μου, τα παιδιά μου, ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω πώς και γιατί δεν έχω, αλλά τέλος πάντων δεν έχω. Αλλά μου λένε τι γίνεται και χαίρομαι γι' αυτό. Και έρχομαι να θυμηθώ αυτό που έγραφε ο Μπενβενούτο Τσελίνι όταν έκανε τον Περσέα και τη Μέδουσα για τον Κόσμο τον πρώτο στην Φλωρεντία. Τότε υπήρχε το συνήθειο να καρφιτσώνουν ή να κουμπούν σονέτα πάνω στο περιβάλλον του έργου. Σονέτα ή Φλωρεντίνη, ξέρετε, περνούσαν, ας πούμε, και έγραφαν σονέτα. Και το περιγράφει ότι γέμισε, λέει, ωραία σονέτα ο Περσέας μου, και ένα από αυτά, λέει ο ίδιος, στο ημερολόγιο που άφησε στη ζωή του, που έγραψε, το είχε γράψει ο μεγάλος Μιχαηλάγγελος. Ναι. Και έτσι, λέει, τον γνώρισα μετά. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι μια συνήθεια που τότε γινόταν με άλλα μέσα, τώρα γίνεται με άλλο τρόπο, αλλά είναι μια συνήθεια να εκφράσει ο κόσμος την σχέση του και την αγάπη του πάνω σε κάτι το οποίο αρέσει, κάτι που κάτι εκφράζει. Νομίζω ότι αυτό με ενθαρρύνει πάρα πολύ.
17: Η δημιουργικότητα είναι αντίδοτο στην κατάθλιψη και στα κακό κείμενα της εποχής.
19: Βέβαια, αυτό είναι γνωστό. Και η επιστήμη πλέον το τεκμηριώνει και το λέει. Νομίζω ότι ένας τρόπος που μπορεί να κρατηθούμε ζωντανοί λίγο με μια αισιοδοξία, με κάτι, είναι η τέχνη. Είναι αυτό που θα διώξει από μέσα μας ό,τι αρνητικό υπάρχει και θα φτάσει να έχουμε το θετικό πρόσημο της ζωής. Ιδιαίτερα όσοι ακουμπούν τα χέρια τους πάνω στην τέχνη, είμαστε, και καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο αυτό, απ' την άλλη όμως είναι τόσο σημαντικό και τόσο, ας πούμε, μας προσγειώνει. Δηλαδή και το χώμα που πιάνουμε να πλάσουμε ένα έργο εμείς οι γλύπτες είναι προς τη γη, προσγειωνόμαστε. Είμαστε, κατάλαβατε, λίγο είναι θεραπευτικό. Οι γλύπτες είναι προς τη γη, προσγειωνόμαστε. Είμαστε, κατάλαβατε, λίγο είναι

0: τόσο σπουδαίος που όλοι μας τα ξέρουμε τα ποίηματά του. Αυτό ήταν το ζήτημα το μεγάλο. Όταν το πήγα και το είδα έτσι μετά και από μερικά χρόνια, γιατί αυτό είχε τελειώσει το 23 και μπήκε το 26. Και είχε φυλακθεί βεβαίως από το Ίδρυμα Ωνάση κάποιο χώρο. Το είδα, είπα, ψέλισα μια μικρή. Αυτή, λέω, τα κατάφερα. Αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, ναι. Ήταν ο γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ο οποίος μας προσέφερε έτσι απλόχερα και με μεγάλο ταλέντο τον Καβάφη στην πόλη μας. Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
1: και σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι.
0: Ευχαριστώ.
1: Που δεν είναι άλλο από την Αλεξάνδρεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας φιλούμε.
0: Ευχαριστώ εσάς, τους ακροατές και το σταθμό σας για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: Γεια σαλάμ, θα πει Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, να πάτε να δείτε, παιδιά, το φοβερό παγκάκι με το Καβάφη, να καθίσετε να χαϊδέψετε την, τη φυσιογνωμία του Καβάφη, και πραγματικά έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ ωραία σε έναν δρόμο που έχει πολλή ενέργεια, γιατί είναι κατά από την Ακρόπολη φυσικά. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους ωραιότερους δρόμους της Αθήνας.
1: Λέω, ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή αυτή η ενέργεια που εισπράττεις δεν υπάρχει εκεί. Αισθάνεσαι πάντα μια αγαλίαση, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτή η ενέργεια τόσων χρόνων που νομίζω ότι μεταφέρεται και στο δρόμο αυτό.
1: Ναι, και είναι ωραίο αυτό που μπορείς να κάτσεις, να φωτογραφηθείς δίπλα, και υπάρχει και στο εξωτερικό, διάβαζα εγώ ότι υπάρχει το του Oscar Wilde, που είναι σε παγκάκι στο Δουβλίνο. Υπάρχει του Λόρκα στην Ισπανία, δηλαδή αυτό που είναι γνωστοί καλλιτέχνες, ποιητές, σε παγκάκια μέσα στην πόλη, είναι... ένα πολύ ωραίο πράγμα που έγινε.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια Αμερικάνα η οποία σαρώνει τα social media και το Instagram. Είναι προξενήτρα. Σας κάνει προξενιό. Μόδα έκανε το προξενιό στην εποχή των social media η Liv Schreiber, φέρνοντας σε επαφή γυναίκες με άντρες που γνωρίζει προσωπικά. Η προκρενήτρα.

0: η προξενήτρα του Instagram από τη Νέα Υόρκη μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει φτιάξει, ότι έχει φτιάξει 4 γάμους και ότι οι διάσημοι τη ζητούν να τους φέρει σε επαφή. Λοιπόν, Hot and Single είναι ο τίτλος της σελίδας της και σχίζει χασέδες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, να σου πούμε το τόζι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σου πούμε το τόζι τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή οι νέοι για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Για περισσότερα μπείτε στο vodafone.gr.
0: Ναι. Η Ελένη λέει σε Master Chef εστιατόριο. Α, μάλιστα. Yeah. Πήγε λέει με τον Σελίμ Σελτζούκ. Σελίμ Σελτζούκ, ο οποίος είχε βγει από το Master Chef. Ποιος είναι ο Σελίμ Σελτζούκ, δεν τον θυμάσαι, το 2018.
1: Ναι, δεν τον θυμάμαι τώρα, όχι, αλλά έχουν πάει πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι από άλλες χώρες.
0: Ναι, και έχουν ανοίξει εστιατόρια διάφορα.
1: Ναι.
0: Αυτός προφανώς είναι στην Ελλάδα, τώρα δεν έχω καταλάβει.
1: Στην Ελλάδα είναι, αυτοί ξέρεις τι κάνουν, που έρχονται από το εξωτερικό.
0: Έχει εστιατόριο στο Μαρούσι.
1: Ναι, είναι και μια Λιβανέζα που παίζει τώρα. Κάνουν το εξής, μπορούν και συνδυάζουν τις γεύσεις του τόπου τους με τις δικές μας και με τη μεσογειακή κουζίνα και φτιάχνουν πολύ φάνταστα πιάτα. Οπότε πάνε πολύ καλά, πάνε πολύ καλά στο διαγωνισμό. Μπορεί να μην κερδίζουν πάντα, αλλά είναι μέσα στους τελευταίους.
0: Μπράβο τους.
1: Μέσα στους πρώτους μάλλον, στους τελευταίους.
0: Μπράβο τους και κακό για μας, γιατί τα τρώμε, παχαίνουμε και μετά πάμε μουντσάρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Oh! Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε? Το Luxurious Sun Care Sun Protector Drops με προστασία 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες του ηλίου και τον μπλεφός, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα και της δίνει ελαστικότητα. Με προστατεύει από φωτογύρας και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Επίσης να σας πούμε ότι κάποιες μέρες που δεν νιώθετε όμορφοι, η Εύα Μπέλ είναι εδώ, η φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed. Με σειρά καλλυντικών, παιδιά, Εύα Μπέλ κάνουν το χρόνο σύμμαχό σας. Σας προσφέρουν θεραπείες express, όπως μάσκες ενυδάτωσης, σαμπούλες προσώπου και λαιμού Εύα Μπέλ, κάψουλες λάμψης. Α, παιδιά, Intermed μας κάνει κουκλάκια ζωγραφιστά. Να πάτε στα φαρμακεία της γειτονιάς σας, να κλείσετε στον φαρμακοποιό ή σε φαρμακοποιό πονηρό ατομάτι και να πείτε Εύα Μπέλ από την Ιντερνετ. Αυτά ξέρουμε, αυτά εμπιστευόμαστε.
8: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, ο κρατής μας, εξαιρετικό το γλυπτό του καβάφι κορίτσια. Κάντε μια εκπομπή από εκεί να σανταμώσουμε.
7: Αχ, τι ωραία.
8: Ραντεβού στο παγκάκι.
7: Διονυσίου αεροπαγή του. Ραντεβού στο μπακάκι είναι λίγο δημοτικό, μπορώ να πω. Είναι φλερτ.
8: Ωραίο, πολύ δημοτικού. Ωραίο. Λοιπόν, μια Βρετανίδα, λέει, τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές στο ξενοδοχείο της. Μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της, και κακή της τύχη, δίπλα χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεσέρια.
7: Α, παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι, και το πάθηκε και ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
8: Ναι, και ανέβασε βίντεο, λέει, και είπε, παιδιά, είναι δυνατό, λέει, αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και ένα δίπλα μου, λέει, εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προείς από τον μπαλκόνι μου.
7: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει, ε.
8: Εντάξει, τώρα δεν φταίει και το γραφείο που του το έκλεισε να τη πει ότι δίπλα εκεί που παραμένει
7: κουκλίτσα.
8: Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που αλλού να μείνει.
7: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
8: Καλά έκανε.
7: Και το κέρδισε.
8: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός είναι ένας Γερμανός.
7: Ναι.
8: Πήγαινε, ξυπνάγαμε, λέει, από τη φρέγκο γάραμα.
7: Βρεγάν την άσπρη κάλτσα τώρα. Και το σανδάλι,
8: παιδιά,
7: και
8: αυτά. Αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο οι που έρχονται όλοι με, με γκρουπ. Σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει όλος να κάνει μπανιό στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
7: Την πετάς την ξύπνη.
8: Και βάζαμε ξυπνητήρια, λέει, ξυπνητήρια.
7: Απαναγία μου.
8: Ο γιος μου, λέει, ήταν στα γρασίδια, λέει, δεν βρίσκαμε που να ξαπλώσουμε.
7: Μετά στα γρασίδια περνάει μια γάτα, κάνει πιπί, περνάει ένα σκύλος, κάνει κακά, ωραία.
8: Άστα.
7: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
8: Ή κάθεσαι σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
7: Σιγά μου, τι θα πάθεις. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
8: Θα γεμίσει σε αυτό το...
7: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
8: Το ξέρω.
7: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
8: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνεις και τρέχουν τα... Και
7: έλα τώρα.
8: Ναι.
7: Αυτό είναι λίγο...
8: Και πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
7: Ναι. Τους κοχλιούς τους τρως.
8: Όχι.
7: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
8: Όχι, όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
7: Ναι. Τι...
8: Ούτε καβούρι, ούτε τίποτα.
7: Καβούρι δεν τρως. Όχι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο. Αστακό δεν τρως. Αστακό
8: γιατί
7: τρως. Αν μου
8: το φέρουν καθαρισμένο και όταν βλέπω ότι σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
7: Γιατί τι έχει ο αστακός,
8: είναι
7: κατσαρίδα.
8: Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
7: Τι κατσαρίδα, παιδί μου, ένα πράγμα.
8: Μια γράφτο, μια κατσαρίδα να είναι.
7: Γαρίδες τρως.
8: Να με.
7: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
8: Είναι, αλλά.
7: Καραβίδες τρως.
8: Είναι ροζ όμως, αυτό τη σώζει.
7: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη.
8: Ναι.
7: Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
8: Κοιτάξτε, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
7: Ναι.
8: Που αυτό είναι,
7: οφείλεται
8: στην τροφή τους.
7: Ναι.
8: Και είναι, αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει, ρε παιδί μου, γατούλα. Τώρα, άμα ήταν μαύρο, θα σου λέγω άμα ήταν μαύρο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
7: Γιατί έχει, ναι, έχει αστακό που είναι μπλε.
8: Ναι. Και το μπλε είναι ωραίο χρώμα.
7: Α.
8: Αλλά μαύρο τώρα.
7: Είναι, αν ήταν πράσινο θα το τρώγε.
8: Μάλλον όχι.
7: Α.
8: Μωρή, τα έχουμε
7: είναι
8: συνηθίσει
7: κιόλα.
8: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
7: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
8: Το μυρμηγκάκι δεν το συχαίνομαι, το τρώω.
7: Α, το τρως. Ναι. Ακρίδα.
8: Εντάξει.
7: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες να την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
8: Την τρώω και την ακρίδα.
7: Ναι.
8: Δεν έχω πρόβλημα.
7: Πεταλούδα.
8: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά.
7: Καλά, ναι.
8: Τελειός ρατσισμός. Αλλά...
7: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
8: Αλλά κατσαρίδα, και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
7: Ναι.
8: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
7: Δηλαδή
8: είναι...
7: την κότα δεν τη λυπάσαι.
8: Για κάποιο λόγο. Δεν... Όχι. Εξώ την έχω γνωρίσει.
7: Α.
8: Αν την έχω γνωρίσει, θα την λυπηθώ.
7: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
8: Τη λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
7: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
8: Ή με την ακρίδα δεν πάει να την γνωρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ότι έχει πέτα ακρίδα.
7: Βεβαίως.
8: Ποιο να είναι.
7: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
8: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
7: Μάλιστα.
8: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
7: Και γάτες.
8: Και γάτες. Αυτό
7: παιδιά,
8: δεν θα το τρώγα.
7: Αυτό να σου πω, γιατί... στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας, σκύλο
8: ναι,
7: και γάτα.
8: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
7: Δεν
8: ξέρω. Ξαναλέω εγώ το χταπόδι.
7: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
8: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινος.
7: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
8: Όχι, λέμε, αν ρε παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη.
7: Ναι.
8: Αλλά το έχουμε μάθει.
7: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
8: Τι είναι, τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
7: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
8: Θα βάλουμε απουσίες.
7: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σημείωμα είχε αφήσει το ένα από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον θάνατο της μίας και τον σοβαρότατο τραυματισμό της δεύτερης. Το σημείωμα που βρέθηκε στην τσάντα του ενός κοριτσιού φέρεται να αναφερόταν στην απογοήτευση σχετικά με τις Πανελλήνιες. Η δεύτερη 17χρονη, μετά από 3,5 ώρες μάχης των γιατρών στο ασκληπείο της Βούλας, μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Μιλώντας στο παραπολιτικά.gr, ο διοικητής του ασκληπείου Εμίλιος Βουγιουκλάκης δήλωσε ότι η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γνώριμοι στις αρχές αποδείχθηκαν οι ληστές στην τράπεζα της Κάτω της Ωραίας, αφού σύμφωνα με την Ελλάς εμπλέκονται σε δεκάδες ληστείες με τη λία τους να ξεπερνά τις 480.000 ευρώ. Ειδικότερα, η οργάνωση είχε εμπλοκεί σε ληστείες τραπεζών σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Τολο Ακαρνανία. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αρχών έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM, 11 κλοπές μοτοσικλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση. 7 φοιτητές του ΑΠΙΘΙΤΑ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση αντιεξουσιαστών σε 3 σχολές του Πανεπιστημίου. Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στην Οικονομικών Επιστημών. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων. Ότι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε πως η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Στη σύνοδο μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός ομολογός του, ο οποίος μετά την ενημέρωση από τον κύριο Δένδια επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσει όλα τα στοιχεία. Αγωνία για τον 22χρονο παίκτη του Survivor, ο οποίος νοσηλεύεται μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ένα ψαροντούφεκο. Όπως έχει γίνει γνωστό, ακροτηριάστηκε το αριστερό του πόδι, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το δεξί. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λένορμαν έως τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη επίσης στην Κηφισίας σε Χαλάνδρη, Ψυχικό και Μαρούση. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 10 ανήλθαν οι νεκροί από την έκρηξη βόμβα σε παζάρι στο βορειοδυτικό Πακιστάν, με τους τραυματίες να είναι δεκάδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση αυτή απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου τις συγκρούσεις με το Αφγανιστάν. Στα αθλητικά, την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του ανακοίνωσε ο Γιάν Βέσελη. Ο 36χρονος σέντερ της Μπαρτσελόνα θα αποσυρθεί από τη δράση στο φινάλε της σεζόν, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Πτώση 1,38 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
0: Ο καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν η Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε όλοι εδώ, όλοι. Ναι. Παραπολιτικά 90,1. Στο 91. Διονύση Βεβελέ και Κώστα Γκότζο. Σε μια μέρα που είναι... Τι είναι, είναι τα πόνερα της αγωνιστικής που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και η παραμονή της μάχης για τη δεύτερη θέση και του μεγάλου τέρμπι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι η μέρα που θα δοθούν πολύ σκληρές και ενδιαφέρουσες μάχες για τον υποβασμό, με κορυφαίο το παιχνίδι φυσικά 7 η ώρα του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό. Ξεκινώντας λοιπόν, κάθεσαι, ακούς τις ειδήσεις και λες: 2-17χρονο κοριτσάκια αγκαλιαστήκαν, πηδήσαν από τον έκτορο φορέα μου το. Μα, δεν ξέρω δηλαδή. Και μην βιαστεί κανένα, θα πει: Α, οι γονείς τα πιέσανε και τέτοια. Δεν ξέρει κανένα, αφήστε το τώρα να δούμε τι έγινε. Αλλά είναι κρίμα, ρε γάμο του. Είναι, δηλαδή, τι στο καλό του έχει κάνει αυτή η νέα γενιά και τρώει τόσες επιθέσεις από παντού. Συνέχεια ακούμε 16χρονο, 17χρονο, 16χρονο, 17χρονο, 18χρονο, 20. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Με, ούτε τι να πω τώρα. Δηλαδή, σε τι απόγνωση μπορεί να έχει φτάσει ένα κοριτσάκι 17 χρονών και οι φίλοι της μαζί για να πιαστούν και να πηδήσουν από τον έκτο όροφο. Γιατί τις Πανελλήνες δεν πήγαν καλά. Δηλαδή, πραγματικά. Αρκετά χρόνια μετά, δεκαετίες μετά τις δικές μας εξετάσεις και λοιπά, που σκέφτεσαι, λες, γιατί αγωνιούσαμε τότε σιγά το θέμα. Κι όμως για τα παιδιά αυτά είναι θέμα ζωής και θανάτου. Εκεί φτάνει. Δεν να πω. Γεια σας κύριε Παπακλημίτζο. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, όλα τα πάντα θα τα κατακτήσουμε. Μου κάνει το σήμα της νίκης ο Παπακλημίτζος. Πού θα νικήσουμε δεν ξέρω. Το σήμα καλά το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, αύριο και το μπάσκετ. Ο Αταμάν δήλωσε εμπιστοσύνη στους διαιτητές. Ναι, πάει φυρί-φυρί ο Αταμάν άμα χάσει. Λοιπόν, αλλά εμπάσχετος, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα πάει στο Final Four. Γιατί είπαμε, αν δεν πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, θα το κάνουμε στο Πανθεσσαλικό. Θα σας στείλουμε στο Πανθεσσαλικό όλους να πάρετε και τα εισιτήρια που έχετε βγάλει μαζί. Δεν δίνουμε και κανένα εισιτήριο, πάμε να κάνουμε εκεί πέρα ένα φιλικό μεταξύ μας. Θα πάμε αυτοί που είχαμε πάρει εισιτήρια για το Final Four και πηγαίνετε εσείς με τα άλλα εισιτήρια στο Πανθεσσαλικό εκεί. Βάλτε μια τέντα από πάνω να φαίνεται σαν κλειστό και παίξτε Final Four. Σιγά. Όχι, θα σκάσουμε. Λοιπόν. Στο Παναθηναϊκό και επισήμως, θα μου πεις πάντα επίσημο ήταν. Απλώς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επίσημος. Άρα ζητούν προπονητή, θα αρχίσουν να σκάνε ονόματα, μην περιμένετε. Κάποιοι φίλοι με πεθάνατε από χθες με αυτό που είπα για την αλλαγή σκυτάλης εκεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκό. Ηρεμήστε λίγο, νωρίς είναι για οτιδήποτε, θα δούμε. Δεν ξέρω τίποτα άλλο στοιχό. Έτσι μου ήρθε βρε και το είπα, τι νομίζετε εσείς. Ναι, έτσι αλλάζουν οι ομάδες κυρία. Να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε καιρό. Προς το παρόν, όλα τα βλέμματα λογικά είναι συγκεντρωμένα στο αυριανό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που λέει ότι το παιχνίδι αυτό είναι αδιάφορο. Μπορεί να είναι αδιάφορο άντε για τον Παναθηναϊκό βαθμολογικά. Αλλά παιχνίδι τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι τώρα δεν είναι να πουλάς και πολύ πολύ αδιαφορία και να λες δεν με νοιάζει και τέτοια, γιατί ναι, την έχεις κάνει τη χρονιά μαντάρα, αν την κλείσεις και έτσι σιγά σιγά. Άστε, κλείσει το μαγαζί καλύτερα. Αντίθετα για τον Ολυμπιακό, έχει ένα ενδιαφέρον, σημαντικό ενδιαφέρον έχει τον Ολυμπιακό, που δεν είναι μικρό πράγμα η θέση για το Champions League, όσο και αν περιέχει προκριματικά μέσα. Κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο τις φωνές, γιατί. Τι χαμηλώνω, πού χαμηλώνω εγώ. Ευτυχώς δεν είδα δύο βερβελές να του χαμηλώσω τη φωνή. Αυτό είναι. Όμως αυτό είναι, το βρήκα μόνος μου, χωρίς το βερβελέ. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.880 είναι το τηλεφωνάκι επικοινωνίας. Το mail το ξέρετε. Είναι το radio@parapolitica.gr. Μιλάμε με προφορά Oxford, έτσι, όχι αστεία πράγματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βραδιά μας, το απόγευμά μας με το Βασίλη. 7 η ώρα είναι για το Φιλοπροτάι, τα παιχνίδια όλα για τα play out. Αστέρας Τρίπολης, το άλλο είναι Πανετολικό και αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι, Πανετολικός Λάρισα. Και το άλλο είναι το Κηφισά Ατρόμητος. Πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Να ξεκινήσουμε από την θλιβερή είδηση αυτή που είπε, τα δύο κοριτσάκια για τις Πανελλήνιες, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι γράψαν τουλάχιστον στο σημείωμα. Ναι. Τώρα...
1: Λοιπόν, εγώ το 1980 ήταν η πρώτη χρονιά των Πανελλήνιων. Και είμαι από αυτούς που έδωσαν την πρώτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Περιττό να σου πω, εντάξει, εσύ τα ξέρεις.
0: Εγώ ότι... δεν το προλάβα τις Πανελλήνιες. Έδινα με το παλιό σύστημα. Του δίναμε καμιά ογδονταριά σχολές και σε κάποια περνάγαμε συνήθως.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Όλο το Πολυτεχνείο και όλη τη φυσικομαθηματική, όλα.
1: Ναι, ναι, όχι. Καλά, παλιά αυτό ήταν. Και πολιτική μηχανική.
0: Ναι, όλα, όλα τα πάντα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έφαγα στη ΜΑΠΑ Έτσι, να το πω έτσι, όπως και εσύ. Πέμπτη δημοτικού εξετάσει να πάμε στην έκτη δημοτικού.
0: Αυτό το θυμάσαι, ναι, και μετά από το δημοτικό στο.
1: Έκτη δημοτικού εξετάσει για να πάρουμε το απολυτήριο. Εισαγωγικές γυμνασίου.
0: Ή μετά από την Τρίτη ή την Τετάρτη που λέγαμε για το Λύκειο. Πάλι.
1: Ναι, με το που φτάνω στην Τρίτη γυμνασίου, να δώσουμε εξετάσει να πάμε στο Λύκειο ή Γενικό ή Τεχνικό τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και μετά Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, πώς το λένε, τις Πανελλήνιες, Πανελλαδικές, πώς το λένε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή φάγαμε όλες τις άλλαγες του εκπαιδευτικού συστήματος. Άσε το άλλο. Θα γράψεις την έκθεση ή στην καθαρέουσα ή στη δημοτική. Το θυμάσαι?
0: Δεν το προλάβω αυτό το ωραίο.
1: Ναι, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, το να θέλεις, με το να θέλεις, δεν γράφονταν με εψιλογιώτα, ήταν με ήττα στην καθαρέουσα. Στη δημοτική έπρεπε να το γράψεις με εψιλογιώτα.
0: Πού τα θυμάσαι αυτά όλα?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν λάθος και μείωσε το βαθμό. Κοίταξε, εγώ ήμουν από τους πολύ καλούς μαθητές, έτσι, του 18.
0: Αλλιώς με τι.
1: Άσχετα τις Πανελλήνιες. Άστα, συνέβησαν πολλά πράγματα τότε και δεν και έγραφα κάτω από τη βάση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν σου λέω ότι και φταίει και το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά μου συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, έτσι, οικογενειακά, τέτοια πράγματα και δεν έγραψα καλά.
0: Δεν πήγες με τις καλύτερες συνθήκες, ναι.
1: Ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Λοιπόν, αυτό το λέω στον κόσμο και στα παιδιά, αν ακούνε παιδιά. Η ζωή δεν τελειώνει εάν πέρασε Πανελλήνιες ή όχι. Εάν έχεις αξίες.
0: Όχι, απλώς δεν τελειώνει, δεν αρχίζει καν.
1: Ακριβώς. Πήγα φαντάρος, απολύθηκα 22-23 μήνες με τη φυλακή που είχα. Λοιπόν, απολύθηκα και μετά από κάμια 7-8 χρόνια δουλεύοντας από οικοδόμος με ροκάματα, με το φορτηγά του πατέρα μου, άρχισα να βρίσκω το δρόμο μου, δηλαδή στα 30 μου. Ναι. Να ξεκινάω τη δικιά μου σταδιοδρομία.
0: Απλά, Βασίλη,
1: απλά τα λέω για να τα ακούνε τα παιδιά.
0: Ναι, τότε είχαμε λίγο την άνεση να φτάσουμε μέχρι τα 29-30 με μικροδουλίτσες και τέτοια. Τώρα τα παιδιά μέχρι τα 23-24, αν δεν έχουν βρει, αρχίζουν και ζορίζονται. Γιατί δεν μπορούν και οι γονείς να τα συντηρούν άλλο πια.
1: Ναι, εντάξει, ζορίζονται, αλλά εμείς βγάζαμε μεροκάματο όμως τότε.
0: Έβγαζε, ναι, έβγαζε.
1: Έτσι, βγάζαμε μεροκάματο.
0: Σε δουλειές εποχιακές τώρα, εντάξει.
1: Και να πω και το άλλο, ακριβώς, και να πω και το άλλο. Τα καλοκαίρια από 8 χρονών. Και δεν κάνω πλάκα, έχω και φωτογραφίες. Μέσα στη λαχαναγορά πουλάγα καρπούζα. Και έγλεβα και στο καντάρι, έτσι και στο ζύγι. Και δεν με πιάνανε.
0: Μπράβο, Βασίλη, μπράβο.
1: Λοιπόν, όχι, θέλω να πω, μιλάμε, ξέρεις, τι καρπούζα έχω φορτώσει, έχω ξεφορτώσει. Σκέψου τώρα, 2-3-3 αξιοϊνικά την εβδομάδα.
0: 8 χρονών ξεφόρτωσε καρπούζι.
1: 8 χρονών ξεφόρτωσε καρπούζι.
0: Βασίλη, πιο μεγάλο θα ήταν το καρπούζι από σένα.
1: Το ξέρω. Το ξέρω.
0: Τι τραβάμε.
1: Το ξέρω, άστα. Και λογαριασμούς, παραπλασιασμούς, τα πάντα. Λοιπόν, δεν τα λέω τώρα έτσι για. Ναι, απλά τα λέω να τα ακούει ο κόσμος.
0: Και τα παιδιά, κυρίως.
1: Τα παιδιά, ότι δεν τελειώνει η ζωή. Εάν έχεις στόχους και όνειρα, πάντα τους πραγματοποιείς. Και δεν πρέπει να φοβάσαι. Έτσι, με σεβασμό, με πίστη, προχωράς. Και αν σου συμβαίνει κάποια ατυχία, αποτυχία, πας παρακάτω. Μπορεί να είναι για καλό.
0: Ναι, μόνο, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρει η ζωή.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, ακριβώς.
0: Σιγά.
1: Και ίσα ίσα μέσα από τις αποτυχίες γιγαντώνεσαι και σαν χαρακτήρας και σαν γνώσεις που αποκτάς. Εκεί πέρα γιγαντώνεται ο κόσμος. Αυτά τα λέω και για τον Ολυμπιακό τώρα. Πάμε
0: στον
1: Ολυμπιακό.
0: Αυτό είναι ούτε λόγος. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, έχουμε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Άντε.
1: Αύριο.
0: Αύριο. Να του πεις την 11 αύριο για να είναι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Για.
0: Πάμε στο διαλυματάκι.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
7: Μεχάρα μου!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρεις γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
10: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
12: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι να σου πω ρε Γιάννη, πρέπει να στα πει και ο Διονύσης. Ρωτάει, λέει, ο Ολυμπιακός δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, είναι και ότι χρόνια μετά τη φυγή του Μοντεστό δεν έχει βρεθεί καλός τεχνικός διευθυντής. Επίσης θέλει δίπλα στο Μεντιλίμπαρ μια μορφή όπως Πουρσανίδης, δίπλα να μιλάει στους παίκτες για το μεγαλείο του θρύλου. Είναι κρίμα γιατί εμείς οι γονείς πιέζουμε τα παιδιά και δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτε. Καλύτερα μια τέχνη, και ο Πρωθυπουργός το είπε, έχουμε έλλειψη. Ήρθα χρόνια που τα παιδιά μετά το σχολείο τα παιδιά θα δουλεύουν. Συγγνώμη για το μήνυμα, όχι, τι συγγνώμη. Αλλά απλώς θα σου πω δύο πράγματα σε σχέση με το ποδόσφαιρο τώρα. Για το άλλο προφανώς δεν έχω καμιά αντίρρηση. Δεν νομίζω ότι οι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές, και ειδικά στις ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιαδήποτε ομάδα, ρε παιδί μου, χρειάζονται δίπλα τους ένα Πουρσανίδη να τους λέει σε ποια ομάδα παίζουν κλπ. Μου ακούγεται λίγο υπερβολικό και λίγο παροχημένο αυτό, με ποια έννοια? Ότι αν σε ένα παίχτη να παίρνει 1,5 εκατομμύριο και να πρέπει κάποιος να του πει ότι ξέρεις εδώ πέρα είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να δώσει τα πάντα και ο κόσμος και έτσι και αλλιώς, μα συγγνώμη, αλλά δεν αξίζει το εκατομμύριο αυτός ο παίχτης. Δηλαδή, άμα σε ένα παίχτη δίνεις 1,5-2-3 εκατομμύρια και θες και ένα ειδικό σύμβολο για να του εξηγήσεις την ανάγκη να τα δώσει όλα μέσα στο γήπεδο, τι νόημα έχει? Το θέμα τεχνικού διευθυντή προφανώς είναι και πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρω τώρα. Μετά το Μοντεστό. Μετά το Μοντεστό δεν έχει κάνει καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τα αυτά πότε τα πήρε, το ντάμπλα, ας πούμε, και το ευρωπαϊκό? Δεν ξέρω, κάπου στη μέση είναι αλήθεια. Προφανώς ο καθένας που είναι σε κάποιο πόστο, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, έχει ευθύνη. Προφανώς και ο προπονητής έχει ευθύνη για τα πάντα και προφανώς πιστώνεται και ότι καλό γίνεται. Δεν νομίζω ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχει κανένας ο οποίος να πεις ότι είναι, όχι περάρω κριτικής, αλλά ότι είναι, ρε παιδί μου, κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να τον ακουμπάς. Εμένα η άποψή μου αυτή είναι παλιά και τη λέω και πολλές φορές και με την αφορμή της συζητήσης, κυρίως με διάφορους ποδοσφαιριστές διάφορων ομάδων, δεν λέω μόνο του, γενικότερα, για τις ανανεώσεις συμβολέων μου, εκεί που τρελαίνομαι όταν ακούω πρέπει η ομάδα να τον ανταμείψει για την προσφορά του. Να ανταμείψει κάποιον για την προσφορά του μόνο αν έπαιζε τζάμπα. Αν πληρωνόταν για την προσφορά του, έχει ανταμειφθεί για την προσφορά του. Αυτό που κάνεις με το συμβόλαιο είναι του δίνεις ένα συμβόλαιο για να σου προσφέρει τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια, δεν ξέρω για πώς τον κλείνεις. Δεν γίνεται να του πληρώνεις τα προηγούμενα χρόνια αναδρομικά σε νέο συμβόλαιο. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό το τιμάς την προσφορά του ή εκτιμάς μάλλον την προσφορά του, διότι δεν είναι θέμα τιμής, ενώ ηθικής τιμής, είναι θέμα πάνω απ' όλα τιμής, κασαδούρας. Είναι ακριβώς το ότι του κάνεις νέα πρόταση. Το ότι του κάνεις νέα πρόταση αυτό σημαίνει ότι εκτιμάς ότι πράγματι πρόσφερε τα χρόνια που ήταν στην ομάδα σου. Αλλά αν γίνεται, αν είναι δηλαδή σε ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο τον έχει πληρώσει 2 εκατομμύρια, για τα επόμενα 3 χρόνια θα τον διώσει συμβόλαιο τότε, δώσεις τα 2 που έπαιρνε και άλλα 2 αναδρομικά για τον καιρό που έπαιζε και ήταν καλός, αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Όπως επίσης δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί πρέπει η ΠΑΕ, ας πούμε, ή οι πρόεδροι εισαγωγικά να λειτουργούν με βάση το συνέστημα της ομάδας και την ευγνωμοσύνη, δηλαδή το συναισθηματικά πάνω απ' όλα, δηλαδή ο παίκτης αυτός πρόσφερε, είναι η ζωντανή ιστορία, οπότε πρέπει να του δώσει το κάτι παραπάνω, πρόεδρε. Και οι ποδοσφαιριστές αντίθετα έχουν κάθε δικαίωμα να λειτουργούν στις κρίσιμες αυτές τιμές ως επαγγελματίες. Και λέμε όλοι, εντάξει, κοίταξε το συμφέρονται, επαγγελματίας είναι. Δηλαδή, γιατί από τον έναν απαιτούμε να είναι συναισθηματικός και αυτό το συνέστημα το εκδηλώνει η κασαδούρα, και ο άλλος του λέμε ότι έχει κάθε δικαίωμα να είσαι επαγγελματίας? Παράδειγμα, ας πούμε, ο Διονύσης.
1: Χίλια συγγνώμη, αλλά έπεσα, έχει ένα τρακάρισμα στην παραλιακή.
0: Έχουν τρακάρισμα. Πάλι.
1: 3 αυτοκίνητα, να ξέρεις.
0: 3.
1: Είναι πριν τον άλλη μου εκεί και τα λοιπά. Ναι. Αλλάζαν τώρα εκεί.
0: Θα γίνει το ματς αύριο, στο Καρεσκάκι.
1: Και.
0: Θα κατέβουν οι παίκτες να παίξουν.
1: Ή δεν μην κατέβουν.
0: Γιατί είναι απεργία του δημοσίου νομπαλίου.
1: Τροπή σου, ρε. Αλλά δεν θα έρθει για δουλειά αύριο. Θα πάω για μετάδοση.
0: Βρήκε δημόσιο.
1: Θα πάω για μετάδοση.
0: Βρήκε δημόσιο.
1: Δεν το δει αύριο το μάτς καθόλου. Α, το θα προλάβει.
0: Γιατί?
1: Δεν το δει, να δει. Τώρα που
0: θα βάλω ένα τραγούδι που είναι 20 λεπτό, θα βάλω Pink Floyd.
1: Βάλε,
0: το Wiz You Were Here, αυτό πώ είναι, πόσο είναι το 20 λεπτά, δεν είναι?
1: Εγώ θα
0: το βάλω. Εγώ, α, το Crazy εγώ, Diamond. Μπράβο αυτό.
1: Εγώ θα κάτσω μέχρι τις
0: 6. Θα το βάλω κατά τις 6.20.
1: Θα κάτσω μέχρι τις 6.30 εγώ θα κάτσω. Θα φύγω τελευταία στιγμή. Για προλάβω τον κόσμο. Δεν θα έχει κόσμο.
0: Δεν θα έχει.
1: Έτσι που λες.
0: Πώς βλέπεις να ρίξω και το Αστέρα Τρίπολης.
1: Ποια ρίξεις?
0: Το Αστέρα Τρίπολης. Τώρα έπαιξα ότι θα κερδίσει. Λες να το ρίξω?
1: Ικανός σε βρίζω την Τρίπολη. Ικανός.
0: Λες να πληρώσει τα δικά μου. 2-11-10-80-8-80.
1: Ναι.
0: Για να μάθετε τα πάντα για τα σχέδια των προπονητών εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι που θα κρατήσει με κομμένη ανάσα όλη την Ελλάδα.
1: Σ' άκουγα, φίλε μου, που έβαλε στην αρχή στην εισαγωγή τη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ, τρελαίνω.
1: Έχω σοκαριστεί με αυτήν την ιστορία.
0: Μα δεν γίνεται και αυτά που είναι κοριτσάκια στην ακρία των νερά πηγαίνουν.
1: Έβλεπα... Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε.
1: Δικό μου, βάρισε δικό σου. Δικό μου.
0: Το δικό σου.
1: Λοιπόν, έβλεπα και οι εκπομπές το μεσημέρι.
0: Δεν μπορώ, δεν είδα καθόλου τίποτα.
1: Εδώ το άξονα από τον Κώστα. Θέλω να σου πω ότι επειδή το έκανα συζήτηκα και με ένα φίλο και μια φίλη τώρα στον δρόμο τηλεφωνικά.
0: Ωραίο.
1: Κύριε φίλε, είναι... Το εύκολο είναι να πεις τι έχει αυτή η γενιά που λες τα 16, 17 κτλ. Πριν από αυτή τη γενιά, αυτοί που έχουν περισσότερα είναι οι γονείς.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και δεν λέω ότι δεν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά για να
0: μεταξυγηθώ. Όχι μόνο, εντάξει, μην
1: έτσι.
0: Γινόμαστε δηλαδή, κατηγοροί. Για την άλλος... περίπτωση αυτή δεν ξέρω καν οι γονείς.
1: Ναι, όταν ο άλλος, δηλαδή όπως είδα χθες μια πολύ ωραία ατάκα σε ένα ριλάκι της Κατερίνας Γιατζόγλου. Του Στίβ παλιά, ναι, ξέρεις, ναι. Κατερίνα Γιατζόγλου κτλ. Είχατε καιρό να τη δω κιόλας. Λοιπόν, και ένα ωραίο βίντεο που είδα απευθυνόταν στις γυναίκες και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εμείς θέλουμε ο άντρας μας να δουλεύει όλη μέρα, να είναι όλη μέρα στον δρόμο, ξέρεις, τα λοιπά, να είναι, να τρέχει, να συντηρήσει το σπίτι και το βράδυ να έρχεται σπίτι και να είναι τόλμη και γοητεία κιόλας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Όταν δηλαδή έχουν χαθεί βασικές αρχές σπιτιών, όχι γιατί από επιλογή. Δεν λέω να είναι κάποιο ένα ρεμάνι με στην οικογένεια. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά.
0: Όλο ο κόσμο κυνηγάει τη ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Όταν πρέπει να κάνει δύο δουλειές ο πατέρας και άλλες δύο η μάνα για να πληρώσει ένα νίκη των 700-800-1000 ευρώ με τα γύρω-γύρω έξοδα 1500. Όταν τα παιδιά βάλλονται, είναι και μια κοινωνία που βάλλεται από παντού, δηλαδή με τα ίντερνετ, με εκείνο, με το άλλο. Τα... Ανεξάρτητα εδώ αν ήταν, δεν ήταν challenge εδώ και δεν λέμε τώρα. Δηλαδή αυτό το παιδί, αυτά τα παιδιά, δύο κορίτσια 17 χρονών, έχουν μελετήσει πώς μπορούν να αυτοκτονήσουν. Δηλαδή το έχουν κάνει εικόνα στο μυαλό τους. Πρέπει να πάρουν τα κλειδιά, να πάνε να ανέβουν πάνω κτλ. Το
0: ναι,
1: δύσκολο κομμάτι.
0: Δεν τα έχω δει.
1: Ναι. Έχουν πάρει τα κλειδιά από την γειτόνισσα, έχουν ρωτήσει πώς πάνε στο πάνω. Κλειδώσανε για να μην τις βρούνε. Έχουν κλειδώσει πάνω στο ταράτσα που έχουν ανέβει.
0: Τόσο πολύ.
1: Κατάλαβες. Και έχουν φουτήξει μαζί, φίλε, τα δύο κορίτσια αυτά. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι σοβαρό το, είναι πολύ σοβαρό το θέμα σαν κοινωνία. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή θα κόψουν λέει το βέβαια τα social, λέει στα παιδιά
0: ναι, με καλά, εντάξει, γονό, ξέρω, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν θα έχουν μικρό. Μα τι social, αφού social είναι ζωή του έξω, ρε. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή. Βλέπεις τώρα, δηλαδή, να βλέπουμε τώρα παιδάκια 15, 14, 16 χρονών να είναι θυσμένα στο τζόγο εκεί με τα free spins και εκείνο και το άλλο από διάφορες προθετικές ενέργειες να παίρνουν να κάνουν εκεί ιστορίες. Δηλαδή, να ξέρουν να πηγαίνουν να μιλάς με άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα, άνθρωποι που είναι χρόνια, έτσι. Και αν σου λέει ότι ψάχνουν τα πιτσιρίκια, εσύ και να μην είναι 17 και 16, να είναι 18 και
0: ναι,
1: μια μέρα
0: τι,
1: που είναι λόγω.
0: Το 17
1: λέω,
0: είναι το θέμα.
1: Και να πίνουν τώρα να καπνίζουν. Δηλαδή τα βλέπει έξω, περπατάνε. Τα βλέπω, ρε φίλε, περπατάνε. Σαν ομάδα στρατό, δηλαδή, όλα μαυροφορεμένα, με τσαντάκια χιαστή, νομίζω ότι κουβαλάνε πάνω του. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο. Και δεν λέω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα έτσι. Είναι, δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση παντού, που δεν είναι δικό μα το θέμα. Απλά εδώ σε κακομεριάζει και σε κάνει το θέμα πιο. Α, γυρίσει ο πατέρας σπίτι. Με τι κουράγιο ρε φίλε πάει να φάει οικογένεια το βράδυ. Όταν πάει μια οικογένεια έξω θέλει 150 με 200 ευρώ να φάει
0: να
1: μείνει στο γιο
0: κτλ.
1: Πού θα πάει. Θα μην παρήγγειλε μια πίτσα, κάτσε, θα χαζεύει στο κινητό ο πατέρας, θα χαζεύει λίγο στο κινητό η μάνα, θα ξαπλώσει ένα, μπορεί να τον πάρει και στον καναπέ τον άνθρωπο κτλ. Και μετά να κάτσει τέτοιο. Εντάξει, προφανώς και υπάρχουν οικογένειες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο δηλαδή που δεν μιλάει στα παιδιά του. Που δεν τον νοιάζουν δηλαδή τα παιδιά. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εγώ σου το είδα σαν σκηνικό και βούρκωσα. Δηλαδή πραγματικά σου το έκανα ιδέα. Με μια κόρη που είναι τρία παράτια και μου φύγε το κεφάλι. Αλλά δεν μπορεί να είναι τυχαίο δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό προέρχεται γιατί έχει μαυρίσει όλη η ζωή μας, φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τι, περνάμε καλά εμείς. Πήγα, εγώ βγήκα χθες το βράδυ να περπατήσω. Έπεσα σε ένα γνωστό και κάτσαμε να. Πέρασε πολύ ωραία. Πρέπει να πια δύο μπύρες μετά από ένα χρόνο. Ναι. Έξω κάτσαμε και τα είπαμε, μιλήσαμε αυτό και τα είπαμε. Τρομερά. Φοβερή έξοδο. Διαφυγή. Αντάλαβες.
0: Τώρα σου πω λίγο να σου αλλάξω το κλίμα για να δούμε και λίγο στα ίσα μας.
1: Όχι, γιατί είμαι έξαλλος.
0: Δεν θα σου πω
1: ευχαριστώ. Θα συνεχίσω αυτό το κλίμα.
0: Δεν θα σου πω ευχαριστώ. Θυμάσαι που σου είχα πει εδώ με το δόντι που είχα βγάλει για να περνάει το καλαμάκι εδώ.
1: Ναι.
0: Ε? Πάει η πατέντα. Πρέπει να βγάλω και το άλλο δόντι.
1: Βγάλω το. Αλλά πήγαινε βάλε και του
0: ξέρει γιατί.
1: Ναι, γιατί στο τέλο θα μα φτύνει εδώ. Γι' αυτό
0: όχι, ρε, άλλο. Θα σου πω γιατί.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άγχος, Νικολίπτος.
0: Όχι, όχι, θα σου πω γιατί.
1: Τον Νίκο προσβλέπω. Νίκο που είναι καλά.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι εντάξει, οκ, ο Νίκο.
0: Να σου πω τι έπαθα, ρε φίλε.
1: Τον στόλισε προχθέ, να το βάφτισε να ξέρει.
0: Να σου πω τι έπαθα. Σταμάτησα να πίνω φρέντο και πίνω φρεντουτσίνο. Και αυτό θέλει πιο χοντρό καλαμάκι. Μάλιστα. Και δεν χωράει τώρα αυτό.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
0: Πώς είσαι, αύριο, αποφασισμένοι.
1: Ναι, θα το άσε μετά. Αποφασισμένοι.
0: Γιατί το υποτιμάτε, ρε παιδί μου, τόσο πολύ το. Πώς το ποτέ.
1: Δεν μπορεί να βγει δεύτερος Ολυμπιακός, δεν υποτιμάω τίποτα.
0: Πάλι τέτοια δεν μπορεί.
1: Σου είπα κάτι.
0: Γιατί ο Πάοκ θα γυρίσει τα δύο παιχνίδια, μπαμ μπαμ.
1: Εγώ σου είπα την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Εσύ παίρνει τη δική σου. Δεν τα βάζω εγώ μαζί σου. Δεν τα κάνουμε.
0: Ναι. Όχι, δεν είπα τα βάλουμε τώρα.
1: Καλά, ρε.
0: Αλλήμον.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Τι Τουρκία, ρε φίλε, εγώ πει.
0: Τι.
1: Τι
0: έπαθες πάλι.
1: Στα δω ένα mail να δω και μου έχει τουρκικά χρήματα. Να κάνω εγώ ανάλυση τώρα, μιλάμε. Πού προκύπτει η Τουρκία,
0: ρε. Τουρκικές λίρες.
1: Ναι, ρε φίλε, Τουρκία.
0: Ωραία, ρε. Να έχει εκεί πόσο έκανε ο καφές, θυμάσαι πόσο, 2 εκατομμύρια πόσο έκανε.
1: Πού?
0: Ο ελληνικός καφές εκεί, ο τουρκικός. 2 εκατομμύρια, πόσο, κάτι τέτοιες λίρες εκεί, κάτι πακέτα πέραμε. Φοβερά πράγματα. Παλιά ήταν με την. Εσύ δεν προλάβες λιρέτες στην Ιταλία. Που άλλαζες 10.000 και έπαιρνες, πόσο είναι δραχμές, και έπαιρνες 1.700.000 λιρέτες, 1 προς 17.
1: Σαν δικά σου, βέβαια.
0: Με πακέτα κυκλοφόρησες κάτι λιρέτες.
1: Γραμμές γιατί δεν έχουμε, γίνει
0: δεν τίποτα. Ξέρω.
1: Γίνει κάτι, δηλαδή.
0: Κάτι έχουν τσατιστεί, ναι, όλοι γιατί οι ομάδες δεν πάνε καλά. Μια ομάδα πάει καλά και αυτοί δεν έχουν.
1: Νομίζω.
0: Τι. Αλλά δεν γιατί.
1: Που ζει κολλήσει κανένα κέντρο, δεν ξέρω.
0: Όχι, μόνο δεν έχουν. Πώς το λένε, δεν έχουν κίνητρο. Οι άνθρωποι σου λέει τα λέμε.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Τα λέει ο Διονύσης, τα λέμε εμείς, αφού δεν. Τι να κάνουμε. Του χρόνου τώρα, ξέρεις πότε θα έχει τώρα κίνητρο. Μόλις αρχίζουν εκεί να ακούγεται για κανένα προπονητή, για κανένα παίχτη.
1: Όχι, έχει άδικο, δεν είναι έτσι.
0: Λες, ε. Ναι. Εμείς κάτι θα κατέβουμε πάνω πλη, ουδής γνωρίζει.
1: Τι πάνω πλη.
0: Με την πανοπλία μας. Δεν ξέρω πώς είναι και αν γίναν καλά τα αστέρια μας όλα. Αν παίξουμε με τρεις, με δύο, ουδής γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Πώς τα καταφέραμε, ρε, εκεί δύο.
1: Τι είναι καταφέραμε.
0: Ρε φίλε, να γίνεται μάτς τώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, μετά να έχει Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Και να μην μας κάνει τίποτε, αίσθηση. Δηλαδή αύριο πραγματικά δεν κάνω πλάκα τώρα γιατί είμαι κανένας φανατικός του μπάσκετ. Αύριο λες άντα δούμε αυτό το μάτσα, πάει 10 ώρα να δούμε το μπάσκετ.
1: Εντάξει, αφού τα φτιάξαν ωραία, δεν θα κάνουμε.
0: Ναι, γιατί όμως.
1: Γιατί Κώστα μου.
0: Κώστα μου, ναι.
1: Ήταν ιστορίες. Γι' αυτό, τι γιατί.
0: Και καλά, στον Παναθηναϊκό εγώ ξέρω. Τα κάνανε γιατί δεν με ακούνε. Στον Ολυμπιακό ποιον δεν ακούνε, εσένα.
1: Να πω. Ολυμπιακό.
0: Παιδιά, δεν γίνεται. Κάτσε να σου πω τώρα. Γιατί πριν έτσι ξεκίνησα, διάβαζα το μήνυμα ενός φίλου εκεί που λέει για τον Μοντεστό. Μετά τον Μοντεστό λέει δεν έχετε κανέναν τεχνικό διευθυντή της
1: προπονήσεως. Ναι, έχουμε, εντάξει. Κορδόν δεν έφερε τον Έσε με τον Νόρτεγκα. Δεν πάω, έφερα εγώ. Η όλη η τεχνική διευθυντή.
0: Ρε, Παντέλο, Γλυφάδα, σταμάτα, βρε.
1: Είναι όλη πετυχημένη.
0: Κάθε μέρα το μήνυμα αυτό να τελειώνουμε με, το, με τον αιμονικό Βάσκο. Καλά, αιμονικό Βάσκο. Κάτσε σε εμάς, μην γίνει κανένα σκηνικό. Με τον εμπονικό Ισπανό. Του βιάζει τον Μπαρμπαγιάννη τελευταία ώρα και πει: παιδιά, δεν το διώχνω. Με αυτό θα συνεχίσουμε. Έλα, ρε, θα είναι πολύ
1: ωραίο.
0: Γιατί δεν το κάνει, ρε.
1: Έγινε ζημιά, ε.
0: Ε?
1: Έπαθε ζημιά, ε.
0: Τι.
1: Survivor.
0: Ναι.
1: Έκοψε το πόδι το παιδί.
0: Ε.
1: Και έχει. Και μάλλον αναστέλνετε, λέει το παιχνίδι.
0: Ε, τι θα κάνει τώρα, με έχει κόψει το πόδι εκεί. Πώς το έπαθε.
1: Είχε φύγει με του αραντούφου να πάει. Δεν είπε, πέρασε προπέλα σκάφου.
0: Oh.
1: Άστο. Δεν υπάρχει.
0: Ο Θεοδωρόπουλος είναι καλά.
1: Είναι καλά, μάλλον ναι, δεν έχω δώσει ονόμα.
0: Είδε πώ τον έχει αλλάξει το παιχνίδι του Θεοδωρόπουλου, ε. Που ήταν ένα αγγλικό παιδάκι, είδε πω είναι έτσι άγριο με τα μούζα, με τα γένια.
1: Μορφή, ρε, μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω δώσει ονόμα.
0: Είδε πώ τον έχει αλλάξει το παιχνίδι του Θεοδωρόπουλου, ε. Που ήταν ένα αγγλικό παιδάκι, είδε πω είναι έτσι άγριο με τα μούζα, με τα γένια.
1: Μορφή.

0: Ποιον έχουν το άγγελο?
1: Άμα δεν ξέρω τον έχουν το άγγελο, εντάξει, τώρα δεν πάει να συζητάμε. Εντάξει. Μπάσει τα μου. Δεν πάει να συζητάμε. Τώρα εντάξει, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
2: Τον έρθει το άγγελο.
1: Το δεν ξέρει, εντάξει, το έχει τέτοιο. Οικονομόπουλο λέω,
2: Ωπα να γεια. Άσε καλύτερα βγει και ακροατή. Εγώ λέω να τα αφήσουμε το τραγούδι.
1: Το βρήκε. Το βρήκε.
2: Δεν πάμε στην ακροάτρια εδώ, να είμαστε και βγαίνουμε.
1: Πάμε στην ακροάτρια, μετά θα βάλω τον έκπτωτο άγγελο.
2: Α, σαν γεύση τώρα, μωρέ. Αγγέλου σε έλεπα και αγγελάκια.
1: Είναι τραγουδάρα, είναι τραγουδάρα.
2: Και φούμα, φούμα στα βοτσαλάκια.
1: Να.
2: Ναι. Πάμε στην. Να, ορίστε, μόλι πήγε να απειλήσει ότι θα βάλει τραγούδι, βγήκε ο κόσμο έξω σου λέει να γλιτώσει από αυτό και ό,τι να είναι. Πάμε.
1: Θε να μου αυξήσει λίγο και κάτι έχει κάνει στα ακουστικά μου.
2: Εγώ όχι ποτέ.
1: Δεν ακούω τίποτα.
2: Εγώ τα ακούω όλα.
1: Πού είναι? Δεν είμαι και εδώ είμαι, εδώ είμαι.
3: Α,
1: ναι, δεν τα έχει πειράξει.
2: Εγώ δεν έχω πειράξει.
1: Χαμήλω σου είπα, δεν τα ξέρω αυτιά. Εγώ μην έχω
2: δεν είμαι, αυτιά.
1: Είμαι σε κάτι γέρο που κάνουν ραδιόφωνο ή δεν βάζουν μπατονέτα ποτέ και τα λοιπά. Μην φοβάσαι.
2: Εγώ πάμε στην προσέχω, κυρία Ελένη.
1: Έχω καλό ριλά και προσέχω.
2: Γεια σα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σα.
4: Είμαι η Ελένη από Νέα Φιλαδέλφια. Άκουσα ότι δεν σα έπαιρνε κανένα.
2: Μπράβο, καλά έκανε, Ελένη μου.
4: Και είπα να πάρω σαν πρωταθλητριά να έτσι, το προτείνω.
1: Μα δώσει άδρα. Για τον Κότσο πήρε. Εγώ έχω πάρει πέρυσι. Κότσο για σένα πήρε. Πείτε του το μυστικό πώς θα πάρει μετά από 16 χρόνια πρωτάθλημα να ακούσει.
2: Ποιο 16.
4: Εντάξει, το μυστικό το ξέρει καλύτερα ο ίδιος. Εμείς δεν έχουμε μυστικά, εμείς παίζουμε μπάλα στο χορτάρι και κερδίζουμε τα πρωταθλήματα.
1: Άμα το ήξερα, τον είχε φωνάξει ο Αλαφούζος, Ελένη.
2: Το ανάποδο θα γίνει.
4: Ναι, αλλά κύριε Διονύση, εσύ κάτι είπες τώρα ότι έτσι όπως τα φτιάξατε δεν έχει νόημα το αυριανό. Τι ακριβώς?
1: Εγώ δεν είπα, εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Είπες
4: τώρα,
2: είπε.
4: Πριν, ναι, όχι, λες λεπτά, ότι.
1: Τι?
4: Έτσι όπως είπα, τα φτιάξανε δεν έχουν νόημα τη αυριανή.
2: Όχι, εγώ είπα, κοίτα πώς είναι η κατάσταση, παίζουν αύριο και δεν ασχολούμαστε.
1: Ναι,
2: και λες,
1: είπε,
2: και λες εσύ έτσι όπως τα φτιάξανε.
1: Ναι, τι είπα. Δεν ναι, φτιάξανε. Ναι. Τι φτιάξανε. Αφού δεν πάει να κερδίσουν τον Πάουκ να έχει ενδιαφέρον, αυτό εννοώ. Μπα κερδίσει τον Πάουκ, άμα είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Πάουκ προχθές, θα είχε ενδιαφέρον το ΑΕΚ Πάουκ αύριο. Θα ήθελε ένα βαθμό και να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό εννοώ.
4: Εννοείς,
1: τα φτιάξαμε. Τα παιδιά τα δικά μας. Τα παιδιά τα δικά μας.
2: Εσύ κατάλαβες ότι τα φτιάξανε, τα στήσανε. Όχι, βρε.
1: Τα παιδιά τα δικά μου τα έχω.
2: Έτσι όπως τα κάναμε και ο Ολυμπιακός και ο Παναϊκός.
1: Με τα παιδιά τα δικά μου τα έχω εγώ, με την εικόνα τους.
4: Α, μπράβο, εντάξει, γιατί και μέρα μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό.
2: Δεν λέει τέτοιο Διονύση.
1: Δεν γίνεται το μυαλό στο πονηρό, μόνο ο Γκότζος λέει πονηρά πράγματα.
2: Ναι, μόνο εγώ.
4: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο για έναν ακροατή που είχε πάρει τις προάλλες πριν 10 μέρες και έλεγε ότι για το Ρώτα, ότι δεν κάνει για ποδοσφαιριστής, ότι δεν ξέρω τι κάνει για οικοδόμος και μίλησε πολύ άσχημα για το Ρώτα. Θέλω να του πω ότι ο Ρώτα είναι πρωταθλητής.
2: Ο Ρώτα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ φέτος.
4: Ναι, το θυμάστε τον κύριο που μίλαγε πολύ άσχημα για το Ρώτα.
1: Ποιος ήταν?
4: Δεν ξέρω γιατί ακριβώς τα έχουν βάλει με το Ρώτα. Και ήταν πολύ άσχημο αυτό που είπε.
2: Σοβαρά δεν το θυμάμαι.
4: Αλλά ο Ρώτα είναι πρωταθλητής. Αν είχε καλύτερους, αυτός ποιος είναι καλύτερος, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
2: Αυτός το δίκιο έχεις. Δεν τον τιμάει αυτό που είπε για το Ρώτα. Διότι άμα ο Ρώτα είναι έτσι όπως του είπε και του πήρε και το πρωτάθλημα, τότε ας ψαχθεί λίγο.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Και ήθελα να ακουστεί γιατί μου είχε κάνει πολύ κακή εντύπωση.
2: Καλά έκανες, καλά έκανες.
4: Και ο κύριος Διονύσης που τα είχε βάλει με τα γυαλιά του Ρώτα.
1: Δεν τα είχα βάλει. Εγώ κάνετε, ακούστε, κάνετε ένα λάθος και τα λοιπά. Εγώ καταρχήν δεν έχω υπονοήσει τίποτα όσον αφορά στο θέμα του παιδιού και μάλιστα επειδή μπορείτε να μην είδατε και προχθές. Θα μου τα φέρει κιόλας τα γυαλιά το παιδί.
2: Ναι.
1: Ναι, θα μου
2: γιατί τι είχες πει?
1: Όχι, ρε φίλε, εγώ πραγματικά το είχα πει. Ότι τον είχα ρωτήσει να το κάνει για στήλη, αν δεν βλέπει το παιδί, αν έχει δηλαδή. Δεν βλέπει κοντά κτλ. Και...
4: Όχι, το θέμα, κύριε Διονύση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το θέμα είναι πότε το είπατε. Το είπατε όταν.
1: Είχε κερδίσει η Άξιν Τσέλιε.
4: Μέσα στο Τσέλιε είχε κερδίσει και βάλει τεσσάρα.
1: Και τι έγινε?
4: Εντάξει, ένα συγχαρητήριο θα το ακούγαμε, το δεχόμαστε.
1: Μα τι συγχαρητήριο, εγώ και το βράδυ έλεγα ότι είναι 8 γκολιά και πρέπει να βάλει 8 γκολ στην Τσέλια. Τι άπαδο, πρέπει να δώσει συγχαρητήρια.
4: Θα δώσετε και συγχαρητήρια.
1: Δεν δύο
4: όχι να αναρωτηθείτε.
1: Δεν δύο
4: γκολιά.
1: Αυτά είναι τέτοιο. Να είναι καλά το παιδί, υγεία να έχει. Είπα, πάρε το
4: άκα. Τι φοράτε κόκκινα γυαλιά?
1: Τα άλλαξα, προχθέ έβαλα μαύρα σε έδειξη μαυρίλα. Τώρα κυκλοφορώ με τα μαύρα τώρα.
4: Με κόκκινα σα είδα.
2: Και εγώ με κόκκινα το βλέπω συνέχεια.
1: Σήμερα βάλα τα κόκκινα, θα τα βγάλω τώρα. Τα έχω βάλει με κατσιάβα τώρα, είμαι έξαλλο.
4: Έξαλλο, αλλάξω γυαλιά.
1: Ναι, αυτά εδώ. Α, στο μήμο. Θα τα βγάλω άμεσα.
2: Γιατί?
1: Αν ακούει τώρα.
2: Δεν πήγαν γουρί.
1: Δεν είσαι καλά, ρε.
2: Τι?
1: Έχουμε φάει, αποκλειστήκαμε από τη μέρα που τα βάλα στο κύπελο τον Μπάουκ. Έχουμε κάνει με το Champions League, έχουμε αποκλειστεί με το. Έχω τσακωθεί, σου λέω. Του είπα να βρει ένα γυαλί, έχω πει και πώς. Να είναι.
4: Να βάλετε κίτρινα.
2: Όχι, λοιπόν,
1: ουδέτερο
2: που
1: θα ουδέτερο.
4: Είναι και πρωταθληματικά.
2: Με το κίτρινο.
4: Έτσι και να έρθετε την Κυριακή.
1: Μάλιστα.
4: Όλοι μαζί. Να γιορτάσουμε.
2: Εγώ
4: το
2: τους είπα. Εγώ, Ελένη,
1: πάρτε τον κύριο Γκότζο που πάει.
2: Τους είπα να κάνουν πασίγιο.
1: Εγώ ήρθα και όταν έπρεπε, Ελένη. Ήρθα όταν έπρεπε.
4: Θα κάνουνε, αλήθεια θα κάνουνε.
1: Τι δεν να ξέρω. Κάνουν, εντάξει, μα, θα κάνουν το πασίγιο τώρα.
2: Γιατί ωραία θα
1: κάνατε οι άλλοι, μόνο όφη έχει κάνει. Μόνο

0: του Ολυμπιακού έχει κάνει.
1: Έκανε κυράγιο Βαγιακάνο.
0: Καμία άλλη ομάδα δεν έχει κάνει.
1: Κυράγιο Βαγιακάνο.
0: Εδώ λέμε στην Ελλάδα, Ραγκότσο.
1: Α, στην Ελλάδα.
0: Εδώ στην Ελλάδα δεν έκανε. Εσύ γιατί μου κάνει όταν πήρα το conference.
1: Κάνε πασίγιο να μου κάνει. Δεν έχει να παίξουμε.
0: Δεν κατά. Δεν έχει να παίξουμε. Καλά. Εντάξει.
1: Είναι Ελένη μου.
2: Σα ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Άστο τώρα, μην ανοίξω
1: το θέμα. Ναι, καλά, άστο, όντως.
0: Μην ανοίξω το θέμα μου τώρα. Λοιπόν.
1: Πάμε στην Αυστραλία, στον Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς το να.
3: Πώς πάμε.
1: Εγώ μ' αρέσει που επειδή είπα Αυστραλία, φωνάζω και δυνατά, λες, θα ακουστεί κατευθείαν από... καλά, Δημήτρη, εδώ.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ανάλυση, γιατί πολλοί φίλοι μου Ολυμπιακοί αναρωτούνται συνέχεια ποιος φταίει και τι φταίει. Εγώ πιστεύω ότι φταίει και ο προπονητής και η διοίκηση για τις επιλογές που έχουν γίνει. Και όταν λέω διοίκηση δεν εννοώ τον πρόεδρο, γιατί ο πρόεδρος είναι ο τελευταίος που φταίει. Ο πρόεδρος έχει τεχνικό επιτελείο και άτομα στη διοίκηση μου παίρνουν κάποιες ομοφάρια την ομάδα. Και να κάνω μια παρένθεση, πολλοί ξεχνάνε, έχουν βασικά να πω κοντή μνήμη και δεν θυμούνται πως ήταν Ολυμπιακός πριν αναλάβει ο κύριος Μαρινάκης. Και δεν ξέραμε τι θα γινόταν αν δεν είχε πάρει την ομάδα Μαρινάκη. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που δεν μ' άρεσε με τη Λίμπαρ είναι ο τρόπος που παίζουμε. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και αυτό δεν το βλέπω μόνο την φετινή χρονιά. Δηλαδή και πέρυσι, δηλαδή ο Διονύσης σίγουρα θυμάται, μέχρι και το πριν παίξουμε το κύπελο με την ΑΕΚ, δεν κάναμε μεγάλες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Είχαμε κάνει και πολλές γκέλες.
0: Ναι.
3: Και με τις σχετικά μικρές ομάδες. Το τσιπάκι άλλαξε από όταν ρίξαμε τα 6 στην ΑΕΚ στο κύπελο.
0: Ναι, μετά γιατί σου στον αέρα
3: τσιπάκι. Και αν θυμάμαι καλά, τον τελευταίο μήνα, δύο μήνες, ο Ελκαμπή δεν έπαιζε. Βασικός. Έπεσε ο Ουκρανός. Γιατί αν θυμάμαι καλό, ο Ελκαμπή είχε πάθει υποτροπή πριν την Πόντοβλη και δεν ξανά παίξε μετά.
0: Έπαιξε μετά, γύρισε μετά από λίγο καιρό.
3: Ναι, Διονύση, δεν έπαιζε όμως βασικός πολύ ο Μαρκός.
0: Εντάξει, πώς δεν υπήρξε. Δεν είναι θέμα, δεν είναι ο Ελκαμπή, ρε φίλε. Εντάξει, βοήθησε ο Γιάρεμτσουκ. Μπορεί το πείσα, βοήθησε ο Γιάρεμτσουκ περισσότερο από τον Ταρέμ, πιστεύω. Αυτό έγινε.
3: Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έμεινε στην ομάδα. Για μένα,
0: δεν έμεινε στην ομάδα, για τον ξεκάθαρο λόγο ότι με τη διαχείριση που έγινε από τον προπονητή πήρε την απόφαση να πάει να παίξει κάπου. Και πολύ καλά έκανε γιατί παίζει τη Λιόν.
3: Ναι, καλά έκανε αυτό.
4: Τι παίζει βασικός.
0: Παίζει σε πολλά μάτσα.
4: Ναι.
3: Έχει παίξει αρκετά βασικός σε κάποια αλλαγή. Τον παίζει σε στήλη ρωτέσεων βασικά. Ένα στα δύο μάτσα συνήθως τον βάζει βασικό.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα για δεύτερη θέση και εγώ είμαι με την άποψη του Γεννήσου, δεν βλέπω να παίρνουμε τη δεύτερη θέση και χρειάζονται αρκετές αλλαγές για τον χρόνο.
0: Για να δούμε. Θα έχει δουλειά και το έργο.
3: Οι δύο μεγάλες αλλαγές εγώ που θέλω να δω είναι τα δύο, τα και δεξιά και αριστερό μπακ. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί οι παίκτες που έχουμε, δεν είναι για τον επίπεδό μας και σίγουρα θα χρειαστούμε ένα παίκτη στον άξονα που να μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη στην ομάδα. Αυτά.
0: Έγινε. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε?
4: Στο Γιάννη στην Ανθούσα.
0: Έλα, Γιάννη. Στο Γιάννη. Πάμε διάλειμμα. Είναι ο τέτοιο παιχνίδι, φίλε. Είναι ο Σάββα Φραγκούρτη, φίλε.
4: Να, είναι ο Σάββα.
0: Και μετά είναι ο Γιάννη. Δεν τα βλέπετε. Δεν βλέπει μπροστά σου.
4: Δεν βλέπω.
0: Τα γυαλιά που τα έχει πάρει.
4: Είναι πλάγια. Εγώ πρέπει να γυρίσω έτσι. Το έχει μπροστά σου. Εγώ πρέπει να πάω δεξιά.
0: Όχι μπροστά μου, αυτά τα γυαλιά δεν μ' αρέσουν πλέον.
4: Ναι, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάξω δεξιά και δεν πολύ κοιτάω δεξιά.
0: Δεν μ' αρέσουν.
4: Ενώ σε έναν ευθεία.
0: Τέλο. Τελευταία μέρα που τα φορά να ξέρει. Τελευταία μέρα. Τέλο. Τέλο. Ε. Τι θε.
4: Ένα άμα να μιλήσουμε.
0: Άμα θε διάλειμμα πήγαινε, μα έχει φάγει.
4: Ναι, να μιλήσουμε μετά, να έχουμε ώρα.
0: Ψυχή!
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
11: Φυσικά, στο 91.
10: Στα παραπολιτικά 90,1.
11: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
10: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
16: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
17: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
21: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
20: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Σάβα.
23: Έλα Διονύση, ακούγομαι.
0: Καφέ.
1: Το κακό είναι ότι ακούγεται και ο Διονύσης, εσύ καλά ακούγεσαι.
23: Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα.
1: Καλώς τώρα.
23: Λοιπόν, Διονύση μου, να πω κάτι στα ίσια και στεγνά, πρέπει να φύγει οπωσδήποτε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Τι στεγνά, βρεγμένα το πες.
23: Να σου πω και να σου πω γιατί, να σου εξηγήσω κιόλας γιατί. Θα βρίσκεται σε συνεχή αμφισβήτηση. σε κάθε αγώνα θα αξιολογείται.
1: Σε είναι αυτό έχει ένα δίκιο. Από τη στιγμή που γύρισε το κουμπί, ναι, όντως αυτό συμβαίνει.
23: Αυτό θα γίνεται συνέχεια. Σε κάθε αγώνα η αμφισβήτηση θα είναι σίγουρη. Λοιπόν, εντάξει, λένε δεν γίνανε μεταγραφές. Οι παλιοί παίκτες που υπήρχαν μέσα, ο Μουζακίτης, ο Πυρόλα, ο Κωστίνια, εσύ Διονύση μου είδες καμιά βελτίωση από πέρυσι φέτος, τους βελτίωσε αυτούς τους παίκτες? Διονύση?
0: Δεν είδα μάδο. Νομίζω, το είπα και πριν λίγες μέρες, δεν είδα μεγάλη εξέλιξη γενικά.
23: Καμία. Ο Μουζακίτης ήταν χειρότερος από την πρώτη χρονιά. Δεν μπορούσε να πάει τρία μέτρα μπροστά την μπάλα. Ο Πυρόλα τα ίδια.
0: Ναι.
23: Ο Πυρόλα σηκώνεται, αποκρούει και κατά το 90% οι μπαλιές πάνε σε αντίπαλο. Είδες εσύ να πατάει η μπάλα, να. Δεν είδα τίποτα. Ο Κωστίνια, είδες καμιά βελτίωση του Κωστίνια, πολύ χειρότερος από πέρυσι. Πρέπει να αλλάξει η προπονητή. Θα είναι λάθος άμα συνεχίσουμε με τον. Θα το σεβόμαστε. Θα τον έχουμε στις καρδιές μας, τον αγαπάμε. Αλλά ας φύγει με ψηλά το κεφάλι, Διονύση μου. Κατάλαβες. Ναι. Αυτή η αμφισβήτηση είναι δηλητήριο. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει. Δεν θα μείνει. Λοιπόν, για το άλλο που λένε για τα συγχαρητήρια της ΑΕΚ, εσένα πέρυσι σε δώσαν οι συνάδελφοι συγχαρητήρια, Διονύση.
1: Όλοι, ένας ένας. Ούτε...
0: Σε καλά, Διονύση.
1: Την τούρτα δεν τρώγανε.
0: Εγώ πήγα χθες το βράδυ, ξέρεις τι έπαθα χθες το βράδυ.
1: Τι?
0: Πήγα σε ένα. Πες το.
1: Τι?
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Πες το. Ναι.
0: Που πήγα την πύρα.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή φέρανε γλυκό. Κάτσε το δείξω, γιατί μου λέει ιστορίες.
1: Ναι.
0: Και κοίτα τι γλυκό μου φέρανε.
1: Δικέφαλο.
0: Όχι, ρε.
1: Τι?
0: Ένα σοκολατένιο ωραίο και πάνω γράφει.
1: Και γράφει ΑΕΚ. Του φέρανε, ναι. Ακούσα Σάββατο, φέρανε ένα γλυκό
0: δεν
1: και γράφει.
0: Δεν έτρωγα.
1: Με σοκολάτα ΑΕΚ.
0: Δεν έτρωγα, να ξέρει το μεταξύ.
1: Ναι.
0: Και το άλλο μου λέει τον καζόνιο φίλο μου, πίσω μου παρεξηγήθηκε μου κάνει, επειδή βάλαμε. Είναι και το παιδί κάτω και πέρα σε πειράξει. Του λέω, φίλε, άκου, του λέω. Ναι. Δεν έχω φάει γλυκό επειδή πίνω τις μπύρες. Επειδή έχω πει δύο μπύρες.
1: Ναι.
0: Για να με πιάσει λίγο το στομάχι και τα λοιπά. Αλλά επειδή του λέω, μην το έχετε και στο μυαλό σας, φέρε ένα κουτάλι, του λέω άλλο.
1: Να το φάμε.
0: Θα φάω ένα κομμάτι, του λέω. Όχι, το φάγανε. Είχα δύο φίλους εκεί και φάγανε. Μάλιστα. Το περιπηδίκα.
1: Τήρες ψωμί να βουτήξει το ΑΕΚ. Το, που ήταν,
0: Όχι, με το κουτάλι τώρα, αλλά το είχε γράψει καλά. Να πήγα το χαλάσω λίγο. Δεν χάλαγε.
1: Έλα, Σάβα.
23: Πέρυσι στο 11 αυτή 11 εμείς είπανε συγχαρητήρια ο Σπυρόπουλος, ο Κιτσιτζόγλου, ο Πατεοδόρου.
1: Ω, Πασίγιο Καρανόλης, τον Νικολακόπουλο.
23: Αυτοί προσπαθούσαν να αποφύγουν, ναι, και τι καλά, έπαιξε καλά στα play-offs, αλλά τα συγχαρητήρια δεν τα λέγανε. Τέλος πάντων, άστο, τι να πει.
0: Όλα καλά μου,
23: Κώστα.
1: Έλα.
23: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Άμα ξέρω, αδερφέ.
23: Βλέπεις το Πόρτο Λεόνε, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, το βλέπω.
23: Πολύ μας τον μπέρδεψα.
1: Φίλε, πήρα πέναλτι έξω την περιοχή, πήρατε και στο Πόρτο Λεόνε.
23: Α, σε αυτό είδα.
1: Το έδες αυτό.
23: Το είδα.
1: Δύο μέτρα έξω την περιοχή και του λέει πέναλτι.
23: Το είδα. Τέλος πάντων, καλά. Διονύση μου, σε χαιρετώ.
0: Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά, ελπίζω σε καλά. Γεια σου,
1: Σάβα.
0: Καλώς άνθρωπος. Τι ωραία στιγμή. Το χαίρομαι γιατί τον έχω γνωρίσει το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Τον έχω συναντήσει και αρκετές φορές. Τον είδα γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω λόγια.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Και όποτε πάω έξω, δηλαδή και στη Γερμανία, θα έρθει να αλλάξει δύο πόλεις να έρθει να δει να χαιρετήσει. Μάγκες. Ωραίος. Τα δώρα του στο παιδί και αυτά, μάγκες. Ωραίος.
1: Σε ποιο πάμε? Το Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
2: Έλα, παιδιά, τι έγινε.
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Είπα ρε, πώς τον έτσιρε να περιμένω ρε.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ο Οικονομόπουλος περιμένει, τον βάλω μετά, έλα.
2: Μη μου κάνεις τέτοια.
1: Ναι, και εγώ αυτό του παρέσει. Παιδιά, βγείτε όλοι και ετοιμάσεις τον Οικονομόπουλο, βγείτε όσο μπορείτε, πάση γλιτώσου.
0: Μετά τις 6 το έχω βάλει.
2: Ότι Πανάθαρε πήρε ντάμπλε στο βόλεϊ, έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι, μετά από 40 τόσα χρόνια.
1: 40 τόσα χρόνια, εντάξει.
2: Και πήρε άντρες γυναίκες.
0: Και δεν μπορεί να πάρει Αλαφούζους.
1: Πραγματικά, έτσι, να σου πω κάτι. Άρα είναι δυνατόν να φούζε τρεπτό λίγο. Έχει πάρει ο κάθε επικραμμένο, έχει πάρει τα πάντα.
2: Όλο ο κόσμο.
1: Όλο ο κόσμο κάτι παίρνει.
2: Άντρες, γυναίκες.
1: Και παιδιά. Και τα παιδιά πήρανε.
2: Ναι, πήρανε ρε. Λοιπόν, πήρανε ρε στην ΚΑΠΑ.
1: ΚΑΠΑ 17.
2: Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ.
1: Και διάβαζα ότι έχουμε φοβερό προπονητή εκεί, λέει.
2: Και πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι, 15 χρόνια άστα θα δούμε. Ο γιο του Κάρα παίζει.
2: Ναι. Λοιπόν, αύριο παιδιά ρε θα γίνει ωραίο μάτσο, εγώ πιστεύω. Και λοιπόν ελπίζω έτσι ο δικός μας να μην παίξει με 5 και να παίξει άμυνα, δεν βλέπω κανένα λόγο.
0: Αύριο, ναι, το ματσάρα.
2: Ναι, να παίξουν μπάλα.
0: Ναι. Το μόνο, λείπει τώρα...
1: Εγώ το
0: μόνο που μου λείπει τώρα αύριο να γίνει κανένα 0-2 από τον 50, θα πέσω καγαρός κάτω. Έχει αύριο συνήκη να πούμε. Το μόνο
1: που με φοβίζει εμένα για αύριο ότι έχω να περιέχει δημόσιο πάλι.
0: Ναι.
23: Αυτό ξέρω. Λοιπόν, Κώστα, άκου τώρα.
1: Ναι.
23: Θα κάνει ρε την κίνηση ο Αλαφούζο.
1: Και το κρατήσει.
23: Όχι, και
1: όχι, ρε κάπου το.
23: Ο Μεντιλίμπαρ θα τον πάρουμε εμεί.
1: Το Μεντιλίμπαρ.
23: Ρε το φαντάζεσαι.
1: Όχι. Συγγνώμη. Εμείς τι φταίμε δηλαδή.
23: Να τους ξεράνει όλους ρε φίλε.
1: Ποιος θα ξεράνει. Εμάς θα ξεράνει.
23: Εμάς. Καλά. Αυτό δεν το συζητάμε. Προχτές παιδιά είχα πάει ρε Μετάλλικα και
1: πήγες Μετάλλικα.
23: Δεν μπήκα μέσα ρε φίλε. Ακούς πως τον έστειδη. Δεν είχα εισιτήριο. Έφταξα έξω από το γήπεδο. Πήγα από τις 7.30 ώρα μήπως βρω. Ρε παιδιά, ενώ παλιά ακούσε έβρισκες πάντα. Είτε ρε τα ντέρμπι, είτε συναυλίες, έξω από το γήπεδο έβρισκες.
1: Έξω από το γήπεδο πάντα έβρισκες, ρε. Πραγματικά ρε.
23: Ακούς ρε τώρα.
1: Πού, όχι το άκα που έχει κόσμο, τηλεφόρο. Έτσι πήρες κάποιες ώρες
23: πριν. Πάντα ρε, πάντα.
1: Δεν υπήρχε πριν να μην βρει εισιτήριο.
23: Ρε πάντα έχω βρει, σου λέω ρε, και σε συναυλίες έχω βρει και σε ντέρμπι. Πάντα και Ευρώπη και Champions League έχω βρει. Αλλά τώρα ρε παιδί μου ρε, με το ίντερνετ, αν ο άλλος δεν του μείνει και κάτι συμβεί, πάει και το βγάζει στο ίντερνετ.
1: Και το πουλάει.
23: Ναι ρε φίλε ρε, με τη μία. Εγώ δεν τα προλαβαίνω αυτά ρε με το ίντερνετ. Ούτε μπορώ να βγάλω εισιτήρια συναυλίας από το ίντερνετ. Έψαξα ρε, δεν τη βρήκα. Έκατσα απ' έξω.
1: Να μην είναι συναυλία το Μετάλλικα, ήθελε κάρτα φιλάθλου ή έβγαζε έτσι.
23: Όχι. Έκατσα απ' έξω φίλε μια ώρα και τους άκουσα απ' έξω.
0: Είσαι και αστιατζής.
23: Απ' έξω. Ακούς Κώστα, απ' έξω είχε γύρω στις 5.000 κόσμο έτσι.
1: Και
23: λίγους. Απ' έξω από το γήπεδο. Και επειδή είχαν οθόνες, ακούς βλέπαμε αρκετά από τις οθόνες.
0: Ήταν καλή λέει.
23: Ναι ρε δυναμίτες. Συν ότι ρε παιδί μου ακούγαμε, αλλά επειδή εγώ έχω δει. Επειδή εγώ έχω δει όλες τις μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα, είχα ξενερώσει που ήμουν απ' έξω να δω.
1: Έλα ρε.
23: Εντάξει. Ναι ρε φίλε, τώρα έχω δει.
1: Διεθνή αμνηστία έχεις δει με Γκάμπριελ και λοιπά.
23: Έχω πάει σε όλες.
1: Τρέισι Τσάπαρ και τέτοια όλα.
23: Από το Ρόρι Γκάλαχερ στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήμουνα 17 χρονών, από το Ρόρι Γκάλαχερ μέχρι όλες διήμερα ρε φεστιβάλ, έχω δει όλους. Rolling Stones, ρε Pink Floyd, Jeff Rotal, Santana, YouTube δύο φορές και στη Θεσσαλονίκη και εδώ. Έχω δει όλο τον κόσμο. ACDC, ακούς μέχρι που έχω δει Μαντόνα. Ακούς, δεν σου λέω ρε τίποτα άλλο.
1: Ναι.
23: Και λίγο ξενέρος, αλλά
1: συμβαίνει.
23: Λοιπόν, εμείς αύριο ρε, θα δούμε ρε το Masters χαλαρά, αλλά όλη η ιστορία είναι ρε με την Βαλένθια. Μεγαλώσαμε
0: Μαντόνα, φίλε.
1: Ναι, ο άλλος μεγάλος ο Μαντόνας στον πύργο. Δεν πάτε να κάνεις κανένα δουλειά, ρε.
23: Όχι, φυσικά τώρα. Εγώ πήγα το είχε
1: πάει. Όχι, το Διονύση, ο μεγάλος ο Μαντόνα Διονύση.
23: Α, εμένα.
1: Δεν είχε αφήσει κλαρίνο για κλαρίνο μέχρι τα 18 και μεγάλος ο Μαντόνα.
23: Είναι καλή πάντως ρε σε
1: Μαντόνα.
23: Λοιπόν, αυτό που κάνει.
1: Ναι, είναι,
23: αυτό που κάνει είναι ρε.
1: Σε αυτό που κάνει είναι, ναι. Είναι,
23: είναι ρε. Ξέρεις τι είχε γίνει τότε. Είχε πάρει εισιτήριο έτσι η γυναίκα μου και την τελευταία στιγμή ρε πήγα μαζί τη και έξω από το γήπεδο το βρήκα. Είναι αυτό που λέμε. Αλλά τότε, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τώρα δεν υπάρχει τίποτε.
23: Δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, είχε 100.000 κόσμο τώρα, τι να λέει. Μιλάμε ρε για χαλασμό να πούμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, αύριο εγώ λέω ότι είναι το μάτσο πώς το γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ.
23: Ναι, ρε φίλε, θα βάλουν γκολ και οι δύο.
1: Και οι δύο θα βάλουν.
23: Ναι, ρε, θα βάλουν.
1: Δεν βάλει κανένα, δεν ξέρω.
23: Λε.
1: Ξέρω εγώ γιατί έχω την αίσθηση μια σούπα περιποιημένη.
23: Λες,
1: Φίλε, έτσι μου φαίνεται.
23: Αν δεν παίξουν και αύριο λίγο μπάλα, πότε θα παίξουν.
1: Σιγά θα τους κάνουν, κάτι θα τους πάθουν, άμα δεν παίξουν και αύριο. Ποια παίξουν, αφού οι μισοί ξέρουν ότι δεν ξέρουν αν θα είναι προπονητής, οι άλλοι μισοί τους έχουν
23: θα
1: διαδιώξει.
23: Το φίλε, δεν το κρατάει το Μπένιτε. Γιατί όπως είπε πριν και ο φίλος,
1: ναι.
23: για το Μεντιλίμπαρ, θα είναι σε μια συνεχή
1: ναι,
23: μανούρα, αμφισβήτηση, μουρμούρα και δεν συμμαζεύεται.
1: Άλλο που δεν θέλουμε.
23: Ρε φίλε, εδώ που τα λέμε τώρα.
1: Ρε φίλε, στον Παναϊκό αυτό είναι άλλο που δεν θέλουμε. Θα έχουμε, έχουμε έλογο για κάθε στιγμή.
23: Τα έχουμε ξαναπεί τώρα. 8 μήνες στον Παναϊκό δεν έδειξε τίποτα.
1: Έλα τώρα, μην μου τα λες εμένα.
23: Τίποτα. Άσε με τώρα.
1: Σε αυτούς που λέγανε ότι.
23: Χαρακτήρι τώρα.
1: Ναι, σε αυτούς που λέγανε ότι να περιμένουμε.
23: Κόντι, ανοίγαμε. Πώς το δώσαμε ρε στον Όφη, λοιπόν τον Κόντι και πήρε το κύπελο. Γιατί άμα είχαμε ρε τον Κόντι. Ωραία, παιδί
1: δεν
23: μου, ακούς, δεν θα είχαμε πάρει από τα θύμα, αλλά θα είχαμε τώρα,
1: δεν έγινε τώρα με τον Κόντι τώρα που τα λέμε όλοι μετά τώρα, δεν θυμάσαι τώρα βγαίνει παίκτης και λέγανε ποιος θέλει να παίξει και έλεγε τι ωραίος που είναι ο Κόντις και φοβερά και γράφανε οι άλλοι τους αναγέννησε και τους έκανε.
23: Πάντως,
1: δεν θυμάσαι που γράφανε ότι αναγέννησε αυτό που έφυγε.
23: Είδαμε και δύο πράγματα πάντως. Είδαμε και δύο πράγματα.
1: Είδαμε.
23: Αυτό είναι ρε φίλε, δεν έχουμε δει τίποτα ρε φίλε.
1: Α, καλά.
23: Εκτός από καλή φυσική κατάσταση.
1: Γιατί να δεις ρε φίλε, όταν με το που έρχεται του λένε όλοι ότι εδώ που ήρθες δεν θα φταίς για τίποτα, γιατί δεν διάλεξε εσύ του παίκτε και δεν έκανε προετοιμασία. Και ό,τι είναι να γίνει, θα σε κρίνω από το επόμενο καλοκαίρι.
2: Όχι, ήταν από τον Οκτώβριο.
1: Από τον Οκτώβριο είναι να του λε ότι τελείωσε η χρονιά.
2: Λοιπόν, πήρε 8 παίκτε, ρε φίλε. Ποιο του πήρε, εγώ του πήρα.
1: Είπε, δεν του πήρα εγώ. Είπε, δεν του πήρα εγώ. Εγώ έδωσα την άδεια, είπα.
0: Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι βαθύτατα συγκινημένο.
1: Ναι, θα μα πληροφορήσει και σε
0: δελτίο.
1: Ναι,
0: έλα, παιδιά, τα λέμε. Γεια.
2: Έλα.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
5: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοκάρουν τα λόγια στο σημείωμα του ενός από τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα τον θάνατο της μίας και τον σοβαρότατο τραυματισμό της δεύτερης. Σύμφωνα με το Μέγκα, στο γράμμα γινόταν αναφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις για τις οποίες πίστευε ότι δεν θα καταφέρει να περάσει. Δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, φέρεται να γράφει το κορίτσι και το γράμμα αυτό απευθύνεται στους γονείς της. Η δεύτερη 17χρονη, μετά από 3,5 ώρες μάχης των γιατρών στο ασκληπείο της Βούλας, μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Μιλώντας στο παραπολιτικά.gr, ο διοικητής του ασκληπείου Εμίλιος Βουγιουκλάκης δήλωσε ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι αυτή την ώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γνώριμοι των αρχών αποδείχτηκαν οι ληστές στην τράπεζα της Κάτω της Ωραίας, αφού σύμφωνα με την Ελλάδα εμπλέκονται σε δεκάδες ληστείες, με τη λία τους να ξεπερνά τις 480.000 ευρώ. Ειδικότερα η οργάνωση είχε εμπλοκή σε ληστείες τραπεζών σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Έτωλο Ακαρνανία. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αρχών έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM, 11 κλοπές μοτοσικλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τρεις υπουργοί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Παρά τις εξελίξεις, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Στα αθλητικά αλλάζει χέρια η ομάδα της Σεβίλης, καθώς η διοίκηση συμφώνησε με τον Σέρχιο Ράμος την πώληση του συλλόγου. Η πώληση θα αγγίξει το ποσό των 450 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 1,26% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν η Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ γυρίσαμε. Σας περιμένουμε.
1: Τι ξεφυσάς, τι φυσάς.
0: Τι.
1: Τι φυσάς, τι ξεφυσάς. Δεν σε βάλαμε κουβαλιές και τίποτα.
0: Πού το ξέρεις.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
0: Βαλάω το βάρος της σοφίας μου. Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ για να έχετε εικόνα εδώ πώς γίνεται η ιστορία. Θα πάμε στο Γιάννη στην Αρκαδία, περιμένει.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τώρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε εσάς. Mm. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Είναι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Θα πούμε κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε, με κάποια στοιχεία. Και αφού δώσουμε πρώτα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που το πήρε άξια φέτος στο πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής. Γιονύση, συγγνώμη για τον ελληνικό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Θέμα με τη Λίμπαρ. Ακούγονται πολλά. Άλλοι υπέρ, άλλοι κατά. Αυτά τα 2,5 χρόνια που είναι εδώ, θεωρώ η άποψή μου ότι είναι ένας πετυχημένος προπονητής που έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Conference, Double, League Cup και καλή πορεία στο Τσουλού. Σωστά μέχρι τώρα.
1: Conference.
2: Τη χρονιά conference. Τη δεύτερη, τον Double στα 100 χρόνια.
1: Super Cup.
0: Ναι,
2: και, και Super Cup τώρα, ναι. Που πάμε στο, ναι. Και καλή πορεία στο Τσουλού. Περάσαμε στην επόμενη φάση, έτσι, με τόσες ομάδες καλές.
1: Ναι, ναι.
2: Η ελληνική ομάδα, το ξαναλέμε αυτό. Θεωρείται ή δεν θεωρείται πετυχημένος.
1: Πετυχημένος προπονητής είναι, ναι, σίγουρα.
2: Ωραία. Το αφήνουμε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Όχι, είναι, ίσως είναι και ο πιο πετυχημένος με βάση τη μεγαλύτερη διάκριση, έτσι.
2: Μπράβο. Συμφωνώ και σε ευχαριστώ που το παραδέχεσαι.
1: Ναι. Μα τι είναι, δεν έχω τέτοιο. Δεν αλλάζει
2: η μου. Ξέρουμε ότι είναι το κλειστό ρόστερ. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια λάθη. Θεωρώ σκληρό στη μακάουτινγκ.
1: Ναι.
2: Γιατί όλη η χρονιά ουσιαστικά πέσαμε με 1,5 εξτρέμ. Γιατί εκεί είναι η πληγή μεγάλη για μένα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πέσαμε το Μάρτιο όποτε ήταν καλά.
1: Ναι.
2: Και ο Στρεφέτσα από δεν μα βγήκε και ήρθε ο Ποντένση που δεν είναι ο γνωστό Ποντένση.
1: Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι εδώ για να σε προλάβω λίγο. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Για ποιο λόγο δόθηκε τότε ο Ποντένσερ, το Στρεφέτσα δανεικός.
2: Αυτό ούτε και εγώ το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
2: Ούτε και εγώ, πραγματικά. Γιατί στην Ιταλία που πήγε, παίζει καλά. Από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν ξέρω, εσύ μεταξύ καλύτερα.
1: Ναι.
2: Ναι, ας πω. Αυτό που τα αξίζει ο προπονητής και το τίμημα εκεί, πώς ασχολείται με τους παίχτες. Αυτό που έχω να πω, να συνεχίσω, είναι ότι τα δώσανε ότι στις γιορτές των Χριστουγέννων ήμασταν πρώτοι, συνεχίζαμε, ήταν τρεις ομάδες που διοικούσαν το πρωτάθλημα. Εμείς παίζαμε Τσουλού. Και τι εννοώ με αυτό. Αν πεις τώρα, επειδή παίζουμε Τσουλού, δεν θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, να μιλήσουμε με στοιχεία, από το Δεκέμβρη που περιόρισε στην επόμενη φάση, μέχρι τον Μάρτιο, δεν έδωσε άλλο ευρωπαϊκό. Είναι ότι αποκλείστηκε η συνολική κύπελλο όπως και εμείς, αλλά εμείς είχαμε Ευρώπη στο Γενάρη και παιχνίδια που θέλαμε να τα πάρουμε για να προχωρηθούμε στην επόμενη φάση. Άρα δώσαμε δυνάμεις, είχαμε τραυματισμούς, σύνο ότι οι μεταγραφές που ήταν το Γενάρη δεν βοήθησαν όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έφυγε Ρεγκιάρεντσουκ σε Φέτσα, ήρθε Κλέιτον Λαντρέ Λουίς, η οποία από ό,τι καταλάβαμε είτε μας βγήκανε, είτε ο προπονητής είδε ότι δεν του κάνουν τελικά.
1: Ναι.
2: Άρα για να μπορεί. Και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος διεκδικούσαν πρωτάθλημα και έχουμε και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Κάποια στοιχεία τα οποία είναι στα θετικά του Ολυμπιακού. Με βάση ότι έχουμε παίξει τη Σουλού, το ξαναλέω. Διότι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και μπράβο της και ο Χιωρός και τον Πάκο φέτος που πάλεσε μέχρι ένα σημείο. Αλλά πρέπει να δούμε και την ΑΕΚ και τον Πάκο αντίστοιχα στο Τσουλού. Αυτά τα μεγαλύτερα που παίξαμε εμείς για να δούμε αν θα αντέχανε. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω και με συγχωρείς, έτσι.
1: Όχι, δεν έχω. Σ' ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Δηλαδή, εμείς, εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα κάναμε αυτή την πορεία στο Τσουλού. Φοβήθηκα ότι θα είχαμε διασυρμούς. Είχαμε βέβαια, αλλά υπάρχουν δικαιολογίες που τα ξέρουμε, τα ξαναλέμε πάλι. Έχουμε δει με τα μάτια μας. Αλλά έκανα μια πορεία καλή. Αξιοπέστατη. Ύστερα από χρόνια στο Τσουλού, που είχαμε να παίξουμε 4-5 χρόνια στο Τσουλού και προχωρήσαμε και στην επόμενη φάση. Θεωρείται πολύ σημαντικό επίτευγμα για μια ελληνική ομάδα.
1: Ναι, ρε Γιάννη, η ουσία πια είναι. Να πάμε τέτοια. Αυτά τα έχει γράψει ιστορία, δεν διαφωνεί κανείς. Δεν έχει να κάνει. Εγώ είπα, σήμερα ανέβασα ένα βίντεο και λέω άλλος Ολυμπιακός στην Ευρώπη, άλλος στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Απλώς έχουν γίνει κάποια λάθη, θεωρώ, και στο σκάουτινγκ.
1: Ναι.
2: Ότι ο Μέντι ίσως τα ζήσει κάπου λάθος. Δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Η ΑΕΚ αντίστοιχα το Γενάρη πήρε, δηλαδή συγκρίνω για να καταλάβουμε τώρα πώς χάθηκε το ποτάθλημα. Γιατί όλοι πάνε να φάνε το Μέντι.
1: Όχι, αδερφέ, δεν είναι θέμα να φάνε όλοι το Μέντι. Μισό λεπτό, μην μπερδεύεσαι.
2: Συγγνώμη.
1: Ναι. Δεν είναι κανεί βάρο. Εγώ έχω πει κιόλα. Εγώ προσέχω τι λέω, γιατί έχω και διάφορα τρόλ δεξιά και αριστερά που μεταφέρουν τα πράγματα όπως θέλουν. Κατάλαβες, κάτι τύπου σου κάνουν στα social αναρτήσεις με κλειδωμένα, μας μπλοκάρουν μετά για να μπορούμε να τους απαντήσουμε.
2: Ακριβώς.
1: Και στέλνουν μετά διαπιστεύσεις και το βρίζουν τους δημοσιογράφους και στέλνουν να μπαίνουν με διαπιστεύσεις στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ να σου πω, εγώ πει την άψη μου ότι θα καθόμουν στο τραπέζι να μιλήσω με τον Μεντιλίμπαρ, είναι και θέμα του Μεντιλίμπαρ πώς αισθάνεται. Αν ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή αισθάνεται δίκηση ότι έχει πιάσει το ταβάνι του όσον αφορά το στυλ του, εγώ πιστεύω δεδομένα ότι με καλύτερο παίκτη η ομάδα θα παίξει καλύτερα. Δεν λέω, δηλαδή δεν είμαι τη άποψη του Ολυμπιακού να αλλάξει προπονητή αύριο. Στο λέω ειλικρινά, αλλά αν υπάρχει, αν είναι να έχουμε ίδια κατάσταση που υπήρχε τότε με τον Μαρτίν, που φαινόταν να έχει κρεμάσει λίγο ιστορία και ο προπονητής έφυγε μετά από δύο μήνες, καλύτερα να γίνει τώρα, στο normal, στην κανονικότητα.
2: Ναι,
1: αυτό είπα εγώ. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, το μόνο που με έχει προβληματίσει στον Μεντιλίμπαρ είναι κάποιες αιμονές που δείχνει να έχει, ρε φίλε. Δηλαδή, προχθές έχει τελειώσει το παιχνίδι με πολλούς αμυντικούς μέσα για αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός. Δεν μου έδινε κάτι το χ εμένα.
2: Ναι, όχι, προ Θεού. Εννοείται. Εννοείται. Και ίσως που λέμε για τον Ελκαμπή ότι κάει και ότι έχει σε μία αποδυνάμεις, δεν έβαλε να τον τρεσκάρει και να βάζει τον Ταρένι βασικό και να μείνει στον πάγο Ελκαμπή. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή είχε κάποια πιστεύω κολλήματα, πέσω στις αγωγές αυτές τις λέξεις και συγγνώμη που τα λέω έτσι, που θεωρούσε ότι μπορεί να του βγουν έτσι.
1: Ναι.
2: Το ξέρουμε όμως το Μέντι έτσι. Το ξέρουμε το Μέντι.
1: Ναι.
2: Και μπορούμε να το κρίνουμε γιατί γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του και γνωρίζουμε πώς θέλει να παίξει. Δεν θέλει πολλές μεταγραφές, θέλει συγκεκριμένο ρόστερ. Βλέπει αν του κάνουν ή δεν του κάνουν και θα πει τώρα. Τα κρέα μπακ που παίζανε φέτος και βγαίνουν όλοι μπροστά και μετά τρώγαμε πόσα πίσω που δεν προλαβαίνουν να γυρίσουν. Αλλά και πάλι στην Ελλάδα, παρόλο που το χάσαμε, έχουμε την καλύτερη άμυνα. Και στην Ευρώπη προχωρήσαμε στην επόμενη φάση. Κάτι λέει αυτό.
3: Έγινε Γιάννη μου να προλάβουμε κι άλλον έναν.
2: Συγγνώμη, έτσι.
3: Ναι, ναι, όχι, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, Γιάννη.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Για χαρά. Πάμε στο Γιάννη στο Χαλάνδρι.
1: Πώς τον έφαγες έτσι, ρε φίλε.
3: Ήταν κι άλλος Γιάννης.
1: Ε?
3: Ήταν πολύ Γιάννη στη σειρά. Έλα, Γιάννη.
4: Γεια σου, παιδιά.
3: Καλώς τον ήρθατε.
1: Πώς τον καθάρισε έτσι,
3: γιατί είναι δελτίο, ρε, θα προλάβει ο άλλος.
4: Έχω πει από Γιάννη σε Γιάννη, εσύ.
3: Ναι, ναι.
1: Πώς τον έφαγε έτσι, ρε φίλε, τον άνθρωπο.
3: Ναι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
4: Ακριβώς.
1: Πόσο αδίστακτος έχεις γίνει, ρε φίλε, ραδιοφωνικά. Δεν νιώθεις, δηλαδή. Πήρε ο άνθρωπος την πρώτη φορά να πούμε.
3: Για να ξαναπάρει πάλι. Έλα, Γιάννη, άστον αυτό να λέει.
1: Άστον να λέει, άκου. Βλέπετε πώς μιλάει. Να σου πω κάτι, εντάξει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να συγχυστεί αυτό το πράγμα.
3: Όχι, δεν μπορεί.
4: Έλα ρε παραπονιάρι, έλα ρε παραπονιάρι.
1: Εντάξει δηλαδή. Α, πάμε στον επόμενο ακροάτη. Έλα Γιάννη, πες σε παρακαλώ, φίλε.
3: Συγγνώμη. Το τμήμα σκάουτινγκ τη φίλη.
1: Συγγνώμη, φίλε.
4: Όχι, ρε, εντάξει. Γεια σου, παιδιά, γεια σου, Κώστα, γεια σου, Διονύση. Εγώ είδα να ξεκινήσω λίγο αυτοκριτικά έτσι να μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, όταν ακούω. Εντάξει, ήταν με όλο το σεβασμό στην κυρία που πήρε τη ΣΑΚ, τη φίλαθλο που λέει
3: την για Ελένη, την Ελένη, ναι.
4: Την κυρία Ελένη, μπράβο, με όλο το σεβασμό εννοείται, αλλά για Πασίγιο. Τι Πασίγιο, κυρία Ελένη, τώρα μη μας δουλεύεις.
3: Γιατί.
4: Πασίγιο. Τι Πασίγιο τώρα.
3: Πάρε Μαστίγιο, τι να σου πω, ξέρω εγώ, κάτσε ήλιο.
4: Πασίγιο και ναι, και Μαστίγιο. Γιατί είναι με Μαστίγιο τώρα η ιστορία, γιατί τώρα έχεις, τώρα εσύ Κώστα, λοιπόν, έχουμε δύο αρχικομπλεξικούς στερημένους που τους ξέρεις εσύ ποιους εννοώ, να μην λέω και ονόματα, δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού με 16 χρόνια και μας λένε...
3: Ναι, αλλά ένα δεν είναι καθόλου στερημένοι.
4: Ναι,
3: κοιμούνται ακριβώς όπως τρώσανε, αλλά είναι κοιμούνται σε πλουμιστά παπλώματα.
4: Α, μπράβο, ναι, στερημένοι από πρωταθλήματα. Ενώ από
3: λεφτά, ναι, δεν έχει σημασία το πρωτάθλημα.
4: Από λεφτά μια χαρά, λοιπόν.
3: Δεν ξέρω για τα λεφτά, δεν είπα για λεφτά εγώ, μη με μπλέκεις.
4: Όχι, δεν σε μπλέκω, εντάξει. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αυτοί λοιπόν χασκογελάνε, ας πούμε, που έχουν 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, έτσι, που εμείς τώρα είμαστε ένα χρόνο, ας πούμε, και έχουμε στεναχωρηθεί και ψάχνουμε το, να δούμε τι γίνεται, ας πούμε. 16 χρόνια χασκογελάνε και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν ο άλλος πήγε 35 χρόνια πάλι πίσω, που έχασε τις Κυριακές του, που έχασε τα μεσημέρια του, που μας έχει πρίξει με τα ίδια και τα ίδια και μας λέει αυτό και θέλει και Πασίγιο. Και ο άλλος της ΑΕΚ που έλεγε πήγε 30 άλλα 40 χρόνια, θυμήθηκε κάτι το Γιαννακόπουλο, λες και τον Καραγκούνι που έπεσε σαν που το χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν το θυμόμαστε. Το Γιαννακόπουλο.
1: Άξω, πάμε τώρα, μην κολλάσω, πάμε τώρα.
4: Λοιπόν, και όχι ρε εσύ Διονύση, τώρα
1: εσύ, εσύ Γιάννη, άκου Γιάννη, εντάξει, δεν μας είπε και να... Δεν μας είπε να πάει ο Μαρινάκης στην Κούπα στον Ηλιόπουλο στη Σέντρα, περίμενε, εντάξει, δεν μας είπε και τίποτα. Και εμείς τα έχουμε πει και τα έχουμε κάνει και τα λοιπά. Όταν είσαι πάνω στη χαρά, θα πεις και δύο πράγματα παραπάνω.
4: Κάτσε ρε, εμείς δεν είπαμε ποτέ να μας κάνουν πανσίγιο.
1: Είπαμε, εγώ έλεγα. Θέλω να είμαι έτοιμος.
3: Στον Πανέκο δεν είχε να κάνει πανσίγιο.
1: Φυσικά και το ζήταγα να μου το κάνει. Δεν μου το έκανε όμως, δεν ήρθε να μου το κάνει. Κατάλαβες το πανσίγιο.
3: Εγώ δεν το έκανα.
4: Εγώ δεν έλεγα ποτέ και
1: ούτε το έχει κάνει εδώ για πόσα χρόνια.
3: Αν ήμουν εγώ δίκης, το έκανα.
4: Κοίτα, μακάρι να γινότανε. Αλλά όμως δεν γίνεται όμως όταν είσαι
1: τόσο. Λέγε τώρα γιατί θα έρθει το διάλειμμα και θα χάσει το χρόνο και μετά θα γκρινιάζεις. Λέγε ένα λεπτό. Πάμε.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν γίνεται όταν είσαι τόσο προκλητικός. Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι πρόκληση, ρε φίλε. Εντάξει, δεν μου είπε τίποτα, ρε φίλε. Τώρα μην το πας και στο άλλο άκρο. Μια χαρά είναι γυναίκα.
4: Όχι, όταν είναι προκλητική η άλλη, όχι γυναίκα. Όταν είναι η άλλη προκλητική, να πάει η ομάδα να κάνει πασίγιο. Δηλαδή τι να κάνει πασίγιο. Τέλος πάντων, σε λίγες
3: μέρες. Σε λίγες μέρες θα μας κάνετε πασίγιο εσείς στο μπάσκετ πάνω στο άκα.
4: Σε λίγα, εκεί οι άλλοι.
3: Άπα, να δεν πάμε, δεν έγινε στο άκα, απλά είναι.
1: Έγινε.
4: Τέλος πάντων,
1: να φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 6 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4. Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα και καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
17: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στου φίλου.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Όχι, δεν πάμε να φύγουμε. Πάμε στου φίλου. Τι τραβάμε με το ζόρι να φύγει. Έλα, ρε Νίκο, πάμε στον Νίκο στο καράβι.
2: Καλώς φίλος μου, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά, μια χαρά. Να σου πω, μετά την Κυριακή είμαι καλύτερα. Είδα εκεί.
0: Γιατί,
2: να σου πω, κάγει το καρεσκάκι στον Gold Petey, έτσι.
1: Ρεμίστε, 150 άτομα πανηγύρισαν πίσω μου και αριστερά και ακούσανε γιούχανα, μάσε με τώρα. Και καλά κάνει άλλοι.
2: Πω,
1: έλα τώρα, σου παρακαλώ.
2: Μου το τηλέφωνο να σου στείλω, δεν ξέρω αν είναι από άλλο βίντεο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Εμένα μου στείλανε ένα αυτό, είχαν ανάψει καπνογόνα.
1: Έλα, εντάξει τώρα, κουλά τρέλα και σου αμένα βρήκε.
2: Αλλά να
1: με έχει βρει τώρα, ζέω εγώ την τρέλα μου, δει και εσύ πιο τρελό από μένα.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι. Γιατί εμεί, είδε, εγώ δεν τα λέω τώρα, να σου πω Διόνυση, εγώ δεν τα λέω τώρα να πούμε. Έτσι, έχω τα λέω τόσο καιρό. Εγώ δεν περίμενα τίποτα από αυτό τον Παναθηναϊκό. Τίποτα. Να κόψει, να κάνει το χρέος του να πούμε. Πήγε εκεί, έχασε να στρίψει την ΑΕΠ πρωταθλήτρια να πούμε. Καταλάβει. Το έχω ξαναπεί. Εμένα ένας είναι να πούμε ο αντίπαλος. Ένας είναι ο αντίπαλος. Λοιπόν, τώρα. Γκότσο, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
0: Πάμε
2: γιατί βλέπω και έχει ξεκίνηση σήμερα το μαγαζί. Παίρνουν πολύ να πούμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Αυτό τώρα το μεγάλο πρόβλημα γενικά του συλλόγου είναι ο Βάζελη.
0: Α, καλά, αυτό, είναι αυτό το συζητάω.
1: Τους χαρακτηρισμούς.
2: Το μεγάλο πρόβλημα του συλλόγου.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκή θέλω να λέτε.
2: Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκή.
0: Παναθηναϊκός είναι μεγάλη, Παναθηναϊκός, κοίτα, σου πω κάτι.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Είναι αλλιώς γαλουχημένη, δεν είναι να πούμε, καταλάβες, δεν είναι αυτή τώρα.
0: Έχει από αυτό που λέει, μπόλικους.
2: Καταλάβες, λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, βλέπεις, ας πούμε, βλέπω τώρα μέσα στα site, ας πούμε, να αφήσει, λέει, πάλι τα ίδια, να αφήσει τον Μπενίτες να κάνει, να ράνει, τι να αφήσει, ρε. Ο άνθρωπος μιλάει.
0: Τίποτε, λένε, άνθρωπος... ρε παιδί μου, λένε κουβέντες που ακούνε τους δημοσιογράφους, να αφήσει ένα προπονητή να δουλέψει. Τι είναι αυτό από μόνο του.
2: Εν τω μεταξύ, είδες τι έγινε προχθές, τώρα δεν ξέρω τώρα, το βλέπεις στο μάτσο δικό μας, το βλέπεις
0: τώρα, πάντα, ναι.
2: Λοιπόν. Μία φορά κατέβηκε ο άνθρωπος, ο Μυρωδιάς αυτός, μία φορά κατέβηκε με Παντελίδη και Τετέι μαζί και ήταν, μιλάμε, το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πιο επικίνδυνοι.
0: Να σου πω την αμαρτία μου, τον Παντελίδη περίμενα περισσότερα, δεν μου άρεσε πολύ.
2: Όχι, δεν έχεις δίκιο, φίλε, δεν έχεις δίκιο. Για ένα παίκτη
1: το τελείωμα στο πρώτο ημίχρονο δεν είναι καλό πάντως που έχει.
2: Δεν είχε καλά τελειώματα. Αυτό να μου το πεις, ναι, ότι σούταρε δηλαδή. Αλλά να σου
0: πει ότι στο μάτσο αυτό επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι ο Τσέρι είναι ο καλύτερο σκάφ που έχει, ναι.
2: Όχι μόνο αυτό, και αυτό, αλλά και σου λέω για τον Παντελίδη. Πήρε 5 προσπάθειες. Πήρε, έχει ξαναδεί άλλον επιθετικό εκτός από τον Τετέι να παίρνει πρωτοβουλίες. Έκοψε την μπάλα, σούταρε, βγήκε μπροστά.
0: Για τον Τετέι έχω αρχίσει και έχω σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Δηλαδή, πολυπέφτει, κάνει φάουλ.
2: Ναι.
0: Έχει φοβερά προσόντα. Αν τα χαραμίσει. Ναι. Με τέτοιο τρόπο θα είναι άξιο σημείο.
2: Δεν φταίει ο παίχτης.
0: Δεν διαφωνώ ότι δεν φταίει το παιδί.
1: Το θέμα είναι άλλο.
0: Εδώ που ήρθε, αυτά του μάθανε.
2: Όταν του λένε γύριζε και μαρκάριζε να πούμε πίσω από τη σέντρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ποιο θα τον καθοδηγήσει.
1: Το θέμα είναι άλλο στο Τετέι, παιδιά. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα σέντερφορ για βασικό. Τον 4 που είναι να γυρίσει το καλοκαίρι.
0: Καλά, σιγά μην γυρίσει.
1: Κάτσε, εγώ λέω. Τι λέω, σου λέω. Και το βασικό, Νίκο μου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα νέο προπονητή. Όποιος θα είναι αυτός, και είναι πολύ πιθανό συνήθως οι νέοι προπονητές από τις πρώτες μεταγραφές που κάνουν να είναι center for. Εκεί είναι το θέμα.
0: Μπα, ο προπονητής. Ναι. Θα...
2: Αυτά...
0: Κοίταξε να σου πω κάτι μεταξύ μας, Νίκο, μεταξύ μας.
2: Ναι.
0: Ο προπονητής θα πάρουν, θα θέλει σίγουρα τον Τετέι, τον Μπακασέτα, τον Ίγκαλσον.
1: Δεν είμαι πολύ
0: καλά,
1: σίγουρο.
0: Εντάξει,
2: όχι, όχι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρο.
0: Θυμηθείτε με που σας το λέω.
1: Αυτό το λέω λόγω της ιστορίας Μπενίτες που είναι και θέλει 8-10. Για μένα θέλει πολλούς ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι.
1: Για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει πολλούς.
0: Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί αυτό έχουν δείξει 10 τελευταίοι προπονητές.
2: Ρε παιδί μου, ας υπογράψουν προπονητή και να του πει ότι ξέρεις κάτι πριν υπογράψουμε ότι εδώ το επιθετικό δίδυμο πήρες και πήρες, έδωσε 3,5-4 εκατομμύρια να πάρει δύο Έλληνες ας πούμε που τους πήρα από την Κηφισιά. Έτσι, ωραία. Το επιθετικό δίδυμο είναι αυτό. Θέλεις κύριε Νίκο, κύριε Διονύση.
0: Ποιος θα τα πει αυτά ρε εσύ. Ποιος θα τα πει ρε εσύ Νίκο.
2: Μπορείς να δουλέψεις με αυτούς.
0: Ποιος θα τα πει αυτά στον νέο προπονητή.
2: Τι είπες.
0: Ποιος θα τα πει αυτά στον νέο προπονητή. Ο Αλαφούζος.
2: Δεν ξέρω, ποιος διαπραγματεύεται, να πάω εγώ.
0: Ο Κοτσόλης διαπραγματεύεται.
2: Να διαπραγματεύω το συμβόλαιο.
0: Ο Κοτσόλης
2: διαπραγματεύεται.
0: Σου λέω, ο Κοτσόλης διαπραγματεύεται.
2: Ναι, ωραία. Να ας πάει ο Κοτσόλης και να πει ότι φίλε, εδώ αυτό είναι το πλάνο μας. Μπορείς να δουλέψεις με αυτούς τους παίχτες. Εγώ γι' αυτό ήθελα το Λέτο. Για να τελειώνουμε με αυτά. Ξέρει τους παίχτες, ξέρει αυτό. Έχει μια εικόνα, ας πούμε, δηλαδή του Παναθηναϊκού πώς πρέπει να είναι, τελείωσε. Και αυτά τώρα με το αυτό, το 5-3-2. Μία φορά ξέμεινα από παίχτες και έπαιξε να είναι. Έπαιξε με τέσσερις αμυντικούς, ας πούμε, και φάνηκε ότι η ομάδα με τον Τζέρι μέσα, με τον Παντελίδη.
0: Μα γεμίζει το κέντρο, ότι... ρε φίλε. Όταν είσαι με τέσσερις πίσω, γεμίζει το κέντρο.
2: Ναι, ρε φίλε τώρα.
0: Με πέντε δηλαδή... παίζαμε με ένα μισή παίχτη στο κέντρο. Σε όλα τα παιχνίδια.
2: Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι να πούμε λοιπόν ότι βγαίνουν αυτοί που λέγαμε, ας πούμε, δηλαδή τώρα είναι ο Παναθηναϊκή. Λοιπόν, και έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι δεν έχουν όχι μόνο επαφή με τα αθλήματα. Επαφή με τα αθλήματα δεν έχουν. Δεν έχουν και επαφή με τον Παναθηναϊκό. Αποθεώνουν τη μετριότητα. Δηλαδή τώρα, για να πάμε στο φλέγον θέμα τώρα, παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός. Ο άνθρωπος αυτός και ο Σερέλης που λένε κάποιοι να μείνει, γιατί όταν κοιμάζεται με στράβους, ξυπνάς αλήφορος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ικανότητες είχε ο Σερέλης. Λοιπόν, αλλά το team του Παναθηναϊκού, ας πούμε, δηλαδή και στο μπάσκετ προπονητικό, έπρεπε να έχει χαιρετήσει από τον Γενάρη. Που προλάβαινε να σώθει η παρτίδα. Λοιπόν, τα μάτια έχουν πάει στον πόντο, δηλαδή πώς γίνεται να το βλέπουν, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι και να σου πω η εκπομπή που κάνουν παιδιά, που κάνει η κοπέλα που κάνει στα μπάσκετ. Ξέρει πολύ μπάσκετ αυτή, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι γνώμη έχετε. Ξέρει πολύ μπάσκετ αυτή. Λοιπόν, και κάθομαι και βλέπω, πέρα από τη δική μου γνώμη, κάθομαι και ακούω κι άλλες. Δηλαδή δεν το βλέπω ο άνθρωπος ότι ο Χελ Ντέιβις ήταν ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Να τον προστατεύει στον παίχτη. Έχασε ένα μάτς 3-5.
1: Του πήρε όμως το μάτς, τον κράτησε στο 0-2, φίλε.
2: Έχασε ένα μάτς 3 πόντους, κρατώντας μέσα ένα παίχτη ο οποίος όχι, σερνότανε. Σερνότανε. Και τον παίχτη δεν προστατεύεις και χάνεις το μάτς.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, αυτοί έπρεπε να έχουν χαιρετήσει εχθές και να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τους στηρίζανε, να λογοδοτήσουν. Αυτά και έχω και κοινό μεγάλο εδώ,
1: Ναι.
2: Μιλάω, έχω και άλλους 10 εδώ που ακούνε. Ρίξε ένα χειροκρότημα, ρε. Ρίξε. Έλα, ακούς. Λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Και έλα, τώρα δεν πρέπει να το κάνεις έτσι, Νίκο. Νίκο.
2: Έλα.
1: Δεν πρέπει να το κάνεις έτσι, φίλε, να δούμε ότι έχεις κοινό. Το τεστ για να δούμε αν έχει κοινό κάποιος είναι να φωνάζει γκότζος.
0: Όχι ρε, μην κάνετε τέτοια ρε.
1: Δηλαδή, πάμε. Μισό, όχι. Πες όχι, Νίκο, κάτω λίγο τσάλε.
0: Όχι, ρε, Νίκο.
1: Με το τρία γκότζος, λίγο για αποθέωση.
2: Με το τρία γκότζος, φωνάστε ρε.
1: Γκότζος.
2: Γκότζος.
1: Τι λαός. Είσαι αδερφός, προχώρα. Να είσαι καλά.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι. Έτσι είναι αυτό. Δεν σου γέμισε. Δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Είδες σου χαμογέλασε. Πόσο κύριο είχαμε να το δούμε. Αναγνώρισε.
0: Το πρωτάθλημα είχα πάρει το 10.
1: Λοιπόν. Αυτή τώρα που είχε ο Νίκος μου θυμίζει εκείνος και στη Ζάμπια που κάνει όλα τα βιντεάκια.
0: Ποιος.
1: Πού να είναι. Πάω που λένε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατέργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου του 2026 στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπάτον, θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και αν θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Πάμε στο Μάνο. Έλα, Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε.
0: Καλώς ήρθα.
3: Κοιτάμε, καλά είστε.
0: Καλά,
1: εσύ.
3: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Διονύση, θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Πιστεύεις ότι. Εντάξει, εγώ έχω χρόνια, είμαι γηπεδικός κιόλας. Έχω χρόνια διαρκείας. Πιστεύεις ότι είμαστε πιο καλομαθημένοι οπαδοί.
1: Επί καλομαθημένοι, εντάξει.
3: Με εισαγωγικά πάντα.
1: Καλομαθημένοι.
3: Δεν δεχόμαστε την αποτυχία.
1: Και, ρε φίλε, νομίζω ότι ξεκίνησε η ιστορία με Σωκράτη Κόκαλ και συνεχίστηκε με Βαγγέλη Μαρινάκη γιατί
3: μπράβο.
1: Με τόσες επιτυχίες, τόσα πρωταθλήματα και σερί, το θεώρησε από κάποια στιγμή και μετά αυτονόητο.
3: Ναι. Ξέρεις γιατί σου λέω αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα φέτος, πέρα από γέλες που κάναμε, γιατί κάνανε και άλλοι από εδώ από εκεί,
1: ναι,
3: πιστεύω ότι κρίθηκε με την ΑΕΚ. Αλλά θα σου πω και
1: σίγουρα, δεν δε διαφωνώ να ξέρεις. Και με, την
3: άλλη,
1: και με την άλλη έχει κρυθεί. Και με την άλλη.
3: Ναι, γιατί καλά, εκεί είναι απαράδεκτο τη ομάδα, ναι, γιατί εκεί είναι τελευταία αγωνιστική, δεν κάνει την κερδά.
1: Εγώ και την ημέρα πίστηκα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα μέσα μου, να ξέρει.
3: Ξέρει όμω γιατί το λέω αυτό, γιατί, για το καλομαθημένο. Εγώ είμαι στο πέταλο, έχω διαρκές χρόνια.
1: Ναι.
3: Από το 5, με το που φάγαμε τον γκολ, η μουρμούρα στο γήπεδο δεν είχε σταματήσει.
1: Ναι.
3: Δηλαδή μια γκρίνια, σαν ανυπομονησία ότι ο Σόνικετ πρέπει να μπει το γκολ στο 10. Δηλαδή φάγαμε τον γκολ στο 5. Ήσουν στο γήπεδο, τα περιγράφεις τα παιδιά.
1: Ναι,
3: αν το θυμάσαι, δηλαδή ένα πράγμα, μια γκρίνια, μια μουρμούρα σε κάθε φάση, έκανε ένα λάθος κάποιος. Αού, γιατί αυτό, εκείνο, τ' άλλο, κοινά, το άλλο, δεν κάνει αλλαγή. Εγώ πιστεύω για αυτό το λόγο το χάσαμε φέτος. Πέρα από τα λάθη που γίνανε, ξέρεις, προπονητικά, διοικητικά, παικτικά. Δηλαδή ο κόσμος, πώς να σου το πω, το είχε δεδομένο και δεν το δεχότανε.
1: Ναι.
3: Το είχε δεδομένο ότι θα το πάρει. Όλοι το είχαμε δεδομένο μέσα μας. Και κάπως όσο κύλαγε ο χρόνος, λέμε τώρα δεν γίνεται και αρχίσαμε την γκρίνια, τη μουρμούρα, τα νεύρα. Θυμός, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη σε αυτό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι η γκρίνια αυτή του κόσμου πέρασε στους παίχτες. Ξέρεις που το λέω.
0: Η άβρα περνάει.
1: Δεν πέτυχε, ποια άβρα περάσει, δεν νιώθω.
3: Γιονίση, δεν το θυμάσαι. Περίμενε, με την ΑΕΚ θυμάσαι ότι μετά το 60 είχε σβήσει στο γήπεδο.
1: Εντάξει,
3: είχες... Πέρα το ότι η ομάδα δεν έπαιζε.
1: Είχε σβήσει στο γήπεδο, αλλά εγώ δεν μπορώ να προσάψω έναν κόσμο που έχει κάνει sold out φέτος φίλε πόσες φορές.
3: Καλά, σίγουρα δεν το συζητάμε.
1: Πάει όπου είναι παντού, δηλαδή πιο πολύ πάει. Δεν θα έχω παράπονο από τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος φέτος έχει σταθεί στο επίπεδο των περιστάσεων, πώς να το πω.
3: Σε εισαγωγικά το λέω. Δεν το λέω με την έννοια ότι εμείς θέμε 100%. Αλλά εκείνη, δηλαδή, εκείνο το παιχνίδι δεν το έχω ξαναζήσει στο γήπεδο όσα χρόνια πάω. Δηλαδή σβήσαμε. Δηλαδή και περνάγαμε αυτή τη μουρμούρα, αυτή την γκρίνια στον παίκτη που ήταν τραγικός, έτσι, οκ. Okay. Δεν θυμάμαι τώρα την εντεκάδα ποια ήταν, ήταν μας τραγική με την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά ένα πράγμα, μια μουρμούρα, μια γκρίνια, θα μου πεις δεν σε έμπνεε και η ομάδα, έτσι. Οκ, okay, δεν σε έμπνεε εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν το θυμάσαι ήταν κομβικό.
1: Ήταν κομβικό, αλλά σου λέω δεν νομίζω ότι φταίει ο κόσμος, αυτή είναι η άποψή μου.
3: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το πρώτο
1: αυτό,
3: πράγμα.
1: Αυτό που, που λες περισσότερο με ενοχλεί, ναι, στο κομμάτι social media, σε απόψεις κάποιων που ξεφεύγουν.
3: Ναι, γιατί από εκεί δεν περνάει, νομίζεις. Ναι. Δεν επηρεάζει το γήπεδο. Δηλαδή, ναι, πόσοι γράφουν κάτι στα σχόλια και αυτό το κουβαλάει ο άλλος στο γήπεδο.
1: Να, από
3: δηλαδή, έχουμε βγάλει άσχετο τον Γκαρσία, το αμυντικό χαφ. Για μένα, ρε φίλε, δεν είναι άσχετος. Δηλαδή, κατευθείαν με το που παίζει βασικός, γιατί παίζει βασικός. Δηλαδή με το που βγαίνει η εντεκάδα, α, γιατί πάλι αυτός παίζει, δικός του είναι, παίζει.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν τον βλέπω στο γήπεδο ότι δεν καταθέτει ψυχή, δεν κάνει τα βασικά, όχι, για 60 λεπτά είναι, δεν για παραπάνω. Αλλά δίνει κάτι που δεν δίνουν οι άλλοι παίκτες, δεν έχει κάποιον άλλο τέτοιο
1: είδος παίκτη. Δεν διαφωνώ.
3: Όμως στο μόνο, και επίσης το μόνο πράγμα που έχει γίνει λάθος, δεν ξέρω τώρα, λάθος, είναι του Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή έχει πέρσει ένα επιτυχημένο δίδυμο. Ελκαμπή, που όταν πέρσι, αν θυμάσαι που τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, ήταν από πίσω ο Γιάννεμτσουκ, έτσι.
1: Ναι.
3: Κάνα μήνα, ενάμιση, που σε βοήθησε φουλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και φέτος, και έχει τα τρεξίματα, δηλαδή και κολλάει στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Που είναι στις κινήσεις πίσω από την άμυνα, να τρέξει πίσω από τον επιθετικό, να πρεσάρει, να σου τρέξει να κυνηγήσει το κόρνερ την μπάλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφυγε αυτός ο παίκτης. Δεν ήταν, εντάξει, δεν ήταν η συντερφοράρα, αλλά σου έδινε κάποια στοιχεία τύπου Κοστούλα. Που δεν τα είχε φέτος.
1: Σωστός.
3: Δηλαδή απόρρισα γιατί έφυγε.
1: Έγινε.
3: Λοιπόν, γεια σου φίλε μου και με την Ευρωλίγκα φέτος, ε.
1: Να σε καλά.
3: Άντε, γεια, γεια.
1: Φίλε, έχει βγει το σημείωμα της 17χρονης, να ξέρεις.
0: Mm.
1: Άκου. Άκου τώρα να καταλάβεις γιατί δηλαδή, είμαστε τόσο κοντά σε αυτό που λέγαμε πριν. Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα

0: θέτηση. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και είναι και το ένα κορίτσι δυστυχώς έφυγε, είναι και το άλλο σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Πού να πω τον πέμπτο όροφο τώρα, φίλε, τι να πω.
2: Τον έκτο.
0: Ναι, η διαφορά του όροφου τώρα.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω για το τραγικό της ιστορίας. Δηλαδή η απόφαση είναι απίστευτη για νέο παιδί.
0: Ναι, ήταν φιλές.
2: Μάλλον, φαντάζομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα πεζά. Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα επιτεύγματα του coach με τη Λίμπαρ, είναι και στο Europa που βγήκαμε 7η και πέρασαμε στον επόμενο γύρο. Είναι και αυτό μεγάλο επιτεύγμα.
1: Ναι, σίγουρα. Πώς δεν, μα είπα, εγώ έχω πει ότι ο Μεντιλίμπαρ στην Ευρώπη, τον Ολυμπιακό, του άλλαξε level, φίλε, να συζητάμε τώρα.
0: Και με ένα μπι, ας πούμε, με την Πόντο Γκλιν θα πήγαινε και άλλο, ψηλά θα πήγαινε.
1: Ναι, αλλά δεν την ήθελε την Πόντο τότε.
0: Ναι, ένα παιχνίδι κακό εκεί και ένα ημίχρονο εδώ.
1: Και πολύ κακό. Χαμένο πέναλτι μετά.
0: Ναι, ναι, το δεύτερο ημίχρονο. Και μόνο που οι ίδιοι οι Νορβηγοί είχαν πει ότι ήταν ομάδα που μας πίεσε πιο πολύ και μετά. Και πιστεύω ότι θα έφτανε πιο ψηλά όπως ήταν και στο conference. Προχθές με την ΑΕΚ προσπαθούν τώρα να παραδεχτούμε όλοι ότι καλύτερη ομάδα, καλύτερη, ναι, είπαμε ότι πήρε το πρωτάθλημα και δίκαιο έχει 7 μήνες να χάσει, τα είπαμε και. Αλλά αυτό μέχρι για Πασίγιο και τα λοιπά, ούτε και εκείνη τελευταία αγωνιστική παίζαμε έκανε Πασίγιο. Ούτε και περί καθαρών πρωταθλημάτων το καλύτερο της ιστορίας τους. Αυτό πρέπει να τους, το καλύτερο της ιστορίας τους που λένε, πριν 2 χρόνια, 3, πήρανε άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό ήταν και πιο καθαρό από αυτό που πήρανε το προηγούμενο. Αυτό αναιρούνται. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει. Τώρα...
0: Αυτό αναιρούνται με αυτό που λέει, που λένε.
1: Ρε φίλε, εγώ νομίζω ότι λίγο στις δηλώσεις ο πρόεδρος ΑΕΚ θέλησε να αναδείξει την επιτυχία του, γιατί είναι μια επιτυχία του κακά τα ψέματα.
0: Προσωπική, μεγάλη.
1: Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο είπε πράγματα τα οποία γίνονται μετά κατ' επέκταση, δίνεις και αυτό. Δηλαδή, και εγώ το μεσημέρι αυτό είπα. Δηλαδή, παιδιά.
0: Αν δεν το παρακολούθησαν, ναι, δεν το.
1: Όχι, δηλαδή σου λέω τώρα εδώ μεταξύ μας. Δηλαδή, του Ολυμπιακού πέρυσι είπε κανείς τίποτα για το πρωτάθλημα. Δεν λέγανε όλοι οι ομάδες με την Λίμπαρη καλύτερη, του άρρωσε εκείνο το άλλο κτλ. Δηλαδή, φάγανε όλοι από μια τεσσάρα. Η ΑΕΚ έφαγε μια εξάρα. Ούτε είδα την υπόκληση. Και δεν θα σου πω εγώ την υπόκληση. Δηλαδή, βλέπω και ειδικές αναφορές. Μάγκας, ξέρω εγώ, Ηλιόπουλος στο πρώτο πρωτάθλημα. Μάγκας. Δεν είδα μάγκα το Μαρινάκι με 19 κούπες. Από αντικειμενικούς λέω. Δεν λέω να τα γράψει ο Βερβελές ή οποιοδήποτε. Αυτό λέω. Καταλαβές.
0: Οι αντικειμενικοί θέλουν να μισούν, θέλουν να αγαπάνε.
1: Ναι, αλλά.
0: Εδώ βγαίνανε και λέγανε άλλα πράγματα προχθές και πήγε ο Γιαννακόπουλος και τους διέψευσε. Περί να δούμε αν θα γίνει Final Four και τα λοιπά.
1: Ναι, να τους διέψευσε. Και αυτά έχουν αναπαραχθεί περισσότερο από σελίδες τέτοιο.
0: Βέβαια τώρα, τι το συζητάμε. Πέρα να μην πω στον Κώστα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι ήταν και πιο χαρούμενοι από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
1: Τα γράψανε και μερικοί, δεν έχει νόημα. Ο Ολυμπιακός να μην το παίρνει, όλα καλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν βλέπω εγώ να μην το παίρνει. Και όταν είδαμε και πριν 2 χρόνια να πήραμε ευρωπαϊκό, να ζητάμε από τους άλλους καθολική αναγνώριση και να υποταγή επειδή πήραμε το ευρωπαϊκό. Εμείς το χαρήκαμε χωρίς να ζητήσουμε τίποτα άλλο από τους άλλους. Το χαρήκαμε πολύ χωρίς να ζητήσουμε τίποτα άλλο από τους άλλους. Και να καταλήξω ο κ. Μαρινάκης χθες, ελπίζω να είναι πάρα πολύ περήφανος που πήγε και είδε και το Μάνσα ή τη Σόμαση από κοντά να βάζει αυτό το υπέροχο γκολ.
1: Ωραίο, ε. Να το εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο αυτός.
0: Τι?
1: Δεν φταίει μόνο αυτός.
0: Ναι, εντάξει, δεν φταίει αυτός, αλλά αυτός. Ναι, δεν φταίει μόνο αυτός, γιατί και ο άλλος είχε βγει πολύ έξω και ήταν διαφορετικά. Ναι, οκ. Okay. Είναι και το τερέν γλυστερό. Ναι, αλλά δεν πάβει όμως, ήταν ο αμυντικός. Όμως αυτός που γυρίζει την μπάλα. Έτσι δεν είναι? Και αυτόν το φέραμε να παίξει Champions League και να δει και αντικαταστάσει του Κάρμου, του Πυρόλα και του Ρέτσου. Μπορεί να εξελιχθεί, να έχει πολύ βα. Αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι να σπαθεί αυτό.
1: Τι να πω.
0: Τίποτα. Δεν είναι να πεις τίποτα. Τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Καλή συνέχεια.
2: Έγινε, Γιώργο. Πάμε στο φίλο του Μαντσίνη. Έλα ρε φίλε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Βλέπεις τι γίνεται για να γλιτώσουμε τα τραγούδια του Διονύση. Χαμός γίνεται στις γραμμές.
3: Άκου να σου πω λίγο μισό.

0: τα γίγκα, τώρα που είπε για το αυτογκόλ, θυμήθηκα μια παλιά ιστορία, ίσως ο Διονύς τη θυμάται. Έχουν καλέσει τον Καραταΐδη στη μεικτή κόσμο, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια, τις γιορτές. Και βάζει ένα αυτογκόλ και έβαλε ένα αυτογκόλ, ας πούμε, και τα γύρισε πίσω, τον ήταν την Μπάγεβιτς, του λέει ο Μπάσκετ, ρε κούλι, του λέει, τι έγινε, του λέει, coach, δεν το χάναμε τίποτα αυτό. Τέτα τέτοι ήταν με τον τερματοφύλακα.
1: Όχι, δεν το έκανε. Έτσι.
0: Δεν το χάναμε τίποτα.
1: Τρομερό.
0: Λοιπόν, προηγουμένως είπε ένα παιδί, ανέφερε για τον Γκαρσία. Εμένα από τον Γκαρσία μου άρεσε προχθές η αντίδρασή του, που ήταν πραγματικά πολύ ωραία, όταν δέχτηκε την κουτουλιά από το Μουκουντή, νομίζω, για αυτά.
2: Ναι. Και αυτό και
0: όχι δηλαδή, μου κουτίρε. Δηλαδή, να πέσει κάτω, να κάνει εκείνα τα
2: κάνει. Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε σε αυτό που λες. Και εγώ αυτό είπα. Στάθηκε όρθιος. Άντρας. Όταν πας να πάρεις ένα πρωτάθλημα, να πετύχεις ένα στόχο, πρέπει να είσαι προσεκτικός και στη λεπτομέρεια. Όταν το συζητάνε 4 λεπτά στο βαρ, ο βαρίστας με το διαιτητή, αν ο Γκαρθία είχε πέσει εκεί, εγώ δεν σου λέω ότι δεν συνέχιζε το παιχνίδι. Ή σου λέω κάνε θέατρο. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα. Ήταν δεδομένο ότι θα συνεχίσει με 10, φίλε. Δεν γινόταν να μην τον αποβάλει μετά. Δεν γινόταν να μην τον αποβάλει. Δηλαδή ο Μεϊτέ, άμα βλέπει το βίντεο.
0: Εμένα Διονύση προσωπικά μου άρεσε αντίδραση.
2: Ρε μαζί σου, άλλο σου εξηγώ λοιπόν. Αυτό σου λέω. Ότι όταν είσαι στο στόχο focus και κοιτάζει το την κάθε στιγμή, κοιτάζει πώς θα πάρει το maximum. Καταλαβες. Αυτό λέμε.
0: Θυμάμαι τώρα αυτό που λες στη φάση με τον Ιωαννίδη, με τον Άμπλα.
2: Ναι, βάλτε και έκανε σύγκριση λοιπόν. Και βγήκε μετά, έκανε και δήλωση και το παιδί και
0: λέει, έκανε
2: τα πάντα για πάνω την ομάδα. Αυτό σου λέω λοιπόν.
0: Ναι, το αποτέλεσμα είναι...
2: Το έφερε στο χικάκι, πας που είναι τρίτος.
0: Εμένα όμως μου άρεσε αυτή η αντίδραση.
2: Ρε μαζί σου και εμένα μου άρεσε, δεν σου λέω ότι τέτοιο. Το είπα και στη μετάδοση κιόλας. Μου φάνηκε δηλαδή μάγκας, πώς να το πω. Ούτε δεν έκανε το. Και πιο πολύ γύρισε και σε φάση τι κάνει τώρα αυτός εδώ παρά να κλαφτεί, καταλαβες. Αυτό λέμε.
0: Προηγουμένως αυτή η φίλη η Ελένη είπε για Πασίλιο και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ψάχνω από τώρα να βρω, ψάχνω πολλή ώρα να βρω τα συγχαρητήρια που έδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ όταν πήρε ο Ολυμπιακός το κόφερετς. Εγώ μέχρι στιγμής δεν το έχω βρει. Αν το έχει βρει κάποιος, ας μου το πει. Γιατί εγώ τι έχω βρει, δεν έχω βρει τέτοια συγχαρητήρια. Και να σου πω και κάτι άλλο, πάλι θα είμαι τέτοιο. Θα ήθελα να γίνει να κάνουν ένα Πασίλιο. Έτσι για το γαμό του. Εμένα προσωπικά θα μου άρεσε, ας πούμε, αλλά δεν βρήκα συγχαρητήρια. Και ο φίλος ο Γιώργος ο Τσακίρης, ο συνάδελφός σας, έχει κάνει ένα άρθρο σήμερα στον Καζέτα και αναρωτιέται ο Μαρινάκης γιατί δεν έχει δώσει συγχαρητήρια, γιατί ο ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δηλαδή, ρε παιδιά, θα πάρετε τη σφραγίδα από τον Μαρινάκη και από τον Ολυμπιακό ότι πήρατε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι να πω. Επίσης, αλλάζω θέμα με τη Λίμπαρ. Συμφωνώ, Διονύση, σε αυτά που λες. Θα συζητήσουν. Θα κάτσουνε, θα βάλουν κάτω τις φιλοσοφίες και αν συμφωνούνε, συμφωνήσανε. Αν δουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο, κοιτάμε αλλού. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή τώρα να λέει ο ένας φεύγει, έκλεισε ο κύκλος, θα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Μην γινόμαστε κουραστικοί. Και κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μία πρόβλεψη για το θέμα Μπαρτζόκας. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι... Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο και πέρσι, δηλαδή αν φέτος δεν το πάρουμε πάλι, πάλι θα λέμε ότι έκλεισε ο κύκλος του Μπαρτζόκα, είναι loser και αυτά.
2: Ναι.
0: Αν όμως κερδίσει, θα λέμε απ' την άλλη ότι κοιτάξτε, ας δει πάει ο Ολυμπιακός πώς λειτουργεί σωστά η ΚΑΕ. Δηλαδή φαύλος κύκλος, κάθε
2: στο
0: χρόνο ακούμε τα ίδια πράγματα.
2: Στο δικό μου μυαλό πάντως να ξέρεις, η ομάδα που θα περάσει αύριο από το ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο ημιτελικό από το Ολυμπιακό.
0: Ναι, το θέμα είναι δηλαδή αυτό που σου λέω. Δηλαδή, τι γίνεται σε περίπτωση που το χάσουμε. Πάλι έκλεισε ο κύκλος και πρέπει να φύγει.
2: Θα θεωρούν ότι θα φορεθεί το Μπαρτζόκας Λούζο και δεν μπορεί κτλ. Νομίζω θα φορεθεί. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να φορεθεί το μοντέλο Σπανούλη αν έχει κλείσει κάπου αλλού μέχρι τότε ο Σπανούλης, που δεν βλέπω να κλείνει κάπου αλλού άμεσα. Κατάλαβες. Δεν μου προξενεί εντύπωση αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάει ήρεμος, πάει πιο όριμος από ποτέ σε αυτό το Final Four. Το θέμα είναι να μην λυγίσουν αυτό που πρέπει
0: σημάδια,
2: να το πάρει.
0: Διονύση, νομίζω εγώ αντιλαμβάνομαι τα σημάδια ότι είναι όπως το conference. Είναι, δηλαδή νομίζω είναι μονότροπος ο Ολυμπιακός να το πάρει.
2: Δεν ξέρω αν τα σημάδια όπως είναι το conference, εγώ ξέρω ότι...
0: Φαίνονται τα σημάδια, οι ατυχίες, το τσακ, το από εδώ από εκεί, είναι ακριβώς θα γίνει αυτό το πράγμα που έγινε.
2: Έγινε, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω στον Κώστα κάτι. Πριν κάνα δύο εβδομάδες, όχι, πριν δύο εβδομάδες έβαλα φοβερό τραγούδι γιατί κάτι μας έλεγε Κώστα, νομίζω προηγουμένως στο Διονύση, για Οικονομόπουλους, για Άγγελους και αυτά. Έβαλες ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος το έχω ακούσει και από τον Ταλάρα σε συναυλία του 92, είναι το παλιοβάπορο.
3: Το τρελοβάπορο. Του Ελίτη.
0: Το τρελοβάπορο, ναι, ναι, ναι.
3: Του Λάγιου.
0: Ένα τρομερό τραγούδι.
3: Του Ελίτη σε ποιήση του Λάγιου. Το ανάποδο. Του Λάγιου σε ποιήση του Ελίτη, ναι. Φοβερό τραγούδι.
0: Και αν σου δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή.
3: Ο Δημητράτος το λέει σε πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το έχω ακούσει, το άκουσα.
2: Έγινε...
0: Δηλαδή, εγώ δεν το ξέρα και τιμώρησα τον εαυτό μου γιατί δεν το ξέρα. Και αν μπορείς κάποια στιγμή, όταν θα βρεις χρόνο και θα λείπει ο Διονύσης λογικά, γι' αυτό το λέω, να βάλεις τον Ναπολιτάνο από τη Μαρινέλα.
2: Στο βάλει αύριο, στο βάλει αύριο που θα φύγω.
0: Πυθαγόρας.
2: Στο βάλει.
3: Έγινε.
2: Να σε καλά.
0: Φιλιά, καλό απόγευμα.
2: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε. Μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε break και συνεχίζουμε με τον κόσμο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πάμε, Νίκος, Νέο Κοσμολά. Νίκο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, ρε παιδιά.
10: Τι έγινε?
9: Δεν το έχουμε πει, ρε.
10: Όχι.
9: Δεν το έχουμε πει, να το πούμε λοιπόν. Οι φίλαθλοι οπαδοί βασικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους οπαδούς του Ολυμπιακού και στους οπαδούς τους αντιολυμπιακούς. Οπότε μην σε παραξενεύει το τι λέει ο καθένας με τα συγχαρητήρια και δεν ξέρω τι άλλο. Ας αφήσουμε και λίγο τους αεξίδες να χάνουν, ρε παιδιά. Εντάξει, πρωτάθλημα είναι αυτό. Δεν πειράζει. Ας πούν και μια κουβέντα παραπάνω. Ας είναι. Είναι μικρή ομάδα, οπότε.
10: Μικρή ομάδα δεν είναι, ρε εσύ, Νίκο.
9: Λοιπόν, μικρή είναι.
10: Δεν είναι μικρή, τώρα με το ζόρι επιθέσεις.
9: Όταν έχει πεθάνει, είναι μικρή.
10: Όταν
9: τώρα έχει αναστηθεί.
10: Τι λες, τους θανάτους, ρε Νίκο, και εσύ.
9: Δεν το κατάλαβες.
10: Ρε, κατάλαβα τώρα τι πήγες στην κάμερα.
9: Έτσι, μπράβο, εντάξει. Εντάξει, αυτό εννοώ μικρή.
8: Το γεγονός πάντως ότι έφτασε στην κάμερα και γύρισε και παίρνει με την
10: κυβάντα.
9: Είχε υποδομές, εντάξει, είχε κόσμο. Δεν πλήρωσε τα χρέη της. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν ήταν βλάκες σαν τους Ολυμπιακούς που κάνουν, που κάνανε διακανονισμό και πληρώνουν ακόμα τα χρέη του Κοσκοτά. Αυτή είναι έντιμη. Κατάλαβες. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Ποιο προπονητή έχει Άστον Βίλα?
10: Τον Έμερι.
9: Α, ποιο προπονητή είχε όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό?
10: Τον ίδιο.
9: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί θέλεις να διώξεις τον Μπενίτες?
10: Τον Μπενίτες που κολλάει τώρα στην όλη ιστορία.
9: Πώς δεν κολλάει? Έχασε από τον Ολυμπιακό και κράτησε τον Έμερι. Ξέρεις τι είναι αυτό?
10: Ξέρω.
9: Να χάνει ο Ολυμπιακός από την Παλκάνη.
10: Γιατί να μην χάσει?
9: Εντάξει τότε, γιατί να μην χάσει? Αφού καταλαβαίνεις.
10: Μπορεί να ρωτάς πρώτα, που ξέρω εγώ τι θέλουν. Δεν βγάζει κανένας άκρη τι θέλουν και τι δεν θέλουν.
9: Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε ομάδες ευρωπαϊκές.
10: Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Δεν διώχνουν τους προπονητές στους 6 μήνες ούτε στον ένα χρόνο. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
10: Αυτό
9: πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση και οι εφημερίδες να παίξουν τον ανάλογο ρόλο.
10: Δεν υπάρχουν πια εφημερίδες. Δηλαδή. 2,5 εφημερίδες υπάρχουν. Τα site είναι.
9: Τέλος πάντων, τα site εκεί πια δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται. Εκεί δημιουργούν κλίμα εκ του μειόντος πολλές φορές. Και τέλος πάντων, όσο για μας ας πούμε... Δεν μπορείς όταν χρειάζεσαι πια τους βαθμούς να παίξεις σοβαρά, γιατί δεν θα σου βγει το παιχνίδι όπως δεν τους βγήκε την Κυριακή. Χάσαμε με το τσουβάλι ευκαιρίες. Όταν αδιαφορείς ένα χρόνο, δεν μπορεί όταν ξυπνήσεις να πεις «Α, τώρα θα πάρω τη δεύτερη θέση», δεν γίνεται. Δεν θα σου βγει. Και όπως δεν σου βγήκε. Αυτό, ας το προσέξουμε για του χρόνου. Και ας μείνει ο προπονητής.
10: Θα πάρετε του χρόνου τη δεύτερη θέση. Να το προσέξετε όντως.
9: Κοίταξε να δεις, ας το προσέξουμε. Εσύ να μην μιλάς, κύριε Γκόντζο, γιατί κοντεύεις.
10: Εγώ είμαι περάνω. Εγώ είμαι περάνω τέτοιο να ζητήσω, ρε φίλε.
9: Πανελλαδικές εξετάσεις σαν μη πρωταθλητές.
10: Έχεις
9: 16 χρόνια, είσαι στο Λύκειο των μη πρωταθλητών.
10: Στο Λύκειο είμαι, μην ρωτάσεις, στο κολέγιο είμαι.
9: Α, στο κολέγιο. Ωραία, λοιπόν.
10: Στο BCL, πώς το λένε αυτό.
9: Έλα, έλα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να μην καθυστερώ άλλο, άντε, γιατί τελειώνει η ώρα. Άντε, και τα λέμε αύριο, μετά αύριο. Άντε, γεια.
8: Περνώντας σε διαμεστικό περιβάλλον, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις ένα μοναδικό μέρος, θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Ridges Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα και πάμε στο Λεωνίδα, στο Καματέρο. Λεωνίδα.
0: Τι κάνετε, παιδιά.
10: Καλώς το να.
0: Εδώ ζούμε την ελληνική πραγματικότητα, την ακούμε, την βλέπουμε.
10: Τι να κάνουμε.
0: Τι θα γίνει με αυτή τη δυσκολία.
10: Έλα.
0: Είμαστε...
10: Μη κουνιέσαι βέβαια, δεν ακούγεσαι.
8: Τι να με κουνιέσαι.
0: Είμαστε και είμαστε τα κάγκελα έχοντας δουλειά που δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώσει από τη μία μέρα στην άλλη. Και όσο και αν κάποιοι λένε ότι εσύ είσαι γονιός υπάρχει δουλειά και δεν πρόκειται να φιούσιμη τίποτα, νομίζω ότι δεν είναι στα πράγματα, γιατί έχει γίνει σαθρή η κοινωνία μας, έχουν αλλοιωθεί αξίες, έχουν αλλοιωθεί...
10: Αυτό που λες, φίλε, δεν ξέρεις, σου ξημερώνει.
0: Δεν υπάρχει πλέον σωτηρία για αυτή την κατάσταση που ζούμε, δυστυχώς. Κρίμα γιατί ήταν νέες κοπέλες και είναι από κρίμα και τους φιλμίες που
10: αυτά. Λεωνίδα, δεν ακούγεσαι, ρε.
0: Πώς θα την διαχειριστώσει την
10: κατάσταση. Δεν ακούγεσαι, είναι κακή γραμμή. Καθόλου δεν ακούγεσαι. Πάμε στον Κωνσταντίνο στα Βόρεια Προάστια.
11: Καλησπέρα. Έχετε αυτοκίνητο σήμερα?
10: Όχι. Μιλάς κανονικά.
11: Έχουμε 2-3 λεπτά.
10: Έχουμε, ναι.
11: Ωραία, να μπρω στα γρήγορα. Πιστεύω ότι ο Μεντιλίβαρ πρέπει να διευκολύνει τον κύριο Μαρινάκη. Δηλαδή,
10: να
11: φύγει μόνος του.
10: Μάλιστα.
11: Δεν μπορεί άλλο να προσφέρει τίποτα στον Ολυμπιακό. Έχει χάσει 2 πρωταθλήματα από τότε που ήρθε. Γιατί
8: δεν έχει
11: από
8: χάσει, ό,τι κέρδισε.
11: 2 πρωταθλήματα.
8: Δεν ήταν μπροστά όταν ανέλαβε την πρώτη.
11: 2 και ένα κύπελο φέτος, 3. Λέμε τι πήρε.
8: Κωνσταντίνε, ναι. Όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό με τη Λίβα.
10: Δεν ήταν
8: μπροστά στη βαθμολογία.
11: Ναι, όταν έπεσε με τον ΠΑΟΚ τελευταίες αγωνιστικές, έβαλε άλλη ενδεκάδα και έχασε και άνετα πάλι το παιχνίδι. Άρα έχει ευθύνε γιατί μπορούσε να πάει παραπάνω.
8: Για να πάρει το πρωτάθλημα τότε έπρεπε να πάρει όλα τα ντέρμπι.
11: Να τα πάρει.
8: Εντάξει.
11: Όταν τα πήρε πέρσι, λέγαμε α Θεός. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να προσφέρει. Δεν έχει το DNA του πρωταθλήματος. Προσεχτέ τι λέω. Που έχει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό και δεν κάνει back-to-back πρωτάθλημα. Δεν το έχει το DNA. Ούτε θα το αποκτήσει στα 65 του. Πήρε ένα, ξεφούσκωσε. Όπως κάνει η ΑΚ. Παίρνει ένα στα 3 χρόνια, στα 4, στα 5. Ο Πανδακός έχει ξεφύγει πολύ και έχει πάει στα 10.
10: Έχω ξεφύγει επίπεδο.
11: Ο Πάουξ, ναι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχει το DNA. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Γιατί εγώ βλέπω ή ότι ο κ. Μαρινάκης θα το κρατήσει για να προκριθεί είτε στο πρωταθλητριόν είτε στη League Face του Europa League ή που κατελέξει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί. Δεν μπορεί άλλο. Εδώ το Τούρκο, είδατε που τον εξαφάνισε μετά τον γκολ που ακυρώθηκε, για τον τρόπο που πανηγύριζε και τι έλεγε κάποια λόγια ο Τούρκος στον πανηγυρισμό του, δεν τον έβαλε τα επόμενα 2 παιχνίδια ούτε ένα λεπτό, γιατί έβλεπε το βίντεο και είδε με τον τρόπο που πανηγύρισε, τότε και στο γήπεδο, τότε και στο βίντεο, και τον εξαφάνισε μετά. Έναν άνθρωπο που σοφαρίζει, που πήγαινε εκεί την ώρα πεζόντουσαν όλα με το 1-1 αυτό που ακυρώθηκε, έπρεπε να τον στηρίξει, δεν τον στήριξε, δείχνει εμπάθεια, ενώ πολύ αγάπησε άλλους παίχτες, πολύ υπέρμετρη αγάπη. Λοιπόν, τον τιμώρησε, δεν τον έβαλε ένα λεπτό που έπρεπε να μπει, αφού έβαλε στον κόλ, έστω και να ακυρώθηκε, στα λίγα λεπτά που σε έβαλα, εγώ θα σε χρησιμοποιήσω και στα επόμενα 2 παιχνίδια, 1/4, 20 λεπτά, 25 λεπτά, δεν το έκανε. Εμπάθεια έδειξε σε πολλές περιπτώσεις. Στον Νόρτα που ήταν τρομερός μπαλαδόρος, έβαζε κόλ, ήταν πελάτης, την άκρη την είχε πελάτησα. σε ένα τεχνίτη παίχτη δημιουργικό, τον εξαφάνισε. Τον εξαφάνισε. Το Γιάρες μου, το φίλο μας, έχει βάλει στο επίπεδο του Γαλλικού Πρωταθλήματος ένα στο κύπελο και τέσσερα στο πουτάρμα. Άμα ξεφύγει κανένα, πέντε γκολ έχει βάλει. Δεν θα μπορούσε εδώ να κερδίσει τη Λάρισα. Βλέπετε ότι μετά τον Ολυμπιακό, με το Βενετικίδη έπαιζε η Λάρισα, περπατοφύλλα. Με το Βενετικίδη και κράτησε το 0. Και μετά από τα παιχνίδια αυτά έτρωγε 3 από τον έναν, 2 από τον άλλον, 3. Και εμείς δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε ούτε ένα γκολ. Το ίδιο έχει κάνει και με την Καλυθέα. Εγώ σας το λέω εδώ και χρόνια. Το ίδιο και με την Καλυθέα. Ισοπαλίες με την Καλυθέα. Ισοπαλίες με τον Λιβαδιά. Η Λιβαδιά κατέρευσε. Ο μόνος που δεν της έβαλε γκολ είναι ο Ολυμπιακός.
8: Κωνσταντίνε, μιλάς για έναν άνθρωπο που έχει 2 χρόνια στην ομάδα. Σ' αφήνω να μιλήσει. Και έχει πάρει το Conference, το περσινό Double και το Super Cup.
11: Τα είπαμε αυτά. Ναι. Έχει χάσει όμως 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελλο φέτος.
8: Μάλιστα, ωραία.
11: Έτσι, να λέμε και τι.
8: Έχασε και το Champions League το φετινό.
11: Ναι,
10: συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Αν έπαιρνε και αυτά τα δύο που λέγεις, θα είχε πάρει σε 3 χρόνια 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα και ένα Conference.
11: Μα γιατί μπορούσε να τα πάρει. Δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα ή να προχωρήσει.
10: Δεν είπα μπορούσε. Όλα μπορούσε.
11: Δεν μπορούσε. Μπορούσε. Με τις δεκάδες που κάνει. Είδατε τι δεκάδες κάνει. Με παίχτες που δεν σκοράρουνε. Ας πάρει και τον Ισπανόν λοιπόν το Γκαρσία και να πάει στο καλό. Δεν μπορεί άλλο. Ο Δήμος Ζαχίδης, το οποίο είναι χαρισματικό παιδί, είναι baby face, ένα τρομερό παιδί, για μένα έχει μένει στην ίδια τάξη φέτος. Έμεινε στην ίδια τάξη. Μην πούμε μεταξετευθέως, στην ίδια τάξη. Έγινε. Δεν ανέβηκε το παιδί καθόλου.
8: Έγινε. Να είστε καλά, λοιπόν. Βγήκε δελτίο, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε. Καλέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
10: Από το Διονύση Βρεβελέ.
8: Και τον Κώστα Γκότζο να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 5. Καλή συνέχεια.
12: Η ώρα είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε η 17χρονη, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, όπου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της φίλης της και τον σοβαρότατο τραυματισμό της ίδιας. Εν τω μεταξύ συγκλονίζουν τα λόγια στο σημείωμα του ενός από τα δύο 17χρονα κορίτσια. Στο γράμμα γίνεται αναφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις, για τις οποίες πίστευε ότι δεν θα καταφέρει να περάσει. Δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, φέρεται να γράφει στο σημείωμα το οποίο απευθύνεται στους γονείς της. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά και ακροτηριάστηκε στον Άγιο Δομήνικο. Με νέα της ανακοίνωση, η Ατσούν Μίντια ενημερώνει ότι ο 22χρονος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. 10 ακόμη ληστείες τραπεζών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της ομάδας που λίστεψε την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με το ελληνικό FBI, οι συλληφθέντες είχαν χτυπήσει κατά το παρελθόν σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Έτολο Ακαρνανία. Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος, ο οποίος οργάνωνε και συντόνιζε τα χτυπήματα, ενώ ως υπαρχηγός εμφανίζεται η 26χρονη. Πάνω τους έφεραν βαρύ οπλισμό, όπως Καλάσνικοφ και χειροβομβίδες, και εκτιμάται ότι ήταν αποφασισμένοι να κάνουν χρήση. Στη σύλληψη 45χρονου Φυγόπινου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης, προχώρησαν οι αρχές στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο 45χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, καθώς είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθεξης για τον βιασμό της ανήλικης τον Μάιο του 2023 στην Ομόνια. Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Τα νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Κογκρέσο από τον οικονομικό διευθυντή του Πενταγώνου, Τζουλς Χέρτς. Στα αθλητικά, δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ισπανία για το 5ο παιχνίδι με τη Βαλένθια ο Κώστας Λούκας. Ο Έλληνας γκάρντ έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, κάνοντας αγώνα δρόμου για να προλάβει το Final Four σε περίπτωση που προκριθεί ο Παναθηναϊκός.
15: Ο καιρός.
16: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Καλησπέρα Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9, καλώς ήρθατε και απόψε, μείνετε εδώ μαζί μας και για το επόμενο 2ωρο. Απόψε πιστεύουμε θα κατατεθεί μια πρόταση από την εκπομπή, η οποία

0: θα αφαιρέσει τα επιχειρήματα από όσους κολυσιεργούν επί χρόνια για να οριοθετήσουν την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε έναν καλεσμένο, τον γνωρίζετε, δεν τον αποκαλύψω τώρα, με μία απολύτως τεκμηριωμένη νομική πρόταση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα κατοχυρώσει τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου και θα είναι και απρόσβλητη από τυχόν κινήσεις της Τουρκίας ή όποιου άλλου. Θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε και άλλα θέματα εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως για ένα θέμα που αφορά στην Κύπρο, είναι το Σαββατοκύριακο εκεί. Με φόντο την κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Κώστας Μαυρίδης, ευρωβουλευτής του ΔΥΚΟ. Καλησπέρα, κύριε ευρωβουλευτά.
1: Καλησπέρα σας από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
0: Ωραία, θα μας
1: μεταφέρει. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου όταν μιλάμε.
0: Και δική μου που και δική μας εννοείται. Λοιπόν, να μας μεταφέρετε κλίμα από εκεί. Θέλω όμως σε συνέχεια μια συζήτηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο για μια πρόταση που καταθέσατε κι εσείς για τη θεσμική θωράκιση της άμυνας Ελλάδας Κύπρου.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζω ότι αν είχαμε αυτή την κουβέντα πριν μερικά χρόνια, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι η ώρα, θα υπάρχουν τουρκικές αντιδράσεις. Αναφέρομαι φυσικά σε αυτό που καθιερώθηκε να ονομάζεται ως δόγμα, ενιαίο αμυντικό δόγμα Κύπρου-Ελλάδας. Καθώς είμαστε σήμερα πλέον και με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρώ ότι ορίμασε η ώρα εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά τώρα θεωρώ πλέον ότι είναι η πλέον κατάλληλη ώρα να προχωρήσουμε Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον και να θέσουμε αυτό το αμυντικό πλαίσιο μέσα σε ένα θεσμικό περιβάλλον, ένα θεσμικό πλαίσιο κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θέλετε της Ευρωάμυνας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην πράξη? Καθώς μιλάμε σήμερα, κάποιος μπορεί και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να διερωτάται, υπάρχει το δόγμα στην πράξη? Πώς θα ενεργήσει η Κύπρος ή η Ελλάδα σε περίπτωση σύραξης με την Τουρκία? Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η απειλή είναι υπαρκτή και είναι ο τουρκικός επεκτατισμός. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι για να αποστασιοποιηθούμε από τα πρόσωπα και να αποστασιοποιηθούμε από κομματικές ιδεολογίες, θα πρέπει να προχωρήσουμε και να θέσουμε την άμυνα Κύπρου-Ελλάδας σε ένα πανεθνικό επίπεδο, αλλά κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαι βέβαιος ότι ένα τέτοιο βήμα θα έχει πλέον τις αντιδράσεις μας ως Κύπρος και Ελλάδα και Ελλάδα και Κύπρος μέσα από ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο χωρίς να εξαρτάται από το ποιος είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα και ποιος είναι πρόεδρος στην Κύπρο.
0: Ναι, έτσι δεν θα εναπόκειται στις διαθέσεις, στις τοποθετήσεις και την συγκυρία. Θα είναι θεσμικά κατοχυρωμένο, οπότε θα λειτουργεί ούτως ή άλλως, αν υποχρεωμένος όποιος και αν είναι είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
1: Και θα προσθέσω σε αυτό πολύ σωστά ότι καθώς μιλάμε τώρα, αυτό το ενιαίο αμυντικό δόγμα μπορεί κάποιος να αμφισβητεί αν θα λειτουργήσει στην πράξη ή πώς θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει περιστασιακά. Εάν λοιπόν πρώτιστος στόχος μιας άμυνας είναι η αποτροπή, για να έχεις αποτρεπτική ισχύ πρέπει να έχεις αξιόπιστη άμυνα, αξιόπιστη αντίδραση. Νομίζω τώρα η αναξιοπιστία πλήττει τον ίδιο τον θεσμό στο βαθμό που υπάρχει. Άρα λοιπόν, θέτοντας αυτό ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα εξαρτάται πλέον ούτε σε πρόσωπα ούτε σε περιστάσεις. Θα δημιουργήσουμε μια εμβάθυση της ευρωάμυνας η οποία θα αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στην Τουρκία, αλλά εμείς κινούμαστε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου. Αυτό θεωρώ ότι έχει και ένα πλεονέκτημα το τελευταίο, θα έλεγα, 1-2 χρόνια, το οποίο μπορεί να μας ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο την ευρωμεσογειακή μας άμυνα από το γεγονός ότι θα μπορεί να συμμετάσχουν και άλλα πρόθυμα κράτη-μέλη με φυσικά τη Γαλλία. Άρα, όπως είδαμε και πρόσφατα στην κρίση στον πόλεμο στο Ιράν,

0: η παρουσία, η αποστολή ελλαδικών, ελληνικών πλοίων και αεροπλάνων στην Κύπρο λειτουργήσε ως καταλύτης για να έρθουν και άλλα ευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε, και αυτό με οδηγεί σε ένα επίσης πολύ ισχυρό επιχείρημα που έχω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για ευρωάμυνα. Το πού θα καταλήξει αυτή η ευρωάμυνα κανένας δεν το ξέρει. Είναι ανοιχτού τέλους. Θα είμαστε και 27, θα είναι ένας μικρότερος αριθμός που θα συμμετέχει σε μια ευρωάμυνα. Πώς θα επιληθούν τα προβλήματα με τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και θα συμμετέχουν και σε μια ευρωάμυνα. Γνωρίζω εγώ προσωπικά, πίσω από κλειστές πόρτες, ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην ευρωάμυνα. Άρα λοιπόν, εμείς προχωράμε με περιφερειακή ευρωάμυνα, πάντα κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να περιμένουμε, εάν και κάποτε φτάσουμε σε ένα γενικότερο επίπεδο ευρωάμυνας με όλα τα κράτη-μέλη.
1: Οι περιφερειακές συνεργασίες είναι το κλειδί. Πλέον το βλέπουμε αυτό να εκδηλώνεται παντού. Τα μεγάλα σχήματα είναι δυσκίνητα και μέχρι να αποφασίσουν μπορεί να έχουν παρέλθει και οι συγκυρίες. Οι περιφερειακές σχέσεις, οι πρακτικές σχέσεις με τους εγγύς είναι αυτό το οποίο βλέπουμε να προτάσουν πάρα πολύ. Και το βλέπουμε, αν θέλετε, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη σχέση με το Ισραήλ, με τη σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Και έχετε πει μια λέξη που μου δίνεται αφορμή να τη σχολιάσω πριν το ξεχάσω. Περιφερειακή άμυνα. Ναι. Ο αρμόδιος επίτροπος άμυνας και διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημόσια αποδεχτεί την προσέγγιση που μόλις σας έχω περιγράψει, ότι δηλαδή εφόσον κράτη-μέλη και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικές τους απειλές και δικές τους προτεραιότητες, αυτό δεν πρέπει να τα εμποδίζει να προχωρήσουν, να επισπεύσουν τη διαδικασία της ευρωάμυνας σε περιφερειακό επίπεδο, πάντα κάτω από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω πει και το εξής χαρακτηριστικό. Το αν θα έχεις πέντε αεροπλάνα μαχητικά και δύο φρεγάτες, τα οποία να έχουν την ελληνική και κυπριακή σημαία, είναι ένα πράγμα, αλλά αν είναι κάτω από την ευρωπαϊκή σημαία, τότε καθένας μας αντιλαμβάνεται, ή την ευρωάμυνα, καθένας μας αντιλαμβάνεται την πρόσθετη αξία και την αποτρεπτική ισχύ που αποκτούμε ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά ως έθνος.
1: Κομμένο και κεραμένο στα μέτρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστας Μαυρίδης από Βρυξέλλες, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην συνέχεια της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε έναν γνωστό σας καλεσμένο, κορυφαίο στον τομέα του, που θα δώσει μια διάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, θα αφαιρέσει επιχειρήματα από αυτούς που κολυσιεργούν και δεν προωθούν τόσο καιρό την οριοθέτηση της ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Τεχνάρα μου!
2: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα πάμε μετά στον καλεσμένο που σας προανήγγειλα για την πρόταση αυτή. Εκτιμούμε ότι είναι τέτοια η οποία δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, επικαλούμενος διάφορα προσχήματα για το γιατί θα πρέπει να καθυστερήσουμε και άλλο την οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου. Επιβάλλεται να το κάνουμε τώρα, γιατί μπορεί να βρεθούμε ενώπιον νέων τετελεσμένων. Θα τα πούμε. Εν τω μεταξύ, έχουμε εξελίξεις παντού σε όλα τα πεδία, και στο Μεσανατολικό, θα πάμε και εκεί, και στο Ουκρανικό. Στην Ουκρανία, στο μέτωπο εννοώ, τα πράγματα οδηγούν σε μια, έχουν οδηγήσει σε μια αμοιβαία φθορά και των δύο. Και οι δύο έχουν βαριά αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού, οικονομίας και πολιτικού κεφαλαίου, και για τους δύο ισχύει αυτό. Και στην Ρωσία μέσα τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Πούτιν πολιτικά, όπως και στην Ουκρανία τα πράγματα δεν είναι καλά γενικώς. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος και απόψε μαζί μας, στρατηγικός αναλυτής, Κέντρο Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Λοιπόν, στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχουμε αλλαγές. Φαίνεται το γεγονός, ας πούμε, ότι και οι δύο για διαφορετικούς λόγους ζήτησαν εκεχηρία. Οι Ρώσοι ζήτησαν εκεχηρία για να κάνουν την παρέλαση που

0: είναι ότι φοβόταν να του χτυπήσουν οι Ουκρανοί εκεί. Οι Ουκρανοί εχθές μέσω των του Υπουργείου Εξωτερικών ζήτησαν να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις στα αεροδρόμια των χωρών. Δηλαδή βλέπουμε ψήγματα στοχευμένων εκεχηρίων.
1: Υπάρχει μια εξέλιξη η οποία θα ξαφνιάσει αρκετούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι η Ουκρανία δεν θα άντεχε ή βρισκόταν σε μια θέση πάρα πολύ δύσκολη. Όχι ότι δεν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά
0: δεν είναι μόνη.
1: Έχει αντεπιτεθεί, έχει επιφέρει σοβαρή φθορά στο ρωσικό στρατό, στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις, και το κυριότερο, επειδή βρισκόμαστε σε ένα ενώπιον ενός πολέμου ο οποίος διαρκεί 4 χρόνια και διαρκώς εξελίσσονται τα δόγματα αλλά και οι τακτικές μάχης και η τεχνολογία, η στρατιωτική τεχνολογία, στην οποία οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει όχι απλά μια
0: προσαρμοστικότητα και καινοτομία.
1: Μια προσαρμοστικότητα και καινοτομία. Υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές σκέψης αναφορικά με τη χρήση των μη επανδρομένων ως στρατηγικό εργαλείο. Δηλαδή, η μία αφορά τη χρήση των μη επανδρομένων προσπαθώντας να αποκομίσει τακτικά ωφέλη στο πεδίο της μάχης. Αυτό έχει να κάνει με τους Ρώσους, με την ποσότητα που χρησιμοποιούν, με την εξέλιξη των μη επανδρομένων, όπως είναι η εξέλιξη των Σαχέντ, η ρωσική εκδοχή δηλαδή των Σαχέντ, σε πολύ μεγάλους αριθμούς.
0: Η ρωσική εκδοχή των Ιρανικών μη επανδρομένων, έτσι.
1: Ναι, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί ένα λεγόμενο no man's land ή και ένα kill zone σε τακτικό επίπεδο, σε ευρύ μέτωπο. Δηλαδή να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να καταρρεύσει η ουκρανική άμυνα και να επί της ουσίας να στερέψει από ανθρώπινο δυναμικό, οι ουκρανικές οχυρώσεις. Η περίφημη ουκρανική γραμμή άμυνας στο νότο, έτσι. Αυτή είναι η μία εκδοχή, η ρωσική εκδοχή της χρήσης των μη επανδρομένων. Οι Ουκρανοί όμως έχουν αντιμετωπίσει αυτή την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αφενός όλο ένα και περισσότερο με μη επανδρομένα και με χρήση μη επανδρομένων αλλά και με ρομποτικά συστήματα, συγγνώμη, τα οποία έχουν υποκαταστήσει στατικές άμυνες με συνδυασμένη χρήση των ρομποτικών συστημάτων που κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά σε επιτιθέμενους, αλλά παράλληλα με την χρήση των drones. Τα drones αυτά έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια, παράγονται σε ικανοποιητικό αριθμό, αλλά έχουν από την ουκρανική βιομηχανία, η οποία αναπτύσσεται διαρκώς και αποτελεί την τεχνολογία αιχμής αυτή τη στιγμή της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας και παγκοσμίως, αλλά το κυριότερο είναι το δόγμα των Ουκρανών που χρησιμοποιούν τα μη επανδρομένα για να επιφέρουν ένα στρατηγικό αντίκτυπο στη Μόσχα, προκαλώντας όχι μόνο φθορά, αλλά επί της ουσίας απειλώντας βασικούς πυλώνες, όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά βασικούς πυλώνες και της ρωσικής οικονομίας και της ρωσικής ενεργειακής πολιτικής και ακόμα και της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή η απειλή χρήσης drones εναντίον του Κρεμλίνου, η απειλή μη επανδρομένων ή ακόμα και μικρών βαλιστικών εναντίον του Κρεμλίνου, αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ρώσοι προσπαθούσαν από την αρχή του πολέμου να αποφύγουν, απειλούσαν με μαζική χρήση βαλιστικών όπλων ακόμα και με τακτικών πυρηνικών, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι απειλές όχι μόνο δεν έχουν πιάσει τόπο, αλλά έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφυξίας στη ρωσική πλευρά, που σημαίνει ασφυξίας ως προς τον έλεγχο κλιμάκωσης. Δηλαδή η ρωσική πλευρά έχει αρχίσει να χάνει τον έλεγχο κλιμάκωσης στη λεγόμενη
0: τον ελέγχει, σκάλα. Τον ελέγχει η Ουκρανία πλέον, ε.
1: Ναι, δεν τον ελέγχει ακριβώς, αλλά σίγουρα η Ουκρανία έχει και αυτή πρωτοβουλία κινήσεων. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας, υπάρχουν παράθυρα ευκαιρίας αναφορικά με την πρωτοβουλία και του ελέγχου του τέμπο των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια χώρα η οποία δεν αντέχει σε βάθος να χρησιμοποιεί, σε ένα πόλεμο φθοράς, η Ρωσία έχει πολύ περισσότερους πόρους, πολλές περισσότερες δυνάμεις. Η κινητοποίησή της μέχρι στιγμής την οδηγούσε στο να αντέχει αυτό το πόλεμο και να επιβάλλει τελεσμένα. Εδώ όμως υπάρχει μια σχετική αντιστροφή. Δηλαδή πλέον ο πόλεμος αρχίζει και έχει κόστος για τους Ρώσους, γιατί θα πρέπει να αναγκαστούν να αφενός να στρατολογήσουν και από τις μεγάλες πόλεις.
0: Και να πάει και σε κάτω των 25 που θα έχει πολιτικό κόστος.
1: Ακριβώς.
0: Και από τις πόλεις θα έχει κόστος.
1: Εδώ υπάρχει και ένα, γι' αυτό μίλησα για στρατηγικό αντίκτυπο. Το πολιτικό κόστος εκεί που δεν υπήρχε, και αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα κέρδη του Πούτιν, σχετικά, γιατί μιλάμε τώρα για μια τετράχρονη πολεμική περιπέτεια, η οποία δεν έχει προηγούμενο στον 21ο αιώνα. Ναι. Δεν μιλάμε για τον 20ο, μιλάμε για τον 21ο. Η ρωσική κοινωνία στο σύνολό της ήταν αλόβητη.
0: Πάντως τους έχουν βγάλει εκτός και βασικούς πυλώνες των εσόδων.
1: Τους έχουν βγάλει εκτός πλάνου.
0: Η καταστροφή ενεργειακών υποδομών και η απώλεια εσόδων και η μείωση της δυνατότητας παραγωγής, διήλυσης κλπ. Τους έχει επιφέρει πλήγμα στα έσοδα και στην οικονομία της Ρωσίας. Αυτό που λες ο στρατηγικός αντίκτυπος αφορά και στο εσωτερικό και στο πλήγμα της οικονομίας. Αναφέρουν εκθέσεις ότι έχει πληγεί η μεσαία οικονομία στη Ρωσία, που είναι και η βάση του Πούτιν, έτσι.
1: Ναι, εδώ υπάρχει όμως, Λάμπρο, ένα επικίνδυνο ενδεχόμενο, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε.
0: Ξέρω, θα πεις, να έχεις δίκιο.
1: Υπήρχαν φωνές εξ αρχής εναντίον του Πούτιν στο γεγονός το εξής, ότι δεν κινητοποιήθηκε η ρωσική οικονομία και η πολιτική ηγεσία, δεν κινητοποίησε τις ένοπλες δυνάμεις με τέτοιο τρόπο ώστε να επιφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας. Τήρησε με λίγα λόγια η Ρωσία το ΠΑΚΤ, τη συμφωνία μεταξύ Ρώσων Αμερικανών περίοδο του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή και οι Αμερικανοί τήρησαν τη συμφωνία και οι Ρώσοι τήρησαν τη συμφωνία. Δηλαδή υπήρχε η κλασική συμφωνία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, όπου δεν θα χρησιμοποιούνταν τακτικά πυρηνικά όπλα, δεν θα χρησιμοποιούνταν επουδενή, δηλαδή ότι η σκάλα της κλιμάκωσης έφτανε μέχρι το σημείο όπου δεν θα απειλείτο ένα πυρηνικό πλήγμα, δεν θα μπαίναμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εδώ όμως υπάρχουν φωνές στη Μόσχα από τις ένοπλες δυνάμεις. Και όχι, δεν μιλάω για τον Γκεράσιμοφ, αλλά μιλάω για πολιτικούς
0: πολιτικό ρεύμα.
1: Αντιπάλους του Πούτιν, αλλά σίγουρα ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι ο Πούτιν έχει επιδείξει μια σχετική αδυναμία αναφορικά με την Ουκρανία.
0: Εδώ να πούμε ότι υπάρχει, λόγω ακριβώς των επιπτώσεων του πολέμου, και αυτό είναι το άλλο στρατηγικό πλήγμα, έχεις δίκιο, ότι υπάρχει ένα ανερχόμενο ρεύμα πολιτικό, νεορωσικό, νεοεθνικιστικό, νεοαυτοκρατορικό, νεοθρησκευόμενο, που πιέζει τον Πούτιν από τα δεξιά και του λέει τέλειωνε με αυτήν την ιστορία, το οποίο δεν έχει σοβιετική αναφορά. Εν αντίθεση με τον Πούτιν που είναι.
1: Ο Πούτιν είναι ένας μετασοβιετικός.
0: Ακριβώς. Αυτοί δεν έχουν καμία αναφορά.
1: Και επειδή ο Πούτιν εδώ θέλει πολύ μεγάλη σημασία να επικεντρωθούμε στη στρατηγική κουλτούρα. Γιατί ο Πούτιν, επειδή είναι μετασοβιετικός, ξέρει πάρα πολύ καλά τον κώδικα επικοινωνίας των δύο υπερδυνάμεων μεταξύ, γιατί έχει γαλουχηθεί σε αυτό.

0: Ξέρει τα όρια.
1: Ξέρει τα όρια. Ξέρει τα όρια, τους περιορισμούς δηλαδή που υπάρχουν.
0: Για τις κόκκινες γραμμές.
1: Για τις κόκκινες γραμμές. Αυτός ο πυρήνας που αναφέρεις, αυτής της νεοπαγούς νεοεθνικιστικής ρωσικής φράξιας, η οποία δεν έχει σοβιετικά χαρακτηριστικά.
0: Καθόλου. Έχει νεοτσαρικά, νεοαυτοκρατορικά έχει.
1: Ναι, έχει νεοαυτοκρατορικά και θεωρεί ότι η Σοβιετική Ένωση έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στην Ρωσία, γιατί την απομόνωσε από σφαίρες επιρροής που είχε παραδοσιακά την περίοδο των τσάρων. Οι σφαίρες επιρροής, δεν μιλάω για γεωγραφικές σφαίρες επιρροής. Αυτή η πλευρά, αυτή η φράξη που έχει πολύ έντονα το αποτύπωμα και στο διπλωματικό κλάδο, στο νέο διπλωματικό κλάδο της Ρωσίας, θεωρεί, είναι μια νεοτσαρική πλευρά, τυχή, η οποία θεωρεί ότι η Σοβιετική Ένωση απομόνωσε τη Ρωσία από μια παραδοσιακή διπλωματική πτυχή της αναφορικά με τους Ευρωπαίους και με τους, Αγγλοσάξονες. Δηλαδή, οι Αγγλοσάξονες, αυτό για να το καταλάβουμε, πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω, στην αντιπαράθεση Μεγάλης Βρετανίας και Ρωσίας και από πού ξεκίνησε. Εκτός από το γεωπολιτικό πλαίσιο, ξεκίνησε μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης μάλλον και Ρωσίας.
0: Από την εκτέλεση των Ρωμανόφ.
1: Από την εκτέλεση των Ρωμανόφ, ναι.
0: Λόγω συγγένειας βασιλικής.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, και ο μετασοβιετισμός, αυτό που κάνει είναι να εντείνει διαρκώς αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Αγγλοσαξώνων και Ρώσων.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι...
0: Ναι, γιατί ο Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει την Σοβιετική Ένωση. Οι άλλοι θέλουν να αποκαταστήσουν την κλασική Ρωσία.
1: Την κλασική Σοβιετική επιρροή στον εγγύς περίγυρο της Ρωσίας.
0: Ενώ οι άλλοι θέλουν να αποκαταστήσουν την κλασική Ρωσία.
1: Θέλουν να αποκαταστήσουν την επιρροή της Ρωσίας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Η επιρροή αυτή μπορεί να είναι δεν έχει και πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ρωσία ανέκαθεν υπό τους τσάρους θεωρείται ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Εδώ υπάρχει το εξής. Η Σοβιετική Ένωση αποκόπηκε από τις παραδοσιακές ρωσικές πολιτισμικές καταβολές και σχέσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό βέβαια ήταν και ενεργούμενο αρχικά της Γερμανίας. Ήταν σχέδιο του Κάιζερ να αποσταθεροποιηθεί ο τσαρισμός. Για να βγει η Ρωσία εκτός πλαισίου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί ξεκίνησε. Βλέπεις ότι η ιστορία πώς
0: εργαζεται
1: και πώς επηρεάζει και τα σύγχρονα τεκτενόμενα.
0: Πάντως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, με τους Ουκρανούς να δείχνουν απρόσμενη ανθεκτικότητα και δυνατότητα επανάκαμψης και αντοχής, γιατί έχουν δείξει έτσι. Και το γεγονός, όπως είπες, ότι έχουν ανακτήσει μέρος πρωτοβουλίας και ως ένα βαθμό καθορίζουν αυτή την εξέλιξη, έχοντας αποκτήσει πλέον δυνατότητα πληγμάτων βαθιά στην Ρωσία. Αυτό άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού. Αν ο άλλος αποκτήσει.
1: Έχει αλλάξει και όχι μόνο αυτό, αλλά η Ουκρανία. Με το μετασοβιετισμό που έχει επιδείξει ο Πούτιν, έχει δημιουργήσει έναν αντιρωσισμό στην Ουκρανία πρωτοφανή. Υπήρχε, γιατί αυτό είναι έργο της Σοβιετικής Ένωσης και του Στάλιν κυρίως, υπήρχε αυτός ο αντιρωσισμός, αλλά αντισοβιετισμός μάλλον, αλλά και αντιρωσισμός, γιατί ταυτίστηκε η Σοβιετική Ένωση με τη Ρωσία. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτός ο μετασοβιετισμός, αυτό που κάνει είναι διαρκώς να εντείνει αυτή την αντίθεση. Δεν πρόκειται ποτέ να ησυχάσει η Ρωσία από τους Ουκρανούς, οι οποίοι πλέον θέλουν να είναι, επιθυμούν να είναι ανεξάρτητο κράτος.
0: Θέλουν εκδίκηση πλέον.
1: Δεν είναι μόνο ότι θέλουν εκδίκηση, μονίμως θα επιζητούν και επαναφορά χαμένων εδαφών. Mm. Αυτό είναι ένα αγκάθι στη Ρωσία. Θα είναι ένα μόνιμο αγκάθι στη Ρωσία, το οποίο μπορεί να γίνει. Αυτό είναι ένα αγκάθι στη Ρωσία. Θα είναι ένα μόνιμο αγκάθι στη Ρωσία, το οποίο μπορεί να γίνει και εκμεταλλεύσιμο και από τρίτους.
0: Σωστό.
1: Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο.

0: ως το μόνιμο, τη μόνιμη αποθήκη, το μόνιμο τεπόζιτο για να...
1: Ακριβώς. Yeah. Εδώ λοιπόν οδηγούμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει τις ιστορικές καταβολές του στη μόνιμη αντιπαράθεση αλλά και δυνατότητα συνεργασίας Γερμανίας-Ρωσίας. Yeah. Αυτό το δίπολο αντιπαράθεσης συνεργασίας υπήρχε σε όλο τον, σχεδόν σε όλο τον 20ο αιώνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Από σύμμαχοι, αντίπαλοι και ξανά τα ίδια. Έγινε λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια και θα έχει ανατροπές στην πορεία. Έχουμε δύο μεγάλα μέτωπα στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, τα οποία δεν πρόκειται να κλείσουν εύκολα, παρότι φαίνεται ότι πλησιάζουν κάποια στιγμή στον τερματισμό τους. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, έχω πει την εκτίμησή μου, οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν. Δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει νέος γύρος επιθέσεων και εκεί μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και πού θα οδηγήσουν. Η εισήγηση είναι από πλευράς Ισραηλινών στους Αμερικανούς, εφόσον επανεκκινήσουν οι επιθέσεις, να είναι συντριπτικές με στρατηγικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Γενικά η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, γιατί έχουν και πάρα πολλούς δρόντες. Εν τω μεταξύ, η τζιχάντ επεκτείνεται, κρατήστε το, από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική. Στην Αφρική υπάρχει αναδυόμενη ισχύς της Αλ-Κάιντα και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς τα παράλια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning away.

0: Wait. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τα Πάντα Ρι, η διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου, αφιερωμένο στο συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο. Μια πρόκληση προς τον ακροατή να συντονιστεί με τον ήχο και παράλληλα να κατακτήσει έναν κοινό χώρο με πνευματική απήχηση. Τα Πάντα Ρι, στις 19 Μαΐου, εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο σχετίζεται έτσι, με αυτά που συζητάμε άμεσα κιόλας. Έχει εξαιρετική σημασία, κομβική εθνική σημασία για το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, τα λέγαμε νωρίτερα, με την Κύπρο. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις αυτή την εκπομπή για το πώς πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να μεθοδευτεί και ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο που να έχει και θεσμική σφραγίδα, νομική θεσμική σφραγίδα που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Πέραν του ζητήματος της ισχύως που πρέπει να υπάρχει στο πεδίο για όλα τα υπόλοιπα. Θεόδωρος Κατσούφρος, Έλληνας νομικός στο Λουξεμβούργο, γνωστός εξάλλου αγαπητός καλεσμένος στην εκπομπή, διεθνολόγος, συγγραφέας, εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη. Έχουμε να τα πούμε καιρό και είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναβρισκόμαστε.
0: Και δικιά μας χαρά και απολογούμε, δικό μου λάθος, ήσασταν και σε απασχολημένος, το γνωρίζω, αλλά πάμε να ξαναπιάσουμε το νήμα γιατί έχουμε εξελίξεις και πρέπει να έχουμε εξελίξεις. Λοιπόν, ευθέως το ερώτημα. Ναι. Εάν η Ελλάδα πρέπει να κάνει μαζί με την Κύπρο το επόμενο διάστημα κινήσεις για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος?
1: Πρώτα να σας πω κύριε Καλαρίτη μου ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Εδώ και μία εικοσαετία η Κύπρος το 2004 καθιέρωσε...
0: Συγγνώμη, αν μπορείτε, βγάλτε, αν έχετε hands free, βγάλτε το γιατί κάνει διακοπές, να μην χαλάσουμε την συζήτηση. Αν μπορείτε, αφαίρεσαι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Καλύτερα, ναι, καλύτερα. Πολύ καλύτερα, πολύ. Για πέστε,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Εδώ και μία εικοσαετία.
1: Λοιπόν, εδώ και μία εικοσαετία, δηλαδή το 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ανακηρύξει ΑΟΣ 200 μιλίων. Από εκείνη τη στιγμή και μετά θα μπορούσαμε να είχαμε οριοθετήσει, δεν το πράξαμε. Η Ελλάδα τηρεί μία στάση στρουθοκαμιλιστική, θα έλεγα, μου επιτρέπετε η έκφραση, παίζοντας ένα συνεχές κρυφτούλι με την Κύπρο στο θέμα της οριοθέτησης. Είναι γεγονός. Αυτό δεν αφορά δυστυχώς μόνο μία συγκεκριμένη κυβέρνηση ή μία συγκεκριμένη κομματική παράταξη. Είναι διαχρονικό και διακυβερνητικό με την έννοια του η μία κυβέρνηση διαδέχεται την άλλη. Yeah. Ξεκινάμε πάντα από μία διάθεση να συνομιλήσουμε, να διαπραγματευτούμε για να οριοθετήσουμε μεταξύ μας ΑΟΣ και ξαφνικά κάτι πιστεύεται στη γνώση του κοινού δεν περιέρχεται, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι, τους υποψιαζόμαστε όμως, είναι αυτό το φοβικό σύνδρομο που μας διακατέχει. Το θέμα είναι ότι οι ατέρμονες αυτές οι παιχνιδιές της Ελλάδας, γιατί δέχεται και η Παναχωρή, αυτή είναι μια συνεχής επιλογή.

0: μια εικοσαετία στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Και μάλιστα χρησιμοποιούν και ως εργαλείο, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έναν αριθμό διεθνολόγων, το στόμα των οποίων βάζουν κάποιες θέσεις οι οποίες είναι εντελώς απαράδεκτες, ότι δεν είναι ο χρόνος να γίνει η οριοθέτηση, ότι εν πάση περιπτώσει αν το καθιερώναμε αυτό, αν προβαίναμε δηλαδή στην οριοθέτηση από κοινού με την Κύπρο, θα γινόμασταν κατά κάποιον τρόπο ρεζίλοι, επιτρέψτε μου πάλι την έκφραση, διότι οι Τούρκοι θα παραβίαζαν. Το ίδιο κάνουν με τους Κυπρίους. Οι Κύπροι όμως δεν πτωούνται, βλέπετε, διαμαρτύρονται, όλα αυτά καταγράφονται και κάποτε πιστεύω και αισιοδοξώ ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Να περάσουμε όμως, για να μην καθυστερώ, στο κυρίως θέμα. Δείτε, έχουμε, κύριε Καλαρίτη, πιστεύω ακράδαντα, γιατί το έχω μελετήσει μήνες,
1: ναι, για πες
0: μου, αυτό το θέμα. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία και είναι και μάλιστα αυτό το εξάμεινο η Κύπρος που προεδρεύει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι, και μετά από ένα χρόνο θα έχουμε και εμείς το δικό μας εξάμεινο ως ελληνική προεδρία. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό ακόμα και στους ειδικούς, θα έλεγα, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο 273. Γιατί το εντοπίζω αυτό το άρθρο, θα σας εξηγήσω αμέσως, απαντώντας το νομικό προβληματισμό που με απασχολεί, αν θέλετε. Μπορούν δύο παράκτια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα και η Κύπρος, να προσφύγουν από κοινού το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση διεθνούς διαφοράς τους, όχι ενωσιακής, έτσι, με αντικείμενο την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτό φαντάζει λίγο ως κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το οποίο όμως δεν είναι. Να σας πω τι λέει ακριβώς το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο είναι αρμόδιο επί οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των κρατών μελών, συναφούς με το αντικείμενο των συνθήκων, εάν η διαφορά αυτή του υποβληθεί δυνάμει συνυποσχετικού. Βλέπουμε δηλαδή, για να το πω λίγο λιανά, ότι το άρθρο αυτό για να εφαρμοστεί θέτει τρεις προϋποθέσεις, τρεις όρους. Πρώτον, να πρόκειται για διαφορά. Δεύτερον, να πρόκειται για διαφορά μεταξύ δύο κρατών μελών. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι διαφορά μεταξύ ενός κράτους μέλους και ενός τρίτου κράτους, όπως έχει υποθεί πολλές φορές εντελώς εσφαλμένα. Δεύτερον, το αντικείμενο της διαφοράς να είναι συναφές με το αντικείμενο των συνθηκών. Αυτό επιδέχεται πάρα πολύ νερό στην ερμηνεία του, δηλαδή το ίδιο το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι η συνάφεια δεν σημαίνει τάσκηση, έτσι, σημαίνει να έχει έναν δεσμό απροσδιορίστο.
1: Μια προέκταση, να άπτεται κάπως.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι λίγο φαϊνότερο τη στιγμή, αν θέλετε, που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη, εκ των οποίων τα 22 είναι παράκτια, έτσι, τα οποία έχουν ένα συνολικό μήκος ακτογραμμών περί τις 70.000 χιλιόμετρα και μία έκταση ΑΟΣ περίπου 25 εκατομμυρίων χιλιόμετρων, τετραγωνικών χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν την εμβέλεια, το διακύβευμα αυτού του εγχειρήματος που θέλω να σας
1: πω. Να σας ρωτήσω κάτι. Το δίκαιο της θάλασσας, η Άγκλος, αποτελεί και ενωσιακό δίκαιο, σωστά?
0: Βεβαίως, διότι το έχουν τη σύμβαση, την Άγκλος που λέτε πολύ σωστά, την έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θεωρείται μεικτή συμφωνία. Έτσι,
1: άρα
0: έτσι
1: από τη στιγμή που είναι ενωσιακό δίκαιο και ενωσιακό δίκαιο, η συνάφεια στην οποία αναφέρεται υπάρχει.
0: Ακριβώς. Είναι εντελώς δεδομένο ότι αυτός ο όρος, αυτή η προϋπόθεση συντρέχει στην προκειμένη

0: συμβαίνει περίπτωση έτσι, και να πρέπει η διαφορά αυτή να υποβληθεί στο δικαστήριο, το οποίο καθίσταται αρμόδιο να δικάσει τη διαφορά, με συνυποσχετικό. Τι είναι το συνυποσχετικό, κύριε Καλαρίκη? Είναι μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία μιας διεθνούς συμφωνίας με κύρωση, επικύρωση, κύρωση κτλ. Όπου συμφωνούν τα δύο μέρη επί του ποια είναι η διαφορά τους, βάσει ποιου δικαίου επιλύεται, ωραία, και ποιο είναι το αρμόδιο να επιληφθεί δικαστήριο. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολη η λύση, αρκεί να υπάρξει η εκ μέρους της Ελλάδας, διότι η Κύπρος την διαθέτει, πολιτική βούληση. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω, χωρίς να κινδυνολογώ, ξέρετε, είμαι πατριώτης αλλά όχι πατριδοκάπηλος, ούτε επιρρύπτω ευθύνες στην εκάστοτε στην εξουσία κυβέρνηση. Το εθνικό μας συμφέρον το επιτάσσει αυτό, κύριε Καλαρίτη, διότι αν το συνεχίσουμε αυτό το βιολί της εκκρεμότητας της οριοθέτησης, πολύ σύντομα φοβούμε ότι θα βρεθούμε για δεύτερη φορά αντιμέτωποι με την οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου.
1: Το βλέπετε
0: επομένως,
1: αυτό?
0: Ναι, ναι, το βλέπω, διότι η Τουρκία δεν κρατιέται και η Αίγυπτος, είμαι πεπισμένος ότι είναι πεπισμένη ότι υπάρχει κοινό όριο της Σύριας με την Τουρκία. Γι' αυτό άλλωστε σταματήσαμε την οριοθέτησή μας με την Αίγυπτο σε ένα σημείο και μάλιστα αρκετά δυτικότερα αυτού που θα έπρεπε, επειδή οι Αιγύπτιοι έχουν αυτόν τον ενδιασμό ότι πρέπει να οριοθετήσουν ένα κομμάτι στην Ανατολική Μεσόγειο και με τους Τούρκους. Αυτό συνδέεται πάρα πολύ με κάτι που είχαμε αναπτύξει παλιότερα μαζί, ίσως και σε περισσότερες από μία εκπομπές, ότι να αποκαστελοριζοποιήσουμε, συγγνώμη, ναι, την υπόθεση, διότι...
1: Υπάρχουν όλοι, δύο σημεία επαφής των ζωνών με την Κύπρο, είχατε πει, και με την Κρήτη. Δηλαδή Κρήτη, Καστελόριζο, Κύπρος, Κρήτη, Κύπρος.
0: Ακριβώς, θυμάστε πάρα πολύ καλά λοιπόν αυτά που είχαμε πει. Πιστεύω ότι θα απαλλαγούμε από αυτό τον φόβο του βαθμού επίρρειας του Καστελορίζου, που αν δεν είναι πλήρης, και υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι πλήρης, εννοώ, ναι, ανατολικά και δυτικά, έτσι, όχι νοτίως, λοιπόν, τότε μας σώζει πάρα, δηλαδή εντελώς μας το είναι μια σανίδα σωτηρίας αυτή η επαφή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Είναι αντικείμενες οι ακτές τους, ανεμπόδιστα αντικείμενες οι ακτές τους, και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορούμε να οριοθετήσουμε με την Κύπρο σε αυτό το σημείο, μεταξύ δηλαδή Κρήτης και Κύπρου, δεδομένου ότι οι προβολές των ακτών τους, της Κρήτης δηλαδή ανατολικά και της Κύπρου δυτικά, επικαλύπτονται. Αυτός είναι και ο λόγος, είναι η ανάγκη, αν θέλετε, η οποία επιβάλλει την οριοθέτηση μεταξύ δύο παράξιων κρατών, είτε έχουν αντικείμενες είτε έχουν παρακείμενες ακτές. Σε αυτή την περίπτωση με την Κύπρο έχουμε αντικείμενες ακτές.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση, ένα αποθετικό σενάριο. Έστω, ναι, ότι οριοθετούμε εμείς, προσφεύγουμε από κοινού με την Κύπρο στο Λουξεμβούργο και οριοθετούμε όπως αποφανθεί το δικαστήριο. Και μάλιστα, την ίδια ώρα, παράλληλα ή μετά, οριοθετεί μερικώς η Αίγυπτος με την Τουρκία και διεμβολίζει, ναι, η μία ΑΟΣ την άλλη. Εκεί ποιος είναι ο νομικός τρόπος διευθέτησης παραπομπής, που θα μπορούμε, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε βούληση από τους άλλους, αν υποθέσουμε.
0: Είναι πολύ ορθή η ερώτησή σας, πάρα πολύ επί τούτου εχμηρή, θα έλεγα. Εκείνο που μπορώ να σας πω με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι άλλο πράγμα είναι να βγει μια δικαστική απόφαση έστω του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε σχέση με μια συμβατική οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών. Δηλαδή είναι δεδικασμένο πλέον αυτό που θα εκδοθεί ως απόφαση από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω, ίσως αν μου επιτρέπετε, υπάρχει 2 λεπτά χρόνος ακόμα.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει. Ναι.
0: Είναι ότι πρέπει οι ακροατές μας να αντιληφθούν ότι είναι μια ιδιομορφία αυτή του ενωσιακού δικαίου, υπό ποια έννοια, ότι το δικαστήριο αποκτά με το συνυποσχετικό αυτή την εξουσία, αν θέλετε, να οριοθετήσει ως ενωσιακό μεν δικαστήριο, αλλά δικάζοντας με βάση το δίκαιο της θάλασσας, κύριε Καλαρίτη μου. Δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα μας δικάσει ως ενωσιακό δικαστήριο, αλλά με ένα άλλο καπέλο, αυτό του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Άρα παράγει η διεθνή νομολογία.
0: Βεβαίως. Και ξέρετε, δεν βλέπω καμία διαφορά. Θα υπάρξουν ίσως κάποιες φωνές, κάποιες αντιρρήσεις, μα αυτό θα ισχύει μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, όμως, θα θυμίζω ότι αν πηγαίναμε με οποιοδήποτε γειτονά μας στην Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και να μας λύσει μια τέτοια διαφορά, την οριοθέτηση δηλαδή της ΑΟΣ μας, η απόφαση αυτή του δικαστηρίου, όπως ξέρετε πολύ καλά, θα ισχύει μόνον για τους διαδίκους, δηλαδή για εμάς τους δύο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Ενώ το Αμβούργο ενέχει την ισχύ διεθνούς δέσμευσης, διεθνούς δικαίου βασικά.
0: Ναι, αλλά πάλι και του Αμβούργου έχει αυτό που λέτε.
1: Όχι, του Λουξεμβούργου, συγγνώμη, του Λουξεμβούργου. Μπερδεύτηκα.
0: Και του Αμβούργου.
1: Και στο Αμβούργο για άλλους λόγους όμως. Το Αμβούργο είναι με βάση το δίκαιο της θάλασσας, όχι απαραίτητα για κράτη-μέλη.
0: Ακριβώς. Όμως η εμβέλεια αυτής της απόφασης, η νομική βαρύτητα, αν θέλετε, θα είναι τεράστια, κύριε Καλαρίτη. Διότι το δικαστήριό μας δεν είναι ότι εγώ υπηρέτησα σε αυτό το δικαστήριο και με ρόληψω. Είναι αντικειμενική αυτή, αν θέλετε, η άποψη. Έχει διεθνές κύρος. Να φανταστείτε μόνο ένα παράδειγμα, να σας φέρω ότι η πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, η Ρόζαλι Χίγκιν, γράφοντας ένα άρθρο για το θέμα της σχέσης των δικαστηρίων, των διεθνών δικαστηρίων, γιατί κατά το διεθνές δίκαιο το δικαστήριο του Λουξεμβούργου θεωρείται διεθνές δικαστήριο, έτσι, άσχετα αν στην ενωσιακή ένωμη τάξη για μας καλύπτει μόνο τα 27 κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα. Έτσι. Λοιπόν, απεκάλεσε το δικαστήριο του Λουξεμβούργου η πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου αδελφό δικαστήριο με το διεθνές, δηλαδή sister court. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστιο κύρος. Εκείνο που μας συμφέρει περισσότερο είναι ότι είμαστε δύο φιλιρηνικά κράτη. Η προσφυγή σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, γιατί έτσι με αυτό το δίκαιο το διεθνές της θάλασσας θα μας δικάσει τη διαφορά, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο ενωσιακό δίκαιο ταυτόχρονα είναι, αν θέλετε, η προμετωπίδα της εξωτερικής μας πολιτικής. Έτσι δεν είναι?
1: Αλλά δεν μπορούμε να το επικαλούμαστε και να μην το χρησιμοποιούμε και να μην το εφαρμόζουμε.
0: Κάνουμε λοιπόν χρήση την πράξη πλέον αυτή τη δυνατότητα, η οποία είναι ελάχιστα γνωστή, και επιπλέον, και τελειώνω, είναι μια υποχρέωση των δύο κρατών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έτσι λύεται το ζήτημα της γεωγραφικής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Φανταστείτε ότι αυτομάτως αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου θα λύσει οριστικά και το ζήτημα του θαλάσσιου χωροτακτικού σχεδιασμού. Διότι θα αφορά την ίδια ακριβώς, θα έχει το ίδιο χωρικό, αν θέλετε, μέγεθος με την οριοθέτηση την οποία θα προωθεί το δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι εάν το ξεκινούσαμε με μια γερή ομάδα, γιατί το συνυποσχετικό είναι το Ευαγγέλιο για το δικάζον κάθε φορά δικαστήριο, και καλύψουμε τόσο προσεκτικά με κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε αυτό το κείμενο, εντός έτους, δηλαδή με τη νέα ελληνική προεδρία, θα έχει εκδοθεί και η απόφαση και θα είναι μία νίκη, γιατί οι αποφάσεις του δικαστηρίου βγαίνουν ιδίως αυτού του μεγέθους, βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα, αν θέλετε, από αυτές του διεθνούς, το οποίο μπορεί να πάρει και 10 χρόνια.
1: Επίσης, εξαιρετικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, ο χρονικός ορίζον να συμπέσει με την ελληνική προεδρία θα έχει και ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Πολύ περισσότερο που μιλάμε για Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την Ελλάδα προεδρεύουσα σε μια απόφαση που αφορά Ελλάδα και Κύπρο. Καλύτερα δεν γίνεται. Εντάξει, εξαιρετικό.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Ναι,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, εννοείται. Αναμένουμε την ολοκλήρωση του πονήματος και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι. Και εγώ, κύριε Καλαρίτη, που να είστε καλά.
1: Θεόδωρος Κατσούφος. Εξαιρετικό, λοιπόν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Νομίζω ότι σαφές, θα το πιο σαφές δεν γίνεται έτσι και με την εγκυρότητα ενός νομικού όπως ο κύριος Κατσούφος. Τα πράγματα είναι πολύ σαφή, πολύ καθαρά. Θα επιμείνουμε, θα επανέλθουμε και θα το συνεχίσουμε μέχρι να γίνει κοινό κτήμα ενώ του πολιτικού συστήματος. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοβαρά επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα περίπου 10 ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις άμεσης δράσης και όπιε, οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σήμερα, μετά τα επεισόδια στο Απιθύτα, όπου 7 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, η 17χρονη όπου έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της φίλης της και τον σοβαρότατο τραυματισμό της ίδιας. Εν τω μεταξύ συγκλονίζουν τα λόγια στο σημείωμα του ενός από τα δύο 17χρονα κορίτσια. Στο γράμμα γίνεται αναφορά στις πανελλήνες εξετάσεις για τις οποίες πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρει να περάσει. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φέρεται να γράφει στο σημείωμα το οποίο απευθύνεται στους γονείς της. 10 ακόμη ληστείες τραπεζών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της ομάδας που λίστεψε την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με το ελληνικό FBI, οι συλληφθέντες είχαν χτυπήσει κατά το παρελθόν σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Έτολο Ακαρνανία. Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος, ο οποίος οργάνωνε και συντόνιζε τα χτυπήματα, ενώ ως υπαρχηγός εμφανίζεται η 26χρονη. Πάνω τους έφεραν βαρύ οπλισμό, όπως Καλάσνικοφ και χειροβομβίδες, και εκτιμάται ότι ήταν αποφασισμένοι να τον χρησιμοποιήσουν. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο παίκτης του Survivor, όπου τραυματίστηκε σοβαρά και ακροτηριάστηκε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο. Με νέα της ανακοίνωση, η Ατσούν Media ενημερώνει ότι ο 22χρονος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Είχε προηγηθεί η έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που ζητούσαν την παραίτησή του. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για αμφισβήτηση ηγεσίας, ανέφεραν με την επιστολή τους οι βουλευτές των εργατικών. Στα αθλητικά, έντονο ενδιαφέρον για τον 24χρονο μέσο επιθετικό της Μονακό, Μαγνές Αγγλίους, δείχνει η Λίβερπουλ.
2: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τώρα στα εξοπλιστικά, γιατί έχουμε εξέλιξη εκεί από ό,τι φαίνεται στο θέμα των μεταγωγικών. Φέδων Καριοσηφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Τι γίνεται, έχουμε μεταγωγιάδα?
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε μεταγωγιάδα, γιατί έληξε μάλλον άμεσα. Δεν θα έλεγα sudden death, γιατί είναι προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, απλώς δεν εξελίχθηκε ποτέ. Τα είχαμε πει και πριν από 10-15 μέρες ότι κινούμασταν για την απόκτηση C390. Τελικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε επίσκεψή του στη Λισαβόνα τακτικά το ανακοίνωσε, εντάξει. Έφυγε σαν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ήδη μετά την εισήγηση της πολεμικής αεροπορίας και αφού πέρασε από τα αντίστοιχα συμβούλια, η απόκτηση τριών συν τριών C390 για τον εξοπλισμό του στόλου των μεταγωγικών. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η απόκτησή τους βγάζει τα C130 από υπηρεσία, το οποίο βέβαια θα μείνουν τουλάχιστον μέχρι το 29-30, έως ότου εξελιχθεί το πρόγραμμα και η αγορά, η παραγγελία και η υλοποίησή της. Εδώ να τονίσουμε κάτι. Άσχετα με το τι είναι το κάθε αεροσκάφος, η πολεμική αεροπορία προφανώς εξέτασε, ζήγησε τις αποδόσεις του ενός και του άλλου και μιλάμε πάντοτε ότι οι δύο υποψηφιότητες, γιατί δεν υπήρχε άλλη, ήταν
0: τα C130 και τα βραζιλιάνικα, τα C390.
1: Τα C390, τα οποία... για τα C130 να θυμίσουμε ότι αφορούσε το μακρύ μοντέλο, δηλαδή αυτό που έχει την επεκτεταμένη άτρακτο, το οποίο δεν μπορεί να μεταφέρει βαρύτερο φορτίο, αλλά έχει σημαντική ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φορτώσεις ογκοδέστερα φορτία ή μεγαλύτερο αριθμό συγκεκριμένων παλέτες ή κάτι τέτοιο.
0: Ωραία,
1: αλλά
0: για πάμε να δούμε...
1: τον 30, J-Pavla 30.
0: Για πάμε τώρα, να δούμε τα χαρακτηριστικά του 390, του βραζιλιάνικου.
1: Το 390 έχει την εξής ιδιότητα. Διαφέρει σημαντικά από το C-130 στο ότι έχει υιοθετήσει κινητήρες jet. Είναι μια νέα προσέγγιση, μεταφέρει περίπου 50% μεγαλύτερο φορτίο, έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα σε αποστολές μεγάλης εμβέλειας. Θα μπούμε και στα χαρακτηριστικά, αλλά εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς υλοποιείται αυτή η παραγγελία, η δυνητική μέχρι στιγμής, γιατί περιμένουμε και τις υπογραφές και από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει και μια αμερικανική Reliance της τελευταίας στιγμής. Θα δούμε πώς και αν τυχόν έχουμε κάτι νεότερο. Το σημαντικό να θυμόμαστε εδώ πέρα είναι το εξής, ότι που είναι, έχει διπλή για μας κάποιο διπλό ενδιαφέρον. Η Πορτογαλία είναι πρακτικά συμπαραγωγός χώρα για το C390, διότι αρκετά χρόνια πίσω υπάρχει μια εταιρεία Όγμα στην Πορτογαλία, η οποία είναι η αντίστοιχη ΕΑΒ. Και μάλιστα ακριβώς με τα χαρακτηριστικά της ΕΑΒ, είχε συγκροτηθεί κάποτε, πολλά χρόνια βέβαια πίσω, είχε συγκροτηθεί για την υποστήριξη αεροσκαφών. Κάποια στιγμή είχε περάσει από εκεί πέρα και η Lockheed Martin, όπως και με τη δικιά μας ΕΑΒ. Και όταν οι Πορτογάλοι αποφάσισαν να πουλήσουν ένα μέρος της, το ενδιαφέρον υλοποιήθηκε από την
0: Βραζιλία.
1: Πλευρά της Βραζιλίας, διότι οι σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και Πορτογαλίας είναι πολύ στενές. Yeah. Οι Βραζιλιάνοι αγόρασαν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί υπήρχε και μια συμμετοχή γερμανική και πρακτικά είναι...
0: Ωραία, πάμε να δούμε για να μην φάμε τον χρόνο, τα χαρακτηριστικά, γιατί το προτίμησε η πολεμική αεροπορία.
1: Η πολεμική αεροπορία το προτίμησε πρώτα-πρώτα για τη μεγαλύτερη μεταφορική του ικανότητα. Mm. Για το ότι μπορεί να πετάξει μακρύτερα, γιατί μπορεί να πετάξει ταχύτερα. Mm. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αξιοποιήσουμε είναι ότι, και εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί

0: φάκελος που μπορεί να ικανοποιήσει τέτοιες επιχειρήσεις εναέριων εφοδιασμού είναι πολύ πιο στενός και περιορισμένος από ότι ένα αεριοθούμενο όπως το βραζιλιάνικο
1: πολύ σημαντικό αυτό. Άρα στην ουσία αποκτούμε με έμεσο τρόπο αλλά πρακτικό και δυνητικά αεροσκάφη εναέριων εφοδιασμού.
0: Εναέριων εφοδιασμού. Και το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά μοντέλα, διότι γράφονται, έχω δει πολλά τέτοια ιδίως στο διαδίκτυο, ότι να πάρουμε τρία C390 και τρία Casey. Στην πραγματικότητα είναι μια δυνατότητα η οποία υπάρχει φορτώνοντας τα τρακτήρια ανεφοδιασμού. Δηλαδή όπως και στο C130 υπήρχε αυτή η δυνατότητα να γίνει και η C130, στην περίπτωση του βραζιλιάνικου είναι πολύ πιο εύκολο, διότι είναι σωματωμένη αυτή η δυνατότητα. Είχα ένα μεγάλο άρθρο στο περιοδικό, στο site που είχαμε δημοσιεύσει παλιότερα στο περιοδικό το Σαββατοκύριακο, ας το αναζητήσουν όσοι ενδιαφέρονται, διότι το είχαμε δει στη Βραζιλία αυτό το πράγμα και είχαμε δει επίσης και τη δυνατότητα να μετατραπεί σε υπτάμενο, σε τάγκερ αεροπλάνο.
1: Άρα έχει υποδοχή για δεξαμενές.
0: Έχει πρώτα απ' όλα μπορεί να εφοδιάσει χρησιμοποιώντας τα καύσιμα που έχει το ίδιο, όπως γίνεται και σε άλλα αεροσκάφη. Αλλά μπορεί να πάρει εσωτερική ρόλων δεξαμενή για μεγαλύτερες ποσότητες και επίσης με τη δυνατότητα ρόλων roll-off, δηλαδή προσταφερούμενη δεξαμενή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αεροπυρόσβεση.
1: Ωραία ακούγεται. Σαν ελβετικό σουγιάς.
0: Και είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί. Δηλαδή δεν είναι μια θεωρητική δυνατότητα που συνήθως αναφέρουν οι κατασκευαστικές εταιρείες. Στη Βραζιλία είχαμε δει και κάτι άλλο. Το οποίο πρέπει να το φανταστείτε λίγο τώρα, αλλά ψάξτε στο site μας να δείτε τη φωτογραφία. C390 με ατρακτήδιο στόχευσης από αυτά που χρησιμοποιούνται σε F-16. Στο πλευρό του, έτσι ώστε να εκτελεί θαλάσσια επιτήρηση. Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερη έκδοση. Δηλαδή η δυνατότητα να φορτώσεις ένα τέτοιο ατρακτήδιο στο πλευρό του αεροπλάνου και να το χρησιμοποιήσεις. Οι Βραζιλιάνοι λέγανε ότι κάνουμε targeting και υποστηρίζουμε δυνάμεις στην Αμαζονία.
1: Άρα να λειτουργήσει και ως αεροσκάφος αεροναυτικής συνεργασίας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα, από ό,τι φαίνεται, η υλοποίηση του διακριτική συμφωνία θα υπογραφεί. Πώς εμπλέκεται η Πορτογαλία στο όλο θέμα, πέραν το ότι είναι πρακτικά συμπαραγωγός χώρα, είναι το εξής. Ότι οι Βραζιλιάνοι βάλανε, ας το πω, πόδι στην Ευρώπη μέσω της Πορτογαλίας και εδώ εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, τώρα αυτή τη στιγμή να ενταχθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα σε αγοράς στο πλαίσιο SAFE. Διότι αγοράζουμε το αεροπλάνο, το βραζιλιάνικο αεροπλάνο, με συμπαραγωγή στην Πορτογαλία από ευρωπαϊκή χώρα. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι οι Πορτογάλοι αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν και ένα πακέτο εγκατάστασης εξοπλισμού νατοϊκού, τον οποίο δεν μπορούν να τοποθετήσουν οι Βραζιλιάνοι, διότι δεν έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Και ό,τι αεροπλάνο πουλιέται στην Ευρώπη και είναι για νατοϊκή χώρα, ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αρκετά ηλεκτρονικά, περιλαμβανομένου και ενός συστήματος αυτοπροστασίας, το οποίο προτείνεται από την Elbit, δηλαδή και εδώ υπάρχει
1: Ισραηλινός
0: δάκτυλος, υλοποιείται και με πιστοποιημένη δοκιμή στην Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι έκαναν και κάτι άλλο έξυπνο, το οποίο ουσιαστικά για μας είναι σημαντικό. Πριν από ένα χρόνο ασκήσανε μια οψιόν η οποία υπήρχε για ένα έκτο αεροπλάνο, γιατί αυτοί πήρανε 5-1 και ασκήσαν την οψιόν για 6, και τότε παραγγείλανε άλλα 10, αλλά όχι για δικιά τους χρήση. Ουσιαστικά δεσμεύσανε σλότ παραγωγής για 10 επιπλέον αεροπλάνα με προοπτική πώλησης των δικαιωμάτων αγοράς σε ευρωπαϊκές χώρες. Και ουσιαστικά αυτό που προτείνω στην Ελλάδα με τη διακριτική συμφωνία είναι να πάρουμε 3 και πιθανότατα άλλες 3, αλλά 3 άμεσα θέσεις, δικαιώμα παραγωγή.

0: εκδοχής, έτσι ώστε το πρώτο αεροπλάνο να παραδοθεί ακόμη και το 27.
1: Εντυπωσιακό.
0: Όπως αντιλαμβάνεται κανένας, ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση και της Embraer και της Πορτογαλίας.
1: Τιμή, τώρα, τιμή.
0: Τα 550 εκατομμύρια που συζητάμε περιλαμβάνουν τα τρία αεροπλάνα, περιλαμβάνουν το follow-on support, περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και υποστήριξη και αρχικά ανταλλακτικά. Η πώληση αναμονάδα είναι λίγο περίεργο το πώς έχει εμφανιστεί σε διάφορες χώρες και μάλιστα πρόσφατα υπήρξε και μία ανακοίνωση για παραγγελία, τη μεγαλύτερη που έχει μέχρι τώρα επιτύχει η Embraer, 10 συν 10 αεροσκαφών για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η πώληση αναμονάδα κινείται περίπου στα 80 με 85 εκατομμύρια ανά αεροσκάφους. Το οποίο είναι χοντρά-χοντρά. Είναι τουλάχιστον 10, ίσως και περισσότερα εκατομμύρια από το C-130 φθηνότερο. Ναι. Οι Αμερικανοί τώρα, αν υπάρχει η πληροφορία ότι έρχονται με νέα προσφορά και η νέα προσφορά δεν είναι τόσο ότι βελτιώνει την τιμή αναμονάδα, είναι το ότι βάζει σε ένα πακέτο όπου προφανώς βαρύνει το γεγονός ότι η ΕΑΒ κατασκευάζει ένα μεγάλο μέρος του C-130 και επίσης το είχαν υποσχεθεί και από παλαιότερα και το συζητούσαν ότι αν η Ελλάδα αγοράσει C-130J, η ΕΑΒ θα γίνει αποκλειστικός συνεργάτης για την υποστήριξη του αεροσκάφους του τύπου στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν αρκετές δεκάδες C-130 αμερικανικά, τα οποία σήμερα πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συντήρηση σε μια αεροπορική
1: δελεαστικό, αλλά επιχειρησιακά, έτσι όπως το άκουσα και όπως το είπες, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Άρα έτσι εξηγείται γιατί η πολεμική αεροπορία έκανε αυτή την επιλογή.
0: Είναι μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας στο θέμα των εναέριων αερομεταφορών και κυρίως είναι το ότι όταν αυτό το πράγμα σχεδιαζόταν από τους Βραζιλιάνους το 2007, αυτοί τι είχαν κάνει. Είχαν πάρει το C-130 το οποίο χρησιμοποιούσαν στην Αμαζονία με τρεις πυλώνες σχεδίασης. Την ταχύτητα, την απόσταση και τη μεταφορική ικανότητα να βελτιώσουν τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με την πλατφόρμα την οποία θέλουν να αντικαταστήσουν, που ήταν το C-130. Και αυτό ουσιαστικά.
1: Και αυτό το κατάφεραν. Το αποτύπωσαν στο C-390.
0: Και το κατάφεραν και αυτοί οι τρεις πυλώνες έχουν γίνει αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν σήμερα τις πωλήσεις του C-390, το οποίο πρακτικά σε οποιοδήποτε διαγωνισμό στην Ευρώπη σίγουρα αλλά και στον κόσμο συνάντησε υποψηφιότητα με το C-130 επικράτησε. Ακριβώς γιατί είχε σχεδιαστεί στο να γίνει καλύτερο πακέτο
1: και στους τρεις πυλώνες
0: με το αμερικανικό αεροπλάνο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ωραία, καλή εξέλιξη. Ακούγεται μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καροσυφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θετική εξέλιξη, τουλάχιστον έτσι πως τα παρουσιάζει ο Φέδων από επίπεδο επιχειρησιακό και χαρακτηριστικών. Προφανώς δεν τίθεται θέμα σύγκρισης και γι' αυτό έληξε πριν σφυρίξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε

0: Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1, συνεχίζουμε Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι είναι η σύνοδος σήμερα τετραμερής. Τα λέγαμε, μας τα έλεγε χθες ο Γιώργος Φιντικάκης, Ελλάδα-Κύπρος, Υπουργοί Ενέργειας, ο Γιώργετσεν της Κομισιόν, ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια και η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Τσακίριο, ο Θεοδόρο Άλλος Τσακίριος, για το θέμα του καλωδίου. Η Τουρκία το έχει δει αυτό ότι έρχεται, ότι θα επανεκκινήσει το καλώδιο και σπέβδει να καταθέσει το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα μαζί με τα πράσινα άλογα και όλα τα υπόλοιπα. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και φίλοι.
0: Φαίνεται ότι το καλοκαίρι, το φετινό, θα είναι ακόμα ένα σημείο καμπής. Εφόσον ξεμπλοκάρει το δικό μας εδώ, εφόσον ξεμπλοκάρει, βέβαια και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα χρειαστεί κανένα εξάμεινο επτάμεινο. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα ξεκολλάνε. Και η Τουρκία κινείται προληπτικά, όπως κάνει συνήθως.
1: Ναι, σταδιακά βλέπει να χάνει το έδαφος από τα πόδια του κ. Ερντογάν. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι βήμα το βήμα αρχίζει και ξυλώνεται όλο αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, ενώ στο διεθνή παράγοντα, έτσι, στο διεθνές πλαίσιο και πεδίο, διότι πολύ απλά δεν μπορεί να σταθεί σε κάθε περίπτωση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δεν το ευνοούσαν ποτέ επί της ουσίας. Άρα λοιπόν η Τουρκία, βλέποντας όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο, αντιλαμβάνεται ότι χάνει το παιχνίδι και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος σταδιακά αποκτούν τεράστια γεωπολιτικά ερίσματα, τα οποία πολύ δύσκολα θα μπορέσει να τα καταπολεμήσει. Άρα τι κάνει, προσπαθεί με τον κύριο να εκφοβήσει, δείχνει την ευρικότητά του από συνεχόμενα ο τουρκικός τύπος, ο ελεγχόμενος τουρκικός τύπος, έτσι, συνεχόμενα δημοσιεύματα περί θα μας πολεμήσουν, θα μας διαλύσουν, τι θα πάθουν οι Έλληνες κτλ. Και φυσικά πάμε να κάνει και ένα άλλο βήμα, το οποίο νομίζω ότι είναι περισσότερο βήμα εσωτερικής κατανάλωσης, έτσι, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος. Εκεί βέβαια φαίνεται, Λάμπρο μου, ξεκάθαρα και πόσο δίκιο είχαμε όλοι εμείς που μιλάγαμε για τη διακήρυξη των Αθηνών, όπου η διακήρυξη των Αθηνών το μόνο που ήταν ότι να κάτσουμε καλά εμείς, και όσο εμείς θα είμαστε καλά, θα καθόμαστε καλά, θα φαινόμαστε ότι ακολουθούμε τα κελεύματα των Τούρκων, οι Τούρκοι δεν θα μας κάνουν τα. Τώρα λοιπόν που οι συνθήκες έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε μια σωστή, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση αλλαγή πολιτικής αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά σε αλλοτουρκικά, φαίνεται φεύγει το φύλλος οικής το τελευταίο και φαίνεται τι ακριβώς προσπαθούσαν οι Τούρκοι να κάνουν και πόσο δίκιο είχαμε όταν λέγαμε ότι θα έπρεπε να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Να κερδίσουν χρόνο, θέλαμε νομερός. Υποτίθεται ότι και εμείς θέλαμε να κερδίσουμε χρόνο και γι' αυτό υπογράψαμε. Δεν με πείθει καθόλου. Αν ήθελες να κερδίσεις χρόνο, μπορούσες να το κάνεις με άλλο τρόπο. Γιατί αυτό λειτουργήσε ετεροβάρος. Εξοράισε την Τουρκία. Εντάξει, τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Γιατί ο

0: κάποια στιγμή, μέχρι κάποια στιγμή, της Τουρκίας της έβγαινε. Άλλαξαν οι σχετισμοί προς το παρόν, θα δούμε τώρα θα ξαναγίνει, αλλά φαίνεται να παγιώνεται μια αλλαγή και τώρα δεν της βγαίνει όπως νόμιζε, οπότε εκδηλώνει η νευρικότητα.
1: Εκδηλώνει την πραγματική της στρατηγική. Και η πραγματική της στρατηγική είναι αυτή την οποία όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν είναι αυτό που καταλαβαίνεις. Είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι. Η στρατηγική της είναι να δημιουργήσει μια απλήρης έλεγχος της Κύπρου, πλήρης έλεγχος της περιοχής μεταξύ Κύπρου, Καστελορίζου και Ρόδου και διχοτόμηση του Αιγαίου. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει με καμία κυβέρνηση, να το πω έτσι. Και φαίνεται λοιπόν ότι εκδηλώνει την νευρικότητά της. Φαίνεται η αδυναμία της, οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή της έχουν δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα. Ο άξονας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με το Ισραήλ και έτσι όπως φαίνεται ότι θα μετεξελιχθεί και εξελίσσεται είναι βραχνάς και θηλιά στην νεοοθωμανική της επεκτατική πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι φτάνουμε σε μια κατάσταση στην οποία βέβαια θα την κάνει ακόμα πιο νευρική και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, Λάμπρο μου, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και βέβαια αυτό το παράδειγμα είναι αυτό που είπες με την τετραμερή αναφορικά με το καλώδιο, διότι πέραν όλων των θεωρητικών, πέραν όλων των κινήσεων υψηλής στρατηγικής, μια συγκεκριμένη θετική απόφαση περί της βιωσιμότητας επιτέλους αυτού του έργου θα ξεκολλήσει όλο αυτό το έργο και τις κολυσιεργίες και από την πλευρά της Λευκωσίας και από την πλευρά των Αθηνών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο και να υλοποιηθεί. Και αυτό βέβαια στα μάτια της Τουρκίας θα αποτελεί μια ήττα πρώτου μεγέθους. Και επέτρεψε μου να πω όμως κάτι. Κανονικά δεν θα έπρεπε, διότι όπως είναι γνωστό, καλώδια μπορούν να περάσουν.
0: Ούτως ή άλλως, ναι.
1: Απλά η Τουρκία το έχει αναγάγει έτσι σε ένα τέτοιο ζήτημα πολιτικής και το έχει αναγάγει σε ένα ζήτημα ότι δεν θα επιτρέπει, θα θέλουν διαβατήριο και τα ψάρια για να μετακινηθούν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν δεν θέλουν οι Τούρκοι ή θα πρέπει να τα ελέγχουν οι ίδιοι. Όπου είναι προφανές ότι αυτός ο παραλογισμός κάποια στιγμή θα τις γύρναγε ανάποδα.
0: Αυτό που την έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, το λέω γιατί ήμουν Σαββατοκύριακο και στην Κύπρο, την έχει ενοχλήσει πολύ μεταξύ άλλων ότι έχει απολέσει και τον έλεγχο, την στρατιωτική, το στρατιωτικό πλεονέκτημα που θεωρούσε ότι είχε στην Κύπρο. Γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέον δεν είναι η Ελλάδα προφανώς παρούσα εκεί, είναι το Ισραήλ, είναι οι Αμερικανοί, είναι οι Ευρωπαίοι. Τα έφερε στην κυρία έτσι που τώρα το θέμα της Κύπρου είναι υπόθεση όλων, δεν είναι μόνο δική μας.
1: Βέβαια, και εδώ φαίνεται και το πόσο σαθρό ήταν η τοποθέτηση των Τούρκων που θεωρούσαν ότι είχαν το σαφερό βήμα στην Κύπρο και δεν μπορεί κανένας να τους πουνήσει ή δεν μπορούν να απειληθούν. Δηλαδή,
0: ναι, το είχαν όσο εμείς, τους επιτρέπαμε. Και με την πολιτική μας και με τις πράξεις μας.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Ότι αυτό δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από την ελληνική πλευρά. Ήταν ζήτημα πολιτικής βούλησης, αν θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, καλώς ερχόντων των πραγμάτων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση, την Ελλάδα, την κυβέρνηση των Αθηνών, να λειτουργήσει με το έναν τρόπο ώστε να θωρακιστεί Κύπρος, να δείξει η Κύπρος, να δείξουμε στους Τούρκους, αλλά να δουν και οι Έλληνες της Κύπρου ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον, έχει τη δυνατότητα άμεσα να παράσχει τη βοήθεια την οποία χρειάζεται. Και βέβαια οι γεωπολιτικές εξελίξεις οι ευρύτερες έχουν επί της ουσίας δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα αναφορικά με τη σημασία της Κύπρου, τουλάχιστον στις δυτικές συμμαχίες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η νευρικότητα, Λάμπρο μου, των Τούρκων αναφορικά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο ακόμα να λάβει κάποιος υπόψη του και τις διαμαρτυρίες στον ΟΗΕ αναφορικά με το ζήτημα των στενών των Δαρδανελίων. Όπου θέλουν και καλά οι Τούρκοι πρέπει να τα πούνε τουρκικά στενά, ενώ δεν προβλέπεται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν καταδεικνύει κατά τη δικιά μου άποψη και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι αυτά παραδείγματα μιας κατάστασης όπου καταλαβαίνουμε ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται έχουν οδηγήσει στο επί της ουσίας άνοιγμα του ανατολικού ζητήματος και δεν θα κουραστώ να το λέω. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πράγματα τα οποία βλέπαμε και το 19ο αιώνα. Δηλαδή τι θα γίνει με τα Δαρδανέλια, βέβαια εκεί ήταν το καθεστώς. Αλλά και τώρα επί της ουσίας όταν τσακώνεσαι για το όνομα, στην πραγματικότητα τσακώνεσαι για το καθεστώς.

0: Τι θα γίνει με την, για την Ανατολική, το νομικό καθεστώς εννοώ. Τι θα γίνει με την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι. Τότε ήταν το κριτικό πρόβλημα, τώρα είναι το κυπριακό. Λοιπόν, τότε ήταν οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες είχαν έρθει, τώρα προφανώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε υπήρχε το μεγάλο ζήτημα, υπήρχαν τεράστιοι πόλεμοι Οθωμανοπερσικοί και τι θα γινόταν στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Ακριβώς τώρα είμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να λυθεί το ζήτημα με απλό τρόπο εκεί πέρα. Άρα λοιπόν η Τουρκία βλέπουμε να, κατά τη δικιά μου άποψη, να ζει ένα ντεζαβού εφιαλτικό όμως. Δηλαδή μπορεί ο κύριος Ερντογάν να λέει να ονειρεύεται Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το όνειρό του της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ίσως ο Σουλεϊμάν με τα μεγαλοπρεπής, αλλά μάλλον πηγαίνει προς τον Αντρού Χαμί το δεύτερο και την κατάρρευση του Οθωμανικού κράτους. Έτσι. Άρα λοιπόν σίγουρα είναι μια κατάσταση στην οποία...
1: Έχει πάντως πολλά επεισόδια ακόμα. Δηλαδή η Τουρκία προφανώς θα παίξει τα χαρτιά της. Τα χαρτιά της τα παίζει και τα παίζει καλά μέχρι στιγμής. Η συγκυρία δεν την βοηθά και έκανε και ίδια λάθη. Δηλαδή το να τον έχει καλά. Τα στρατηγικά λάθη που έκανε με τους S-400, με το γεγονός ότι αποφάσισε να παίξει ανοιχτά με την Χαμάς, τη Χεζμπολά, το Ιράν και κυρίως να ανοίξει το μέτωπο με το Ισραήλ. Είναι λάθη τα οποία την τοποθέτησαν πλέον εκεί που πραγματικά ανήκει.
0: Λάμπρο μου, οι S-400 και το Μαβί Μαρμαρά θα περάσουν νομίζω στην ιστορία ως μεγάλα παραδείγματα στρατηγικής, στρατηγικού τεράστιου λάθος υπολογισμού για μια χώρα και το τι θα επιφέρει σε αυτή τη χώρα. Διότι με το Μαβί Μαρμαρά, γιατί τότε ξεκίνησε ανοιχτά η αντιπαλότητα έτσι, με το Ισραήλ και της κυβέρνησης Ερντογάν, επί της ουσίας άλλαξε ολόκληρη η ισορροπία και έγινε ανακατανομή ισχύως και γεωπολιτικών συμμαχιών στην περιοχή, οι οποίες μας βόλεψαν μέσα σε ένα στάδιο έτσι 15 ετίας, μέσα σε ένα πλαίσιο 15 ετίας. Και φυσικά οι S-400 στην ουσία τι κατάφεραν. Κατάφεραν με τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, η τουρκική αεροπορία να βιώνει μια κατάσταση η ίδια περίπου με αυτή που βίωνε μετά το Κυπριακό, όπου είχαν εμπάργκο από τους Αμερικανούς.
1: Μια και το ανέφερες, να πούμε, θα το επιβεβαιώσουμε, αλλά υπάρχει κυκλοφορή είδηση ότι το Κατάρ επανεξετάζει την απόφαση να δώσει τα Eurofighter στην Τουρκία λόγω των εξελίξεων με το Ιράν. Εάν το Κατάρ δεν δώσει τα μεταχειρισμένα Eurofighter στην Τουρκία, δεν θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα και η αγορά των καινούριων, των νέων από τη Βρετανία. Καραμπόλα, δηλαδή ούτε
0: Eurofighter.
1: Eurofighter York.
0: Λοιπόν, μα αυτό λέμε ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δικαιολογείται οι Τούρκοι να είναι πάρα πολύ νευρικοί. Βέβαια θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια νευρικότητα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουμε το νου μας, εννοείται.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί φτάνει η ώρα του πεδίου.
0: Το καλοκαίρι προμηνύεται γενικά θερμό στην περιοχή. Δυτικά του Ινδού ποταμού, ανατολικά της ακτής Λεβαντίνης.
1: Είδες,
0: μην πάει και πιο δυτικά.
1: Είδες, κάνει κλιματική κρίση, φέρνει ζέστας. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Γιώργος Φίλισσον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά μπροστά καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε την επίσκεψη αύριο, ξεκινά εκτός απρόπτου, του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping. Όλα θα τεθούν, Ταϊβάν, Ιράν και τα υπόλοιπα, δηλαδή οικονομία, εμπόριο, εμπορικά ελλείμματα, ενέργεια και γενικά η μεγάλη διευθέτηση που επιχειρείται να γίνει, θα δούμε αν θα καταλήξει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε την επίσκεψη αύριο εκτός από προόπτου του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, συνάντηση με τον Xi Jinping, Ιράν, Ταϊβάν, ενέργεια, οικονομία, εμπόριο

0: στρατιωτικές συγκρούσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά οικονομικές κρίσεις μεταβιασμένες σε στρατιωτικές συγκρούσεις.
1: Mm. Να θυμίσουμε, η μεγάκυκλη πόσα έτη είναι ο πλήρης κύκλος της οικονομίας?
0: Είναι περίπου 5,5 δεκαετίες. Mm. Και τώρα έκλεισε ο προηγούμενος κύκλος 1968 με 2024. Mm. Είχε στηριχθεί κυρίως στην τεχνολογία της πληροφορικής, του ίντερνετ κτλ. Και ξεκινάει τώρα ο νέος κύκλος που στηρίζεται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες νέων υλικών. Και ξεκινάνε όλες αυτές οι αλλαγές προσαρμογής, που όποιος δεν προσαρμοστεί δυστυχώς θα μείνει έξω. Και αυτή τη στιγμή προσαρμόζεται και το παγκόσμιο σύστημα, διότι γίνεται μια ανακατάταξη των κεφαλαιακών ροών και το πού θα επενδύονται τα χρήματα. Mm-hmm. Και επίσης βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται μια διαπραγμάτευση ουσιαστικά ενός αντιδυτικού μετώπου, αντιαμερικανικού, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν, όπου εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η διπλωματία της Αμερικής έχει καταφέρει να μην διαπραγματεύονται συγχρόνως, αλλά ο καθένας μεμονωμένα με την Αμερική, που αυτό ουσιαστικά εξασθενεί την ισχύ της διαπραγμάτευσης όταν γίνεται μεμονωμένα παρά συντονισμένα.
1: Mm-hmm. Τώρα, άρα η διαπραγματεύσεις Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται με φόντο την πίεση του οικονομικού κύκλου. Ο οικονομικός κύκλος, ο νέος μεγάκυκλος, ξεκινά καθοδικά, σωστά? Η μετάβαση έχει πιέσεις, σωστά?
0: Ναι, έχει μείωση της ανάπτυξης, mm. έχει στασιμό πληθωρισμό, έχει υψηλή αβεβαιότητα, όπως τη ζούμε αυτή τη στιγμή, και έχουμε και την εμφάνιση των δρόντων που διαταράσσουν τόσο την παραγωγή, τόσο τη διακίνηση. Έτσι οι παραγόμενες ποσότητες, είτε εξαιτίας της παραγωγής είτε εξαιτίας εμπόδια στη διακίνηση, δεν φτάνουν στις αγορές που πρέπει να καταναλωθούν και φτάνουν μικρότερες ποσότητες συνήθως, οπότε εκτοξεύουν τις τιμές και δημιουργούν πληθωρισμό, συνέχεια στασιμό πληθωρισμό, και αν συνεχιστεί πολύ θα δημιουργήσει ύφεση.
1: Σε κάθε αλλαγή μεγά κύκλου οικονομία, σε κάθε μετάβαση που είναι οικονομική και τεχνολογική, έτσι είναι η τεχνολογική μετάβαση που φέρνει τον νέο οικονομικό κύκλο, η αρχική πίεση, η καθοδική φάση του κύκλου, πόσο διαρκεί περίπου μέχρι να αρχίσει να αποδίδει η νέα τεχνολογία?
0: Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα στραφούν τα κεφάλαια σε επενδύσεις οι οποίες θα υιοθετήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και βλέπουμε και ποιες χώρες το κάνουν γρήγορα. Εμείς μένουμε πολύ πίσω ως Ευρώπη και ως Ελλάδα κάτι πάνε να κάνουμε, παρόλο που θα πρέπει να υιοθετήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως δημόσια υποδομή, mm. για να την κάνουμε και φθηνή προσβάσιμη και για να μην δημιουργήσει κοινωνικές ανισότητες αργότερα. Κάτι το οποίο το έχει κάνει ήδη η Κίνα και η Αμερική. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρει στην επικείμενη συνάντηση ότι το ευάλωτο σημείο είναι να μην μειωθούν οι εξαγωγές της σε βάθος χρόνου, διότι θα καταλήξει να ακολουθήσει την πορεία της Κίνας μετά το 1985, εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθεί μία...
1: Να ακολουθήσει την πορεία της Ιαπωνίας, όχι της Κίνας.
0: Της Ιαπωνίας, ναι. Όπου και η Ιαπωνία, ναι. μόλις μειώθηκαν οι εξαγωγές της, ναι. επειδή την υποχρεώθηκε να αφήσει ελεύθερο το νόμισμά της, να μην υποτιμάται...
1: Μετά τη συμφωνία της Πλάζα, έτσι.
0: Ναι, με τη συμφωνία της Πλάζας. Οπότε η Κίνα, επειδή είναι σε αυτό το δίλημα και έχει υπερπλεονάσματα, και όποιος έχει υπερπλεονάσματα, αναπτύξει την οικονομία του με υπερπλεονάσματα, έρχεται η χρονική στιγμή που πληρώνει βαρύ τίμημα, όπως ήδη το πληρώνει και η Γερμανία για παράδειγμα, γιατί και αυτή εξαρτάται από τις εξαγωγές και κυρίως των αυτοκινήτων που τώρα δεν πάνε καλά, και αντιθέτως έρχονται εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα και μέσα στη Γερμανία. Και αυτή τη στιγμή η Κίνα την ενδιαφέρει να επικρατήσει μια ηρεμία στο παγκόσμιο περιβάλλον, διότι εάν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι λοιποί πελάτες της δίνουν τα περισσότερα κεφάλαια για να πληρώνουν υψηλότερες τιμές στην ενέργεια, θα έχουν λιγότερο διαθέσιμο χρήμα για να αγοράζουν κινέζικα προϊόντα που εξαιτίας της ενέργειας θα γίνει και αυτά ακριβότερα.

0: Οπότε η Αμερική θα μπορέσει πιθανόν να πιέσει την Κίνα ώστε να πιέσει το Ιράν να έρθει σε μια διαπραγμάτευση, να παραδώσει τουλάχιστον το ουράνιο και να αφήσει ελεύθερα τα διεθνή στενά, γιατί δεν είναι δικά του στενά. Και εάν συμβεί κάτι τέτοιο, που ουσιαστικά θα είναι μια ελεγχόμενη συνεννόηση μεταξύ Αμερικής και Κίνας, όχι ότι θα γίνουν φίλοι,
1: ναι, ναι,
0: από αύριο, και ξαναλειτουργήσουν τα στενά του Ορμούς, θα υπάρχει μια συνεννόηση σε επίπεδο κυρίων, να το πούμε έτσι, για μια ομαλοποίηση της κατάστασης τον επόμενο καιρό. Σε αυτό βέβαια βλέπουμε ότι τη Ρωσία δεν τη λαμβάνουν υπόψη, και εξού και το τηλεφώνημα του Πούτιν προχθές 90 λεπτά στον Τραμπ, διότι θα ήθελε και η Ρωσία να παίξει ρόλο, αλλά επειδή η Ρωσία έχει κολλήσει εκεί στον πόλεμο του με την Ουκρανία και δεν μπορεί να δώσει ένα τέλος, είναι δύσκολο να ληφθεί υπόψη, παρόλο που ο Πούτιν πηγαίνει μεθαύριο να δει το Σιτζιπίνγκ. Έτσι και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πλήρη αποστεθαροποίηση του διεθνούς συστήματος θα έχει τεράστιο κόστος και για την Κίνα και για την Αμερική. Mm. Φυσικά για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Mm. Οπότε βλέπουμε ότι σε αυτή τη νέα εποχή η σκίδα δεν είναι αυτή που θα καθορίζει μόνο το ποιος θα παράγει περισσότερο ή ποιος θα διαθέτει μεγαλύτερο στρατό. Η ισχύς θα καθορίζεται από το ποιος μπορεί να ελέγχει τις ενεργειακές ροές, τις τεχνολογικές αλυσίδες, τις χρηματοπιστωτικές δομές και τις εμπορικές διαδρομές στον πλανήτη. Για δε τις χρηματοπιστωτικές ροές και για
1: τις εφοδιαστικές αλυσίδες,
0: γράφουμε ένα άρθρο τώρα και θα σας το στείλουμε σύντομα.
1: Ωραία.
0: Που αξίζει να πούμε τι συμβαίνει πίσω από την πολεμική που βλέπουμε στο Ιράν σχετικά με το δολάριο, τις μελλοντικές προοπτικές του δολαρίου. Οπότε η συνάντηση αυτή του Τραμπ και του Σι αυτή τη φορά ίσως είναι από τις πιο σημαντικές συναντήσεις που έγιναν ποτέ, διότι το αποτέλεσμά της και η πιθανότητα να βρεθεί μια κοινή συνεννόηση ώστε να σταθεροποιηθεί αυτός ο παγκόσμιος κατακερματισμός που συμβαίνει και τα πολλά κέντρα που έχουν δημιουργηθεί που διεκδικούν εξουσία, ίσως να είναι σημαδιακός και να γραφτεί πραγματικά ιστορία εάν βρεθεί μια κοινή συνιστόσα να σταθεροποιηθεί το παγκόσμιο σύστημα και να αποτραπούν ο κάθε δρόν να μην έχει πλέον τη δύναμη να διαταράσει ούτε τη διακίνηση των προϊόντων ούτε την παραγωγή των προϊόντων και να δημιουργεί πληθωρισμό και αστάθεια και πολιτική αστάθεια.
1: Άρα μια συμφωνία κυρίων να αποδεχθούν πράξεις που θα πλήξουν και τους δύο. Να διατηρήσουν δηλαδή το οικονομικό σύστημα επάνω στη μετάβαση σε μια ελεγχόμενη κατάσταση.
0: Ακριβώς. Και βραχυχρόνια και μακροπρόθεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή η Αμερική ανέπτυξε τον τελευταίο καιρό μια στρατηγική και ελέγχει πλέον όλους τους κρίσιμους διαδρόμους, πριν μερικές εβδομάδες έκανε και μια συμφωνία που δεν ακούστηκε πολύ με την Ινδονησία, όπου η Ινδονησία επιτρέπει στην Αμερική να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της για την προστασία των στενών της Μάλακας, από όπου εκεί περνάνε το 80% της ενέργειας που πηγαίνει προς την Κίνα. Οπότε ο έλεγχος αυτών των ροών, δηλαδή της διακίνησης από την Αμερική, ο οποίος εγγυάται ότι θα είναι ελεύθερη διακίνηση για όλους, είναι πολύ σημαντικός και θα δώσει ένα μήνυμα πιθανόν αυτή η συνάντηση ότι δεν θα επιτρέψουν άλλους δρόντες στο μέλλον να διαταράσουν τη διακίνηση των αγαθών.
1: Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Κινέζοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Θα δούμε, θα τα ξαναπούμε μόλις ολοκληρωθεί, να κάνουμε μια έτσι αποτίμηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεώργιος Ατσαλάκης, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα δικά μας εσωτερικά πολιτικά, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν εκλογές, εάν θα γίνουν την άνοιξη, εάν θα γίνουν το φθινόπωρο, ούτως ή άλλως πρόωρες θα είναι. Αλλά ακόμα και την άνοιξη να γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, είμαστε σε de facto προεκλογική περίοδο με ό,τι αυτό σημαίνει. Ζαχαρίας Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έβλεπα και την τελευταία έρευνα που έχετε κάνει με την αξιολόγηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, συνεργασιών κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα πάνω, το δούμε λίγο σε αυτή τη φάση. Να δούμε αυτά και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Φαίνεται ότι η εξωτερική πολιτική καταγράφεται πλέον και άμυνα τα δυνατά χαρτιά της Νέας Δημοκρατίας από εκεί που ήταν αχίλιος πέρνα.
1: Ναι, ενώ ήταν ένα θέμα, όπως πολύ σωστά το είπες, αχίλιος πέρνα, και μάλιστα δεχόταν πάρα πολλές βολές. Δέχτηκε η κυβέρνηση πάρα πολλές κριτικές ότι ακολουθεί μια ενδοτική πολιτική και άλλοι χαρακτηρισμοί, εν πάση περιπτώσει. Είχαν μεσολαβήσει γεγονότα, όπως ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλα αυτά που δημιουργούσαν ένα κλίμα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται η θετική αξιολόγηση, το άθροισμα θετικά και μάλλον θετικά, να είναι 46,5%. Είναι πάρα πολύ υψηλή επίδοση και αντικειμενικά είναι το ισχυρό όπλο της κυβέρνησης.
0: Πολύ μεγαλύτερη από τα ποσοστά της, τα δημοσκοπικά.
1: Είναι πολύ και από τα δημοσκοπικά, ακόμα και από την εκλογική της επίδοση του 23. Αρκετά. Αυτό και δείχνει την αποδοχή, και μάλιστα κοιτούσα και το γκέλ που κάνει σε κομματικά ακροατήρια. Πέρα ότι έχει περίπου στο 80% των δημοκρατών, έχει και την υποστήριξη και πάνω του 50% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Συναντιούνται, δηλαδή στην αντίληψη ότι είναι θετική η εξωτερική πολιτική και η αμυντική πολιτική όπως έχει ακολουθηθεί. Πιο επικριτικά είναι ακροατήρια όπως από το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας ασφαλώς, που εκεί η επίδοση είναι χαμηλότερη.
0: Για τις επιμέρους συνεργασίες, λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχουν ερωτήματα για το πώς αξιολογούν τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Γαλλία και με το Ισραήλ, σωστά?
1: Ναι. Καταρχάς, είναι όλα τα ποσοστά πάνω από 50%. Δηλαδή η στρατηγική συμμαχία, για παράδειγμα Ελλάδα ΣΥΠΑ, συγκεντρώνεται την αποδοχή του 53,5%. Η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας Ισραήλ Κύπρου 55,7%. Η συμμαχία Ελλάδας Γαλλίας 65,5%. Θα έλεγα όμως ότι συγκεντρώνουν και πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης με 56,5%. Είναι πολύ σημαντικές επιδόσεις, οι οποίες εξηγούνται το ότι και άλλα κομματικά ακροατήρια αυτή την ώρα, αν και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο πόλωσης και δύσκολα κάποιος ο οποίος είναι επικριτικό συνολικά για την κυβέρνηση εκφράζει για κάτι επιμέρους θετική έστω άποψη. Βλέπουμε ότι αυτό το ταμπού σπάει σε αυτό το θέμα. Γιατί, ξέρεις, υπάρχει ένα θέμα, οι διεθνείς αναταράξεις, το ότι ζούμε σε ένα πλανήτη όπως το ζούμε, σε κατάσταση σοκ, πόλεμος στο Ιράν και ο φόβος για παρενέργειες. Οθεί κόσμο να σκεφτεί και έτσι αναζητεί τη σταθερότητα, και ό,τι αφορά τη θωράκιση της χώρας κάνει το πληθυσμό να αισθανθεί πιο ασφαλή τουλάχιστον από εξωτερικούς κινδύνους που μπορεί να προέρθουν από όλες αυτές τις διεργασίες.
0: Η υγιής αντίδραση είναι αυτή. Το γεγονός ότι δεν επικρατεί το κομματικό κριτήριο αλλά το θέμα της ασφάλειας της χώρας, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έναντι του κομματικού ή του ιδεολογικού, είναι θετική αντίδραση. Υγιής αντίδραση εννοώ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ζούμε σε μια περίοδο πόλεως τοξικότητας, βαριών χαρακτηρισμών που ανταλλάσσονται, δεν είναι. Το ότι σε αυτό το κέριο θέμα, την ασφάλεια της χώρας, τη θωράκισή της, τις πολιτικές που την έχουν οδηγήσει σε ένα τέτοιο σημείο, βλέπεις μια ευρύτερη αποδοχή, ασφαλώς είναι υγιές στοιχείο. Μακάρι να υπήρχε συνένεση και
0: στα υπόλοιπα. Και στα υπόλοιπα, ναι, και στα υπόλοιπα, μακάρι. Λοιπόν, αυτό δείχνει όμως ότι λειτουργεί ένα ένστικτο εθνικής αυτοσυντήρησης. Καλό είναι. Στα υπόλοιπα τώρα έχουμε, είμαστε εν αναμονή δύο κομμάτων. Ενώ επίσημη ανακοίνωση Τσίπρα και Καριστιανού. Μέχρι στιγμής βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, σε όλες, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, συνήθως με ποσοστό υπερδιπλάσιο του δεύτερου, και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι και το άθροισμα των τριών επομένων. Έτσι. Άρα εκεί είναι στο one party show για την πρώτη θέση. Σωστά.
1: Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι σταθερά, αν για κάτι μπορούμε να είμαστε σίγουροι, σαν δημοσκόπιο εννοώ, που μετράμε κατά επανάληψη, είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, τι ποσοστό θα πάρει ακριβώς είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά είναι τέτοια η απόσταση που το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του.
0: Ωραία, τώρα, εφόσον ανακοινωθούν τα άλλα δύο κόμματα, τι περιμένουμε, θα δοθεί αγώνας για τη δεύτερη θέση, τα ποσοστά, τα εκτιμόμενα έτσι μέχρι τώρα, είναι ποσοστά που δείχνουν αγώνα για τη δεύτερη θέση, δεύτερη-τρίτη θέση?
1: Εγώ πιστεύω ότι με την εμφάνιση καταρχάς των δύο κομμάτων, γιατί η κυρία Καρισιανού έχει ανακοινώσει για 21 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, την ιδρυτική εκδήλωση που θα κάνει. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες άφησε να εννοηθεί ότι αρχές Ιουνίου, πάντως μέσα στον Ιούνιο, ότι θα το ανακοινώσει το αργότερο. Νομίζω ότι η καλή μελέτη της δυνητικής ψήφου και ιδιαίτερα των αναλύσεων, δηλαδή από ποια κομματικά ακροατήρια φαίνεται ότι εν δυνάμει μπορεί να εισπράξει κάθε κόμμα και σε τι βαθμό μπορούν να φτάσουν, εμένα τουλάχιστον με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πρώτη εικόνα που θα έχουμε στις δημοσκοπήσεις με τα δύο νέα κόμματα θα δούμε μια κατάσταση μάχης για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε τρία κόμματα. Εννοώ το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το τι θα γίνει στη συνέχεια είναι άλλο πράγμα. Ναι. Γιατί έχουμε δει κόμματα νέα τα οποία ξεκινάνε καλά και άλλα πέφτουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλα μπορεί να έχουν και ανωδική πορεία. Θα το δούμε. Αλλά τι γίνεται.
0: Σε πρώτη φάση τον ντεμπούτο, γιατί όσο θα εκτίθενται οι προτάσεις και τα πρόσωπα.
1: Ναι, γιατί μετά θα αρχίσει η αντιπαράθεση, θα φανούν οι αδυναμίες του καθένα. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Από πού παίρνουν, δηλαδή ποιος κανιβαλίζει ποιον, ας πάμε στο κόμμα Τσίπρα. Από πού παίρνουν, ποιες είναι οι δεξαμενές.
1: Ο Τσίπρας ουσιαστικά ισοπεδώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Σπρώχνει τη Νέα Αριστερά κάτω και από το 1%, με 1,2% εμείς το βρίσκουμε. Παίρνει ένα τμήμα από την πλεύση ελευθερίας, γιατί η πλεύση ελευθερίας στο διάστημα, ειδικά πέρυσι, είχε αποσπάσει σημαντικό κομμάτι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, των ευρωεκλογών, και φαίνεται ότι μπορεί να πλαγιοκοπήσει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Λιγότερο ίσως, εκεί μου κάνει εντύπωση ότι βρίσκουμε ένα 5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με 6 να λέει πολύ πιθανό να το ψηφίσω, αλλά ο προβληματισμός οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα 19% που λέει αρκετά πιθανό. Η κυρία Καρισιανού φαίνεται ότι σπρώχνει πολύ κάτω τη νίκη. Έχει σημαντική δυνατότητα να διεισδύει στα ακροατήρια της ελληνικής λύσης και της πλεύσης ελευθερίας. Και επειδή τα ξανακοίταζα σήμερα το πρωί, κρατάει αξιοσημείωτα ποσοστά και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιανουάριο είχε δυνητική ψήφο 30. Με διάφορα που είχε πει για τσαβλός, μια σειρά δηλώσεις, έχασε ακροατήρια από αριστερά και κεντροαριστερά και είναι σήμερα γύρω στο 20-21 η δυνητική ψήφος. Ήταν το Μάρτιο και είναι και τώρα. Φάνηκε να σταθεροποιείται εκεί. Εκεί υπάρχουν και κάποια τέτοια κροατήρια τα οποία τη βλέπουν σαν νέο πρόσωπο, σαν μια ελπίδα πιθανά. Θα κριθεί, γιατί είναι νέο πρόσωπο, έχει μια απειρία. Το στίγμα που θα εμφανίσει, αν λέει θα εμφανίσει ένα στίγμα νίκης πλάς ή πιθανά ενός ευρύτερου μορφώματος, θα κρίνει πολλά.
0: Άρα έχουν καταρχήν, καταρχήν διακριτές δεξαμενές με Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Στο μόνο σημείο το οποίο υπάρχει εμπλοκή είναι σε τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στη δυνητική ψήφο, επειδή ρωτάμε κόμμα-κόμμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, το ρωτάς για τον Αλέξη Τσίπρα και σου λέει πολύ πιθανό να το ψηφίσω. Το ρωτάς για την κυρία Καρισιανού και το κόμμα της και υπάρχει ένα ποσοστό που μπορεί να σου πει αρκετά πιθανό να το ψηφίσω. Μες. Ο βαθμός επικάλυψης είναι 20%.
0: Άρα εκεί είναι η τομή, μάλιστα.
1: Μπράβο. Άρα εκεί κάποιος θα κυριαρχήσει πιο απόλυτα και το πιο πιθανό, ειδικά σε αυτό το ακροατήριο, είναι ο Άλεξ Τσίπρας.
0: Κόμμα Σαμαρά, υπάρχει μέτρηση. Λέω, διακρίνεται ως ερώτημα, τίθετος ερώτημα.
1: Τον μετράμε αδιαλείπτως. Είναι σταθερός περίπου στο 3-3,5 το πολύ πιθανό. Και μαζί με το αρκετά πιθανό φτάνει ένα 9-10%. Δείχνει να μπορεί να εισπράξει και από ελληνική λύση και από φωνή λογικής και προφανώς περισσότερο από ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού που έχουν σχεδόν μηδενική διείσδυση στη Νέα Δημοκρατία, κάτι παραπάνω χωρίς να είναι και κάτι συγκλονιστικό, πώς να το πω. Οπωσδήποτε όμως κάποια απώλεια θα τη σημειώσει. Κάποιες εισπράξεις θα έχει από Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία σε ποιες δεξαμενές έχει περιθώριο να αυξήσει δυνάμεις?
1: Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Το είδαμε από τις ευρωεκλογές. Έχασε δυνάμεις και προς τα δεξιά και, και από το κέντρο. Θα έλεγα ότι ήταν ισόποσες. Έχω την αίσθηση ότι έχει περιθώρια από δεξιά τα οποία δεν είναι απεριόριστα. Γιατί κάποιοι έχουν πάει σε κόμματα, πιθανά να εμφανιστούν και καινούργια, δεν είναι. Νομίζω ότι πάσχει ιδιαίτερα σε χώρους του κέντρου. Το χώρο του κέντρου. Εκεί φαίνεται να είναι ένας χώρος, μπορώ να σου πω, ο μεγαλύτερος χώρος στους αναποφάσεις τους. Δεν είναι ικανοποιημένος και είναι ένα ακροατήριο το οποίο δεν κρατάει αυτή τη στάση αδιαμαρτυρία για τα οικονομικά π.χ. αλλά και για θεσμικά
0: ζητήματα, κράτος δικαίου κλπ.
1: Κράτος δικαίου, μεταρρυθμίσεις για όλη αυτή την ενότητα.
0: Μάλιστα, θα έχουν ενδιαφέρον αν μη τι άλλο αυτές οι εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ζαχαρία Ζούπης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντινός Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, την αγάπη μας σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους με βαριοπούλες και μαχαίρια εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις άμεσης δράσης και όπιε, οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές. Οι 2 τραυματίες φοιτητές διακομίστησαν στο Τριάσιο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σήμερα μετά τα επεισόδια στο Απιθύτα, όπου 7 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στο ΚΑΤΙ, 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της φίλης της και τον σοβαρότατο τραυματισμό της ίδιας. Συγκλονίζουν τα λόγια στο σημείωμα του ενός από τα 2 17χρονα κορίτσια. Στο γράμμα γίνεται αναφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις, για τις οποίες, όπως γράφει, πίστευε ότι δεν θα καταφέρει να περάσει. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φέρεται να γράφει στο σημείωμα το οποίο απευθυνόταν στους γονείς της. Σε φορτισμένο κλίμα, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη, με συγκεντρωμένους πολίτες να εκφράζουν οργή κατά των κατηγορουμένων. Το κατηγορητήριο αναφέρει συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα και οι αδελφοί της κατέθεσαν για την ανοριμότητα και την ευκολόπιστη φύση της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να χτύπησε η ίδια το παιδί. Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιάτρων, οι οποίες κάνουν λόγο για πολλαπλές κακοποιήσεις και τραυμάτων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η παιδίατρος που παρέλαβε πρώτη το παιδί δήλωσε ότι δεν έχει αντικρίσει ποτέ ξανά στη ζωή της παιδί σε τέτοια κατάσταση. 10 ακόμη ληστείες τραπεζών είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη της ομάδας όπου λίστεψε την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι συλληφθέντες είχαν χτυπήσει κατά το παρελθόν σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αχαΐα και Έτολο Ακαρνανία. Ηγετικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 30χρονος, ο οποίος οργάνωνε και συντόνιζε τα χτυπήματα, ενώ ως υπαρχηγός εμφανίζεται η 26χρονη. Στη διεθνή ενημέρωση παραιτήθηκε δήμαρχος στη Νότια Καλιφόρνια μετά από κατηγορίες ότι λειτουργούσε ως πράκτορας της Κίνας. Μετά από κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η 58χρονη Αιλίν Γουάνγκ, δήμαρχος της Αρκάντια, ομολόγησε την ενοχή της και το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την παραίτησή της. Στα αθλητικά, νέος προπονητής του Ηρακλή είναι με κάθε επισημότητα από το απόγευμα της Τρίτης ο Βάλτερ Ματσάρη. Η συμφωνία περιλαμβάνει συμβόλαιο ενός ενός ακόμη χρόνου, με τον 64χρονο Ιταλό προπονητή να αναλαμβάνει μετά από μακρά θητεία σε Νάπολη, Ίντερ και Τωρίνο.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

9 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τρίτης 12 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Με ένα θέμα, όπως ξέρετε, τις Τρίτες κουβεντιάζουμε, έχουμε δύο θεματικές κάθε εβδομάδα, βράδυ Τρίτης, βράδυ Πέμπτης. Βράδυ Τρίτης κουβεντιάζουμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και δισογραφία. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο τακτικοί ακροατές θα έχετε ήδη καταλάβει ποιο θέμα θα κουβεντιάσουμε απόψε. Την τραγωδία με τις δύο φίλες που πήδηξαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σας το είπα, θα είναι δύσκολο το θέμα απόψε. Δεν προφανώς θα εστιάσουμε, γιατί αυτό θα είναι λαϊκισμός, στις δύο κοπέλες αυτές καθεαυτές, αλλά τέτοια πολύ τραγικά γεγονότα πάντα έχουν όχι μόνο προσωπικό, αλλά ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Μια κοινωνία που δεν προβληματίζεται και δεν συζητάει τέτοια γεγονότα είναι μια κοινωνία που έχει αποτύχει. Και διαπίστωσα, για να είμαι ειλικρινής, και στον προσωπικό μου κύκλο και στην εργασία, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό σήμερα το συζητάνε. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα ενδιαφέρον, σοκάρουν τέτοια γεγονότα, δεν περνούν απαρατήρητα. Το θέμα είναι τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και να ανταλλάξουμε λίγο απόψεις πάνω σε αυτό, εάν μπορούμε να κάνουμε, ως πολίτες, ως γονείς, ως άνθρωποι, ως κοινωνία, έτσι ώστε να περιορίζονται όσο γίνεται περισσότερο.

Στην Ηλιούπολη συνέβη η τραγωδία. Να πάμε λίγο στα γεγονότα πρώτα. Από τη στιγμή που συνέβη προκύπτουν νέα στοιχεία μέσα από το ρεπορτάζ. Παραδείγματος χάρη, έχει δοθεί στο φως της δημοσιότητας. Από τη στιγμή που όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο για αυτοχειρία, το σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο ανήλικες, 17χρονες, πριν βουτήξουν στο κενό. Τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν μαζί κρατώντας η μία το χέρι της άλλης. Υπόψη είναι ότι η μία από τις δύο έχασε τη ζωή της επί τόπου, η άλλη τραυματίστηκε σοβαρά και γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή. Οι γονείς των κοριτσιών, όπως καταλαβαίνουμε, συντετριμμένοι άνθρωποι. Ένας γείτονας είπε ότι μας φαίνεται προμελετημένο. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στην ταράτσα, είχαν αφήσει και σημείωμα τα παιδιά για τη μαμά, τον μπαμπά. Στο σημείωμα η 17χρονη, που δεν έμενε σε αυτή την πολυκατοικία, έγραψε τα εξής: «Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα». 17 ετών. Έχω προσπαθήσει στο σημείο που μου αναλογεί και στο βαθμό που μου αναλογεί λόγω της εκπομπής που μου δίνει τη δυνατότητα να έχω ένα δημόσιο βήμα, να θίξω όσο περισσότερο μπορώ χωρίς να περνάω το όριο του μη εξειδικευμένου τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάθλιψη, τα ζητήματα, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Αρκετοί το έχουν καταλάβει, αλλά πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Έχω κατάθλιψη δεν σημαίνει έχω κακή διάθεση. Δεν είναι ένας διακόπτης όπου τον ανοίγεις και λες «εντάξει, αποφασίζω πλέον να περνάω καλά». Έχει χαλάσει η χημεία του εγκεφάλου. Είναι σαν να έχει κάποιο σπασμένο κόκαλο και να του λέει ο άλλος «έλα μωρέ, κάνε κανένα δυο κινήσεις με το χέρι σου και θα φτιάξεις το κόκαλο από μόνο του». Χωρίς απαραίτητη βοήθεια και ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να θεραπευτεί. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε όλοι, αρκετοί το κάνουν σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια και ανοίγουν τα μυαλά, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η ψυχική ασθένεια πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως η βιολογική. Που θέλει το απαραίτητο φάρμακο, που θέλει το απαραίτητο χειρουργείο. Δεν έχεις ένα πρόβλημα και απλώς λες «θα αλλάξει η διάθεσή μου και θα μου περάσει». Δεν ξέρω τώρα, και προσπαθώ να θέτω απλά πράγματα. Ο μηνίσκος. Πρέπει να πας και να ακολουθηθούν απαραίτητες διαδικασίες. Έτσι λοιπόν και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική ασθένεια. Δεν φαίνεται, και γι' αυτό πολλοί την προσπερνάνε. Συν ταμπού, συν παροχημένες απόψεις προηγούμενων ετών, άγνοια μεγαλύτερων γενεών και ούτω καθεξής. Αλλά ελπίζω να αρχίζουν σιγά σιγά όλοι αυτό να το καταλαβαίνουν και να το αντιλαμβάνονται. Αλλιώς, επειδή περίπτωση από περίπτωση διαφέρει, δεν χρειάζεται κάποιος τώρα να πανικοβάλλεται, αλλά υπάρχουν σημαντικά σημάδια που δείχνουν πότε κάποιος άνθρωπος απλώς έχει κακή διάθεση, περνάει μια άσχημη περίοδο, δεν έχει τόσο όρεξη για κάποια πράγματα, το οποίο είναι κάτι πολύ πιο απλό που μπορεί να αντιμετωπιστεί, και πότε
υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο, πολύ πιο σοβαρό που θέλει ειδικό για να αντιμετωπιστεί. Να επαναλάβω για ακόμη μία φορά με ανθρώπους που έχουν αυτοκτονικές σκέψεις, είτε είναι κάποιος στο ακροατήριο και μας ακούει, είτε έχετε δικό σας άνθρωπο που περνάει τέτοιες καταστάσεις ή που διαισθάνεστε ότι περνάει τέτοιες καταστάσεις, ότι υπάρχει η τετραψήφια, ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1018. Το 1018 είναι 24ωρη ανώνυμη εμπιστευτική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα, λειτουργεί από τον οργανισμό Κλίμακα και απευθύνεται σε άτομα που έχουν αυτοκτονικές σκέψεις, σε άτομα που έχουν στο παρελθόν αποπειραθεί να διαπράξουν αυτοκτονία, σε όσους ανησυχούν για κάποιο δικό τους πρόσωπο, δεν έχουν οι ίδιοι, αλλά ανησυχούν για κάποιο δικό τους πρόσωπο ότι κάνει τέτοιες σκέψεις. Είναι 24ωρη η λειτουργία της γραμμής, 7 ημέρες την εβδομάδα, με σκοπό την πρόληψη για αυτοκτονία και την παρέμβαση σε κρίση. Υπάρχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας που παρέχουν άμεση βοήθεια και υποστήριξη σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατηλημένη. Από την Κλίμακα ζητάνε τους καλούντες να επιμείνουν, μην το αφήσουν επειδή δεν απαντήθηκε. Οι πρώτοι ακροατές καλέσατε και σιγά σιγά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε.

0: Τον ήχο στο απόψινό μας ανεμολόγιο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Τον επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης. Πάμε στον πρώτο μας ακροατή, τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα. Κοιτάξτε, η κατάθλιψη είναι από τα βασικότερα συμπτώματα της κατάθλιψης, είναι το ότι αισθάνεται κανείς ότι δεν αξίζει σαν άνθρωπο, δεν έχει ικανότητες. Είναι ένα σύμπτωμα που νομίζω σχεδόν πάντα υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά μας περιπτώσει. Οπότε αυτό μπορεί να είναι πιθανότατα ένα σύμπτωμα που είχε και η κοπελιά. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Αν έδινε εξετάσεις και πίστευε ότι οι εξετάσεις που θα δώσει είναι απολύτως δικές. Και ότι αν αξίζει θα περάσει, αν δεν αξίζει δεν θα περάσει. Ότι δεν υπήρχε θέμα να αδικηθεί, αν το πίστευε αυτό. Θα είχε τέτοια, ας πούμε, θα έγραφε τέτοιο πράγμα, όχι σε σημείο, αλλά σε οποίο θα είχε να το πει κάτι τέτοιο, ότι θα της κακοφαινόταν το ίδιο. Τι νομίζετε?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος πάρει μια βαθμολογία, ας πούμε, που δεν θα γράψει καλά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύει ότι όντως αυτό είναι που μπορεί να κάνει και όχι κάτι παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα... Μπορεί να μην στεναχωρηθεί και καθόλου, να πει εντάξει, και το ξέρω λοιπόν και τι είναι, αφού το ήξερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο, δηλαδή, ότι είναι το συνέστημα της αδικίας που φέρνει κατάθλιψη στην ουσία.
0: Το συνέστημα της αδικίας που φέρνει η κατάθλιψη.
1: Ναι, αν είχε κάποια κατάθλιψη, αυτό είναι επιδείνωση, προφανώς. Το συνέστημα της αδικίας είναι πάρα πολύ...
0: Είναι για να το... λογικό, για να το γράψει και στο σημείο, μα είναι μια λογική.
1: Ναι, προφανώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή, σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή, να πάει να προβεί σε κάτι τέτοιο και να πάρω στην ώρα αυτή, εκείνη τη στιγμή, να γράψει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι κύριο σημείο. Πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη, νομίζω. Δεν το έγραψε αυτό σε τέτοια στιγμή να πάει να γράψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να ήταν αποφασιστικό ενδεχομένως αυτό το πράγμα. Το ότι στεναχωριόταν που δεν θα περάσει. Δηλαδή αυτό το γράφει. Το γράφει ενδεχομένως να είναι και το μοναδικό. Δεν ξέρει κανείς. Δηλαδή τόσο πολύ σημαντικό για να το γράψει. Εγώ νομίζω αυτό. Οπότε αν είχε κάποια συμπτώματα, ας πούμε, ήδη καταθετικά, όπως νομίζω ότι λέει κιόλας, έτσι. Λοιπόν, είχε ένα συνέστημα, ξέρω εγώ, αναξιότητας. Είδε και το τείχο που θα την αδικήσει στο μέλλον, δηλαδή προσθέθηκε και το αίσθημα ότι θα την αδικήσουν επιπλέον. Είναι ισχυρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα και της αξιοκρατίας στην Ελλάδα, δηλαδή οδηγεί αυτό, γιατί έβλεπα ακριβώς σήμερα κάποιον, ένα μηχανικό Έλληνα που έχει πάει στην Ολλανδία, τον ξέρουν πολύ στο Facebook, και έλεγε πως έφυγε από εδώ με ένα σωρό πτυχία, ας πούμε, και τα λοιπά, και εδώ όταν δούλευε εδώ στην Ελλάδα όλοι κοιτάζανε να το ρίξουν, και το ρωτούσαν αν έχει κάποιο γνωστό, κάποια γνωριμία και τα λοιπά, δεν αναγνώριζαν την αξία του. Και πήγε, λέει, στην Ολλανδία και το μόνο που ενδιέφερε τους ανθρώπους αυτούς ήταν τις ικανότητές του. Σε διαμετρικό επίπεδο από τη στενά, δηλαδή η στενά το αντίθετο ακριβώς. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι ικανότητες είχε. Λοιπόν, Να κοιτάξουμε την αξιοκρατία λοιπόν στην Ελλάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ένα κύριο εθνικό θέμα. Και βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσω σε συμπλήρωση αυτό που είχα πει σε άλλη εκπομπή, ότι θα πρέπει να μειωθεί το αίσθημα ότι δηλαδή να βελτιωθούν οι εξετάσεις οι πανελλαδικές. Δεν μπορεί να είναι η πρόσβαση, η επιτυχία, να, πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό αξιοκρατική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Το σημερινό θέμα, η σημερινή θεματική μάλλον, έχει ως στόχο στο μυαλό μου να μιλήσουμε για κάτι πολύ τραγικό που συνέβη και μας στεναχώρησε και μας σόκαρε. Όχι για να τσακωθούμε όπως σε άλλα θέματα με έντονο τρόπο, υποστηρίζοντας ο καθένας τη δική του θέση, ερχόμενη σε αντιπαράθεση. Βεβαίως θα ακούσετε πράγματα με τα οποία θα συμφωνήσετε, πράγματα με τα οποία θα διαφωνήσετε. Με ωραίο ήρεμο τρόπο, αν έχετε κάποια διαφωνία, να την θέσετε. Δεν προσφέρονται θέματα όπως το σημερινό για επίθεση του ενός στον άλλον. Προσπαθούμε να συνθέσουμε και γι' αυτό δεν έχω, αν ακούσω κάτι από έναν ακροατή, μα καλά, με αυτό το συνδυάσατε εσείς. Κάποιος το συνδύασε με αυτό, ανάλογα με το πώς το νιώθει, πώς το έχει μέσα του, πώς. Μην το βάλω σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Επόμενος ακροατής μας, πριν του δώσω το λόγο, Βασίλης από τα Μέγαρα, όπου είναι ο μήνας των Πανελληνίων, να έχετε υπόψη σας ότι το πρώτο μάθημα αναμένεται να ξεκινήσει για τις Πανελλήνιες 29 Μαΐου για τα γενικά λύκεια, 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά. Τα μαθήματα τελειώνουν την Παρασκευή 15 του μήνα. Τώρα, αυτή την εβδομάδα. Πάμε στον Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σας.
2: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι η πρώτη χρονιά των Πανελληνίων, το 1980.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα, ενώ ήμουν και καλός μαθητής του 18, κάποιες συγκαιρίες λοιπόν στην τρίτη Λυκείου με ανάγκασαν να μην μπορώ να γράψω καλά και να γράψω κάτω από τη βάση και να μην περάσω στις σχολές που ήθελα, οικονομικό που ήθελα, σου έχει κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι το έφερα βαρέως στην αρχή. Μετά όμως, αυτό το λέω έτσι περισσότερο να το ακούσουν τα παιδιά. Δηλαδή και εγώ αισθανόμουν, όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, ότι είμαι άχρηστος, δεν μπόρεσες ρε άχρηστε, ξέρεις. Καταλαβαίνεις την ψυχολογία τώρα. Δεν μπόρεσες να περάσεις σχολές και τι θα κάνεις τώρα και όλα αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν το πήρα αλλιώς. Και λέω ναι, δεν πήρα πτυχίο, αλλά εγώ θα έχω τις γνώσεις και, όχι μόνο του πτυχίου, αλλά και καλύτερες από το πτυχίο. Προσπάθησα λοιπόν, ναι. Πήγα φαντάρος, απολύθηκα. Όταν απολύθηκα βέβαια ήθελα να κατακτήσω όλο τον κόσμο, όπως συμβαίνει με όλους τους νέους. Έφαγα τις φαλιάρες μου επαγγελματικά, σιγά σιγά λοιπόν, δούλεψα με ροκάματα, βρήκα τον δρόμο μου. Το βρίσκεις ο δρόμος. Αυτό το λέω για τα παιδιά, έτσι που θα δώσω τώρα Πανελλήνιες. Το ότι μπορεί να υπάρξει αποτυχία όπως η δική μου δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η ζωή σου. Η ζωή αρχίζει, η επαγγελματική για μένα, μετά τα 30. Δεν πιστεύω να διαφωνείς αυτό. Ακούγομαι.
0: Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Πότε αρχίζει η επαγγελματική ζωή.
2: Η επαγγελματική ζωή με την έννοια ότι έχεις αποκτήσει στη δεκαετία.
0: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Έχεις κάποιες εμπειρίες και αρχίζεις κάτι.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
2: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Περισσότερο το λέω για τα παιδιά έτσι να τα ακούσουν, γιατί αυτό το μοιραίο συμβάν που έγινε σήμερα, χτες πότε έγινε, σήμερα.
0: Σήμερα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω. Πολλές φορές τα παιδιά μιμούνται κιόλας. Έτσι, είναι άσχημο πράγμα αυτό. Να καταστρέψεις τη ζωή σου. Η ζωή είναι ένα συνεχής πόλεμος. Πρέπει να το καταλάβουν αυτά τα παιδιά. Και πρέπει όσο Και όσο έχουν δυσκολίες, τόσο θα πρέπει να αντρώνονται και να μάχονται και θα δουν ότι κάποια στιγμή θα τους πάει και η τύχη. Δεν υπάρχει θέμα. Επίσης, και κλείνω με αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό το σύστημα των Πανελληνίων είναι απάνθρωπο. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα που ευνοεί μόνο μία κάστα, να το πω, ανθρώπων. Τα φροντιστήρια. Τους φροντιστές. Αυτούς που κάνουν φροντιστήρια. Να οικονομάνε αυτοί. Για τους μαθητές είναι απάνθρωπο. Δηλαδή, θα πιστεύω πρέπει να αλλάξει.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, να τελειώνουν όλα τα παιδιά το λύκειο, να το πω έτσι επιγραμματικά. Ποια σχολή θέλει, Βασίλη, ΑΣΟΕ που είπα, έτσι. Θα πας ένα χρόνο σαν προκαταρκτική, θα δώσεις εκεί πέρα τις εξετάσεις, θα δεις αν μπορείς, αν σου πάει η σχολή λοιπόν, και συνεχίζεις. Θα δώσεις εξετάσεις να συνεχίσεις τα επόμενα χρόνια. Γιατί μπορεί να τύχει μια συγκυρία όπως έτυχε σε μένα, όπου δεν μπόρεσα, έτσι. Και για μια χρονιά δεν σπούδασα.
0: Έχετε και προσωπική δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή εκείνη την περίοδο. Θα το πω, δεν είναι κάτι τέτοια. Έπαθα λίμωξη εντέρων και πήγαινα σε. Δηλαδή δεν είχα διαβάσει τίποτα. Έμουνα στο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις, κάνα μήνα. Μετά στην ανάρρωση έπρεπε να δώσω εξετάσεις. Και πήγαινα και έδινα λευκή κόλλα. Αφού δεν μπορούσα ούτε να διαβάσω, ούτε. Δηλαδή δεν μπορούσα από αυτά.
0: Εντάξει, έγινε κύριε Βασίλη.
2: Δεν μπορούσα ούτε να γράψω το όνομά μου.
0: Κατανοητό.
2: Τότε. Συνέβη αυτό το πράγμα σε μένα. Λοιπόν. Και μετά δεν μπορούσε σε επόμενες χρονιές. Λοιπόν, έδινε ένα μάθημα και. Τι να δώσω ένα μάθημα, αφού σε όλα είχα κάτω από τη βάση. Την έκθεση που είχα γράψει γύρω στο 15, κάτι τέτοιο. Και ήμουν από τους πολύ καλούς μαθητές. Λοιπόν, αυτό το λέω έτσι να τα ακούσουν τα παιδιά. Δεν χάθηκα. Και επιχειρηματίας έγινα και με προσωπικό ήμουνα και οικονομικά έμαθα μέσα από την εμπειρία, και διαβάζοντας και κάνοντας και συναστρεφόμενος και ένας επιπόλοιπτος πολίτης εδώ στα Μέγαρα είμαι. Αυτό θέλω να το ακούσουν τα παιδιά και να το καταλάβουν. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είστε καλά κύριε Βασίλη.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Διαβάζω λίγο κάποια μηνύματα. Έχουν ξεκινήσει, έρχονται και αυτά. Μην νιώθετε καθόλου άσχημα, κύριε Δημήτρη, δεν το ξέρατε κι εσείς. Καλησπέρα κιόλας στον κύριο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Εννοείται ότι υπό άλλες συνθήκες θα το διάβαζα σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Γεια σου, Γρηγόρη. Στο στενό παραπάνω από το σπίτι του η τραγωδία. Καλησπέρα στον Άρη. Αν αυτό νομίζεις για μένα, Άρη, θα σου λέγα ότι. Κακώς χάνεις το χρόνο σου με κάποιον σαν εμένα. Καλησπέρα στο Χάρη. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι η αξία τους μετριέται αποκλειστικά από επιδόσεις. Η αποτυχία παρουσιάζεται σαν μόνιμη καταδίκη αντί για προσωρινό γεγονός. Η ψυχική υγεία στους εφήβους ακόμα αντιμετωπίζεται είτε ως φάση είτε ως υπερβολή, που δεν είναι. Οι γονείς και τα σχολεία βλέπουν το άγχος μόνο όταν έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και υπάρχει και κάτι ακόμη δύσκολο αλλά πραγματικό. Στην εφηβεία τα συναισθήματα είναι απόλυτα. Ένας 17χρονος δεν έχει ακόμα την εμπειρική απόσταση να καταλάβει ότι αυτό που σήμερα μοιάζει αδιέξοδο, σε 5 χρόνια θα φαίνεται μικρό. Αυτό δεν κάνει τον πόνο λιγότερο αληθινό, τον κάνει πιο επικίνδυνο. Επίσης θα ήμουν προσεκτικός με τον τρόπο που καλύπτονται τέτοιες ειδήσεις. Τα δραματοποιημένα βίντεο, οι λεπτομέρειες της πτώσης, η σχεδόν κινηματογραφική παρουσίαση μπορούν να γίνουν επιβλαβείς. Ειδικά για ευάλωτους εφήβους. Η δημόσια συζήτηση χρειάζεται λιγότερο σοκ και περισσότερη ουσία. Καταπληκτικό μήνυμα από τον κύριο Χάρη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα, τον παππού από το Κουκάκι. Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Γεια σου, παππού Κώστα.
3: Καλησπέρα, αγόρι μου. Έχω μεγάλη πείρα πάνω σε αυτό.
0: Γιατί?
3: Είμαι πολύ μεγάλο στην ηλικία, πέρασε από αυτή την καταστροφή. Όπως είπε και προηγούμενος κυρίως, εμένα με βούληξε η ζωή και με πίναξε κανονικά. Αλλά πείσμωσα και την κέρδισα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω 12 εγγόνια και ένα δισέγγονο. Ο δισέγγονος, με τις παροτρήσεις μου, έδωσε εξετάσεις και πέρασε πρώτος στη βιολογία με 19 και 17. Στις αρχές ήταν διστακτικός. Αλλά με τις συμβουλές μου τα κατάφερε. Θέλω να πω σε όλα τα καινούργια ζευγάρια. Τα παιδιά σας και τα μάτια σας. Μην απομακρύνεστε από τα παιδιά. Τα παιδιά, μάλλον όλοι οι άνθρωποι, έχουμε 4 περιόδους που αλλάζουμε. Η πρώτη περίοδος είναι τα νήπια μέχρι 4 ετών. Η δεύτερη περίοδος είναι τα παιδιά μέχρι 10 ετών. Μετά είναι οι έφηβοι μέχρι 18 ετών. Και μετά είναι οι ενήλικες. Αυτές οι 4 εποχές της ζωής μας είναι πολύ χαρακτηριστικές. Έχουν ιδιαιτερότητες φοβερές και πρέπει οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά, διότι υπάρχουν ανασφάλειες, υπάρχουν εκρήξεις, υπάρχουν φαντασιώσεις, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να έχουν συμμάχους τα παιδιά για να τα περάσουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γίνονται εκρήξεις. Ένα κοριτσάκι 12 ετών σε 2 χρόνια γίνεται γυναίκα. Ξέρεις τι έκρηξη είναι αυτή για το μωρό αυτό των 12, των 14 ετών. Μεγάλη έκρηξη. Άμα δεν έχει τη μαμά του και τον παπά του δίπλα, θα παραπέει. Αυτό το τραγικό γεγονός το οποίο έγινε είναι εξωφρενικό. Έχω και μια πείρα από την ανιψιά μου που στα 14 χρόνια χάθηκε από το σπίτι και την βρήκαμε να περιφέρεται σε ένα νησί και τρέξαμε να την πάρουμε. Είναι μάλλον δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω γιατί αυτή είναι η ζωή. Αλλά εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταθούμε κολόνα δίπλα στα παιδιά και να τα φροντίσουμε. Όπως έκανα εγώ και στα εγγόνια μου και στα δυο μου παιδιά. Όπως έκανα εγώ και στα εγγόνια μου και στα δυο μου παιδιά.

0: Κώστα μου, οι γονείς να καταλάβουνε ότι δεν είναι πλέον μόνοι τους. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να τους το χώσουμε μέσα στο κεφάλι τους? Δεν είναι δικαιολογία, Κώστα μου, το ότι δουλεύουν σαν σκλάβοι από το πρωί ως το βράδυ. Κι εγώ δούλευα τόσο. Έφευγα στις 6 το πρωί και έστρεφα στο σπίτι στις 12 το βράδυ. Όμως έκανα κάτι από μόνος μου το οποίο με ωφέλησε πάρα πολύ. Μία φορά την εβδομάδα έβρισκα τρόπο να πάω στα παιδιά μου κατά τις 5-6 το απόγευμα και να παίξω μαζί τους. Να παίξω βόλους, να παίξω σκάκι, να παίξω τάμπλι. Να παίξω μαζί τους, να είμαι κοντά τους. Και αυτό με ωφέλησε. Με ωφέλησε πάρα πολύ, γιατί έχω βγάλει 2 επιστήμονες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παππού.
0: Και έχω και 2 κόρες που μου έχουν δώσει σπουδαία κορίτσια.
1: Να χαίρεστε όλοι σας την οικογένεια.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είστε
0: από
1: καλά.
0: Καρδίας, να χαίρεστε το παιδί και να είσαι δίπλα του. Αυτό είναι το παν.
1: Να είστε καλά. Να χαίρεστε τη μεγάλη σας οικογένεια. Μαγόρι. Γεια σας. Music Maker, Κωνσταντίνε μου, δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να προστατέψει κάποιον από τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι δύσκολο, αλλά πάντα χρειάζεται η προσπάθεια. Όχι, σε αρκετές περιπτώσεις το καταφέρνεις. Όχι σε όλες. Γροθιά στο στομάχι και στα δόντια όλων μας μόνο θλίψη. Γεια σου, σκεπτικό δράπανο. Ο πνεύμα αντιλογίας, το γεγονός αυτό γράφει, υπογραμμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία. Να ακούμε τους νέους, όχι απλώς να δίνουμε οδηγίες. Αποστιγματισμό, η ψυχική υγεία δεν είναι ταμπού. Το να ζητάς βοήθεια είναι δείγμα γενναιότητας, όχι αδυναμίας. 1000% συμφωνώ. Υποστήριξη στα σχολεία, χρειαζόμαστε περισσότερες δομές και ειδικούς που θα μπορούν να εντοπίσουν τα σημάδια έγκαιρα. Εντάξει, γονείς, ας μην τους βάλουμε τώρα στη βάσανο της κριτικής. Μια οικογένεια έχασε το παιδί, η άλλη κινδυνεύει. Είναι σοβαρά τραυματισμένη. Δεν μπορώ να μην κάνω το ερώτημα. Δεν θα ρίξω την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω το ερώτημα. Ο εκπαιδευτικός. Ο καθηγητής βλέπει κάτι. Μπορεί να δει. Έχει τη δυνατότητα. Επειδή το παίρνω με αφορμή τώρα το μήνυμα για την... για τις δομές που έστειλε ο πνεύμα αντιλογίας. Μήπως είχε δει, μήπως είχαν δει εκπαιδευτικοί κάτι, μήπως είχαν μιλήσει, μήπως είχαν ενημερώσει. Αν το είχαν κάνει, τι συνέβη από εκεί και πέρα. Αν δεν το είχαν κάνει, θα έπρεπε να έχουν δει κάτι, θα έπρεπε να το προσέξουν, θα έπρεπε να το παρατηρήσουν. Η κυρία Μαλία από τα Σεπόλια παίρνει το λόγο. Γεια σας, κυρία Μαλία.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου.
1: Γεια σας.
2: Θέλω να σου πω ότι με έχει συντονίσει αυτό το γεγονός σήμερα με τα 2 παιδιά αυτά.
1: Όλους μας.
2: Όλους μας, ναι. Γιατί πέρσι τέτοια εποχή έγινε και η εγγονή μου, όπως θυμάστε, που την πήγαμε στην Πάτρα σαν
1: πρωτεύουσα.
2: Ναι, ναι. Είναι, Κωνσταντίνε, κάτι το τρομερό. Αλλά δεν μπορούν όλα τα παιδιά και να μην τα πιέζουμε και να μην τα αγχώνουμε. Εμείς πέρσι και οι γονείς της και εγώ,
1: ναι,
2: δεν την πιέσαμε καθόλου. Ήταν μια καλή μαθήτρια. Πήγαινε άνετα κάθε μέρα. Το τελευταίο μάθημα έδωσε φυσική. Και είπε του πατέρα του πρωί, δεν θα γράψω σήμερα, του λέει. Δεν είμαι καλά.
1: Ναι.
2: Ό,τι κάνεις, λέει. Ό,τι κάνεις. Και γι' αυτό το έγραφε φυσική. Και γι' αυτό το λόγο ο Κωνσταντίνο δεν πέρασε για Αθήνα. Ενώ στα 3 προηγούμενα μαθήματα είχε γράψει πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων.
1: Και πώς το χειριστήκατε όταν σας είπε, δεν θέλω να γράψω?
2: Όχι, δεν θέλω να γράψω. Δεν θα γράψω. Δεν ήταν καλά εκείνο το πρωινό.
1: Ναι, πώς το χειριστήκατε?
2: Τίποτα. Ό,τι γράψει, είπε ο πατέρας της, που την πήγε σχολείο το πρωί.
1: Ναι, πήγαινε και ό,τι. Μάλιστα.
2: Ό,τι γράψει.

0: ό,τι γράφει. Πραγματικά δεν έγραψε για να μπει Αθήνα. Πέρασε Πάτρα. Και τι ρωτήσαν οι γονείς της. Βέβαια, η μητέρα έφερε κάποιες αντιρρήσεις για να πάει στην Πάτρα. Της έλεγε να ξαναδώσει εφέτος πάλι. Ναι. Και της λέει: δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό το άγχος που περνάει. Ήταν αγχωμένη, όπως και να το κάνουμε. Όσο και καλή μαθητρία να είναι, ήταν αγχωμένη. Όχι μόνο συμβολικά. Δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό το άγχος και δεν ξέρω εάν θα περάσω του χρόνου.
1: Δεν μπορώ, είπε.
0: Ναι, δεν θέλω. Θέλω να πάω στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Γιατί λυπάμαι που το λέω τώρα στον αέρα, Κωνσταντίνε, οι γονείς είναι χωρισμένοι. Ο γιος μου με τη μητέρα της Ραφαέλας.
1: Ναι.
0: Και της είπε ο γιος μου ότι αν θέλει να πας στην Πάτρα, θα πας. Θα τα αναλάβω εγώ τα έξοδα. Και, ναι, θέλω μπαμπά, του λέει. Και πραγματικά το πήγαμε το παιδί στην Πάτρα. Είναι. Και τη είπε, όταν την πήγαμε κάτω και την αφήσαμε Κωνσταντίνε, τη είπε, κατέβηκα κι εγώ, τη είπε ο πατέρας της, ότι όποια στιγμή δεν μπορείς να ζήσεις μόνη σου, τη ουσία ζει μόνη της τώρα το παιδί κάτω. Έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο βέβαια, αλλά ζει μόνη της. Θα μου πεις, δεν με πειράζει για το ενίκιο, όχι ότι είμαστε πλούσιοι Κωνσταντίνε, με ροκάματο είμαστε. Αλλά κάνουμε αυτή τη θυσία για το παιδί, αφού το θέλει. Αλλά όποια στιγμή δεν μπορείς, θα μου το πεις και το σπίτι του ξενικιάσου και θα έρθει στην Αθήνα. Μέχρι τώρα, Κωνσταντίνε μου, δόξα τω Θεώ, τα πάει μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Προχτές...
1: Μπράβο. Σκέφτομαι απλώς πόσο πίεση προκαλούν οι Πανελλήνιες. Δεν το...
0: Ναι, πολύ πίεση.
1: Αλλά... Δεν το έχω ζήσει ακόμα, θα δω όταν το ζω.
0: Ναι. Σου εύχομαι να το ξεπεράσεις πάλι όταν το ζεις, με το καλό να το ζεις, Κωνσταντίνε μου, και όλοι οι γονείς και όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες το περνάνε. Είναι μια δοκιμασία. Εγώ εκείνη την περίοδο που έδινε πέρσι, πριν ένα χρόνο ακριβώς, το πρωί σηκωνόμουν 5 ώρα κάθε πρωί, Κωνσταντίνε, την ημέρα, τις ημέρες που έδινε. Δεν της το έλεγα όμως. Καθόμουν και σκεφτόμουν μέχρι να με πάρει ο γιος να μου πει: τελείωσε το παιδί, έγραψε καλά. Και είχε, μόνο στη φυσική δεν έγραψε, τελευταία μέρα, το τελευταίο μάθημα. Και προχτές ήρθε Αθήνα και λέει του πατέρα της: είχαμε εργαστήρια χθες και δεν πήγα πάρα πολύ καλά. Έγραψα, πήρε τη βαθμολογία, μου έβαλε 6. Δεν πειράζει, τη λέει, και ο Σεπτέμβριος δίνει το Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν πρέπει να τα πιέζουν τα παιδιά, Κωνσταντίνε. Δεν κατακρίνω τους γονείς προς Θεού. Αλλά θέλουν.
1: Όχι, δεν κουνάμε δάχτυλο κανένα σε κανέναν. Άρα λέμε τις σκέψεις μας και το τι θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό.
0: Κωνσταντίνε.
1: Χωρίς να κρίνουμε. Δεν, μην το παίρνει κάποιος ότι μα θα με κρίνετε εσείς ή θα μου κουνήσετε. Κανένας δεν κουνάει σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Τη γνώμη του λέει ο καθένας.
0: Εγώ έχω δύο αγόρια. Ο μικρός όταν πήγαινε γυμνάσιο, του λέει ο πατέρας του. Τι θα κάνεις, Μαρία, τελειώνοντας την τρίτη γυμνασίου. Του λέει, μπα, δεν θέλω να συνεχίσω, θέλω να πάω τεχνικό λύκειο. Τεχνικό λύκειο. Να τελειώσω τεχνικό λύκειο ηλεκτρολόγος, να πάω φαντάρος και να γυρίσω να βρω μια δουλειά. Αυτό έγινε, Κωνσταντίνε μου.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε τεχνικό λύκειο ηλεκτρολόγος, τελείωσε και το μόνο που του είπε του πατέρα του, αν μπορεί ο θείος, ένας ξάδερφος του άντρα μου, να με πάρει μαζί του. Είναι συντηρητής ασανσέρ. Είναι σε μια μεγάλη εταιρεία τώρα ο γιος μου, 22 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Δεν τον πιέσαμε να δώσει πανελληνίες. Δεν ήθελε. Δεν του άρεσαν τα γράμματα. Όλα τα παιδιά, Κωνσταντίνε, δεν μπορούν να γίνουν. Όλοι οι επιστήμονες. Πόσοι επιστήμονες θα βγάλουμε, Κωνσταντίνε μου?
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Πώς, καλά είναι τα γράμματα, καλά. Αλλά και δόξα τω Θεώ. Είναι στη δουλειά του 22 χρόνια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αυτά ήθελα να πω, Κωνσταντίνε μου.
1: Κυρία Μαλέ, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδάκια όλα που την επόμενη εβδομάδα, μετά από 15 μέρες, ξεκινάνε. Κάθε επιτυχία και χωρίς άγχος. Η Παναγία κοντά τους να είναι, Κωνσταντίνε μου.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαλέ.
0: Και σε εσένα και στην οικογένειά σου.
1: Και
0: καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ. Γεια.
1: Και σε όλους. Μην το παίρνει κανείς καμία. Ότι κουνάμε δάχτυλο, ότι ένας ακροατής κάνει κριτική, ότι εσύ είσαι καλός ή εσύ δεν είσαι καλός, δεν είσαι σωστό. Μην, αυτό έλεγα και νωρίτερα, μην το παίρνει κανένας και καμία, επειδή έχει ιδιαιτερότητες το απόψινό θέμα και φόρτιση συναισθηματική και ευαισθησία με αυτόν τον τρόπο. Ανταλλάσσουμε απόψεις, ο καθένας λέει αυτό που θεωρεί πιο σωστό, πιο χρήσιμο, πιο κατάλληλο, ανάλογα και με τις σκέψεις του, ανάλογα και με την εμπειρία του, τι είδε ο καθένας και στο δικό του το σπίτι και η καθεμία, και το αναφέρει στους υπόλοιπους που μπορεί να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν, να το κρατήσουν, να θεωρούν να έχουν μια άλλη εμπειρία διαφορετική, οπότε να μην το δεχθούν. Όχι όμως, όπως σε άλλες περιπτώσεις που είναι τα θέματα διαφορετικά, σε μια λογική κριτικής και κουνήματος του δακτύλου του ενός προς τον άλλον. Τώρα, φαντάζομαι και το θέμα των Πανελληνίων το έχετε ζήσει διαφορετικά και κάθε οικογένεια. Σε κάποιες οικογένειες άσκησε πολύ μεγαλύτερη πίεση, πολύ μεγαλύτερο άγχος, σε άλλες λιγότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και οικογένεια που το πέρασε πολύ πιο πολύ ανώδυνα, ούτε άγχος, ούτε πίεση, ούτε τίποτα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι η περίοδος των Πανελληνίων δημιουργεί μία πίεση, ένα άγχος, μία αγωνία. Από εκεί και πέρα ποικίλει, έτσι νιώθω αν κάνω λάθος πείτε μου, ο βαθμός αυτής της πίεσης, αυτής της αγωνίας, αυτού του άγχους. Όπου σε κάποιες οικογένειες είναι πολύ πιο έντονο, σε άλλες λιγότερο. Αλλά το να μην δημιουργεί, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η εξαίρεση, όχι ο γενικός κανόνας. Είμαστε στο παρατέταρτο, οπότε κάνουμε τη διακοπή για το διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
5: Όχι.
4: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
7: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Διαβάζω κάποια μηνύματα σε λίγο με επόμενους ακροατές. Μετά τα μηνύματα θα πάμε στο πρώτο τραγούδι για απόψε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γραφείο Λεωνίδας. Από το μήνυμα του κοριτσιού βλέπουμε πόσο μακριά είναι οι σημερινοί γονείς από τα παιδιά τους. Μπορεί να τους τα παρέχουν όλα, αλλά είναι μακριά τους και θα σταθώ στη φράση, ανοίγει εισαγωγικά, θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει πολλά χρήματα, κλείνει τα εισαγωγικά, από το σημείωμα της μιας εκ των δύο νεαρών. Αυτό τα κάνει όλα το χρήμα. Μοιαζόμαστε να βγάλουμε πολλά χρήματα. Καλησπέρα στον Απόλυτο, ο οποίος έχει γιο που δίνει πανελλήνιες. Πανελλαδικές που λέγαμε παλιοί. Του δίνουμε χρόνο και χώρο και εμπιστοσύνη και του το λέμε. Του αναφέρουμε να παίρνει τις δικές του αποφάσεις και θα είμαστε δίπλα του συμβουλευτικά και με αρρωγή. Στο συγκεκριμένο θέμα πιστεύω ότι πρέπει να περάσουν οι γονείς από ψυχολόγο-ψυχίατρο. Πιστεύω ότι είναι θέμα τελειότητας, πίεσης, απειλής και αποθυμένων των γονιών κατά των παιδιών τους. Καλό κουράγιο. Ο Απόλυτος που ετοιμάζεται να το ζήσει στο ίδιο του το σπίτι. Αυτό έχει ενδιαφέρον το ερώτημα, αγαπητέ Νικόλαε, και αλλά το αφήνω προς το παρόν για να το δούμε σε επόμενες. Δεν ξέρω αν είναι ορισμένα θέματα, να το θέσω λίγο διαφορετικά, που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Είναι άλλα που δεν είναι εύκολο να τα συζητήσουμε, παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα, λέει, δύο φίλες και οι δύο με κατάθλιψη και βρήκαν κοινό η μία με την άλλη. Συνήθως όταν έχεις τέτοια κατάθλιψη απομονώνεσαι, δεν έρχεσαι σε επαφή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Γενικότερα όμως για το πώς λειτουργεί επιστημονικά η επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων. Γεια σου Αναστάση. Οι πρωταγωνιστές σε τέτοια μοναδικά και μείζονο σημασίας κοινωνικά θέματα είναι η νεολαία. Απώντες και πάλι από τη συζήτηση, η αυτοκτονία είναι μακεριά στην καρδιά της κοινωνίας. Τα διέξοδα του 26 δεν έχουν καμία σχέση με τα όνειρα που κάναμε τη δεκαετία του 80. Με τους υπόλοιπους ακροατές σε λιγάκι. Τραγούδι και εδώ είμαστε.

είσαι αυτή που θες κι όλο μαζεύεις, μαζεύεις υπογραφές, επαφές και συναναστροφές. Όλο γυρεύεις, πουλάς εγωισμό.

Δεν είσαι αυτή που λες. Κι όλο αλλάζεις, αλλάζεις περιβολές. Ό,τι δεν θες, παίρνεις στροφές και το σκεπάζεις. Μιλάς με εγωισμό και ελέγχεις μια δυνατότητα που δεν κατέχεις. Και όλα αυτά που λες, υπερβολές, υπερβολές και σε ρωτώ. Με τι μυαλό, με τι μυαλό, κουμάντο πας να κάνεις. Και όλα αυτά που λες, υπεκφυγές, υπεκφυγές και απορώ. Πώς δεν το βλέπεις, πόσο γρήγορα

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο απόψε με θεματική βραδιά. Κουβεντιάζουμε με αφορμή το τραγικό νωρίτερα γεγονός με τις δύο ανήλικες 17χρονες που πήδηξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η μία έχασε τη ζωή της, η άλλη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. Λεωνίδας από Αμπελόκηπους, επόμενος ακροατής. Γεια σας κύριε Λεωνίδα.
1: Γεια σας κύριε Λαβίτ. Δεν σημαίνει ότι είχαν πρόβλημα ψυχολογικό τα κορίτσια. Απλά, για μένα, έτσι η άποψή μου, απορρίπτουν τη σημερινή κατάντια. Και δεν μπαίνουν δεν μπήκαν στη λογική να επικοινωνήσουν με διαφορετικό τρόπο. Επιλέξανε άρνηση στη βρωμιά που ζούμε και στην υποκρισία. Με λίγα λόγια, μας χτυπήσανε το καμπανάκι να αλλάξουμε. Γιατί δεν έχουμε πολιτισμό, δεν έχουμε τίποτα. Και θα σας θέσω το ερώτημα εγώ τώρα. Οι σουλιώτισσες που πέσανε από το Ζάλογο, είχαν πρόβλημα ψυχολογικό?
0: Δεν νομίζω ότι είναι η ίδια η σύγκριση τώρα, κύριε Λεωνίδα.
1: Γιατί δεν είναι η ίδια η σύγκριση? Γιατί δεν είναι η ίδια? Μπροστά ελευθερία δεν είναι το ένα, ελευθερία δεν είναι και το άλλο?
0: Μου κάνει εντύπωση που θεωρείται ίδια τα δύο περιστατικά.
1: Ίδια ακριβώς.
0: Ίδια ακριβώς.
1: Μάλιστα. Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω.
1: Ήταν όλες άρρωστες. Αυτές που πέθανε από το Ζάλογο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ξέρετε πόσες πέθανε? Πόσα γυναικόπα, πόσες μανάδες πέθανε?
0: Κύριε Λεωνίδα, δεν τα θεωρώ ίδια περιστατικά.
1: 500 από εκεί και 600 από το Σέρτο. Μια άλλη πάλι. Ας πούμε, στην ίδια περιοχή είναι. Κατάλαβατε? Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό το θέμα που έχουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Μην κλείσετε.
1: Κατάλαβατε? Δηλαδή, εμείς τελικά, οι βρώμικοι, έτσι, λέμε ότι είχαν πρόβλημα οι άλλοι.
0: Ωραία. Μην κλείσετε, γιατί θα πάμε σε δελτίο να συμπληρώσετε μετά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πολεμικών όπλων όπως τυφέκια και χειροβομβίδες. Στο χειρουργείο, η 17χρονη που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της φίλης της και τον σοβαρότατο τραυματισμό της ίδιας. Η 17χρονη φέρει βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός της. Η κατάσταση του κοριτσιού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Σε φορτισμένο κλίμα, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη, με συγκεντρωμένους πολίτες να εκφράζουν οργή κατά των κατηγορουμένων. Το κατηγορητήριο αναφέρει συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα και η αδελφή της κατέθεσαν για την ανοριμότητα και την ευκολόπιστη φύση της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να χτύπησε η ίδια το παιδί. Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιάτρων, οι οποίες κάνουν λόγο για πολλαπλές κακοποιήσεις και τραυμάτων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η παιδίατρος ΔΕ που παρέλαβε πρώτη το παιδί δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ ξανά στη ζωή της παιδί σε τέτοια κατάσταση. Ομάδα περίπου 10 ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους με βαριοπούλες και μαχαίρια εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις άμεσης δράσης και όπιε, οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές. Οι 2 τραυματίες φοιτητές διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σήμερα, μετά τα επεισόδια στο Απιθύτα το πρωί, όπου 7 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στα Χανιά βρίσκεται από το απόγευμα η Kimberly Guilfoyle. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης επισκέφθηκε την ναυτική βάση της Σούδας, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους. Εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία της βάσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη σκηνή της Eurovision θα βρεθεί σε λίγα λεπτά ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό, διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού εμφανίζεται ως μεγάλο φαβορί, καθώς στις τελευταίες ώρες η ελληνική συμμετοχή καταγράφει σημαντική άνοδο στα στοιχήματα, όπου βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ανωδικές τάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, συμπτώματα χανταϊού εμφάνισε 25χρονος Ιταλός, ο οποίος επέβαινε στην πτήση της KLM και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας. Στην ίδια πτήση ταξίδεψε και μια νότιο-αφρικανή γυναίκα, η οποία πέθανε τελικά από χανταϊού. Στα αθλητικά, κέρδισε με 1-0 τον Πανσεραϊκό Αστέρας Άκτορ για την 8η αγωνιστική των play-outs στη Super League. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε το Ανεμολόγιο, κάθε βράδυ είμαστε μαζί, 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε απόψε θεματική βραδιά, την τραγωδία με τις δύο φίλες που πήδηξαν στο κενό, η μία χάσε τη ζωή της, η άλλη νοσηλεύεται σοβαρά. Θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο της συζήτησης και του διαλόγου και προσπαθώ μέσα από την εκπομπή, περισσότερο σημαντικό θεωρώ να μάθουμε, και δεν με ξέρω, να συζητάμε, το θεωρώ πιο σημαντικό από το τι λέμε, το να μάθουμε να συζητάμε, οπότε προσπαθώ και εγώ να διαχειρίζομαι. Ένας από τους λόγους που πάρα πολύ δύσκολα κλείνω τη γραμμή ή έρχομαι σε έντονη αντιπαράθεση με κάποιον ακροατή είναι διότι θέλω να περνάει αυτή η διαδικασία και η μεθοδολογία της συζήτησης. Νομίζω λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, ότι εσείς προσπαθείτε να δώσετε ένα συμβολισμό ότι το απενονοημένο, το βούτυγμα στο κενό είναι μια κραυγή προς την ελευθερία και γι' αυτό βάζετε την περίπτωση του Ζαλόγκου με τις Σουλιώτισσες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι δύο πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους περιστατικά. Δεν έχουν σχέση και εδώ προσπαθούμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε νεαρά κορίτσια και νεαρά αγόρια και ανθρώπους γενικότερα να οδηγούνται σε τέτοιες κινήσεις. Κύριε Λεωνίδα.
1: Να απλώσω το σεντόνι πιο πολύ. Πόσοι άνθρωποι, κύριε Λαβίδη, αυτοκτονήσανε στο διάστημα που είχαμε την κρίση?
0: Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου.
1: Περίπου.
0: Δεν μπορώ στο περίπου, δεν είναι καφενείο.
1: Θα σας πω εγώ.
0: Ωραία.
1: Θα σας πω το λιγότερο νούμερο εγώ. 10.000 άνθρωποι. Πιστεύετε ότι αυτοί ήταν άρρωστοι άνθρωποι ή ήταν κακοί άνθρωποι?
0: Δεν πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν είναι 10.000. Άρρωστοι κακοί.
1: Δύο.
0: Τι άρρωστοι κακοί, δεν καταλαβαίνω τι είναι άρρωστοι.
1: Όχι, θέλω να σας πω, δηλαδή πιστεύετε ότι ήταν οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί είχαν όλοι ψυχολογικά προβλήματα ή το ένα ή το άλλο? Απλά
0: όχι όλοι.
1: Απειβδίσανε. Ακούστε με. Απλώνουμε το σεντόνι εδώ και μιλάμε. Δεν κάνω λιβανιστήρι.
0: Μα τι να λέω, αγαπητέ, ότι αυτός που βάζει
1: ένα δευτερόλεπτο
0: τέλος στη ζωή του είναι επειδή...
1: Και να σας ακούσω.
0: Να με ακούσετε λοιπόν, πού, αγαπητέ.
1: Ναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, για μένα, η άποψή μου είναι αυτή, έτσι, τους θεωρώ πάρα πολύ καθαρούς ανθρώπους, με πολύ μεγάλη ευθυξία και χτυπήσανε το καμπανάκι σε εμάς να αλλάξουμε. Δυστυχώς εμείς επειδή είμαστε γαϊδούρια, δεν αλλάζουμε. Και αφού δεν αλλάζουμε εμείς, θα κάνουνε, κάποτε είχα διαβάσει ένα βιβλίο, «Θάψτε τους νεκρούς». Η διαμαρτυρία των νεκρών. Είναι σοβαρό.
0: Αυτόν τον συμβολισμό τον καταλαβαίνω, ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία ένας άνθρωπος που βάζει τέλος στη ζωή του, ότι πάει στραβά και πρέπει να διορθωθεί.
1: Ναι. Εγώ, εσείς, όλοι μας.
0: Απλώς νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το θέτεται χάνει αυτό το νόημα που θέλετε να περάσετε.
1: Όχι, δεν θέλω να περάσω τίποτε. Θέλω να πω την αλήθεια, αυτή που αισθάνομαι εγώ. Τη δική μου αλήθεια.
0: Ναι, με τον τρόπο που το θέτετε, νομίζω ότι δεν περνάει αυτό που θέλετε να πείτε.
1: Ας μην περάσει ποτέ. Έτσι. Ας μην περάσει ποτέ. Τι να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, πώς το λένε, και θα σας πω και κάτι. Αν θα δείτε τις ηλικίες που κάνουν τέτοια πράγματα, είναι οι πιο καθαρές ηλικίες. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει χαλάσει ακόμα. Είναι σαν το φούρτο, ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει και σαπίζει. Και τότε, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όσο είναι καθαρό όμως, καταλάβατε, όσο είναι καθαρό, έχει επάνω του ομορφιά.
0: Εγώ σας το είπα, αν θέλετε, πράγματα. Εμπιστεύεστε την κρίση μου.
1: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα νέα τα παιδιά.
0: Λόγω και μιας...
1: Και τη νέα τη ζωή. Έτσι. Μάλιστα. Και δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Αν θέλει κάποιος εμπιστεύεται την κρίση μου, είμαι ένας άνθρωπος όπου ας αφήσει το, αν δεν έχει καταλάβει το χαρακτήρα μου και αν έχω μια καλή διέστηση σε κάποια πράγματα, έχω μια 20ετή εμπειρία συνομιλιών με άπειρους ανθρώπους. Αν θέλετε με ακούει σε κάποιες επισημάνσεις που κάνω, αυτός ρε παιδί μου το ξέρει το αντικείμενο λίγο παραπάνω, αν όχι αδιαφορεί πλήρως και δεν μου δίνει καμία σημασία. Θεωρώ ότι αυτό που ήθελε να πει ο κύριος Λεωνίδας και ο τρόπος με τον οποίο το είπε ήταν εντελώς ασύνδετα. Αλλά ο ίδιος δεν το βλέπει έτσι, οπότε όλα καλά. Καλησπέρα κύριε Λαβίθη, γράφει ο Γιούγκερ. Το σημείωμα των κοριτσιών ανέδειξε δύο σημαντικά θέματα της κοινωνίας, την εξειδανίκευση του χρήματος και το μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Ναι, μεν είναι αξιοκρατικές, αλλά δεν κρίνει το μαθητή σύμφωνα με τις γενικές του γνώσεις, αλλά τις υποχρεωτικές τους γνώσεις σε μαθήματα που δεν αντιστοιχούν και στην καθημερινότητα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Κύριος Χάρης που έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα νωρίτερα, το έχω κρατήσει να το διαβάσω και μετά, συμπληρώνει ότι ένα συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις τραγωδίες είναι ότι η ψυχική κατάρρευση σπάνια εμφανίζεται ξαφνικά. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν σημάδια, υπάρχει απομόνωση, υπάρχει απελπισία, υπάρχει συνεχής αυτοϋποτίμηση, υπάρχει η αίσθηση ότι δεν έχει τίποτα νόημα. Και πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά αυτά, όχι σαν υπερβολές της ηλικίας, έλα μωρέ όλοι οι έφηβοι έτσι κάνουν. Πάρα πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Καλησπέρα στη Σία. Ο δίνει για τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους, αλλά πρέπει να προβληματίζει και την κοινωνία αυτή η τραγωδία, συμφωνώ. Το τραγούδι «Δε χωράς πουθενά» με παραπέμπει στο εμβληματικό ποίημα του Καβάφη «Η πόλης». Αν τη ζωή σου ρήμαξε σε τούτη την κόχη τη μικρή, σε όλη τη γη την χάλασες. Δεν πήγα ποτέ σε σχολή, γράφει ο Βασίλης. Δεν μου λείψαν τα χρήματα. Οι σχολές, ναι, προσφέρουν επάγγελμα, αλλά με τόσοι πολλοί που βγαίνουν από τις σχολές, ποιος θα προσλάβει μια εταιρεία. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν, δεν θα αλλάξουν επάγγελμα. Ξέρω ανθρώπους που, αν και έχουν πτυχίο, δεν ακολούθησαν αυτό που σπούδασαν. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πάμε στον Παναγιώτη από την Κυψέλη, τον επόμενο ακροατή μας. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Σας ακούω από τη τηλεφωνική μου συσκευή.
0: Να είστε καλά.
2: Λεφωνώ πρώτη φορά, δεν έχω ξανά.
0: Καλώς ορίσατε. Πρέπει λίγο πιο καθαρά, γιατί δεν σας ακούω τόσο όσο πρέπει.
2: Θα αυξήσω την ένταση της φωνής μου. Απλά αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, παρότι είμαι εξοικειωμένος λόγω επαγγελματικής ιδιότητας με διάφορα ψυχολογικά φαινόμενα, μιας και εργάζομαι στον χώρο της ψυχικής υγείας, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, για άλλη μια φορά, δύο νεαρά κορίτσια, δύο νεαρά παιδιά υψώσαν μπροστά μας σε επίπεδο κοινωνίας έναν μεγάλο καθρέφτη για να κοιταχτούμε και να μην μπορούμε να απομακρυνθούμε βιαστικά από αυτόν.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο. Ακόμη και η αναφορά στο μήνυμα που σας στείλαν ότι δεν πρέπει βιαστικά να λέμε ότι όλοι οι έφηβοι έτσι αντιδρούν ή περνάνε διάφορες φάσεις κτλ. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα σταθερό ψυχολογικό φαινόμενο που έχει μια περιοδικότητα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε ότι λοξοκοιτάμε και ότι το αγνοούμε. Είναι μια πρόκληση βέβαια χρονική για τους γονείς από τη στιγμή που εργάζονται σκληρά και κάποιοι και σε δεύτερη δουλειά να μπορέσουν να αφιερώσουν χρόνο και προσοχή. Θεωρώ όμως ότι πολύ περισσότερο από την οικονομική υποστήριξη, που φυσικά είναι καθοριστική για το επίπεδο σπουδών που θα λάβει ένα παιδί, ο χρόνος, ο ποιοτικός, κενό, προσοχή, αφοσίωση, στήριξη,
0: ναι,
2: είναι καθοριστικός για τα παιδιά, γιατί το σχετίζεστε, είναι εκείνο που χτίζει ένα σύστημα υποστήριξη που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν την ικανότητα της ανακαμψιμότητας μετά από κάθε πρόκληση, δοκιμασία, από κάθε χτύπημα, κάθε πρόβλημα, κάθε αμφιβολία, κάθε γονάτισμα της ψυχής τους, ακόμα και μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Και ο πρώτος κύκλος στήριξης, το πρώτο σύστημα υποστήριξης που θα λάβει ένα παιδί είναι μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ο δεύτερος χώρος κοινωνικοποίησης είναι πάντα το σχολείο. Δηλαδή οι συνομήλικοι του, εκείνοι που στο μέλλον θα δομήσουν μαζί τη μελλοντική κοινωνία. Όταν πλέον γίνουν πολίτες, ενσυνείδητα όντα, με αυτενέργεια. Είναι σημαντικό το ότι στο σημείο, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να μας προβληματίσει ότι δύο παιδιά πιαστήκαν χέρι-χέρι και πηδήξαν στο κενό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή δείχνει και τον φιλικό δεσμό και το ότι αυτά τα παιδιά προφανώς είχαν μοιραστεί την αγωνία τους. Το είχαν συζητήσει. Καταλήξαν ότι η μία καθρέφτησε την άλλη, βρήκανε κατανόηση που ίσως θεωρούσαν. Ίσως εσφαλμένα, αλλά πάντως έτσι είμαι σίγουρος ότι νιώθαν ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Και νιώθοντας ότι η μία επιβεβαίωνε και νομιμοποιούσε εντός εισαγωγικών την άλλη, κατέληξαν ότι αυτός ο χώρος, αυτή η κοινωνία, αυτός ο κόσμος δεν τις χωρούσε πλέον. Γιατί είναι ένας κόσμος που η αξιολογική του διαστρωμάτωση, η ιεράρχησή του, έχει να κάνει με το οικονομικό. Και το οικονομικό έχει να κάνει όχι μόνο με την επιβιωτική ικανότητα, αλλά και με το φαίνεσθε, το δημόσιο φαίνεσθε. Ζούμε σε μια εποχή εικόνα και εικονικότητα. Βλέπουν λοιπόν γονείς να εργάζονται σκληρά, να γυρνάνε στο σπίτι αργά, να μην έχουν χρόνο για σχέση ούτε συντροφική, ούτε γονεϊκή, ούτε κοινωνική. Να απομονώνονται, να καταραίουν σε μια κοινωνία που τους παρέχει αφιδώς εικόνες επιτυχίας, πλούτου, έστω και πλασματικής, γιατί ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει όλοι να φαίνονται επιτυχημένοι, ευτυχισμένοι, καλογυμνασμένοι, με ένα πανέξυπνο κατοικίδιο, με γλυκύτατα παιδιά, με ένα καλά διακοσμημένο σπίτι. Και αν δεν πάρεις αρκετά likes, έχεις καταστραφεί, είσαι μια αποτυχία. Το παιδί λοιπόν νιώθει εκτός όλων των άλλων, εκτός από το ότι νιώθει έναν επικείμενο φόβο κοινωνικού θανάτου, και εννοώ ότι δεν θα το επιτεύξω, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα προχωρήσω, δεν θα εξελιχθώ, δεν θα ανελιχθώ κοινωνικά και οικονομικά. Νιώθει ενδεχομένως και ενοχή ότι οι γονείς μου ξοδεύουν για φροντιστήρια, δεν μπορώ να ανταποκριθώ, έχω αποτύχει πλήρως. Άρα εδώ μπαίνει και η ενοχή. Και το παιδί φτάνει στο σημείο, με μηδενικές προσδοκίες, με μηδενικές προοπτικές να εξελιχθεί, να αυτοανεστερεθεί σε βαθμό αυτοχειρίας. Την ίδια ώρα άλλα πλάσματα γύρω του, συνομήλικα ή και μικρότερα δυστυχώς, γιατί η εγκληματικότητα έχει κατέβει ο ηλικιακός της δείχτης, φτάνει στο σημείο να μαχαιρώνονται μεταξύ τους. Εν προκειμένου τα πιο ευαίσθητα παιδιά, τη βία αυτή τη βγάζουν τον ίδιο τον εαυτό του. Και εκεί έχει να κάνει ότι ο καθένας μας κατά μόνας, αλλά και συνολικά μέσα από το φιλικό μας κύκλο, από το συγγενικό κύκλο, το κοινωνικό μας κύκλο, να δούμε τι έχει πάει τόσο λάθος ως κοινωνία. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε τις ιεραρχήσεις του τι είναι επιτυχία, τι είναι ευτυχία, τι είναι υγεία. Φυσικά δεν τρεπόμαστε να ζητήσουμε τη γνώμη ανθρώπων εκπαιδευμένων στο να συμπαρασταθούν, ανθρώπων που δεν το προσεγγίσουν μόνο με τις δεξιότητές τους, αλλά και αγαπητικά. Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν αν νοιάζεσαι πραγματικά ή αν το κάνεις διακριτικά. Σας διαβεβαιώ, το έχω ζήσει. Και δεν είναι πλέον ταμπού. Σε μια κοινωνία που αφιδώς δημιουργεί προβλήματα, σαφέστατα πρέπει να αναζητούμε λύσεις. Για να μπορέσουμε μήπως να διασώσουμε εκείνα τα αξιακά προτάγματα που θα μας επιτρέψουν να επιζήσουμε ως κοινωνία συνολικά. Τα παιδιά αυτά σίγουρα ήταν πολύ καλύτεροι άνθρωποι από τους περισσότερους συνομιλίκους τους. Γι' αυτό και δεν άντεξαν. Αν δεν ήταν ευαίσθητα, αυτά τα κορίτσια δεν θα είχαν φτάσει εκεί. Και για να φτάσουν εκεί, σημαίνει ότι στη ζυγαριά της ευαισθησίας τους, στον άλλο δίσκο της πλάστικας, η απελπισία βάρινε πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι μας κληροδοτούν μια τεράστια και πολύ τραγικά δοσμένη ευθύνη για το πώς ακριβώς πρέπει να προμαχήσουμε όλοι ώστε να νοηματοδοτηθεί ξανά αυτός ο κόσμος. Ήδη μετά την οικονομική κρίση η Ελλάδα έχει περάσει και τα 5 στάδια διαχείρισης του πένθους. Τώρα έχουμε φτάσει στην αποδοχή και στη βαθιά κατάθλιψη. Και νιώθουμε και την ενοχή και την έλλειψη νοήματος, γιατί αυτό είναι καθοριστικό, το ότι δεν έχει νόημα να ξαναδώσω, δεν έχει νόημα να διαβάσω, δεν έχει νόημα να εργαστώ, γιατί δεν θα πάρω ποτέ αρκετά χρήματα, δεν έχει νόημα να κάνω όνειρα. Πρέπει να πείσουμε τα παιδιά ότι αυτό το νόημα της ζωής υπάρχει ήδη μέσα τους. Και εμείς είμαστε εδώ για να το υποστηρίξουμε και να το μοιραστούμε με αγάπη και χαρά μαζί τους. Όχι, δεν είναι η καιρή εύκολη καθόλου. Και σε επίπεδο γεωπολιτικής και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας. Και καλό είναι να σκεφτούμε και σε ποιους έχουμε αναθέσει να διαχειριστούν τα κοινά. Έτσι, έχω μιλήσει με νέους ανθρώπους, με πολύ νέους ανθρώπους, και βιώνουν μια μεγάλη απογοήτευση γιατί δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη. Ούτε στους δικαστικούς, δεν λέω στη δικαιοσύνη, γιατί ρωτάνε εφιώς οι δημοσιογράφοι, πιστεύετε στη δικαιοσύνη? Συνήθως θα απαντήσουν οι άνθρωποι ναι, γιατί η δικαιοσύνη είναι έννοια. Εδώ όμως μιλάμε σε επίπεδο θεσμικό για τους δικαστές. Και εκεί οι απαντήσεις αρχίζουν και αλλάζουν ποσόστοση. Πιστεύετε στην πολιτική? Ο Έλληνας πάντα ήταν πολιτικός. Αλλά δεν πιστεύουν πλέον στους πολιτικούς. Ειδικά με το χαμηλό εντολισμό που τους διακρίνει και μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο και αντιστρέφουν διαρκώς τα λεγόμενά τους, σαν να μην υπήρξαν τα προλεγδέτα και να μην τα έχουμε και σε βίντεο. Βιώνουν μια μεγάλη απογοητευτή άνθρωποι, γιατί στην καθοριστική ηλικία έρχεται μια κοινωνία ολόκληρη θεσμικά και τους ματαιώνει το όνειρο. Είναι σαν να βλέπεις ένα δεντράκι που εκεί που παίρνει να αναπτύσσεται έρχεται ένας καύσωνας για να χιώνει και τα καίει. Πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα και κύρια αυτό που είναι καθαρό μέσα μας, να το απαιτήσουμε και να είστε σίγουροι όλοι και όλες ότι τα παιδιά θα ακολουθήσουν. Όπου βρίσκουν λίγο φως και λίγο νόημα, ένα μεγάλο και διαρκώς μεγαλύτερο κομμάτι των παιδιών αυτών θα αρχίσει να βαδίζει προς τα εκεί, για να πλάσει εκείνο που ονομάζουμε κοινά μέλλον μας. Ως άνθρωποι, ως Ελλάδα, ως ανθρωπότητα του κόσμου. Μονολόγησα, ίσως σας κούρασα.
0: Δεν κουράσατε καθόλου και δεν σας διέκοψα, διότι σας ακούγαμε με απεριόριστη προσοχή. Θεωρώ την παρέμβασή σας όχι απλώς πολύ σημαντική. Θέλω να σας ευχαριστήσω κιόλας που καλέσατε και είπατε αυτά που είπατε. Κρατάω και τον καθρέφτη και τα αξιακά προτάγματα, τα κρατάμε όλα.
2: Να είστε όλοι ιεροί και ευλογημένοι, να έχετε κάθε καλό και εύχομαι αυτό το καλό να το πράξουμε γύρω μας. Και να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Καμία προσπάθεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Και εσείς. Καλό
0: βράδυ. Ευχαριστώ που από καρδιάς. Σας το έχω ξαναπεί, η μεγάλη δύναμη των θεματικών είναι ότι αν όχι πάντα, σχεδόν πάντα, όποιο θέμα και να συζητάμε, θα καλέσει κάποιος άνθρωπος που δεν θα είναι μόνο η γνώμη του για το θέμα που κουβεντιάζουμε, αλλά θα έχει γνώση μέσα από ενασχόληση με το αντικείμενο, την επιστημονική του ιδιότητα, την επαγγελματική του ιδιότητα, ανάλογα. Και θα εμπλουτιστεί πολύ περισσότερο και η εικόνα που εμείς διαμορφώνουμε για το όποιο θέμα συζητάμε. Να είναι καλό ο κύριος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη από την Κυψέλη και γενικώς ευχαριστώ όλους εσάς που όταν το θέμα είναι στο αντικείμενό σας αποφασίζετε να καλέσετε ενώ ακούτε τις υπόλοιπες φορές και να μοιραστείτε όχι απλώς γνώμη αλλά γνώση που είναι πολύ διαφορετικό. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Απόστολο από τα Μελίσια, οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο πλέον έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου από τις 10 και μετά ο Ηλίας Σελιμάς. Παραμένει η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβήθης. Και για να βγείτε κι εσείς στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας να συζητήσουμε, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 88-80. Πάμε στον κύριο Απόστολο από τα Μελίσια. Γεια σας κύριε Απόστολε.
3: Καλησπέρα κύριε Ραβίθη και
0: καλώς
3: καλησπέρα και στους συνεκρότες.
0: Πολύ καλησπέρα κύριε Απόστολε.
3: Νομίζω ότι μετά την τελευταία παρέμβαση ειδικού για το θέμα.
0: Ναι, φάνηκε ότι το γνωρίζει.
3: Θα πρέπει προστατεύοντας και την εκπομπή αυτή που πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να βοηθήσουμε καθένας ζυγίζοντας αυτά που εκφέρουμε διότι το πρόβλημα δεν είναι το αλληλομαστίγωμα. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, γενικά και αόριστα τα πάντα και οι πάντες να βλέπουμε συγκεκριμένα το κάθε ζήτημα που εμφανίζεται σε τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και των συνακροατών ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις ήταν εξετάσεις στο τέλος της δεύτερης και της τρίτης τάξης του Λυκείου. Δυστυχώς ήταν αρκετά, όπως και συνεχίζουν, δύσκολες εξετάσεις. Οι μαθητές και οι γονείς βέβαια αναλάμβαναν το οικονομικό και οποιοδήποτε άλλο βάρος, εγκατέλειπαν το Λύκειο και είχε γεμίσει η χώρα φροντιστήρια ειδικά για τις πανελλήνιες, όπως ήταν η νόμιμη ονομασία τους, εξετάσεις για τα πανεπιστήμια. Με το νόμο 1351 του 83 καταργήθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Όμως, για λόγους που δεν είναι αυτής της στιγμής, έχουν να κάνουν σχέση με τα γνωστά, τα μικροκομματικά, αν θέλετε, το νέο σύστημα είχε την ονομασία Γενικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα περίφημα ΤΕΙ, που καταργήθηκαν πριν από λίγα χρόνια από την προηγούμενη της παρούσης κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα είχαν άμεση σύνδεση οι εξετάσεις για την τριτοβάθμια πια βαθμίδα, τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι ανώτερη και ανώτατη, ένα μειονέκτημα του πρώτου συντάγματος, της πρώτης, που και συνεχίζεται και δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι ο σκοπός των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων είναι η βασική έρευνα και έχουμε ανάγκη και από ιδρύματα εφαρμοσμένης έρευνας. Mm-hmm. Αυτά που ονομάζουμε τεχνολογικά, αυτό που με την συνθήκη της Λισαβόνας θέσαμε ως όρον για την παιδεία αλλά και την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη, καινοτομίες. Καινοτομίες χρειάζονται άμεση προσπάθεια σε τομείς που μπορούν γρήγορα να φέρουν καινοτομίες και να μην συνεχίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Όλες οι επιχειρήσεις λένε ότι δεν έχουν υποψηφίους να εργαστούν με δεξιότητες. Αυτό σημαίνει πολλά και δεν μπορώ τώρα στο λίγο χρόνο να σας να το αναλύσω περισσότερο.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Όμως έχουμε ανάγκη από την δευτεροβάθμια, όχι μόνο τη γενική, αλλά και την τεχνική εκπαίδευση και την τριτοβάθμια, όχι μόνο την πανεπιστημιακή, αλλά και την τεχνολογική. Αυτό το κενό δεν είναι άσχετο με το ζήτημα που αποτέλεσε την αφορμή αυτής της συζήτησης. Και ήθελα να πω εδώ ότι υπάρχει νόμος που επιτρέπει μόνο το γεγονός της αυτοκτονίας ενός ανθρώπου και τίποτε άλλο πέραν αυτού. Αν ο νόμος αυτός και για άλλα πράγματα ίσχυε ένας ανάλογος νόμος, τότε. Αλλά ήδη και για το θέμα το σημερινό, όλα τα κανάλια πια και ο τύπος θεωρεί ότι ό,τι και αν λέει ο νόμος, οι εισαγγελείς δεν παρεμβαίνουν. Το περίφημο Ερευνητικό Συμβούλιο, όπως είναι ως διακομματική επιτροπή και όχι ανεξάρτητη, δεν παρεμβαίνει σε τίποτε. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ να τονίσω, κάτι πιο πρακτικό, ουσιαστικό, είναι ότι αυτές οι εξετάσεις, που η ονομασία τους είναι γενικές εξετάσεις, το επαναλαμβάνω, και πανελλήνιες και πανελλαδικές, επεκράτησε προκειμένου να προπαγανδιστεί ότι η τότε κυβέρνηση με τον νόμο αυτόν του 83 δεν κατάργησε τις πανελλήνιες, οι πανελλαδικές όπως έλεγαν, αλλά με τη μανία της δημοτικής ονόμασε απλώς πανελλαδικές και τις εκτάσεις θα γίνονταν μόνο μια φορά το χρόνο. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι αυτό που δημιουργεί τα μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να πάψουν να είναι αυτές οι εξετάσεις ο μπαμπούλας που τρέμουν τα παιδιά που οδηγούνται για τους λόγους που είχατε και εσείς ο ίδιος στην αρχή όταν αναφερθήκατε εσείς στην κατάθλιψη που δεν είναι μία η κατάθλιψη ο τελευταίος στην τελευταία παρέμβαση που είχαμε καταλάβαμε κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν το σύστημα που έπρεπε να λάβει υπόψη του ιδιαίτερα και το όχι μόνο τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια τα οποία μπορεί από μία γνωστή συνήθι κατά μήνα αδιαθεσία μπορεί να είναι αρίστη μαθήτρια, μια υποψηφία και να αποτύχει για τον ευνόητο και γνωστό αυτό λόγο. Προέβλεπε λοιπόν και κάποιος άκουσα που είπε ότι θα μπορούσε να δώσει ένα μάθημα τον επόμενο χρόνο αλλά δεν τον έδωσε. Δυστυχώς αυτή η δυνατότητα καταργήθηκε από 5 χρόνια. Δηλαδή έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το νέο αυτό σύστημα οι βαθμοί και των 3 τάξεων του λυκείου για να σταματήσει η φυγή προς τα φροντιστήρια και να αποκτήσει το ρόλο του το λύκειο. Και ταυτόφωνα από τα 4 μαθήματα μπορούσε ο μαθητής 1 ή και 2 μαθήματα που δεν θα έγραφε καλά να δώσει τον επόμενο χρόνο. Δυστυχώς αυτά τα 2 συνοδευτικά μέσα, τα βαθμολογία του λυκείου και η δυνατότητα να επιστρέψει τον επόμενο χρόνο για 1 ή 2 μαθήματα, συζητούνται ακόμη. Ήδη μια συζήτηση που γίνεται με πρωτοβουλία τώρα του Υπουργείου Παιδείας, πρωτοβουλία μάλλον που ελήφθη στη Βουλή από την αξιωματική αντιπολίτευση και υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει όμως και αν ακόμη μέχρι το Δεκέμβρη και δεν καταλαβαίνω γιατί μέχρι το Δεκέμβρη και ας μην πω ότι άλλη είναι η σκοπή όλης αυτής της συζήτησης αλλά το περίφημο ακαδημαϊκό απολυτήριο στο οποίο οι πάντες στο παρελθόν εσκόπευαν και είναι σωστό εκεί να προχωρήσουμε. Αυτό όμως εάν το αποφασίσουμε θα αρχίσει μετά το 2032. Ωστότε κάθε χρόνο γύρω στις 20.000 παιδιά δεν θα επιτυγχάνουν. Και καλώς είπε αν και υπερβάλλοντας κάποιος που παρενέβη σε πολλά άλλα αναφέρθηκε και σε άλλες αυτοκτονίες οι οποίες δεν γίνονται γνωστές παιδιών που έδωσαν, απέτυχαν ίσως κορίτσια για έναν για τον λόγο που προανέφερα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει το ταχύτερο να αφήσει τις πολλές διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας και να επαναφέρει σε αυτό το σύστημα τη βαθμολογία του λυκείου που εκάλυπτε το 25% της βαθμολογίας για την επιτυχία και τη δυνατότητα ένα παιδί που μπορεί να αποτύχει σε ένα ή δύο μαθήματα να δώσει και το επόμενο έτος. Να δοκιμάσει και πάλι και τότε έχουν αξία όλες αυτές οι συμβουλές που καλά κάνουμε και τις δίνουμε, αλλά φοβούμε ότι τα παιδιά όταν έχουν αυτόν τον μπαμπούλα και όταν μετά τις εξετάσεις αισθάνονται όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα της απόρριψης, φοβούμε ότι ούτε στους γονείς προσφέρουμε ούτε στα παιδιά τίποτε παραπάνω πέραν από την συλλογική αυτομαστίγωση, όπως κάνουμε για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Αντί να στρωθούμε όλοι, όχι αναζητώντας σωτήρες, αλλά πώς και τι καθένα μας μπορεί να συμβάλλει για το πλήθος των προβλημάτων που γεμίζουν όλη την κοινωνία με θυμό, οργή και φόβο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Απόστολε. Εγώ σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω ότι συζητάμε θέματα τα οποία μας επηρεάζουν με έναν τρόπο δημιουργικό. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται όχι με έναν τρόπο μυρολατρικό, αμάν την αυτό που μας βρήκε, αλλά με έναν τρόπο δημιουργικό από αυτό που μας βρήκε, από αυτό που συνέβη. Ποια είναι τα μηνύματα που πρέπει να πάρουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε μια κατάσταση ανάλογα με το ποια είναι η κατάσταση αυτή. Ο Γρηγόρης, και δεν ξέρω, μπορεί και άλλοι ακροτές να το νιώθετε, γι' αυτό το διαβάζω το μήνυμα του, είπαμε δεν υπάρχει τοποθέτηση που δεν ταιριάζει όταν συζητάμε ένα θέμα, ακόμα και μια τοποθέτηση ότι δεν μ' αρέσει ένα θέμα, είναι μέρος του θέματος. Θεωρεί, βέβαια δεν ξέρω αν από την ώρα που έστειλε το μήνυμα άλλαξε γνώμη, γιατί κάποιες φορές μου έχει τύχει να παραπονεθείτε για κάτι με μήνυμα και στη συνέχεια την ώρα που θα το διαβάσω εγώ να μην έχει ακόμα βγει ένας άλλος ακροατής που το έχει καλύψει αυτό. Έχει εξοργιστεί με αυτά που ακούει, βγάλαν όλοι διαγνώσεις, οι γονείς δεν ήταν δίπλα στα παιδιά ο ένας, δεν υπάρχει αξιοκρατία ο άλλος. Εγώ μόνο ένα θα πω, η κοπέλα δεν είχε κατάθλιψη. Έγραψε ότι είχε κατάθλιψη, έτσι πίστευε. Διαγνώσεις, οι γονείς δεν ήταν δίπλα στα παιδιά ο ένας, δεν υπάρχει αξιοκρατία ο άλλος. Εγώ μόνο ένα θα πω, η κοπέλα δεν είχε κατάθλιψη. Έγραψε ότι είχε κατάθλιψη, έτσι

0: Πάμε στην κυρία Γιώτα από την Πάτρα. Γεια σας, κυρία. Εγώ από την άλλη σήμερα διαφωνώ. Δεν θεωρώ την εξοργή. Εγώ ίσα-ίσα θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται με την δέουσα, όπως γίνεται και στις θεματικές, αλλά σήμερα ακόμα παραπάνω λόγω του συγκεκριμένου θέματος, ευαισθησία και σοβαρότητα από τις τοποθετήσεις ακροατών. Και στον αέρα και με μηνύματα. Πάμε στη Γιώτα από την Πάτρα. Γεια σας, κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Με άγγιξε αυτό το θέμα όσο τίποτα άλλο. Είπαμε για συμπάσχους τους γονείς αυτούς. Τι να πω, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Είναι η κατάθλιψη, είναι ένα θηρίο. Εγώ το έχω ονομάσει, που υποβόσκει, έχει πολλά παρακλάδια.
0: Πολλά, ε.
1: Ναι. Και κάποτε είχα πει ότι από το ζούμε μια αλήθεια και πρέπει να διαχειριστούμε το ψέμα. Έχει να κάνει με ψυχολογία, το που σας είχα πει. Ότι οι δοκιμασίες της ζωής είναι πάρα πολλές, το να μεγαλώνει ένα παιδί με κάποιες αρχές, να είναι πολύ ευαίσθητο, να μην μπορεί να διαχειριστεί το υπερβατικό, το χειριστικό άνθρωπο, το πιο δυναμικό, που να μην μπορεί... Σε πολλά παρακλάδια είναι μέσα από την οικογένεια ξεκινάει. Μετά είναι στις αστροφές με το σχολείο. Είναι η κοινωνία ίδια που έχει να αντιμετωπίσει. Πάντα ο ισχυρός, όχι από θέμα χρημάτων, από θέμα χειριστικότητας, να το πω έτσι. Ένα παιδί συναντάει πάρα πολλά εμπόδια. Και μέχρι και ενήλικας. Αυτό είναι πληγή για μένα, με κτίνη. Και είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει, να δώσει σημάδια, άμα θέλει να το κρύψει. Ναι. Αυτό φτάνει στην να απομονώνεται και να μην το δείχνει. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να απομονώνεται, να μην έχει επικοινωνία, κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το έχουμε με διάφορους τρόπους, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, να βάζουμε κάποιον, αν δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι και δεν έχει επικοινωνία, είναι εξωστρεφής, ζητάει να είναι μόνο του. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή. Εγώ νιώθω ότι έχω περάσει μέσα από ένα τούνελ πυρωμένο. Και για ένα θαύμα έχω βγει προς τα έξω και δεν πάω να αγωνίζομαι. Και να σκέφτομαι, είναι 42-44 οι κοπέλες μου, μέχρι που και να κλείσω τα μάτια, θα νοιάζομαι για την ψυχολογία τους και για τα εγγόνια μου ακόμα. Και όποιος μπόρεσε και τα κατάφερε ως τώρα και τα μεγάλωσε παιδιά είναι πολύ τυχερός. Εύχομαι να είναι το τελευταίο για παιδιά ειδικά. Για παιδιά όπως αυτά που λυπήθηκα πάρα πολύ. Λες έχασα ένα δικό μου άνθρωπο. Είναι η απώλεια των προσώπων των αγαπημένων σου. Είναι η ίδια οικογένεια που είστε απορρίπτει, σε μειώνει κατά λάθος, όχι εξεπίτηδες.
0: Εντάξει,
1: είναι απαιτήσει που θέλουν να θέλουν ο γονιός πάντα να φτάσει το παιδί παραπάνω, που εγώ πάντα τις έλεγα, τις μεγάλες μου ποτέ δεν τις είχα κάνει αυτό το στήριο. Όσο μπορείς. Μέχρι εκεί που μπορείς δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ακόμα σπουδάζει. Είναι διορισμένη και ακόμα σπουδάζει γιατί της αρέσει. Είναι πολλές αυτό υποβόσκει, Κωνσταντίνε. Δεν είναι σήμερα...
0: Όχι, δεν είναι ξαφνικό, ναι. Δεν εμφανίζεται ξαφνικά.
1: Δεν είναι σήμερα...
0: Ναι.

0: πέτυχα και έτσι μου την έδωσε και πίστηξε από τον μπαλκόνι.
1: Ναι. Αυτό το. Αυτό
0: το κατάλαβες.
1: Ναι, διαβάζοντας και ακούγοντας και μιλώντας για το θέμα, ναι.
0: Και τα φάρμακα, και τα φάρμακα δεν πρέπει να κοιμίζουν. Υπάρχουν φάρμακα που δεν κάνουν για όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, κάθε περίπτωση θέλει άλλη ουσία για να ρυθμιστεί καλά η χημεία.
0: Και μπορεί ακόμη να κάνει κακό ένα φάρμακο. Και να θέλει, δηλαδή περισσότερο η
1: κοινότητα,
0: ο ψυχολόγος προς τον άρρωστο.
1: Ο ψυχίατρος. Όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, πάμε πλέον σε χρήση ιατρικής. Ναι,
0: ναι. Κατάλαβες.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: κυρία Γιώτα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και
0: λυπάμαι
1: σε
0: εσάς. Πάλι.
1: Όλοι λυπόμαστε και προσπαθούμε να δούμε τι συνέβη και τι.
0: Εύχομαι να είναι το τελευταίο.
1: Μακάρι.
0: Καλή συνέχεια,
1: Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Πάντως, ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, ανάλογα με την. Επειδή δεν βρισκόμαστε ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή, όλοι οι άνθρωποι σε μια κοινωνία στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Όσοι βρίσκονται, όσοι μας ακούτε και βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, ο καθένας να δει λίγο μέσα στην οικογένειά του τι συμβαίνει, τι γίνεται, έτσι για να βεβαιωθεί και να ξέρει ότι όλα είναι καλά, για να το βεβαιώσει. Πώς να σας το πω, δεν φεύγουμε από το σπίτι και έχουμε κλειδώσει και λέμε κάτσε να ξαναδώ ότι κλείδωσα, ενώ ξέρουμε ότι έχουμε κλειδώσει. Αυτό είναι ένα πρώτο πράγμα που μπορεί να. Ένα πρώτο άμεσο κιόλας. Και η κοινωνία αυτό και η κοινωνία εκείνο. Ναι, εντάξει, ας ξεκινήσει ο καθένας μέσα στο δικό του το σπίτι να μιλάει διαφορετικά σχετικά με την κοινωνία, τα θετικά της, τα αρνητικά της, τα πρότυπά της, μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Θα μου πείτε, δυστυχώς, δεν είναι όλη η κοινωνία το ίδιο ευαισθητοποιημένη, ψηλιασμένη, ψαγμένη. Σας το έχω ξαναπεί, μέσα σε κάθε κοινωνία τρέχουν παράλληλες κοινωνίες. Από εκείνους που ενδιαφέρονται για τα κοινά και τι συμβαίνει στο δημόσιο βίο, είτε ο δημόσιος βίος είναι η πολιτική, είτε είναι αυτή η τραγωδία, και από τους υπόλοιπους οι οποίοι θεωρούν ότι όλα αυτά δεν τους αγγίζουν, δεν τους απασχολούν, δεν τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, δεν ασχολούνται, δεν ενημερώνονται, δεν. Οπότε εκ των πραγμάτων θα προκύψουν μέσα σε μια κοινωνία διαφορετικές καταστάσεις. Ας αυξήσουμε το ποσοστό εκείνο μέσα στην κοινωνία που δίνει βαρύτητα προς μια θετική κατεύθυνση, θεωρώντας δεδομένο ότι θα υπάρχει και το άλλο ποσοστό που δίνει βαρύτητα προς μια αρνητική κατεύθυνση. Αλλά ας είναι λιγότερο. Ας προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το περιορίζουμε. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Εδώ είμαι για να το συζητήσουμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο Κλεωμένης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο και να διευκρινίσω και απόψε όπως και χθες ότι δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε άλλες συμμετοχές. Ναι, μεν έχουμε πάνω από μία ώρα ακόμη μπροστά μας, μέχρι τις 12, αλλά ήδη έχετε καλέσει πολύ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε, ακόμη και με εσάς που μέχρι στιγμής έχετε καλέσει. Θεωρώ ότι έχει ένα θετικό το γεγονός ότι σοκάρεται και το συζητάει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δείχνει ότι δεν έχει συνηθίσει τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό είναι στα θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε μέσα στην τραγωδία. Μην καθυστερώ όμως άλλο τον κύριο Κλεωμένη, που θέλει να πάρει, έχει καλέσει λίγο νωρίτερα. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Προσεγγίζουμε πραγματικά ένα εξαιρετικά συγκλονιστικό γεγονός, από το οποίο τουλάχιστον μέσα από τον πόνο, ιδιαίτερα αυτών των οικογενειών, πρέπει η κοινωνία να αντλήσει ορισμένα συμπεράσματα. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολυπαραγωγικό και πολύπτυχο, πολυεπίπεδο σε ευθύνες και συνευθύνες ζήτημα. Και ξεκινάω από τη διαχείριση που κάνουν κάθε φορά τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, κύριε, δηλαδή, τα οποία αρέσκονται σε αίμα, σε πόνο, για να ανεβάσουν όσο μπορούν την τηλεθέαση χωρίς να αξιολογείται αν αυτό που κάνουν προσφέρει στον τομέα της διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας, γιατί αυτός πρέπει να είναι κανονικά ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν είναι. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να θίξω είναι ότι τελικά αποδεικνυόμαστε για άλλη μια φορά ότι είμαστε εξόχως υποκριτική κοινωνία. Και γιατί το λέγω αυτό? Γιατί στο αξιολογικό πεδίο που έχουμε, υποκριτικά μιλάμε για ένα τέτοιο γεγονός και δεν αναγνωρίζουμε ότι έχουμε και μία ευθύνη στο να οδηγηθούν κάποια παιδιά σε αυτό το απονοημένο διάδρυμα. Γιατί, λέει η κοπέλα στο σημείωμα που διαβάσατε, δεν αναφέρεται μόνο στις Πανελλήνιες, αναφέρεται και στη συνέχεια που μπορεί να έχει και στην επίπτωση που μπορεί να έχει η αποτυχία στη ζωή. Πώς περιγράφουμε, κύριε Ραβίθη, στη σκέψη μας όταν πούμε, μάθουμε ότι ένα παιδί που βρίσκεται το ευρύτερο περιβάλλον μας απέτυχε τις εξετάσεις? Πώς τον αξιολογούμε σε σχέση με ένα άλλο παιδί που πέτυχε? Μπορούμε να μπούμε να διηθήσουμε αυτή τη σχέση για να δούμε πώς είναι η συμπεριφορά μας, όπως πώς τον εγγράφουμε στη συνείδησή μας. Ναι, τον εγγράφουμε ως αποτυχημένο. Και όμως δεν είναι αποτυχημένος, γιατί όλοι δώσαμε εξετάσεις. Και εγώ έδωσα εξετάσεις και όλος ο κόσμος που τέλος πάντων επιδιώκει να μπει στα πανεπιστήμια, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, κύριε Λαβίτη, στην Ελλάδα, θοπεύοντας το πολιτικό σύστημα, τον πολίτη, την οικογένεια. Όλες οι οικογένειες, μα όλες, θέλουν να σπουδάσουν όλα τα παιδιά. Με συνέπεια

0: αν δει κανείς σε άλλες χώρες, ο τομέας αυτός στην Ελλάδα είναι σε υπερθετικό βαθμό, σε αναλογία. Και υπάρχουν επαγγέλματα που θα μπορούσαν πάρα πολλά παιδιά να ασκήσουν, τα οποία μπορεί να μην είναι ανώτατη εκπαίδευση, αλλά μπορούν να εξασφαλίσουν ένα εξαιρετικά καλό επίπεδο ζωής από το να γίνεις αρχιτέκτονας και να φτάσεις μετά να κάνεις τον ταξιτζή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αποτυχία για ένα παιδί που στο κάτω-κάτω οι εξετάσεις αυτές όλοι ξέρουμε ότι περισσότερο παπαγαλία θέλουν, να είσαι ικανός στην παπαγαλία παρά να έχεις κριτική σκέψη. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα. Πώς δομεί το πολιτικό μας σύστημα την εκπαίδευση? Έχει μέσα της η εκπαίδευση την έννοια της πρόληψης? Έχει μέσα της η εκπαίδευση την καλλιέργεια άρνησης στην παρέτηση μπροστά σε κάθε δυσκολία? Είναι λοιπόν και αυτά ζητήματα τα οποία πρέπει με την ευκαιρία αυτού του τραγικότατου γεγονότος να αναδειχτούν, γιατί μπορεί να αφυπνίσουν και το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία. Δεν θα έπρεπε οι ανθρωπιστικές επιστήμες που τις έχουμε απλώς για να τις έχουμε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το νηπιαγωγείο, κύριε Λαβίθη? Ξέρετε ότι ένα παιδί καταρχάς που πάει στο νηπιαγωγείο σε σχέση με ένα άλλο παιδί που δεν έχει την τύχη να πάει, έχει τεράστιες επιπτώσεις στη διαμόρφωση της μετέπειτα πορείας της προσωπικότητάς του. Και στο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να είναι μόνιμη η παρουσία ψυχολόγου για να μπορεί από έγκαιρα και πρώιμα να υπάρχει διάγνωση, πρώιμη διάγνωση, για να θεραπευτούν με πολύ καλύτερα αποτελέσματα τυχόν φαινόμενα που θέλουν τέτοιου είδους φροντίδα. Το σύστημα πρόληψης δεν λειτουργεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Και σε μια κοινωνία που οι τελευταίες μετρήσεις, κύριε Λαβίθη, δείχνουν ότι η ασφάλεια είναι επεριορίστηκε στο 1%, το φαντάζεστε ότι το 1% των πολιτών αισθάνεται ασφάλεια λόγω της φτώχειας, της διευρυνόμενης φτώχειας, λόγω της ανεργίας, λόγω της μερικής απασχόλησης, λόγω της αστάθειας στην εργασία και της ανασφάλειας στην εργασία, αποσταθεροποιούνται όλες αυτές οι σταθερές. Και έτσι είμαστε μια κοινωνία που μετριέται με 1% ασφάλεια στους πολίτες, με 7% να έχουν ελπίδα για προοπτική και με 8% να έχουν αισιοδοξία. Μια τέτοια κοινωνία είναι καθισμένη, είναι παρετημένη. Κύριε Λαβίθη, έχουμε 7 χρόνια που βγήκαμε από τα μνημόνια. Στη χώρα εισέρευσαν από διάφορα προγράμματα 150 δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα. Και η κατάσταση της αγοραστικής δύναμης του πολίτη, όλα αυτά φαντάζεται κανείς ότι δεν αντανακλούν στις ψυχές των παιδιών, δεν βλέπουν τα παιδιά πώς ζει η οικογένεια, με τι στερήσεις και τι περιορισμούς και τι επιπτώσεις, ποιος θα μας πει και ποιος θα μετρήσει πόσες και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ψυχή ενός παιδιού που ζει μέσα σε ένα τέτοιο ανασφαλές οικογενειακό περιβάλλον? Όταν ακούνε τα παιδιά από τα μέσα ενημέρωσης το πολιτικό σύστημα από τις 150.000 συμβάσεις ή 127.000 συμβάσεις με το δημόσιο να είναι αναθέσεις, δεν αντιλαμβάνονται ότι εδώ ευνοούνται οι μέτεροι και αδικούνται οι περισσότεροι? Όλα αυτά συνθέτουν ένα ομιχλώδες μελαγχολικό περιβάλλον. Αν μετρήσουμε, κύριε Λαβίτη,

0: από την τελευταία δεκαπενταετία πόσο έχουν αυξηθεί τα φάρμακα που καταναλώνονται για τα φαινόμενα των καταθλίψεων, των μελαγχολιών και όλα αυτά που έχουν με το ψυχικό κόσμο, κάνουν με το ψυχικό κόσμο, θα δει κανείς σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κοινωνία μας. Επίσης, οι προκαταλήψεις που εκδηλώνουμε πολλές φορές πάνω σε διάφορα φαινόμενα που μπορεί να εκδηλώνονται στο περιβάλλον μας. Η αποκλεισμή, έχει αισθανθεί κανείς τι σημαίνει για ένα παιδί να αισθάνεται ότι θα ζήσει αποκλεισμένο από το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, όταν λέει αυτό το παιδί θα είμαι αναγκασμένος να ζήσω με 700 ευρώ. Όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων, κύριε Λαδίθη, τα παιδιά δεν σκέφτονται μόνο αν θα πετύχουν ή θα αποτύχουν. Ακόμα και στην περίπτωση που θα πετύχουν, το άγχος τους μεγαλώνει, γιατί αν η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει στέγη, την οποία όφιλε να εξασφαλίζει με πολύ αξιοπρεπείς τρόπους η πολιτεία και το πολιτικό σύστημα, επιβαρύνεται η ψυχολογία του και τα αδιέξοδα στα οποία, τα οποία δημιουργούνται στη σκέψη.
1: Εντάξει, γιατί... ακούω τις απόψεις σας. Απλώς πρέπει να κάνετε επίλογο, ναι, τώρα, ναι. Είμαστε
0: κάποια... Λέω λοιπόν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, κύριε Λαδίθη, πρέπει μέσα στις προτεραιότητες που θέτει είναι η καλλιέργεια στο χαρακτήρα κάθε παιδιού της διεκδίκησης. Καμία δυσκολία στη ζωή δεν μπορεί να προσπεραστεί αν δεν εμπεδωθεί μέσα στην ψυχή του παιδιού η απόφαση να συγκρουστεί, να διεκδικήσει, να είναι στη ζωή αυτή τη δύσκολη, την άνηση, με τις πολλές μεγάλες αποκλίσεις, αποκλεισμούς και ανισότητες, να είναι αυτό που θέλει αυτό να είναι. Και όχι αυτό που θα του επιβάλλει το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα.
1: Να είστε καλά. Με τον Κλεωμένη πάμε για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και σε λίγο με τους επόμενους ακροατές για το τρίτο μέρος της απόψινής θεματικής. Πρώτα όμως δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο χειρουργείο, η 17χρονη που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από τη Ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της φίλης της και τον σοβαρότατο τραυματισμό της ίδιας. Η 17χρονη φέρει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η κατάσταση του κοριτσιού χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως εξαιρετικά κρίσιμη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πολεμικών όπλων όπως τη φέκια και χειροβομβίδες. Σε φορτισμένο κλίμα, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη, με συγκεντρωμένους πολίτες να εκφράζουν οργή κατά των κατηγορουμένων. Το κατηγορητήριο αναφέρει συστηματική κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα και οι αδελφοί της κατέθεσαν για την ανοριμότητα και την ευκολόπιστη φύση της, αποκλείοντας τον ενδεχόμενο να χτύπησε η ίδια το παιδί. Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιάτρων, οι οποίες μιλούν για πολλαπλές κακοποιήσεις και τραυμάτων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Η παιδίατρος δε που παρέλαβε πρώτη το παιδί, δήλωσε ότι δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή της παιδί σε τέτοια κατάσταση. Ομάδα 10 ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, βαριοπούλες και μαχαίρια, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χτυπώντας και τραυματίζοντας 2 άτομα. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και όπιε, οι οποίες προχώρησαν σε 8 προσαγωγές. Οι 2 τραυματίες φοιτητές διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα στην ημέρα, μετά τα πρωινά επεισόδια στο Απιθύτα, όπου είχαμε 7 τραυματίες. Στα Χανιά βρίσκεται από το απόγευμα η Kimberly Guilfoyle. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης επισκέφθηκε την

Εκεί βάση της Σούδας, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους. Εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία της βάσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision ο Ακύλας, διεκδικώντας την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ξεσήκωσε τους θεατές στο στάδιο με την άρτια εμφάνισή του, υπό το βάρος μάλιστα του μεγάλου φαβορή, αφού η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων με ανωδική τάση. Στη διεθνή ενημέρωση, επιτυχώς ολοκλήρωσε η Ρωσία τη δοκιμή του διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου τύπου Σάρματ. Ο διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων της Ρωσίας ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο για την επιτυχημένη δοκιμή. Στα αθλητικά, σοκ στο NBA και στους Memphis Grizzlies, καθώς ο Brandon Clark έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 χρόνων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

Στο μεταξύ, μάλλον από την αρχή, παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 3ης 12 Μαΐου. Θα είμαστε μαζί για ακόμα μία ώρα, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Υπάρχει πάντα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς, μια συζήτηση αν θέματα τέτοια τα κουβεντιάζουμε δημόσια. Με τη μία πλευρά να θεωρεί ότι βεβαίως τα κουβεντιάζουμε, διότι προσπαθούμε να δούμε τι συμπεράσματα, τι μηνύματα περνάνε, ο καθρέφτης που μας σηκώνουν ψηλά, που είπε νωρίτερα ο κύριος Παναγιώτης. Η άλλη πλευρά όμως θεωρεί ότι κάποιες φορές, ότι μπορεί ακούγοντας δημόσιες συζητήσεις για αυτά τα θέματα, κάποιος ευάλωτος να νιώσει ταύτιση. Και να αποφασίσει να το κάνει. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, με τη μία και την άλλη πλευρά. Υπόψη είναι ότι υπάρχει μία ακόμη γραμμή τηλεφωνική, η Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, το χαμόγελο του παιδιού, δωρεάν ανώνυμα όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Παναλαμβάνω, η Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, όπου μπορούν να καλέσουν εκεί και παιδιά και ενήλικες. Νωρίτερα σας είπα και για την τηλεφωνική γραμμή 1018, 24ωρη, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι η ανώνυμη και εμπιστευτική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα, που τη λειτουργεί ο οργανισμός Κλίμακα.

Τώρα σε μηνύματα που έχετε στείλει λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Δυστυχώς οι νέες ιδέες, οι μοντερνισμοί που μας έχουν περάσει για το μεγάλωμα των παιδιών μας, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Τότε που οι πατεράδες μας μεγάλωναν στον αυτόματο, πιλότο, σήμερα που έχουμε πέσει σε αυτή τη λούπα, το μόνο που καταφέρνουμε είναι πιο ευάλωτα παιδιά που με την πρώτη δυσκολία δυστυχώς εγκαταλείπουν τη μάχη. Δεν νομίζω τώρα να θεωρούμε, θα σου πει κάποιος ότι είναι πιο ευαίσθητη. Εντάξει, μην το θέτεις και εσύ τώρα ότι είναι αδύναμος ο άλλος. Τέλος πάντων, και μου στέλνει ένα άλλο μήνυμα ο Κώστας ότι φταίει που οι μαμάδες αντί να είναι στο σπίτι να μεγαλώνουν τα παιδιά έχουν πάει και εργάζονται. Διαφωνώ πάρα πολύ μαζί σου, και... αλλά πρέπει να διαβάσω το μήνυμά σου. Δεν διαβάζω μόνο άμα συμφωνώ. Αλίμονο. Καλησπέρα στην Κλέρ. Βρήκε εξαιρετική την παρέμβαση νωρίτερα του κυρίου Παναγιώτη από την Κυψέλη. Ο Μανώλης θεωρεί ότι η κουβέντα έχει περάσει, έχει πάρει μια τροπή με άξονα τις εξετάσεις, να την οδηγήσουμε αν γίνεται πιο κοντά στη βάση της θεματικής, την κατάθλιψη. Ευχαριστώ, γράφει. Είναι λογικό να γίνεται αναφορά, δεν πρέπει να είναι μόνο προς τις εξετάσεις, αλλά δεν γίνεται να μην είναι και προς τις εξετάσεις, επειδή υπήρχε αναφορά στο σημείωμα. Αν εννοείται ότι έχει πάει μόνο προς τα εκεί, εντάξει, ίσως πήγε λίγο με τον κύριο Απόστολο, μετά η κυρία Γιώτα το επανέφερε, μετά το ξαναπήγε ο Κλεωμένης. Γενικώς πιστεύω ότι έχουν ακουστεί και τα δύο ζητήματα. Και όχι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν θα έπρεπε να μονοπολίσει το ζήτημα των πανελλαδικών. Απλώς δεν νιώθω ότι έχει γίνει. Καλησπέρα επίσης στον Νίκο από τη Λάρισα. Τα ανταγωνιστικά πρότυπα, η αποθέωση της καριέρας, η απαξίωση της χειρονακτικής εργασίας, το σχολείο που διαχωρίζει ήδη από το γυμνάσιο, η κοινωνική αποδοχή ότι μόνο με πτυχίο μπορεί να υπάρξει μια αξιοπρεπή ζωή, το αβέβαιο εργασιακό μέλλον, το υπάρχον αξιακό σύστημα που δεν καλλιεργεί την ευγενή άμυλα, την αλληλεγγύη, την επιβράβευση της εργασίας ανεξάρτητα από το αν απαιτείται επιστημονική γνώση ή όχι. Όσο επικρατούν αυτά τα κοινωνικά πρότυπα, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Βεβαίως, αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την εποχή. Ποια εποχή δεν επικρατούσαν αυτά? Καλησπέρα στο Βασίλη από τον οδηγό ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στη μία οικογένεια, τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση του παιδιού τους στην άλλη οικογένεια. Ο Δημήτρης και αυτός βάζει το ζήτημα ότι και οι δύο να είναι στην ίδια συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση είναι πολύ σπάνιο

Δίνω βασιλιάς της οικογένειας και του σχολείου και ζει με ψυχολόγους, ποτέ δεν θα αντέξει τις δυσκολίες της ζωής και αυτοί είναι οι λόγοι. Τι έπαθαν οι παλιότερες γενιές που είχαν τιμωρίες. Ο Γιώργος, όπως νωρίτερα και ο Κώστας, και ένα άλλο πρόσωπο αυτής της γενιάς, 70, στο δικό μου περιβάλλον μου έλεγε τα σχολεία που έχουν γίνει ενώ παλιά ήταν πιο αυστηρά. Νομίζω ότι αυτοί, αν είστε όλοι σε αυτές τις ηλικίες, 70άριδες, νομίζω ότι το βλέπετε πολύ λάθος, διότι επηρεάζεστε πολύ από τον τρόπο και τις συνθήκες που επικρατούσαν τις εποχές που μεγαλώσατε. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος, επειδή, μάλλον να μην το θέσω έτσι, να το βρίσκω λάθος, λες και εγώ είμαι αυτός που κρίνει ποιο είναι το σωστό. Διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει κόσμος που την έχει. Και εδώ ακροατής που υπογράφει ως ακροάτρια κλινική ψυχολόγος θέτει το ζήτημα της, του έντονου συναισθηματικού επηρεασμού της μίας προς την άλλη. Δύο άτομα στην εφηβεία πολύ δεμένα επηρεάζονται πάρα πολύ. Οικογενειακά προβλήματα, τραύματα, φόβος, πίεση, παρορμητικότητα. Γι' αυτό είπαμε και η κάθε οικογένεια με αφορμή να δει λίγο στα εσωτερικά της ή να δει πιο προσεκτικά αν υπάρχουν τα σημάδια και τα αγνοεί ή να επιβεβαιώσει αν τα πράγματα είναι σε μια ισορροπία ότι παραμένουν. Ωραίο το μήνυμα, κύριε Κυριάκο, είναι λίγο μακροσκελές, δεν ξέρω αν θα προλάβω να το διαβάσω, θα δω στην συνέχεια. Πάμε σε τραγούδι, διάβασα αρκετά μηνύματα, δεν νομίζω να προλάβω άλλα από τώρα και μετά, διότι περιμένουν και αρκετοί ακροατές και θέλω να τους δώσω τη δυνατότητα να ακουστούν όσο γίνεται περισσότεροι.

Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και σε λίγο ετοιμαζόμαστε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα από την Ηλιούπολη.

0: Πάμε λοιπόν να του δώσουμε το λόγο. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα
1: και στους συνακροατές.
0: Μας καλείτε από Ηλιούπολη.
1: Ναι, ναι, είμαι ο Κώστας από την Ηλιούπολη. Είμαι εκπαιδευτικός δάσκαλος, δηλαδή 40 χρόνια στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι συγκλονισμένος, μην πω τίποτα περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Θέλω σας παρακαλώ να καταθέσω μερικά πραγματάκια απλά, τα οποία τα ζητάω χρόνια.
0: Εσείς που είστε και εκπαιδευτικός.
1: Τα ζητάω χρόνια. Ναι, ναι κύριε Δαβίδη, από τους συναδέλφους μου, από τους γονείς. Είναι πάρα πολύ απλά, αλλά νομίζω και πολύ ουσιαστικά. Όταν έχουμε ένα παιδάκι στο δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη, όταν του μιλάμε και έρχεται κλαίγοντας να μας πει ένα θέμα, ένα πρόβλημα, πρέπει να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας. Πρέπει να λέμε ότι αυτή την ώρα αυτό το παιδάκι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που εμάς μπορεί να μας φανεί αστείο. Για το παιδί είναι πολύ σοβαρό και οφείλουμε να σκύψουμε πάνω εκεί. Πώς θα το κάνουμε? Θα γονατίσουμε να το βλέπουμε στα μάτια. Τα μάτια μας να είναι στην ίδια ευθεία με τα δικά του. Δεν θα μιλάμε, θα ακούσουμε. Αφού ακούσουμε προσεκτικά, θα ησυχάσουμε το παιδάκι, θα του πούμε ότι εμείς θα το φροντίσουμε το θέμα του, θα το ξανασυζητήσουμε μαζί του, θα μιλήσουμε με τους γονείς και θα ζητήσουμε να συνεργαστούμε για αυτό το τόσο απλό πραγματάκι. Αυτό είναι ένα βασικό καθήκον μας. Δεν το ξεχνάω ποτέ μου, συγγνώμη που μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, γιατί έχω και θέση ευθύνης 20 χρόνια. Είμαι διευθύντης στο σχολείο. Δεν το ξεχνάω και το συζητάω πάντα με τους συναδέλφους μου, ότι πάντα πρέπει να σκύβουμε να ακούμε αυτά τα μικρά παιδάκια τι μας λένε, για να τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Πάμε στο θέμα των γονέων. Πολλές φορές συζητώ με τους γονείς.
0: Σε όλες τις τάξεις του δημοτικού.
1: Σε όλες τις τάξεις. Ο διευθύντης ενός σχολείου, αν θέλει να είναι διευθύντης πραγματικά, πρέπει να ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη δημοτικού.
0: Αυτό που είπατε, να γονατίζει, να το βλέπει, ναι, στα μάτια,
1: ναι,
0: στην έκτη,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ανάλογα με, ναι, κύριε Λαβίθια, ανάλογα με το ύψος του παιδιού.
0: Ναι, ναι,
1: πρέπει να είμαστε, να φύγουμε από την καρέκλα μας, να φύγουμε από την έδρα μας και να πλησιάσουμε το παιδί και να, αν χρειαστεί, να σκύψουμε κάτω και να μιλήσουμε. Έτσι πρέπει να το κάνουμε.
0: Γιατί αλλιώς όταν είμαστε όρθιοι, τι νιώθει ότι ας πούμε...
1: Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το παιδί. Το παιδί βλέπει μία απόσταση, την οποία πρέπει να τη μειώσουμε, κύριε Λαβίθη.
0: Πολύ ωραίο.
1: Να τη μειώσουμε ή και να την εξαλείψουμε εντελώς.
0: Μας ακούει ο κόσμος, ελπίζω να... Ναι. Όσοι δεν το κάνουν, να το υιοθετήσουν.
1: Ναι, λέω επίσης τους

0: εμείς. Τους αναφέρω παραδείγματα προσωπικά. Κάποτε δούλευα δύο δουλειές. Είχα το παιδάκι μου 2,5 χρόνων. Γυρνούσα πολύ κουρασμένος. Ήθελε να μιλήσουμε, θέλαμε να μιλήσουμε. Κάποια στιγμή κλείσανε τα μάτια μου και μου λέει μπαμπά κοιμάσαι. Όντως κλείσανε τα μάτια μου. Δηλαδή υπέφερα, αλλά ήθελα να ακούσω το παιδί να μου μιλάει. Το ίδιο λέω και στους γονείς. Ξέρω πόσο κουράζονται. Ξέρω τι περνάνε. Ξέρω τι περνάει αυτή η κοινωνία από το 2010 και μετά. Όμως τα παιδιά μας είναι τα παιδιά μας. Τους λέω λοιπόν ότι τα παιδιά έχουν, η ψυχή των παιδιών έχει δύο πυλώνες, δύο κολόνες. Η μία είναι η μάνα, η άλλη είναι ο πατέρας. Αν βγαίνει και λείπει ο ένας από τους δύο, τότε η κολόνα διπλασιάζεται σε αυτόν που υπάρχει πίσω. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις δύο κολόνες να στηρίζουν τα παιδιά. Πρέπει να τα ακούνε οι γονείς τα παιδιά. Και κυρίως πρέπει οι δάσκαλοι να ακούνε τα παιδιά, να αφουγκράζουν τα παιδιά. Κάθε μέρα κανονικά και το παιδί το καταλαβαίνει. Όταν πραγματικά, με ακούτε κύριε Λαβήθη?
1: Βεβαίως, απλώς δεν σας
0: ακούω. Όταν πραγματικά ο δάσκαλος ενδιαφέρεται, όταν θέλει να λύσει ζήτημα, το παιδί το αντιλαμβάνεται. Ενισχύεται λοιπόν, ξέρει ότι έχει άνθρωπο να μιλήσει. Ξέρει ότι εκτός από το δασκαλό του έχει τον μπαμπά, έχει τη μαμά που μπορεί να είναι κουρασμένοι, θα το ακούσουν. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Δίνουμε μόνο συμβουλές. Παιδί μου αυτό, παιδί μου το άλλο, παιδί μου το παράλλο. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Παιδί μου, τι σε απασχολεί? Σε βλέπω ότι κάτι σε απασχολεί. Μα, ξέρεις οι Πανελλήνιες, μα, αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλλο. Ναι, παιδί μου, κάτσε να το κουβεντιάσουμε. Και πρέπει να το απελευθερώσουμε. Παιδί μου, αν δεν μπορείς, δεν χρειάζεται. Εγώ είμαι μαζί σου. Εάν θεωρείς ότι δεν σ' αρέσει αυτό, είμαι μαζί σου. Εάν αυτό, ναι, είμαι μαζί σου. Αυτό πραγματικά είναι ο συνδετικός τρίχος της οικογένειας και
1: τότε μαζί με την
0: οικογένεια, όλες οι οικογένειες μαζί, της κοινωνίας.
1: Τότε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Κώστα? Τι έγινε λοιπόν με τις 2-17χρονες?
0: Εκεί δεν θα εκφραστώ, γιατί έχουν μια ανίποτη
1: μα έτσι όπως το λέτε, το καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι με τον τρόπο σας, ότι και
0: ναι,
1: οι εκπαιδευτικοί,
0: δεν θα ήθελα, καταλαβαίνετε. Τόσο,
1: μπορεί να έχουν δει κάτι, δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά
0: ναι,
1: το βάζετε
0: το
1: όμως εσείς.
0: Δεν θέλω να εστιάσω εκεί από σεβασμό, πραγματικά από σεβασμό. Θέλω μέσω της πολύ σοβαρής εκπομπής σας να απευθυνθώ και ευχαριστώ για το βήμα στους άλλους γονείς, όσο κουρασμένοι και να είναι. Και δεν θέλω για όνομα του Θεού να υποθεί ότι έστω και μέσως μέμφω με αυτούς τους ανθρώπους. Όχι.
1: Όχι,
0: όλα αυτά
1: το...
0: μπορεί να τα έκαναν, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: και πιστεύω ότι τα έκαναν. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα. Εγώ πιάνω από την παιδαγωγική σκοπιά μόνο.
1: Αφήστε που θέλουν και οι γονείς ενημέρωση. Να...
0: Βεβαίως.
1: Είναι και αυτό ένα
0: άλλο.
1: Θέμα.
0: Να συνεργάζονται με τον δάσκαλο. Να μην είναι επιθετικοί. Και γίνει επιθετική γιατί είναι θύματα οι ίδιοι, κύριε Λαβήθη. Πιέζονται τόσο πολύ από τη δουλειά τους, πιέζονται τόσο πολύ από τα οικονομικά τους, πιέζονται από την κοινωνική πολιτική αβελτηρία που υπάρχει γύρω τους. Και αμήνονται.
1: Οι περισσότεροι τι κάνουν? Οι περισσότεροι συνεργάζονται? Σίγουρα όχι όλοι.
0: Οι γονείς όταν δουλέψει ο δάσκαλος συνεργάζονται.
1: Μάλιστα.
0: Συνεργάζονται και πολλές φορές όταν μιλάμε και καταλάβουν ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται πραγματικά και δεν κάνει μία απλή, ας το πούμε, διαχείριση του θέματος και μετά γεια σου.
1: Συνεργάζονται.
0: Έτσι, συνεργάζονται.
1: Ναι, λέω οι περισσότεροι γιατί θα έχετε σίγουρα και τους περίεργους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ό,τι και να τους λες. Αλλά τουλάχιστον
0: και αυτούς τους παλεύουμε.
1: Είναι λιγότεροι αυτοί τουλάχιστον.
0: Είναι λιγότεροι, κύριε Λαβήθη, είναι λιγότεροι.
1: Αυτό
0: να
1: είναι.
0: Ξέρετε ότι η κοινωνία θα δέσει ξανά, γιατί θέλει δέσιμο, έχουν σπάσει οι αρμοί της. Θα δέσει η κοινωνία, θα δέσουν οι άνθρωποι όταν καταλάβουν ότι υπάρχουν δίπλα τους άνθρωποι που τους καταλαβαίνουν. Όπως και εγώ θέλω να υπάρχουν άνθρωποι, γονείς που να με καταλαβαίνουν, έτσι και αυτοί θέλουν δάσκαλο που να τους καταλαβαίνει, θέλουν πολιτικό που να τους καταλαβαίνει και να είναι πραγματικά δηλαδή, να ελπίσουν σε κάτι. Πού να ελπίσουν αυτά τα έρματα παιδιά? Πείτε μου πού να ελπίσουν? Όταν ακούω και συνταράσσομαι συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας, να λέει όταν ρωτάει ο δημοσιογράφος και λέει ξέρετε οι εκπαιδευτικοί έχουν να πάρουν αύξηση από το 2013, να λέει λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Συγγνώμη, μιλάω πολιτικά καθαρά. Δεν μπορείς να λες, είσαι η υπουργός της παιδείας, έχεις απέναντί σου τους μαθητές σου, τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Δεν θέλουμε χρήματα από λεφτόδεντρα. Αναγνώριση θέλουμε. Μια απλή αναγνώριση να μπορούν να ζουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να δουλέψουν, καταλάβατε.

0: ούτε επέτες είμαστε, ούτε. Η απάντηση είναι πραγματικά θλίβη. Πού είναι αυτός ο Παπανούτσος πολλές δεκαετίες πριν, που ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, που ήταν άλλοι άνθρωποι. Συγγνώμη, αλλά θα έπρεπε να το αναφέρω και αυτό. Κύριε Λαβίθη, με συγχωρείτε, μακρηγόρησα.
1: Όχι, να αφήσουμε
0: τον χρόνο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε.
0: Παρακαλώ να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για εσάς για την προσπάθειά σας.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Γιατί θεώρησα ότι και η μαρτυρία ενός εκπαιδευτικού και μάλιστα στην πρωτοβάθμια που είναι η βάση. Γι' αυτό ζητάω οι αλλαγές ότι πρέπει να γίνονται στην πρωτοβάθμια, όχι στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια, και ας αποδώσουν πιο αργά. Θεώρησα ότι είναι ωφέλιμη για το σημερινό θέμα. Τελικώς δεν είναι απλώς εκπαιδευτικός, αλλά και διευθυντής, οπότε έχει και μια πιο συνολική εικόνα. Να είναι καλά ο κύριος Κώστας από την Ηλιούπολη. Έχει σοκάρει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και αυτό, επαναλαμβάνω, δείχνει ότι δεν έχουμε αποκτήσει ανοσία και πώς να το πω τώρα, καθημερινότητα σε αυτά τα περιστατικά, που σημαίνει ότι ακόμα προλαβαίνουμε να διορθώσουμε πράγματα. Γιώργος από τον Πειραιά. Γεια σας, κύριε Γιώργο, επόμενος ακροατής.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ συμφωνώ απολύτως με την εισαγωγή που κάνατε ότι πρέπει να προσέχουμε, να δίνουμε βάση στην ψυχική υγεία, να προσέχουμε τα συμπτώματα, να μην παραβλέπουμε. Αλλά μετά με εντυπωσίασε ότι θεωρήσατε ότι βγαίνει κάποιος και σαν ειδικός ψυχικής υγείας, και για μένα το θεώρησα ότι όταν βγαίνω ως ειδικός ψυχικής υγείας πρέπει να βγω επωνύμως. Γιατί και λέει κανένα πράγμα το οποίο απίστευτο. Λοιπόν, σημειώνω ότι δεν στέκει να λέμε ειδικός και να είναι απλώς ένας μίτσος από κάπου. Από κάπου.
1: Εντάξει, εκπομπή έχει λέει,
2: γιατί, διότι δεν μπορεί να λέει, και σε κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, δεν το κατάλαβα, ότι πιθανόν κάποιος ευάλωτος να νιώσει ταύτιση. Πάνω ακριβώς πάνω σε αυτό. Τα κορίτσια θα ήταν καλύτερα από όλα τα άλλα. Απίστευτη φράση. Άθλια, πολύ κακή φράση. Ευτυχώς θεωρώ ότι δεν έχουμε ακροατές τέτοιας ηλικίας. Ουσιαστικά τι λέει δηλαδή, ότι δηλαδή αν ήμουν στην ηλικία, δηλαδή εγώ είμαι ο χαζός δηλαδή, αυτό είναι πολύ προχωρημένο να το κάνω. Στέκει αυτό το πράγμα. Και βέβαια μετά αρχίζει η κατρακύλα. Να για τους δικαστές. Και αρχίζει και για τους δημοσιογράφους. Ρωτάνε για την δικαιοσύνη, πονηρά. Ενώ έπρεπε να ρωτήσουν για τους δικαστές. Και συνεχεία κατρακύλα. Και η πολιτική άχλη. Την μια πάνω από εδώ, την άλλη από εκεί και λένε άλλα ντάλλον. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ κακό αυτό. Για μένα θεωρώ ότι...
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν το πήρα έτσι με τον κύριο Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Το πήρατε πολύ.
2: Το ίδιο και τώρα και ο δάσκαλος, ο διευθυντής του σχολείου. Από όλο, αυτό είναι το θέμα το οικονομικό που βγαίνει ο υπουργός και λέει έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ή όχι, είπε τόσα πράγματα.
2: Ναι, την ώρα που λέτε κάτι, μα του είπατε κάτι, ότι ξέρεις, όχι, δεν είναι, κάτι του είπατε, μια παρατήρηση κάνατε. Πολύ σωστά, δηλαδή εκείνη την ώρα, γιατί λες ναι, λες αυτό, αλλά ουσιαστικά λες κάτι άλλο από πίσω. Και θίγεις συγκεκριμένα. Όχι, δεν θέλω να θίξω. Ναι, δεν θες να θίξεις, αλλά το θίγεις. Αυτό είναι που με πονάει. Δηλαδή, για μένα θεωρώ ότι έβαλαν τη ρόμπα της γιαγιάς, αλλά το τριχωτό χέρι του Λύκου φαίνεται από κάτω. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Σιριζέος και να μιλάει τώρα για τα 150 δισεκατομμύρια από τότε και ο λαός φτωχοπεινάει και γι' αυτό δεν βλέπει φως ο νέος άνθρωπος. Έλεος. Όσον αφορά για τις εξετάσεις, τουλάχιστον ο Αποστόλης είναι πιο σοβαρός. Πολύ πολύ πιο σοβαρός. Λέει, για τις εξετάσεις αρχίζουν να μιλάνε και λέει, βλέπετε, αυτά γίνονται για να καταργηθούν οι Πανελλήνιες. Κύριε Λαβίθη, και τα πλοία δεν είναι ασφαλή όταν ταξιδεύουν. Και μερικά από αυτά βυθίζονται. Εγώ προτείνω να καταργηθούν και τα πλοία. Άρα βλέπετε, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά για να καταλήξω. Βλέπετε από τις σημειώσεις που διαβάστηκαν. Τι γίνεται. Δεν θα πάω καλά στις Πανελλήνιες. Και εγώ ήμουν κάτω στις Πανελλήνιες, πέρασα κάπου. Λοιπόν, δεν θα πάω καλά. Και μετά θα βρω μια δουλειά και δεν θα μ' αρέσει. Και αφού δεν θα μ' αρέσει, δεν θα βγάζω και χρήματα. Άστα να πάνε στα κομμάτια. Τι αισθάνομαι. Δεν ξανοίγω ορίζοντα. Συνεπώς, άντε να πάω να φύγω με κάτι καλύτερο που μπορεί να βρεθεί αλλού. Και για να καταλήξω, γιατί υπέρχει να καταλήξω. Θεωρώ ότι σαν γονείς, άσχετα από το σημερινό, άσχετα από αυτό εδώ πέρα, έχω καταλήξει αυτή τη γνώμη, είμαστε σαν τα βενζινάδικα. Δεν δίνεις ποτέ σημασία στα βενζινάδικα μέχρι να τα χρειαστείς. Εάν θεωρώ σαν γονιός ότι είμαι βενζινάδικο, πρέπει να είμαι εκεί 24 ώρες, 7 μέρες, έτσι, 24-7 που λέμε, όταν θα με χρειαστεί. Από το φαγητό έως τα ψυχικά, την ψυχούλα, δηλαδή την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό το χτύπημα στην πλάτη, οτιδήποτε μπας περιπτώσει. Έτσι, χωρίς να είμαι εκεί, με ένα ανοιχτό φως, ότι είμαι εκεί για σένα. Αυτό το θεωρώ πολύ αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό ως γονιός. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι εύκολο. Το να είσαι είναι το δύσκολο. Έτσι, αυτά ήθελα να πω για αυτό.
1: Καλή συνέχεια κύριε.
2: Ευχαριστώ.
1: Yes. Δεν έχω ένσταση να διαφωνήσει ένας ακροατής με έναν άλλον. Απλώς έχω διαφωνώ με τον τρόπο που το έκανε πιο επιθετικά από ό,τι θα ήθελα σε μια τέτοια εκπομπή ο κύριος Γιώργος. Διότι είπα και νωρίτερα ότι εννοείται πως θα ακούσουμε σκέψεις με τις οποίες συμφωνούμε και σκέψεις με τις οποίες διαφωνούμε. Αλλά εδώ δεν είναι όπως σε άλλες συζητήσεις μας μια έντονη αντιπαράθεση όπου έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση και είμαστε έτσι πολύ αυστηροί με τον άλλον που διαφωνεί μαζί μας, αλλά είναι μια ευαίσθητη περίπτωση που προσπαθούμε να συνομιλήσουμε και να χωρίς να κουνήσουμε ένα στο δάχτυλο στον άλλον ή να τον ψέξουμε, να πούμε αυτά που νιώθουμε και να δούμε ποιος συμφωνεί με αυτά ή ποιος διαφωνεί και σε ποια σημεία διαφωνεί, να δούμε τι μπορούμε να έχουμε ως ένα κοινό συμπέρασμα αποτέλεσμα. Θα μου πείτε, αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνονται οι διάλογοι για όλα τα θέματα. Εντάξει, μέχρι να γίνονται για όλα, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ως ανθρωπότητα, ας ξεχωρίσουμε 2-3 λίγο πιο ευαίσθητα που να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να απαγορεύσω σε κάποιον να μιλήσει με ένα πιο έντονο ύφος, αλίμονο, να του πω μιλάς με ύφος που δεν μου αρέσει, μάλλον μιλάς με ύφος που εγώ θέλω να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά δηλαδή μπορώ να το κάνω αλλά δεν θέλω. Ωστόσο στη συνέχεια μπορώ να θέσω τη δική μου θέση πάνω σε αυτό. Νιώθω ότι ήσασταν λίγο πιο... Σήμερα δεν θα το γενικεύσω, κύριε Γιώργο. Νιώθω ότι ήσασταν πιο έτσι επιθετικός από ό,τι θα έπρεπε με βάση το θέμα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εξέλαβα. Θόδωρος από Αγία Παρασκευή. Γεια σας, κύριε Θόδωρο. Επόμενος ακροατής.
3: Γεια σας, κύριε Λαβή. Τι κάνετε, καλά?
1: Χαίρετε.
3: Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Μάλιστα, είμαι εκείνος ο ακροατής που σας είχα πει να θέσει τα θέματα γιατί εδώ έξω προκόπτουμε και εδώ είμαστε τελευταίοι. Γιατί. Αν για αυτούς που πιστεύουν τουλάχιστον υπάρχει Θεός και ανακατεύεται στην ιστορία, μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και με ποιους τρόπους. Κάποια στιγμή θα τα πιάσουμε και με τα θέματα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα επί του συγκεκριμένου. Κοιτάξτε, αυτό υπάγεται στη γενικότερη ιστορία που λέγεται σήμερα βία. Η οποία εκφράζεται με πολλές μορφές. Και είναι διαστρωματική από το κοινοβούλιο να πιάσετε μέχρι τον τελευταίο εντός εισαγωγικών πολίτη, πιο πολύ είναι η βία παρά οι ήρεμες στιγμές. Η τέχνη σήμερα εκφράζει τη βία. Και θα σου πούνε, ναι, εμείς αποδίδουμε την εποχή. Ναι, εντάξει, την εποχή αποδίδεις, αλλά τι παράδειγμα δίνεις. άκουσα πριν αρκετή ώρα κάποιον ίσως πιο ειδικό από μένα, εγώ δεν είμαι ειδικός, ο οποίος είπε ότι χάσαμε τον αξιακό μας κώδικα. Να πούμε το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια υπό την σωστή έννοια, έτσι γιατί, για να μην παρεξηγούμεθα, είναι ένας πολύ καλός μπούσουλας για αυτά που έχουμε χάσει και πρέπει να τα ξαναβρούμε. Κάποτε βαπτιστήκαμε όλοι χριστιανοί, αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί που ακολουθούν τις οδηγίες του Ευαγγελίου, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Δεν ξέρω αυτά τα κορίτσια στο σχολείο, στο σπίτι, στις παρέες, τι συνέβη, γιατί δεν τους είπε κανείς, φταίει και η Εκκλησία, η οποία είναι τυπολατρία βέβαια.
1: Πώς θέλετε να το πάτε, ότι η αυτοχειρία είναι αμάρτημα, εκεί θέλετε να το πάτε?
3: Όχι, δεν θέλω να το πω εκεί.
1: Πού το?
3: Δεν θέλω να το πω εκεί. Κάποιος σου δίνει τη ζωή και έρχεται η ώρα που αποχωρείς από τη ζωή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορείς μόνος σου να θέτεις τέρμα στη ζωή. Δεν το βάζω ως αμάρτημα. Το βάζω όμως ως μία έλλειψη κατήχησης, σωστής πληροφόρησης και εν πάση περιπτώσει οι γενιές αυτές σημερινές ναι μεν περάσανε μία μεγάλη κρίση λόγω του κορονοϊού, λόγω της

0: Δεν μ' αρέσει που βάζετε τη λέξη μαλθακώσει, ενώ έχουμε δύο νέα κορίτσια.
1: Το λέω υπό την έννοια.
0: Όχι, να το πούμε σε άλλη περίπτωση, ότι οι γενιές του Δευτέρου Παγκοσμίου, ναι, ζήσαν πολύ πιο ζωή.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι
1: λίγο...
0: τώρα η μέρα ότι α, είναι μαλθακή η κοινωνία.
1: Όχι,
0: γι' αυτό
1: δεν το βάζω υπό την έννοια του μαλθακού, δηλαδή του ανθρώπου που δεν κινείται, που δεν κάνει, που δεν κάνει. Αλλά είμαστε λίγο, μάθαμε λίγο, δεν μάθαμε στον αγώνα και μάθαμε λίγο περισσότερο, άσχετα αν μας δίνεται και πόσο μας δίνεται, η καλοπέραση, η σημερινή, αυτή η επίπλαστη
0: δεν
1: καλοπέραση.
0: Δεν είναι κατάλληλη μέρα για να μπει έτσι το θέμα.
1: Δεν
0: φαίνεται,
1: είναι κατάλληλη μέρα, αλλά
0: τώρα.
1: Πρέπει να ψάξουμε
0: ακούγεται
1: να βρούμε...
0: άσχημα.
1: Ναι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις σοβαρές αιτίες
0: αυτό, ναι,
1: καταλήγουν...
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ναι.
1: Λοιπόν, το γενικότερο πλαίσιο είναι η βία. Το ειδικότερο πλαίσιο... Για τη βία και ακούσα και άλλο βράδυ που είχατε τέτοιες εκπομπές για τη βία. Και πολύ καλά κάνετε. Είτε επιτελεί για τη γυναικοκτονία.
0: Γενικά συζητάμε λέγεται... πολιτικά, κοινωνικά θέματα.
1: Ναι, μπράβο. Εντάξει, ναι, αλλά το πράγμα όσο πάει χειροτερεύει. Και δεν βλέπω δηλαδή να πηγαίνουμε σε κάτι καλύτερο. Όσο πάμε χειροτερεύουμε. Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό φαινόμενο. Δηλαδή ο Έλληνας, ναι, δεν επιτρέπεται τώρα ο Έλληνας με τέτοια ιστορία και τέτοια αυτή να έχουμε τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, έτσι. Και δεν δουλεύει σωστά από την οικογένεια, από την εκκλησία που είναι ανύπαρκτη στα περισσότερα θέματα, στο σχολείο, στις παρέες, στο κοινωνικό γίγνεσθε. Λοιπόν, είναι πέντε, σας έβαλα πέντε παραμέτρους. Λοιπόν, εγώ είμαι 69 χρονών, πάω στα 70. Λοιπόν, εμείς στην εποχή μας, δηλαδή και εμείς, εγώ τι έγραψα, τελειώσαμε σχολείο μέσα στη δικτατορία, έτσι. Άλλες εποχές, άλλα ήθη, έθιμα, άλλα όλα. Αλλά, τι να πω, παρατηρώ ένα ξεγλίστρημα σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και δεν βλέπω και τρόπους να ξέρουμε τους τρόπους, αλλά κανείς δεν παίρνει το κόστος να αναδιατάξει αυτή την κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Όσο πάμε, κάτι φορά, πού θα φτάσει αυτή η κάτι φορά. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό και δεν ξέρω αυτοί που τα ακούνε και μέσα από τις εκπομπές σας και μέσα από τους διαλόγους και μέσα από τους επιστήμονες και μέσα από τους ψυχολόγους και μέσα από τους κληρικούς και μέσα από την οικογένεια και μέσα από όλο το κοινωνικό γίγνεσθε να έρθουν να μας πούν σήμερα πώς θα αναδιατάξουμε αυτή την κατάσταση.
0: Ωραία, να το θέσω και λίγο διαφορετικά.
1: Θέστε.
0: Αντίλογος.
1: Βεβαίως.
0: Πώς να έχει... Μάλλον να το θέσω αλλιώς, όχι πώς να έχει... Μήπως επηρεάζουν όλο αυτό όλες αυτές οι αρνητικές σκέψεις που είπατε, επειδή τις μοιράζεται μεγάλο μέρος της κοινωνίας, δημιουργούν έναν αρνητισμό που ένα μικρότερο παιδί σου λέει όντως δεν έχω τι να περιμένω.
1: Ναι, βεβαίως. Όταν λέμε, γι' αυτό λέμε ότι κάτω από τη βία αυτή ανοίγεις τηλεόραση όλα αρνητικά. Γιατί το αρνητικό πουλάει. Ανοίγεις
0: όχι,
1: το YouTube.
0: Δεν, τέλος πάντων. Είναι
1: ναι,
0: το διαφορετικό που... Η είδηση
1: ναι,
0: είναι okay, διαφορετικό.
1: Εντάξει,
0: όχι,
1: άρα λοιπόν, ναι. Αυτό που είπα πριν και λίγο η λέξη ίσως δεν ήταν.
0: Ναι, αλλά αν ας πούμε έρχεται ένα παιδί στο σπίτι σας, σας ακούει εσάς τον ίδιο το Θόδωρο, να λέτε όλα κατρακύλα, όλα κατηφόρα, το ακούει το ίδιο
1: ωραία,
0: από έναν
1: λοιπόν,
0: θείο. Από έναν... Είμαστε και ως κοινωνία οι Έλληνες, έχουμε αυτό με την μυρολατρεία πάρα πολύ. Μήπως δεν είναι ότι...
1: Ναι, αυτά τα λέμε για να διατάξουμε το σκηνικό.
0: Α, μπράβο, αν δεν υπάρχει ότι αν μένουμε μόνο σε μια επισήμανση, στο μυαλό μου όλα είναι χάλια, δημιουργεί μόνο αρνητισμό. Το θέμα είναι να πάει και η επόμενη σκέψη. Και για να φτιάξει πρέπει να γίνει, να ακούει και το, να υπάρχει μια δημιουργικότητα, όχι απλώς μια γκρίνια.
1: Ωραία. Τι σας είπε ο προηγούμενος, ένας από τους...
0: Ωραία τα είπε ο εκπαιδευτικός.
1: Και απλές συμβουλές με τον... Μπράβο. Σου λέει έλλειψη προτύπων, έλλειψη αξιακού συστήματος. Αυτά τα είχαμε και τα χάσαμε για τους α, β, γ, δ λόγους. Αυτά πρέπει να ξαναβρούμε. Και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλοι.

0: Εγώ είμαι εντάξει, σχεδόν συνταξιούχος, αλλά μιλάμε τώρα για
1: εντάξει, σκέψεις γενιά. Μοιραζόμαστε, ο καθένας μας ναι. Σκέψεις του μοιράζεται.
0: Δηλαδή, ο καθένας δηλαδή θα κάτσει μπροστά σε ένα καθρέφτη και θα πει για κάτσε φίλε. Εγώ τι έκανα σήμερα, πρέπει να βελτιωθώ εδώ, πρέπει να βελτιωθώ εκεί, πρέπει να βελτιωθώ στη συμπεριφορά μου, πρέπει να βελτιωθώ στις συνήθειές μου, πρέπει να βελτιωθώ στην κοινωνία, πώς συμπεριφέρομαι ως πολίτης. Λοιπόν, γιατί όριστε αυτά τα δύο κορίτσια τώρα, τι να πω, να χορέψουν το χορό του Ζαλόγκου, το χορό του Ζαλόγκου.
1: Εντάξει κύριε Θόδωρο, έγινε.
0: Εντάξει.
1: Θα σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Γεια σας,
0: καλά.
1: Γεια σας. Και δεν σημαίνει ότι δύο άνθρωποι που είναι της ίδιας ηλικίας έχουν ακριβώς τις ίδιες απόψεις. Άνθρωποι με διαφορά ηλικίας και έχουν τις ίδιες απόψεις. Όμως πάντα μέσα στις κοινωνίες ο παράγοντας βιολογία παίζει ρόλο. Συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ίδια κοινωνία ένας έφηβος ο οποίος όταν γεννήθηκε δεν μπορεί να φανταστεί πως ήταν η ζωή χωρίς ίντερνετ. Ένας σαραντάρης που δεν μπορούσε να φανταστεί πως ήταν η ζωή χωρίς τηλέφωνο και ο εβδομηντάρης που δεν μπορούσε να φανταστεί πως ήταν η ζωή χωρίς ηλεκτρισμό. Τέλος πάντων, είναι δεδομένο ότι τα βιώματα διαφορετικών γενεών που συνυπάρχουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή επηρεάζουν τη σκέψη μας γύρω από διάφορα πράγματα. Γι' αυτό και οι συζητήσεις ανθρώπων που έχουν ζήσει πολύ διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να προσφέρουν, αλλά μπορούν να δείξουν και μπορεί να μην γεφυρώνονται και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνει. Το σημαντικό πάντως είναι η πρόθεση. Και η πρόθεση ολωνών είναι η κατάσταση να βελτιωθεί. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει μετά το λόγο ο Αλέξανδρος από Κυψέλη. Σκέφτομαι μήπως με ακροατές που δεν προλάβαμε και σήμερα, όπως δεν προλάβαμε και χθες, σας καλέσουμε και εμείς από αύριο, χωρίς να καλέσετε εσείς. Θα το δω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είχα προγραμματίσει να μιλήσει και να προλάβει ακόμα να μιλήσει μετά τον Αλέξανδρο από Κυψέλη και ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης από τον Πλαταμόν, αλλά βλέπω το χρόνο, δεν θα μπορέσουμε. Νωρίτερα είχατε καλέσει, αλλά δεν μπόρεσα, δεν καν να σας προγραμματίσω. Άλλοι ακροατές, ο Χρήστος από Καρέα, ο Γιάννης από την Πάτρα, ο Νίκος από τον Νέο Κόσμο, ο Μυρμιδόνας, ο Γιώργος από το πεδίο του Άρεος. Εδώ είμαστε και από αύριο, άλλωστε πιστεύω θα συνεχιστεί το θέμα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Αλέξανδρο από την Κυψέλη, να κάνουμε επίλογο μαζί σας, κύριε Αλέξανδρε, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Αργήσατε αρκετά, νόμιζα τελικά ότι...
0: Ίσα-ίσα, άλλοι δεν θα προλάβουν καν.
1: Απλά το έχω βιώσει στην οικογένειά μου, είναι πολύ οδυνηρό.
0: Τι έχετε βιώσει?
1: Και αυτό...
0: Έχετε χάσει άνθρωπο δικό σας στην οικογένεια?
1: Ναι.
0: Επειδή έβαλε τέλος στη ζωή του?
1: Ναι. Μάλιστα. Απλά είναι οδυνηρό πάρα πολύ και αυτοί που μένουν πίσω αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολα πράγματα. Καταστάσεις. Η οικογένεια υποφέρει πάρα πολύ.
0: Η οικογένεια νιώθει ενοχές?
1: Κάποιες φορές αναλόγως.
0: Τι δεν είδα, τι δεν πρόλαβα, τι δεν έκανα σωστά.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι υπάρχει, αλλά ότι μπαίνει και σε τέτοια διαδικασία.
1: Ναι, όπως μου τα είχαν περιγράψει και οι γονείς μου πριν πεθάνουν, έτσι μου είχαν πει ότι είχαν αδιαφορήσει λόγω ότι ήταν απασχολημένοι με τις δουλειές του. Και δεν το είχαν προσέξει το παιδί και έκανε αυτό που έκανε. Δυστυχώς. Και ίσως αυτό που πρέπει είναι να προλαβαίνουν οι γονείς, να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι. Αλλά εδώ με κλείσει το γεγονός,
0: ναι,
1: και έγινε γνωστό όλο αυτό το θέμα, γιατί πήγανε δύο κορίτσια μαζί και το κάνανε αυτό. Και συνήθως ένας που το κάνει είναι μόνος του και δεν παρασύρει κανέναν εδώ. Πώς κατάφερε αυτή η κοπέλα και παρέστηκε την άλλη κοπέλα?
0: Δεν ξέρουμε τι
1: είναι
0: αυτό.
1: Και πώς είναι δυνατόν να είναι και οι, ίδια, και οι δύο στην ίδια ψυχική κατάσταση?
0: Και αυτό το συζητάνε τώρα. Δεν θέλουν να δουν από το ημερό.
1: Πολύ περίεργο.
0: Ναι, είναι, το κάνει ακόμα πιο τραγικό.
1: Μπράβο. Ήταν η δεύτερη, ας πούμε, σαν θύμα αυτή που ακολούθησε την πρώτη. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι πολύ οδυνηρό.
0: Πιθανότατα, αλλά δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς έτσι. Θα το εξετάσουν οι ειδικοί.
1: Ας αναρωτηθούμε το γιατί όλοι μας γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι,
0: ένας ακροατής.
1: Φταίει και η κοινωνία. Και αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, οι πολιτικοί, και που πιέζουν τον κόσμο, αλλού του παίρνουν τα σπίτια και αυτοκτονεί, άλλος χάνει τη δουλειά του, παίζουν και φταίνε και αυτοί για όλα αυτά που γίνεται. Έτσι.
0: Είναι
1: όχι για το συγκεκριμένο.
0: Πολύ παραγωγικό είναι το θέμα.
1: Για όπως... άλλες αυτοκτονίες. Δεν λέω γι' αυτό.
0: Τα θέματα συνήθως δεν έχουν μόνο έναν παράγοντα, έχουν πολλούς.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Αλλά γενικότερα. Οπότε.
1: Δεν θα αναλάβει κανένας τις ευθύνες.
0: Ένας ακροατής όμως, ο Βαγγέλης, μας ψέγει λίγο όλους και τον εαυτό του, δεν τον εξαιρεί. Είμαστε όλοι συντετριμένοι, συγκλονισμένοι, έτσι με ύφος δεικτικό το λέει, μέχρι το επόμενο. Ότι μας πιάνει δυστυχώς εκείνη τη στιγμή, σοκαριζόμαστε, το συζητάμε και μετά η καθημερινότητα το ξεχνάμε. Και μετά ξανασυμβαίνει και λέμε, μα τι συνέβη, συμφωνείτε με αυτό?
1: Σωστό, αλλά άλλο να το έχεις βιώσει την οικογένειά σου αυτό και άλλο να το ακούσεις απ' έξω. Είσαι ο μόνος που μπορεί να το καταλάβει, όχι μόνο εγώ, και άλλοι που με ακούνε σίγουρα θα μπορούν να το έχουν περάσει την οικογένειά του. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και για τους γονείς, για τα αδέρφια, για όλους. Και ψάχνουν να βρουν ποιος θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κακό. Να μιλήσουν και οι επόμενοι ακροατές. Να είστε καλά.
0: Δεν θα προλάβουμε με άλλους, οπότε... Εντάξει, να είστε καλά, αγαπητοί. Δεν ξέρω πώς... τη βιώνει μια τέτοια συζήτηση ένας άνθρωπος που το έχει... ζήσει και όλα στην οικογένειά του. Γενικώς διάφορα πράγματα που συζητάμε δεν τα έχουμε ζήσει στην οικογένειά μας και αυτός που τα έχει ζήσει τα εισπράττει πολύ διαφορετικά. Όπως εμείς εισπράττουμε κάτι άλλο που έχουμε ζήσει διαφορετικά σε σχέση με τον κύριο Αλέξανδρο, ας πούμε. Ένας ακροατής για ένα άλλο θέμα που δεν το έχει ζήσει ο κύριος Αλέξανδρος, το εισπράττει αυτός διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς επηρεάζει, αλλά και τα θέματα έχουν τη διαβάθμισή τους. Εδώ, επειδή είναι οριακό θέμα, έχει μια άλλη, όπως και να το κάνουμε, φόρτιση.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε για το κλείσιμο και του απόψινού μας ανεμολογίου της πολύ δύσκολης απόψινής θεματικής βραδιάς.

Να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή. Ζητάω συγγνώμη σε εσάς που δεν προλάβαμε να σας φιλοξενήσουμε. Εδώ θα είμαστε και από αύριο και μπορείτε να καλέσετε για το θέμα που δεν προλάβατε σήμερα να μιλήσετε. Μπορείτε αύριο να καλέσετε. Θεωρώ ότι για τη δυσκολία και την ευαισθησία του θέματος το πήγαμε έτσι σε ένα αρκετά καλό σημείο. Ο Ηλίας Ελιμάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Λεγάκη σας απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Μένετε εσείς συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης να είναι μαζί σας και να συνεχιστεί η επικοινωνία μέχρι το πρωί. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Apora perialli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κύριες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα?
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Τώρα βέβαια, ύστερα από τόσα χρόνια ξενύχθη, το κανονικό μου όνομα είναι Άγρυπνος. Το άλλο είναι Παρατσούκλι, το Μάνος Τσιλιμίδης. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι ευημερία, διάθεση για επικοινωνία και πάντα σας περιμένουμε στο 211-10-80-880 στα παραπολιτικά 90,1. Στα μηχανήματα των ήχων ο Ηλίας Σελιμάς, συνήθις ύποπτος, δηλαδή τα πιο πολλά βράδια παρέα κάνουμε εκπομπή, και η Θησαυρούλα πάντα στο πόστο της, διευθύντρια επικοινωνίας, προϊσταμένη του τηλεφωνικού κέντρου για τη διάρκεια της εκπομπής, και κανονίζει τα πάντα, είναι ο κέρβερος της επικοινωνίας μας. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας φάρουμε.
0: Ο Σελιμάς λέει ότι πρέπει να το κάνω με δίκη το όνομά μου, δηλαδή να πάω στο δικαστήριο για να νομιμοποιηθεί. Μάνος Αγρυπνίδης. Πόντιος. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για μια εθνική μάστιγα, την αναβλητικότητα. Είμαστε πρωταθλητές αυτό το σπορ. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι σπορ μόνο, να είναι θρησκεία ολόκληρη. Αναβλητικό κράτος, αναβλητικός λαός. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό το χαρακτηριστικό μας, η αναβλητικότητα μας? Να πω χαιρετίσματα στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει στην ευρύτερη περιοχή του Βορρά, στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, στον Max FM, στο Ράδιο Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στον 2MM Radio Sydney, στο Radio Μελωδία Δελαίδος και στο Radio Greece Μπελβούρνης, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Υπενθυμίζω, απόψε θα μιλήσουμε για μια εθνική μάστιγα, την αναβλητικότητα. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσει το δρομολόγιο όπως όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από τα βράδια Παρασκευής και Σαββάτου, που είναι τα ρεπά. Γεια σου κύριε Μπάμπη από τις Αχαρνές.
2: Καλησπέρα αγαπητέ Μάνο, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε ακούμε.
1: Καλώς το.
2: Απλά η μεταβολή λίγο της ώρας με τη δουλειά δεν μας αφήνει το χρόνο να πάρουμε τηλέφωνο. Αλλά ακούμε πάντα τα θέματα.
1: Τι μεταβολή της ώρας, τι εννοείς?
2: Από τότε που ήσουν 11 που ξεκίναγες.
1: Α, κατάλαβα, ναι. Εντάξει, λίγο κράτησε.
2: Την ώρα είχα λίγο χρόνο, ας το πούμε, από τη δουλειά, από την κούραση. Αλλά πάντα ακούμε τα θέματα. Μάλιστα. Γιατί πάντα μας τσιγκλίζεις και μας κάνεις να ξενυχτάμε λίγο. Αλλά σ' αγαπάμε και είναι ψυχοφελές.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Με κέντρισε αμέσως το θέμα σου, αγαπητέ Μάνο, με την αναβλητικότητα.
1: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι είναι η μητέρα πολλών κακών.
1: Μα αναβάλουμε την ίδια τη ζωή μας περιμένοντας.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Θυμάμαι και θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, που μου έλεγε ο παππούς μου ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί λέει δεν πειράζει, μετά θα περάσω, λέει, καλύτερα. Και όταν φτάσει εκείνη η ώρα, δεν μπορούν καλά-καλά να ζήσουν, αν
1: ναι,
2: ζουν.
1: Ναι.
2: Διότι έχουν έρθει αρρώστιες, έχουν έρθει τα γυρατιά κτλ.
1: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν θα στο πάω ανάποδα. Και θα σου πω την αντίθεση εμένα και του αδελφού μου. Εγώ πάντοτε δεν ήμουν τόσο καλός μαθητής. Αλλά τα πήγαινα καλά, καλούτσικα, διότι με το που τέλειωνα το σχολείο, έλεγα θα κάνω γρήγορα-γρήγορα τα μαθήματά μου. Θα τα τελειώσω. Θα τα φτιάξω, ό,τι καταλάβω. Μέσα σε 2-3 ωρίτσες όμως τα έφτιαχνα όλα. Ο αδελφός θα πήγαινε μια βόλτα, θα καθότανε λίγο να φτιάξει τα παιχνίδια του, θα καθόταν και βράδιαζε. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα.
1: Και μετά τον έπιανε πιλάλα για να προλάβει.
2: Μετά τον έπιανε ένα άγχος ή τον έβλεπες να ξενυχτάει μέχρι όταν μεγαλώναμε, γιατί άλλο το δημοτικό, αυτό το χούι να το πω έτσι, το είχε μέχρι και το λύκειο. Με αποτέλεσμα να παθαίνει υπερκόπωση, να κοιμάται όλη μέρα όρθιος, να το πω έτσι, γιατί καθόταν και διάβαζε μέχρι τις 2-3 ώρα, διότι ξεκίναγε να διαβάζει στις 9 το βράδυ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Χωρίς να υπάρχει, δεν λέω παιδιά που δουλεύουν ή οτιδήποτε κτλ. Είχαμε την τύχη να είμαστε μόνο μαθητές.
1: Η πλάκα είναι ότι τα παιδιά που δουλεύουν έχουν μεγαλύτερη συνειδητότητα.
2: Εκεί και θα σε πήγαινα. Εγώ λοιπόν μετά, επειδή δεν τα πολύ, πώς το λένε, δεν μου πολύ έκοβε.
1: Πώς αναφέρεται ιστορικά στους Έλληνες, αποτελώντας την αρχαία ονομασία τους, από την οποία προέκυψε το λατινικό, καθώς και η διεθνής ονομασία των Ελλήνων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Γρεκός ήταν γιος του Δία και της Πανδώρας, ενώ ιστορικά η ονομασία συνδέεται με τους κατοίκους της αρχαίας Γραίας.
3: Μάι.
1: Έτσι. Okay. Δηλαδή, το Έλληνες και Ελλάς και τα λοιπά είναι κατοπινό. Αρχικά ναι, ήταν okay. Γρεκός.
3: Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να είναι και Γρεκός. Ωραία. Λοιπόν, πάντως, εγώ δεν νιώθω Γρεκός.
1: Είναι άσχετο αυτό τώρα. Απλά επειδή okay. σου φάνηκε σαν προσβλητικό. Δεν είναι όμως. Ναι. Δηλαδή δεν είναι.
3: Okay. Έτσι,
1: καλά, δεν το λέω για να... Δεν το είπα για να σε βάλω στη θέση σου.
3: Ναι, καταλάβω όπως το λες. Ναι. Πάντως, κοίτα, το ωραίο, ας πούμε, το χελάς, αυτό το AIDS, προέρχεται από τότε που είχαμε στην... νομίζω η λέξη Ελλάς έχει δασία, το έχει ψηλή. Και η δασία στα αρχαία ελληνικά είχε τον ήχο χ. Γι' αυτό το λένε χελάς. Εγώ βλέπω εκεί τις εθνικές ομάδες, ας πούμε, στο Στίβο, τα παιδιά εκεί πέρα, οι αθλητές που πάνε εκεί στις διεθνείς διοργανώσεις, στην εθνική ποδοσφαίρου και μπάσκετ που λέει Χελάς. Εγώ με αυτό ταυτίζομαι. Τώρα με τον Γκρίς, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αγόρι μου, δεν υπάρχει θέμα. Τι να πούνε Τι να πούνε οι Ολλανδοί που έχουν 3-4 ονομασίες στη χώρα τους.
3: Αλλά εντάξει, okay. Ας μιλήσουμε για κανένα σοβαρό λαό.
1: Α, όχι, με συγχωρείς. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρός λαός οι Ολλανδοί.

0: τουρκική την
1: μέλη. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Και τη δική μου τεμπελιά, ας πούμε, στο σπίτι την επομίζεται και την πληρώνει κάποιος άλλος.
0: Ποιος για δηλαδή?
1: Ένας εκ των δύο ανθρώπων ή των τριών, όσοι υπάρχουν μες στο σπίτι, τέλος πάντων. Ναι. Σαν οικογένεια το θέτω το θέμα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει και αναβλητικότητα, μάλλον με και στη δουλειά μας.
0: Ναι, μόνο που εκεί δεν σε παίρνει τόσο πολύ.
1: Εδώ βέβαια δεν χωράνε αστεία, εδώ έχεις κάποιες ευθύνες, πρέπει να προχωρήσεις οπωσδήποτε κάποια πράγματα.
0: Και έχεις και ένα αφεντικό, το οποίο έτσι και βεβαίως, τα πάρει μυρωδιά, θα σκόψει το επίδομα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και στη δουλειά μας δεν πληρωνόμαστε για να πότε θα μας έρθει η όρεξη να δουλέψουμε, πληρωνόμαστε για να παραδώσουμε κάποιες δουλειές, κάποια πράγματα στην ώρα τους ή στο μήνα τους ή όποτε έχουν δρομολογηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εκεί που είναι μεγάλο το κόστος είναι η αναβλητικότητα που υπάρχει νομίζω στον κρατικό μηχανισμό.
0: Καλά, εκεί εννοείται.
1: Εκεί γίνεται, γιατί στον ιδιωτικό τομέα 1, 2, 3, 4, εάν δεν παραδώσεις αυτά που πρέπει ή δεν κάνεις αυτά που πρέπει, φεύγεις.
0: Δεν υπάρχουν 4, καλή μου. Δύο υπάρχουν.
1: Δύο. Πολλά είπα, το είπα.
0: Ναι, δύο. Όχι, μην το λες υπερβολή, ναι, γιατί θα νομίζουν μερικοί.

0: εξής, που περνάμε στην εφορία, ό,τι παίρνει η εφορία. Βάζω σε φακέλους και τους τακτοποιώ στο πατάρι. Του λέω πόσο πρέπει να τα κρατάω αυτά.
1: Πέντε.
0: Και μου, όχι, τι μου είπε εμένα, σου λέω, φοροτεχνικός που είναι τσακάλι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, καλού κακού, κράτα τα όλα, μην πετάξεις τίποτα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, και είναι, έχω ένα πατάρι γεμάτο φακέλους με αποδείξεις.
1: Και ωραία. Λέει το φέρε μου το 13, ας πούμε.
0: Το έχω, μάλιστα.
1: Θα κάτσε να τα ψάξει εκείνος όμως.
0: Όχι, δεν θα τα ψάξει εκείνος, γιατί δεν θα τα ψάξει.
1: Όχι ο φοροτεχνικός.
0: Όχι, ο υπάλληλος θα ψάξει.
1: Ο
0: υπάλληλος δεν ψάχνει την τσέπη του, θα ψάξει εσένα.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι. Θα τα ψάξει εσύ. Δηλαδή, βεβαίως, θα βάλεις σκάλα, θα ανέβεις το πατάρι, θα κατεβάσεις τους φακέλους και θα ακολουθήσεις την διαδικασία. Αφού σου λέει έτσι, εγώ δεν το ρισκάρω, καλή μου.
1: Όχι. Βεβαίως δεν το ρισκάρω. Βεβαίως, υπάρχει εδώ βιβλιοθήκη ολόκληρη με έγγραφα, δηλαδή έχουμε γίνει...
0: Ό,τι και να έχουμε γίνει, αυτό είναι.
1: Δεν αλλάζει.
0: Εγώ έχω μάθει για ένα πράγμα μόνο. Mm-hmm. Ό,τι αλλάζει, για δύο πράγματα δεν αξίζει να στενοχωριέσαι. Για ό,τι αλλάζει, γιατί θα το αλλάξεις, και για ό,τι δεν αλλάζει, γιατί δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Δεν δίνω διάρα τσακιστή εάν... συμβαίνουν τέτοια πράγματα, εάν είναι οι δρόμοι που κυκλοφορούμε λακκουβιάριδες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το σύστημα
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν με κατάλαβες. Όχι, εγώ το παίρνω αλλιώς. Ούτε καν μπαίνω στη διαδικασία να το φιλοσοφήσω. Ναι. Λέω αυτό είναι, με αυτό θα πορευτούμε.
1: Ναι,
0: δεν,
1: σωστή.
0: Ναι, δεν με νοιάζει από εκεί και πέρα. Αν μπορώ όμως να το αλλάξω, θα του πάρει και θα του σηκώσει αυτόν που αντιστέκεται στην αλλαγή.
1: Εάν δοκιμάσει κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο στο Δήμο, δεν θα βρει άκρη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Οπότε, ναι.
0: Όχι. Κάνεις μία μήνυση, πάει η αστυνομία, συλλαμβάνει τον Δήμαρχο, οπότε μετά το ξανασκέφτεται ο Δήμαρχος.
1: Πόσες φορές έγινε αυτό,
0: μα
1: ποτέ.
0: Εμένα, άμα μου τύχει, θα το κάνω. Γιατί με διασκεδάζει η ιδέα και μόνο να πάρουν τον Δήμαρχο με χειροπέδες.
1: Με διασκεδάζει και εμένα η ιδέα και είμαι και πολλές φορές και πολεμοχαρής σε αυτά τα θέματα.
0: Και εγώ, πάρα πολύ, έχεις δίκιο.
1: Ναι, πολεμοχαρής είναι λέξη λίγο ακραία.
0: Μια
1: αλλά,
0: χαρά λέξη είναι.
1: Αλλά την έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν μπορεί να ακούγομαι χαμηλή, ξέρω εγώ, αλλά άμα με...
0: Τι θα πει χαμηλή.
1: Χαμηλών τόνων, αλλά δεν είμαι όλες τις φορές, ας πούμε.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί όταν διακυβερεώνεις πράγματα, πρέπει να σηκώσεις και να υψώσεις και φωνή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και παντιέρα.
1: Και παντιέρα. Και όταν έχεις να κάνεις και με πολλούς ανθρώπους και με παιδιά, ας πούμε, και με μεγάλα παιδιά και με μικρότερα παιδιά, πρέπει να βάλεις πολλούς στη θέση τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και να είναι και εκείνη... ευτυχώς τώρα στο οικογενειακό περιβάλλον έτσι που ζω εδώ το δικό μου είμαι λίγο ήσυχη, γιατί όντως τους βλέπω έτσι έχουν μια σειρά, ας πούμε, δεν αναβάλουν πράγματα, και γιατί και στο οικογενειακό μας αυτό είναι φορείες, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διεκπαιρεώσουμε για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας.
0: Όλοι οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ειδικά.
0: Εάν δεν διεκπαιρεώνεις κάτι που πρέπει με την εφορία, πληρώνεις πρόστιμο. Έχεις καμιά όρεξη να πληρώνεις πρόστιμο?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: όχι,
0: αφού δεν έχεις, αυτοί που δεν κάνουν αυτό που πρέπει, πληρώνουν πρόστιμο. Και καλά ξηγιώνται. Η εφορία καλά ξηγιέται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Διότι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τα σήματα. Νομίζω το κράτος έχει κάπως...
0: Ποια είναι τα σήματα?
1: Τα σήματα των αυτοκινήτων που λέει δίνουμε παράταση ένα μήνα. Γιατί δίνει
0: ποια
1: παράταση?
0: Ποια σήματα εννοείς, τα τέλη κυκλοφορίας?
1: Μπράβο, τώρα δεν υπάρχει σήμα.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
1: Ναι, τα τέλη κυκλοφορίας, μπράβο. Δίνουν παράταση, λες, ένα μήνα. Όχι, να μην δώσει παράταση.
0: Κι εγώ είμαι υπέρ του να μην δώσει παράταση.
1: Να μην δώσει παράταση. Διότι δίνει παράταση και ξανά ο άλλος πάει στις... 29 του μηνός. Και αν θα πάει στις 29 του μηνός.
0: Εάν δεν πάει, θα το πληρώσει τριπλό.
1: Θα το πληρώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε.
0: Επίσης, ας μην πάνε.
1: Αυτοί που είναι τραγικά, ας πούμε, είναι αυτοί που παίρνουν στεγαστικό δάνειο. Το στεγαστικό δάνειο, εάν δεν πληρωθούν οι 2-3 δόσεις και αρχίσουν οι τόκοι περιμερίας, την έχουν βάψει ήδη.
0: Μανούλα μου, πρώτα απ' όλα αρχίζουν τα τηλεφωνήματα.
1: Ναι,

0: βεβαίως.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, παντού.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, εάν δεν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να καλύψεις ένα στεγανιστικό
0: δάνειο, αυτό, εάν έχεις
1: μην
0: λεφτά,
1: το πάρεις.
0: Όχι. Νομίζουν πολλοί. Πολλοί νομίζουν, ναι, νομίζουν ότι η τράπεζα είναι εκκλησία.
1: Με νομίσματα δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν είναι εκκλησία. Η τράπεζα αυτό που πουλάει είναι χρήμα. Δεν πουλάει ούτε ρούχα, ούτε πουλάει χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σας φιλώ πολύ
1: και
0: όλους.
1: Εμείς σε φιλούμε. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα σας. Για χαρά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δώδεκα λεπτά πριν από τη μία και είναι ο Γιάννης Δουντουλάκης από το Γέρακα στο 211-10-80-880. Γιάννη μου, καλώς τον.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά. Το ρητό που ξέραμε μικρά παιδιά ήταν ποτέ μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Mm. Και πλέον έχουμε καταφέρει να το αντιστρέψουμε πλήρως. Ποτέ μην κάνεις σήμερα αυτό που μπορείς να αναβάλεις για αύριο.
2: Ή και για μεθαύριο.
3: Για οποιαδήποτε. Σημασία έχει ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Νομίζω ότι η ρίζα του είναι η λογική του δημοσίου.
2: Ναι.
3: Η λογική δηλαδή ότι δεν βαριέσαι, ας το συντάξουμε αυτό το έγγραφο και αύριο και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα. Mm. Είναι το παράδειγμα που είπε ο Γιάννης από την Ιρλανδία νωρίτερα για το Turk Aegean.
2: Ναι.
3: Το οποίο τελευταία στιγμή το κυνηγήσαμε και μπορεί μεν η απόφαση του Γραφείου Πατεντών και λοιπόν σχετικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απέρριψε το αίτημα της Τουρκίας, που, η οποία έχει κάνει έφεση βέβαια, αναμένουμε δηλαδή να έχουμε τελεσίδικη απόφαση αργότερα, αλλά έτσι κι αλλιώς οι γείτονές μας είπαν ότι δεν μας νοιάζει να πω ότι απόρριψε η Ευρωπαϊκή Ένωση το σήμα που καταθέσαμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε στα διεθνή αεροδρόμια και στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει το Turk Aegean.
2: Mm.
3: Έτσι. Γιατί κάποιοι...
2: Να χαιρόμαστε τους πολιτικούς μας.
3: Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών, μάλλον.
2: Μα γιατί, αν ο πολιτικός τριμώξει το γραφειοκράτη, δεν κερδίζει ο πολιτικός?
3: Όχι.
2: Ποιος κερδίζει?
3: Ο γραφειοκράτης.
2: Περαστικά μας λοιπόν.
3: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς ισχύει αυτό επίσης. Είναι σίγουρο. Είναι αυτό που λέγαμε πολύ απλά κάποτε, τη δουλειά σου μπορεί να την κάνεις καλύτερα αν γνωρίζεις την καθαρίστρια του Υπουργείου παρά τον ίδιο τον Υπουργό.
2: Ναι.
3: Και έχω παράδειγμα σε αυτό.
2: Ναι.
3: Προσωπικό βίωμα, μια εποχή που προσπαθούσα τέλος πάντων να υπάρξει μια απόσπαση της συζύγου σε σχολείο από άλλη περιοχή,
2: mm-hmm.
3: που είχε τα τυπικά το δικαίωμα να το κάνει έτσι, δεν ζητούσα κάτι παράνομο. Σε πληροφορώ τότε λόγω της ιδιότητάς μου συνάντησα τον αρμόδιο υφυπουργό, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και συνάντησα μια κυρία υπάλληλο, απλή γυναίκα υπάλληλο στο Υπουργείο, η οποία φρόντισε και με εξυπηρέτησε. Και γίναμε και φίλοι, είμαστε 25 χρόνια φίλοι με αυτή την κυρία τέλος πάντων από τότε.
2: Φαντάσου.
3: Δεν το έκανε ο υπουργός, το έκανε μια απλή υπάλληλο στο Υπουργείο. Κάτι που ήταν νόμιμο έτσι, δεν ζήταγα κάτι παράνομο.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν επρόκειτο να ζητήσω κάτι παράνομο, να ξέρεις πολύ καλά για να το πιστοποιήσεις αυτό. Mm. Έτσι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Μιλούσα πριν από κάποιες μέρες με τον πρόεδρο ενός συλλόγου και του λέω, ξέρεις, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο σύλλογο. Δεν γίνεται να κουβαλάς τον κόσμο, ας πούμε, να ψηφίζεις σε κάθε εκλογική διαδικασία. Ενώ μπορεί να γίνει αυτό online και διασφαλισμένα και σίγουρα κλπ. Και μου λέει, ξέρεις, το καταστατικό κλπ. Ωραία, και γιατί λέω να μην αλλάξει το καταστατικό? Θα δούμε και ίσως κάποια στιγμή και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει μια ανατροπία. Άστο ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι, δεν έγινε τίποτα.
2: Mm.
3: Και επειδή ως άνθρωπος είμαι πάρα πολύ εναντίον αυτής της νοοτροπίας, πάρα πολύ όμως, εγώ έχω μια άλλη λογική στο κεφάλι μου, από πιτσιρίκι. Αφού πρέπει να γίνει κάτι, γιατί να μην το κάνω να ξεμπερδεύω και να έχω ήσυχο το κεφάλι μου.
2: Έλατε. Έλατε. Η γυναίκα μου είναι έτσι. Δηλαδή δεν της ξεφεύγει δευτερόλεπτο χρόνου.
3: Μπράβο της. Γιατί ξέρει ότι θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει βάσει προγράμματος και μετά δεν μπορεί τον υπόλοιπο χρόνο να τον αφιερώσει σε ό,τι θέλει και ό,τι την ευχαριστεί.
2: Σωστό.
3: Εγώ έτσι διάβαζα, ας πούμε, πιτσιρίκι. Οι συμμαθητές μου βγαίνουν να παίξουν, να διαβάσουν το απόγευμα. Όχι ρε παιδιά. Εγώ με το που τελείωνα το φαγητό μου πήγαινα καρφί για διάβασμα και έτσι είχα ελεύθερο το απόγευμά μου.
2: Ναι, ναι, σωστό.
3: Και νομίζω αυτή πρέπει να είναι η λογική, ότι τρέχα το αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν το τρέξεις θα το βρεις μπροστά
2: σου. Θα σου τρέχει αυτό.
3: Ναι. Προσφάτως χρειάστηκα από ένα κτηματολογικό γραφείο κάποιες πληροφορίες.
2: Ναι.
3: Και ήθελα να πάμε από κοντά και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και αυτό που ήθελα ήταν απλό. Λέω κάτσε μου ώρα να πάρω ένα τηλέφωνο. Ο του θαύματος απάντησε το τηλέφωνο, στο τηλέφωνο μια κυρία και την κατάφερα και μου είπε τα τρία πράγματα που χρειαζόμουν και γλέτωσα μετακίνηση γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Γιατί αυτή η κυρία σκέφτηκε λογικά ότι ας εξυπηρετήσω, ας μην αναβάλω αυτή την εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αυτό άλλωστε είναι και τροφός της γραφειοκρατίας, μάνα μου, η αναβλητικότητα.
2: Ναι, καλά, βέβαια.
3: Ο απόλυτος τροφός της γραφειοκρατίας. Και δεν πάνε να γίνονται, δηλαδή, και στην ίδια την ψηφιοποίηση ακόμα υπάρχουν παράμετροι οι οποίες είναι δύσκολες. Γιατί υπάρχουν γραφειοκράτες. Μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα κάποιος, δεν θυμάμαι είναι αλήθεια, ποιος, δεν έχει και σημασία, ότι ήθελε να κάνει μέσω Gov μια εξουσιοδότηση τέλος πάντων σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Και του είπαν, α, όχι, λέει, γιατί συνάδελφος που είναι στα email έχει ωράριο μητρότητας, οπότε μπορεί να έρθει η εξουσιοδότηση από μέσω του Gov, αλλά η κοπέλα να μην είναι στο γραφείο λόγω του ωραρίου, άρα εμείς δεν μπορούμε να την πάρουμε την εξουσιοδότηση. Να την στείλετε στο δικό σας mail, να την εκτυπώσετε και να μας τη φέρετε.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, okay, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πολύ κακό, είναι κοστοβόρο, η αναβλητικότητα είναι αρκετά κοστοβόρα αν βάλει κανείς κάτω με αριθμούς πράγματα που καθυστερούν να γίνουν. Και φυσικά μας πάει τα νεύρα έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ειδικά όταν θα πρέπει να εξυπηρετηθούμε από κάπου και περάσετε την πρώτη του μηνός κατάσταση, σίγουρα τσαντιζόμαστε πάρα πολύ.
2: Αλήθεια.
3: Αυτά νομίζω και έτσι είναι τα πράγματα και μακάρι να αλλάξουν. Και το μακάρι είναι απλά μια ευχή.
2: Ευχολόγιο. Ναι,
3: εμείς να κινηθούμε ώστε να αλλάξουν. Εμείς, ο καθένας από εμάς.
2: Ναι.
3: Να απαιτήσει και να το ακολουθεί και ο ίδιος βέβαια στην καθημερινότητά του, να απαιτήσει ότι ξέρεις αυτό θέλω να αλλάξει. Δεν γίνεται να προσπαθούμε με παλιά μέσα να προχωρήσουμε σήμερα τη ζωή μας σε οτιδήποτε. Αλλά εμείς πρώτοι από όλους πρέπει να το κάνουμε. Άστο θα πάω. Α, τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα παράδειγμα. Οι περίφημες προληπτικές εξετάσεις.
2: Ναι.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος έχει πάει και τις έχει κάνει. Αλλά υπάρχει και αντίστοιχα πολλοί που λέει, άστο ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, θα πάω αργότερα.
2: Διότι έστειλε το Υπουργείο σε όσους δεν πήγανε παράταση.
3: Ναι.
2: Δηλαδή σου λέει ας πούμε άλλους 5 μήνες.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πώς θα έχουν πεθάνει εν τω μεταξύ, γιατί έχουν κάτι σοβαρό και δεν πήγανε να κάνουν τις εξετάσεις που έπρεπε.
3: Ισχύει. Μόνο τα στοιχεία για τις γυναίκες που κάνανε μαστογραφία,
2: ναι.
3: Πόσες σώθηκαν, τα είχα κάπου διαβάσει πρόσφατα, αλλά δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτή τη στιγμή. Πόσες γυναίκες έσωσαν τη ζωή τους ακριβώς γιατί πήγανε στην ώρα τους να κάνουν μαστογραφία τους. Και στην υγεία μας είμαστε πολύ αναβλητικοί ως λαός, Μάνο.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Πάρα πολύ. Και είναι λάθος αυτό και είναι κακό αυτό και έχει συνέπειες και στις παροχές υπηρεσιών από τον τομέα της υγείας. Έτσι. Γιατί αν προλάβεις μια ασθένεια δεν θα χρειαστεί να νοσηλευτείς.
2: Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε εγώ δεν μπορώ και ξέρεις δεν μπορείς άνθρωπέ μου τώρα που είσαι εκτός νοσοκομείου. Αν έρθει και στραβώσει το πράγμα πολύ ποια θα είναι η συνέπεια. Θα πας στο νοσοκομείο αναγκαστικά.
3: Ακριβώς. Ναι. Δυστυχώς.
2: Δεν το καταλαβαίνουν. Όχι,
3: όχι. Όχι.
2: Και το τρομερό επιχείρημα, φοβάμαι τα νοσοκομεία. Λες και όλοι οι άλλοι πάμε για διασκέδαση.
3: Εννοείται, τι δεν πας για διασκέδαση στο νοσοκομείο.
2: Βέβαια.
3: Δεν πας με στη χαρά.
2: Βέβαια. Παίρνω τα τρανζίστορ μαζί μου, να παίζει τα αμερικάνικα, ξέρεις.
3: Έτσι. Δηλαδή, ανοησία σε όλο τους το μεγαλείο σε μια σειρά πράγματα.
2: Ναι. Και εν τω μεταξύ δεν το παραδέχονται κιόλας, γιατί προσπαθείς, ας πούμε, να συνετίσεις κάποιον με την έννοια ότι είναι φιλαράκος σου και θες να το γλιτώσεις από το τράβηγμα.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι, ένας φίλος μου είχε ενοχλήσεις στον θυρεοειδή και δεν πήγαινε στο γιατρό. Είχε ζάχαρο στην κορυφή του Everest και δεν πήγαινε στο γιατρό. Έπαθε καρκίνο και τον τρέχουν τώρα.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις απλά το σταυρό σου και να λες Παναγία μου βόηθα. Δεν είναι προληπτική ιατρική αυτό.
3: Όχι. Αυτό είναι τραγωδία. Τώρα πάλι σε μένα το πάω. Μπορεί να είμαι εγώ περίεργος, μωρέ Μάνο, αλλά κάνω μια φορά το χρόνο μια εξέταση, έναν υπέρηχο θυρεοειδούς.
2: Ναι, βέβαια. Και εγώ το ίδιο.
3: Με το που κάνω τον υπέρηχο, κλείνω το ραντεβού στους επόμενους 12 μήνες.
2: Ακριβώς.
3: Για το τελειώνω.
2: Ναι, βέβαια. Για να είσαι χωρίς να βρεθείς μπροστά στη συνέπεια ότι δεν έχουμε χρόνο.
3: Έτσι,
2: ναι,
3: ακριβώς.
2: Ναι, βέβαια.
3: Να μην μπορεί να μου πει κανείς, μην πάθω αυτό που έπαθει η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
2: Ναι.
3: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε να βάλουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Και αυτό έχει συνέπειες και μετά τραβάμε και τα μαλλιά μας.
2: Και μετά αναβάλλεται η ζωή.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Μόνο που δεν αναβάλλεται, ματαιώνεται.
2: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Επάπειρον. Αναβάλλεται επάπειρον.
3: Αυτό είναι το κακό, ότι ματαιώνεται.
2: Ναι.
3: Οπότε νομίζω ας μην αναβάλουμε ώστε να μην ματαιώνονται πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Είναι η γνώμη μου. Αυτά μάλλον για απόψε.
2: Σε χαιρετάω.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σου μάλλον.
4: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
6: Και για τα υπεραστικά.
5: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
7: Η ώρα είναι μία.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 1:07 πρώτα λεπτά και είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Νομίζω ότι όταν έχουμε τέτοιες λέξεις, παύλα έννοιες, για να τις συζητήσουμε, πρέπει αρχικά να τις πλησιάσουμε για να δούμε ποιο είναι το πλάτος τους. Τι εννοούμε όταν λέμε αναβλητικότητα? Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μεταχειριζόμαστε το ρήμα αναβάλω, αλλά δεν είναι αυτό που θεωρούμε αναβλητικότητα που μας βλάπτει. Παραδείγματος χάρη, σου λέω εγώ, Μάνο, κάνω μια αποταμίευση, θα κάνω μια αποταμίευση φέτος όλη τη χρονιά για να μπορέσω να αλλάξω το αυτοκίνητό μου, να πάρω ένα μικρότερο αμαξάκι βέβαια, αλλά καινούριο. Μου λες εντάξει, καλή επιτυχία. Προσπαθώ κακομίνης, αλλά επειδή αλλάζουν τα πράγματα δεν τα καταφέρνω να εξασφαλίσω αυτό το ποσό, και όταν με ρωτάς μετά από ένα χρόνο μου λες πώς πήγε η αποταμίευση, νομάνω η αγορά του αυτοκίνητου αναβάλλεται. Ανεβάλλεται γιατί ήρθαν ανάποδα τα πράγματα, ήρθε η ακρίβεια, είχα ξαφνικές υποχρώσεις και δεν θα το αγοράσω το αυτοκίνητο. Και αυτό γίνεται επί 4-5 χρόνια συνέχεια. Και εγώ πραγματικά προσπαθώ, αλλά ακόμη δεν τα καταφέρνω. Και σου λέω αναβάλλεται. Είμαι αναβλητικός? Δεν είμαι αναβλητικός.
0: Όχι. Είσαι προνοητικός.
1: Δεν μπορώ εξ αντικειμένου, δεν μπορώ δηλαδή. Οπότε κάτι που θα ήθελα να το αποκτήσω, αναγκάζομαι να το αναβάλω, να το περάσω αργότερα. Αλλά δεν είμαι αναβλητικός. Ενώ αναβάλω, δεν είμαι αναβλητικός. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μια εξ αντικειμένου ανάγκη. Παράδειγμα. Είναι τώρα Μάιος μήνας και ο γείτονας στο εξοχικό μου λέει, κύριε Μόρικη, η στέγη σας φαίνεται ότι έχει σπάσει κάτι κεραμίδια εκεί πέρα, κάτι έγινε εκεί πέρα μια φορά, ελά θα την επισκευάσετε. Λέω εντάξει τώρα, Μάιος μήνας είναι σιγά, έχουμε καλοκαιράκι μπροστά. Εδώ είμαι αναβλητικός.
0: Με φέφε.
1: Εφόσον δεν πάω εκεί, γιατί? Γιατί υπάρχει η ανάγκη που με καλεί να το κάνω και δεν το κάνω. Μου λες, ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, να πάνε να το πληρώσεις. Λέω, έλα μόνο, δεν είναι τώρα, πώς ξεκινάς σήμερα, 12, τελειώνεις στις 18, έχουμε 6 μέρες ακόμα. Πήγαινε να το πληρώσεις τώρα, μην τυχόν και κάτι τύχει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, άσο, έχουμε καιρό ακόμα. Είμαι αναβλητικός, αν και είμαι εμπρόθεσμος ακόμη. Δεν ξέρω όμως πώς θα είμαι τις επόμενες μέρες, κάτι μπορεί να τύχει. Και να μην απλήρωθος ο θέσμος. Είναι αναβλητικός. Γιατί? Γιατί ενώ υπάρχουν εξ αντικειμένου καλές συνθήκες, εγώ προτιμάω να το τεντώσω, να το τραβήξω όσο γίνεται το διάστημα. Εδώ είναι πραγματικά ίδιον της φυλής που λες και εσύ. Γιατί τώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Να πάμε και στο γιατί. Δεν είναι εύκολο βέβαια να πούμε ότι εγώ το βρήκα, γι' αυτό γίνεται. Εγώ θα πω μια εμπειρία μου. Το 1991 βρέθηκα έτσι με μια καλή σύμπτωση στη Δυτική Αυστρία, όπου και έμεινα 40 μέρες. Γιατί ένας Πολωνός πρόσφυγας από το 80 που είχε φύγει και πάει στη Δυτική Αυστρία, ενώ ήταν επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας στη γλωσσολογία, αναγκάστηκε να φύγει από την πατρία του και να πάει στη Δυτική Αυστρία στο Feldkirch και να γίνει εργάτης, βοηθός Τούρκου εργάτη σε υφαντουργία της περιοχής. Πώς μετά από 10 χρόνια κατάφερε και σταδιοδρόμησε εκεί, έγινε καθηγητής των Λατινικών, γιατί ήξερε 7 γλώσσες. στο λύκειο της Βαντούτ, στο Λίχτενστάιν, τον λίγο πιο κάτω, πήρε και το αμερικάνικο διαβάτηριο και ήθελε να κάνει το όνειρο της ζωής του, να πάει τη γυναίκα του και τα παιδιά του να πάει στην Αμερική. Αλλά έπρεπε να έχει κάποιον άνθρωπο στο σπίτι του, πίσω, να του ποτίσει τα λουλούδια. Και έτσι, καταλαβαίνεις, μας έτυχε αυτή η τύχη και πήγαμε εκεί και χαρίσαμε. 40 μέρες στη Δυτική Αυστρία, στο Φέλκιρ, και ποτίσαμε τα λουλούδια του φίλου μας αυτού. Εκεί γιατί το λέω, γιατί εκεί που είναι σύνορα με την Ελβετία, πρέπει και ένα ποτάμι μέσα. Ο ήλιος καίει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ την ημέρα, που το σηκώνει το ποτάμι επάνω με τη μοίρα μου, εξατμίζει το ποτάμι και ανεβαίνει πάνω. Σύννεφα, χαμός, μαυρίλα, αστροπεδάκια, φροντές, βροχή, τρένα, παραβομάρα, πνιγόσουνα. Αμέσως μετά ήλιος, γιατί κατέβαινε το ποτάμι, πάει κάτω στη θέση του. Έβρισε κάτω το, πάνω το ποτάμι, κάτω το ποτάμι, πάνω το ποτάμι, κάτω το ποτάμι. Εδώ, τι να αναβάλεις, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Δεν θα επισκευάσεις τη στέγη σου, μα δεν γίνεται, δεν θα μπορείς μετά να μπεις στο σπίτι σου, το έχεις φτιάσει. Το timing εδώ, στην Μεσόγειο και στη χώρα μας, δεν είναι τόσο απαιτητικό. Δηλαδή, μας δίνει ο ρυθμός των πραγμάτων πολύ, πολύ μεγάλα διαστήματα για να προσαρμοστούμε και εμείς αυτό το τσαντώνουμε ακόμη περισσότερο. Δεν μας απειλούν δηλαδή και οι ρυθμοί της ζωής. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, είναι μια τυπική εξήγηση. Μια εξήγηση που θα δούμε γιατί σημαίνει αυτό, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί αν με πρεσάριζε, γιατί εσένα δεν στο είχα πει κάποιο χρειάζεται να κόψει το κάπνισμα. Ναι. Κάποιο χρειάζεται να το είχα πει. Πότε το κόψεις, όταν έρθει θα σου κόψει το χτένι. Έτσι γίνεται. Ήθελες πάντα να το κόψεις, το έχεις στο σχέδιο, λες ναι, θα το κόψω. Μα τώρα δεν κάνει καλό, θα το κόψω, αναμυλικό, θα το κόψω. Και... Είναι αυτό δηλαδή, θα μου πεις, μας δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, δεν μας αθώνει, αλλά εξηγεί γιατί, δηλαδή τόσο κακοί είμαστε, το DNA μας το έχει. Κάπως διαμορφώνουμε αυτή τη στάση ζωής. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω την κατάσταση. Όχι. Το λέω όμως για να εξηγήσω ότι δεν πιεζόμαστε και αυτά τα πράγματα. Ζούμε σε έναν ειλικρινά, σε έναν παράδεισο σε σχέση με το που ζει ο άλλος κόσμος, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα μας δημιουργεί μια νοχελικότητα. Βλέπεις, ας πούμε, λέμε, γιατί ο Έλληνας δεν είναι πολύ δυνατός, ξέρω εγώ, δεν είναι, διακρίνεται ως λαός στο σκάκι και διακρίνεται, ξέρω εγώ, οι Ρώσοι, οι Βόρειοι Γερμανοί. Γιατί για να παίξεις σκάκι με εμβρήθεια πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα. Συνέχεια. Εμείς, ουζάκια, τσιπουράκια, έξω οι κοιλές, με τα βατραχοπέδιλα μέσα στα ποτάμια, κολύμπι, μέσα στις θάλασσες, πού να κάνεις να συγκεντρωθείς. Είμαστε έξω στρεφείς άνθρωποι. Και φυσικά, εκεί είναι και η ομορφιά μας, εκεί είναι και τα ερωτήματά μας.
0: Ο Νίτσε έλεγε οι Έλληνες είναι εξωστρεφείς μέχρι μέσα.
1: Μπράβο, μπράβο, καταπληκτικό. Όταν ακούω το όνομα αυτού του ανθρώπου, συνειδημικά μου έρχεται στο μυαλό ένας βαθύτατος γνώστης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας, βαθύτατος, ο οποίος βασανιζόταν τρομερά ως πρόσωπο. Και πρέπει κανείς όταν πλησιάζει τέτοια πνεύματα να τα μελετάει, να μην πέφτει θύμα εύκολο χαρακτηρισμό. Ο Νίτσε ήταν αυτός εγώ που τον μιμήθηκε ο Χίτλερ και θα τρέχεις κατάλληλα τώρα. Να διαβάζει κανείς με βάθος και με καλή διάθεση ορμηνών των μεγάλων τα κείμενα. Και αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ σεβαστεί την αρχαία μας κληρονομιά. Δεν τον έχω μελετήσει βαθιά, αλλά όσο έχω πλησιάσει τη σκέψη του, έχω δει ότι με πόνο μεγάλο προσωπικό δικό του έχει πει όσα έχει πει. Και δεν αναβάλλω το να πω κακές κουβέντες για τον Νίτσε ή για άλλους, Απλώς θεωρώ ότι δεν είμαι έτοιμος να πω μερικά πράγματα. Και έτσι επέχω που λέγανε οι σκεπτικοί φιλόσοφοι. Αργότερα. Αυτά, Μάνο μου.
0: Ατρέα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Μάνο μου. Για χαρά. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Μπόδεμαν. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Μπόδεμαν. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: 1 και 20 και πάμε κατευθείαν στο 2-11-10-88-80 που φιλοξενεί το Βασίλη από την Καβάλα, το Βασίλη Πασάλη. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Γεια σου Θεέ Μάνο και Θεέ Αλεξάνδρα, σας φιλώ.
0: Καλώς τον.
1: Τι μου κάνετε ωραία.
0: Είμαστε καλά εσύ.
1: Και εμείς είμαστε καλά. Φίλε, αναβλητικότητα. Αναβλητικότητα έχει επιβληθεί από το ελληνικό κράτος διά των κυβερνήσεων από τότε που έχει γίνει κράτος. Από τότε υπάρχει αναβλητικότητα. Να κάνουμε τώρα κάτι, ναι, αλλά αφήστε να το δούμε μετά. Να το μελετήσουμε έτσι. Ναι. Να το δούμε αλλιώς. Να το δούμε παραπέρα. Και με την εφευρετικότητα πια της παράτασης. Ναι. Ποια προθεσμία σε οποιοδήποτε θέμα υπήρξε κατηγορηματική εφαρμοστέα και επιπεινή προστίμου και τα λοιπά που να ίσχυσε. Ποτέ. Mm. Ποτέ. Γιατί άκουγες ακόμα και τον πιο ολιγογράμματο Έλληνα να λέει άσε ρε, έχει, λέει μαλακίες, έχει παράταση ρε. Κανόνας αυτό. Mm. Έχει, και γεγονός ήταν. Θυμάμαι παλιότερα με τις φορολογικές δηλώσεις που γινόταν χαλασμός. Ενώ μέσα όρο ήταν κάπου 6-7 εκατομμύρια, υπεβάλλουν γύρω στα 2-3 εκατομμύρια. Οι άλλες θα έρθει η παράταση. Και μάλιστα στο λαϊκό θα έρθει παράτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθει παράτα. Άστο. Και έφτανε από μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να υποβάλλονται δηλώσεις εφορίας. Είναι κάτι που έχει μπει στο πετσί. Δεν βγαίνει με τίποτα. Mm. Και απορώ πώς γίνονται οι δουλειές. Γίνονται. Κοίταξε και να δεις αναβλητικότητα. Για πιάσε τους αυτούς τους μεσαίους μαστόρους. Ηλεκτρολόγο, ψυκτικό, υδραυλικό και τα ρέστα. Έχεις πετύχει ποτέ να σου πει θα έρθω τις 10 η ώρα την Τετάρτη. Ποτέ δεν έρχεται. Ναι. Πρέπει να το τηλεφωνήσεις 10 φορές τον παρακαλέσεις να εκλιπαρίσει. Γιατί έτσι του πάει να πούμε, έτσι το γουστάρει. Ή το σε ταλαιπωρεί ή το ότι να πούμε είμαι αφέντες ρε γαμώτο, επειδή είπαμε χτες δεν έρθω, όχι θα έρθω αύριο, μεθαύριο. Ναι. Να κάνω και εγώ τον καμπόσο και το κομμάτι μου. Ναι. Γιατί έχει και τέτοιε μωροφιλοδοξίες και μωροχαζομάρες πολλών Ελλήνων με τέτοια πράγματα. Γιατί ξέρεις ποιος είμαι εγώ, Όταν λέει και ποιος είμαι εγώ, λέει ότι πολλά θα έκανε και όπου μέσα περιλαμβάνονται αναβλητικές προτάσεις ή εκτελέσεις κάποιων προθεσμιών που υπάρχουν. Είναι κόλλημα, δεν βγαίνει από τον άνθρωπο. Εγώ ήμουν εχθρός αυτόν. Ήμουν χαρακτηριστικό στο Υπουργείο, η παρήθμένα ήμουν, ο οποίος ήμουν εχθρός της αναβλητικότητας μου. Έστειλε ο Υπουργός μια διαταγή και έλεγε να κάνετε αυτό το πράγμα. Την ημέρα που το έπαιρνα, εκείνη την ώρα καθόμουν στο κομπιούτερ και το έγραφα. Και μου λέγανε και οι φυστάμενοι και άλλοι. Μα καλά και πρόεδρε, γιατί λέει, βιάζεστε. Και στέλνε, ρε παιδιά, τώρα κάθομαι ή δεν κάθομαι. Πήρα τον καφέ μου και τσιγαράκι. Έχω και ένα χρόνο. Γιατί να μην το κάνω τώρα και γιατί να το κάνω αύριο και μεθαύριο. Mm. Τώρα πέρασε και η ώρα μου. Τα κατά και δώσε ένα. Και ξεπλήσονται διότι την ημέρα που πέραμε την εντολή έπαιρνα και την απάντηση. Δεν ήταν υποχονδρία αυτή. Αλλά αφού έχω χρόνο, γιατί να μην το κάνω.
0: Έλατε.
1: Και γιατί να μην το κάνω. Και γιατί να το βάλω στην άκρη του τραπεζιού του γραφείου, στην άκρη. Άστο εκεί. Άστο θα το δούμε. Που το άκουγες από πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και λόγω αυτής της ηλιθιότητας, της αναβλητικότητας, πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες έχουν ταλαιπωρηθεί, έλα αύριο, περάστε μεθαύριο, περάστε την πρώτη του μηνός, κάτι μέχρι επιθεωρήσεις στα θέατρα και τα λοιπά, τα κορόιδευαν. Σαν εθνικό κουσούρι πλέον η αναβλητικότητα.
0: Μα είναι.
1: Ναι. Τώρα λίγο διορθώθηκε σε ένα μικρό τομέα, σε αυτά τα τέλη των αυτοκινήτων που πληρώνουν. Γιατί είπανε είτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου η υποχρέωση των πληρωμών. Αν αρχίσει τον Ιανουάριο σου λέει παίρνεις και 10% επιπλέον.
0: Ναι.
1: Αν πας τον Φεβρουάριο παίρνεις και 20% επιπλέον.
0: Ναι.
1: Όπου θέλοντας και μη θα πληρώσεις και το πρόστιμο. Τώρα,
0: α,
1: ναι,
0: βέβαια, αφού έχει περάσει την εφορία.
1: Είναι, ναι, είναι η πρώτη φορά όπου το πρόστιμο δεν αναβάλλεται και αυτό,
0: ναι,
1: αλλά είναι, είναι μαζί πλέον. Τελείωσε. Ενώ παλιότερα ήταν χαρά σε Ευαγγέλια, αναβλητικότητα στην καταβολή των, των τελών των αυτοκινήτων, άλλη ιστορία. Έπαιρνε κι άλλο, έφτανε και, και χρόνο ολόκληρο. Και φυσικά όταν δεν εισπράττει το δημόσιο, εκεί τι θα δώσει μετά, θα δώσει εκείνη τις, τα, τα καραμπούρια να πούμε ένα κουλούρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 5 ευρώ, 20 ευρώ και τα λες. Άμα δεν πληρώνεις, εγώ πώς θα σου επιστρέψω αυτά που θα μου δίνεις με κάποιο τόκο εισαγωγικά επιπλέον.
0: Άκου τώρα τι έγινε σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Μάθαμε από τον, το θέμα το ανέδειξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Λοιπόν, εκατοντάδες οδηγοί λεωφορείων της ΟΣΥ, του Οργανισμού Συγκοινωνιών, ξέρω εγώ πώς να το πω, έπαιρναν άδειες ασθενείας, πληρωνόντουσαν κανονικά και παράλληλα δούλευαν στα τουριστικά λεωφορεία.
1: Αυτό είναι πασίγνωστο και γνωστό.
0: Ναι,
1: εγώ το έχω ακούσει μάνο παλαιόθετα.
0: Ωραία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα μου πεις, πάλι θα ρωτήσει μια βλακεία που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Οκ. Okay. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι επιβάρυναν τον κρατικό κορβανά, πρώτα απ' όλα με τους μισθούς που παίρνανε και με τις υπερορίες που κάνανε οι υπόλοιποι οδηγοί.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έπρεπε να καλυφθούν τα κενά που δεν καλύπτονται ποτέ επαρκώς, αλλά έπρεπε να καλυφθούν κάποια κενά. Οκ. Okay.
1: Άρα λοιπόν, είχε δύο επιβαρύνσεις δύο... ο υπολογισμός.
0: Οκ. Okay. Θα τους πει κάποιος που να είναι μάγκας, πολιτικός, αν και αυτό το σκηνικό λείπει, ας πούμε, έτσι, φαφλατάδες είναι απλά, θα τους πει επιστρέψτε μου τώρα όλους τους μισθούς που παίρνατε ως ψευδός άρρωστοι.
1: Αχ, μάνο, τι ανέκδοτο.
0: Ένα λεπτό.
1: Αυτό είναι
0: ένα
1: σόκινο αυτό που
0: και
1: έπρεπε.
0: Και όλα τα παραπάνω που δώσαμε, τις υπερορίες.
1: Μα δεν τα έδωσα ο Χατζόπουλος στα 2 εκατομμύρια. Γιατί θα δώσουν αυτοί, αν φερπίν είναι 10 χιλιάρικα ή 5 χιλιάρικα. Γιατί ρε. Αφού υπάρχει πεπατημένη. Και από όλο τώρα ο ΠΚΠΕ, πόσοι θα επιστρέψουν, να μην πω καμιά χιδέα κουβέντα.
0: Κανείς δεν θα επιστρέψει, εντάξει.
1: Είναι μια πεπατημένη του κράτους από λόγους ευρότητος και αυρότητος και φιλίας και εντιμότητος και χαδιού, δεν ξέρω και τι άλλο, δεν αναζητά ποτέ εκείνα που του έχουν κλέψει. Γιατί δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ.
0: Τι κατά αυρότητος δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Τι αυρότητος,
1: γόμενα είναι. Το κοροϊδεύω, ρε αδερφέ.
0: Α, okay,
1: το κοροϊδεύω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σαν κάτι δεσποινίδες ετών 39, να πούμε, που εκαυχόντο περί Παρθενίας και ιστορίες. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και από το δημόσιο. Όταν βλέπεις, δεν βγάζει, δεν έχει φυρμάνει, δεν έχει διαταγή. Σε έπιασε, πήρες τα λεφτά, φέρτα τώρα μέσα σε 24 ώρες. Ναι. Δεν τα φέρεις, πάρε και 2 χρόνια φυλακή. Τίποτα, τα ζώα μου αργά και δεν με νοιάζει φράγκο. Και ένα άλλο πράγμα να σου πω, ρε Μάνο.
0: Ναι.
1: Είδες κατά καιρούς στα πανεπιστήμια βγαίνουν κάτι αλυτεράδες απ' έξω, κουκουλωμένοι και τα λοιπά και τα κάνουν λίμπα.
0: Ναι, όπως έγινε τώρα, ναι.
1: Όπως έγινε και τώρα. Τους συλλαμβάνει η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Τους πάει στη Γάδα. Τους τραβάνε φωτογραφία. Βάζουν υπογραφές. Βγάτε ελεύθεροι. Γιατί, ρε Μάνο.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Έχουν κάνει ζημιά.
0: Έχω...
1: Έχουν καταστρέψει. Έχουν κλέψει. Έχουν διαπομπεύσει καθηγητές και τα ρέστα. Γιατί.
0: Μα...
1: Να σου πω γιατί.
0: Ναι, για πες.
1: Γιατί κάπου έφυγε από την Αθήνα και παλιότερα. Επεμβαίνει η αστυνομία και άλλη αρχή. Μη φύγετε τα κακώς κείμενα, γιατί μετά θα έχουμε φασαρίες περισσότερες, περισσότερους επαναστάτες και θα είναι ακρίως ευκαιρία γυρεύουν να κάνουν κάτι τέτοια και δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Αλλά τον αντίο θα έχουμε και πολιτικό κόστος και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είχα γνωρίσει δύο αστυφύλακες, δύο παιδιά που ήταν γνωστών παιδιά. Ρε παιδιά, λέω, πώς ήρθατε στην Καβάλα. Πώς ήρθατε στην Καβάλα. Στην Αθήνα δεν ήρθατε. Στην Αθήνα, λέω, όταν τελειώνουμε τη σχολή, κάνουμε το αγροτικό μας. Μια πενταετία πρέπει να την περάσουμε στην Αθήνα να φάμε το ξύλο της χρονιάς μας στα Εξάρχεια, όπου αν θυμάσαι κάθε Σάββατο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάθε Σάββατο. Και μου λέει, γνωρίζαμε όλους τους αλυταράδες, αυτούς τους γνωρίζαμε με τα ονόματα και γνώριζαν και αυτοί εμάς με τα ονόματα.
0: Μα δεν βλέπεις κάθε φορά φωτογραφίες
1: και
0: που τους δείχνουν να μιλάνε.
1: Και πετάγαμε ένας τον άλλο της Μολότοφ και ήμασταν φίλοι, είχαμε γίνει φίλοι, λέει. Ναι. Και ξέραν ότι θα τους, σε λίγο θα τους μαντρώναμε γιατί είχαμε μεγαλύτερη δύναμη. Θα τους βγάζαμε τη φωτογραφία, θα τους λέγαμε περάστε την πρώτη του μηνός να πάρετε και μισθό, που λέει ο λόγος.
0: Και να σκεράσουμε και ένα καφέ.
1: Και να κεράσουμε και ένα καφέ και ελάτε πάλι το Σάββατο, ελάτε η άσκηση να επαναληφθεί, γιατί δεν γίνεται να περάσουμε ένα Σάββατο
0: και χαρμανιάσουμε
1: ξαπλωμένοι και κάτι τέτοιο. Και αυτό το δέχομαι, γιατί αυτό συμβαίνει. Κανείς από αυτούς δεν παραπέμφθη σε δίκη, δεν φυλακίστηκε, δεν. Και είναι οι λαϊκοί ήρωες σε αυτά τα περιθωριακά αποκόμματα της αριστεράς, του κομμουνισμού και τα ρέστα. Και συνέχεια τους συλλαμβάνουν, φωτογραφίζονται ιστορίες και αφήνονται ελεύθεροι. Και λέει η δικαιοσύνη, γιατί τα αφήνει ο δικαστής ελεύθερος. Ρε τι να κάνει όταν είναι η εντολή. Μη θίγετε τα κακώς κείμενα. Μη τα πειράζετε. Αφήστε τα έτσι να πηγαίνουν. Τι να κάνει ο άλλος. Γιατί είναι και κρατική και κρατική και κυβερνητική πολιτική όλων των κυβερνήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έτσι, αυτή με πεπατημένη ακολουθεί το και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εκεί που πλακώνονταν στην Αθήνα κάθε Σάββατο συνέχεια στο ξύλο. Ναι. Τους έβαλαν φωτογραφίες, ήταν τους άφηνε ελεύθερους.
0: Άντε πάλι το άλλο Σάββατο.
1: Και άντε πάλι όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις το τηρούσαν αυτό.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να ήταν τόσοι αγαθοεργείς πρωτοβουλίες να έχουν συνέχεια και να διαφορούν, να πούμε, για την προστασία των αστυνομικών που τρώγανε το ξύλο της χρονιάς τους, αλλά και όλοι εκεί οι περίοικοι που τους καίγανε τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και τα ρέστα. Είναι και οι σκοπιμότητες. Οι πολιτικές σκοπιμότητες, μάλλον, και ό,τι δεν πάνε να λέμε εμείς τώρα, ό,τι και να λέμε, γραμμένα στο πάγο.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπεις αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Όταν λες πολιτικές σκοπιμότητες, τι εννοείς δηλαδή? Για να έχουν την ησυχία τους δηλαδή, αυτό εννοείς?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς, γιατί αλλιώς λέγεται, ορίστε ξεσηκώνουν τα παιδιά τους, κυνηγάνε, τους φυλακίζουν, τους περάνε τα δικαστήρια. Είδες μερικές φορές που έχει συμβεί, έχει συλληφθεί κάποιος φοβερός νέος αντιδραστικός, τον οποίο τον έχουν συλλάβει, τον βάλαν και κάναν δύο χρόνια φυλακή. Είδες τι φασαρίες και τι διαδηλώσεις και τι χαλασμός γινότανε.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν το θέλουνε, μάνο. Ηρωποιείτο ο νεαρός που ήταν στη φυλακή για 1-2 χρόνια, ηρωποιείτο, αλλά συντηρούσε όμως μια αναρχία συνέχεια. Σου λέει, γιατί να την έχουμε την αναρχία? Κάμε το κορόιδο. Φευγάτε έξω, θα σας νοθετήσουμε με μερικές δεκάρικους λόγους και τελείωσε η ιστορία. Και έτσι, πώς το λέει, ξεχνιέται όλοι.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: 2-11-10-80-8-80 2-11-10-80-8-80
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και θα πάμε στο 2-11-10-80-8-80 όπως είπε και η Μικαέλα. Η φωνή που ακούτε ανήκει στη Μικαέλα, την κόρη του κυρίου Σελιμά. Μαρία από τη Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου, Μάνο από τη Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, κοντοχωριανή μου.
2: Κοντοχωριανέ. Και καλησπέρα στον κύριο Σελιμά.
0: Ναι, σε και από εκείνον.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαι λίγο προβληματισμένη γιατί όσο σκέφτομαι το θέμα αυτό που έβαλες απόψε μου έρχονται στο νου μου κάποιοι άνθρωποι όπως στην εθνικό σπορ κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από αυτό το σύμπτωμα και κάθομαι και αναρωτιέμαι και ομολογώ, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη εάν οι άνθρωποι που το συζητάνε, ας πούμε, το πρόβλημά τους, εάν είναι κοντά στο να το διορθώσουν. Πολύ δύσκολα βλέπω ανθρώπους να διορθώνουν τα λάθη τους.
0: Τα λάθη τους γενικά ή την αναβλητικότητα.

0: λάθη τους.
1: Η αναβλητικότητα
0: είναι ένα από τα λάθη.
1: Είναι ένα από τα σημαντικότερα λάθη, ας πούμε, αυτή η τεμπελιά που λέγαμε, που την έχουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Είχα γνωρίσει ένα πολύ όμορφο παλικάρι και πανέξυπνο πραγματικά, το οποίο είχε και τόσο πολύ ικανότητα στην ποιήση, που είχε πάρει βραβείο στο Πανεπιστήμιο, στο διαγωνισμό ποιήσης του Πανεπιστημίου.
0: Και?
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, άντε τη Δευτέρα θα πάω να δουλέψω, άντε την επόμενη Δευτέρα θα πάω να δουλέψω. Συγγνώμη, είναι 4 χρόνια μεγαλύτερο ως μου, δεν έχει δουλέψει πάνω μία ώρα στη ζωή του.
0: Προφανώς τα είχε από το σπίτι
1: Δευτέρα
0: του.
1: Από Δευτέρα
0: σε Δευτέρα. Είχε λεφτά από το σπίτι του, γι' αυτό.
1: Κι εγώ είχα λεφτά από το σπίτι.
0: Δεν έχει να κάνει, όχι, δεν μιλάμε για σένα τώρα. Λέμε ότι αν δεν είχε λεφτά από το σπίτι του και τον έκοβε η Λόρδα, είχε 2 επιλογές. Ή να πάει στη γωνία ενός πεζόδρομου να ζητιανεύει, ή να πάει να δουλέψει.
1: Υποτίθεται ότι ήθελε να κάνει καριέρα συγκεκριμένα.
0: Πού, σε τι πράγμα?
1: Σαν ψυχοθεραπευτής. Ήταν το όνειρό του.
0: Ωραία, δεν αυτό. Το έκανε όμως. Το ανέβαλε.
1: Τίποτα δεν έκανε, οπότε... ούτε μία ώρα δουλειά δεν έκανε.
0: Άχρηστος ήταν.
1: Στη ζωή του, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι κοινωνιολόγος, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε ποτέ του μία βόλτα. 10 λεπτά.
0: Γιατί?
1: Γιατί βαριόταν.
0: Εντάξει μωρέ τώρα.
1: Δεν έκανε τίποτα.
0: Τζάμπα αέρα κατανάλωνε.
1: Τίποτα. Τρομερό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Στα νεανικά μου χρόνια πήγαινα πολύ συχνά στο Ηρώδειο και είχα δει πολλές τραγουδίες αρχές. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω ήταν μία κουβέντα που είχε πει, δεν θυμάμαι σε ποια τραγωδία, η ηρωίδα, η πρωταγωνίστρια, η οποία είπε «Δεν ζω, κακοζώ». Αυτή η πρόταση μου έχει εντυπωθεί μέσα στο μυαλό μου. Και πολλές φορές στη ζωή μου ρώταγα τον εαυτό μου με φόβο. Βρε, μπας και δεν ζω, αλλά κακοζώ. Και έκανα έλεγχο στο πώς ζω για να είμαι σίγουρη ότι δεν κακοζώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένας από τους λόγους που κακοζεί κανείς είναι αυτή η αναβλητικότητα. Και σκέφτομαι, ας πούμε, και αυτό ξαναγυρνάω στην αρχή της κουβέντας μας, πραγματικά θέλουν και μπορούν να διορθώσουν τον κακό τρόπο που ζουν? Πολλές φορές με απογοητεύουν οι άνθρωποι. Πολλές φορές με απογοητεύουν. Πολλές φορές.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι ότι ένας άνθρωπος πρέπει να την κάνει αυτή την ερώτηση στον εαυτό του που και που. Μήπως κάνω κάτι που μου κάνει κακό, να το διορθώσω. Mm. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα αναβλητική. Αντίθετα, λατρεύω το χρόνο φίδου. Το χρόνο φίδου το έχω μέσα στην ψυχή μου. Mm. Και το εφαρμόζω όσο μπορώ, όσο μπορώ, όσο μπορώ.
0: Κατάλαβα.
1: Όσο μπορώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να πω. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Χαιρετισμού στον Αλέξανδρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από τη σελίδα oclown.com ένα... Α, έχουμε γραμμή, οπότε ένα λεπτό θα σας το διαβάσω. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που υπογράφει η ψυχοθεραπεύτρια Ευελίνα Παπακωνσταντίνου, από ό,τι διαβάζω, και έχει τίτλο «Ο φόβος για την ευθύνη». Αλλά πριν από αυτό θα πάμε στην φίλη μας τη Μαριβούλα από την Πάτρα. Γεια σου, Μαριβούλα.
3: Γεια σου πολύ, αγαπημένα μου Μάνο.
2: Τι γίνεται, καλά είσαι?
3: Ναι, μια χαρά είσαι, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Μια χαρά.
3: Εγώ θα έλεγα ότι η αναβλητικότητα είναι εθνικό σπορ.
2: Συμφωνείς μαζί μου, δηλαδή?
3: Ναι.
2: Γιατί
3: με τον Βασίλη.
2: Ναι, τι είπες, είμαστε?
3: Ναι, νομίζω γιατί εμείς είμαστε ένας λαός που άμα μας δοθεί ευκαιρία θέλουμε να τα αναβάλουμε όλα.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
2: Οκ. Πώς πάνε τα μαθήματα του πιάνου?
3: Τώρα το έχω σταματήσει λίγο.
2: Γιατί?
3: Γιατί η δασκάλα έχει κάτι δουλειές τώρα.
2: Καλά. Να ξέρεις πάντως πως ό,τι αφήνουμε μας αφήνει,
3: Εγώ παίζω απλά με την...
2: Α, παίζεις. Α, εντάξει. Ασκείσαι μόνη σου. Οκ.
3: Ναι, τώρα ό,τι μπορώ και εγώ κάνω.
2: Παίξε ένα κομμάτι να σε ακούσω.
3: Οκ. Λοιπόν.

0: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μαριβούλα μου.
0: Ωραία,
1: να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.

Οπότε το κείμενο της κυρίας Ευελίνας Παπακοσταντίνου για την αναβλητικότητα που έχει τίτλο «Φόβος για την ευθύνη», για να μην χρειαστεί να το ψαλιδίσουμε στον αέρα, θα το παίξουμε την επόμενη ώρα. Εννοώ, θα το διαβάσω δηλαδή αυτό. Αγαπητή κυρία Αναστασία, τι μπορώ να πω για τα δύο κορίτσια που πηδήξανε από την ταράτσα στο έδαφος, στο δρόμο? Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη βρίσκεται, που είναι 17 χρονών, βρίσκεται από ό,τι λένε οι εφημερίδες και οι ειδήσεις σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και καταλαβαίνετε βέβαια τι συμβαίνει στις οικογένειες αυτών των παιδιών τώρα. Τι να σας πω, όχι ειλικρινά, για τη Eurovision. Πρώτα απ' όλα δεν έχω άποψη. Δεν έχω δει το βιντεάκι παραλίγο.

0: email radio@parapolitika.gr, αν θέλετε να στείλετε κάποιο email δηλαδή. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά?
1: Καλά, τώρα μόλις έκατσα, ήταν δύσκολη νύχτα.
0: Τι, τώρα... γιατί ήταν δύσκολη?
1: Ένας παππούς έπεσε στο μπάνιο και έπρεπε να έρθει στην οπότε. Έματα κακό.
0: Απλώς θέλω να σε παρακαλέσω να έχεις σταθερά το τηλέφωνο κοντά στα χείλη σου. Γιατί
1: το έχω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το θυμάσαι να μην απομακρύνεται από εκεί. Για να μην αναγκάζομαι εγώ να λέω το ίδιο πράγμα συνέχεια. Εντάξει, σ' ακούω τώρα.
1: Ναι, ναι. Και ναι, μόλις έκατσα, ναι. Τι θέμα έχετε?
0: Την αναβλητικότητα.
1: Αναβλητικότητα, ναι. Όχι, δεν είμαι καθόλου. Δεν είμαι, είμαι πολύ οργανωτικός. Δηλαδή είμαι σε σημείο που σκέφτομαι 2-3 φορές τι θα κάνω αύριο.
0: Ναι. Καλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να... Θέλω να έχω μια τάξη στη ζωή γενικά. Δεν μπορώ καθόλου την ακαταστασία, το να αναβάλω πράγματα. Δεν μπορώ. Και νομίζω βοηθάει πολύ αυτό.
0: Πάρα πολύ. Την ηρεμία του ανθρώπου πρώτα απ' όλα, του ιδίου.
1: Μπράβο, μπράβο. Γιατί μερικές φορές όταν είναι όλα τακτοποιημένα, πας ξαπλώνεις στο κρεβάτι και έχεις το κεφάλι σου τόσο ανάλαφρο. Μια αίσθηση πολύ ωραία. Και δόξα τω Θεώ, αυτά τα χρόνια εδώ στη Γερμανία τα πρώτα ήταν δύσκολα, αλλά μετά μπήκαν όλα σε μια τάξη και... Το προσφέρει η χώρα αυτό το πράγμα. Το να είναι όλα λίγο οργανωμένα και όλα στο χαρακτήρα που έχω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άλλοι μπορεί να καταπιέζονται. Εμένα μου αρέσει αυτό να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή αυτό που έλεγε μια... Άκουγα την εκπομπή λίγο έτσι περιστασιακά, περνούσα. Είπε μια κυρία ότι να έρχεται το γράμμα από την εφορία ότι πρέπει να πληρώσει τώρα, τώρα.
0: Ναι,
1: ναι, πληρώνω αμέσως, ναι.
0: Και εγώ έτσι κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Μα αφού έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσω, δηλαδή...
1: Έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσω.
0: Ναι.
1: Ναι. Την Πέμπτη που είπαμε γιορτή του πατέρα είναι στην ΕΤΑ, το είπε και μια κυρία, είναι της αναλήψεως.
0: Ναι.
1: Είναι της αναλήψεως. Είμαστε μια, νομίζω μετά μια εβδομάδα, το Πάσχα ήταν μια εβδομάδα αργότερα. Στην Ελλάδα. Οπότε και εσάς λογικά την επόμενη εβδομάδα πρέπει να είναι. Απλά εδώ το γιορτάζουν αυτοί με τη γιορτή του πατέρα και καλά με την ημέρα της αναλήψεως. Απλά για όσους ζουν Γερμανία και ακούνε σίγουρα έχουν μπερδέψει την ημέρα τη γιορτή του πατέρα με τη γιορτή του Πεκρούλια εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι... Ξέρεις τώρα το, είναι χάλια η μέρα εκείνη, έτσι, είναι αηδία.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς, σου λέω είναι αηδία. Είναι δηλαδή, τους βλέπεις όλους, τους πατέρες, τους μπαμπάδες, τέλος πάντων, σε κομματώδη κατάσταση, ειδικά με το απόγευμα και μετά, γιατί μαζεύονται όλοι οι παρέες, ξέρεις, και περπατάνε, κάνουν κάτι πεζοπορίες ή θα πάνε σε μαγαζιά, μιλάμε όλη μέρα, είναι κουρούμπελα. Είναι τραγικό για τα δικά μου δεδομένα, έτσι. Να γιορτή του πατέρα και την έχουν τη γιορτή του πατέρα ότι θα βγει ο πατέρας και θα πιει με τους φίλους του και θα γίνει αυτό ποτό, δεν θα πέσει κάτω το απόγευμα. Όσοι ζουν Γερμανία το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι η γιορτή του πατέρα, τέλος πάντων.
0: Ναι, μωρέ, έχω δει μπεκρούλιακες Γερμανούς στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στην Κιλίνη.
1: Έχουν, έχουν μεγάλο χάλι εδώ, με το ωραίο αλκοόλ.
0: Ναι, το ξέρω. Και όχι μόνο εκεί, γενικά ο βοράς της Ευρώπης.
1: Ναι, είναι έχει... μεγάλο χάλι. Ναι. Και τους βλέπεις και οικογενειακός, έτσι, άμα θα βγουν στο μαγαζί. Θα είναι δηλαδή τα ζευγάρια αυτά.

0: σε σημείο να μιλάμε για πιώμα, λες και δεν υπάρχει αύριο. Δεν είναι έτσι στην Ελλάδα, ξέρεις, μπορεί να βγουν στα καφενεία, θα πιούν οι άντρες του χωριού, ξέρω εγώ, κανένα ουζάκι, κανένα τσιπουράκι ως ένα σημείο, αλλά τόσο χάλι, όχι. Δεν... Τέλος πάντων, ναι. Το τραβάει εδώ η μπύρα, έχει πολλές ωραίες ποικιλίες και μπύρα και τέτοιο, και είναι και στην... είναι στην κουλτούρα του. Απλά δημιουργεί πολλά προβλήματα το αλκοόλ.
1: Πάρα πολλά. Εκεί στο ίδρυμα που κάνεις νυχτερινή βάρδια,
0: ναι.
1: Έχει τύχει ποτέ ένας από τους ανθρώπους που τους τρόφιμους να έχει βρει αλκοόλ και να έχει μεθύσει?
0: Από αυτούς που μένουν εδώ, όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν έχουν αλκοόλ τέτοιο εδώ, γιατί αυτή τώρα είναι σε φάση άνοιας και αλτσχάιμερ, επιβεβαιωμένοι από γιατρούς, και τους έχουμε υπό έλεγχο, δηλαδή δεν πήρε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι σε τέτοια φάση, όχι. Τα χάπια τους και τα... ξέρεις, είναι σαν κλινική, σαν γυροκομείο, απλά εξειδικευμένο για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν όταν δούλευα τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα τρία χρόνια, στο φούρνο, γερμανικό φούρνο, ναι. Και μπροστά στην είσοδο είχε μια ταμπέλα που έλεγε άμα είσαι μεθυσμένος, λέει, μην έρθει μέσα.
1: Άμα είσαι μεθυσμένος, μην μπεις δηλαδή.
0: Μην μπεις για δουλειά, ναι. Είχανε ταμπέλα, οι περισσότεροι φουρναρέοι και το προσωπικό το βράδυ, γιατί ξεκινούσαμε κατά τις 2 η ώρα, ήτανε, οι περισσότεροι ήταν τύφλα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ναι. Γελούσα, είχα ρωτήσει εκεί πέρα κτίσεις με τα λίγα γερμανικά στην αρχή που δεν τέτοιο, λέει, έρχονται, λέει, κατευθείαν από έξω ή από... Ναι. Εντάξει. Το έχουν, είναι η κουλτούρα τους.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, αυτά.
1: Τι έγινε τελικά, έχει οργανωθεί το μάθημα? Αγροτικές ασχολίες, ε.
0: Κότες,
1: ναι.
0: Την Πέμπτη.
1: Α, την Πέμπτη, α, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, αύριο Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, θα σπάρω να σου πω.
1: Μία φορά στην Βουλγαρία πήγα σε ένα χωριό SOS που έχει εκεί, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Που είναι παιδάκια που... Αυτό για να πάρω μια συνέντευξη από τον υπεύθυνο που ήταν Έλληνας. Το χωριό ήταν παραδοσιακό και είχε κοτέτσια και τα λοιπά. Και είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου, το θυμάμαι επειδή είπεσαι χτες για τους κόκορες που είδε στην έκθεση, είχε ένα κόκορα έξω από ένα σπίτι, ο οποίος ήταν ψηλότερος από 60 πόντους. Μιλάμε ένα θηρίο, με κάτι χρώματα, κάτι δηλαδή, και πολύ περήφανος έτσι που περπάταγε ο κορδωτός, να πούμε. Μάλιστα είχα πάρει και μια φωτογραφία με κανονική μηχανή, δεν υπήρχαν κινητά τότε. Είναι, έτσι ήταν τα ζώα που είδες εκεί στην έκθεση?
0: Ναι, είχαν χτες έναν κόκορα, γιατί εκεί χτες είχε ημέρα προβάτου, είχε πρόβατα πολλά.
1: Ναι, μου το έπαιζε αυτό, ναι.
0: Είχε και τις κότες ένα σημείο τέτοιο εκεί, γιατί πήγα για το σεμινάριο που δηλώθηκε.
1: Ναι.
0: Είχε έναν κόκορα μάνο. Μιλάμε παλικάρι, δεν ήταν. Ήταν ο τύπος, ήταν κόκορας, όταν λέμε κόκορας. Και πρέπει να τον είχε μάθει αυτός ο κύριος που τον είχε εκεί, γιατί τον έβγαλε απ' έξω, τον έβαλε στο χέρι του, τον κρατούσε, τον, ξέρεις, μάλλον θα το είχε από μικρό.
1: Ναι, θα το είχε συνηθισμένο σε αυτά.
0: Σίγουρα, ναι, γιατί τώρα ο κόκορας που είχαμε εμείς στο χωριό όταν μεγάλωσα εγώ, μου είχε αλλάξει τα φώτα σαν μικρός. Είχε
1: στο τσίμπημα.
0: Πόσες φορές είναι πάνω στο κεφάλι μου και βάρα. Μιλάμε για μάτωμα.
1: Κατάλαβα.
0: Με κυνηγούσε όπου με έβρισκε και μου άλλαζε τα φώτα. Αλλά αυτόν τον είχε καμάρι, τον είχε μάθει. Μιλάμε για πολύ ωραίο, περήφανο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά τα νέα.
1: Καλό υπόλοιπο της νύχτας να έχεις και να είναι ήσυχα τα πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Ήσυχα να είναι και στην Ελλάδα. Τι κακό αυτό το πράγμα.
1: Ποιο κακό?
0: Αυτά που γίνονται.
1: Α, καλά, εδώ πέρα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Ρε Σιμάνο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Όχι το ότι, δεν είναι το ότι, είναι ότι τους πιάνουν και τους αφήνουν μετά. Αυτό είναι το πιο σπαστικό από όλα. Δηλαδή έχουν πάει 8 άτομα στο νοσοκομείο και οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι πάλι. Δηλαδή δεν ξέρω. Στη Γερμανία κάνουν τέτοια?
0: Όχι ρε Μάνο, ναι. Ποια Γερμανία? Μόνο η Γερμανία είναι εδώ. Πάρε από την Ιταλία, πάρε δεν ξέρω ποια χώρα προς τα πάνω και όποια θες χώρα. Δεν μην ψάχνετε μόνο η Γερμανία. Και πάρε όποια να είναι από τις άλλες στην Ευρώπη. Τέτοια πράγματα γίνονται πουθενά. Πρέπει να βγει ένας κάποιος να μας πει ότι μπήκανε. Δεν ξέρω ρε. Τι κατάδια είναι αυτή?
1: Κατάδια. Κατάδια με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Καταρχήν δεν ξέρω πώς.
1: Καταρχάς, καλά του λες.
0: Καταρχάς.
1: Περίμενα, διευκολύνω σε κάτι. Όταν λέμε καταρχήν, εννοούμε σύμφωνα με την αρχή μας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Καταρχάς λοιπόν.
0: Είχες δει έναν Πρίτανη που τον είχαν...
1: Ναι ρε παιδί μου, τους αθώσανε.
0: Έλα,
1: ναι. Αλήθεια, τους αθώσανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ζώα μου αργά.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι είναι μικρά τέτοια πράγματα στις κοινωνίες? Είναι παιδιά που θα πάνε στο πανεπιστήμιο και θέλουν την ησυχία τους. Να σπουδάσουν, να σηκωθούν, να φύγουν, να γίνουν επιστήμονες. Και πέφτουν πάνω σε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι άτομα που θα πάνε να νοικιάσουν, ξέρω εγώ, στα Σπάτα ή κάπου αλλού ή στο Νοροπό ή... και θα πέσουν σε γείτονες που θα τους ενοχλούν, ομάδες που ενοχλούν ή κάτω εκεί στην Ηλία ένας που τους πάσαν το περίπτερο. Είναι κάποια πράγματα που σου διαταράσσουν την κοινωνική σου συνοχή, δηλαδή σε πολλά θέματα και πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις. Mm. Προσπαθείς να ζήσεις αρμονικά. Δηλαδή λες έχω το παιδί μου να πάει στο πανεπιστήμιο. Και υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στη χώρα που αυτά αν αλλάζανε, δηλαδή αυτό το καρκίνωμα να σταματούσε σε πολλά πράγματα, δηλαδή να λειτουργούσαν τα πράγματα όπως πρέπει,
1: ναι,
0: σαν ευρωπαϊκή χώρα, θα ήταν...
1: Καλά μην το ξαναπείς.
0: Ναι, η ζωή των ανθρώπων αυτών που έρχονται σε τέτοιες καταστάσεις θα ήταν πολύ πιο εύκολη.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Αυτό που σου λέω που μου λέει καμιά φορά κανένας θα γυρνούσες ή θα πήγαινες ή θα άλλαζες κάτι. Όχι, έχω την ησυχία μου παιδιά, δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Έχω την ησυχία μου, δεν ξέρω τι κάνει σαν χώρα, τι. Έχω την ησυχία μου.
1: Ναι.
0: Έχω τους γείτονες που σέβονται. Έχω μια αστυνομία που θα μου στείλει την δημοτική αστυνομία ή την αστυνομία ή ο Δήμος θα έρθει και θα μου επιβάλλει αυτό που είναι να μου επιβάλλει ή στους άλλους που δεν θα σέβονται, έτσι. Γιατί έχει και εδώ πέρα πολλούς Ταλιμπάν που από άλλες χώρες που δεν σέβονται αλλά τους βάζουν σε τάξη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Κρίμα, πολύ μεγάλο κρίμα. Εσύ ταλαιπωρείται ο κόσμος.
1: Πάρα πολύ.
0: Ταλαιπωρείται ο κόσμος και... Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε.
0: Αυτά μόνο.
1: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια και χαρά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Τίτλος του κειμένου: πόσο βάζεις τη ζωή σου σε αναμονή. Κατανοώντας την αναβλητικότητα, γράφει η ψυχοθεραπεύτρια Άρτεμις Αντωνίου. Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για την αναβλητικότητα και πιθανούς τρόπους για να τη διαχειριστούν. Αναβλητικότητα σημαίνει να αναβάλεις να κάνεις κάτι που γνωρίζεις ότι πρέπει ή χρειάζεται να κάνεις. Όλοι μας μπορεί κάποιες φορές να αναβάλουμε ως ένα βαθμό τα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν. Όλοι μας έχουμε πει «άστο, θα το κάνω αργότερα» ή «πρέπει να κάτσω να το κάνω αυτό». Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι αναβάλουν συστηματικά και σε τέτοιο βαθμό που σιγά σιγά τα πράγματα που έχουν να κάνουν συσσωρεύονται σε ένα μεγάλο όγκο, προκαλώντας έτσι επιπρόσθετο και μάλλον περιττό άγχος και πίεση στη ζωή τους. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι γίνεται όταν η αναβλητικότητα επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τη ζωή σου στην καθημερινότητα? Π.χ. αυξάνει το άγχος, δυσκολεύει τη δουλειά σου, προκαλεί αναξιοπιστία στη σχέση σου, έχει επιπτώσεις κάποιες φορές σημαντικές και σε άλλους γύρω σου. Οι λόγοι μπορούν να ποικίλουν. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να αναβάλουν για τους παρακάτω κύριους λόγους. Λόγος πρώτος: έχεις την αίσθηση ότι δεν είσαι καλός ή καλή σε αυτό που κάνεις. Μπορεί να έχεις την αντίληψη ότι όσοι κατακτούν τους στόχους τους ή πραγματοποιούν κάποιες ιδέες τους είναι κάτι που συμβαίνει ή το κάνουν με τη μία, δηλαδή χωρίς εμπόδια, δυσκολίες, αμφιβολίες, προσπάθειες ή ακόμα και σε καθόλου ευνοϊκές συγκυρίες. Έτσι, όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, μπορεί να σκεφτείς «αυτό που κάνω μάλλον είναι λάθος, καλύτερα να τα παρατήσω». Όμως οι άνθρωποι που πετυχαίνουν να φέρουν εις πέρας τους στόχους τους φαίνεται να ξέρουν από πριν ότι στις προσπάθειές τους θα βρουν δυσκολίες και όταν συναντούν εμπόδια φαίνεται να επιλέγουν να συνεχίσουν την προσπάθεια παρά να παραιτηθούν στην πρώτη δυσκολία. Εμπόδιο δεύτερο. Υποθέτεις ότι θα πρέπει να έχεις συγκεκριμένη διάθεση. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις κάποια πράγματα που είναι βαρετά ή απαιτητικά, για τα οποία ίσως ποτέ δεν θα έχεις το κέφι να τα κάνεις. Όμως πότε θα έχεις τη διάθεση να ασχοληθείς με κάτι που δεν σου πολύ αρέσει? Αν ωστόσο παρόλα αυτά ξεκινήσεις να τα κάνεις, το πιθανότερο είναι να αρχίσεις να έχεις την αίσθηση της εκπλήρωσης και της απαλλαγής από αυτές τις μη ευχάριστες ασχολίες που είναι απαραίτητο να γίνουν. Πώς λέγανε οι παλιότεροι, τρώγοντας έρχεται η όραξη. Εμπόδιο τρίτο, ο φόβος της αποτυχίας. Μπορεί να έχεις αποκτήσει τη συνήθεια να αφήνεις τα πράγματα μέχρι την τελευταία στιγμή και μετά να λες «δεν είχα χρόνο για να το κάνω» ή «δεν είχα χρόνο να το κάνω καλύτερα» ή «πιο υπεύθυνα» και ούτω καθεξής. Συνήθως με αυτόν τον τρόπο δίνεις στον εαυτό σου μια δικαιολογία και τον προστατεύεις από το ενδεχόμενο μιας πιθανής αποτυχίας ή ίσως και της πιθανής κριτικής από τους άλλους ή και για δικούς σου λόγους άγνωστους. Έχεις σκεφτεί ότι μια τέτοια στάση μπορεί ίσως να έχει αλυσιδωτές συνέπειες τόσο σε σένα όσο και στους άλλους? Τέταρτον, ο φόβος της απόρριψης ή της οικειότητας. Μπορεί να αποφεύγεις να καλείς φίλους στο σπίτι σου ή να κάνεις εκείνα τα τηλέφωνα, διότι μπορεί να αισθανθείς απόρριψη. Επίσης, μπορεί να μην αισθάνεσαι πολύ άνετα στην ιδέα ότι οι άλλοι θα σε γνωρίσουν καλύτερα. Η αναβλητικότητα βοηθάει στο να κρατήσεις τους άλλους σε μια ασφαλή συναισθηματική απόσταση, επιτρέποντάς σου να αποφύγεις να δείξεις τον πραγματικό εαυτό σου στους άλλους. Πέμπτον, ο φόβος της επιτυχίας. Σας ακούγεται παράξενο, αλλά αν κατορθώσεις κάτι καλά, τότε μπορεί να ανησυχείς ότι θα τραβήξεις επάνω σου περισσότερη προσοχή ή ότι μπορεί να δημιουργήσεις υποχρεώσεις και περισσότερη δουλειά για τον εαυτό σου. Έκτον, έμεσα ανταποδίδεις σε κάποιον άλλο. Μπορεί με την αναβλητικότητά σου να αντεκδικήσει έμεσα κάποιον. Αν για παράδειγμα αισθάνεσαι ότι σε διατάζουν ή ότι σε αναγκάζουν να κάνεις κάτι,
τότε η αναβλητικότητά σου μπορεί να είναι ένας έμεσος τρόπος που βρίσκεις για να εκφράσεις παθητικά το θυμό σου ή να επαναστατήσεις, αντί π.χ. να εκφραστείς πιο ξεκάθαρα ή πιο άμεσα. Έβδομον, έλλειψη δέσμευσης. Μπορεί απλά να θεωρείς ότι αυτό που χρειάζεται να κάνεις δεν είναι τόσο σημαντικό, ότι δεν σε ενδιαφέρει προσωπικά και έτσι δεν αξίζει να καταβάλεις γι' αυτό οποιαδήποτε προσπάθεια. Ή μπορεί να το θεωρείς δυσάρεστο και να προτιμάς να κάνεις κάτι άλλο ευκολότερο ή πιο ευχάριστο. Ιδού τώρα μερικοί τρόποι για να ξεπεράσει κανείς την αναβλητικότητα. Απλά κάντο. Ακούγεται απλό, ωστόσο ο τρόπος για να κάνεις κάτι, εφόσον θέλεις, είναι απλά να το κάνεις. Όπως ακριβώς και με το κολύμπι. Για να κολυμπήσεις, χρειάζεται να μπεις στο νερό. Σχεδίασέ το. Το να βάλεις στο ημερολόγιο σου τα πράγματα που χρειάζεται να κάνεις ή το να φτιάξεις μια λίστα με αυτά, είναι για πολλούς ένας χρήσιμος τρόπος να οργανωθούν καλύτερα και να μειώσουν την αναβλητικότητά τους. Χώρισε αυτά που πρέπει να κάνεις σε μικρότερα κομμάτια. Αν κάποια πράγματα που χρειάζεσαι να κάνεις φαίνονται πολλά ή μεγάλα, ένας αποτελεσματικότερος τρόπος είναι να τα χωρίσεις σε μικρότερα μέρη. Αυτό βοηθάει στο να μειώσεις το άγχος, αφού αντί να θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις ένα υπερβολικό άλμα, μπορείς να κάνεις πολλά μικρότερα βήματα προς το στόχο που δηλώνεις ότι θέλεις να φτάσεις. Μοιράσου. Αν αυτά που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολλά, δεν χρειάζεται απαραίτητα να θεωρείς ότι πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος. Αν ζητήσεις ξεκάθαρα βοήθεια, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κάποιοι που ευχαρίστως θα ήθελαν να βοηθήσουν. Αυτό μπορεί να κάνει και τη διεκπεραίωση των εργασιών πιο ευχάριστη, αφού καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα. Σκέψου διαφορετικά. Αν προτού ξεκινήσεις να κάνεις κάτι, έχεις ήδη αποφασίσει ή προβλέψει ότι θα αποτύχει, αν οι προσδοκίες σου είναι τόσο υψηλές που αποθαρρύνεσαι από το να προσπαθήσεις, αν τα θέλεις όλα ή τίποτα, τότε ίσως χρειάζεται να αμφισβητήσεις τέτοιους τρόπους σκέψης, καθώς φαίνεται αυξάνουν την αναβλητικότητα. Πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικό να κάνεις μια καλή και ικανοποιητική δουλειά παρά μια άψογη δουλειά. Αντάμυψε τον εαυτό σου. Ίσως έχεις την αντίληψη ότι τα μικρά βήματα δεν είναι άξια αναγνώρισης ή σημασίας. Ίσως έχεις μάθει να κρίνεις τον εαυτό σου ή και τους άλλους με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, ή ότι η ανταμοιβή και η επιβράβευση αξίζει μόνο για τα μεγάλα ή τα δύσκολα επιτεύγματα. Ωστόσο, το να ανταμύψεις τον εαυτό σου μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και κάνει πιο ευχάριστη τη διαδικασία. Αν πάλι τα πράγματα δεν γίνουν όπως ήλπιζες, θα μπορούσες να δεις την όλη εμπειρία σαν ένα αξιόλογο μάθημα. Και τέλος, φτιάξε χρονοδιάγραμμα. Πώς θα ήταν να αρχίσεις να οργανώνεις καλύτερα τα πράγματα που χρειάζεται να κάνεις? Με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και καλές προτεραιότητες. Πώς θα ήταν να λαμβάνεις υπόψη σου ότι αυτά που κάνεις ή δεν κάνεις μπορείς κάπως και με κάποιο τρόπο να τα κάνεις να έχουν επιρροή σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό? Υπογραφή Άρτεμις Αντωνίου, σύμβουλος, ψυχολόγος και συνθετική θεραπεύτρια.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-88-80. Ο κύριος Χρήστος μου γράφει: Άγρυπνε, κόψανε κάτι θεόρατα δέντρα από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου καθώς πηγαίνουμε λίγο πριν το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ναι, και στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Εφέσου, αγαπητέ μου Χρήστο, έχει μία νησίδα μεγάλη, δηλαδή το πλάτος της μπορεί να είναι 5 μέτρα, μπορεί και περισσότερο. Είχε ένα δέντρο που κάθε φορά που το έβλεπα το φτηνα. Έλεγα μπράβο ρε μεγάλε, του μίλαγα του δέντρο από μακριά, του μετέφερα το θαυμασμό μου δηλαδή. Ήτανε πανύψηλο, πιο ψηλό από τις πολυκατοικίες γύρω γύρω, με ένα κορμό θεόχοντρο, και μία μέρα δεν υπάρχει εκεί. Δεν καταλαβαίνω με πόση... Επίσης αυτές οι ρημαδομουριές που έχουν παντού, ξέρετε πώς τις κάνουν? Δεν ξέρω, είναι ειδικοί άνθρωποι ή δίνουν το πριόνι σε έναν οποιοδήποτε ηλίθιο και πάει και κόβει? Κόβουν απίστευτα κλαδέματα στις μουριές. Ντρέπεσαι να τις βλέπεις δηλαδή. Τι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή? Τζάμπα πληρώνονται? Βέβαια. Και μιας και μιλάμε για την αναβλητικότητα και αναξιοπιστία, μου λέει να βάλεις ένα βράδυ, κυρία Δήμητρα. Εντάξει, καλό θέμα είναι, αναξιοπιστία. Τους πολιτικούς θα παραλάβουμε πάλι, μην δείτε ζήτημα.

2-11-10-88-8-0, και θα διαβάσουμε τώρα εντός θέματος πάντοτε, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, του Γιάννη Ξινταρά ένα κείμενο που έχει τίτλο «Αναβλητικότητα από τους μεγαλύτερους εχθρούς στη ζωή μας». Αναβάλουμε την ίδια τη ζωή μας περιμένοντας. Τι περιμένουμε? Την τέλεια δουλειά, τον τέλειο σύντροφο, περισσότερα χρήματα, πλουσιότερα υλικά αγαθά, τα πράγματα να ήταν λίγο ή περισσότερο διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα, απαραίτητες προϋποθέσεις για να αισθανθούμε ικανοποίηση και χαρά. Και μέχρι να έρθουν, τι κάνουμε, τι γίνεται? Μάλλον μιζεριάζουμε σε αυτό που εμείς θεωρούμε χρήσιμο ή ακόμα και απαραίτητο για εμάς. Και τι χάνουμε? Το τώρα, τις στιγμές του παρόντος. Το παρελθόν δεν ξαναγυρίζει, είναι σαν την ορμητική ροή του ποταμού. Πηγαίνει μπροστά, δυνατά, μόνο μπροστά. Το μέλλον πάλι, σαν να είναι φυλαγμένο σε επτασφράγιστο κοιτάπι. Όμως, μας μένουν οι μοναδικές στιγμές του τώρα. Αυτής εδώ της στιγμής που μόλις έφυγε και δεν πρόκειται να έρθει πίσω. Θα μου πείτε, η πληρότητα τι είναι? Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να νιώσουμε πλήρης με τις συνεχώς εναλλασσόμενες συνθήκες ζωής μας. Όλα βρίσκονται σε μια διαρκή ροή, μετάλλαξη, σαν να μην μένει τίποτα το ίδιο με το πέρασμα του χρόνου, και υλικά και έμψυχα. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε μέσα μας. Έτσι αναπόφευκτα φοράμε ένα διαφορετικό ζευγάρι γυαλιών για να ειδούμε τον κόσμο. Ελπίζω να είναι πιο ζωηρά τα χρώματα που βλέπουμε, πιο φωτεινά τα σκηνικά που μας περιβάλλουν με το πέρασμα των χρόνων, με τα καινούργια μας γυαλιά κάθε φορά. Όμως ναι, μπορούμε να νιώσουμε ικανοποίηση, μπορούμε να νιώσουμε χαρά, πάθος, την ηρεμία σε κάθε στιγμή που μας δίνει η ζωή. Γιατί έχετε σκεφτεί πόσα χρόνια ακόμη θα ζήσουμε? Κανείς δεν ξέρει. Γιατί να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στο πολυπόθητο μέλλον ολοκληρωτικά και ανήσυχα? Ένα δώρο είναι το παρόν. Ας το αξιοποιήσουμε όπως χρειάζεται. Γιατί είτε θέλουμε να το δούμε είτε όχι, η ζωή από μόνη της είναι τέλεια. Ας τη δεχτούμε όπως έρχεται. Ας νιώσουμε ευγνωμοσύνη για όλα τα καλά της καθημερινότητάς μας. Εξάλλου, αν θέλουμε πραγματικά να δρέψουμε ένα διαφορετικό μέλλον, να το μυστικό, ας αλλάξουμε το παρόν μας. Πώς? Κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση του. Υπογραφή Γιάννης Ξινταράς.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κυρία Λιτό, με το πολύ ωραίο όνομα, από την Αθήνα. Κυρία Λιτό.
1: Καλησπέρα σας. Ή μάλλον καλημέρα.
0: Κυρία Λιτό, αν μπορείτε...
1: Όχι,
0: ένα λεπτό να σας πω κάτι. Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, μπορείτε να την κλείσετε.
1: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, γιατί ακούγεται πολύ... Μιλάτε μου έστω πολύ κοντά στο ακουστικό για να σας ακούνε.
1: Ναι, πολύ κοντά σας.
0: Τώρα, καλώς την. Για πες μου.
1: Δεν με ακούτε, πρέπει να φωνάζω επειδή είναι νύχτα.
0: Όχι, καλή μου, τα μια χαρά. Αν μου μιλάς κοντά στο μικρόφωνο, δεν είναι. Δεν σε άκουσα. Μιλάς απάνω μου.
1: Επειδή είναι νύχτα.
0: Ναι, καλή μου, δεν χρειάζεται. Πάμε. Ας μπούμε στο θέμα μας.
1: Όσο το δυνατόν, πιο στιγά.
0: Οκ, σας ακούω.
1: Για να μην ενοχλήσω.
0: Ναι, μην ανησυχείτε, πείτε μου.
1: Εγώ, κύριε, συγγνώμη τώρα, φίλε θα σας πω, γιατί σας ακούω.
0: Ναι.
1: Πούστε να δείτε. Η μεγαλύτερη αναβλητικότητα που γνώρισα στη ζωή μου είναι τα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Μπορεί η κυρία ψυχολόγος να γράψει και να επίσης βιβλίο και όλο αυτό που γράφει για τους ανθρώπους τους, πώς να οργανώνουν τη ζωή τους, να γράφει και για τους δικαστές. Γιατί όλες οι δίκες αναβάλλονται. Αυτή είναι η εμπειρία δικιά μου.
0: Ναι. Εσείς είχατε...
1: Όταν σου χρωστάει το δημόσιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το θέμα.
0: Εννοείται.
1: Μου χρωστάει το δημόσιο αρκετά λεφτά.
0: Ναι.
1: Και 10 χρόνια τώρα έχω αναβολές. Όχι σε μια... από μια υπηρεσία, από πολλές.
0: Ναι.
1: Όλα τα δικαστήρια έρχονται με αναβολές.
0: Ναι. Αυτό
1: και
0: που
1: πληρώνουμε
0: λέτε...
1: δικηγόρους.
0: Ναι.
1: Και ξανά αναβολές. Και πληρώνουμε. Και ξανά αναβολές. Αυτό δεν είναι ένα σημαντικό...
0: Πάρα πολύ, βεβαίως.
1: Ζήτημα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη,
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε αναβάλουμε εμείς και είμαστε ανοργάνωση.
0: Μα αυτό είμαστε, δεχτώ. Αυτό δεν είναι θέμα, ότι είμαστε, είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά πάμε παρακάτω να θέσουμε και το θέμα της αναβλητικότητας των δικαστηρίων. Αρχίζει ένα δικαστήριο, δεν ξέρω κάτι άλλο. Εγώ θα πω για τη δικιά μου περίπτωση.
0: Ναι.
1: Η περίπτωσή μου είναι ότι το δημόσιο μου χρωστάει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πόσα δηλαδή, αν επιτρέπετε.
1: Πολλά.
0: Okay.
1: Έτυχε λοιπόν. Να συνεργάζομαι στη δουλειά μου με το δημόσιο.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια τώρα.
0: Mm.
1: Πληρώνουμε δικηγόρους και το αποτέλεσμα είναι αναβολή πάλι.
0: Ναι.
1: Αναβολή πάλι. Για 2 χρόνια. Για 3 χρόνια, για 4 χρόνια. Και πέρασαν ακριβώς 10 και 12 σε άλλη φάση. Για πείτε μου τώρα τι γίνεται, φίλε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Τι να γίνεται,
1: Άγρυπνε.
0: Τι να γίνεται, αφού μου λέτε ότι έχετε δικηγόρο, πηγαίνουν στα δικαστήρια.
1: Πολλούς.
0: Ναι, τέλος πάντων, λέω, η έννοια δικηγόρος αυτό εννοούσα, δεν εννοούσα ένας, δύο, τρεις. Πηγαίνουν εκεί, έρχονται οι δικοί τους και λένε, επικαλούνται ασθένειες ότι δεν μπορούν να είναι από αυτό, ότι έχει στραμπουλήξει τη γλώσσα του, το γόνατό του, τον πισινό του, δεν ξέρω τι.
1: Η τελευταία απόφαση που πήρα από ένα δικαστήριο είναι εξής. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο να δικάσει. Πήγα στην υπηρεσία, λέω τώρα προσωπικό θέμα και τους λέω, αγαπητοί μου, αποφασίσαμε να πληρωθώ δικαστικά. Ναι. Να πληρωθούμε. Είμαστε τρίτη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Να πληρωθούμε δικαστικά. Συμφωνούμε. Η απόφαση τελευταία ήρθε το δικαστήριο είναι αναρμόδια να δικάσει.
0: Mm.
1: Και ποιος θα δικάσει. Πείτε μας εμείς σε ποιο δικαστήριο πρέπει να, να πάμε να τελεσυδικήσει επιτέλους το δικαστήριο και να πάρουμε τα λεφτά μας, διότι τα καταθέσαμε να κάνουμε κάποιες εργασίες από δάνεια.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Τι κάνουμε.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι κάνετε.
1: Υπηρεσία χειρονική. Δεν μας ενδιαφέρει να πάτε στον περιπτερά να σας πει ποιο δικαστήριο θα δικάσει.
0: Ο περιπτεράς τι σχέση έχει?
1: Ο περιπτεράς της γειτονιάς.
0: Ναι, αλλά τι, γιατί σας το είπανε αυτό? Ως εξυπνάδα?
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ως ειρωνία, ναι. Ως ότι εμείς ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται, διάφορες πόντες. Τέλος πόντες, δεν είναι ανάγκη τώρα, γιατί θα φωτογραφιστώ και δεν θέλω.
0: Ναι, okay.
1: Φοβάμαι δηλαδή.
0: Εντάξει. Μάλιστα, πρώτη φορά μιλάμε.
1: Χρήματα που έπεσαν οι εκτελεσμένες εργασίες από δάνεια.
0: Ναι.
1: Αγαπητέ φίλε άγρυπνε.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, λιτό.
1: Τι είπατε?
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα, εντάξει, okay.
1: Επειδή άκουγα ώρες κάτι γράφω εδώ τώρα και άκουγα, σας παρακολουθούσα παράλληλα.
0: Ναι, okay.
1: Και επειδή δεν πέσατε αυτό το θέμα και αδιαφορία, σκέφτηκα να σας πάρω κι εγώ.
0: Μωρέ, μια χαρά έκανες, απλά ήθελα να ξέρω.
1: Όχι αδιαφορία, αναβλητικότητα, λάθος μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σκέφτηκα να σας πάρω να σας θέσω αυτό το θέμα. Με την αναβλητικότητα των δικαστηρίων.
0: Ναι, μα αυτό είναι βάσανο μεγάλο για πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι 150.000.
1: Μα είναι δυνατόν 10 εκατομμύρια λαός, αν είμαστε εντάξει είναι και παιδιά. Υπολογίζω πως 800.000, μου είπε κάποια δικηγόρος, είναι στα δικαστήρια. Έχουν δικαστήρια αυτή τη στιγμή, τα δικαστήρια, 800.000 υποθέσεις. Ναι. Αν είναι αλήθεια δεν το ξέρω.
0: Αλήθεια δικηγόρος, είναι. Το είπε. Μια χαρά αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Βεβαίως.
1: Τότε.
0: Τότε τι.
1: Εσείς τι έχετε να μου πείτε?
0: Εγώ τι να σας
1: χέρια,
0: πω.
1: Εδώ,
0: ακούστε, εγώ έχω κάνει.
1: Τα χέρια.
0: Ναι. Εγώ επίσης τι μπορώ να πω παραπάνω. Εγώ έχω κάνει εκπομπές πάρα πολλές γύρω από αυτό το ζήτημα και πάντα στον ίδιο παρονομαστή καταλήγουμε.
1: Α, κάνατε.
0: Βεβαίως. Δεν έχει σημασία.
1: Ακούσει,
0: όχι, μα σας, απλά σας πληροφορώ. Απλά σας πληροφορώ.
1: Δεν είμαι εκτός θέματος.
0: Δεν είπα ότι είστε εκτός θέματος. Γιατί το λέτε αυτό, είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Λέω, εάν επειδή μιλάγαμε για αναβλητικότητα, εμένα
0: γιατί η αναβλητικότητα
1: των δικαστηρίων.
0: Ωραία λοιπόν, μια χαρά είναι. Δίκιο έχετε. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το ρημαδοκράτος.
1: Ωραία, και μετά... Πέρασαν 10 χρόνια, στα πόσα γίνεται παραγραφή, θα περάσουν άλλα 10 αν ζούμε. Έτσι.
0: Δεν το ξέρω στα πόσα γίνεται παραγραφή.
1: Υπάρχει περίπτωση και να μην ζούμε. Με τέτοια πίεση, με τέτοιο άγχος, με τέτοια αγωνία. Γιατί από πίσω περιμένουν και οι τράπεζες. Και τα δάνεια.
0: Ναι.
1: Και ενώ λες ότι εγώ δούλεψα για την πατρίδα μου με συνείδηση... Ό,τι ανέλαβα το έφερα εις πέρας άριστα, εκεί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει το δίκιο.
0: Ναι.
1: Και θυμώνεις με τον εαυτό σου.
0: Με τον εαυτό σου γιατί? Τι μπορείς
1: γιατί
0: να κάνεις δηλαδή?
1: Ήθελα να φτιάξω την πατρίδα μου και ό,τι έφτιαξα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Τι να σου πω, καλά.
1: Καταλάβατε.
0: Είναι αόριστο αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα.
1: Αόριστο. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω έργα τα οποία να είναι ζωγραφιές.
0: Τι έργα?
1: Δημόσια.
0: Ορίστε.
1: Δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τίποτα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Μικρά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Μην φανταστείτε.
0: Εντάξει,
1: με μεγάλους προϋπολογισμούς δεν είμαστε. Τέλος πάντων, με δάνεια δουλεύαμε. Μηχανικοί είμαστε.
0: Μάλιστα. Τι να σου πω, λιτό μου, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε όλο αυτό. Σου λέω, έχω κάνει άπειρες φορές εκπομπές γύρω από αυτά τα ζητήματα Και πάντα καταλήγουμε στον ίδιο παρονομαστή. Ότι έτσι είναι. Έτσι. Βέβαια. Μα έτσι, είναι, έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος. Δηλαδή.
1: Γιατί αυτό το κράτος.
0: Γιατί.
1: Να
0: τι να σας πω, γιατί. Επειδή ψηφίζουμε. Κράτος. Καλά, και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι από το Παρίσι, αλλά δεν είμαι από το Παρίσι, από την Κρήτη είμαι. Καταλάβατε. Εμείς τους ψηφίζουμε. Όλα αυτά τα βλήματα που δεν ξέρουν να πάρουν. Μέχρι να κουνήσουν το ένα πόδι τους βρωμάει τ' άλλο. Εμείς τα ψηφίζουμε και τα στέλνουμε στο κοινοβούλιο.
1: Όχι εμείς.
0: Εμείς.
1: Όλοι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακόμα και μην ψηφίζοντας το ίδιο κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χαρίζεις την ψήφο σου σε αυτόν που δεν πρέπει να την πάρει, κατάλαβες. Αυτό είναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πάντων. Δεν είναι για να πω την άποψή μου πώς θα φιλοσόφησα.
0: Πώς, ναι, πώς το φιλοσόφησα.
1: Διαβάζω και αρκετά δηλαδή.
0: Ναι, για πες μου πώς το φιλοσόφησες.
1: Από αρχαίους, από όλα αυτά.
0: Καλά, αλλά πες μου όμως.
1: Κέφαλος, αστροφυσικές, ό,τι
0: ναι, ναι.
1: θέλετε.
0: Σύμφωνα.
1: Έχω γνώση.
0: Ναι, για πες μου.
1: Αλλά όπως τα φιλοσοφώ, νομίζω ότι ζούμε σε ένα μπάχαλο που όποιος είναι λαμόγιο
0: επιβιώνει.
1: Κρατεί.
0: Βέβαια.
1: Όποιος είναι τίμιος και λέει ότι εγώ θέλω να κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ, θα κάνω τη δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα. Αυτός μπαίνει σε διαδικασία με να ταξιδεύει με πλοίο με 9 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: 10, 11, 12, 15, μέχρι από να βουλιάξει τη δουλειά του.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως η όλη κατάσταση οδηγεί, λέω, τους ανθρώπους έχουν πιέζονται από όλα, πολλά, από όλα και στο τέλος, κατά κάποιο τρόπο να μιλήσω λίγο λαϊκά έτσι, ότι τα παίζει ο κόσμος και αρχίζει να εγκαταλείπει πράγματα. Δεν είναι όλοι, δεν έχουν όλη την ικανότητα της οργάνωσης. Ελάχιστοι είναι νομίζω και ένα οργανωτικό μυαλό. Είναι ταλέντο, έτσι. Ούτε όλοι έχουν την ικανότητα να κυβερνήσουν. Σας μιλάω από πείρα τώρα.
0: Όχι, δεν είτε έχουν φυσικά. Όπως δεν είτε έχουν την ικανότητα να είναι όλοι γονείς. Έτσι δεν έχουν και την ικανότητα να κυβερνήσουν, βεβαίως.
1: Εγώ έχω δει πολλά. Έγραψα πολλά, φιλοσόφησα πολλά, ζωγράφησα πολλά.
0: Τέλος
1: πάντων, τι να λέμε, δεν θα σας πω για μένα. Okay. Αλλά θα σου πω τι συμπέρασμα έβγαλε. Το συμπέρασμά μου είναι το εξής. Ότι μέσα σε αυτό το μπάχαλο, μέσα στον Διέρεια και Βασίλευε, μέσα στην υποκουλτούρα, μέσα σε ό,τι δείχνουν τα κανάλια και που προτρέπουν τον άνθρωπο, όχι στην ουσία αλλά στην επίδειξη και στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος, ο σημερινός, λειτουργεί λίγο σαν μάζα όπου μας πάει το κύμα. Επειδή ξεκινάει πιο βαθιά από αξίες. Ποιες είναι οι αξίες, γιατί οι αξίες είναι τα θεμέλια νομίζω, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι αξίες που βάζει ας πούμε η οικογένεια και το δικαστικό στόμα και οι κυβερνώντες και όλοι αυτοί. Άμα δεν έχουν αξίες, τι γίνεται μετά, πού πάει η όλη κατάσταση.
0: Πουθενά.
1: Το πουθενά, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Λιτό μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά τώρα.
1: Γιατί το μόνο που έχω να σας πω,
0: ναι.
1: Αν στο βάθος του τούνελ βλέπετε κάποια λύση.
0: Όχι. Εσείς. Βλέπω, σας λέω, στο βάθος,
1: και ναι,
0: στο βάθος του, ένα λεπτό, μου κάνετε μια ερώτηση. Όχι, δεν βλέπω τίποτα, ούτε καν διέξοδο δεν βλέπω στο βάθος του τούνελ. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά όλοι μας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα.
1: Με μυαλά,
0: πρέπει να αλλάξουμε κάλτσες πρώτα.
1: Πρέπει να έχουμε παιδεία.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Από πότε το μυαλό ενός ανθρώπου καλλιεργείται? Όταν το μυαλό του ανθρώπου είναι ακαλλιέργητο χωράφι, πώς θα ευδοκιμήσει?
0: Έλατε.
1: Άρα πάμε στην παιδεία πάλι.
0: Εντάξει.
1: Από νηπιαγωγείο, δημοτικό κτλ. Αυτό για να γίνει πρέπει.
0: Θέλει 8 αιώνες. Αυτό για να γίνει θέλει 8 αιώνες.
1: Οπότε συζητάμε, έτσι τώρα έτυχε εμείς οι δυο να συζητάμε και τι λέμε ουσιαστικά, λέμε τον πόνο μας.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και δεν έτσι βγαίνει το συμπέρασμα στην επαγωγή.
0: Δεν υπάρχει συμπέρασμα, κυρία μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συμπέρασμα. Είναι ένα μη συμπερασματικό κράτος εδώ. Είναι
1: οπότε
0: ό,τι να είναι. Οπότε θα κάνουμε υπομονή για να μην σαλτάρουμε αυτό.
1: Για να μην έρθω στο σημερινό. Ο πόνος και η συμπόνια το.
0: Απλώς πρέπει να σας πω, ακούστε με λίγο. Λιτό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βάλω ένα τραγούδι για να κλείσω την ώρα.
1: Ωραία.
0: Αν θέλεις να τα ξαναπούμε, θα με πάρεις νωρίτερα. Δηλαδή να έχουμε
1: έτσι,
0: πιο πολύ.
1: Τώρα σας λέω, έγραφα.
0: Καλά, εντάξει,
1: κάτι,
0: το
1: λέω,
0: κατάλαβα, μην μου το ξαναπείτε.
1: Και κατάλαβα το εξής, ναι, ότι γιατί να μην πούμε και αυτή την αναβλητικότητα.
0: Okay,
1: καταλάβατε.
0: Okay. Καλά,
1: εγώ
0: καλά,
1: σας έβαλα.
0: Μην ανησυχείτε, εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος.
1: Σας λέω και πάλι, αν ήμουν εκτός θέματος, συγγνώμη.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά, τα πάμε αυτά.
1: Και εσείς να είστε επίσης καλή σας νύχτα, καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
2: Τέταρτη ώρα της εκπομπής.